αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πεντέτους υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπειρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και εκλοπές.

Ρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σε γυναίκα γύρω στα 30, νικεί ο σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στη Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος. Φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρός, συνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πυρηνοκλειό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νυχτές στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955 λόγω των καπνών. Αν θα γίνει, χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, αρκετές ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες για τη μεταφορά του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αμερικανικές αντιρρήσεις για την προμήθεια των F-35, σύμφωνα με Αμερικανούς και περιφερειακούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Στην Αθήνα έφτασε χθες ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στον λόφο της Πνίκας, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για φλεγόμενα οχήματα και κτίρια, καπνού σε εμπορικό κέντρο, πλήγμα σε πολυκατοικία και πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις μετά τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ενοπλές δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία χθες τη νύχτα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 2 στρατιωτικοί. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι 4 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Για πολύ λυπηρό γεγονός, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας». Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του κόλπου απέρριψαν με κοινή ανακοίνωσή τους κάθε παράνομο ισχυρισμό κυριαρχίας ή ελέγχου επί των στενών του Ορμούς, ζητώντας από το Ιράν να διατηρήσει μόνιμα ανοιχτή τη θαλάσσια οδό χωρίς όρους ή τέλη. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η Σπύρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπειρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στον Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η πολεμική αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία εναντίον του Κιέβου. Πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για πάνω.

Είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρό συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πύρινο κλειό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το Νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρετήσε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. 10 Παλαιστίνοι ανάμεσα του ζευγάρι και 3 από τα παιδιά του σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη λωρίδα της Γάζας. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, ακούστηκαν εκρήξεις στην Μπανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμ και κοντά στη Σιρίκ. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττικής, στον Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε επανειλημμένα μέσω Telegram για εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων. Στον μικρό τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για 8η νύχτα οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, μετά και τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ιρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Πανταραμπάς και στην Ισοκέσμ, ενώ το Πρακτορείο Μέχρ ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κοντά στη Συρίκ. Στοχοποιήθηκε επίσης το ΜΕΣ κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία χθες τη νύχτα, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 2 στρατιωτικοί. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι 4 διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Για πολύ λυπηρό γεγονός έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας». Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Στο Βόρειο Ιράκ καταρριφθήκε ντρόουν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις σύλληψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Ανοιξιατική, στον Λοφό της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στην Ουκρανία.

πλήγμα σε πολυκατοικία. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η Σόρος, που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φόρουσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η Σόρος δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Σόρος, εγνάζουν τοξικομανείς με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πυρηνό κλειό παραμένει ο Καναδάς. 69 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955. Λόγω των καπνών ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδιλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. 11 Παλαιστίνοι ανάμεσα του ζευγάρι και 3 από τα παιδιά του σκοτώθηκε χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η τρίτη Κυριακή του Ιουλίου μόλις αρχίζει. Ο Ιούλιος έχει περάσει πια το μέσο του και το καλοκαίρι βρίσκεται στην πιο γεμάτη περίοδό του. Οι μετακινήσεις αυξάνονται, οι πόλεις αδειάζουν, τα νησιά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί γεμίζουν και για πολλούς οι διακοπές δεν είναι πια ένα σχέδιο για αργότερα, αλλά κάτι που αρχίζει τώρα. Τέτοια ώρα βέβαια η Κυριακή βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, η νύχτα υποχωρεί αργά, οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι και η μέρα ετοιμάζεται να πάρει σταδιακά το ρυθμό της. Κάποιοι επιστρέφουν από τη νυχτερινή τους εργασία ή από μια έξοδο, κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει για το λιμάνι, το αεροδρόμιο ή τον δρόμο προς έναν καλοκαιρινό προορισμό, κάποιοι εργάζονται βεβαίως από νωρίς και κάπου ανάμεσα

Όλα αυτά, το ραδιόφωνο γίνεται η πρώτη συντροφιά της ημέρας. Καλημέρα λοιπόν σε όσες και όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ετοιμάζουν βαλίτσες ή τις φορτώνουν στο αυτοκίνητο, σε όσους αναχωρούν, σε όσους επιστρέφουν, αλλά και σε εκείνους που παραμένουν στην πόλη για να ζητούν ένα λίγο πιο ήρεμα κυριακάτικο ρυθμό. Και φυσικά καλημέρα σε όλους εσάς που επιλέγετε να ξεκινήσουμε παρέα αυτή την Κυριακή εδώ στον Sky 100,3. Μέχρι τις 7 θα περάσουμε από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αλλά θα αναζητήσουμε και τις ιστορίες που βρίσκονται πίσω ή δίπλα από την βασική επικαιρότητα. Θα σταθούμε σε γεγονότα, πρόσωπα και αλλαγές που μπορεί να μην αποτυπώνονται πάντοτε σε έναν τίτλο, επηρεάζουν όμως τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και αντιλαμβανόμαστε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, ο Κώστας Πανός. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και σε λίγη ώρα, εκεί περίπου στις 6, θα είναι κοντά μας και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με τη Μέση Ανατολή να περνά σε έναν ακόμη πιο επικίνδυνο κύκλο έντασης. Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται επίτα από Ιρανικό πλήγμα στην Ιορδανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Η κλιμάκωση συνεχίζεται και κάθε νέο χτύπημα απομακρύνει ακόμη περισσότερο την προοπτική αποκλιμάκωσης. Στην Ελλάδα το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα του καλοκαιριού κορυφώνεται, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά του 40 βαθμούς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στην έκθεση στον ήλιο, κυρίως για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Και ενώ η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για τις πυρκαγιές, στη Μεσσηνή αποκαλύπτεται μια πολύ σκοτεινή υπόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μέλη κυκλώματος εκβίαζαν αγρότες και έκαιγαν τα χωράφια εκείνων που αρνούνταν να πληρώσουν. Και παράλληλα, ξεκινά η μέρα με συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση που έγιναν στην Άνοιξη Αττικής, στο λόφο της Πνίκας αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Καναδάς εξακολουθεί να δίνει μάχη με εκατοντάδες πυρκαγιές. Η έκταση του φαινομένου είναι τεράστια και τέτοια ώστε ο καπνός περνά τα σύνορα και επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα σε αυτή τη βαριά επικαιρότητα, απόψε πάντως ο ρυθμός αλλάζει. Έχουμε και την μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που ρίχνει αυλαία. Ισπανία και Αργεντινή συναντώνται στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, στο τελευταίο παιχνίδι μιας διοργάνωσης που θα επιστρέψει ξανά σε 4 χρόνια.

Ας δούμε λίγο παρέα την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζει η Μακρίνα, η Γαριφαλιά, ο Δίας. Ονόματα που δεν συναντάμε συχνά στις μέρες μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

Στην Αθήνα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 17 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 44 το βράδυ. Η διάρκεια της ημέρας θα είναι 14 ώρες και 27 λεπτά. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως οι μέρες έχουν ήδη αρχίσει να μικραίνουν. Σε σύγκριση με την προηγούμενη Κυριακή, σήμερα θα έχουμε περίπου 9 λεπτά λιγότερο φως.

Σήμερα είναι η ημέρα των ανακτόρων. Μια ημέρα αφιερωμένη στις παλιές βασιλικές κατοικίες που έχουν μετατραπεί σε μουσεία και ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Χώροι που κάποτε φιλοξενούσαν βασιλικές οικογένειες, πολιτικές αποφάσεις και αυλικές τελετές, σήμερα διατηρούν έργα τέχνης, έπιπλα, αρχεία και αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία ολόκληρων εποχών. Από τις Βερσαλίες και το Σεν Μπρούν έως το Παλάτι της Μαδρίτης, το Top Capi και την απαγορευμένη πόλη, εκατομμύρια επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από αίθουσες που υπήρξαν κάποτε απρόσιτες για τους περισσότερους ανθρώπους. Η ημέρα των ανακτόρων ξεκίνησε το 2016 με πρωτοβουλία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Βασιλικών Κατοικιών, αρχικά ως μια κοινή εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος της είναι να αναδείξει όχι μόνο την αρχιτεκτονική και την μεγαλοπρέπεια αυτών των κτηρίων, αλλά και την ανάγκη να προστατευτούν. Γιατί τα ανάκτορα δεν είναι απλώς κατάλοιπα μιας άλλης εποχής, είναι χώροι μνήμης, όπου η ιστορία της εξουσίας συναντά σήμερα την ιστορία της κοινωνίας.

Έλατε να κάνουμε και το ταξίδι μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα 19 Ιουλίου κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία. Στιγμές που μας μεταφέρουν από τις ευρωπαϊκές συγκρούσεις στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την Κύπρο και τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι την σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία και τη μουσική. Στην καρδιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1941, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ υιοθετεί δημόσια το σύμβολο της νίκης, με τον δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο να σχηματίζουν το γράμμα V. Η ιδέα είχε ξεκινήσει από τον Βέλγο πολιτικό Βίκτορ Ντε Λαβελέ, όμως ο Τσόρτσιλ θα την μετατρέψει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα αντίστασης απέναντι στον ναζισμό. Το BBC μεταδίδει το μήνυμα V for Victory προς τους λαούς της κατεχόμενης Ευρώπης. Στις δραματικές ημέρες του Ιουλίου του 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος φτάνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και απευθύνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 4 ημέρες μετά το πραξικόπημα εναντίον του, καταγγέλει την επέμβαση του στρατιωτικού καθεστώτος της Αθήνας και την παραβίαση της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, θα αρχίσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έξι χρόνια αργότερα, το 1980, αρχίζουν στη Μόσχα οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 22ης Ολυμπιάδας. Οι αγώνες διεξάγονται στη σκιά του ψυχρού πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεκάδες ακόμη χώρες απέχουν, αντιδρώντας την σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Μόλις 80 χώρες συμμετέχουν, ο μικρότερος αριθμός από το 1956, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ο αθλητισμός δύσκολα μένει έξω από την διεθνή πολιτική. Στην Ελλάδα το 1989 η Βουλή αποφασίζει να παραπέμψει σε ειδική ανακριτική επιτροπή τον Ανδρέα Παπανδρέου και 4 πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Η υπόθεση αφορά το σκάνδαλο Κοσκοτά και τη διαχείριση χρημάτων δημόσιων οργανισμών που είχαν κατατεθεί στην Τράπεζα Κρήτης. Είναι μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολίτευσης, με την πολιτική αντιπαράθεση να μεταφέρεται πλέον από τις εκλογές στις κοινοβουλευτικές και δικαστικές αίθουσες. 30 χρόνια νωρίτερα, το 1969, φεύγει από τη ζωή ο στρατής Μυριβίλης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Σταματόπουλος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 1930. Μέσα από έργα όπως «Η ζωή εν τάφο» αποτύπωσε τη φρίκη του πολέμου, αλλά και τις πληγές που αφήνει στους ανθρώπους πολύ μετά το τέλος των μαχών. 2010, ο δημοσιογράφος ο Κράτης Γκιόλιας δολοφονείται έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη. Οι δράστες τον παρασύρουν στην είσοδο, υποστηρίζοντας ότι κλέβουν το αυτοκίνητό του και ανοίγουν πυρ. Η δολοφονία του παραμένει ανεξιχνίαστη, μια ανοιχτή πληγή για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Και αφήνουμε για το τέλος τη μουσική στιγμή της ημέρας. Στις 19 Ιουλίου του 1947 γεννιέται στο Λονδίνο ο Brian May, ο κιθαρίστας των Queen. Με την κιθάρα που κατασκεύασε μαζί με τον πατέρα του, δημιούργησε έναν ήχο που αναγνωρίζεται από τις πρώτες κιόλας νότες. Έγινε από τους ανθρώπους που έδωσαν στη ροκ μουσική τον πιο ίσως επιβλητικό και διαχρονικό της ήχο.

Να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι από χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίζουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν βρίσκονται σήμερα σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Αν είχαν ρυθμιστεί παλαιότερα, η προηγούμενη ρύθμιση θα πρέπει να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου του 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας έως και το φορολογικό έτος 2024 και να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσα από την πύλη MyAdhe. Προσοχή, η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί και δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1521 από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 το πρωί με 8 το βράδυ.

Για όσους έχουν μικρά παιδιά, μια χρήσιμη πληροφορία, αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους. Για τις υπόλοιπες οικογένειες, τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το όριο ανεβαίνει στις 38.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν θα υπάρχει πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός. Οι αλλαγές προβλέπονται σε νέα κοινή υπουργική απόφαση και διευρύνουν έτσι και τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα νέα όρια πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν βεβαίως διαθέσιμα τα απαραίτητα οικονομικά και οικογενειακά στοιχεία.

Αν σκέφτεστε να βγείτε σήμερα μια βόλτα, τα εμπορικά καταστήματα μπορεί να είναι ανοιχτά, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκτόσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, όμως η λειτουργία είναι προαιρετική και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Τα περισσότερα πάντως μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να κλείσουν περίπου στις 6 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες πιθανότατα θα λειτουργήσουν ως τις 8 το βραδάκι. Καλό είναι λοιπόν πριν ξεκινήσετε να ελέγξετε το ωράριο του καταστήματος που σας ενδιαφέρει. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το πρωί και αργότερα το απόγευμα, ενώ τις μεσημεριανές ώρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις, δίπλα στη νέα τιμή πρέπει να αναγράφεται και η χαμηλότερη τιμή, στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε αν η μείωση είναι πραγματική.

Πριν δώσουμε τη σκητάλη εδώ στη συνάδελφο την Μαρία Γιώργαρη για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 103, στην παρέα της εκπομπής μας. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε δυνατός και γερός. Καλημέρα στην φίλη της Ειρήνης, ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια. Καλημέρα αγαπητή Ειρήνη. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλή σας ημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν εκρήξεις στην Μπανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμε και κοντά στη Σιρίκ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοχταμπά Χαμανεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττικής, στον Λόφο της Πνίκας, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρητής. Νέα επίθεση της Ρωσίας τη νύχτα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για πάνω από 40 πυραυλικά πλήγματα. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει ισορρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισορρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Στον μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν ήσυχοι, όμως στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και στις μεγάλες οδικές αρτηρίες η μέρα έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι αυτή η ενδιάμεση ώρα πριν η Κυριακή αποκτήσει τον γνώριμο ρυθμό της. Και είναι μια καλή στιγμή να συνεχίσουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, χωρίς τη βιασύνη της καθημερινής ημέρας, αλλά με την προσοχή που χρειάζεται κάθε είδηση για να αποκτήσει το πραγματικό της μέγεθος. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα, στο Sky 100,3.

0: Κάθε καλοκαίρι όταν ξεσπά μια πυρκαγιά, η πρώτη σκέψη στρέφεται συνήθως στην αμέλεια, στις υψηλές θερμοκρασίες ή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Στη Μεσσηνία όμως οι αρχές ερευνούν κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Φωτιές που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν εκδηλώνονταν τυχαία, αλλά αποτελούσαν το τελευταίο στάδιο εκβιασμών και μιας οργανωμένης εγκληματικής δράσης με οικονομικό όφελος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων κυνηγητικές καραμπίνες, βυσίγγια και ασύρματοι. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, όμως οι πυρκαγιές που μπήκαν στο μικροσκόπιο των στελεχών της πυροσβεστικής εκτείνονται σε βάθος μιας ολόκληρης δεκαετίας, από το 2015 έως το 2025, και παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και όσα οδήγησαν στη σύλληψη των 3 ανδρών.
1: Την εκβιαστική μαφία ενός ολόκληρου χωριού στη Μεσσηνία, για τουλάχιστον μια δεκαετία, Μάρκο, φαίνεται να αποτελούσαν ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Λειτουργούσαν, αναφέρουν, ως τσιφλικάδες, κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας μάλιστα τους συγχωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι, Μάρκο, είχαν δικαίωμα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά. Το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Όσοι αντιδρούσαν μάλιστα στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και σε τι αναφερόμαστε? Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές βέβαια να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται ουσιαστικά για 3 πυρκαγιές δασικές και 4 αγροτικές. Και η δράση τους, Μάρκο, φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς οι δράστες φαίνεται να έχουν πάρει ενδεχομένως υπό τη μορφή απειλών εκβιαστικά μάλλον χωράφια από αγρότες, τα νίκιαζαν είτε με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού. Η έρευνα διήρκησε περίπου 2 χρόνια, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις, υπάρχει πληροφοριακό υλικό, υπάρχει υλικό από τεχνική παρακολούθηση, ακόμα και άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συνομιλίες ανάμεσά τους. Πέρα από τις βαριές κατηγορίες που προαναφέραμε, υπάρχει και ένας τέταρτος αγρότης, όπως αναφέρουν, ο οποίος όμως είναι στη δικογραφία, αλλά τα αδικήματά του δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Αφήνουμε την αστυνομική επικαιρότητα, περνάμε σε ένα θέμα που αφορά άμεσα όλους μας, καθώς η σημερινή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα ζεστή. Η χώρα εισέρχεται στο πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά και την θερμή εισβολή να κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Για όσους βρίσκονται ήδη στο δρόμο ή ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Νερό μαζί μας, καπέλο, ελαφριά ρούχα και όσο είναι δυνατόν αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και όσοι βεβαίως εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Την ίδια ώρα το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ όσοι παραμένουν στην Αττική αναζητούν λίγη δροσιά στις κοντινές παραλίες. Πώς προετοιμάζονται λοιπόν οι πολίτες και οι ταξιδιώτες και τι συστήνουν οι ειδικοί? Έλατε να ακούσουμε παρέα το ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Μελιαράκη.
2: Wear a hat, sunglasses and try to cover up as much as possible. I don't like the heat.
3: Ο πρώτος φετινός καύσωνας βρίσκεται πρώτων πυλών και ενώ όσοι μένουν στην Αθήνα προσπαθούν να προστατευτούν με όποιο τρόπο μπορούν.
4: Νερά, μπάνιο, κρύα, πες το, μπουγέλα με τα γκόνια.
3: Πολλοί βρήκαν την ιδανική ευκαιρία για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
5: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες, δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κάνα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο να δροσίσει λίγο.
3: Τα καταστρώματα των πλοίων γεμίζουν και οι πληρώτες των δρομολογίων προς τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζουν το 100%.
6: Το πρωί παραλία, ναι. Τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
3: Πάνω από 36.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μόνο σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 90.000 ταξιδιώτες θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο. Από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αναχωρούν σήμερα 55 δρομολόγια προς Αργοσαρονικό και 23 προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Με τη θερμοκρασία στα ύψη, η πρώτη μαζική έξοδος των εκδρομέων είναι γεγονός. Πολλοί επιλέγουν κοντινές αποδράσεις μόνο για το Σαββατοκύριακο.
7: Πού πηγαίνουμε, Σπέτσες.
8: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
9: Μικρές αποδράσεις.
8: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια, δύο εβδομάδες ερήν.
10: Με καπέλα, γυαλιά ηλίου, αντιλιακά και άφθονα υγρά, οι πολίτες προσπαθούν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και να αποφύγουν τον κίνδυνο θερμοπληξίας.
3: Για κάποιους, η λύση είναι μονόδρομος.
11: Εμείς εδώ είμαστε.
12: Από τι ώρα είστε εδώ?
11: Από τις 9.30.
12: Και βλέπω είστε οργανωμένοι, έχετε ψυγεία.
11: Έχουν πάρει και πίτσες, θα πάρουμε.
12: Με τον υδράργυρο σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Κάποιοι επέλεξαν να κάνουν μια βουτιά στη θάλασσα και να κάνουν τις υποχρεώσεις σε καιρούς και δροσερούς χώρους.
3: Και κάπως έτσι, στις κοντινές παραλίες της Αττικής δεν έπεφτε καρφίτσα.
13: Τώρα έριξα κρύο νερό, γιατί δεν βγαίνει.
3: Με τον υδράργυρο να έχει αρχίσει ήδη να σκαρφαλώνει. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες που πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
14: Να αποφεύγουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την έντονη κόπωση, πρέπει να τρώμε μικρά, συχνά γεύματα, να υπάρχει σωστή ενυδάτωση.
3: Η θερμή εισβολή θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Εκτός σύνορων τώρα και στη νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακούσαμε πριν και στους τίτλους των ειδήσεων για νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν που εξαπέλυσαν για 8η νύχτα, συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, μετά και τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Στον πόλεμο, ένα πλήγμα δεν γίνεται πάντοτε μόνο για να καταστρέψει τον στόχο που βρίσκεται μπροστά του. Μπορεί να γίνεται και για να ανοίξει το δρόμο προς τον επόμενο. Και αυτό φαίνεται να συμβαίνει τώρα στο Ιράν. Επισήμως, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα εμπορικά πλοία και να κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Στην πράξη όμως, τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ χτυπούν ακριβώς εκείνα τα συστήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση. Την αντιεροπορική άμυνα, τα παράκτια ραντάρ, τις θέσεις πυράβλων και μη επανδρουμένων αεροσκαφών, αλλά και μικρά πολεμικά σκάφη. Αμερικανοί αξιωματούχοι το περιγράφουν ως προετοιμασία του πεδίου. Με απλά λόγια, αποδυναμώνουν σήμερα τις άμυνες του Ιράν, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει περισσότερες και ασφαλέστερες στρατιωτικές επιλογές αύριο. Η συμφωνία που υποτίθεται ότι θα άνοιγε τον δρόμο προς την ειρήνη έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στον πέμπτο μήνα του και το Ιράν, παρά τα βαριά πλήγματα, εξακολουθεί να διαθέτει πυράβλους και ντρόουν, ενώ συνεχίζει να απειλεί την αυσιπλοεία στον κόλπο που πραγματικά έχει παραλύσει. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται πλέον σενάρια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ακραία. Επιχειρήσεις στις Ιρανικές ακτές, κατάληψη του νησιού Χάργ, από που περνά το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, ακόμη και πλήγμα σε βαθιά, οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση. Παρά τις τακτικές επιτυχίες, η Ουάσιγκτον δεν έχει εξασφαλίσει τις πολιτικές υποχωρήσεις που ζητά από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ κρατά ανοιχτές όλες τις επιλογές και μιλά δημόσια για αυτές, άλλοτε ως απειλή και άλλοτε ως πίεση για διαπραγματεύσεις. Το σημαντικό όμως βρίσκεται πίσω από τις δηλώσεις και τα σημερινά πλήγματα δεν απαντούν μόνο σε όσα κάνει τώρα το Ιράν, προετοιμάζουν τις συνθήκες για όσα μπορεί να αποφασίσει αύριο η Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν δεν περιορίζονται βεβαίως πλέον στο πεδίο των επιχειρήσεων. Κάθε νέο πλήγμα, κάθε επίθεση σε εμπορικό πλοίο και κάθε απειλή για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μεταφέρεται σχεδόν αμέσως στις διεθνείς αγορές και μετά στις τσέπες μας. Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά, καθώς ενισχύεται ο φόβος ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην διακίνηση της ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ περνά περίπου το 1/5 του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η απειλή μιας παρατεταμένης διακοπής αρκεί για να ανεβάσει τις τιμές. Και η αύξηση δεμένη στις οθόνες των χρηματιστηρίων περνάς τα καύσιμα, περνάς τις μεταφορές, περνάς το κόστος παραγωγής και τελικά στις τιμές των προϊόντων, δημιουργώντας φόβους για ένα νέο κύμα ακρίβειας και πληθωριστικών πιέσεων. Πόσο τώρα ανθεκτική είναι η παγκόσμια οικονομία απέναντι σε μια παρατεταμένη κρίση και πότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών? Έλατε να ακούσουμε παρέα το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαφλού.
9: Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι η εικόνα καθόλου τον μήνα, τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τα στοιχεία όσον αφορά την πορεία του Brent και αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται και με την χώρα μας σε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία. Βλέπουμε λοιπόν από την 1η Ιουλίου έχουμε μια αύξηση 23,1% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η αύξηση ήταν 5,7% ενώ στις τελευταία συνεδρίες από την 5η μέχρι και την Παρασκευή μέσα μια μέρα έχουμε μια αύξηση 4,6%. Την ίδια στιγμή βέβαια στη χώρα μας έχουμε βρισκόμαστε στην εθελοντική μείωση των τιμών από τα δηληστήρια που θα έπρεπε να μειώσουν τις τιμές στην Αγγλία κατά 10 cents. Αρχικά αυτό επευλήθη, όμως έχουν έρθει οι αυξήσεις και έχουν ροκανίσει αυτήν την πτώση. Και δεν την έχουμε δει. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. 14 Ιουλίου βλέπουμε ήταν η πρώτη μέρα πτώσης, 1,978 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης και η τελευταία μέτρηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 1,970. Βλέπουμε μια ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,3%.
0: Εντός συνόρων τώρα, όπου η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει ξανά με επίκεντρο τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τη θετική πορεία της χώρας και απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα, από την υπόθεση των υποκλοπών μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που, όπως υποστηρίζουν, βιώνει η κοινωνία. Νέα ένταση προκαλούν και οι ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση ζητά από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει προηγούμενες κατηγορίες, ενώ εκείνη απαντά ότι το ζήτημα δεν είναι πόσοι διώκονται, αλλά το πολιτικό μοντέλο που αποκαλύπτεται. Στο βάθος παραμένει και η συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι της συναδέρφου Πινελόπης Γκάλιου.
15: Την ώρα που οι θεσμοί και η λειτουργία τους τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη σχετική φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταγράφεται βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020.
0: Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι' αυτό και η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση.
15: Για την αντιπολίτευση, ωστόσο, τα θεσμικά ζητήματα, όπως η υπόθεση των υποκλοπών που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι η αφορμή για πρόωρες εκλογές, παρότι από κυβερνητικής πλευράς δηλώνεται σε όλους τους τόνους ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27.
16: Η κατηγορία δικών, οι οποίες μπορεί να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία υπενόησε ο κ. Δημητριάδης στην συνέντευξή του, ότι μπορούν να επισπεύσουν τα πράγματα ώστε να μην θελήσουν να πάνε σε εκλογές με ανοιχτά τέτοια ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
17: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι οι εκλογές είναι την άνοιξη, πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Δεν πρόκειται ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποφασίσει με κριτήρια κομματικά τι συμφέρει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, αν τώρα έχει ένα καλό παράθυρο και αν τώρα μπορεί να πιάσουμε αυτοδυναμία.
15: Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν και οι διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να καλεί την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες που εκτόξευε και εκείνη να μιλά για θράσος.
18: Το ΠΑΣΟΚ έχει την εξής φιλοσοφία: αν κατηγορηθεί ένας δεξιός, ας πούμε, ότι έκλεψε, τι λέει? Η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επικεφαλής συμμορίας. Εάν έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ ο οποίος βρίσκεται π.χ. στη φυλακή ή έχει κλέψει χρήματα έντιμων αγροτών, δεν τρέχει τίποτα, είναι Σάββατο.
19: Η κυβέρνηση, για να μην λογοδοτήσει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρίσκεται κατεφύγιο στο θράσος και στο ψεύδος. προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι δεν έγινε και τίποτα που παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές, ότι είναι κάτι ασήμαντο.
20: Καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας διαποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης.
3: Η κυβέρνηση συνεχίζει να θριαμβολογεί, επειδή τα υπόδικα μέλη της είναι 4 και όχι 11, αδιαφορώντας για τα λεφτά των τίμιων παραγωγών.
21: Το θέμα εδώ δεν είναι ποσοτικό, δεν είναι αν ασκήθηκαν 4, 5 ή 6 ή 7 διώξεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι έχουμε ένα μοντέλο. Υπάρχει μια πολιτική ευθύνη.
22: Κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα τους δόθηκε κληρονομιά και έχουν δικαίωμα να την τεμαχίζουν, να την πουλάνε, να την εκμεταλλεύονται.
15: Χρονικό ορόσημο των πολιτικών εξελίξεων θα αποτελέσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και από τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας περνάμε τώρα σε μια πολύ καθημερινή εικόνα που όμως λέει πολλά για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά στους δρόμους. Οι διαβάσεις πεζών υποτίθεται ότι είναι το σημείο που ο πεζός μπορεί να περάσει με ασφάλεια και έχει προτεραιότητα. Στην πράξη όμως σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οχήματα δεν μειώνουν ταχύτητα, οδηγοί δεν σταματούν και άνθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν για αρκετή ώρα ή αναγκάζονται να διασχίσουν τον δρόμο με κίνδυνο. Σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε πολλές χώρες του εξωτερικού, στην Ελλάδα η διάβαση συχνά δεν λειτουργεί ως κανόνας προστασίας, αλλά ως μια απλή διαγράμμιση στην άσφαλτο. Το ρεπορτάζ της συναδέρφου Βάσιας Γκανάρα καταγράφει την καθημερινή αυτή πραγματικότητα.
20: Στη διάβαση πεζών έχει πάντα προτεραιότητα ο πεζός. Στην πράξη όμως η εικόνα στους δρόμους δείχνει πως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν εφαρμόζεται πάντα.
23: Γενικά στην Ελλάδα όχι τόσο συχνά, αλλά εδώ από ό,τι βλέπεις σταματάνε.
20: Στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, ηλικιωμένος στέκεται μπροστά στη διάβαση πεζών, περιμένει υπομονετικά. Κάνει διστακτικά δύο βήματα, όμως κανένα αυτοκίνητο δεν σταματά. Μόνο όταν η κυκλοφορία αραιώνει, καταφέρνει να περάσει απέναντι.
24: Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν τους σέβονται. Συνήθως σταματάνε. Άμα τους κάνεις και κανένα νόημα, έτσι, εντάξει.
21: Σταματάνε, πολύ. Σταματάνε. Στην Αθήνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, στον Πειραιά είναι ακόμα καλύτερα.
20: Λίγο αργότερα, γυναίκα φτάνει μέχρι το κέντρο του οδοστρώματος. Ο οδηγός ταξί συνεχίζει την πορεία του και την αγνοεί. Ευτυχώς, το επόμενο όχημα σταματά και η πεζή περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο.
25: Τώρα, ας πούμε, εσείς θέλετε να περάσετε. Δεν σταματάει κανείς.
21: Κάποιος θα φιλοτιμηθεί.
20: Στη λεωφόρο Θησέως, οι εικόνες είναι γνώριμες για όσους κινούνται καθημερινά με τα πόδια. Οι πεζοί λένε πως χρειάζεται υπομονή και διαρκής προσοχή, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που αυτοκίνητα και δίκυκλα αγνοούν τη διάβαση.
26: Όχι. Λίγοι είναι αυτοί που τους σέβονται γιατί περπατάω και εντάξει, χρειαζόταν πιο εδώ διαβάσεις, αλλά πετάγονται και τα μηχανάκια που περνάνε και πάνε απέναντι. Λίγοι είναι αυτοί που σέβονται, υπάρχουν, αλλά είναι λίγοι.
20: Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η παραβίαση προτεραιότητας τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.
27: Όχι, κανείς δεν σέβεται. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά εδώ στη λεωφόρο Θησέως έχουν γίνει πολλά και θανάτη φορά. Πάρα πολλά. Και αυτό πήγαμε το λεωφορείο, το τρόλα με πεπατήσει. Να πεις. Δεν σταματάει κανείς. Σπάνια σταματάνε. Πολύ σπάνια.
20: Υπάρχουν βέβαια και οδηγοί που σταματούν και δίνουν προτεραιότητα.
28: Μερικοί να είναι πολύ ευσυνείδητοι και σταματάνε. Ναι. Βελτιώνουν την κατάσταση. Ναι.
20: Οι πολίτες εκτιμούν πως η εικόνα παρουσιάζει σταδιακά βελτίωση, ωστόσο πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά.

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση με πολύ σημαντικές προεκτάσεις, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει νέους δεσμούς, να απειλήσει μια χώρα, να αλλάξει την ενεργειακή πολιτική ή να ανοίξει ένα νέο κύκλο διεθνούς έντασης. Μπορεί μέσα σε λίγες λέξεις να επηρεάσει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και αγορές ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα αυτή η πολιτική δύναμη αποκτά και τιμή. Η εταιρεία λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα στην οποία ανεβάζει τις αναρτήσεις του Αμερικανός Προέδρου, το Truth Social, δεν θέλει πλέον μόνο να φιλοξενεί αυτές τις αναρτήσεις, θέλει να πουλά το πρώτο δευτερόλεπτο της πληροφορίας. Από την 1η λοιπόν Αυγούστου, τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες θα μπορούν να πληρώνουν για να λαμβάνουν σχεδόν ακαριαία τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ισχυρών λογαριασμών της πλατφόρμας. Όχι λίγο αργότερα, όταν θα εμφανιστούν ως ειδοποίηση στο κινητό ή θα μεταδοθούν από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πρώτο κλάσμα του χρόνου, όταν ένας αλγόριθμος θα μπορεί ήδη να έχει αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές, πετρέλαιο ή συνάλλαγμα. Και οι αναρτήσεις του Τραμπ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αλλάξουν απότομα την πορεία των αγορών. Μια ανακοίνωση για δασμούς, μια εμπορική απειλή ή μια στρατιωτική απόφαση μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να προσθέσει ή να αφαιρέσει δισεκατομμύρια δολάρια από την χρηματιστηριακή αξία εταιριών. Η υπηρεσία λοιπόν αυτή θα κοστίζει σύμφωνα με πληροφορίες έως 100.000 δολάρια το μήνα. Η εταιρεία του Τραμπ δεν πουλά μια μυστική πληροφορία, πουλά ταχύτερη πρόσβαση σε κάτι που λίγο αργότερα θα είναι δημόσιο. Αυτό μπορεί να είναι νόμιμο, δημιουργεί όμως ένα δύσκολο ερώτημα, καθώς ο άνθρωπος που γράφει την ανάρτηση είναι ταυτόχρονα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται οικονομικά με την εταιρεία που πουλά την ταχύτητα διάδοσής της. Το Truth Social ξεκίνησε ως πολιτική πλατφόρμα για τους υποστηρικτές του Τραμπ. Τώρα η πολιτική του φράση γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν μετρά απλώς τι είπε ο πρόεδρος. Μετρά ποιος το είδε πρώτος, πόσο πλήρωσε για να το δει και τι πρόλαβε να κάνει η αγορά πριν ο υπόλοιπος κόσμος πατήσει ανανέωση.

Καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι που στέλνει την καλημέρα του και την καλή Κυριακή και σε όλους τους εργαζόμενους, να είστε καλά. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Δίνουμε την σκυτάλη, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων των 6 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ.

4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν εκρήξεις στην Πανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμ και κοντά στη Σιρίκ. Στοχοποιήθηκε επίσης το ΜΕΣ κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους χθες τη νύχτα, ενώ αμήνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ άλλοι τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ λυπηρό γεγονός, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για θυσία στην υπηρεσία της πατρίδας μας». Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατουλάχ Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές, επισήμανε, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μια δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν έως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό στα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντιπεινά. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες, παράλληλα αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στον Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με επίθεση της Ρωσίας την νύχτα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, πληροφορίες από το Κίεβο κάνουν λόγο για πάνω από 40 πυραυλικά πλήγματα. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για φλεγόμενα οχήματα και κτίρια και καπνούς, εμπορικό κέντρο και πλήγμα σε πολυκατοικία. Σε γυναίκα γύρω στα 30 νικής όρος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος. Φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρό, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πύρινο κλοιό παραμένει ο Καναδάς. 59 νέες πυρκαγιές αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη χώρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 955 λόγω των καπνών. Ανθυγινή χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσεϊ, όλο το Μέριλαντ και την Ουάσιγκτον. Στο Ισραήλ, Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας.

Χαμάς. Ξεπέρασαν τους 5.119 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν φράσεις που ακούγονται τυχαία και χάνονται και υπάρχουν φράσεις που μένουν στο μυαλό, αλλάζουν νόημα και τελικά γίνονται τραγούδια. Κάπως έτσι γεννιέται το Learning to Fly του Tom Petty και των Heartbreakers, κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1991. Η αρχική ιδέα έρχεται από μια τηλεοπτική συνέντευξη ενός πιλότου την περίοδο του πολέμου του κόλπου. Ο πιλότος εξηγεί ότι το να μάθει κανείς να πετά δεν είναι το δυσκολότερο μέρος, το πραγματικά δύσκολο είναι να κατέβει και να προσγειωθεί. Ο Tommy Petty κρατά αυτή τη σκέψη, αλλά την απομακρύνει από το πιλωτήριο. Η πτήση γίνεται εικόνα για τη ζωή, για την προσπάθεια να προχωρήσεις, να αλλάξεις πορεία και να αφήσεις πίσω σου το γνώριμο έδαφος χωρίς να μπορείς να ελέγξεις ολόκληρη τη διαδρομή. Το καλοκαίρι του 1991 αυτή η αβεβαιότητα υπάρχει παντού. Ο πόλεμος του κόλπου έχει τελειώσει, αλλά οι εικόνες των αεροπορικών επιδρομών παραμένουν οπές. Η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους και η Ιουγκοσλαβία αρχίζει να διαλύεται. Η Σοβιετική Ένωση πλησιάζει στο τέλος της. Ένας ολόκληρος κόσμος αφήνει πίσω του τις παλιές ισορροπίες, χωρίς να γνωρίζει ακόμη τι θα τις αντικαταστήσει. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη παρακολουθεί την αναταραχή που εξαπλώνεται στα Βαλκάνια. Στις 18 και 19 Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush επισκέπτεται την Αθήνα, με τον απόϊχο του πολέμου στον κόλπο ακόμη ισχυρό και μια νέα εποχή να διαμορφώνεται στην περιοχή. Το Learning to Fly δεν είναι τραγούδι για τα αεροπλάνα. Μιλά για εκείνες τις περιόδους που όλα αλλάζουν και πρέπει να μάθεις να κινείσαι χωρίς τις παλιές βεβαιότητες. Λέει μόνο ότι συνεχίζουμε να μαθαίνουμε να πετάμε, ακόμη και όταν δεν έχουμε μάθει καλά την προσγείωση.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Η 19η Ιουλίου μας βρίσκει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του ελληνικού καλοκαιριού. Οι άδειες αρχίζουν για περισσότερους εργαζόμενους, οι αποσκευές πολλαπλασιάζονται, τα δρομολόγια γεμίζουν και οι οικογένειες.

Οι προσπαθούν να συντονίζουν χρόνο, υποχρεώσεις και λίγες ημέρες ξεκούρασης. Μαζί όμως με αυτή την καλοκαιρινή μετακίνηση συνεχίζεται και η κανονική ροή της ζωής, οι διεθνείς εξελίξεις, οι πολιτικές αποφάσεις, η οικονομία και οι κοινωνικές αλλαγές δεν ακολουθούν το ημερολόγιο των διακοπών, συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας ακόμη και όταν η προσοχή μας στρέφεται για λίγο αλλού. Σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα συνεχίσουμε να ενώνουμε τις πληροφορίες με το ευρύτερο πλαίσιο και να αναζητούμε όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και γιατί έχει σημασία. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα και εδώ κοντά μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη από Αχάραγα βρίσκεται ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει ο Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ρούλα Βρετάκου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε λοιπόν.

Σε λίγες ημέρες χιλιάδες νέοι θα μάθουν σε ποια σχολή πέρασαν, θα υπάρξουν χαμόγελα, τηλεφωνήματα, αγκαλιές και η αίσθηση ότι ένας δύσκολος κύκλος έκλεισε. Για πολλές οικογένειες όμως θα αρχίσει αμέσως μια δεύτερη εξέταση. Να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα σε τιμή που να μπορούν να πληρώσουν. Από τα τέλη Ιουλίου, γονείς και πρωτοετής θα αναζητούν γκαρσονιέρες και σπίτια έως 45 τετραγωνικά μέτρα στις φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του πανελλαδικού κτηματολομεσητικού δικτύου e-Real Estates, οι τιμές των φοιτητικών κατοικιών εμφανίζονται φέτος αυξημένες κατά περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται ακριβώς στα μικρά σπίτια που αναζητούν περισσότερο οι φοιτητές. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η τιμή. Σε αρκετές πόλεις τα σπίτια που κάποτε ενοικιάζονταν σε φοιτητές περνούν πλέον στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κερδίσει περισσότερα από τους τουρίστες το καλοκαίρι παρά από έναν φοιτητή ολόκληρο τον χρόνο. Έτσι εμφανίζονται και συμφωνίες 9 μηνών. Ο φοιτητής μένει στο σπίτι όσο λειτουργεί η σχολή και αποχωρεί μόλις αρχίσει η τουριστική περίοδος. Τα πράγματά του μεταφέρονται σε αποθήκη και το διαμέρισμα επιστρέφει στην αγορά των διακοπών. Η Κομοτηνή, η Καστοριά, οι Σέρες και το Μεσολόγγι παραμένουν ανάμεσα στις πιο οικονομικές φοιτητού πόλεις. Σε άλλες περιοχές όμως το ενίκιο, οι λογαριασμοί και τα έξοδα μετακίνησης μπορούν να μετατρέψουν μια πανεπιστημιακή θέση σε βάρος που δύσκολα αντέχει το οικογενειακό εισόδημα. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση λοιπόν δεν κρίνεται μόνο από τους βαθμούς, κρίνεται και από το αν υπάρχει ένα σπίτι όπου ο φοιτητής μπορεί να μείνει. Γιατί μετά τη χαρά της επιτυχίας, πολλές οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ακόμη δύσκολη ερώτηση. Μπορούν να πληρώσουν τη νέα ζωή που μόλις αρχίζει?

Η στεγαστική κρίση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχει και μια παράδοξη εικόνα. Από τη μία, άνθρωποι αναζητούν για μήνες ένα διαμέρισμα που να μπορούν να πληρώσουν. Νέοι εργαζόμενοι απομακρύνονται από τα κέντρα. Οικογένειες διαθέτουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους στο ενίκιο. Και φοιτητές δυσκολεύονται να βρουν ακόμη και ένα μικρό δωμάτιο. Απ' την άλλη, χιλιάδες σπίτια παραμένουν κλειστά. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, οι κενές κατοικίες φτάνουν τις 150.000. Σχεδόν το ένα δηλαδή στα 10 σπίτια της γαλλικής πρωτεύουσας δεν κατοικείται, την ώρα που η ζήτηση παραμένει πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Ο Δήμος τώρα της γαλλικής πρωτεύουσας αποφάσισε να κάνει αυτή την επιλογή ακριβότερη. Από το 2027 ο φόρος για ένα σπίτι που παραμένει κενό θα αυξάνεται στο 30% του ετήσιου ενοικίου που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει. Αν μείνει κλειστό και δεύτερη χρονιά, ο φόρος θα φτάνει το 60%. Περίπου 80.000 κατοικίες υπολογίζεται ότι παραμένουν αχρησιμοποιητές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Δημοτική Αρχή ελπίζει ότι το νέο αυτό οικονομικό βάρος θα οδηγήσει τουλάχιστον 20.000 ιδιοκτήτες να τις διαθέσουν για ενοικίαση ή πώληση. Η δεξιά αντιπολίτευση μιλά για φορολογική εξόντωση και αμφισβητεί ότι το μέτρο θα αυξήσει πραγματικά την προσφορά. Η συζήτηση όμως σίγουρα ξεπερνά τα όρια του Παρισιού. Σε πολλές πόλεις το σπίτι έχει πάψει να αντιμετωπίζεται μόνο ως χώρος κατοικίας. Έχει γίνει και επένδυση, αποθήκη πλούτου ή περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να παραμένει κλειστό, περιμένοντας να αυξηθεί η αξία του. Το Παρίσι τώρα επιχειρεί να αντιστρέψει αυτή τη λογική, να θυμίσει ότι σε μια πόλη όπου η κατοικία δεν επαρκεί για όσους τη χρειάζονται, ένα άδειο σπίτι δεν είναι απλώς ιδιωτική επιλογή, είναι και μέρος ενός δημόσιου προβλήματος.

Στη Ρωσία θα πάμε τώρα, εκεί όπου για χρόνια οι Ρώσοι ολιγάρχες γνώριζαν έναν βασικό κανόνα. Μπορούσαν να γίνονται πλουσιότεροι, αρκεί να μην αμφισβητούν την εξουσία του Κρεμλίνου. Σήμερα όμως, ακόμη και αυτή η άτυπη συμφωνία δείχνει να κλονίζεται. Μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας μεταφέρουν ξανά δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Αγοράζουν ακίνητα στο Ντουμπάι και στην Τουρκία, τοποθετούν χρήματα σε χρυσό, σε χρυπτονομίσματα και σε επενδυτικά κεφάλαια στις χώρες του κόλπου. Και αυτή τη φορά δεν προσπαθούν μόνο να ξεφύγουν από τις δυτικές κυρώσεις, προσπαθούν να προστατευτούν και από το ίδιο το ρωσικό κράτος. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όπως αποτυπώνει η ρεπορτάζ του Bloomberg, πολλοί μεγιστάνες αναγκάστηκαν να επιστρέψουν περιουσίες και επιχειρήσεις στη Ρωσία, επειδή τα χρήματά τους στο εξωτερικό κινδύνευαν να δεσμευτούν. Τώρα αισθάνονται παγιδευμένοι και από την άλλη πλευρά. Οι ανάγκες του πολέμου αυξάνονται, η οικονομία επιβραδύνεται και το Κρεμλίνο αναζητεί περισσότερα έσοδα. Παράλληλα, επιχειρήσεις, ορυχεία, αγροτικοί όμιλοι και ακόμη και ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μόσχας έχουν περάσει με δικαστικές αποφάσεις στον έλεγχο του κράτους. Περιουσιακά στοιχεία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν κατασχεθεί τα τελευταία χρόνια. Μόνο πέρυσι οι ρωσικές αρχές πέτυχαν την επιστροφή στο κράτος περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μήνυμα προς τους υπόλοιπους είναι σαφές. Ο πλούτος τους δεν είναι απολύτως ασφαλής, ακόμη και όταν βρίσκονται κοντά στην εξουσία. Και εδώ βρίσκεται και η μεγάλη εικόνα. Μετά το 2022, το Κρεμλίνο ζητούσε από την ρωσική ελίτ να φέρει τα χρήματά της πίσω στην πατρίδα. Τώρα η ίδια ελίτ αναζητά ξανά δρόμους διαφυγής, φοβούμενοι ότι το κόστος του πολέμου μπορεί να φτάσει μέχρι τις δικές τους περιουσίες. Όταν ακόμη και εκείνοι που πλούτησαν μέσα στο σύστημα απομακρύνουν τα χρήματά τους από αυτό, δεν πρόκειται μόνο για φυγή κεφαλαίων, είναι ένα σημάδι ότι αρχίζουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Ρωσία του Πούτιν.

Από τη Ρωσία θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νότια Γιούτα, εκεί όπου το τοπίο μοιάζει να έχει βγει από κινηματογραφική ταινία. Κόκκινοι βράχοι που υψώνονται μέσα στην έρημνο, βαθιά φαράγγια, πολύχρωμα μοροπέδια και στενά περάσματα που έχουν σχηματιστεί από το νερό και τον άνεμο επί εκατομμύρια χρόνια. Εκεί βρίσκονται δύο τεράστιες προστατευόμενες περιοχές. Το Bears Ears, που πήρε το όνομά του από δύο κορυφές οι οποίες θυμίζουν αυτιά αρκούδας, και το Grand Staircase Escalante, μια απέραντη φυσική σκάλα από βράχους, κοιλάδες και ερημικά υψίπεδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα εθνικό μνημείο δεν είναι απαραίτητα ένα άγαλμα ή ένα κτίριο. Μπορεί να είναι μια τεράστια δημόσια έκταση, προστατευμένη για την φυσική, ιστορική ή πολιτιστική της αξία. Οι περιοχές φιλοξενούν αρχαιολογικούς τόπους των αυτοχθόνων, απολιθώματα και τοπία σχεδόν ανέγκυκτα από την σύγχρονη ανάπτυξη. Μαζί κάλυπταν περισσότερα από 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση δηλαδή περίπου μια μισή φορά μεγαλύτερη από την Κρήτη, και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίζει αυτή την προστατευόμενη ζώνη με προεδρικό διάταγμα κατά περισσότερο από 90%, αφήνοντας υπό το προηγούμενο καθεστώς λιγότερα από 1.230 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο λόγος είναι πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κοιτά μόνο όσα βρίσκονται πάνω από το έδαφος, κοιτά και όσα κρύβονται από κάτω. Άνθρακας, ουράνιο και άλλα ορυκτά, αλλά και εκτάσεις που μπορούν να ανοίξουν ευκολότερα σε εξορίξεις, υλοτομία, βόσκηση και επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ αναγνωρίζει κανείς τη ματιά του ανθρώπου των ακινήτων. Μια μεγάλη έκταση δεν είναι μόνο φύση ή ιστορία, είναι και περιουσιακό στοιχείο που κατά την δική του αντίληψη παραμένει αναξιοποιητό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά για επιστροφή της γης στο λαό, η γη όμως δεν μοιράζεται στους πολίτες, χάνει ένα μεγάλο μέρος της προστασίας της και γίνεται περισσότερο διαθέσιμη στην αγορά. Γιατί στη λογική του επιχειρηματία και όχι του Πρόεδρου Τραμπ, τα πάντα μπορεί να κρύβουν μια επιχειρηματική ευκαιρία. Και σχεδόν τα πάντα μπορούν να γίνουν business, ακόμη και η έρημος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν τη νύχτα σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα καταστήματα και 11-8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3 για την εκπομπή μας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που μπαίνετε στον κόπο να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Τις καλημέρες μας και στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Μπιλ. Να είστε όλοι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Τα φώτα στα σπίτια ανάβουν, οι καφέδες ετοιμάζονται, οι δρόμοι αποκτούν περισσότερη κίνηση. Για άλλους αρχίζει μια ημέρα ξεκούρασης, για άλλους μια ακόμη ημέρα εργασίας και για αρκετούς μια ημέρα αναχώρησης ή επιστροφής. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε με ιστορίες και θέματα που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο, ιστορίες που δεν μέτρουν μόνο γεγονότα και αριθμούς, αλλά φωτίζουν συμπεριφορές, επιλογές και μεταβολές που αποκαλύπτουν κάτι ευρύτερο για την εποχή μας. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 7.

Οι φωνές που ακούτε είναι του σπουδαίου Ανδρέα Ποτσέλη, αλλά και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop. Για χρόνια η Dua Lipa λειτουργούσε ως ένα από τα ισχυρότερα διεθνή πρόσωπα της Αλβανίας. Γεννημένη στο Λονδίνο από Κωσοβάρους Αλβανείς γονείς, μίλησε πολλές φορές για την καταγωγή της, ύψωσε την αλβανική σημαία στις συναυλίες της και φέρε την εικόνα μιας σύγχρονης εξωστρεφούς Αλβανίας μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2022 απέκτησε και την αλβανική υπηκότητα ως αναγνώριση της συμβολής της στη διεθνή προβολή των Αλβανών. Αυτό είναι στην πράξη πολιτιστική διπλωματία. Μια χώρα δεν προβάλλεται μόνο μέσα από κυβερνήσεις, πρεσβείες και επίσημες επισκέψεις, προβάλλεται και μέσα από τη μουσική, τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό και ανθρώπους που μπορούν να μεταφέρουν την ταυτότητά της πολύ πιο μακριά από όσο φτάνει ένας πολιτικός λόγος. Για χρόνια τα τύρανα είχαν κάθε λόγο να βλέπουν την Dua Lipa μια ιδανική πρέσβυρα, τώρα όμως η ίδια φωνή αποκτά και ένα διαφορετικό πολιτικό βάρος. Η διάσημη λοιπόν τραγουδίστρια εξέφρασε πριν από λίγες μέρες τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από την αντίδραση σε ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο συνδεδεμένο με την Ιβάκα Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή στην ακτογραμμή της Αλβανίας. Οι διαδηλώσεις, γνωστές πλέον ως επανάσταση των Φλαμίνγκο, ξεπέρασαν γρήγορα το περιβαλλοντικό ζήτημα, έγιναν έκφραση ευρύτερης δυσαρέσκειας για την έλλειψη διαφάνειας, τη διαχείριση της εξουσίας και την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Η Dua Lipa δεν ζήτησε η ίδια την παραίτηση του Πρωθυπουργού, στάθηκε όμως στο πλευρό ενός κινήματος που τη ζητά και χαρακτηρίσε έμπνευση τη συμμετοχή των πολιτών. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να χαρίσει σε μια χώρα αναγνωρισιμότητα και κύρος, δεν εξασφαλίζει όμως ότι το πρόσωπο που γίνεται σύμβολό της θα παραμένει πάντα σύμφωνο με την εξουσία. Η ίδια φωνή που πρόβαλε διεθνώς την Αλβανία τώρα μεταφέρει προς τα έξω και τις ερωτήσεις που θέτει η κοινωνία της.

Η παρέα μας μεγαλώνει εδώ στο Sky 100,3. Να ανταποδώσουμε μερικές ακόμη καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Στέφανο από το Γέρακα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Καλή Κυριακή σε όλους. Και από την Αλβανία να πάμε στην Ιταλία. Όταν ακούμε για την Ιταλική μαφία, οι εικόνες είναι συνήθως συγκεκριμένες. Συλλήψεις, όπλα, διακίνηση ναρκωτικών, προστασία, εκβιασμοί και μεγάλες δίκες. Πολύ σπανιότερα σκεφτόμαστε τα παιδιά. Εκείνα που γεννιούνται σε αυτές τις οικογένειες και μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου το έγκλημα δεν εμφανίζεται ως εξαίρεση, αλλά ως οικογενειακή παράδοση. Ο πατέρας, ο θείος ή ο παππούς ανήκουν στην οργάνωση. Το επώνυμο ανοίγει ορισμένες πόρτες και κλείνει όλες τις υπόλοιπες. Και πριν το παιδί προλάβει να αποφασίσει τι θέλει να γίνει, οι άλλοι έχουν ήδη αποφασίσει για εκείνο. Αυτόν τον κύκλο επιχειρεί να σπάσει τώρα η Ιταλία. Ένας νέος νόμος, με την ονομασία «Ελεύθεροι αν επιλέξουν», δίνει σε παιδιά και νέους έως 25 ετών από οικογένειες της μαφίας τη δυνατότητα να απομακρυνθούν. Να μετακομίσουν σε άλλη πόλη, να αλλάξουν σχολείο, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποκτήσουν νέα ταυτότητα. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως οικογένειες της Ντράγκετα στην Καλάβρια. Εκεί οι δεσμοί αίματος αποτελούν τη δύναμη της οργάνωσης. Όταν ένας αρχηγός φυλακίζεται ή πεθαίνει, τη θέση του αναλαμβάνει συχνά ο γιος ή ένας νεότερος συγγενής. Η ιδέα ξεκίνησε από έναν δικαστή ανηλίκων, ο οποίος απομάκρυνε παιδιά από επικίνδυνα οικογενειακά περιβάλλοντα και τα έστελνε μακριά με τη στήριξη εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Κατηγορήθηκε ότι διαλύει οικογένειες και δέχθηκε απειλές, κι όμως πολλές μητέρες άρχισαν να επικοινωνούν κρυφά μαζί του. Του ζητούσαν να πάρει τα παιδιά τους μακριά, γνωρίζοντας ότι διαφορετικά μπορεί να κατέληγαν στη φυλακή ή ακόμη και νεκρά. Η Ιταλία δοκιμάζει έτσι έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της μαφίας, δεν χτυπά μόνο εκείνους που διαπράττουν τα εγκλήματα, προσπαθεί να σώσει και εκείνους που προορίζονταν να τα κληρονομήσουν.

παραμένουμε στην Ιταλία και βλέπουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα. Όταν μιλάμε για την κλιματική κρίση, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στις πυρκαγιές, στην ξηρασία, στις πλημμύρες και στους καύσονες. Πολύ πιο δύσκολα πηγαίνει σε ένα κομμάτι τυριού, σε ένα κομμάτι παρμεζάνας. Κι όμως, στην Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας, η άνοδος της θερμοκρασίας αρχίζει να επηρεάζει ένα προϊόν που παράγεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο εδώ και περισσότερους από 8 αιώνες. Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι άνοιγαν τα παράθυρα των στάβλων τις καλοκαιρινές νύχτες για να δροσίζονται οι αγελάδες. Σήμερα τα παράθυρα μένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο. Οι ανεμιστήρες λειτουργούν συνεχώς και συστήματα ψεκάζουν νερό, καθώς η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η ζέστη όμως δεν ταλαιπωρεί μόνο τα ζώα. Οι αγελάδες τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Και χωρίς το συγκεκριμένο γάλα δεν μπορεί να παραχθεί η αυθεντική παρμεζάνα. Οι κανόνες είναι αυστηροί, οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται με χορτάρι και σανό που παράγονται στην ίδια περιοχή. Αν δεν βρέξει το χορτάρι δεν μεγαλώνει, αν δεν υπάρχει χορτάρι δεν παράγεται αρκετό σανός. Και έτσι μια περίοδος ξηρασίας μπορεί να φτάσει μήνες αργότερα μέχρι το ράφι ενός καταστήματος ή το πιάτο ενός εστιατορίου. Την ίδια στιγμή αυξάνεται και το κόστος. Οι στάβλοι χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για ψήξη, όπως και οι αποθήκες όπου τα τυριά οριμάζουν επί μήνες ή ακόμη και χρόνια. Η παρμεζάνα στηρίζει μια ολόκληρη τοπική οικονομία, με τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδες θέσεις εργασίας, και αυτή είναι μια από τις πιο παράξενες αντιφάσεις της εποχής μας. Ένα τυρί που άντεξε πολέμους, οικονομικές κρίσεις και αιώνες αλλαγών, καλείται τώρα να αντέξει ένα καλοκαίρι που δεν μοιάζει πια με τα προηγούμενα.

Καλημέρα στη Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νέο Φάλιρο. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που έχουν έρθει εδώ και προστέθηκαν στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει από χημεία, που δεν γνωρίζει από πυρηνική φυσική ή που δεν γνωρίζει από την κατασκευή όπλων. Μέχρι σήμερα οι προθέσεις του μπορεί να ήταν επικίνδυνες, αλλά οι γνώσεις του περιορισμένες. Τώρα όμως θα μπορούσε να έχει απέναντί του ένα σύστημα που απαντά στις ερωτήσεις του, διορθώνει τα λάθη του και του εξηγεί βήμα προς βήμα όσα δεν γνωρίζει. Αυτός είναι ένας από τους εφιάλτες των ανθρώπων που κατασκευάζουν και αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Φοβούνται ότι κάποιος θα προσπαθήσει να τη χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσει ένα εκρηκτικό, να αναζητήσει πληροφορίες για πυρηνικά ή για ραδιολογικά όπλα, να οργανώσει μια βιολογική επίθεση, να παραβιάσει κρίσιμα ηλεκτρονικά συστήματα ή να εξαπολύσει μια κυβερνοεπίθεση σε νοσοκομεία, τράπεζες και δημόσιες υποδομές. Όχι επειδή η μηχανή θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα αποφασίσει μόνη της να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά επειδή μπορεί να κάνει έναν επικίνδυνο άνθρωπο πολύ πιο ικανό. Μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, προσλαμβάνει τώρα 32 ειδικούς για να εξετάσουν ακριβώς αυτά τα σενάρια. Ανθρώπους που γνωρίζουν από εκρηκτικά, που γνωρίζουν από πυρηνική τεχνολογία, από βιολογικές απειλές, από απάτες και κυβερνοέγκλημα. Οι αμοιβές για ορισμένες από αυτές τις θέσεις, μάλιστα, πλησιάζουν τις $300,000 το χρόνο. Η δουλειά τους θα είναι να σκέφτονται σαν εκείνους που θέλουν να προκαλέσουν βλάβη. Να πιέζουν τα συστήματα, να παρακάμπτουν τις δικλείδες ασφαλείας και να βρίσκουν τα επικίνδυνα κενά πριν τα ανακαλύψει κάποιος άλλος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση της εποχής. Οι εταιρείες τρέχουν να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη ισχυρότερη επειδή φοβούνται μήπως μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα προσλαμβάνουν ειδικούς επειδή φοβούνται τι μπορεί να συμβεί αν η δύναμη που δημιουργούν περάσει στα λάθος χέρια. Οι δημιουργοί λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης δεν μας παρουσιάζουν πια μόνο τις υποσχέσεις της τεχνολογίας, μας αποκαλύπτουν και όσα τους κρατούν ξύπνιους τη νύχτα.

για 67 εκατομμύρια χρόνια ο γκάς βρισκόταν θαμμένος στη γη της Νότιας Ντακότα. Μέσα σε 10 λεπτά πέρασε στην ιδιοκτησία ενός ανθρώπου που κανείς δεν γνωρίζει. Ο λόγος και η μικρή ιστορία που σας περιγράφω έχει να κάνει με τον σκελετό ενός τυρανόσαυρου ρεξ που πουλήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα στη Νέα Υόρκη για 50 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για απολίθωμα δεινοσαύρου. Έχει μήκος περίπου 5,5 μέτρα, ύψος σχεδόν 4 και αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους τυρανόσαυρους που έχουν βρεθεί ποτέ. Το εντυπωσιακό ποσό όμως είναι μόνο η μία πλευρά της ιστορίας. Ο αγοραστής παραμένει ανώνυμος και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν ο γκάς θα παραχωρηθεί σε κάποιο μουσείο ή θα καταλήξει σε μια ιδιωτική συλλογή μακριά από το κοινό και τους επιστήμονες. Και εδώ αρχίζει μια δύσκολη συζήτηση. Ένα απολίθωμα δεν είναι πίνακα ζωγραφικής, ούτε κόσμημα. Είναι κομμάτι της ιστορίας, της ζωής στη γη. Μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ανατομία, τους τραυματισμούς και το περιβάλλον ενός ζώου που έζησε πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα απολίθωμα βρίσκεται σε ιδιωτική γη, μπορεί να απολυθεί ως ιδιωτική περιουσία. Όσο όμως οι τιμές ανεβαίνουν, τα μουσεία και τα πανεπιστήμια δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν δισεκατομμυριούχους και συλλέκτες. Υπάρχουν ιδιώτες που παραχώρησαν αργότερα τα απολιθώματά τους σε μουσεία, για τον γκάς όμως αυτό παραμένει άγνωστο. Ένας δεινόσαυρος που έμεινε στη γη επί εκατομμύρια χρόνια μπορεί τώρα να εξαφανιστεί πίσω από μια κλειστή πόρτα. Απρόσιτος όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για την επιστημονική έρευνα. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να πληρώσει 50 εκατομμύρια, είναι ποιος έχει και το δικαίωμα να κατέχει το παρελθόν όλων μας.

Σημαντική υπενθύμηση. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Θυμίζουμε Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και τα είσοδα βεβαίως της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση στον Sky 100,3. Η τρίτη Κυριακή του Ιουλίου μας έφερε ξανά μαζί για 2 ώρες με ειδήσεις, ιστορίες, σκέψεις και μουσικές. Επιχειρήσαμε να διαβάσουμε λίγο καλύτερα την πραγματικότητα γύρω μας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Sky 100,3 για να ξεκινήσετε τη σημερινή σας ημέρα. Είτε η Κυριακή σας βρίσκει στον δρόμο, είτε στο σπίτι, στην εργασία ή σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό, ευχόμαστε να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και όμορφα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο να έχετε μια καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται και τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι επιδρομές αποσκοπούν στο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ και να τιμωρήσουν άμεσα τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους να ανοίξουν τις πύλες της κόλασης στο Ιράν για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου και προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας στις πρώτες πρωινές ώρες. Προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια τους, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα, πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο Ισραήλ, ο Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει τον περασμένο Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστινίων κρατουμένων. 11 Παλαιστινοί, ανάμεσα τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα καταστήματα και 11 με 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμα μια επιβλητική εμφάνιση στο ΑΚ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Κονέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open, που είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 8. Αντιπαλός της στο δρόμο προς το τρόπαιο του τουρνουά είναι η νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού, η Τσέχα Μπάρμπαρα Κεϊτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP μετά από 17 μήνες, επικρατώντας τους Βετσέγκο με 2-1 σετ, και διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο

0: κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι επικρατώντας με 2-1.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειοι 3 με 5 και πρόσκαιρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το καυτό πρωινό του Ιουλίου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σας, για πού πηγαίνετε, έτσι να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα. Μέσα στο κατακαλό καιρό, κύριε Γιάννη.
0: Κοίτα, με αυτές τις θερμοκρασίες, αυτό πρέπει σίγουρα να έχεις μαζί σου απαραίτητο αξεσουάρ να προστατευτείς. Προστατεύει και το σβέρκο αυτό. Είναι το φουλάρι.
1: Φουλάρι,
0: Φουλάρι. Φουλάρι να πάρεις. Πώς έλεγε, ζακέτα να πάρεις. Φουλάρι να πάρεις.
1: Παλαιστινιακό τώρα ή.
0: Όχι, ρε, τι παλαιστινιακό, ρε. Φουλάρια, κανονικά φουλάρια, τα γνωστά.
1: Ροζ και τέτοια.
0: Δεν ξέρω τι χρώμα.
1: Μεταξωτά.
0: Μεταξωτό και καλή εταιρεία.
1: Α, θες και κανείς εταιρείας.
0: Ναι, εννοείται, εσύ Γιώργο.
1: Αντρικό, σε αντρικό βγαίνει αυτό ή δεν
0: πειράζει. Ό,τι θες έχει, τα πάντα έχει. Τα πάντα. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχει τα πάντα. Το θέμα στο αναδεικνύει και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Α, ξεκινάς αμέσως.
0: Κανονικά.
1: Με φορά, πάμε.
0: Φουλάρι να πάρεις.

0: επόμενη. Πληρώνουμε 30 χιλιάρικα για φουλάρια, μαντήλια λαιμού, ώστε το τεχνικό επιμελητήριο να δίνει επισήμως. Έχω άδικο που τσαντίζομαι.
1: Είπα καλά φουλάρια όμως, Στέφανε.
0: Ωραία, άρα αυτό είναι το... Το έγγραφο, υπάρχουν και άλλα έγγραφα.
1: Ναι, έχει εδώ πέρα και άλλο ένα.
2: Έχει κάνει μια συζήτηση στο YouTube, στα social τέλος πάντων, και του δείχνει ένας συνάδελφος κάτι και διάφορα έγγραφα. Αυτό μάλλον είναι από το οικονομικό τώρα, από το τεχνικό επιμελητήριο. Ένα από τα δύο, δεν είναι και ξεκάθαρο.
1: Ναι.
2: Που έχουν προμηθευτεί, έχουν πληρώσει 30 χιλιάρια για φουλάρια, για να κάνουν δώρους επισήμους. Τα οποία βέβαια.

0: εννοείται, με αυτό τον καιρό δεν θα πάνε για πέταμα. Είναι το πλέον χρήσιμο δώρο αυτό. Τι... το συζητάμε.
1: Ναι, ωραία. Ωραία. Γιάννη, ωραία. Συνέχισε. Δηλαδή, κάτσε. Ούτε καλημέρα δεν είπες τίποτα. Ήθελες να ρίξεις τα φουλάρια του Κασελάκη κατευθείαν.
0: Γιατί το φέρνει κουβέντα. Δεν είναι, δεν είναι. Εδώ πέρα δεν είναι Κοράνι το οδηγό τη καλέτα τη εκπομπή. Όπως σε πάει.
1: Πες λίγο για την Ερμού τι έγινε. Πες λίγο για, για τη Συγκρού τι έγινε.
0: Τι έγινε στην Ερμού.
1: Στην Ερμού ξεκινάνε εκτός σήμερα. Είναι μάλλον η πρώτη Κυριακή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά λόγω εκτός.
0: Κάτσε ρε Γιώργο να ανοίξουν. 7 είναι η ώρα ακόμα.
1: Είδα εγώ.
0: 11 ώρα θα ανοίξουν από τώρα τα πούμε.
1: Είχαν πάει χθες με ομπρέλες. Με μπουκάλια με νερά. Βουτάγανε μέσα συντριβάνια.
0: Ποιο τα έκανε αυτά.
1: Οι τουρίστες. Κοντομάνικα. Καπελάκια.
0: Και τι, πες μου λίγο, επειδή σε βλέπω λίγο με αυτό το σταραγμένο βλέμμα. Τι σου έχει κάνει εντύπωση από όλο αυτό το σκηνικό,
1: για δεν είναι ταραγμένο.
0: Είναι η πρώτη φορά που το βλέπει η ζωή σου, α πούμε.
1: Παιδί μου, δεν είναι ταραγμένο. Είναι ψιλοχαζό το βλέμμα. Λόγω ύπνου, λόγω ζέστη και λόγω ταραγμένου.
0: Πε πανέλα, μα τρελάνει. Είναι 19 Ιουλίου.
1: Κάτσε ρε, εσύ.
0: Και έχει 38 βαθμού. Δηλαδή, για πες μου λίγο.
1: Και πρέπει να βάλουμε τον Κασελάκι που είπε για τα φουλάρια.
0: Εσύ, γιατί ακυρώνεις κάτι όταν δεν μπορείς να υποστηρίξεις αυτό που λες.
1: Καταρχάς γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
0: Άρα γιατί ακυρώνεις τον άλλον.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είχα τέτοια πρόθεση.
0: Δηλαδή πραγματικά.
1: Πλάκα κάνω ρε Γιάννη. Λοιπόν, έλα, τι θες τώρα. 40,4 στην Κόνιτσα.
0: Ωραία, έχει 38 βαθμούς και είναι ο κόσμος με ομπρέλες και νερά. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, 40 βαθμούς στην Κόνιτσα. Βοβούσα Ιωαννίνων πόσο.
0: Δεν ξέρω.
1: 11,8.
0: 11.
1: Υψηλότερη.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Μιλιά Μετσόβου 12. Αυτό θέλω να σου πω. Βλάστη Κοζάνης 12,6. Μαύρο Λιθάρι Φωκίνος 12,8.
0: Πραγματικά υπέροχα. Αυτά είναι μέρη. Άμα βρει τέτοιο μέρος, πάω τώρα όπως είμαι. Εχθές δεν. Εγώ σήμερα έχω σηκωθεί και καταρχήν νομίζω ότι είμαι κρυωμένος. Αλλά δεν είμαι κρυωμένος, έχει βουλώσει η μύτη μου. Έχει πιαστεί η πλάτη μου. Δεν μπορώ να στρίψω το λαιμό μου. Ναι, άμα έχεις φύγει από εδώ χθες το μεσημέρι και είσαι μέχρι να ξυπνήσεις τώρα με ένα air condition αναμένο μέσα στο σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Τι θα πάθεις, δηλαδή, συγγνώμη, ξεραίνονται όλα. Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Τρέχουν τα μάτια σου. Χάλια, δηλαδή χάλια.
1: Πονοκέφαλος και τέτοια.
0: Σώζεσαι από τη μια τη ζέστη, νιώθεις μια ανακούφιση, αλλά όταν ξυπνάς είσαι χάλια.
1: Κοιμήθηκες με ανοιχτό το air condition.
0: Τι να έκανα.
1: Σε λειτουργία sleep.
0: Άσε το sleep, το ανακάλυψα. Είναι παγίδα.
1: Τι κάνει
0: παγίδα. Έχω διαβάσει όλα τα manual, να ξέρεις, από όλα τα ερκοντήσουν, για να δω τι διάολο κάνει αυτό το πράγμα.
1: Και τι κάνει.
0: Κάνει, προσπαθεί μάλλον να κάνει, γιατί δεν είναι έξυπνα τα ερκοντήσουν σαν εσένα. Προσπαθά να κάνει το εξής. Υποτίθεται ο οργανισμός θα πέφτεις για ύπνο,
1: ναι.
0: Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία του σώματος. Και αυτό τι κάνει, το έχει ρυθμίσει στους 26, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θεωρεί λοιπόν ότι μετά από 2 ώρες, 3 ώρες. Η θερμοκρασία του σώματος θα πέσει.
1: Σωστά.
0: Άρα εγώ δεν σου λέει δεν μπορώ να παραμείνω στους 26, γιατί άμα παραμείνω στους 26 που βγάζει κρύο, θα είναι και κρύος ο οργανισμός σου την ώρα που κοιμάσαι, άρα εσύ θα ψοφήσεις εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Άρα τι κάνει, κάθε μία ώρα ανεβάζει μία μονάδα τη θερμοκρασία ψύξης του δωματίου. Δηλαδή μετά από μία ώρα, εκεί που το έχεις βάλει 26, μία-δύο ώρες, το πάει στους 27. Μετά το πάει στους 28. Και κάποια στιγμή ξυπνάς υδρωμένος γιατί έχει πάει στους 29. Κατάλαβες. Εσύ έχεις βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό, αλλά αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό στην πραγματικότητα, δηλαδή σε μια νορμάλ θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Άρα τι πρέπει να κάνεις.
1: Να το κλείσεις.
0: Από τα μυστικά του air-condition τώρα.
1: Ναι.
0: Όταν παίζει για ύπνο να το βάλεις 23, ούτως ώστε κάποια στιγμή μες στο ύπνο σου να πάει στην επιθεμητή που θες, 26.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι τότε θα έχεις γίνει παγωκίστη.
1: Μάλιστα. Άρα δεν μας βοηθάει το sleep με τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Τίποτα, άστο. Άστο. Λοιπόν, άλλα, θερμοκρασίες είπαμε. Σήμερα παραπάνω
0: ταμπέλα,
1: η θερμοκρασία, έτσι.
0: Ταμπέλα.
1: Για πες.
0: Σήμερα μόνο συμφόρηση στην Αλυπέδου.
1: Γούναρη καθαρή.
0: Γούναρη δεν έγραφε η περιφέρεια στην ταμπέλα της, στη Συγκρού.
1: Φύγανε 100.000 αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Αλλά φεύγουν συνέχεια, δεν σταματάει. Όποτε μπορεί ο καθένας φεύγει. Από εδώ και πέρα μόνο θα φεύγουν.
1: Δεν θα έρχεται κανείς,
0: Δεν θα έρχεται κανείς.
1: Μόνο εμείς εδώ.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι την άλλη εβδομάδα.
0: Γιώργο και εσύ κάποια στιγμή θα έρθεις.
1: Λοιπόν, να σου διαβάσω εδώ ένα μήνυμα χθεσινό που το κράτησα για να σου διαβάσω σήμερα από το φίλο μας τον Θοδωρή. Δύο δημοσιογράφοι λέει που γνωρίζουν την ομορφιά του δρόμου 111.
0: Ναι.
1: Κατάγονται από εκεί. Βλέπουν τη διαφορετικότητα μιας ξεχασμένης Ελλάδας που παλεύει. Καταγωγή των γονιών και του σογιού μας η Δύρβη λέει. Γνωστό ένδοξο κεφαλοχώρι που ζει στη δύση του, αλλά με ανθρώπους ξεχωριστούς, όπως και όλη η Ελλάδα εκτός της Αθήνας. Σε αυτά τα μέρη παλεύουν για την καθημερινότητα, ενώ οι πολιτικοί μας θυμούνται τα χωριά μόνο σαν ψήφο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. μας έγραψε χθες ο κύριος Θοδωρής και έτσι ήθελα να το διαβάσω γιατί μας ταξιδεύει εκεί στον 111, αυτόν τον πανέμορφο δρόμο της Ελλάδας. Instagram, κύριε Γιάννη, Instagram, ναι. Χθες σου περιγράφω, μπήκα στα stories του Instagram, ξέρεις, κάθε πρωί που κοιτάω, ξυπνάω, βάζω να δω τι κάνουν οι άλλοι. Κουτσομπόλης. Βλέπω λοιπόν.
0: Τι κάνουν.
1: Έλενα Χελβατζόγλου. Λουτρά Πόζαρ. Τραγουδάει Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Και είναι εκεί με τις φίλες της και έχει βάλει τη... και γράφει τον Πασχαλίδη και περνάει πάρα πολύ ωραία. Επόμενο story, άλλη συνάδελφος. Είναι σε Μπουζουξίδικο.
0: Εσύ παρακολουθείς όλες τις γυναίκες του Sky. Να το κοιτάξεις αυτό. Τι είναι αυτός ρε.
1: Άλλη συνάδελφος.
0: Τι είναι αυτός ο περίεργος εδώ. Ρε, τι έχει βάλει κανείς με ηλικία
1: κάπου. Μπορώ λίγο να σου πω λίγο. Μπορώ να τελειώσω τη
0: σκέψη. Μόνο τις γυναίκες παρακολουθείς.
1: Θα σου πω μετά. Ήταν και ο άλλος που είχε βάλει ότι έβλεπε το μάτς. Δεύτερη συνάδελφος. Έχει βάλει και βλέπει. Και είναι σε Μπουζουξίδικο. Με μια άλλη συνάδελφο. Και ακούνε κάτι σκυλάδικα. Και όπως περνούσε φανταστικά η Έλενα Χελβατζόγλου στα Πόζαρ, περνάνε και αυτές εξίσου φανταστικά. Και είναι και ένας τρίτος συνάδελφος, ο οποίος βλέπει την μπάλα. Το 6-4, 6-4.
0: Ναι.
1: Και περνάει και αυτός φανταστικά. Και τι που θέλω να καταλήξω. Ότι είναι αναλόγως που σε πάει η ψυχή σου. Έτσι πρέπει να περνάς. Μα θες τα Πόζαρ, μα θες τα μπουζούκια, μα θες την μπάλα, το θέμα είναι να είσαι εσύ καλά.
0: Καλά αυτό που κάνουν οι άλλοι. Για να το κάνεις όλο αυτό δεν είναι κάτι.
1: Ναι. Με κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια το ότι τα διαφημίζουν και στα Instagram δεν μου λέει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
1: Άμα το αισθάνθηκαν ωραία,
0: ναι.
1: Το ανεβάσανε κιόλας για να αποτυπώσουν τη στιγμή.
0: Πάντως έβλεπα στο YouTube παλιά συναυλία.
1: Ναι.
0: Queen, Λονδίνο. Το κοινό να παραλυρεί. 80-100.000. Στο Wembley ήταν. Και είναι όλοι αφοσιωμένοι. Freddie Mercury. Brian May, σε όλη την πάντα χορεύουν, τραγουδάνε, λυκνίζονται στους ρυθμούς τραγουδιών εκεί. Και μετά βλέπω συναυλία Coldplay και διάφορους άλλους τώρα, όπου είναι πάλι αντίστοιχος αριθμός θεατών και είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι. Και λες ρε παιδί μου, αφού είσαι στη συναυλία, είσαι, έχεις πάει για να το ζήσεις αυτό το πράγμα. Τι κάθεσαι εκεί, και είναι με όλοι το μετά, δεν είναι ένας. Με το κινητό όρθιο. Δεν χορεύει κανείς.
1: Τραβάνε stories.
0: Και τραβάνε stories απλά για να τα δείξουν, να πούνε ότι ήταν εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν εκεί, Γιώργο. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, ήταν στο κινητό.
0: Στην πραγματικότητα
1: ήταν και εκεί στο κινητό.
0: Δεν το ζήσανε δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν, κύριε Σπανέ, κοίτα πόσοι ακροάτες δικαιώνουν το Γιωργάκι. Εντάξει, πρόσεξε. Σωτήρης από Μελίσια. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Θέλουμε ρεπορτάζ από τον Τάκη από τον Λαγονίση, λέει. Γιατί το δικό σας το ρεπορτάζ δεν είναι αξιόπιστο.
0: Για ποιο θέμα.
1: Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, τι έγινε βρε παιδιά με τις κανδύλες, το κόψαμε.
0: Αφού δεν έχει ρε παιδιά, ψόφια πράγματα. Μόνο δύο πιτσιρικάδες σήμερα που κατέβαιναν, περάσανε, διέσχισαν κάθετα τη συγκρού περπατώντας. Μόνο αυτό.
1: Και το ρεπορτάζ του Τάκη από τον Λαγονίση, ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε. Γιάννη, το πρόβλημα με το air condition είναι ότι το sleep λέει είναι ανορθόγραφο με δύο E. Κανονικά είναι σλίπε όρουχο δηλαδή. Για να σου θυμίσει αν τα φορέσεις.
0: Ναι, έχει διάφορες βλακίες εδώ μεταξύ. Τα τηλεκοντρόλ του air conditioning, διάφορες βλακίες επάνω. Έχει 10 εντολές, ξέρω εγώ. Όπου στην πραγματικότητα η μία αντικρούει χτυπάει την άλλη. Οπότε τις βάζεις όλες μαζί στο on και μπλοκάρει το μηχάνημα.
1: Βάζεις ανεμιστήρα turbo.
0: Ναι,
1: στο turbo.
0: Ναι, fresh. Έχει και ένα κουμπί, ναι, που λέει fresh. Ότι και καλά σου κάνει τον αέρα να είναι λεβάντα μέσα.
1: Βεβαίως. Αφήγρανση.
0: Ναι, όλα
1: μαζί. Όλα. Και να κουνιούνται εκεί οι περσίδες.
0: Εμένα πάντως να σου πω κάτι. Προφανώς όποιος μπορεί να έχει τις νέες τεχνολογίες, αυτά που λέμε inverter γιατί είναι πιο οικονομικά, αλλά τεχνικός που είχε στο σπίτι για να τα καθαρίσει, μου έχει πει ένα πράγμα. Μπορείς να βρεις μου λέει air condition που να έχει ένα κουμπάκι που να λέει on και ένα κουμπάκι που να λέει off.
1: Το
0: αυτό,
1: καλύτερο.
0: Μου λέει αυτό θες μόνο. Και το άλλο που να ανεβοκατεβάζει θερμοκρασία. Τίποτα άλλο μου λέει δεν σου χρειάζεται.
1: Ούτε το WiFi ρε Γιάννη.
0: Όχι, τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πεταμένα λεφτά. Θα πληρώνεις τις πλακέτες, λέει, του μηχανήματος. Γι' αυτό και τα παλιά, όσοι έχουν παλιά, που δεν είναι με τεχνολογία inverter, αλλά είναι αθάνατα, δεν έχουν πάθει τίποτα.
1: Είναι αθάνατα.
0: Είναι αθάνατα, απλά καίνε.
1: Εγώ τώρα πήρα ένα με WiFi, λέει. Πας, μπαίνεις στο κινητό, είσαι στο δρόμο. Το ανάβεις, τσακ, πας σπίτι, είσαι παγωμένος. Μένεις μέσα παγωμένο.
0: Ναι, μωρέ, τώρα φτιάχνει 5 λεπτά στο παγώνει το σπίτι. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό σου λέω, είναι άχρηστα πράγματα. Απλά πρέπει να πουλάνε κι αυτοί. Σου λέει, εξελίσσεται η τεχνολογία. Ακολουθούμε κι εμείς. Έχουν βγάλει τώρα, λέει, air condition AI.
1: Πανέξυπνο, ε.
0: Ναι, δηλαδή τι, ότι σε βλέπει, σε σκανάρει, βλέπει που είναι, που είσαι πιο ζεστός, πιο κρύος και σε βαράει εκεί, στο πόδι. Δηλαδή, εγώ που έχω πολύ πρόβλημα και στη μέση, θα του πω να βαράει στη μέση κατευθείαν.
1: Βασίλης, καλημέρα, λέει. Εγώ το βράδυ έβαλα ανεμιστήρα, αθόρυβο, με παγωκίστες μπροστά του, μέσα σε ένα λεκανάκι.
0: Όλα αυτά, ναι.
1: Το air condition. Λοιπόν, ο Αντώνης μας λέει: Παλαιόφαλη Ροδός Νηριείδων 1, επάνω στις γραμμές του τραμ χθες βράδυ και πολλά άλλα βράδια αναβλύζει διαρροή νερού. Μάλιστα, αυτό θα το κοιτάξουμε και θα το μεταφέρουμε στις υπηρεσίες. Καλημέρα, λόγω ηλικίας, κοίτα τους συνταξιούχους που αυξήθηκαν πολύ, μας λέει ο Δημήτρης από την Καλυθέα, και μαθαίνω για τα ένσημα που δεν κολούσαν, με αποτέλεσμα η σύνταξή τους να είναι μικρή και να ζητούν από το κράτος, δηλαδή από εμάς, βοήθεια. Επίσης, κοιτώ μια σύνταξη πόσο είναι και στις άλλες χώρες. Μάλιστα, και αναρωτιέμαι. Εντάξει.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ήθελα να τη διαβάσω, γιατί την έχω κρατήσει τρεις μέρες. Στα social media, η Δήμαρχος Πεντέλης. Ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται Νατάσα Κοσμοπούλου. Δεν την γνωρίζω τη γυναίκα. Λέει: Αγαπητοί συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες, ένα πρόβλημα υγείας που αφορά τις φωνητικές μου χορδές με υποχρεώνει ορισμένες φορές να περιορίζω την παρουσία και τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει: Γιατί κάποιοι αναρωτήθηκαν πού είναι, τι χάσαμε,
1: ναι,
0: τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβληθώ στην απαραίτητη ιατρική επέμβαση. Φωνητικές χορδές.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ όλους να μου στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, τις ευχές και την αγάπη σας.
1: Όποιος
0: θέλει να επικοινωνήσει με τη Δήμαρχο.
1: Σωστή.
0: SMS. Και το κοινοποιεί η γυναίκα, γιατί σου λέει τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Εδώ και εγώ είμαστε. Γίνεται χαμός.
1: Για να απαντήσει γραπτός. Ναι, σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά. Εντάξει, περαστικά να τη πούμε.
0: Βέβαια.
1: Συνήθως οι φωνητικές χορδές είναι αυτά τα, πώς τα λένε, που τα αφαιρείς, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι, αφαιρείς την ντο.
1: Τι?
0: Αφαιρείς την ντο.
1: Ποια ντο?
0: Την νότα.
1: Όχι, βρε, έχει κάτι πολύπόδες, πώς τα λένε, πολύπόδες που τους αφαιρείς.
0: Ναι, Γιώργο, εντάξει,
1: μιλάς κανονικά μετά. Έλα, την ντο, αφαιρείς την ντο.
0: Είτε η κούρδισμα που λέει και ο
1: Σπάνος. Έχεις να βάλουμε τίποτα από ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν κατάλαβες και πήρες χαμπάρι. Η ηγεσία πλέον είναι συλλογική στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι είναι εσύ οι φωνητικές χορδές? Πες μου λίγο, αλήθεια τώρα, τι είναι οι φωνητικές
1: χορδές? Είναι χορδές από τις οποίες βγαίνει η φωνή, ρε Γιάννη, και βγάζεις πολύποδα και γρεζάρει φωνή. Και αν μεγαλώσει ο πολύποδας, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι είναι η φωνητική
0: χορδές? Τι λατέρνα είναι, ρε εσύ. Με τη μανιφέρα.
1: Βγάλε τις χορδές έξω να τις δούμε. Τις φτιάξουμε κιθάρα. Τις δικές σου.
0: Τι είναι αυτός? Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Δεν έχουμε πρόεδρο. Εδώ θέλω να σου καταλήξω. Έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό, Γιάννη μου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται από τη βάση του κόμματος. Γίνεται το συνέδριο.
0: Το συνέδριο, ναι. Εδώ αυτό είναι... μας θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Μπράβο. Γι' αυτό. Εδώ τώρα έχουμε συλλογική ηγεσία. Ο Νίκος Παπάς γραμματέας. Ρένα Δούρου, πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Και κάτσε να σου πω. Και Παύλο Πολάκη.
0: Κάπως πρέπει να τα βαφτίσουν.
1: Γιατί
0: δεν προβλέπεται τώρα να γίνει συνέδριο.
1: Έτσι.
0: Με τις εκλογές, στο είπα και στο εξήγησα και χθες.
1: Ναι.
0: Θα πάνε με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Την κυρία Δούρου.
0: Την κυρία Δούρου. Με αυτή θα πάνε στις εκλογές. Η Δούρου θα πάει στη ΔΕΘ, η Δούρου θα πάει συνέντευξη τύπου, η Δούρου θα πάει.
1: Η Δούρου θα πάει.
0: Ποιος θα πάει, ξέρω εγώ, θα πάω.
1: Μπορεί να πάει ο Παπάς.
0: Ο Παπάς θα πάει ως επικεφαλής, ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Την Κεντρικής Επιτροπής, τι τον βγάλανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Πολάκης ως επικεφαλής του πολιτικού. Του στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Ρε παιδί μου, είναι άλλο ο πρόεδρος. Κάτσε να σου το εξηγήσω με ποδοσφαιριστές. Είναι άλλο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και είναι άλλο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέσα στο γήπεδο. Δεν με κοιτάς
0: πάντα. Αντάλλα τη Παρασκευή. Άμα το έχει καταλάβει.
1: Θες να το εξηγήσω με χρώματα.
0: Άστο καλύτερα.
1: Να το εξηγήσω με χρώματα.
0: Ασχολήσουμε άλλα θέματα. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορεί να το εξηγήσω.
0: Βάλ του μια Δούρου να ακούσει, μπα και καταλάβει.
1: Βάλε, μπα και καταλάβω.
2: Θα κατέβουμε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα, που κάποιοι εσχάτως προκειμένου να δικαιολογήσουν τα πίσω μπρος και γιατί κάποτε κυνηγάγαν άλλους συντρόφους να παραδώσουν την έδρα και να την γυρίσουν πίσω, σήμερα οι ίδιοι σύντροφοι βάζουν μπροστά σχεδόν ψυχολογικούς όρους και λένε δεβαστώ να πάω αντιπαραθετικά. Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομαι. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε. Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Πάει οι γέφυρες με τον Τσίπρα. Ενώ στην αρχή τα αφήνει λίγο ανοιχτά, ότι ναι, μπορούμε να συμπορευτούμε, αλλά όταν μας λένε τοξικούς, μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε. Είμαστε εμείς τοξικοί. Ήμασταν ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Άρα σου λέει.
1: Πώς το λες αυτό.
0: Εμείς καθαροί. Έχουμε βγει από την κολυμπήθρα τώρα. Έχουμε καθαρί. Φύγανε και τα βαρύδια. Όλοι. Αυτοί ήταν βαρύδια.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Μείναμε εμείς οι καθαροί αριστεροί. Οι γνήσιοι. Εμείς που φέραμε το κόμμα στην εξουσία.
1: 8-8.
0: Και δώσαμε τη μάχη.
1: Έτσι.
0: Και πάμε. Πάμε, βέβαια δεν είπε ότι πάμε για την πρώτη θέση και την αδυναμία.
1: Όχι, αυτό δεν το.
0: Δεν το είπε.
1: Το άφησε ανοιχτό, όχι.
0: Ούτε ανοιχτό το
1: άφησε. Φαντάζεσαι,
0: δεν το άφησε ανοιχτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι η κάλπη, ξέρω να λέει. Κάλπη κρύβει εκπλήξεις, ξέρω εγώ.
1: Ναι, βασικά ποιοι είμαστε, ας πούμε. Αλλά...
0: Ποιοι είμαστε, οι 7 είμαστε. Πώς είμαστε, αφού φαίνεται πώς είναι. Γύρω μεταξύ του είναι.
1: Ναι.
0: 7-8 είναι, πώς είναι. Και ένας ψήφισε και παρόν εχθές.
1: Ναι, ποιος. Ποιος ήταν.
0: Τώρα ο κύριος Πολάκης. Στα
1: κεραμίδια. Ο κύριος
0: Πολάκης.
1: Τέλος πάντων. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Ζοντό στην εκπομπή για να μας τα πει. Κάτι καλό να σου πω.
0: Γρήγορα,
1: για, πάνω, ναι, για πρώτη φορά δεν βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στις πολύτεκνες οικογένειες των οποίων τα παιδιά θα κάνουν αίτηση φέτος για να μπουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν το λέω για τη δική μου πολυτεκνική οικογένεια, σε προλαβαίνω δηλαδή, γιατί εγώ τα πω στην αδερφή μου δωρεάν. Αλλά όντως δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις οικογένειες και, και τα παιδιά της χώρας. Γιατί μέχρι τώρα έχει εισοδηματικά κριτήρια όπως και σε όλους τους άλλους και δεν μπαίναν τα παιδιά των πολυτέκνων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
0: Αν μας ακούει η αδερφούλα σου, ναι, και να της πούμε και πολλά μπράβο για αυτό που κάνει, γιατί επιτελεί κοινωνικό έργο. Για να μεγαλώνεις εσύ τα παιδιά σου. Μάλλον η αδελφή σου τα μεγαλώνεις ή κάνεις καριέρα. Το πιθανότερο είναι να κάνει η αδελφή σου αίτηση.
1: Γιατί
0: για πράγμα. Τα παιδάκια σου και να πάνε σε βρεφονιπιακό.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θα έρθει ποτέ να σου πει στα μούτρα ότι ρε Γιωργάκη, εσύ έκανες τα παιδιά, εγώ να τα μεγαλώσω.
1: Αφού βρεφονιπιακό έχει η αδελφή μου.
0: Γιατί δεν το λες η ώρα, ρε Γιωργάκη.
1: Το πάρε, Γιάννη.
0: Έτσι όπως το πες είναι σαν να τα έχει σπίτι για να τα μεγαλώνει.
1: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
14: Προσλαμβάνεστε!
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
19: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, δεν βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
18: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Από την ίδια επίθεση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων να ανοίξει τις πύλες της κόλασης στο Ιράν, ως αντίπεινα για τους δύο Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, καθώς τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας αλλά και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα καταστήματα και 18:00 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης
1: και Γιάννης Πιταράς
0: στους πρωινούς ραδιοφωνικούς δεκατιανούς. Βλέπω το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα της, της πολιτικής προστασίας. Είναι αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Γενικότερα φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Πέφτουν οι άνεμοι, βέβαια ανεβαίνει η θερμοκρασία αυτομάτως. Ναι. Θέλει έτσι και αλλιώς προσοχή λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που θα καταγράφουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι και Τρίτη λένε οι ειδικοί τώρα.
1: Σωστά, ίσως δούμε και 42, ναι.
0: Το φοβερό πάντως είναι ότι και το ακραίο πράγμα πια είναι ότι έχεις διαρκώς συλλήψεις για εμπρησμούς.
1: Πάνω από 200, έτσι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, ναι, 204, οι 182 λέει από αμέλεια, οι 22 από πρόθεση και έχουν μπει γύρω στις 800.000 ευρώ πρόστιμα.
1: Και φοβερή
0: από υπόθεση... την αρχή του χρόνου αυτά, έτσι.
1: Ναι, και φοβερή υπόθεση αυτή χθες στη Μεσσηνία που συνελήφθησαν ένας πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας εποχικός πυροσβέστης, οι οποίοι απειλούσαν, λέει, άκου τώρα εδώ, τους αγρότες. Αυτοί διαχειριζόταν το αδερφτικό σύστημα της περιοχής. Και αν δεν τους έδιναν φακελάκι 100 ευρώ, όχι μόνο δεν έστελναν το νερό στα χωράφια για να ποτίσουν οι άνθρωποι, βάζανε και πυρκαγιές. 7 φωτιές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μια άλλη υπόθεση στην Άνοιξη Αττικής που υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο με έναν αλλοδαπό ο οποίος βάζει πυρκαγιά και φεύγει σαν κύριος από το σημείο.
0: Τρεις συλλήψεις εχθές.
1: Ναι.
0: Αυτός ο 50χρονος υπηκός Αλβανίας στην Άνοιξη.
1: Σωστά.
0: Ένα περιστατικό. Στο λόφο της Πνίκας. Εδώ, λόφο Πνίκας. 33χρονη υπήκος Ουκρανίας. Δεύτερη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Μόνο χθες αυτά. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 26χρονος υπήκος Αιγύπτου. Τρίτο περιστατικό. Σε μία ημέρα όλα αυτά. Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή λέμε για την Πνίκα, επειδή πέρασα προχθές, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα σημείο εκεί στη στροφή όπως ανεβαίνεις, ναι, για να πας προς το Ηρώδιο και στρίψεις αριστερά για τα Άνω Πετράλωνα κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα σημείο που έχει ένα άνοιγμα πάνω στο λόφο.
1: Σωστά.
0: Πάνω από το Διόνυσο, να σου να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί μαζεύονται το βράδυ και τρώνε, πίνουν, κάνουν, δείχνουν. Και κάποιες φορές πάνε και βάζουν και ψήνουν κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Απλά επειδή το είδα, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, αν δεν υπάρχει πρόθεση να βάλουμε πυρκαγιά για κάποιο λόγο δικό μας, ας προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι, ας μην κάνουμε περιττές ενέργειες με φλόγα είτε στην Ήπεθρο είτε εν πάση περιπτώσει σε περιοχές που έχουν αυξημένες θερμοκρασίες, γιατί οι μέρες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, έτσι. Ναι, είναι μια κατάσταση την οποία θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το καλοκαίρι και πάντα δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
0: Τα δύσκολα είναι τώρα στη Μέση Ανατολή, εκεί τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει κανονικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει και να υποδεχτεί για δεύτερη φορά φέρετρα Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Δύο χάσαν τη ζωή τους χθες από επιθέσεις.
1: Και ένας αγνοείται και ένας βαριά τραυματισμένος. Βεβαίως.
0: Και τώρα αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει καλά για την ιδιοσυγκρασία του, αντιλαμβανόμαστε, για τις μελλοντικές του αποφάσεις.
1: Ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο 0, έτσι, γιατί απειλούν με κορύφωση των επιθέσεων.
0: Ότι θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως.
1: Οι πύλες κολάσεως.
0: Μετά το περιστατικό αυτό. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει όλα αυτά, να τα συζητήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανοίξει τις πύλες κολάσεως, τι σημαίνει, γιατί το έχει ξαναπεί πολλές φορές.
2: Το έχει ξαναπεί. Σημαίνει συνέχιση των εθνοπαξιών, κατά πάσα πιθανότητα. Δυστυχώς, τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες και όλα αυτά περιστρέφονται γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ξέρετε, την πρώτη φορά ο Τραμπ είχε 4 στόχους: να αλλάξει το καθεστώς, δεν τα κατάφερε, να σταματήσει παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν, δεν τα κατάφερε, να πάψει το Ιράν να στέλνει βοήθεια και να καθοδηγεί τους αντάρτες Χούθη, τη Χαμάς, τη Χεσμπολά, με τη συμφωνία που έκανε ο Τραμπ μαζί τους εκεχηρίας πριν από περίπου 5 εβδομάδες, επιβεβαίωσε ότι το Ιράν μπορεί να τους καθοδηγεί, και να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα. Αυτό ήταν υποσυζήτηση τις τελευταίες ημέρες στις διμερείς συζητήσεις Αμερικανών-Ιρανών. Τώρα, σε αυτή τη φάση, τίποτα από αυτά τα 4 δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιούνται τα στενά του Ορμούζ από την διεθνή αυσιμπλοεία. Εδώ πέρα έχουμε πολλά περίεργα. Υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τα στενά, τα διεθνή στενά, όχι τώρα, από το 1609 και μετά, είναι ελεύθερα στη διεθνή ναυσιπλοεία. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις διόδια, δεν μπορείς να βάλεις φόρους, δεν μπορείς να βάλεις τέλη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και θεωρείται βασικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Το Ιράν με τη συμφωνία που πέτυχε με τους Αμερικανούς έβαλε στο σημείο 5, στο άρθρο 5, μια περίεργη διατύπωση που έλεγε για τις επόμενες 60 ημέρες τα στενά του Ορμούζ θα είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία. Αυτό σημαίνει ότι μετά από 60 μέρες τα στενά του Ορμούζ μπορεί να μην είναι ελεύθερα στην ναυσιπλοεία και να μπορεί να επιβάλλει φόρους. Γύρω από αυτό το σημείο ξεκίνησε η διαμάχη. Επεκτάθηκε στο ότι το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή τη διέλευση στα στενά του Ορμούζ ασκώντας πίεση προς την Αμερική και φτάσαμε στο ακραίο σημείο ο Αμερικανός Πρόεδρος να πει πριν από 5 ημέρες ότι θα επιβάλλω 20% επί του φορτίου, επί της αξίας του φορτίου για να μπορούν να διέρχονται τα στενά με ασφάλεια. 20% φανταστείτε ότι αν ένα φορτίο κάνει 150 εκατομμύρια δολάρια γιατί μεταφέρει πετρέλαιο. Το 20% είναι 30 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη αλλαγή των κανόνων διεθνούς εμπορίου, διεθνούς ναυσιπλοείας. Ευτυχώς ύστερα από λίγες ώρες το σταμάτησε, αλλά είναι ενδεικτικό της συγχύσεως που επικρατεί. Και βεβαίως έρχονται οι Ιρανοί και σου λένε και εμείς θα επιβάλλουμε διόδια και τέλη. Για σας απαγορεύεται.
1: Ναι, βέβαια, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προέκυπταν από το μνημόνιο κατανόησης. Χαρακτήρισε την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς αξία και αξιοπιστία και είπε ότι θα πάρουν μαθήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Οπότε επιστρέφουμε ξανά στο σημείο μηδέν. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν εκ νέου οι πύλες της κολάσεως, όπως λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Και τι σημαίνει αυτό και για την παγκόσμια οικονομία, αν μπορείτε, κύριε Σύριγο, να μας.
2: Βεβαίως. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είτε αντλήσεως πετρελαίου, είτε μεταφοράς ή μεταφορτώσεως πετρελαίου. Με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Δηλαδή, δεν θέλουν να δώσουν την εικόνα ότι αγγίζουν αυτή τη στιγμή τον τρόπο λειτουργίας.
1: Γιατί δεν συμφέρει κανένα από τους δύο, έτσι.
2: Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους το κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούς, η διεθνής εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται. Απλώς δεν είναι στον ίδιο βαθμό που ήταν στην προηγούμενη φάση, αλλά ότι επηρεάζεται.
1: Εσείς λέτε τώρα ότι μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω αν αρχίσουν τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έτσι, στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
2: Υπό τις παρούσες συνθήκες, αν παραμείνουν προφανώς, τα στενά κλειστά ακόμη μερικές ημέρες και δεν μπορεί να μεταφερθεί τίποτα, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει διατάραξη της παγκόσμιας κυκλοφορίας, της παγκόσμιας οικονομίας. Και επίσης, εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα ο οποίος σχετίζεται με την οικονομία. Η μία είναι η οικονομία του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέβαλε εμπάργκο πωλήσεως προϊόντων του Ιράν στο εξωτερικό για να τους γονατίσει οικονομικά. Οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς για να γονατίσουν την παγκόσμια οικονομία. Το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος. Το Ιράν, η Ιρανική οικονομία ή η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Απλά ίσως οι Αμερικανοί ποντάρουν και σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του Ιράν, που τα πράγματα δεν είναι και ρόδινα, γιατί εκεί τώρα η σκληροπυρηνική, να το πούμε, μετά και τον θάνατο του νότου θρησκευτικού του ηγέτη του Χαμενεΐ, ζητάνε ακόμα πιο σκληρή γραμμή. Δηλαδή αυτό που έγινε, ας πούμε, στην κηδεία του Χαμενεΐ, όπου ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεξιάν, αποδοκιμάστηκε και του φώναζαν θάνατος στους υποταγμένους επειδή έκατσε και συζήτησε με τους Αμερικάνους το σχέδιο κηχηρίας, δείχνει ότι και στο εσωτερικό του Ιράν τα πράγματα δεν είναι έτσι πολύ εύκολα ως προς τις όποιες, τα όποια μελλοντικά σχέδια, τις απαντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής.
2: Ακριβώς. Επίσης το ίδιο αποδοκιμάστηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών που είχε πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, στο μήνυμα που έβγαλε πριν από λίγες ώρες ο Ιρανός ηγέτης, ο γιος του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί πουθενά μέχρι τώρα, χρησιμοποιεί για τους Αμερικανούς τον τίτλο Σατανάς, mm-hmm. που ήταν μια φράση αγαπημένη του πατέρα του, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ από τον ίδιο μέχρι τώρα. Ή τέλος πάντων από τους ανθρώπους που γράφουν τους λόγους του, διότι δεν ξέρουμε ο ίδιος που βρίσκεται, τι κάνει, τι δεν κάνει, δεν έχουμε ιδέα.
0: Ναι, θα τους δώσουμε, λέει, αξέχαστα μαθήματα στους Αμερικανούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, είμαστε σε μια φάση στην οποία κάθε πλευρά ανταλλάσσει απειλές, αλλά είναι σχετικά προσεκτική ως προς τα χτυπήματα σε σχέση με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν δεχθεί πλήγματα στο εσωτερικό όλης τους της χώρας και έχουν απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Γι' αυτό είχαμε και τους θανάτους, τους επιβεβαιωμένους θανάτους δύο Αμερικανών. Έχουμε έναν αγνοούμενο και δύο βαριά τραυματίες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο νέος τρόπος πολέμου με πυράβλους και drones δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη με απόλυτο τρόπο από στρατιωτικές μηχανές όπως είναι η Αμερική. Δηλαδή, αν ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου δεν μπορεί να αποτρέψει χτύπημα σε αμερικανική βάση, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει αλλάξει πλέον ο πόλεμος με τα drones.
1: Ναι, φαίνεται ότι τα drones θα κυριαρχήσουν. Το βλέπουμε αυτό και στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
2: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Mm. Αλλά είναι σαφές πλέον ότι τα drones είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν τη μάχη. Τα οποία drones πλέον είναι και drones παρατηρήσεως και drones καμικάζι και drones ρομπότ επίτη του εδάφους.
1: Και στη θάλασσα.
2: Και στη θάλασσα. Βέβαια, είναι ένας καινούριος τρόπος πολέμου, εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε ξέραμε ως τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
2: Επίσης, καλή,
1: καλή δύναμη, κύριε καθηγητά.
0: Βλέπω εδώ συνεργεία του Δήμου στην πλατεία Συντάγματος. Καθαρίζουν, βάφουν, κάνουν, δείχνουν.
1: Ναι, ναι. Οργασμός εργασιών, έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, αυτά τα κάνεις άμα έχει σαραντάρια, γιατί στεγνώνει και αμέσως το χρώμα. Δηλαδή τώρα, γιατί βλέπω εδώ στα μπαγκάκια που έχουν πάει με πράσινο χρώμα και τα βάφουνε και έχει βάλει και μια κορδελίτσα, σε μια ώρα.
1: Θα είναι έτοιμα,
0: Θα είναι έτοιμα. Θα κάτσεις, δεν θα αφήσει αποτύπωμα.
1: Και το συντριβάνι, θυμάσαι πέρσι που το είχαν κλείσει το συντριβάνι Αύγουστο.
0: Το συντριβάνι είναι προστατευόμενο είδος, είναι στα νεότερα μνημεία.
1: Βέβαια.
0: Ενταγμένο.
1: Βέβαια.
0: Θέλει ειδική περιποίηση.
1: Ο Τσιλίκας έχει πάει εκεί, Και από πίσω η κυρία με το λάστιχο καθαρίζει.
0: Μια χαρά. Βέβαια, από την άλλη, η εικόνα σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας δεν είναι η καλύτερη δυνατή με τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχει ένα
1: γεγονός,
0: ζήτημα.
1: Γεγονός.
0: Εντάξει, η βιτρίνα μας, γιατί το Σύνταγμα είναι βιτρίνα. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης της πόλης.
1: Σωστά.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο στη βιτρίνα, δηλαδή να μπούμε και παραμέσα στους δρόμους.
1: Και σε καμιά γειτονιά,
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τώρα με τα σαραντάρια.
1: Πάντως, κοίταξε, σήμερα καλά κάνουν και το καθαρίζουν, γιατί σήμερα που είναι Κυριακή, νομίζω ότι με τέτοια ζέστη δεν θα πάνε και πάρα πολύ. Ούτε και τουρίστες δεν θα επιλέξουν να πάνε στην πλατεία Συντάγματος. Και είναι και πολύ νωρίς, είναι 7:50 η ώρα, έχουν ξεκινήσει.
0: Θα μου ρίχνουν νερό για να πας να τσαλαβουτήσεις μετά, να δροσιστείς λίγο.
1: Και αυτό μπορεί, και αυτό σωστό. Μάλιστα, καθαρισμό στην πλατεία Συντάγματος αυτή την ώρα. Πολύ, πολύ ωραία. Κύριε Σπανέ, θέλετε να μας βάλετε κάτι να ακούσουμε?

0: Σπανέ, η αριστεία αποκοιμήθηκε, λέει. Τι έπαθα, λέει, σήμερα, τι έπαθε. Αποκοιμήθηκε. Και έχασε, λέει, το πρώτο μέρος. Καντίνες, σουλινουργία και αλυπέδου. Τι έχουμε πάθει.
1: Και ο Τάκης τι σου γράφει από κάτω.
0: Τι έγραφε.
1: Έχετε φάει ένα μήνυμα, λέει, που έστειλα σε 7 και 8.
0: Ναι.
1: Πάμε σε 7 και 8. Να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος ο Τάκης. Αγόρια, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Σήμερα θα σας στεναχωρήσω, δεν κατεβαίνω τηλεοφόρο σωληνουργίας. Έχω πάρει το κακό το δρόμο και έρχομαι από το αεροδρόμιο, λέει. Καλή εκπομπή.
0: Α, καλή δουλειά, ρε φίλε Τάκη.
1: Λοιπόν... Είχανε σήμερα δουλειά, δεν πρόσεξα. Ήμουν αφηρημένο σήμερα, τα μαγαζιά.
0: Είχανε.
1: Είναι ΑΕΤ της τέχνης.
0: Είχανε.
1: Α, είχανε.
0: Είχανε κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Όλα δεν κλείνουν αυτά.
1: Συνεχίζεται.
0: Αυτά είναι...
1: Το σοου συνεχίζεται.
0: Μόνο το Πάσχα κλείνουν.
1: Ναι.
0: Μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αφίσα που κυκλοφορεί, την είδα χθες, για την Οδύσσια, την ταινία.
1: Ναι.
0: Δες εδώ και θα διαβάσω εγώ για κόσμο γιατί δεν μπορεί να δει τώρα. Οδύσσια. Και έχει, λέει, Οδύσσια και έχει φωτογραφία του πλοίου Δημητρούλα. Ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός. Η θάλασσα, λέει, μας ενώνει. Τώρα, ο φίλος εδώ που έχει πολύ χιούμορ προφανώς και το έχει κάνει, μας θυμίζει ένα από τα πιο εμβληματικά, έτσι, επιβατικά οχηματαγωγά πλοία της δεκαετίας του 90, που όλοι μας έχουμε ταξιδέψει με τον Δημητρούλα, είτε για Κυκλάδες, είτε για Δωδεκάνησα. Ένα πλοίο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι συνυφασμένο με το Αιγαίο.
1: Αλώνιζε
0: όλο το Αιγαίο, αλλά έχει μείνει στην ιστορία για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις, για τις μηχανικές βλάβες που είχε και για την ηλικία του. Γιατί ήταν ένα πλοίο του 78, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ήξερες ότι θα μπεις, αλλά δεν ήξερες αν θα βγεις.
1: Έκανες 10 ώρες να φτάσεις στη Μήλο. Ναι. Στη Μήλο έκανες 10 ώρες με τον Δημητρούλα. Με το Κορνάρο, σου θυμίζω.
0: Και
1: σου λέγανε
0: όταν έμπαινες μέσα, σου λέγανε αυτοί εν ιδιαστηρισμού. Παιδιά, βάλτε τα εισιτήρια στο στόμα.
1: Πάει το Δημητρούλα, δεν πάει πια.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε. Και το Πρέβελε και το Βιτσέντο Κορνάρο.
0: Ρε παιδί μου, και όταν συμβαίνει κάτι με κανένα πλοίο και τα λοιπά, έχει μείνει πια στην αργό. Δηλαδή λες, όχ, Δημητρούλα. Φαντάζεσαι τώρα πώς είναι συνυφασμένο ένα όνομα ενός πλοίου με μια ιστορία ετών.
1: Είχε τη γοητεία του και το ταξίδι με τον Δημητρούλα.
0: Εντάξει, είχε, αλλά έπρεπε να παίρνει και ολόκληρο το κουτί με τις δραμαμίνες, όχι ένα χαπάκι.
1: Όντως.
0: Δεν ήταν και το πιο ευχάριστο. Κανονική Οδύσσια. Όπως το λέει ο φίλος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις, κύριε Πιταρά, τι άλλο έχεις να μας πεις.
0: Τι να σου πω, Σιγηρό, δεν έχει κάτι φοβερό. Δεν έχει. Τα καύσιμα περιμένουμε να φουλάρουμε την άλλη εβδομάδα που θα πάει 2 ευρώ.
1: Να γεμίσουμε.
0: Κρατιόμαστε με νύχια και με δόντια. Μην αδειάσει τώρα που έχουμε βάλει φθηνά.
1: Την κρατάμε. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση μια είδηση ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάντι, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, και αυτό γιατί τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και λέει ότι αφού θα έρθει εδώ πέρα για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα εξετάσουμε όλες τις νομικές μας δυνατότητες και να δούμε αν έχουμε τις νομικές δυνατότητες να τον συλλάβουμε, έτσι.
0: Αυτό είναι πότε, το Σεπτέμβρη που είναι.
1: Σεπτέμβρη, ναι, Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Εντάξει τώρα.
1: Και βλέπεις δηλαδή ότι και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ξέρω, αν το κάνει αυτό. Από μόνος του ως δήμαρχος να πάρει μια τέτοια απόφαση.
1: Αυτό είπε ότι εξετάζει μαζί με τους νομικούς του Δήμου της Νέας Υόρκης. Να δει αν έχει σαν δήμαρχος τη δυνατότητα να συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
0: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Μέχρι τη σύνοδο του ΟΗΕ.
1: Βεβαίως σφοδρές αντιδράσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη, έτσι, στον ΟΗΕ, για αυτή τη δήλωση. Αλλά το αναφέρω απλώς για να δείξουμε ότι υπάρχουν και φωνές μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες διαφωνούν με αυτή την εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ισραήλ, σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης δεν τα πήγαινε και ποτέ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Και
1: σωστά,
0: δεν είχε δει ούτε με καλό μάτι ο Τραμπ την εκλογή του στην πόλη της Νέας Υόρκης.
1: Αν και στη συνέχεια φάνηκε ότι κάπου τα βρήκαν για κάποιους λόγους.
0: Αν τα βρούνε σε επιχειρηματικό επίπεδο μέχρι και σε πολιτικό.
1: Καλά, άμα είσαι με τον
0: Τραμπ. Σε πολιτικό. Οπότε win-win είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Και ο δήμαρχος λέει αυτά που θέλει να πει.
1: Σωστά.
0: Για τους ψηφοφόρους του.
1: Σωστά.
0: Και δίνει και πάτημα στον Τραμπ να συνεχίσει το αφήγημά του εναντίον του Δημάρχου. Όλοι κερδισμένοι.
1: Όλοι κερδισμένοι, γι' αυτό δημιουργούνται και τα δίπολα, έτσι. Και τα δίπολα αυτό το ενδιαφέρον έχουν. Με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τι έχουμε τώρα,
0: έχει σημασία. Τίποτα, ψεκάζουν παντού. Παντού, σε όλη την Αττική ψεκάζουν όλοι οι Δήμοι, ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, αλλά έχουμε κρούσματα.
0: Είχε, στην Γλυφάδα είχε ένα κρούσμα. Ναι. Είχε. Μετά είδα, έβλεπα ανακοινώσεις, ο
1: στο...
0: Δήμος Μαρκοπούλου έβγαινε.
1: Στο Μαρκόπουλο, ναι.
0: Βγαίνανε όλη η Ανατολική Αττική. Σου λέει, τώρα δεν ξέρουμε, γιατί τώρα γίνεται η χνηλάτιση. Ναι, μεν βρήκε το ένα, αλλά τα όποια επόμενα θέλει 3-4 μέρες για να εκδηλωθούν.
1: Ναι.
0: Και αν δεν τα εντοπίσει στην αρχή τους, αυτό θα γίνει ντόμινο μετά. Εντάξει, θέλει προσοχή. Έχουν βγει οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Μπορείτε να μπείτε eodi.gr να δείτε και τις οδηγίες που έχουν δώσει. Εντάξει, γιατί πάνε και μικρά παιδάκια, είναι όλοι έξω στις παραλίες. Θέλει προσοχή.
1: Έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα όταν
0: παράθυρα.
1: Βγαίνει η ανάσα του δράκου. Όταν ναι. Ανοίξει τα παράθυρα να σκάσει τη ζέστη. Τέλος πάντων, ναι, θέλει λίγο προσοχή και αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο στη συνέχεια για να το συζητήσουμε το θέμα. Οπότε, να πάμε κύριε Σπάνε σε. Τι, δεν θες ακόμα να περιμένουμε? Μισό λεπτό λέει ακόμα, κύριε Γιάννη.
0: Ωραία, δώσ' το μισό λεπτό.
1: Πάρε το μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας γράφει, κύριε Πιταρά, καλημέρα. Θέματα υπάρχουν, λέει.
0: Τι είναι θέματα υπάρχουν?
1: Θέματα υπάρχουν. Όπως το λεφτά υπάρχουν, θέματα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τάκης, το 1978, από πότε άραγε είχαμε στον Αργοσαρονικό το διάσημο πορτοκαλί ήλιο, λέει. Έγιο.
0: Έγινα, μωρέ.
1: Έγινα, πόρος, πέτσε, σίδρα. Καμάκι λέει υποχρεωτικό. Ο Τούκο μας γράφει και τον Ταλιάνα λέει. Αδελφό πλοίο της Δημητρούλας, μάλλον θα εννοεί. Ταξίδια δίχως τέλος.
0: Και το Ναϊάς και το Παναγιά της Τίνου. Ιστορικά πλοία.
1: Ναι. Μα το τέτοιο που σου είπα, το Βιτσέντζος Κορνάρος, τελευταία το είχαν βάλει στην άγωνη γραμμή. Και είχα κάνει μία αποστολή. Εκεί είχα πάει άγωνη γραμμή και κοιμήθηκα σε μία από τις καμπίνες. Και στις καμπίνες μέσα τα φωτιστικά και τα απόμολα και αυτά ήταν μπρούτζινα.
0: Ναι.
1: Σκέψου πόσο παλιό ήταν αυτό το πλοίο.
0: Φοβερό, ε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο μήνυμα εδώ από τον Χρήστο. Καλημέρα, ρε παιδιά, σε όλη την παρέα εκεί. Καλή Κυριακή, λέει. 112.
1: Πτέρυγα
0: μάχης Ελευσίνα. Προσέξτε, λέει, σας ακούμε.
1: Τι να προσέξουμε.
0: Μου είχε έρθει μετάθεση για Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Αεροπορία. Τότε την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ. Θεωρούνταν δυσμενής μετάθεση.
1: Στην Ελευσίνα.
0: Ναι, ήταν για την αεροπορία. Ήταν, ρε παιδί μου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Δηλαδή, αν σου ερχόταν τέτοιο χαρτί, ήταν σαν να σου λέει στο πύρ το εξώτερο.
1: Γιατί πού υπηρέτησες?
0: Ήμουνα στην Τρίπολη που παρουσιαστήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά ελληνικό για εκπαίδευση, ένα μήνα. Το χειρότερο ήταν εδώ.
1: Στην Εσκατιά, ε.
0: Όχι, το χειρότερο δεν βγήκε. 1,5 μήνα από εδώ.
1: Α, και μετά πού πήγες, Γιάννη?
0: Και μετά Ανδραβίδα κάτω.
1: Ανδραβίδα υπηρέτησες.
0: Με τους Πυριώτες.
1: Εντάξει. Στα χωριά μας κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολό.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά. Αριστερά.
13: Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
14: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την Ιρανική επίθεση που έγινε χθες βράδυ στην Ιορδανία, άλλωστε ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι νυχτερινές επιθέσεις έθεσαν ως στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Παράλληλα, επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών με τις ΗΠΑ. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλά Μοχτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να αστρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες, ενώ αποσπούσαν και εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττικής, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε γυναίκα γύρω στα 30 ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Η γυναίκα είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι. Από την πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Η σωρός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι ή όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρός συχνάζουν τοξικομανείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του τμήματος ανθρωποκτονιών. Στους καλούς λιμένες Ηρακλείου μεταφέρονται 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν νωρίτερα και περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. 11 Παλαιστινοί, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο Ισραήλ, υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδιλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης αιχμαλωσία, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Το μέτρο χαιρέτησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει.

0: για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα Κέιτσικοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρο στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Υπέροχη μέρα σήμερα, φανταστική ημέρα.
1: Είναι η μέρα για κροκόδηλους.
0: Για κροκόδηλους είναι.
1: Αλεξάνδρα, έχεις το μήνυμα, λέει. Ρε παιδιά, πέστε και κάτι για την απόφαση του Ισραήλ, λέει, για τους κροκόδηλους. Πρόσεξε τώρα, ναι. Θέλω εδώ να διαβάσω. Στο Ισραήλ υπάρχουν μονάδες που εκτρέφονται κροκόδηλοι, αλλά κυρίως για τουριστικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και λέει εδώ κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχει μια φάρμα, λέει, στην περιοχή Αράβα.

0: και τα λοιπά. Αναπαράγονται κροκόδιλοι και μπορείς εσύ να πας να τους δεις από πολύ κοντά, να τους χαϊδέψεις, να τους δώσεις ένα φυλάκι και τα λοιπά.
1: Στους κροκόδιλους.
0: Ναι. Πέτεινε εσύ, εξοικειωμένοι.
1: Με ποιον είναι εξοικειωμένοι? Με το να τρώνε κρέας και ανθρώπους.
0: Δεν θα νιώσει περίεργα που θα σε δει δηλαδή. Απλά θα κάνει ένα χλακ, θα ανοίξει το στοματάκι. Λοιπόν, ωστόσο, έρχονται ειδήσεις από το Ισραήλ. Υπάρχει μια πρόταση υπουργού μάλιστα της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Οι κροκόδιλοι να χρησιμοποιηθούν, λέει, γύρω από τις φυλακές στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ξέρω, για να μην δραπετεύουν προφανώς.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα, όποιος πηδάει από εκεί, παπ, θα τον περιμένει τα σαγόνια ανοιχτά και θα τον τρώει.
1: Τώρα αυτά μπορεί να συνέβαιναν πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε. Στις μέρες μας δεν νομίζω ότι...
0: Δεν ξέρω, αν θέλουν να μειώσουν το κόστος τους, να μην έχουν πολλούς φύλακες. Μπορεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν.
1: Ναι. Πάντως αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις, αλλά βεβαίως και κάποιοι την επικροτούν, όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τέλος πάντων.
0: Η πρόταση έχει να κάνει με τη δημιουργία φυλακής για Παλαιστίνιους κρατουμένους, η οποία θα περιβάλλεται από τάφρους με κροκόδουλους, ώστε να αποτρέπονται οι αποδράσεις. Ναι. Και μάλιστα έχει προταθεί και μια τοποθεσία όπου λειτουργεί πάρκο με κροκόδουλους και από εκεί εξετάστηκε θεωρητικά η προμήθεια και των ζώων.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Καλά, εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για αυτή τη
1: πρόταση. Λογικό δεν είναι, Βρυγιάννη, τώρα.
0: Ναι.
1: Μίτσος, τον έφαγε παραμεθόριος, λέει τον Πιταρά. Νίκος, το πλοίο Μιμίκα Ελ το προλάβατε δεκαετία του 70. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα παιδιά, μιας και αναφέρατε τα παλιά πλοία, μην ξεχνάτε το Μιλένα και το Ροδάνθη. Βεβαίως. Ρόδος Πειραιάς λέει 23 ώρες. Το Express Άμυνα λέει Αριστεία, το ξεχάσατε. Στην Πάρο λέει το 70, το 70 με αυτό ταξίδευα. Το Express Άμυνα Αριστεία μου δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε ποτέ, διότι είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία τότε εκεί στις πόρτες. Το καλύπταμε κιόλας σαν ρεπορτάζ. Ένα πλοίο που το όνομά του έχει συνδεθεί με μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής ναυσιπλοείας. Ο Τάκης, σαν παιδί αεροπόρου, σεβασμό στην 112 πτέρυγα μάχης, σε 130 που πάνε παντού στην υδρόγειο, πυροσβεστικά τα πρώην της αεροναυτικής συνεργασίας Άλμπατρος. Παλιά είχε και Ντακότα, λέει, και Νοράτλας, βεβαίως. Και Νοράτλας. Λοιπόν, να σου πω, να τα αφήσουμε μετά, γιατί μας περιμένει ο κύριος Στέλιος Ζωντός.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ζωντέ, μισό λεπτό. Απλά για να κλείσουμε το θέμα με τους κροκόδηλους, ναι. Έχει στείλει ο Βασίλης ένα μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Ο κροκόδηλος Κλαδάς 1425-1490 ήταν εμβληματικός. Προφανώς πιάστηκε από την κουβέντα που είχαμε. Ναι. Ήταν εμβληματικός στρατιωτικός ηγέτης και πρόδρομος των επαναστατικών κινημάτων. Ως διοικητής στη Μάνη, ξεκίνησε ένοπλο αγώνα κατά των Οθωμανών το 1463, εγκαινιάζοντας τη μακρά περίοδο αντίστασης. Ψάχνω να δω, γιατί μου έκανε εντύπωση τώρα, αν αυτό ήταν προσωνύμιο, το κροκόδηλο, το Κλαδάς ήταν το επίθετο. Ήταν, λέει, το βαφτιστικό του όνομα και δεν ήταν προσωνύμιο. Στα βυζαντινά χρόνια απαντούσαν ονόματα όπως κροκόδηλος, κροκόνδυλος ή ακροκόδηλος, τα οποία σήμερα βέβαια ακούγονται πολύ ασυνήθιστα, αλλά τότε ήταν τα κύρια ονόματα. Άκου να δεις.
1: Άκου εδώ. Στη Μήλο είχαμε έναν που το λέγανε κροκόνδυλα, στο επώνυμο.
0: Θα
1: βάσταγε από εκεί.
0: Θα το είχε φέρει από το γενολογικό του δέντρο. Λοιπόν, κύριο Ζωντέ, καλημέρα. Συγγνώμη για την παρένθεση αυτή.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Εχθές είχαμε αυτές τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να σας πω, επειδή εχθές είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και των εξελίξεων της εκλογής Δούρου κτλ. Στην ηγεσία του κόμματος. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο μας κυβέρνησε πριν από πολύ λίγα χρόνια?
2: Ναι, τώρα είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς αυτό, με την έννοια ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η δημιουργία του, η μεταφορά στελεχών κτλ. Νομίζω ότι θα παλέψει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή θα κινείται στην περιοχή του 1-3. Πολύ δύσκολα το βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
1: Όπως και η Νέα Αριστερά, όπως και οι Δημοκράτες, έτσι.
2: Η Νέα Αριστερά έχει εξαφανιστεί εκλογικά, εννοώ στελεχειακά. Έχουν απορροφηθεί κοινωνικά αυτά για τα δύο κόμματα από το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Άρα πολύ δύσκολα θα δώσουν τη μάχη επιβίωσης, εάν τελικά αποφασίσουν να εκτεθούν, να κατέβουν στη Βουλή, γιατί εγώ κρατάω μια επιφύλαξη πώς ακριβώς θα κατέβουν στις εκλογές.
1: Και για τα τρία κόμματα λέτε, και για Δημοκράτες και για Νέα Αριστερά και για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρίως για τη Νέα Αριστερά. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι θα υπάρξει προσπάθεια να υπάρχει αυτό το κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση με στόχο να επιβιώσουν και να μπουν στη Βουλή.
0: Υπάρχει όμως το εκρής παράδοξο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά όταν ήταν να ανεληχθεί στην ηγεσία του κόμματος ο Κασελάκης, είχε γίνει ο κακός χαμός τότε και όλα τα στελέχη, μα όλα. Και τα σημερινά, δηλαδή τα όσα έχουν απομείνει τέλος πάντων, λέγανε ότι ο Κασελάκης ήρθε και εξυφαίνεται ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ουσιαστικά από πίσω είναι ο Τσίπρας και ότι ο Κασελάκης είναι ο δούριος ύπος του Τσίπρα για να διαλύσει το κόμμα κτλ. Οι ίδιοι που τα λέγανε, οι ίδιοι, μείναν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στην πραγματικότητα τον διαλύουν.
2: Ναι,
0: και λένε ακριβώς το ίδιο αφήγημα.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεται. Είναι προφανές ότι εκεί τα πράγματα μετά την εκλογική του ήττα στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχαν δραματικές εξελίξεις. Αν λέει, σκεφτούμε το τι συνέβη μετά την εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογική Κασελάκη και όλα αυτά που μας ολάβησαν, τα γεγονότα που έγιναν κτλ. Νομίζω ότι αυτό το κόμμα διελύθηκε εξ όσων τέθη για ένα πολιτικό λόγο. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο προσωπικών σχεδιασμών ή στρατηγικών. Προφανώς παίξαν και αυτά το ρόλο τους, αλλά νομίζω το βασικό πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μεγάλωσε αυτό το κόμμα σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία για τη χώρα, που ήταν οι εποχές του μνημονίου. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της οικονομικής κρίσης της χώρας, αυτό το κόμμα δεν μεταξελίχθηκε. Άρα μετά ο ρόλος του ήταν μάλλον χωρίς στόχο. Δηλαδή το κόμμα αυτό είχε στελεχειακό δυναμικό, αλλά δεν είχε πολιτικό στόχο. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό συναντήθηκε και με τις προσωπικές στρατηγικές διαφόρες στελεχών, να οδηγηθεί στην κατάσταση που οδηγήθηκε σήμερα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω την άποψή σας. Μήπως στο μυαλό των πολιτών, αλλά και αρκετών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνυφασμένος με την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα?
2: 100%. Το σίγουρο ήταν ότι ήταν το μεγάλωμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ ήταν δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα και της προσωπικότητάς του και της δυνατότητας να μιλάει σε ευρύτερα κοινά από ότι το υπόλοιπο στελεχειακό δυναμικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε δεύτερος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που μπορούσε να απευθυνθεί πέρα από το κλασικά νούμερα που ιστορικά γνωρίζαμε στην περιοχή του 5-7% στο καλύτερο σενάριο.
1: Ναι.
2: Το μόνο στέλεχος που είχε μια ευρύτερη αποδοχή σε ευρύτερα σώματα της κοινωνίας ήταν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας. Η αποχώρησή του ξαναμάζεψε το ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ χαμηλότερα νούμερα και από εκεί και πέρα ήταν η διαδικασία φθοράς ήταν ταχύτερη.
1: Ο ηγέτης Αλέξης Τσίπρας στις μέρες μας με το νέο σχηματισμό πολιτικό που έχει δημιουργήσει έχει δυνατότητα να επανέλθει στην ηγεσία? Τι βλέπετε στη μεγάλη εικόνα τώρα πια? Γιατί είμαστε και σε προηγούμενη της χώρας, εννοώ, είτε σε αυτές τις εκλογές είτε στις επόμενες, με βάση τα δεδομένα που έχουμε με αυτή την ώρα, έτσι.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε εκτιμήσεις για τις μεθεπόμενες εκλογές. Θα μεσολαβεί σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα κάνει reset σε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή θα ξεκινάει τα πράγματα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η δημιουργία του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει διασφαλίσει προς το παρόν και δεν φαίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών στοιχεία που μπορεί να το αναβρέψουν αυτό τη δεύτερη θέση. Τώρα, πόσο ψηλά μπορεί να πάει αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να περιμένουμε λίγο και την περιοχή του ή τη χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου να δούμε πού θα είμαστε με τα εκλογικά δεδομένα που θα έχουμε τότε από τις έρευνες μετά τη ΔΕΣ. Νομίζω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό πρέπει κανείς να τον περιμένει στην περιοχή κοντά στο 20, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή κάπου εκεί θα πρέπει κάπου να καταλήξει αυτό το κόμμα.
1: Δηλαδή πάνω κάτω στα ποσοστά που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
2: Υπενθυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει πάρει στην κάλπη 20,4 ενώ ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα τα νούμερά του θα κινηθούν στο καλό σενάριο για το κόμμα αυτό στην περιοχή αυτή.
0: Mm. Για το χρόνο των εκλογών έχετε εσείς καταλήξει?
2: Νομίζω ότι αν δούμε λίγο το. Υπάρχει μια αντίφαση στην πραγματικότητα που ζούμε γύρω μας. Υπάρχει ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, το οποίο το γνωρίζετε και εσείς από το ρεπορτάζ, είμαι απόλυτο σίγουρος, το οποίο κινείται σε προεκλογικές περιόδους. Μιλάω για τα στελέχη, τις οξύδες βουλευτές κτλ. Σε προεκλογικούς χρόνους. Ενώ είναι δραστηριοποιημένοι και κάνουν εκδηλώσεις, συναντήσεις κτλ. Αυτό βάζει ένα κόσμο σε προεκλογική λογική. Την ίδια στιγμή έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνδέει την εκλογική αναμέτρηση με την ελληνική προεδρία, με κρίσιμους στόχους που θα διαχειριστεί η ελληνική προεδρία, όπως είναι το νέο πακέτο το ευρωπαϊκό της χρηματοδότησης και ποιος θα το διαπραγματευτεί. Δηλαδή όλη του η πολιτική λογική οδηγεί σε μια αναμέτρηση του 27.
0: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν μια διπλή αντίφαση. Ενώ η χώρα βρίσκεται σε πραγματικά προεκλογική περίοδο, ο άνθρωπος που θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές, ο πολιτικός του λόγος οδηγεί για το 27, άρα είναι πολύ δύσκολο κανείς να κάνει εκτίμηση πότε πραγματικά θα συμβεί. Αυτό που λέω είναι ότι το προεκλογικό κλίμα που έχουμε, ζούμε αυτή τη στιγμή, είτε από τις υποψήφιους είτε από κομμάτια του κόσμου που έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να αντέξει μέχρι και το Μάρτιο του 27 σε αυτούς τους ρυθμούς. Άρα ή θα πρέπει να περιμένουμε το
1: Σεπτέμβριο. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά οι κινήσεις που γίνονται και από τον Πρωθυπουργό και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μεγάλο βαθμό προεκλογικές.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Οποίες... Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εγκαινιάσει ένα κύκλο επισκέψεων σε γειτονιές, σε περιοχές συγκεκριμένες.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αντέξει 7-8 μήνες ακόμα. Εννοώ σε αυτό το ρυθμό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Την ίδια στιγμή, λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο μια κίνηση του Πρωθυπουργού, η οποία είτε θα ηρεμήσει λίγο αυτό το προεκλογικό κλίμα, δίνοντάς μια πραγματική προοπτική 7-8 μηνών, είτε θα πατήσει το κουμπί της εκλογικής αναμέτρησης. Παρόλο που, ξαναλέω, το βλέπουμε όλοι, το ακούμε όλοι, ο λόγος του οδηγεί στο 27 και τα ζητήματα, τα διλήμματα που θέτει. Και αυτά που λέει ο ίδιος και φυσικά δεν
1: αυτό ακούμε από τα χείλη του.
0: Αν μιλήσετε με κυβερνητικά στελέχη.
2: Δεν υπάρχει, είναι εκλογές αύριο.
0: Θα σας πούνε ότι από τις 17 Αυγούστου και μετά να έχετε το νου σας γενικότερα.
2: Ναι, ναι. Και όλοι οι άνθρωποι που θα εκτεθούν στη διαδικασία του Σταυρού βρίσκονται σε εγρήγορση, κάνουν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, μιλάνε με τους αδελφούς.
0: Ναι, κανονικά.
2: Δηλαδή είναι ένα πραγματικό προεκλογικό κλίμα. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να αντέξει μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο του 27 σε αυτή την ένταση που αυτή τη στιγμή το υπάρχει. Άρα πρέπει ο Πρωθυπουργός, αν το εννοεί πραγματικά ότι τις εκλογές θα ήθελε να τις κάνει το 27, να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα ξεκάθαρο με κάποια κίνηση στην κυβέρνησή του, το οποίο να οδηγεί πράγματα πράγματα για το 27.
1: Πάντως,
2: αλλιώς έτσι παίρνει η χώρα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν θα λειτουργούν πολλά πράγματα, γιατί όλο το πολιτικό δυναμικό θα ασχολείται με την πιθανότητα εκλογών.
1: Ναι, και θα δείχνει τη βάση του. Και πάντως ο Γιάννης έχει πει, μόλις ιδρύσει κόμμα ο Σαμαράς, μου το έχει πει εμένα, μετά από 2 μήνες, να ξέρεις, θα έχουμε εκλογές.
2: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά θα ιδρυθεί, αν μου επιτρέπετε, χωρίς προφανώς να έχω καμία πληροφορία, όσο πιο κοντά είναι εφικτό στον χρόνο των εκλογών. Αυτό για συγκεκριμένους λόγους, γιατί ο κ. Σαμαράς δεν θέλει να βάλει τα στελέχη που θα τον ακολουθήσουν σε μια αντιπαράθεση με την Δημοκρατία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αντέξει λόγω οργανωτικών αλλά και πολιτικών ζητημάτων μια μακρά προεκλογική περίοδο ένα τέτοιο κόμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Χαρά μας όταν τα λέμε. Και το επόμενο διάστημα ακόμα πιο συχνά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ εικόνες από διάφορους δήμους της Αθήνας. Στείλουν σήμερα γιγαντοοθόνες, εξέδρες για το μεγάλο τελικό. Όλοι θα είναι έξω σήμερα. Και για να δούνε το 10 η ώρα είναι ο αγώνας.
1: Θα είναι ωραίο παιχνίδι, όπως και να.
0: Ωραίο θα είναι και ιστορικό παιχνίδι.
1: Και ιστορικό παιχνίδι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, είδες μια φωτογραφία.
0: Έχεις καταλάβει, σου το πάρει ή έχεις.
1: Η Αργεντινή θα το πάρει, αλλά έχεις μια φοβερή εικόνα με τον.
0: Η Ισπανία δεν παίζει σήμερα,
1: Η Αργεντινή θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Με το Μέση που κρατάει στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό
1: απίστευτο
0: ήταν,
1: πράγμα.
0: Από όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα ο Μέση, πιτσιρικάς, 18-19 ετών. Ο Γιαμάλ, σχεδόν νεογέννητος, να ήταν ενός έτους, βαριά.
1: Ναι.
0: Και ήταν μια εκδήλωση της UNICEF, η οποία τότε την είχε η Μπαρτσελόνα στη φανέλα.
1: Ναι.
0: Και για τα παιδιά μεταναστών και τα λοιπά. Και ο Γιαμάλ, επειδή ήταν από τέτοια οικογένεια.
1: Σωστά. Και που είχε σχέση με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει αυτή τη φωτογράφηση. Ο Γιαμάλ, βέβαια, μετά, μόλις άρχισε να μεγαλώνει, πήγε στη Μασία, στην περίφημη Ακαδημία των Πιτσιρικάδων της Μπαρτσελόνα και έχει την πορεία που έχει μέχρι σήμερα.
1: Και σήμερα οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της φωτογραφίας θα συναντηθούν στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, έτσι.
0: Γίνανε μετρήσεις.
1: Φοβερό.
0: Και αναγωγές και μαθηματικές πράξεις για το ποιες ήταν οι πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή κάποια στιγμή ιστορικά να υπάρξει μια τέτοια φωτογραφία ενός 18χρονου, 19χρονου με ένα βρέφος και στην πάροδο των χρόνων αυτοί οι δύο να βρεθούν και στην να παίζουν στην ίδια ομάδα και να βρεθούν μετά από χρόνια να παίξουν και αντίπαλοι σε τελικό Μουντιάλ με τις εθνικές τους ομάδες.
1: Και πόσο βγήκε?
0: Βγήκε 650 εκατομμύρια. Μία στα 650 εκατομμύρια. Εντάξει,
1: φοβερό, έτσι. Φοβερό, ναι. Φοβερό. Φοβερή φωτογραφία. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα ποιος θα το πάρει. Εγώ θα υποστηρίξω την Αργεντινή, θα μου επιτρέψεις. Άμα θες, πάρε η Ισπανία. Όχι. Για να υπάρχει και η ευχάριστη κόντρα.
0: Ρε παιδί μου, οι Ισπανοί, θα σου το πω με πολιτικούς όρους. Οι Ισπανοί γιατί πήραν τους Γάλλους, γιατί τους κερδίσανε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είχαν κερδίσει το κέντρο. Και πολιτικά, όποιος έχει το κέντρο, κερδίζει.
1: Ναι.
0: Κάνε την αναγωγή.
1: Ναι.
0: Ιστορικά, όποιος έχει το κέντρο,
1: ναι,
0: είναι ο νικητής.
1: Ναι.
0: Εάν οι Ισπανοί καταφέρουν και τους πάρουν το κέντρο, θα πάρουν και την κούπα. Απλό είναι.
1: Άμα το πάρουν το κέντρο οι Αργεντινοί, ναι, οι Αργεντινοί θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
0: Αλλά οι Ισπανοί δεν είναι εύκολη ομάδα. Το κέντρο της Ισπανίας. Όχι, εντάξει, είναι ένας και ένας. Δηλαδή.
1: Καθόλου εύκολη δεν είναι. Καθόλου εύκολη δεν είναι. Υπερομάδα είναι. Απλά τώρα, επειδή είναι και το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, επειδή είναι θρύλος, βέβαια τον πέρασε χθες ο. Ποιος τον πέρασε στο σκόρερ? Ο Εμπαπέ.
0: Ναι, ο Εμπαπέ έβαλε δύο γκολ.
1: Έφτασε τα 10.
0: Είναι δύο γκολ πάνω.
1: Και 8 ναι, ο Μέση. Για να δούμε. Εντάξει, 6-4. Εγώ το ξύπνησα το πρωί και λέω τι πήγαν στα πέναλτι. Πήγαν 6-4.
0: Είχα σκοπό εχθές να κοιμηθώ κατά τις 8, να ξυπνήσω στις 12.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα να το δω.
1: Λεονταρισμούς κάνεις, ρε Γιάννη.
0: Είπα και εγώ μια φορά να το ρίξω έξω. Έλα βγω έξω, ρε παιδί, να ξεσκάσω.
1: Να κοιμηθείς,
0: να ξενυχτήσω.
1: Τι δηλαδή, να σηκωνόσουν στις 12, θα βλέπεις τον αγώνα και θα το πήγαινε σε ρί μέχρι.
0: Όχι, ξανακοιμόμουν μετά.
1: Α, θα ξανακοιμόσουν μετά.
0: Ναι, τι, έτσι. Και Γιώργο, για να κοιμόμαστε είμαστε τώρα. Δεν είμαστε για να είμαστε ξυπνοί.
1: Πάμε, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, οικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
15: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί, όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την Ιρανική επίθεση που έγινε χθες βράδυ στην Ιορδανία, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπειρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα μικρότερα καταστήματα και 11:08 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Extreme ways back again, extreme places I didn't know.

0: Γενικότερα δεν χρειάζεται πανικός, επειδή λέγαμε και πριν για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα χρειάζεται προσοχή και να ακούμε και τις οδηγίες των ειδικών, των επιστημόνων, του ΕΟΔΗ, των γιατρών, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους μας τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Βέβαια υπάρχει μια επιφυλακή και μια επαγρύπνηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δηλαδή και στη Γλυφάδα και στο Μαρκόπουλο και στην Αγία Παρασκευή και στα Σπάτα. Εκεί δηλαδή που είχαμε επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχουν βγει και ειδικά συνεργεία από τους δήμους και την περιφέρεια, έχουν πραγματοποιήσει μάλλον ψεκασμούς, αλλά πέραν όλων των άλλων έχουν βγει και πάρα πολλές οδηγίες, ανακοινώσεις για να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να πάρουν και τα σχετικά μέτρα και να τα τηρούν.
1: Βεβαίως, και έχει βγάλει και ανακοινώσεις ο ΕΟΔΗ. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο για να μας βοηθήσει για αυτό το θέμα είναι να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητής πνευμονολογίας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Πείτε μας λοιπόν, καταρχάς δύο έτσι στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Πώς μεταδίδεται.
1: Πώς μεταδίδεται και τι πρέπει να προσέξουμε, ναι.
2: Καταρχήν, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στην Ευρώπη από το 2010 με αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Άρα έχει αρχίσει να ενδυμεί στην Ήπειρο που ζούμε. Μεταδίδεται με το απλό κουνούπι. Τα κουνούπια συνήθως τον κολλάνε από άγρια πτηνά. Και από εκεί και πέρα το κουνούπι το μεταδίδει στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ο τελικός ξενιστής, δεν μπορεί να το μεταδώσει ο άνθρωπος σε κανέναν άλλον, δηλαδή θα νοσήσει και από εκεί πέρα τελειώνει η αλυσίδα της μετάδοσης. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κολλήσει κάποιον άλλον άνθρωπο, ούτε να ένας άνθρωπος που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, αν τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, δεν σημαίνει ότι το κουνούπι θα μολυνθεί και θα συνεχίσει το κύκλο της μετάδοσης. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Και εγώ που ξέρω ότι έχω κολλήσει αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Τις περισσότερες φορές καταρχήν.
0: Συμπτώματα πια είναι τα ορατά συμπτώματα.
2: Επιτρέψτε μου. Το 80% των περιπτώσεων που μας τσιμπά ένα κουνούπι και κολλάμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν έχουμε κανένα σύμπτωμα. Κανένα, τίποτε. Διαδράμει τελείως ασυμπτωματικά η
0: Α, το περνάμε ήπια.
2: Ναι, χωρίς τίποτε.
0: Ναι.
2: Σε ένα περίπου 20% το περνάμε ήπια, με λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, σαν να έχουμε σαν μια μικρή ίωση. Δυστυχώς, σε ένα ποσοστό περίπου 1% ή και λιγότερο, μπορεί να μας κάνει πιο σοβαρή λίμωξη και τότε να επηρεαστεί, να κάνει λίμωξη στο κεντρικό νευρικό μας σύστημα, δηλαδή είτε στον εγκέφαλο είτε στις μήνυγες, είτε δηλαδή μηνυγίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα ή συνδυασμό και των δύο. Και τότε έχουμε πιο σοβαρά συμπτώματα πέρα από τον υπήρετο, έχουμε αλλαγές στο επίπεδο της συνείδησης, χάνουμε μερικές φορές τον προσανατολισμό μας, δεν ξέρουμε δηλαδή που βρισκόμαστε. Μπορεί να έχουμε εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, δηλαδή να έχουμε παράλυση, να έχουμε οτιδήποτε τέτοιο. Είναι οι σοβαρές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Το τονίσουμε, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Η θεραπεία είναι να κάνει τον κύκλο του ο ιός στον ανθρώπινο οργανισμό και να φύγει. Μέχρι τώρα έχουμε 9 κρούσματα στην Ελλάδα από την αρχή του έτους. Τα μισά από αυτά έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ώρα που μιλάμε, ένα περιστατικό νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ένα περιστατικό νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και δύο περιστατικά σε απλές κλίνες νοσοκομείων. Δεν έχουμε μέχρι τώρα θρηνήσει κάποια ανθρώπινη απώλεια.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε με προσεκτική, αλλά σίγουρα όχι να πανικούμε.
0: Ναι, δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτά που τα αντικουνουπικά, ας πούμε, έτσι, σαν μέτρο πρόληψης, να το πω.
2: Ακριβώς. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, τώρα τι άλλο. Ναι.
2: Και όταν λέω αντικουνουπικά, και να βάζουμε ρούχα μακριά, ιδίως το βράδυ, ξέρετε, να μειωθεί η πιθανότητα να έχουμε εκτεθειμένα τμήματα του κορμιού μας που μπορεί να τσιμπήσουν τα κουνούπια, αλλά και να έχουμε έντονα αντικουνουπικά. Είτε και στο δέρμα μας πάνω, αλλά και
1: αυτά τα αποθετικά σπρέι που βάζουμε πάνω στα χέρια και στα πόδια για να μην.
0: Υπάρχει μια περιοχή στην Αχαΐα, την ξέρεις εσύ, μπορεί να την ξέρει ο κ. Βασιλακόπουλος, Στροφιλιά. Στροφιλιά, λέω, η Καλογριά.
1: Η Καλογριά, η παραλία.
0: Δίπλα είναι το δάσος της Στροφιλιάς. Στην Καλογριά το απόγευμα, σε συγκεκριμένη ώρα, γύρω στις 7 και κάτι, βγαίνει ο πλανήτης όλος από κουνούπια. Όλο, το ξέρουν εκεί. Έχει μάλιστα και μια ξενοδοχειακή μονάδα. Και υπάρχει οδηγία στους, στους επισκέπτες, όσους μένουν εκεί, ότι 7 με 8,5 μείνετε κλεισμένοι μέσα.
1: Τόσο πολύ.
0: Κοπάδια. Γιατί εκεί απαγορεύεται κιόλας να υπάρξουν ψεκασμοί, επειδή είναι το δάσος της τροφιλιάς.
1: Α, μάλιστα.
0: Εκεί δεν αντιμετωπίζεται ό,τι με αντικουνουπικό, να ξέρεις. Εκεί είναι ανθεκτικά σε όλα. Εκεί απλά κρύβεσαι. Και βγαίνεις μετά τις 8.
1: Κονούπια νίντζα.
0: Ναι,
1: αποφασισμένα να πιούν αίμα.
0: Είναι, είναι τέτοιο, να βλέπεις και τις ραβδόσεις στο δέρμα. Είναι σαν τίγρης.
1: Τίγρης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ μόνο μία ερώτηση ακόμα πριν σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά. Όταν αισθανθείς, τι θα πρέπει να απευθυνθείς στο γιατρό σου? Τα προληπτικά μέτρα τα είπαμε. Αν τέλος πάντων μας συμπίσει ένα κουνούπι, τι γίνεται?
2: Όταν έχεις πυρετό και αρχίσεις να χάνεις την αίσθηση του που βρίσκεσαι, μιλάς και μπερδεύεις τα λόγια σου, δεν θυμάσαι καλά τι συμβαίνει, χάνεις τον προσανατολισμό σου, αρχίζει δηλαδή ο εγκέφαλος να σου το πω έτσι και δεν λειτουργεί πολύ καλά, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος θα νοσήσει και θα έχει αυτά τα συμπτώματα, έχει και ιό του δυτικού νήλου, αλλά αν αρχίζει να έχει συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, το πράγμα γίνεται πιο επικίνδυνο.
1: Είστε κατανοητός. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτό το Κυριακάτικο πρωινό. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Καλά είσαι. Στην αρχή της εκπομπής νόμιζα ότι έχεις τον ιό, αλλά ναι.
1: Ήταν λόγω ύπνου και ξύπνιου.
0: Το μάτι πήγαινε αριστερά, το ένα δεξιά το άλλο.
1: Αυτά είναι, τα κάνω, είναι τσακίρικα κόλπα για να προσελκύσω καλακουνούπι.
0: Καλά, εσύ άμα έχεις πάρει, θα έχεις και του Ανατολικού και του Δυτικού και του Βορεινού και του, όλα θα τα έχεις μαζί. Λοιπόν, έλα, ένα break και επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: 8:45 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και έχουμε, κύριε Πιταρά, μεγάλες παρουσίες στο στούντιο.
1: Καλά, εννοείται. Μέρα που είναι.
0: Μεταγραφή από Sport FM.
1: Ναι, μεταγραφή αεροδρομίου.
0: Βάιος Τσούτσικας, αθλητικογράφος και δημοσιογράφος του Sport FM, να μας πει τις.
1: Καλά, ολόκληρο διευθυντή έχεις δίπλα σου.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, αυτή η ιδιότητα προέχει όμως. Αυτή η ιδιότητα προέχει όμως.
0: Θες διευθυντή, ο διευθυντής.
2: Να πεις λαμπερή η παρουσία.
0: Κύριε διευθυντά, με τη λαμπερή παρουσία. Έτσι, με καπέλο βάλαμε σήμερα.
2: Όχι, δεν βάλαμε.
0: Παίζεις επικίνδυνα.
2: Θα πάω κατευθείαν σπίτι να σας δω μετά, ρε, εσύ, οπότε δεν χρειάζεται. Άμα είτε πολύ ο ήλιος.
1: Καλά.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν έχεις δουλειά.
2: Να σου πω κάτι, τι δώρο θα δώσω σήμερα στο κοινό.
0: Άστο, σήμερα το έχω ετοιμάσει.
2: Εγώ ξενέρωσα από σπουδά πάει στην άξο με τον Κλαρίνο.
0: Φλογέρα!
2: Ό,τι να είναι τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία.
1: Του το είπα.
2: Ναι.
1: Παίζει αυτή την ιδέα στην τηλεόραση.
2: Περίμενε ο κόσμος, είχε μια ανυπομονησία.
1: Ένα μήνυμα από το νησί. Ναι. Λέει αλήθεια, πότε είναι, είναι αλήθεια, θα έρθει. Τι ωραία, τι τιμή για το νησί. Λέω Παναγία μου, λέω.
0: Θα ήταν φανταστικό, υπάρχουν δύο μικρά προβλήματα. Δεν παίζει Φλογέρα ούτε Κλαρίνο. Ωραία. Και δεν τραγουδάει κιόλας.
1: Παίζω μελόντικα.
2: Ωραία.
1: Και μάλιστα την κόκκινη, τη δύσκολη.
2: Τη θυμάσαι τη μελόντικα την παλιά που είχε το φυσιτήρα και έπαιζε στα πιάνο.
1: Πιανόργανο.
2: Μπράβο, ναι.
1: Σπανέ, για βάλ του εδώ να ακούσει τώρα.
0: Ωραίο.
1: Δεν παίζει, ρε παιδιά.
0: Ωραίο, Γιάννη.
1: Δεν ακούς τίποτα.
0: Ωραίο.

0: μπαίνεις εσύ.
1: Εγώ δεν μπαίνω. Εγώ θα μπει τον γκολ τώρα. Καλά, δεν ξέρεις τον ύμνο της Αργεντινής? Σηκωθείτε όρθιοι, ρε.
2: Άσε μας, δεν κάνει. Έχεις εσύ όρεξη τώρα εδώ πέρα να...
1: Εσείς δεν λέτε θα το πάρει η Αργεντινή?
0: Θέλουμε να το πάρει.
2: Θέλουμε, θέλουμε.
0: Θα το πάρει η Ισπανία όμως.
1: Θα το πάρει η Ισπανία.
0: Ναι, ρε, αφού δεν είναι. Είναι η τέλεια ποδοσφαιρική μηχανή. Ναι. Η Ισπανία. Δεν έχω δει πιο καλοκουρδισμένη ομάδα σε μουντιάλ εγώ.
1: Το έλεγα και πριν, ότι οι ομάδες που έχουν το κέντρο κερδίζουν.
0: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το είχε πει ο Πεπ, όταν γύρισε από τραυματισμό ο Ρόδρυ, κάπου το Φλεβάρι, είχε πει: παιδιά, το κανονικό Ρόδρυ δεν θα το δείτε τώρα. Ναι. Θα το δείτε στο Μουντιάλ. Και η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα του Μουντιάλ δεν ήταν ο Ρόδρυ αυτός που είναι τώρα. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια ο Μπαγάσας περπατάει και τα ελέγχει όλα.
1: Ναι, πω. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ε? Μου θυμίζει το Ζάετς.
0: Ναι.
1: Με το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που βλέπε γήπεδο.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν κοίταγε την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ένα έτσι υπερήφανο καμαρωτό.
0: Απλά ο Ζάετς την οδηγούσε κιόλας την μπάλα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν τον οδηγεί, τη δίνει. Ναι. Δηλαδή δεν θα κάνει την κούρσα την κάθετη με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άρχοντας. Και. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε επίπεδο ομάδας, η Ισπανία είναι ό,τι πιο τέλειο έχουμε δει στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Παίζει καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι το Μουντιάλ του Μέση αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και
0: γιατί
1: αυτό.
0: Είναι και το προηγούμενο. Και είναι και αυτό γιατί σε ηλικία 39 ετών. Κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελλο. Έχει επιδόσει, εντάξει, χθες τον πέρασε ο Εμπαπέ, φτάσει στα 10 γκολ και 22 συνολικά στα παγκόσμια κύπελλα. Έχει 21 ο Μέση, έχει 8 γκολ, έχει 4 ασίστ. Δηλαδή είναι νούμερα εντυπωσιακά από μόνα τους. Πόσο μάλλον άμα τα κάνει 39 χρονών.
1: Ναι.
0: Και το μόνο του όπλο ποιο είναι, είναι ότι έχει τη δίψα, έχει απελευθερωθεί φυσικά μετά την κατάκτηση του το 2022. Και έχει και 10 ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν σαν πανοπλία του μέσα στο γήπεδο. Όποιοι είναι αυτοί. Όσους 10 επιλέξει ως καλόνι να παίξουν με το Μέση, είναι η πανοπλία του Μέση.
1: Ναι, μπαίνουν μέσα και τρώνε σίδερα και προστατεύουν τον αρχηγό τους.
2: Βέβαια, όλοι όμως έχουμε την αίσθηση για κάποιο λόγο, ίσως γιατί έχει τον αέρα του νικητή, ότι η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι η Ισπανία είναι πιο κουρδισμένη ομάδα, όπως λες, ότι η Αργεντινή έχει τη στόφα του νικητή, ρε παιδί μου. Ότι είναι για να παίξει τελικό για να το πάρει.
0: Κοίταξε, έχει το σθένος. Βγάζει την ψυχή, αυτά τα μέτρησιμα στοιχεία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει την δυνατότητα να κάνει ανατροπές ιστορικές και συνεχόμενες. Η αλήθεια είναι όμως ότι η πορεία του στο Μουντιάλ ήταν πολύ ευκολότερη από αυτή που ακολούθησε η Ισπανία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έπρεπε ένα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλου θα έπρεπε να περάσει τα εμπόδια αυτά με μεγαλύτερη ευκολία από τα πέρασε η Αργεντινή. Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Αγγλία, έτσι.
2: Στην Αγγλία, το βγάζουμε έκανε το την ανατροπή, τη φοβερή. Βέβαια.
0: Εντάξει, και έχει βάλει και τα χεράκια του και έχει βάλει τα ματάκια του Τούχελ.
2: Σύμφωνοι.
0: Τα έχει κάνει
2: επειδή έπαιξε άμυνα από,
0: λοιπόν,
2: από το 45 και μετά.
1: Πολύ φοβικός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πολύ εκνευριστικά φοβικός.
0: Έλα, ρε, τώρα, άμα τα κάνεις στην Ελλάδα. Άμα τα κάνεις στην Ελλάδα προπονητής, θα τον είχαμε κρεμάσει τα βανταλάκια τώρα. Θα είχαμε ψωμί εμείς δίπλα.
1: Και είναι Μπέλιχαμ και τους έχεις γυρίσει όλους πίσω, δηλαδή.
2: Από το 45 να παίξει άμυνα είναι δυνατόν απέναντι στην Αργεντινή και για να κρατήσει το 1-0.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό που λες εσύ όμως, ότι έχει τον αέρα η Αργεντινή, το νιώθουν και οι παίχτες. Γιατί ανεξάρτητα τον ποιο κερδίζει.
2: Είναι η ψυχολογία γι' αυτό το
0: λέω. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από ποιο κερδίζεις, έρχεσαι και λες: οπα, παιδιά, ακόμα και όταν μου στραβώνει πολύ το παιχνίδι, εγώ έχω τον τρόπο και το γυρίζω. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
2: Άρα τελικά που καταλήγουμε.
0: Εγώ λέω ότι ποδοσφαιρικά δεν βγαίνει ο λόγος.
2: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά είναι η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Είναι τέλεια κουρδισμένη μηχανή. Έχουμε την καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα, το ξαναλέω, με διαφορά από τη δεύτερη. Το γεγονός ότι απονέμπρωσε τη Γαλλία, που για μένα ήταν ο αρχηγός αυτό το παγκόσμιο κύπελλο η Γαλλία, και την έκανε να φανεί ούτε καν εμπόδιο. Δεν ήταν εμπόδιο καν η Γαλλία στα μάτια της Ισπανίας. Μου λέει πολλά για τους Ισπανούς. Από την άλλη μεριά έχουμε το πιο κακό μπελά που μπορεί να σου τύχει, γιατί μπορεί να σε δείρει, μπορεί να σου κάνει ανατροπές,
1: ναι.
0: Δεν θα πέσει ποτέ κάτω. Έτσι. Και έχει το καλύτερο ποδοσφαιρί του κόσμου.
1: Και δεν του νοιάζουν και οι κάρτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι θυσιάζονται για.
0: Τίποτα αρέσει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, επειδή κάθε μουντιάλ ο καθένας, δηλαδή όταν θα περάσουν και τα χρόνια, θα λέμε ότι αυτό το μουντιάλ το είχα δει εκεί ή έχω αυτή την ανάμνηση. Αυτό που θα το δεις.
0: Κοίταξε, όλα τα μεγάλα μάτς, Γιάννη μου, εγώ τα βλέπω μόνος μου, σπίτι.
2: Το βιώνεις εσωτερικά.
0: Αν έχει
2: κι
0: άλλον
2: δηλαδή.
0: Το σπίτι, σε άλλο δωμάτιο.
2: Φεύγεις. Φεύγεις.
0: Ναι.
1: Κλειδώνεις και την πόρτα, πετάς και τα
0: σκέφτεσαι. Όχι, απλά προβαίνω σε συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι χρειάζεται για να είμαι μόνος μου αυτό το δύο.
2: Σήμερα θα είναι κάποιος μέσα στο σπίτι.
0: Όχι.
2: Άρα δεν θα προβεί.
0: Δεν θα είναι στον ίδιο νομό καν. Δεν θα είναι στον ίδιο νομό καν.
2: Ούτε στον ίδιο νομό.
1: Έχω ζήσει την εμπειρία του προηγούμενου Μουντιάλ. Έχω δει τον τελικό. Ανέβαινα για πάνω. Πες το τα χωριά. Τζουμέρκα.
0: Okay.
1: Έχω φύγει από εδώ μετά από δουλειά. Μετά την εκπομπή και ανηφορίζω. έχω υπολογίσει τις ώρες και δεν μου βγαίνει, οριακά μου βγαίνει. Και μάλιστα θα χάνα και λίγο. Και επειδή δεν ήθελα να χάσω και ήθελα να έχω για τα προϊόρτια, σταματάω Μενίδη. Το Μενίδη είναι.
2: Ετωλοκαρνανία. Εντάξει, τρομερό μέρος. Παραθαλάσσιο, ωραίο.
1: Παραθαλάσσιο, δίπλα. Ναι. Βρίσκω και ένα ταβερνάκι. Μπαίνω μέσα, έχει και λίγο κρυάκι, ήταν χειμώνα, θυμάσαι τότε. Mm-hmm. Μπαίνω, έχει τζάκι ο τύπος. Εκεί έχει τη γάμπαρη αμβρακικού.
0: Βεβαίως.
1: Σταματάω. Βλέπω το μουντιάλ.
0: Κοπάνε σιγά να ουζώ.
1: Βρε, μακελιό εκεί με το δανειάρι. Έχει φέρει όλο τον παγασιτικό εδώ μεταξύ επάνω. Βλέπω το τελικό. Εγώ τώρα υπολόγιζα και την ώρα. Ήθελα να είμαι σχετικά νωρίς, γιατί είχα κι άλλο δρόμο πάνω. Θυμάσαι που είχε πάει η παράταση και τα λοιπά. Και έλεγα, Χριστέ μου, λέω, δεν θα φύγω ποτέ από εδώ.
2: Πάντως, κοίτα, για αυτό που λέγαμε
1: και το πρωί. Και τον άλλο τον τελικό της Αφρικής.
0: Το 2010.
1: Το πήρε, όχι, το 8.
0: Το 8 δεν ήταν Αφρική, το 8 ήταν με γύρω. Το 10 είναι.
1: Α, το γύρω ήταν το 8. Ναι, το γύρω. Ναι. Που το πήρε η Ισπανία.
0: Που το πήρε η Ισπανία.
1: Έτυχε να είμαι Ισπανία και είδα τον τελικό εκεί.
0: Α, αυτό είναι εμπειρία.
1: Αυτό ήταν εμπειρία.
0: Όντως. Αυτό είναι εμπειρία.
2: Λοιπόν, είδες ότι λέει. Είναι, θέλω να είμαι μόνος μου,
0: μόνος,
2: ναι. Κλειστός, να βλέπω τον αγώνα. Για μένα πάλι να δω τελικό χωρίς μεζέ και τσίπουρο και παρέα.
1: Καλά, και εσύ μόνος.
2: Δεν έχει νόημα.
0: Ναι, ρε, Γιώργο, εμείς κάνουμε μια εβδομάδα εκπομπή μετά για ένα μάτς. Πρέπει να ξέρω τα πάντα. Αν του σηκώθηκε η κάλτσα του Γιαμάλ, καταλαβες.
2: Σωστό.
0: Εσύ τι θα κάνεις, εσύ θα κάνεις χαβαλέ.
2: Συγγνώμη,
0: εσύ θες τον πιταρά να το.
2: Εγώ θέλω τον πιταρά και να λέμε καμιά κουβέντα. Αυτό, ναι. Να, και να παίζουμε κομπολόι. Να σου πω, το χθεσινό το είδες.
0: Πώς δεν το είδα.
2: Για πες και γι' αυτό λίγο.
0: Κοίταξε, πάντα η μικρή τελική. Καταρχάς είναι ο μικρός τελικός με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία.
2: Ναι,
0: τα 10 γκολ. Έχει γίνει 6-3. Έχει γίνει 6-3. Αλλά 6-4 δεν έχει γίνει. Λοιπόν, πάντα η μικρή τελική είναι. Και γι' αυτό γίνεται σχετική κουβέντα να βγουν από την. Από το λογαριασμό του κορυφαίου σκόρερ. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν μεγάλα σκορ γιατί έχει φύγει η σκοπιμότητα και γίνεται σαν αγώνας επίδειξης.
2: Παίζουν μπάλα.
0: Βέβαια το μάτς εχθές ήταν, ρε παιδιά, τι να σας πω κάτι. Ήταν πραγματικά παιχνίδι επίδειξης.
1: Ναι.
0: Πρώτο ημίχρονο 4-0. Δεν υπάρχει Γαλλία. Δεν κόβεται με βαλέ. Δεν κόβεται με βαλέ. Κάθε πάσα που πήγαινε στην περιοχή έτσι, γινόταν γκολ. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάνει 4 αλλαγές ο Ντεσάνο, ο οποίος είναι μπαρούτι. Λοιπόν, κάνει 4 αλλαγές, βάζει τον Μπαρκολά, βάζει ένα στόπερ στη θέση του Κονατέ, γιατί ο Κονατέ ήταν κλεϊμάνα μου στο μνήμα. Βάζει και αριστερό μπακ τον Ντίνιε, βάζει και τον Ντεμπελέ. Και ξεκινάει το μάτς και στο 1,5 λεπτό 4-1, καπάκι ευκαιρία, καπάκι 4-2, καπάκι ευκαιρία, ευκαιρία, ευκαιρία 4-3. Και εκεί που λες θα γίνει 4-4, γιατί έχει χάσει ένα ο Λίσε που. Εγώ, εσύ, ο Γιώργος, σίγουρα
1: του βάζει.
0: Θα είχε αναπαυθεί στη δεξιά γωνία. Λοιπόν,
1: το δεξί πόδι του Λαλουνεύτη.
0: Το πετάει έξω. Θυμάται ο Τούχελ ότι έχει και αυτός αλλαγές. Βάζει τον Μπέλιχαμ. Κάνει μια απόπειρα να κερδίζει πέναλτι. Το βάζει 5-3 και λες τελείωσε.
1: Ναι.
0: 5-4.
2: 5-4. 90 φεύγα.
0: Και καπάκι κάνει.
1: Για να τα βάζουν 12 ώρα τα παιχνίδια.
0: Παιδιά, εγώ έπρεπε να πάω στη ΦΕΗ το πρωί κάτω και λέω. Να μην το δω το δεύτερο μηχρόνο. Αλλά έτσι όπως ήταν το πρώτο, λέω δεν πειράζει, ας πάω ύπνος.
1: Έχω φίλο να σας πω τώρα, ο οποίος, επειδή εμείς τα συζητάμε έτσι εδώ, ναι. Θα δει τον τελικό, αλλά δεν θα δει τον τελικό.
0: Δηλαδή.
1: Περιμένει το ημίχρονο για να δει Σακύρα και Μαντόνα.
0: Α, εντάξει, είναι μερακλής. Είναι μερακλής.
2: Εντάξει,
1: και αντιλαμβανομαι το λέω αυτό.
0: Εγώ εκείνη την ώρα θα κάνω ντουζ.
2: Λοιπόν, κλείσε τηλέφωνο. Κλείσε, πάρε τηλέφωνο εδώ στα σουβλάκια. Κανόνισε το βράδυ να μας φέρουν κοντό σου.
1: Έχει στάση εργασία στην
2: Ελλάδα. Έχει στάση εργασία.
0: Βεβαίως. Λόγω του θανάτου ενός ανθρώπου που
1: εργαζόταν. 7 με 12 στάση εργασία κάνουν τα παιδιά για το 20χρονο που είχα στη ζωή του στη Μεσογείο.
2: Ω, μάλιστα.
1: Ψηφοφοριακά.
0: Και καλό θα είναι να το σεβαστούμε κι εμείς αυτό.
1: Καλά,
2: θα είναι σωστότατο, σωστότατο. Πήγα να κάνω πλάκα, αλλά έχετε δίκιο. Ένα θάνατο ενός εργαζόμενου.
1: Καλή είναι υπομονή, πάνω καλή δουλειά.
0: Φίλε, τι υπομονή. Είναι απόλαυση για μας. Είναι απόλαυση για μας.
2: 4 χρόνια αυτή τη στιγμή περιμένει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε κύριε Γιάννη και αργήσαμε κιόλας.
1: Εντάξει, μωρέ, και εσύ 10 παρά 20 ραντεβού στη τηλεόραση του Sky. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι και το τελευταίο σου τη σεζόν. Εδώ πάλι, 7 με 9, Sky 100,3.
2: Φροντίστε να είστε δροσεροί, να είναι η σημερινή μέρα καλύτερη τη ζωή σα μέχρι αύριο. Τα φιλιά μα τα λέμε 9 και 40. Γεια σου, Πάιε.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα από την ιρανική επίθεση που έγινε χθες βράδυ στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι νυχτερινές επιθέσεις έθεσαν ως στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Παράλληλα, επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις το Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοτσιντάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση, χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα με στόχο την αποταμίευση και την επένδυση ενσωματώνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Σύμφωνα με την Καθημερινή, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα ακόμα και το 35% του μεικτού μισθού να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, ώστε το ποσό αυτό να αποταμιεύεται με τη μορφή εισφοράς σε επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης. Στόχος να συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών ένα ποσό, το οποίο θα αποδίδεται κατά τη συνταξιοδότηση είτε ως εφάπαξ βοήθημα είτε ως έξτρα σύνταξη. Η έξτρα σύνταξη ή το εφάπαξ θα αφορολογούνται με συντελεστή από 2,5 έως 10% ανάλογα με την ηλικία της συνταξιοδότησης. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς και διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Τους πυρπολούσαν τα χωράφια, τις αποθήκες και τις αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΑΠΚΕΠΕ για να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Στους καλούς λιμένες Ηρακλείου μεταφέρονται 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν νωρίτερα και περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. 11 Παλαιστινοί, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα τρία από τα παιδιά του, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τα ξημερώματα προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα καταστήματα και 11:08 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Στις 10 απόψε θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα, Μπάρμπορα και η Τσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι βόρειο 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά.

0: εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τι άκουγαν οι άνθρωποι στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην ελλαδική επικράτεια, αλλά και διεθνώς και στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Ποιες ήταν οι μουσικές επιλογές, οι μουσικές προτιμήσεις, ποια ήταν τα γούστα της εποχής. Μαζί μας σε αυτήν την περιήγηση δύο εβδομάδων, αυτής και της επόμενης Κυριακής, ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοσάλτη, για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδριόπουλο, ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιήγηση. 19ο αιώνα, Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι ζούμε σήμερα τον 21ο αιώνα μουσικά. Πολύ ζούμε με τον 19ο αιώνα. Είναι ένας αιώνας ο οποίος σφραγίζει πραγματικά τη μουσική πραγματικότητα. Να πούμε ότι από την συμφωνική μουσική μέχρι την όπερα, τι ακούμε σήμερα, Ντονιτσέτη, τον Μπελκάντο που λέμε, αυτό που η ίδια η Μαρία Κάλλας ανέδειξε τον 20ο αιώνα, είναι η μουσική του 19ου αιώνα. Είναι οι συνθέτες οι Ιταλοί και οι άλλοι του 19ου αιώνα. Όλα γίνονται στον 19ο αιώνα και στον χώρο της όπερας, αλλά και σε άλλα είδη μουσικής. Όπως για παράδειγμα το lead, το τραγούδι που λέμε το γερμανικό, όπως για παράδειγμα η προγραμματική συμφωνική μουσική, όπως η εθνική μουσική. Ξέρετε, έχετε κάνει νομίζω στις προηγούμενες εκπομπές αναφορά στη δημιουργία των εθνικών κρατών. Εθνικά κράτη σημαίνει και εθνικές μουσικές. Όπως έχουμε και στην Εκκλησία, εθνικές εκκλησίες που δημιουργούνται τον 19ο αιώνα, έχουμε και εδώ μία ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας και της εθνικής μουσικής, που σημαίνει ότι οι συνθέτες αρείονται από τις λαϊκές παραδόσεις των χωρών τους.
0: Άρα, οι μεγάλες αυτοκρατορίες διαλύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Δημιουργούνται τα εθνικά κράτη, συγκροτούνται, για να είμαστε ακριβέστεροι, τα εθνικά κράτη. Και άρα, λοιπόν, αυτή η διεργασία συνοδεύεται από μια μουσική έκρηξη. Με συντομία, με μια πρόταση. Τι αφήνει ο 18ος αιώνας και ακριβώς συμβαίνει αυτό το, θα το βάλω σε εισαγωγικά, αυτό το Big Bang στη μουσική του 19ου αιώνα.
1: Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Να πούμε ότι ένας συνθέτης ολόσημο είναι ο Μπετόβεν. Και να θυμίσουμε ότι το επόμενο έτος, το 27, είναι 200 χρόνια από το θάνατό του. Και άρα ίσως πρέπει να γίνουν αρκετά αφιερώματα στην περίπτωσή του. Είναι ο Μπετόβεν, ο οποίος είναι το τέλος του κλασικισμού και ουσιαστικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προαναγγέλει τον ρομαντισμό. Γιατί 19ος αιώνας σημαίνει ρομαντική μουσική.
0: Να λοιπόν το φυτίλι.
1: Εδώ.
0: Ο ρομαντισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ρομαντισμός
0: που έχει να κάνει και με τον αυτό που ονομάζουμε εμείς εθνικισμό, με την έννοια της διαλύσεως των αυτοκρατοριών και της συγκρότησης των εθνικών κρατών που πυροδοτείται πάλι από τον ρομαντισμό.
1: Που σημαίνει και την έκρηξη του συναισθήματος. Που σημαίνει και την έκρηξη του υποκειμενισμού. Που σημαίνει ακόμα και την ανάδειξη του προσώπου. Διότι πλέον έχουμε και τους μουσικούς σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι η μουσική που ήταν στις αυλές των αυτοκρατόρων στην Ευρώπη. Δεν είναι η μουσική η οποία έπαιζαν μόνο στα σαλόνια. Τώρα η μουσική είναι μπροστά και παίζουν παντού. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ρομαντισμός τι κάνει, έχει την έκρηξη του συναισθήματος και αυτό φαίνεται, κύριε Πρωτοσάλτε, ήδη από την διαχείριση της Ελληνικής Επανάστασης. Το 2021 που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν αναδείχθηκαν όσο θα έπρεπε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έγιναν πάρα πολλές μουσικές παραστάσεις, έγιναν πολλές μουσικές παραγωγές, έγιναν πολλές εκδόσεις οι οποίες φώτισαν αυτή την περίοδο και πώς δηλαδή η Ευρώπη με εντελώς συναισθηματική, ρομαντική διάθεση, και το λέω για καλό αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά καθόλου φυσικά, αγκάλιασε τον αγώνα της Επανάστασης. Έχουμε τον Ντελακρουά, έτσι με τη σφαγή της Χίου, αλλά έχουμε και συνθέτες Γάλλοι και όχι μόνο, αλλά πολλοί Γάλλοι βέβαια, γράφουν εμπνευσμένοι από την ελληνική πραγματικότητα, από την ελληνική επανάσταση, αλλά και από την τουρκοκρατία.

0: αιτία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπετόβεν, ο Μέγας Μπετόβεν, γράφει το 1812 τα ερείπια των Αθηνών. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι ήταν παγκοίνως γνωστή η υπόθεση της Ελλάδας σε όλες τις τέχνες, και στη λογοτεχνία και στη μουσική και στην ζωγραφική. Αυτή η έκρηξη ήταν πραγματικά ελληνική υπόθεση, ειδικά το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο, θα λέγαμε, στην έκρηξη του ρομαντισμού. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά μουσικά έργα τα οποία είναι αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση, από συμφωνικά μέχρι τραγούδια. Και έχουμε συνθέτες οι οποίοι αναδεικνύονται από αυτό. Να πούμε βέβαια ότι η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, τι κάνει αυτόματα, επιφέρει και μία ελληνική μουσική που αναφύεται πλέον. Αυτή η ελληνική μουσική, είναι δηλαδή η μουσική του νέου ελληνικού κράτους, φυσικά έχει τις απαρχές της στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αλλιώς, γιατί όπως ξέρουμε το ελληνικό κράτος ήταν πολύ περιορισμένο εδαφικά, άρα τα επτά νησά ήταν αυτά που έδιναν τον τόνο.
1: Η εισαγωγή λοιπόν, τα σύνορα για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής είναι τα επτά.
0: Είναι τα επτά νησά.
1: Φαντάζομαι και η Καρυπέκτες και η Πάτρα στη συνέχεια.
0: Βέβαια και η Πάτρα και λίγο μετά και η Σύρος. Γιατί και αυτή είχε ένα κοσμοπολιτικό περιβάλλον στο οποίο πολλά πράγματα
1: είναι
0: άφησαν.
1: Εμπορικό κέντρο η
0: Σύρος. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό έχουμε τις δεκαετίες του ελληνικού κράτους.
0: Και την ίδια εποχή, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε και το αρχιτεκτονικό αυτό έτσι θαύμα, τον Απόλλωνα των Πατρών και τον Απόλλωνα της Σύρου. Δύο δημοτικά θέατρα σε σχέδια του Τσίλερ, τα οποία πραγματικά μέχρι σήμερα κοσμούν αυτές τις πόλεις. Παρότι να το πούμε εδώ στην Πάτρα, το θέατρο λίγο είναι σε εγκατάλειψη αυτόν τον καιρό και δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, σε αυτά τα θέατρα.
1: Γενικώς η Πάτρα είναι σε μια υποβάθμιση, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή, μάλλον δεν είναι η εκπομπή για να σχολιάσουμε ακριβώς αυτή την κακή φάση της πρωτεύουσας Αχαΐας.
0: Αν σκεφτείτε όμως ότι στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, τον 19ο αιώνα, υπήρχε μια πολιτιστική επανάσταση με μελοδράματα που έρχονταν από την Ιταλία και παίζονταν εκεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αν διαβάσει κανείς τον τύπο της εποχής, θα δει ότι πάρα πολύ συχνά είτε μπουλούκια είτε πιο συγκροτημένη θίαση παίζουν μελοδράματα στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.
1: Μου δίνεται όμως την αφορμή, κύριε Ανδριόπουλε, να σημειώσω το εξής, ότι να λοιπόν ένα παράδειγμα πως αυτό που διαβάζουμε στην ιστορία για παρελθόντες αιώνες και παρελθούσες περιόδους, πως μπορεί να συμβεί και στις μέρες μας, ακόμη χωρίς να έχουμε ζήσει 200 χρόνια πριν. Πως μπορεί μία πόλη από την Άνθηση να πέσει στην παρακμή.
0: Ναι.
1: Με επιλογές ανθρώπων, πολιτών και διοικούντων ταυτοχρόνως. Αλλά μην επεκταθώ παρακάτω, ναι, διότι θα χαθούμε.
0: Πάντως, να πούμε όμως κάτι
1: η παραγγελία
0: βασικό.
1: Στον Τσίλερ όμως,
0: ναι,
1: για τα θέατρα δίνεται από την αυτοδιοίκηση της εποχής.
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Από πού, για πείτε μας.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο,
1: ναι,
0: και για την εποχή.
1: Ποιος παραγγέλνει λοιπόν το.
0: Μα η αστική τάξη. Μα οι έμποροι, οι σταφυδέμποροι, οι οποίοι είναι σε διαρκή επαφή με
1: τη... Με βάλατε στη θέση μου τώρα, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι.
0: Πραγματικά, αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Η αστική τάξη, ξέρετε, είναι αυτή που χρηματοδοτεί τον πολιτισμό την εποχή εκείνη. Έτσι, και στην Πάτρα, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα και με την εκκλησιαστική μουσική.
1: Και με την εκπαίδευση και με την μόρφωση την χρηματοδοτεί. Και τα σχολεία είναι πάλι αποτέλεσμα αυτή τη δράση των αστών.
0: Μέχρι να υπάρξει οργανωμένη παιδεία κτλ.
1: Από το κράτος πλέον.
0: Βεβαίως. Ότι οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι ιδρύουν τα σχολεία, οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι τα συντηρούν, όλα τα κάνουν οι ευεργέτες και μάλιστα οι ευεργέτες της Διασποράς που μπορεί να μην πήγαν ποτέ στο σχολείο αυτό. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Αρσάκης που δεν πήγε ποτέ στο Αρσάκι, να δει πώς είναι. Από τη Ρουμανία τα έκανε όλα. Είναι εντυπωσιακό, ναι, αν το σκεφτεί, ναι, κανείς, έτσι.
1: Είναι εντυπωσιακό το πόσο θέλουν να βοηθήσουν.
0: Είναι φιλογενής. Αυτό είναι που λέμε η φιλογένεια.
1: Το κράτος στη γένεσή του.
0: Ακριβώς.
1: Την Ελλάδα ως ιδέα, γιατί με αυτή την ιδέα ζουν αυτοί
0: και
1: οι άνθρωποι.
0: Ξέρετε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτοί πραγματικά όχι απλώς δεν τα περίμεναν από το κράτος όλα, έτσι, αλλά ήταν τόσο ενεργοί ώστε προλάμβαναν πράγματα. Δηλαδή, όχι απλώς ίδρυαν ένα σχολείο ή κάτι άλλο, ή ένα μουσικό σύλλογο ή ένα οδείο, αλλά το πληκοδοτούσαν κιόλας για να μπορεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα, επειδή είσαστε πολύ δυνατός στο λόγο και είμαι κι εγώ για να πυρπολώ τη συζήτηση, μήπως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας δώσετε μερικά, ναι, δείγματα.
0: Αφού
1: γιατί
0: το...
1: θα ήθελα σε αυτά που λέμε να ακουστεί και ο ήχος του έργου που θα μας παρουσιάσετε. Μην είναι μόνο προφορικός λόγος, μια που είμαστε στο ραδιόφωνο, να ακούσουμε και τη μουσική.
0: Ας αρχίσουμε με τα
1: λοιπόν...
0: ερείπια των Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Του Μπετόβεν, έτσι, ένα έργο που ανέβηκε το 1812, φανταστείτε, πολύ πριν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, και αυτό είναι επίσης
1: και
0: πολύ σημαντικό.
1: Και πραγματεύεται τον αγώνα της εξαρτησίας.
0: Αυτό έχει να κάνει με σκηνές της προεπαναστατικής Ελλάδας. Πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα σε μια Αθήνα, η οποία Αθήνα δεν υπήρχε καν τότε στο χάρτη, όπως ξέρετε, και πολύ αργότερα έγινε η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Έτσι,
1: είναι
0: μια
1: ένα
0: Αθήνα,
1: χωριό,
0: ακριβώς.
1: Πέντε σπίτια κάτω από το στη Ριζά του Βράχου, ας πούμε.
0: Χτίσεως, ναι, ακριβώς.

0: Από τα ερείπια των Αθηνών ακούσαμε ένα πολύ έτσι εμβληματικό κομμάτι που είναι το τουρκικό εμβατήριο που έχει γράψει ο Μπετόβεν, όπως αντιστοίχως και ο Μότσαρτ παλιότερα είχε γράψει ένα τουρκικό έτσι κομμάτι για πιάνο, πολύ δημοφιλές, ακριβώς επηρεασμένοι από την Οθωμανοκρατία της εποχής εκείνης. Μιλήσαμε όμως για την Επτάνησο και η σημαντικότερη μορφή, κύριε Πρωτοσάλτη, της Επτανήσου την εποχή εκείνη είναι ο συνθέτης του εθνικού ύμνου, ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος. Αυτός ο συνθέτης είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ευτυχώς σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το τμήμα μουσικολογίας που έχει, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές, έχουν αναδείξει πραγματικά το έργο του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, ο οποίος δεν έγραψε φυσικά μόνο τον εθνικό ύμνο, αλλά έγραψε πολλά άλλα πράγματα.
1: Ο οποίος
0: είναι...
1: ζει, ναι, πριν πούμε τι έγραψε. Πού ζούσε ο Μάντζαρος?
0: Ο Μάντζαρος Κέρκυρα, και ο οποίος βέβαια σπούδασε όπως και πολλοί άλλοι στην Νάπολη της Ιταλίας. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πούμε. Και βέβαια έχει και πάρα πολλούς μαθητές. Ναι. Πάρα πολλούς μαθητές.
1: Ως Ιταλοτραφής λοιπόν στη μουσική παιδεία,
0: ναι, ναι, έχοντας. Το 1826, δηλαδή.
1: Εκεί, ναι, φέρνει όλη την Ιταλία.
0: Πριν
1: τη
0: 200 χρόνια επιστρέφει στην Κέρκυρα και φέρνει ακριβώς όλη την Ιταλία, όπως το λέτε. Και έκανε και πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι μετά διαχύθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Δηλαδή έφυγαν από την Κέρκυρα, ήρθαν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Και ως μαθητές του Μάντζαρου μετέδωσαν όλο αυτό το πνεύμα. Ήταν ένας εξαιρετικά δημιουργικός συνθέτης και έχει γράψει την πρώτη όπερα κομική μονόπρακτη Έλληνα δημιουργού. Είναι η πρώτη κομική όπερα του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, που παρουσιάστηκε το 1815 στο θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας. Και εδώ θα μπορούσαμε να ακούσουμε πραγματικά από αυτό το αριστούργημα ένα κομμάτι με τον βαθύφωνο Χριστόφορο Σταμπόγλη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Πραγματικά μια εξαιρετική ερμηνεία.
1: Πότε ηχογραφήθηκε αυτό το
0: έργο? Αυτό είναι πρόσφατο. Είναι πρόσφατη ηχογράφηση.
1: Πρόσφατη ηχογράφηση.

0: Λοιπόν, ο Μάντζαρος γράφει τη μουσική
1: της πρώτης κομικής όπερας.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε μετά όμως και έναν άλλο συνθέτη, ο οποίος επίσης είναι Κερκυραίος και ο οποίος υπήρξε μαθητής του Τσιγκαρέλη, όπως και ο Μάντζαρος, ενός δηλαδή Ναπολιτάνου μουσικού. Αυτός είναι ο Σπυρίδων Ξύνδας, ο οποίος ζει 1812 περίπου με 1896, όλο τον 19ο αιώνα, και ο οποίος γράφει την πρώτη όπερα στα ελληνικά. Γιατί, να πούμε το εξής, όλες οι όπερες που γράφονταν τον 19ο αιώνα, συνήθως ακόμα και Ελλήνων, ήταν σε ιταλικό λιμπρέτο, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε. Γράφανε στα ιταλικά. Ήταν η όπερα ιταλική. Ο Ξύνδας γράφει τον περίφημο υποψήφιος βουλευτής, γράφει ένα τέτοιο έργο, την πρώτη όπερα στα ελληνικά.
0: Άρα τον εμπνέει η πολιτική πραγματικότητα.
1: Η πολιτική πραγματικότητα που αρχίζει να διαφαίνεται στην Νέα Ελλάδα. Και από το Μάιο του 1864 τα Επτάνησα είχαν γίνει μέρος του ελληνικού κράτους. Και έχουμε,
0: είναι η
1: λοιπόν,
0: πρίκα που δίνουν οι Βρετανοί στον Γεώργιο πρώτο όταν έρχεται στο μέσον του 19ου αιώνα να αναλάβει το βασίλειο της Ελλάδος.
1: Και η όπερα αυτή αδεδύνει...
0: ως βασιλεύς των Ελλήνων πλέον.
1: Ναι. Η όπερα αυτή αδεδύνει το 1867. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα ακριβώς τόνωσης του ελληνικού χαρακτήρα του νέου ελληνικού κράτους, γιατί μιλάμε για την Κέρκυρα, αλλά ταυτόχρονα μπαίνουν και αυτοί μέσα στην διαδικασία, ας πούμε, της ελληνικότητας. Και αυτή η όπερα, η οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο την Σαν Τζιάκομο στην Κέρκυρα το 1867, έχουμε μια απίστευτη ηχογράφηση, η οποία είναι πραγματικά του 19ου αιώνα, έγινε στην Αμερική, είναι ένας Δημήτριος Κρυονάς. Αυτή η ηχογράφηση έγινε μεταξύ του 1925 και του 1927 αργότερα, αλλά είναι πραγματικά ιστορική, γιατί ακριβώς αποτυπώνει ένα κομμάτι αυτής της όπερας, την οποία μας χάρισε πρόσφατα ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς ολόκληρη πλέον, με δική του επιμέλεια και δική του παρουσίαση στην Κέρκυρα πάντα, την όπερα αυτή του Ξύνδα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για σχολή Κέρκυρας, κύριε Ανδριόπουλε, για την περίοδο εκείνη?
1: Νομίζω ναι. Δεν είναι επίσημα μουσικολογικά, αλλά βεβαίως όλοι αυτοί οι συνθέτες είναι Κερκυραίοι. Βεβαίως υπάρχει μια, τη λέμε, πλανησιακή σχολή. Γιατί μετά υπάρχουν και συνθέτες οι οποίοι είναι στη Ζάκυνθο, όπως είναι ο Καρέρ, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει μια σχολή Κέρκυρας έντονη, με προτεργάτη τον Μάντσαρο.
0: Και αυτή η τάση όπερας είναι και μαζί και οπερέτα, δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα είδη γράφονται?
1: Όχι, η οπερέτα είναι αργότερα.
0: Είναι αργότερα
1: στο τέλος του 19ου αιώνα, ναι. Ξεκινάει και αρχές του 20ου, δηλαδή είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Πώς δένει αυτή η δυτικότροπη μουσική, αυτό να δύο λόγια, με την παραδοσιακή? Δηλαδή υπάρχει, πώς θα το πω, ταυτόχρονα και προσπάθεια ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής στην υπηρετική χώρα ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτές οι όπερες έχουν καθαρά ιταλικό χρώμα, θα λέγαμε. Είναι ένα μπελκάντο της εποχής εκείνης. Όμως, σιγά σιγά βεβαίως, έχει αρχίσει να δημιουργείται μια άτυπη εθνική μουσική σχολή, όπου οι συνθέτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά σιγά σιγά αρχίσουν να χρησιμοποιούν δειλά-δειλά, κάτι το οποίο βέβαια κορυφώνεται τον 20ο αιώνα.
0: Και θα ακολουθήσει και μια, αυτό που λέμε, κλασική μουσική, η οποία όμως θα εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική.
1: Βέβαια, αυτό αρχίζει να συμβαίνει ήδη από το τέλος 19ου αιώνα, κορυφαίνεται στον 20ο αιώνα. Θα ακούσουμε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον μετά, πως συνθέτες της Δύσης εμπνέονται από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αλλά τώρα θα πρότεινα να ακούσουμε αυτή την ιστορική ηχογράφηση του Δημήτριου Κρυονά με ένα απόσπασμα από τον υποψήφιο του Ξύνδα.
0: Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τον μουσικό θεολόγο κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος μας παρουσιάζει τα, να μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, τα hits που θα λέγαμε της εποχής. Είμαστε πάντα στον 19ο αιώνα, έχει συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και οι μουσικές που ακούγονται τότε είναι αυτές που σας παρουσιάζουμε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: teamcollege,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Στην Ινδονησία διασώθηκαν σήμερα 5 άνθρωποι που επέζησαν από ναυάγιο, το οποίο έγινε την περασμένη Τετάρτη. Ανάμεσά τους ένα κορίτσι 7 ετών. Οι ναυαγοί είχαν μείνει από την περασμένη Τετάρτη στη θάλασσα σε αυτοσχέδιες σχεδίες. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11:06 για τα καταστήματα και 11:08 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα το έχετε συνηθίσει άλλωστε όταν κάνω την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο των κυριακάτικων συναντήσεων ή των σαββατιάτικων, αναγγέλω τον συνομιλητή των καλεσμένων μας προκειμένου να ενημερωθούν οι κυρίες και οι κύριοι, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ανοίγουν εκείνη τη στιγμή το ραδιοφωνό τους όπως καλή ώρα τώρα. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μαζί μας αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός θεολόγος, ο οποίος μας παρουσιάζει τις μουσικές και τους μουσικούς των πρώτων δεκαετιών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, δηλαδή διανύοντας τον 19ο αιώνα, τι ακούγεται στην Ελλάδα, τι παίζεται στην Ελλάδα, με έμπνευση πάντα τον ευρωπαϊκό χώρο. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε.
1: Καλημέρα
0: μας έχετε
1: σας.
0: Πει ότι η όπερα είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, βασική σχολή είναι η Ιταλική σχολή, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, η Γερμανική στη συνέχεια, αλλά κατά κύριο λόγο η Ιταλική, η οποία η Ιταλική αντίληψη σκορπά και σε όλη την επικράτεια την Ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και την Ελληνική κυρίως σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Διότι μετά έχουμε και τον Βάγκνερ, ο οποίος κάνει μια άλλου είδους όπερα, έτσι, αλλά αυτό θα το πούμε λίγο στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, εκτός από την όπερα, έχουμε και αυτό που σήμερα ονομάζουμε κλασική μουσική, δηλαδή συμφωνικές ορχήστρες που παίζουν τα έργα των μεγάλων συνθετών, έτσι, των μεγάλων μουσουργών.
1: Ναι. Να πούμε ότι
0: η Ελλάδα δεν μπαίνει ακόμη σε αυτό, δεν είναι ακόμη σε αυτή τη φάση.
1: Όχι.
0: Για την περίοδο που διανύουμε.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχουμε ισχυρά ονόματα. Τα ισχυρά αυτά ονόματα που είναι σήμερα ισχυρά ονόματα αναδείχθηκαν αργότερα. Όπως ας πούμε η περίπτωση του Παύλου Καρέρ, ο οποίος ανήκει στην Επτερσιακή σχολή και ο οποίος είναι Ζακυνθινός. Έχουμε και τη Ζάκυνθο έτσι μαζί με την Κέρκυρα.
0: Αναφερθήκατε λοιπόν, ήδη στην Κέρκυρα το προηγούμενο ημίωρο, τώρα ήρθε η σειρά τη Ζακύνθου.
1: Μπράβο. Ο Καρέρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει την όπερα με εθνικό χαρακτήρα. Μάρκος Μποτσαρής. Αλλά σε λιμπρέτο ιταλικό. Λόγω ακριβώς της επιρροής της Ιταλίας.
0: Λιμπρέτο, και ναι. Αυτό θέλει μια μικρή εξήγηση.
1: Λιμπρέτο βεβαίως
0: είναι.
1: Στίχη. Ακριβώς. Είναι το κείμενο.
0: Το κείμενο
1: το οποίο μελοποιείται. Το λιμπρέτο είναι ουσιαστικά μια παραγγελία σε κάποιον λογοτέχνη, ο οποίος εμπνέεται ακόμα και από κάποιο λογοτεχνικό έργο, αλλά δεν το γράφει αυτούσιο, το επεξεργάζεται, το κάνει λιμπρέτο για όπερα, όπως λέμε. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία ακριβώς της όπερας. Το λιμπρέτο και μετά η μελοποίηση από τον συνθέτη. Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι μια όπερα η οποία παίχθηκε το 1861 για πρώτη φορά στην Πάτρα. Έτσι βλέπετε, όλα αυτά είναι εκεί κοντά. Γραμμένος σε ελληνικό κείμενο που αργότερα μεταφράστηκε στα ιταλικά. Είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον Μπελκάντο, φυσικά ο Καρέρ. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον και σήμερα το ξέρουμε ότι παρά τις επιρροές, ξέρετε, έχουν μια καθαρή μουσική δική τους. Δεν μιμούνται, θα λέγαμε, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία αναχώνευσης και αφομοίωσης των μουσικών ιδεών του Μπελκάντο. Να πούμε ότι σήμερα πλέον ο Καρέρ, χάρη στις έρευνες πολλών Ελληνίων μουσικολόγων και μαέστρων, παίζεται σε πολλά θέατρα στην Ελλάδα, όχι τόσο συχνά, αλλά ανεβαίνουν παραγωγές, όπερές του, γίνονται ηχογραφήσεις, δηλαδή πλέον, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε κάτι βασικό στις μέρες μας. Ειδικά από τις αρχές του 21ου αιώνα, έχουμε μία έξαρση παραγωγής να γνωρίσουμε αυτά τα έργα του 19ου αιώνα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι ζούμε στη μουσική με το 19ο αιώνα. Γιατί αυτά τα έργα ήταν πολλά εξαφανισμένα, πολλά ήταν κολοβωμένα, έπρεπε να γίνει μουσική αποκατάσταση, έπρεπε να γίνει παρουσίαση, ηχογράφηση, έπρεπε να βγει η παρτιτούρα. Έτσι, έχουμε πλέον και τις παρτιτούρες αυτών που ήταν χαμένες σε κάποια αρχεία, σιγά σιγά εμφανίστηκαν, έτσι, και έχουμε πλέον αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.
0: Ταυτοχρόνως φυσικά λειτουργεί το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν κατευθύνσεις μουσικολογίας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
1: Τώρα πια. Ακριβώς, και έτσι
0: δίνει
1: έχουμε
0: και την δυνατότητα της έρευνας για να βγουν όλα αυτά τα διαμάντια στην επιφάνεια.
1: Πάρα πολλοί φοιτητές πλέον εκπονούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές πάνω σε θέματα ελληνικής μουσικής. Και έτσι έχουμε στο φως όχι μόνο τους κορυφαίους, αυτούς που είπαμε τώρα, του 19ου αιώνα, αλλά και συνθέτες που ήταν στο ημίφος. Για παράδειγμα, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης, ένας πολύ σημαντικός Κερκυραίος που πέθανε στη Ζάκυνθο, δάσκαλος και παιδαγωγός, ο οποίος διέδραξε και στην Πάτρα και ήταν επίσης πολύ σημαντικός πιανίστας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι του Ιωσήφ Λιμπεράλη με τον Διονύσιο Σεμιτέκολο στο πιάνο, ένα νέο πιανίστα, πολύ σημαντικό από τη Ζάκυνθο, που παίζει τη μουσική παράδοση της πατρίδας του.

0: αυτό το επώνυμο λιμπεράλης, πρώτα απ' όλα να και εγώ.
1: Λιμπεράλ.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, ναι. Αλλά επειδή μου έχετε ενεχειρίσει τις σημειώσεις σας, γεννηθεί το 1820, πεθαίνει το 1899 ο Ιωσήφ Λιμπεράλης και είναι αυτός ο Λιμπεράλ, λοιπόν. Ναι, ήθελα να μου κάνει εντύπωση το επώνυμο.
1: Είναι ένας συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, τον οποίο μας συνέστησε πολύ έντονα ο Μακαρίτης Λεωτσάκος, ο μουσικοκριτικός, ο Γιώργος Λεωτσάκος. Είχε γράψει γι' αυτόν και ήταν ο πρώτος που είχε ηχογραφήσει κάποια έργα του για πιάνο. Αλλά εγώ μελετώντας τις εφημερίδες εποχής της Πάτρας του 19ου αιώνα, υπάρχει παντού. Δηλαδή είναι στα σαλόνια μέσα, είναι στους μαθητές του, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε πολλά στη μουσική παιδεία της Ζακύνθου και της Πάτρας. Πάρα πολλά.
0: Μιλάτε για ηχογραφήσεις, ναι, κύριε Ανδρεόπουλε, αν μου επιτρέπετε.
1: Έχουμε πλέον.
0: Ναι, αυτές οι ηχογραφήσεις είναι οι αυθεντικές, δηλαδή υπάρχει αρχείο ηχογραφήσεων.
1: Είναι ηχογραφήσεις που έγιναν τώρα, στις μέρες μας. Δηλαδή βρήκαμε το μουσικό υλικό και το ηχογραφούμε πλέον. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε πώς ήταν.
0: Βρήκατε παρτιτούρες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει υλικό ηχογραφήσεων.
1: Όχι,
0: της εποχής.
1: Κατά τον αιώνα, όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Αργότερα, θέλω να πω πρώτες εκτελέσεις. Αργότερα,
1: όχι.
0: Ούτε αυτό
1: αυτά
0: δεν
1: που
0: υπάρχει.
1: Λέμε τώρα είναι πολύ μετά. Για παράδειγμα, αυτό που είχαμε πιο πρόσφατο, θα λέγαμε, είναι ο Σπύρος Σαμάρας, ο περίφημος. Γιατί? Διότι είναι ο συνθέτης, κύριε Πρωτοσάλτη, του Ολυμπιακού ύμνου. Τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, δηλαδή ο Σπύρος Σαμάρας, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός συνθέτης και 1861-1917 από τους πλέον διάσημους συνθέτες εποχής του, με καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή παίζονταν οι όπερές του στην Ευρώπη όταν εμείς εδώ δεν ξέραμε τίποτα. Έτσι, και έρχεται η στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, γράφει ο Κωστής Παλαμάς το κείμενο και το μιλοποιεί ο Σαμάρας και μένει μέχρι σήμερα. Άρα ο Σπυρίδος Σαμάρας θα πούμε ότι εξασφάλισε την Αθανασία με τον Ολυμπιακό ύμνο, με τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων σε κείμενο του Κωστή Παλαμά.

Ο Σαμάρας μετακόμισε στην πρωτεύουσα, δηλαδή στην Αθήνα, το 1911, δηλαδή λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, αλλά δεν ευτύχησε να έχει την επιτυχία των έργων του που απολάμβανται στο εξωτερικό. Δηλαδή ήταν πολύ, έχουμε πολλά πλέον αρχεία που μας μαρτυρούν για αυτή του την επιτυχία σε μεγάλα θέατρα της Ευρώπης, ενώ εδώ ήταν ουσιαστικά άγνωστος. Η όπερα Φλόρα Μιράμπιλης, η οποία παίχτηκε πρόσφατα στην Αθήνα, αποκαταστάθηκε και παίχτηκε, είχε παιχτεί και στη διάσημη Σκάλα του Μιλάνου. Φανταστείτε, δηλαδή έχουμε συνθέτες της εποχής οι οποίοι διαπρέπουν στη Σκάλα του Μιλάνου, αλλά την εποχή εκείνη εδώ ήταν σχεδόν άγνωστη.

0: προσκαλούνται στο Μιλάνο, ναι, ναι, ναι, αλλά ναι, ναι, στην Ελλάδα τη εποχή εκείνη που οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν.
1: Ακριβώς.
0: Για να.
1: Και όχι μόνο. Και αυτή μου δεν ήταν η αυτή η μουσική. Πατρίδα μα στην κατάσταση να υποδεχθεί τέτοια πράγματα, να τα δεχθεί και να τα εγκολποθεί, θα λέγαμε. Στο σημείο αυτό, θα πρότεινα να ακούσουμε ένα κομμάτι του Σαμάρα, ένα γαλλικό κομμάτι από τα τραγούδια για φωνή και πιάνο που μόλις τώρα, να το πούμε αυτό, να δώσουμε τα εύσημα, κύριε Πρωτοσάλτε, στην εθνική λυρική σκηνή, διότι με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ηχογράφησε πάρα πολλά ελληνικά έργα, δηλαδή Ελλήνων συνθετών της εποχής εκείνης, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τραγούδια του Σπυρίδωνα Σαμάρα για φωνή και πιάνο. Το ερμηνεύει πολύ ωραία ο σπουδαίος σολίστ Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

0: Κύριε Ανδριόπουλε, συγγνώμη τώρα, αλλά έτσι, πώς θα το πω, εμβολίμως θα σας λίγο χαλάσω το συνδυασμό σας. Μήπως να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη την ίδια περίοδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Πρωτοσάλτε, στην Ευρώπη την ίδια περίοδο έχουμε τα πολύ μεγάλα ονόματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα στη μουσική. Έτσι, δηλαδή έχουμε Σούμπερτ, έχουμε Μέντελσον, ο οποίος Μέντελσον, μην ξεχνάμε, είναι αυτός που ανακάλυψε τον Μπαχ. Ξέρετε, ο Μπαχ είναι ξεχασμένος και ήρθε ο Μέντελσον και τον έφερε στην επιφάνεια τον 19ο αιώνα. Έχουμε τον Σούμαν, έχουμε τον Σοπέν, έχουμε τον Μπερλιός, έχουμε τον Μπραμς, τον Βάγνερ, τον Μπρούκνερ. Δηλαδή τεράστια ονόματα. Τα ονόματα που σήμερα πραγματικά είναι στις πρώτες επιλογές ρεπερτορίου, θα λέγαμε, και ορχιστρών και μεγάλων λυρικών θεάτρων. Έχουμε τον Μπιζέ, έχουμε τον Γκουνό, έχουμε τον Μάλερ, έχουμε τον Τσαϊκόφσκι, έχουμε τον Πουτσίνι. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη έχουμε τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία αναδεικνύει πραγματικά μεγάλους ευρωπαϊκής διαστάσεως μουσουργούς. Έτσι. Και βέβαια έχουμε με τον Τσαϊκόφσκι, ξέρετε, αρχίζει και θα λέγαμε η παράδοση του μπαλέτου. Έχουμε δηλαδή τα μεγάλα μπαλέτα, τα οποία ουσιαστικά θεραπεύονται και καλλιεργούνται στη Ρωσία και μετά έρχονται στην Ευρώπη σιγά σιγά, τα οποία είναι ένα νέο είδος πάρα πολύ σημαντικό για τη μουσική δημιουργία αλλά και για το, γενικότερα για την τέχνη.
0: Συνδυασμός του χορού,
1: ναι,
0: κλασικού χορού με την συμφωνική ορχήστρα.
1: Με τη συμφωνική ορχήστρα, με τη συμφωνική μουσική. Να πούμε το εξής τώρα. Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας ο οποίος θέλει τις τέχνες μαζί. Αυτό κορυφώνεται στον 20ο αιώνα, αλλά ξεκινάει πολύ έντονα από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά η όπερα κάνει και αυτή το συνδυασμό των τεχνών. Έτσι, δηλαδή έχουμε και σκηνογραφία, έχουμε και λογοτεχνία, έχουμε και μουσική, έχουμε και χορό, χορογραφία. Έτσι. Ο Βάγνερ είναι αυτός που αλλάζει την δομή της όπερας και την κάνει ένα μουσικό δράμα, να το πούμε έτσι, το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο για τους ακροατές να παρακολουθήσουν μια όπερα του Βάγνερ, γιατί είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Μιλάμε για 3-4 ώρες έργο. Πολύ μεγάλο. Ένα θηριώδες, ας πούμε, αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά κυριαρχεί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
0: Που απαιτεί και την προσοχή του ακροατή,
1: ακριβώς,
0: του κοινού.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και επειδή το είπατε τώρα αυτό, να σημειώσουμε ότι αυτή η μουσική δεν είναι μουσική φυσικά για διασκέδαση. Επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι υποταγμένα στη διασκέδαση, είναι μια μουσική πραγματικά ψυχαγωγική, δηλαδή αγωγή της ψυχής. Και σε αυτή την αγωγή της ψυχής επιστρατεύονται όλες οι τέχνες και όλες οι φόρμες. Έτσι. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με τον Σούμαν, με τον Σοπέν, με τον Λίστ, έχουμε μια απογείωση, κύριε Πρωτοσάλτε, του πιάνου. Το πιάνο απογειώνεται ως δεξιοτεχνικό όργανο. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε, γράφονται καταπληκτικά έργα, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ, και αυτό δίνει μια τεράστια όθηση στη μουσική του 19ου αιώνα. Και το σολιστικό όργανο και η φόρμα της συμφωνίας και τεράστια θρησκευτικά έργα. Να σημειώσουμε ότι ο Μπρούκνερ, ο Άντωνιν Μπρούκνερ, είναι ο συνθέτης ο οποίος γράφει, ο συνθέτης του Θεού τον λέμε, γράφει τεράστιες συμφωνικές φόρμες και έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο, τα οποία μέχρι σήμερα είναι πραγματικά αξεπέραστα. Και είναι έργα, να το έτσι καταλάβουν και οι ακροατές μας, που καλό θα είναι να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και να τα ακούμε ζωντανά. Δεν αρκεί μόνο μία ηχογράφηση ή κάτι από το YouTube. Είναι μία μεγάλη παράσταση, για παράδειγμα, στις 29 Ιουνίου, στο Θέατρο Εδώ του Ερδικού, παρουσιάστηκε η Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταφ Μάλερ. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα, και ως θέαμα και ως ακρόαμα, το οποίο απαιτεί πάρα πολλούς συντελεστές, γι' αυτό λέτε και χιλίων, μέχρι χίλιους συντελεστές, που είναι χοροδίες, που είναι συμφωνική ορχήστρα, που είναι σολίστ, και αυτό το πράγμα πραγματικά είναι μια έξαρση του ρομαντισμού και του μεταρομαντισμού, όπως αποτυπώνεται από τον ιδιοφυή Γκούσταφ Μάλερ.

Να πούμε, κύριε Πορτοσάλτη, ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε σημαντικές ορχήστρες, με πρώτη την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία παίζει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του 19ου αιώνα. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και άλλες ορχήστρες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, πολύ μεγάλες. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον, ήδη από την εποχή του μεγάλου μουσικής, να μετακαλούμε ορχήστρες από το εξωτερικό που παίζουν όλα αυτά τα έργα και έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε ζωντανά. Εδώ να μνημονεύσω και την σπουδαία περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών, έτσι, αυτός ο πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος πολύ παλιότερα, ήδη από τη δεκαετία του 50, μας έφερε σε επαφή με μεγάλες ορχήστρες του κόσμου. Όπως για παράδειγμα οι περίφημες συναυλίες της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο το 1955 στο Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν είναι λίγο αυτό, ο μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος, λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, ήρθε εδώ με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, έκανε συναυλίες, άρα το αθηναϊκό κοινό άρχισε ήδη από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να εξοικειώνεται με τη μουσική του 19ου αιώνα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, σύν τα έργα που γράφονταν τον 20ο αιώνα. Θέλω να μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Μάνο Χατζηδάκη, του οφείλω μία μαθητεία στο ρεπερτόριο και του 19ου αιώνα με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Όταν την έφτιαξε, ήταν μια μουσική επανάσταση για την Αθήνα του 1989 και ως φοιτητής πήγαμε και παρακολουθούσα όλες αυτές τις συναυλίες. Εκεί λοιπόν, στο ρεπερτόριο, είχε και πάρα πολλά σημαντικά έργα του 19ου αιώνα. Και θα ήθελα έτσι και στη μνήμη του, επειδή φέτος είναι τα 32 χρόνια από τον θάνατό του, αλλά επισήμως γιορτάζονται φέτος από την Υπουργή Πολιτισμού και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 101 χρόνια από τη γέννησή του, ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει τη Σελανάθα Σελά Μίζωνα για μικρή ορχήστρα του Johannes Brahms.

κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία μουσική περιήγηση. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Το ίδιο κυρίες και κύριοι και με εσάς. Εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια στην ημέρα. Η μουσική του 19ου αιώνα στις ιστορικές εκπομπές του Sky 100,3.

0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ, αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
9: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την Ιρανική επίθεση που έγινε στην Ιορδανία το βράδυ, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε πως οι νυχτερινές επιθέσεις έθεσαν ως στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις στην Ιορδανία. Παράλληλα, επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Πριν από λίγο, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αποκρούει και νέες ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Στο μεταξύ, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δεσμεύσεις του που προκύπτουν από το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολλάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτή ανακοίνωση, χαρακτήρισε χωρίς αξία και αξιοπιστία την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα με στόχο την αποταμίευση και την επένδυση ενσωματώνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Σύμφωνα με την Καθημερινή, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα ακόμα και το 35% του μεικτού μισθού να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, ώστε το ποσό αυτό να αποταμιεύεται με τη μορφή εισφοράς σε επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης. Στόχος να συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών ένα ποσό, το οποίο θα αποδίδεται κατά τη συνταξιοδότηση είτε ως εφάπαξ βοήθημα είτε ως έξτρα σύνταξη. Η έξτρα σύνταξη ή το εφάπαξ θα φορολογούνται με συντελεστή από 2,5-10% ανάλογα με την ηλικία συνταξιοδότησης. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον μία δεκαετία η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Συνελήφθησαν ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα, πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες ή αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη, το Λόφο της Πνίκας και το Ηράκλειο Κρήτης. Στους καλούς λιμένες Ηρακλείου μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν νωρίτερα και περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. 11 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα τρία παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο τρομοκράτη της Χαμάς. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα μικρότερα καταστήματα και 11 με 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία στο Μαϊάμι και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα Κεϊτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Στην τρίτη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους, η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ κοντά στη Χρόνιγκεν παίζοντας με 10 παίκτες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το παιχνίδι επικρατώντας 2-1.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με

7 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, 10 και 10. Μου φαίνεται μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, άμα έχει συνηθίσει τα πρωινά, το 10 και 10 είναι μεσημέρι. 10 και 10 το μεταξύ, από τις 5 τα τζιτζίκια βαράνε από τη ζέστη. 5 ώρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη γειτονιά μου. Ξεκινήσανε το μεταξύ, θερμοκρασία τη νύχτα. Εντάξει, έπεσε λίγο κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, για τη νύχτα μιλάμε, αλλά επειδή έχουν πορώσει τα τούβλα στα σπίτια, η ζέστη είναι υπαρκτή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε, θα κάνουμε υπομονή για τις 2-3 επόμενες μέρες, μας τα λέει και η κυρία Σούζη, όπου τα θερμόμετρα θα είναι ψηλά. Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έβγαλε το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, στη χώρα μας, το πρώτο 40,4 βαθμούς Κελσίου στην Γκόνιτσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην Γκόνιτσα. Δεν είχαμε ούτε τον, ούτε τον Ιούνιο, ούτε τον Μάιο 40. Αλλά καθυστερημένα ήρθαν τα 40 για να κάνουμε παρέα μέχρι και Τετάρτη, νομίζω. Μετά θα το γυρίσει, λέει, και θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε, λέει, και καιρικά φαινόμενα. Άρα, όσοι είσαστε τυχεροί και αγαπάτε και πολύ τη θάλασσα ή τα βουνά, δεν έχει σημασία, αλλά τα βουνά νομίζω ότι τέλος πάντων. Λοιπόν, μια βουτιά στη θάλασσα για να δροσιστούν λίγο τα πράγματα. Θυμάμαι και το 20, τα βλέπω τα στοιχεία μπροστά μου, και το 17. Το 17 είχαμε 13 Μαΐου 40,1 στο Άργους. Και στο 20, το θυμάμαι τις υψηλές θερμοκρασίες του 20, γιατί καήκανε, είχα ένα Σαββατοκύριακο νομίζω, και καήκανε και οι ελιές. Καήκανε δηλαδή τα λουλούδια από τις ελιές και είχαμε τα ζητήματα όσον αφορά το τι θα παραχθεί για το λάδι μας. Τώρα απλό και για το λάδι μας, διάβαζα χθες ενδιαφέροντα πράγματα για την κατάσταση όσον αφορά γενικά την παραγωγή ελαιολάδου για φέτος, και βλέπω ότι

0: Οι βροχοπτώσεις, ειδικά στην Ισπανία που είναι η χώρα λέει με την υψηλότερη παραγωγή λαδιού, έχουν πάει καλά, έτσι λένε, και έτσι η απόδοση λέει προβλέπεται καλή γενικότερα, που θα οδηγήσει λέει σε μια πιο ισχυρή αλλά και ισορροπημένη προσφορά. Βλέπω τις τιμές στην Ισπανία να διαμορφώνονται περίπου λέει στα 3,9 ευρώ ανά κιλό, πολύ μακριά από τα 9,3 που είχαν φτάσει το Γενάρη του 2024. Θυμάστε τιμές που είχαμε εδώ και πώς ψάχναμε να βρούμε το λάδι, τον τενεκέ που απαγορεύεται, που σου λέει μην τον πάρεις Κωστάκη γιατί δεν ξέρεις τι έχει μέσα το λαδάκι, και ψάχναμε να βρούμε γνωστούς και φίλους για να πάρουμε κανένα τενεκέ λάδι, να έχουμε λάδι για να τρώμε, γιατί τρώμε και λάδι. Υποτίθεται ότι είναι μεσογειακή διατροφή, τρώμε όλα τα άλλα, τρώμε και το λάδι για καλό και για κακό, δεν πειράζει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχετε φύγει κάποιοι, όχι πολλοί, αλλά έχετε φύγει και σήμερα θα βγείτε κι άλλοι για να κάνετε τα μπάνια σας εδώ κοντά ή λίγο πιο μακριά με ημερήσια εκδρομή. Βέβαια τα καταστήματα είναι ανοιχτά όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αλλά άδειες θέσεις στάθμευσης σε αρκετές περιοχές περνώντας σήμερα για να κατέβω εδώ προς τα νότια. Λοιπόν, δύο εικόνες που θέλω να σας μεταφέρω που εμένα με εντυπωσίασαν, γιατί κυκλοφορώ άλλες ώρες που δεν υπάρχει κίνηση. Τον κόσμο που ήταν στο Καλλιμάρμαρο, τουρίστες, οι οποίοι πρωί-πρωί πήγανε προφανώς να αντιμετωπίσουν και τη ζέστη ενδεχομένως, γιατί μετά είχαν να κάνουν και άλλες επισκέψεις, και μια ομάδα ποδηλατών, λοιπόν, με καλά ποδήλατα, με τα σωστά ρούχα, για να κάνουν... Τα είδα μπροστά αυτή την ομάδα στο Χίλτον. Τώρα το Χίλτον δεν λέγεται Χίλτον, αλλά εμείς Χίλτον θα το λέμε, δεν έχει σημασία, Κωστάκη, έτσι δεν είναι? Ηλίσια νομίζω λέγεται το ξενοδοχείο. Αλλά Χίλτον αλλάζει, δεν αλλάζει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ελπίζω στα καλύτερα. Σήμερα γιορτάζει, λέει, για να δούμε ποιος γιορτάζει. Γιορτάζει η Μακρίνα και είναι η μέρα των ανακτόρων. Εν τω μεταξύ, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είτε έχουν δημοκρατία είτε δεν έχουν δημοκρατία, όλες έχουν ανάκτορα ανοιχτά. Εμείς τώρα τα φτιάχνουμε. Αλλά και αυτό θα μου πεις. Αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα το 1974. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πηγαίνει, λέει, στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, για να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλοντας τη Χούντα των Αθηνών για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1974. 1980 ανοίγει η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα. Θυμίζω, λόγω της εισβολής της τότε Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν, καμιά 45 χώρες, όχι Ελλάδα, μποϊκοτάζ στους Ολυμπιακούς. 1980, θυμάστε το Μίσα, το Αρκουδάκι. 46 χρόνια μετά, αυτό το θυμάμαι. Αλτσχάιμερ λέγεται αυτό, αλλά μην το κάνετε θέμα. Θυμάστε πιο παλιά, δεν θυμάστε τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, το 89, το βρώμικο 89, η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιοργα, του Γιώργου Πέτσου και του Δημήτρη Τσοβόλα, καθώς και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, στην ειδική ανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο των 10 που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης, μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Ναι. Α, και το τραμ σαν σήμερα το 2004, επανεμφανίζεται το τραμ στους δρόμους της Αθήνας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, με διαδρομή από το Σύνταγμα προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προς το κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Είχε κλείσει το 1977, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τις εικόνες που ήθελα να σας πω πρωί-πρωί, αλλά και γεγονότα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Θα κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία έχουμε επιλέξει για να τα συζητήσουμε παρέα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά τα βρούμε μπροστά μας. Δύο-τρεις κουβέντες μου επιτρέπετε μέχρι τις 10.30 που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έχουμε λίγο χρόνο. Καταρχήν, τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες ουσιαστικά, έχουμε τα νέα αμερικανικά χτυπήματα, τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς ακόμα να έχουμε καταλάβει, παρά το γεγονός ότι εμείς χτυπήσαμε κάποιες πόρτες για να μάθουμε τέλος πάντων από ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, γιατί ναυάγησε το μεμοράντουμ μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί δηλαδή αυτό το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με τη διαμεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ δεν περπατάει. Δεν έχω καμία απάντηση. Ξέρω πάντως ότι τα χτυπήματα είναι χτυπήματα τα οποία κάνει η αμερικανική πλευρά όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους αλλά και σε πολιτικούς στόχους, και οι απαντήσεις από την πλευρά της Τεχεράνης που είχε ως αποτέλεσμα, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, τον θάνατο τουλάχιστον 2 Αμερικανών στρατιωτών, αναμενόμενο θα μου πείτε Ψάλτη, σωστό και αυτό, και την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για ισχυρά αντίπεινα. Και αντίπεινα τα οποία θα περιλαμβάνουν, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και στόχους πολιτικούς, γέφυρες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, μάλιστα αν κατάλαβα καλά διαβάζοντας διάφορα διεθνή δημοσιεύματα, υπάρχουν κλήσεις από τη μεριά της Τεχεράνης στους απλούς κατοίκους σε περιφερειακές πόλεις να κλείσουν, όσο και αν ακούγεται αυτό παράτερο, το μεσημέρι για μία τουλάχιστον ώρα, λέει, τα air condition τα οποία έχουν, διότι δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια για να καλυφθεί, άρα θα πάμε σε μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος. Η κατάσταση εντωμεταξύ στα στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να είναι ιδιόρυθμες, παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι βλέπω σταθερά πομπούς ανοιχτούς πλοίων, τα οποία φαίνεται να περνάνε, αλλά προφανώς υπάρχουν και εκείνα τα πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς για ευνόητους λόγους προστασίας. Το πιο εντυπωσιακό, συνεχίζω να λέω, είναι ότι ένα αμερικανικό πλοίο εδώ και 4 μέρες με ανοιχτούς πομπούς βρίσκεται σχεδόν ακινητοποιημένο στα στενά του Ορμούς, ακριβώς στο κομβικό σημείο το οποίο οριοθετείται από την πλευρά των, των Ιρανών. Συγγνώμη. Είναι εντυπωσιακό. Ήταν και ένα δεύτερο πλοίο, από ό,τι βλέπω τώρα έχει φύγει το δεύτερο αμερικανικό πλοίο. Όμως το ένα εκ των δύο, ξαναλέω, είναι εκεί. Τώρα, μιας και λέμε για τα ζητήματα της κρίσης η οποία έχει εκδηλωθεί πάλι με νέα χτυπήματα, παρατηρώ τιμές καυσίμων. Θα μου πεις, αμά, Ψαλτή, ακόμα και τις Κυριακές. Βέβαια, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ, παιδιά, και όπως λέω κάθε φορά, το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια είναι πρώτο θέμα και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα, δηλαδή διαβάζω και βλέπω διαφθορά, ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή χρήματα τα οποία θα πέσουν μέσα και άλλα μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. 88 το Brent έκλεισε την Παρασκευή το βράδυ. 88 με μία άνοδο σχεδόν 5%. Αυτό πάντως που είναι εντυπωσιακό είναι η πτήση στο διάστημα, στο φυσικό αέριο, στο Άμστερνταμ, όπου είναι στα 57,5 δολάρια η μεγαβατόρα, με μία άνοδο την Παρασκευή 4,7%. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σε μια περίοδο που οι αποθήκες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι γεμάτες και ψάχνουν τώρα να βρουν εναλλακτικά πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις όλα αυτά θα τρέξουν για να γεμίσουν οι αποθηκευτικοί χώροι της Ευρώπης εν ώψη του φθινοπόρου, και πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το πράγμα για τον προγραμματισμό της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα πάντως στα πρατήρια είδα το πετρέλαιο κίνησης, που για μένα, ξαναλέω, είναι κομβική σημασίας για το θέμα της ακρίβειας, από 1,74 σε πρατήριο, με άλλο πρατήριο να έχει 1,89, η διαφορά 15 λεπτών, δηλαδή 45 δραχμούλες, μικρή. Τώρα που λέω για την ακρίβεια και το γεγονός ότι δεν έχουν πέσει τιμές, μου επιτρέπετε να σας πω και κάτι που παρατήρησα και μου έκανε εντύπωση. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι, αλλά να σας το πω και εσάς. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν της περιοχής μου, ένα μικρό σούπερ μάρκετ, ο Ψάλτης έχει μια τρέλα με αυτές τις κάψουλες του καφέ. Ξέρετε τώρα, αυτές βάζει το μηχανάκι, τσουπ τσουπ τσουπ, βγαίνει μια δόση για εμάς τους πρωινούς να μας κρατήσει λίγο η καφεΐνη. Υποτίθεται ότι η καφεΐνη κρατάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάνει, δεν κάνει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είχε λοιπόν το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου λοιπόν μια προσφορά. Συγκεκριμένες κάψουλες, τις οποίες επιλέγω. Αν πεις γιατί, ξέρω εγώ, Αυτές μ' αρέσουν, αυτές παίρνω. Πού να ξέρω κι εγώ γιατί. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πριν κάνα 1,5 μήνα που είχε κάνει πάλι προσφορά, η συγκεκριμένη κάψουλα από 5,5 ήταν 2,94. Τώρα, χθες που πήγα, από την ίδια τιμή, 5,94, ήταν στα 3,5 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα, μάνι, ήταν 54-55 λεπτά με την προσφορά, επαναλαμβάνω. Πιο ακριβό. Καλά, υποτίθεται ότι δεν έχουμε κρατήσει τις τιμές σταθερές μέχρι να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις 31 Αυγούστου που θα είναι από 5-20% σε περίπου 2.000 λαϊκά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι του καθενός εξ ημών. Ε? Επίσης τώρα, μιας και κουβεντιάζουμε λίγο και έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, τι γίνεται με τα υδροπλάνα? Θα μου πεις πώς σου ήρθε πάλι, ψάλτη. Έκανα μια κουβέντα την Παρασκευή το απόγευμα. Πάνε, λέει, δοκιμαστικά και κάνουν πολύ ωραία δρομολόγια τα υδροπλάνα. Καμιά δεκαριά χρόνια ασχολούμαι με την ιστορία των υδροπλάνων και όλο και έρχονται και όλο και έρχονται και όλο παίρνουν τις άδειες για τους χώρους όπου θα μπορούν να προσθαλασσώνονται για τα περίφημα υδατοδρόμια. Κάπου έχουν δοθεί κάποιες άδειες κλπ. Αλλά υποτίθεται ότι τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και τις έκτακτες ανάγκες για τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων, κάποιων προϊόντων, όχι πολλά, ιδιαίτερα στα νησιά μας που έχουν τώρα και αρκετή κίνηση. Ακόμα περιμένουμε την ιστορία των επενδύσεων για τα υδροπλάνα, ξαναλέω. Σε μια χώρα που, όπως ξέρετε περισσότερο από μένα και καλύτερα από μένα, από νησιά είμαστε γεμάτοι. Τώρα που λέω και για τις μεταφορές και λοιπά, χθες πάλι, άμα έχεις καλούς φίλους, μου λέγανε για το λόγω του γεγονότος ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, τι αεροδιακομιδές γίνονται κάθε μέρα. Ευτυχώς που έχουμε καινούριο στόλο με δωρεές. Τέλος πάντων, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Τι γίνεται λοιπόν με τις αεροδιακομιδές? Όταν έχουμε κάποιο ατύχημα ή κάποιο ιατρικό περιστατικό, πώς αυτά τα περιστατικά μεταφέρονται από τα νησιά, κυρίως από τα νησιά, είτε προς την Αθήνα είτε προς μεγαλύτερα νοσοκομεία. Ευτυχώς, ξαναλέω, που έχουμε καινούριο στόλο και μπορούν και πραγματοποιούνται αυτές οι αεροδιακομιδές. Σήμερα η Καθημερινή, μιας και λέω για τα ζητήματα του τουρισμού, πήγε στα οι συνάδελφοι εκεί της εφημερίδας και έκαναν ένα ρεπορτάζ για τις βάρδιες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πώς οι άνθρωποι αυτοί που στελεχώνουν τις βάρδιες πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, 24ωρο βάσεως, ελέγχουν 5.000 πτήσεις τη μέρα. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 5.000 πτήσεις, οι οποίες μπορεί και να μην πιάνουν σε ελληνικά αεροδρόμια, αλλά περνούν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σήμερα το βράδυ Μουντιάλ, 6-4 χθες το βράδυ. Θα μου πεις, εντάξει, είδα και τα γκολ, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν, 12 η ώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς είμαστε παπαδοπαίδια, ξέρετε, σηκώνομαστε το πρωί και κάνουμε όρθρο. Λοιπόν, μη γελάς Κωστάκη. Σήμερα δεκατελικός. Α, εδώ κάνα τεταρτάκι, 20 λεπτά. Δεν ξέρω αν ο Μορφέας θα με αφήσει για παραπάνω. Λοιπόν, με ποιον είστε σήμερα, με την Αργεντινή, με την Ισπανία? Για να κάνουμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας. Εγώ θα έλεγα Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Μου λένε οι αθλητικοί εδώ ότι η Ισπανία, λέει, είναι πιο καλή ομάδα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Αλλά χθες 6-4, η Αγγλία, θα μου πεις ποιος θα θυμάται την τρίτη ομάδα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά ότι όπου σουτάρανε γκολ πήγε την μπάλα. 10 γκολ, καταπληκτικό. Και κάπου πήρε το μάτι μου, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είναι και κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν προσέχει τα δάση, λέει, και πήρε. Ρε τι τραβάμε, και δεν το πω λόγω. Λοιπόν, Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πολύ ωραίο μήνυμα. Συγγνώμη, σαρδάμ και στο μήνυμα, ωραίο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ωραία, Κώστα, τι είναι αυτό όλο το οποίο μου έχει στείλει. Τι είναι αυτό, 4 σελίδες, 4-2 είναι αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στον Αριστομένη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα τα μηνύματά σας, έχουμε χρόνο. Επειδή τώρα οι πιο πολλοί σας στα μπάνια, κάποιοι ασχολείστε με το να βρείτε σπίτι για το σπίτι σας, για το σπίτι σας, για το παιδί σας που πέρασε στις πανελλαδικές. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό μετά τις 10.30, γιατί ξαναλέω, κάποιοι έχετε προφανώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκτός από τις διακοπές να τα βρείτε, να βρείτε ένα σπίτι που να αρμόζει στο παιδί και οικονομικά στην τσέπη σας, και θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες με ενδιαφέρον νομίζω. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε Sky 100,3 μέχρι τις 12. Σήμερα θα κάνουμε παρέα.
1: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας? Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον 10 χρόνια η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν χρήματα από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και γιόταχη αυτοκινήτου έγινε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, ένα σοβαρά, ενώ χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν δύο άτομα. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα μικρότερα καταστήματα και 11 με 8 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγικό και αυτό το τροχαίο στα Χανιά που ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων. Αν έχει τύχει, διάβαινε που λένε. Πήγαινε λοιπόν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με έναν ασθενή, ο οποίος λέει νωρίτερα είχε υποστεί ανακοπή και συγκρούστηκε με άλλο γιοταχή. Αν δεν κάνω λάθος από αυτά που μου είπαν στην αίθουσα σύνταξης, ο οδηγός του γιοταχή ήταν μία νοσηλεύτρια στην πόλη των Χανίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και χρειάστηκε λέει και ο απεγκλωβισμός των επιδενόντων. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν τα οχήματα για να χρειαστεί η πυροσβεστική να ενεργοποιήσει τη διαδικασία για απεγκλωβισμούς. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, μάλιστα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, για το τι γίνεται, παιδιά, με τα σπίτια εν όψη των παιδιών τα οποία πέρασαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Να δούμε τι γίνεται. Κάπου πήρε το μάτι μου και ένα θέμα που επιστρέφει η παλιά λογική του 80 και του 90 να είναι περισσότερα από ένα άτομα μέσα σε ένα σπίτι. Παλιά θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη είχα τον αδερφό μου εκεί, όπου κάνανε συμφωνία αναδωμάτιο, παρακαλώ πάρα πολύ, και υπήρχαν κοινοί χώροι, δηλαδή κουζίνα ή το μπάνιο ήταν κοινός χώρος και ήταν παλιά λεγόμενα μεσοαστικά σπίτια, τα ψιλοτάβανα. Είχα πάει κι εγώ, αν θυμάμαι καλά, μια φορά ήταν νομίζω 5 δωμάτια, 5 διαφορετικά άτομα μέσα. Και συζούσανε, ενώ συγκατοικούσαν, μην μπερδευόμαστε κιόλας, το παρακάνουμε. Λοιπόν, και επειδή μίλησα, μου λέγανε ότι αυτό ισχύει και τώρα, αλλά όχι για την πρώτη χρονιά, όταν γνωριστούν τα παιδιά, τη δεύτερη χρονιά ίσως, που γνωρίζονται και κάνουν και παρέες, για να μειώσουν το κόστος των εξόδων. Πριν καλημερίσουμε τον Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estate, άλλο ένα ερώτημα που θέλω να υποβάλω αρμοδίως, περιμένοντας μια απάντηση. Με τον οδοντοτό τι γίνεται, ρε παιδιά? Έχει σταματήσει ο οδοντοτός, το ξέρετε αυτό, και ακούω παράπονα εκεί από τα Καλάβρητα ότι έχει νεκρώσει η πόλη. Καλά, θα μου πεις, μόνο με τον οδοντοτό πάνε? Είναι πάντως μια επιλογή το συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν ξέρω πώς το έχετε κάνει. Είναι σαγηνευτική, είναι πάρα πολύ όμορφη. Ελπίζω οι αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στην υποδομή να αποκατασταθούν γρήγορα. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, τι κάνετε?
1: Καλή σήμερα, καλή Κυριακή. Μια χαρά, δόξα Θεό.
0: Μπράβο σας.
1: Πάντως για το επειδή από την περιοχή αυτή.
0: Ξέρω, μα γι' αυτό το είπα. Επίτηδες το είπα.
1: Ήθελα να σας πω το εξής. Ότι δεν είναι ως μέσο μεταφοράς ο οδοντός. Είναι ένας λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να επισκεφθούν την περιοχή.
0: Σωστό.
1: Και να μετακινηθούν με τον οδοντό, να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία που πραγματικά σας λέω αξίζει τον κόπο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το έχω κάνει κάνα 2-3 φορές. Είναι πολύ όμορφο, αξίζει τον κόπο. Και δεν είναι κόπος. Η αλήθεια είναι ότι αν μεριμνήσεις με τον κατάλληλο τρόπο και βγάλεις εισιτήρια, γιατί δεν έχει και πάρα πολλά δρομολόγια, η αλήθεια είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να επανέλθει. Ξαναλέω, μουρμουρίζουν εκεί κυρίως και ο Δήμος, αλλά και, μπράβο, και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα, γιατί υπάρχει μια νέκρα στα Καλάβρητα.
1: Όχι μόνο στο διακοπτό, δηλαδή από το διακοπτό που το παίρνεις.
0: Από κάτω, από κάτω για πάνω.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κάτω, να ξέρετε.
0: Ναι, και στο διακοπτό.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, τα μαγαζιά όλα εκεί ζουν
0: από αυτό,
1: ναι. Ακριβώς.
0: Για πάμε τώρα στα δικά μας μέρη. Τι γίνεται λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά, πώς πάνε τα πράγματα? Υπάρχουν σπίτια για φοιτητές, κύριε Μπάκα, και σε τι τιμές, πού κειμενόμαστε?
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με τον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων, ναι, είδαμε ότι φετινή χρονιά έχουν μία αύξηση της δυναμικής στον κλάδο κατά 400 ακίνητα σε σχέση με πέρυσι, την δυναμική στιγμή. Που σημαίνει ότι έχουμε 400 ακίνητα περισσότερα στο Δήμο της Αθήνας. Δεν γνωρίζω τώρα να σας πω αν αυτά τα ακίνητα ήταν στην αγροχρόνια μίσθωση και επέστρεψαν στη βραχυχρόνια. Είναι νέα ακίνητα που μπήκαν στην αγορά. Πάντως έχουμε 400 ακίνητα περισσότερα στο Airbnb.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα, τη φετινή χρονιά καταγράφουμε αυξήσεις μεσοσταθμικά 5 με 7% κυρίως στα ακίνητα μικρής επιφάνειας, αυτή είναι ανακαιρισμένα και υπλωμένα. Mm-hmm. Και όταν εννοώ μικρής επιφάνειας, δεν εννοώ τα 50 τετραγωνικά μέτρα. ενώ τα 35, 40, αυτά που πληρώνουν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές που μένουν μόνοι τους. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, αν μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι μια οικογένεια πρέπει να δαπανίσει περίπου 550 με 600-650 ευρώ μόνο το ενίκιο ανάλογα την περιοχή του κέντρου της Αθήνας και την κατάσταση του ακινήτου. Αυτή είναι η γενική εικόνα όσον αφορά την Αθήνα. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε μια σταθεροποίηση των τιμών και πολλές φορές βλέπουμε και αυξήσεις, αλλά βλέπουμε και διορθώσεις, κυρίως στις κατώτερες πιθανότητες, στις κατώτερες τιμές. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον να μπαίνουν κάποια ακίνητα παλαιά, τα μη ανακαινισμένα. Δηλαδή, μη θεωρεί ο κόσμος ότι θα δει μικρότερα ζητούμενα μισθώματα σε σχέση με πέρυσι ένα ακίνητο ανακαινισμένο επιπλωμένο. Θα δει μικρότερα μισθώματα σε ακίνητα τα οποία είναι μη ανακαινισμένα. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην περιοχή στο Βαρδάρι, για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, τη φετινή χρονιά ξεκινάμε από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σας αναφέρω ότι στο Βαρδάρι το 2019 για το ίδιο σπίτι συζητάγαμε 900-250 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε 450-650 με ένα ανακαινισμένο. Στην περιοχή τώρα Καμάρο-Τόντα. Μια περιοχή που λέγουν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Εκεί για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή μια γκασονιέρα ουσιαστικά, βλέπουμε ότι το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Το αντίστοιχο σπίτι το 2019 ήταν 260 με 280. Η πιο οικονομική περιοχή στη Θεσσαλονίκη είναι ο Εύωσμος και η Σύνδος, τα δυτικά δηλαδή της πόλης, το παλιό ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που υπήρχε στην περιοχή. Εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά με τιμές 400 έως 550 ευρώ και σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά από 350 ευρώ έως και 540 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα, διπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Αυτές καταγράφουμε και δυσκολία έβρεσης κατοικίας, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Παραδείγματος χάρη, Καλαμάτα. Η Καλαμάτα τελευταία πενταετία-εξαετία έχει μπει πολύ έντονα στο χάρτη το τουριστικό. Βλέπουμε ότι είναι χειμώνας, είναι καλοκαίρι. Η Καλαμάτα πραγματικά έχει μεγάλη κινητικότητα. Και εδώ να αναφέρουμε ότι η Καλαμάτα έχει περίπου 700 με 800 ακίνητα για γραμμές του κράτους διαχρόνων μισθώσεων και το διάστημα που ψάχνουν οι φοιτητές σπίτια, δηλαδή τέλη Ιουλίου, Αύγουστο εκεί, βλέπουμε ότι φτάνουν ακόμα και τα 1000 ακίνητα ως δυναμική στον κλάδο. Τώρα, για να δώσει ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα στην Καλαμάτα, ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα και έχουν και τις οικοσκευές. Αυτά τα σπίτια τα ίδια το 19 είχαν 2,20 με 2,80. Τώρα ξεκινάμε από 3,90.
0: Μεγάλη διαφορά. Ναι. Γενικά καταλαβαίνω, με βάση αυτά που μου λέτε κύριε Μπάκα, ότι αυτό το ενίκιο πρέπει να δώσεις και κανένα δύο ενίκια μπροστά, υποψιάζομαι. Έτσι. Δεν είναι πάντα η τακτική, η λογική.
1: Ξέρω κάτι γονείς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει η εγγύηση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο.
0: Καλά, θεσμοθετημένο δεν είναι. Τα ακούω πάντως να ισχύουν. Παρακαλώ.
1: Κανονικό τέσχερι, έχω το ένα, μία εγγύηση. Υποθέσουμε ότι είναι μία εγγύηση. Άμα είναι επιπλωμένο και εξοπλισμένο, ζητάνε δύο εγγύησεις.
0: Άρα
1: έχουμε δύο εγγύησεις. Ένα το τρέχον, τρία ενίκια.
0: Ναι, φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν θα φάει το παιδί που θα πάει εκεί. Θα φάει, δεν μπορεί να με φάει, δεν θα βγει έξω.
1: Είναι δεδομένο το διχίλιαρο, να ξέρετε.
0: Και ήθελα να καταλήξω, ρε παιδί μου.
1: Που θα ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να βρει σπίτι. Δηλαδή θα χαλάσει ένα 500 σίγουρα, εάν δεν από την περιοχή και θα μείνει μία-δύο μέρες για να ετοιμάσει το παιδί.
0: Βέβαια, να ψάξει να βρει το σπίτι κλπ. Θα πληρώσει. Αν δεν έχει επίπλωση, πρέπει να πάει να πάρει και κάτι, να το στείλει, να το μεταφέρει εκεί. Καλημέρα Κύφεξη, καλώς ήρθατε. Ναι, να σας πω, άλλο που είδα τα τελευταία 2-3 χρόνια, βέβαια αυτό το είδα στην Αθήνα, δεν ξέρω αν ισχύει αλλού. Είδα ότι υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει κάποιες παλιές πολυκατοικίες και έχουν φτιάξει διαμερίσματα για φοιτητές. Είναι σαν ιδιωτικές φοιτητικές εστίες.
1: Ναι.
0: Αυτό περπατάει ή είναι 3-4, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Είναι ένας νέος αναβιώμενος κλάδος στο κομμάτι του real estate με πολύ υψηλές αποδόσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοιες εστίες και στην Κυψέλη, έχουμε και στην Πάτρα τουλάχιστον 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην Κομοτηνή, έχουμε στη Σπάρτη.
0: Άρα κάποιος επενδύει λοιπόν σε αυτή την ιστορία.
1: Σαφώς, και θα δούμε και άλλες πολλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες να επενδύσουν από το κλάδο. Εδώ να πούμε το εξής όμως. Ότι εκεί μη θεωρεί κάποιος ότι το κοστολογικό οικονομικότερο. Δηλαδή μη θεωρήσει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, ότι εγώ θα πάω να μείνω σε μια ιδιωτική φοιτητική εστία διότι θα πληρώσει λιγότερα χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή εκεί συζητάμε για ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, όπου έχεις το δικό σου χώρο, το δικό σου δωμάτιο πλήρως εξοπλισμένο, μέσα στο κοστολόγιο συμπεριλαμβάνονται και λογαριασμοί κοινοχρήστων και ίντερνετ, εκτός ρεύματος πολλές φορές, ανάλογα την εστία.
0: Σωστό.
1: Έχεις πολλές φορές κοινόχρηστα πλυντήρια, κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, κοινόχρηστους χώρους, γυμναστήρια και οτιδήποτε. Εκεί τα κοστολόγια, να ξέρετε, για ένα σπίτι 30 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να γίνει ακόμη και τα 600 ευρώ. Ένα γονέα, κατά κύριο λόγο, επιλέγει αυτή τη λύση για δύο λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι: έχω την οικονομική δυνατότητα. Θέλω το παιδί να πάω να μείνει εκεί.
0: Okay.
1: Ο δεύτερο λόγο που επιλέγουν πολλέ φορέ είναι: από το να μεταφέρω εγώ τώρα τραπέζια, καρέκλες.
0: Τα βρίσκω έτοιμα και τελειώνει η ιστορία.
1: Είναι όλα έτοιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο τρίτο λόγο είναι θέματα ασφαλεία. Δηλαδή, επειδή αυτή η χώρα προστατεύει ότι προσέρχεται σε όλο το 24ωρο με ιδιωτική εταιρεία security, τουλάχιστον τα παιδιά τα οποία είναι επαρχία και οι γονεί νιώθουν την ανασφάλεια πριν πολλέ φορέ το πρώτο του παιδί που φεύγει.
0: Σωστό, νιώθουν ασφάλεια.
1: Νιώθουν ασφάλεια να σπάει το παιδί να μείνει εκεί.
0: Για την πρώτη χρονιά και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Και θα δούμε ακριβώς. Και πολλές φορές, ακόμα και τελευταία στιγμή, σου λέει: δεν βρίσκω κάτι αξιόλογο.
0: Θα πάω
1: έχω
0: εκεί.
1: Την οικονομική δυνατότητα. Πάμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αυτό είναι λάθος, να ξέρετε, ότι αυτές οι εστίες όλες οι ιδιωτικές κλείνουν πολύ νωρίς. Επειδή γνωρίζονται οι οικογένειες μεταξύ τους, πού μένει το παιδί σου, πού θα περάσει. Α, το δικό μου μένει εκεί. Επομένως, πολλές φορές.
0: Γίνεται και διαφήμιση δηλαδή μέσα
1: από τους γονείς, οπότε κλείνουν πάρα πολύ εύκολα.
0: Κύριε Μπάκα, κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, γιατί το κουβεντιάσαμε και στο τηλέφωνο. Υπάρχει τώρα συγκατοίκηση. Και η συγκατοίκηση μήπως είναι στα, όχι την πρώτη χρονιά, αλλά αφού τα παιδιά γνωριστούν μεταξύ τους και το ξαναβλέπουν μετά και τους έρχεται και φτηνότερο μετά να συγκατοικήσουν δύο ή περισσότερα παιδιά.
1: Εγώ συμβαίνει, συγκατοίκηση πάντα υπήρχε. Δηλαδή αυτό που συζητάμε λόγω της οικονομικής, λόγω της εργασίας κρίσης ότι συγκατοικούν πιο πολλοί νέοι, αυτό δεν ισχύει. Πάντα υπήρχε συγκατοίκηση. Και το 80 και το 90 και το 2000 και το 2010 και το 2005 πάντα υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Συγκατοικούν τα παιδιά τα οποία είναι από την ίδια περιοχή, δηλαδή ένα παιδί έχουν μεγαλώσει μαζί στη Θεσσαλονίκη, στο ίδιο σχολείο, που έχουν γνωρίσει τους γονείς, πέρασαν στην Αθήνα και σου λέει πολύ ωραία αυτά τα παιδιά παραμείνουν μαζί. Μπορείτε πια στην Αθήνα να είναι σε διαφορετικά πανεπιστήμια, βρίσκουν ένα σπίτι με δύο δωμάτια, που πολλές φορές είναι πάνω στο μετρό ή πάνω στη γραμμή του ηλεκτρικού, επομένως ναι,
0: εξυπηρετεί, κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ή αλλιώς παιδιά τα οποία είναι τρίτου τετάρτου έτους, έχουν κάνει τις παρέες μεταξύ του στο πανεπιστήμιο και σου λέει από το να μειώσουμε το κοστολόγιο μας. Να μπορούμε να μείνουμε μαζί. Και βλέπουμε πλέον και τους τελειόφοιτους, δηλαδή αυτοί που στην τελευταία χρόνια, την τελευταία τους ακαδημαϊκή
0: χρονιά,
1: οι οποίοι τι κάνουν, σου λέει: εγώ πλέον θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα μου, στην περιοχή μου. Θέλω να επιστρέψω ή θέλω να δουλέψω εκτός Ελλάδος. Επομένως, τι κάνουν τα παιδιά αυτά, βρίσκουν ένα σπίτι, μένουν μαζί για να έχουν το χώρο τους όταν απαιτείται να βρεθούν στη σχολή τους και έτσι μοιράζονται τα κοστολόγια τους. Γενικά η συγκατοίκηση υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ όμως και, και τώρα σιγά σιγά ξεκινάει. Η συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων. Τι εννοώ με αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Πλέον υπάρχουν πλατφόρμες, στην Αυστραλία δουλεύει πάρα πολύ αυτό, στην Αγγλία δουλεύει πάρα πολύ αυτό, όπου ένα συλληφθής βάζει το κινητό του, κάνει διαφορετικά μισθωτήρια συμβόλαια, δηλαδή στο κάθε δωμάτιο. Επομένως, δεν έχει πρόβλημα αν φύγει κάποιο, εσύ που θα μείνει πίσω να πληρώσει το σύνολο του μισθώματος, όπως ισχύει στην κατοίκηση γενικά στη χώρα μας.
0: Σωστό.
1: Όποιος μένει πίσω πληρώνει τα πάντα.
0: Σωστό.
1: Αλλά αυτές οι εταιρείες, εκτός από καθένα που πληρώνει τα λεφτά του στο δωμάτιο που διαμένει, είναι ότι περνάνε από τεστ τον συγκάτοικο.
0: Δηλαδή,
1: φίλε, δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα σπίτι τώρα, ένα 50 χρονών, συγγνώμη, δεν είναι κακό πρόεδρο αυτό που λέω, με ένα παιδάκι 18.
0: Α.
1: Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει από τεστ. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει ένα μήνυμα συγκάτοικο, έχει κριτικές, ψυχολογικά τεστ. Δηλαδή γενικότερα.
0: Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει στη χώρα τη δικιά μας. Δηλαδή,
1: όχι, καθόλου,
0: δεν έχουμε.
1: Καθόλου. Δηλαδή, μη τι λέμε αυτή τη στιγμή, συμπλήρωσε ένα τερματολόγιο, πες μας αν σ' αρέσει να καθαρίζεις, πες μας τι, δηλαδή υπάρχουν αυτές τις πλατφόρμες πλέον. Που τα βασικά ερωτήματα μάλλον που δημιουργούνται είναι στη λογική τι σου αρέσει να κάνεις, τι ώρα δουλεύεις, τι ώρα κυρίως στο σπίτι, ποιες ώρες.
0: Για να μην ενοχλείς τον άλλον,
1: υποθέτω. Ναι, έτσι ώστε να μπορούν να ματσάρουν εισαγωγικά τον όρο, βάλτε, στη συνομιλία μας, αυτούς τους δύο ανθρώπους για να μπορούμε να διαμείνουν στον ίδιο χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό γίνεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες που είναι συνάδελφοι μεταξύ τους, μεγαλύτερη ηλικία κάθε άνθρωποι, 35, 40, 45. Δύσκολα όμως ένας γονέας δέχεται ή θα δεχόταν αυτή τη στιγμή με τη δική μας νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα ένα παιδί 18 χρόνια να μένει σε ένα σπίτι με άλλους 4 οι οποίοι όλα είναι 35, άλλος είναι 45, οι άλλοι που περνάνε 33. Δεν είναι κακό, αλλά δεν το έχουμε στην νοοτροπία μας και κάπως είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Θέλουμε δρόμο ακόμα για αυτή την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως ξαναλέω, εγώ θυμάμαι την εμπειρία τη δικιά μου, την έλεγα και νωρίτερα, τον αδερφό μου στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σπίτι από τα παλιά, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και αυτά τα σπίτια τώρα στη Θεσσαλονίκη, με τα ψηλοτάβανα κλπ. Είχε ή 5 ή 6 δωμάτια γύρω-γύρω, ακτινοτά, και ήταν κοινόχρηστη το σαλόνι, ας πούμε, η κουζίνα και η τουαλέτα και το μπάνιο. Mm-hmm. Και νίκαιζε ο καθένας από ένα δωμάτιο. Τελεία. Κλείδωνε το δωμάτιό του, έφευγε.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό σε μεγάλα κύθα και τα μεγάλη επιφάνεια τα οποία δεν μισθώνονται εύκολα.
0: Ναι.
1: Και εγώ το έχω δει αυτό πολύ στην επαρχία να γίνεται, όχι τόσο πολύ στην Αθήνα, σε επαρχιακές πόλεις.
0: Okay.
1: Μπαίνουν οι ιδιοκτήτες του λογική και του λέω: έχω ένα σπίτι 140 τετραγωνικά μέτρα, επειδή έχουν μεγαλώσει, έχουν φύγει, έχω 4 δωμάτια. Ποιο θα τον νοικιάσει αυτό το σπίτι τώρα 1000 ευρώ, 1100. Δύσκολα.
0: Άρα το μοιράζει λοιπόν ένα δωμάτιο.
1: Το μοιράζει ένα δωμάτιο και ουσιαστικά θέλει να βγάλει το έσοδο που θα επιθυμούσε να βγάλει.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα μου δώσετε τη δυνατότητα να σου πω μόνο το εξή.
0: Παρακαλώ.
1: Το εγώ το λέω κάθε χρόνο αυτό. Γνωρίζουν πολύ καλά πλέον το μπα και ο μα πλέον αυτό το ενίκη. Τα 500 ευρώ το μήνα, ό,τι κοστολόγιο είναι.
0: Ναι.
1: Πλέον ξέρουμε πάλι ότι βάσει του νόμου νομοθετικού πλαισίου όλες τις συναλλαγές των ενοικίων, είτε είναι 100 ευρώ, είτε είναι 200, είτε είναι 500, γίνονται τραπεζικά. Γνωρίζουν εξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων τι πληρώνει ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κοστολόγιο κάποια στιγμή στα χώρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως κόστος διαβίωσης. Δηλαδή, ο γονέας πληρώνει αυτό το 500 το μήνα το παιδί του και θα έπρεπε με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια. Γενικότερα να εκπίπτει με κάποιο τρόπο το φορολογικό εισόδημα. Διότι σκεφτείτε μια οικογένεια τώρα που έχει ένα εισόδημα 30.000 ευρώ το χρόνο ή 40.000 ευρώ το χρόνο, να έχει δύο παιδάκια και να σπουδάζουν. Και πληρώνει τώρα 1000 ευρώ το μήνα στο ένα σπίτι, 1000 ευρώ το μήνα στο άλλο σπίτι.
0: Την πάτησε.
1: 24.000 το χρόνο,
0: ναι.
1: που είναι πραγματικά έξοδα, δηλαδή το κοινόχρηστά του, το ρεύμα του, το κόστος διαβίωσης, και έρχεται μετά το κράτος, η πολιτεία και σε φορολογεί, σαν αυτό το ποσό να το έχει τσέπη σου. Μα δεν το έχω, το έχω δώσει και φαίνεται κιόλας.
0: Ναι. Μα δεν παίρνουν ένα ενίκιο το φοιτητικό.
1: Ναι, συμφωνώ. Παίρνουν ένα ενίκιο πίσω. Υπάρχει το επίδομα το στεγαστικό που δίνουν στους φοιτητές άμα συγκατοικούν. Αλλά αυτά τα ποσά είναι πολύ μικρά.
0: Πολύ μικρά σε σχέση με το πραγματικό ποσό που δίνουν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι χαλάμε 12.000 ευρώ το χρόνο, θα πάρουμε πίσω χοντρικά, θα σας πω εγώ. Θα πάρει 500 ευρώ με το ενίκιο πίσω που είναι η επιστροφή του ενοικίου, να πάρει και άλλα 1.500 ευρώ.
0: 2.000.
1: 2.000.
0: Άρα έχει βάλει τα 10.
1: Έχει βάλει τα 10 και τα φορολογήσει και όλα τα μισθόδημα που δεν το έχει.
0: Σωστό είναι αυτό. Ω παρατήρηση είναι σωστή. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να βοηθηθούν οι οικογένειες, ενδεχομένως και με κάποια κριτήρια, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει.
1: Ναι, κοινωνικά.
0: Έτσι, έχοντες και κατέχοντες, εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν είναι δυνατό.
1: Το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί έγραφε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή τη πρόσφατα, αν έφερε, ότι ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής της σχολής και ολοκλήρωσης των σπουδών είναι το κόστος στέγασης.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το παιδί που είναι στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, έχει την επιλογή να επιλέξει τη σχολή της περιοχής του. Έξω πέρα πανεπιστήμιο, καλά,
0: αλήθεια να επιλέξει τη σχολή. Αλήθεια. Αν δεν είσαι όμως.
1: Ακριβώς. Αν μένεις στο Αγρίνιο, αν μένεις στην Αμαλιάδα, δεν πρέπει οπωσδήποτε να μετακομίσεις για να σπουδάσεις. Δηλαδή, ο μπαμπάς και η μαμά πρέπει να το πληρώσουν έτσι και αλλιώς αυτό το κόστος για να πάει το παιδί να σπουδάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα, για όλα. Καλή
1: να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεμιστοκλής Μπάκας. Θεμής Μπάκας είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματοπιστών ή Real Estate. Το λέω γιατί αυτή την περίοδο που κάποιοι κάνουμε διακοπές, κάποιοι άλλοι γονείς ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και πώς θα οριοθετήσουν τα πράγματα και πώς θα στρώσουν τα πράγματα. Εν όψει γιατί την άλλη εβδομάδα θα βγουν και οι βαθμολογίες. Οι βάσεις μάλλον, ποιες βαθμολογίες. Γιατί τα παιδιά υπέβαλαν μηχανογραφικό, άρα θα δουν τα παιδιά σε ποια σχολή πέρασαν. Λοιπόν, πριν πάμε σε εκεί που πρέπει να πάμε, Κωστάκη, να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας, της ετήσιας, ξεχωριστής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Και φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Είναι μια μεγάλη συναυλία που προετοιμάζεται ήδη από τώρα με κάθε λεπτομέρεια για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ και συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς οι εξής καλλιτέχνες. Η κυρία Δήμητρα Γαλάνη, ο κύριος Γιάννης Διονυσίου, ο μεγάλος Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr. Μπείτε, αγοράστε τα εισιτήριά σας για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Thank you.

0: ένα μόνο.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου την Άννα Μαρία, που μου λέει ως γεωλόγος και όχι σαν γεωλόγος, το μόνο συγκλονιστικό στη διαδρομή λέει με τον οδοντοτό είναι πως δεν έχει λέει γκρεμιστεί ακόμα. Κάτσε ρε, η Άννα Μαρία. Δεν το, τα ψάχνουν υποτίθεται, δεν είναι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστική και πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Και νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και οι τεχνολογίες σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η γραμμή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Άννα, πάντα λύση κατοικούν οι φοιτητές, σπίτια δεν υπάρχουν. Σωστό είναι αυτό, από τη μια μεριά. Τα στοιχεία και τα οικονομικά τα μάθατε. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, ναι ρε παιδί μου, είχαν 5,5 ευρώ. Ναι, και η προσφορά ήταν στα 2,5 ώρα, η προσφορά πήγε στα 3,5. Ναι. Γιατί να μην είναι 2,5 όμως και τώρα η προσφορά? Και είναι 3, όχι, δεν ήταν 2,94 ήταν. Ένα χιλιάρικο, γιατί εγώ τα πάω με τα χιλιάρικα πολύ καλά. Ε, γιατί να μην είναι λοιπόν και τώρα η προσφορά η ίδια? Γιατί, δεν είναι εντυπωσιακό? Υποτίθεται ότι διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα και ότι αυτό και δεν αλλάζει. Και η τιμή νομίζω ότι έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Δεν, στα 5,5 νομίζω ότι ήταν 5,30, τώρα έχει πάει 5,5. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, χαιρετίσματα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όπως ζέστη θα κάνει κάτι σε εσάς, ε. Λοιπόν, ο Βασίλης καλημέρα. Θα πρότεινα, λέει, αντί να επικεντρωνόμαστε, λέει, στις σταθερές τιμές που είναι πράγμα παράλογο, να επικεντρωνόμαστε, λέει, στους συνειδητοποιημένους καταναλωτές. Όλα παίζουν το ρόλο τους, Βασίλη. Κατά ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης, πρώην ναυτικός, μου λέει το εξής. Η ανακοχή, λέει, έληξε επειδή οι Ιρανοί πρώτοι χτύπησαν τρία πλοία τα οποία διέσχισαν το Ορμούς από τη μεριά των χωρικών υδάτων του Ομάν και όχι του Ιράν, όπως απαιτούσαν οι Ιρανοί. Σκοτώθηκαν και αγνοούνται οι Ινδοί ναυτικοί από την Ιρανική επίθεση. Έτσι έληξε η ανακοχή λόγω Ιράν. Ναι, αλλά δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Απλώς εκτιμώ το γεγονός ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η Αμερική με, τέλος πάντων, με χειρουργικά χτυπήματα, αλλά όχι με, πώς να το πω, με αιμονή και σε εγκαταστάσεις πολιτικές και όχι στρατιωτικές να συνεχίσει. Κάτι ταπεινή μου άποψη. Πάντως χάθηκε το momentum, χάθηκε. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα άλλη ισορροπία. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους, δελτίο ειδήσεων μάλλον. Αλλά όταν θα γυρίσουμε, θέλω να κάνουμε και μια κουβέντα για τους κεντρώους. Διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της κυρίας Αγγελικής Πανού. Το 22% δηλώνουν, λέει, κεντρώοι οι ψηφοφόροι. Δεν έχει σημασία. Σχεδόν ένα στους πέντε λέει ότι είναι κεντρώος. Τι ψηφίζουν όμως οι κεντρώοι? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο στοίχημα. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, ξαναλέω, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Sky 100,3.
2: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Οι συλληφθέντες είναι ένας 52χρονος πρώην κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του, αλλά και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης. Οι συλληφθέντες ζητούσαν ως και 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του, ενώ όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα. Τους πυρπολούσαν τα χωράφια, τις αποθήκες και τις αγρικίες. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο Χάνιων ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Το γιοταχή μάλιστα οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που μόλις είχε σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας διασώστης, ο οποίος φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε η οδηγός του γιοταχή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 3 οχήματα προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Τα αιτία του ατυχήματος διερευνάει η τροχέα Χανίων. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την ιρανική επίθεση που έγινε χθες στην Ιορδανία, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται και 4 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα. Το πρωί, μάλιστα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αποκρούει και νέες ιρανικές επιθέσεις. Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερα από τα λόγια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, αναφερόμενος στα έργα υποδομών που υλοποιεί η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ότι η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξης στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη. Προσθέτει ότι το ίδιο τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη υποθέσεις, των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα με στόχο την αποταμίευση και την επένδυση ενσωματώνει η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Σύμφωνα με την Καθημερινή, με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα ακόμα και το 35% του μεικτού μισθού να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Αυτό γίνεται ώστε το ποσό να αποταμιεύεται με τη μορφή εισφοράς σε επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης. Στόχος να συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών ένα ποσό το οποίο θα αποδίδεται κατά τη συνταξιοδότηση είτε ως εφάπαξ βοήθεια είτε ως έξτρα σύνταξη. Οι Ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο στρατός του Κιέβου. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι από αυτή την ώρα ως τις 6 το απόγευμα για τα μικρότερα καταστήματα και από αυτή την ώρα ως τις 8 για τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία νίκησε χθες 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Γενικά άθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εκτάκτως, διότι λείπει η κυρία Χριστίνα Βίδου, άρα κάνει τα μπάνια της και ξεκουράζεται και καλά κάνει. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και το απολαμβάνουμε. Αλήθεια σας το λέω, επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, δεν μας πειράζει να ξέρετε καθόλου το γεγονός ότι είμαστε στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και τα λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ο φίλος μου Αριστομένης μου έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ ωραίο με αφορμή.

0: αξίζει, αλλά αυτά, λέει ο φίλος Αριστομάνης. Η κόρη μου, η οποία το παρακολούθησε σε αυτές τις avant premier, πώς το λένε, προβολές, κάτι τέσσερις τα ξημερώματα που πήγαμε και είδανε, γεμάτη εδώ μεταξύ, παιδιά, γεμάτη, γεμάτη, δεν υπήρχε, λέει, άδεια θέση. Λοιπόν, 2,5 ώρες, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, εντυπωσιασμένη. Όπως και να έχει, είναι μια εξαιρετική διαφήμιση, γιατί έχει γυριστεί στην Μεσσηνία, ένα κομμάτι τέλος πάντων, η συγκεκριμένη ταινία. Και τώρα θυμάμαι και τα ωφέλη που ουσιαστικά έχει η χώρα από αυτές τις διεθνείς παραγωγές που γυρίζονται στη χώρα μας. Όχι μόνο από τα συνεργεία τα οποία δουλεύουν, αλλά και την διαφήμιση που κάνουν στον τόπο μας, στα ωραία σημεία τα οποία επιλέγουν. Αυτά για την συγκεκριμένη ταινία. Εγώ είμαι υπέρ, να ξέρετε, του θερινού κινηματογράφου. Αν κάποιος θερινός εκεί κοντά στη γειτονιά μου το δείξει, θα πάω να το δω. Αλλά προτιμώ τον θερινό, θέλω να βλέπω και λίγο ουρανό από πάνω και τα αστέρια. Χτύπανε και τα κινητά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να αλλάξουμε θέμα και να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την διαβούλευση η οποία υπάρχει για το ζήτημα του νερού και της μεταρρύθμισης των υδάτινων πόρων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνενώνει, λέει, 60 πάροχους υπηρεσιών ύδατος με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Είδα και μια καταχώρηση στον τύπο που έχει γίνει γύρω από το ζήτημα αυτό. Συνολικά, λέει, στην Αττική, ας πούμε, 62 δήμοι, εκ των οποίων οι 36, λέει, υδρεύονται από την ΕΙΔΑΠ, 4, λέει, παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ, το ρίχνουν στο δίκτυο του Δήμου και εξυπηρετούν τον κόσμο. 3 δήμοι έχουν μεικτό σύστημα. Άλλοι 3 παίρνουν νερό, λέει, από την ΕΙΔΑΠ εκτός της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ. Και 16, λέει, έχουν διαφορετικό σύστημα σε κάθε δημοτική ενότητα. Αν κατάλαβα καλά, η λογική του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να ενώσει και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, ούτως ώστε ως ενιαία τμήματα, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά να γίνει και περιστολή, αν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό τον πόρο, τον φυσικό πόρο, το νερό, που από ό,τι σήμερα ισχύει δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί θυμάμαι σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει στο παρελθόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Είχαμε ενστάσεις και έχουμε και ενστάσεις. Κάπου είδα κάποιες κινητοποιήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη από δήμους οι οποίοι προτίθεται να ενταχθούν στην Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν ενστάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα και εσάς, κύριε Σοκράτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, πριν πάμε στα νερά, πώς πάτε με τον τουρισμό εκεί στο όμορφο Ρέθυμνο?
1: Εντάξει, έχουμε γεμίσει. Καταλαβαίνετε, αναμενόμενο. Είναι προορισμός δημοφιλής.
0: Η καρδιά της καρδιάς είναι. Ήρθα πέρυσι, κύριε Δήμαρχε, είναι απόλαυση. Απόλαυση, απόλαυση. Δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο καημό. Τι γίνεται?
1: Θα σας το πω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο έχω ασχοληθεί προσωπικά. Εγώ έχω κάνει πάνω από 92 επικοινωνίες για 2 χωριά που δεν έχουν νερό.
0: Μάλιστα.
1: Και το λύσαμε το θέμα μετά από 48 ώρες. Ξέρετε, δεν κάνουν τα νομοσχέδια όλα αυτά που λένε. Και ο λαός μας λέει για μια τρύπα στο νερό. Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση?
0: Βέβαια.
1: Κάτι τέτοιο πάει να γίνει και εδώ. Γιατί, καταρχήν, κανείς δεν είπε εκείνοι που θέλουν να προωθηθούν από, από την ΕΔΕΙΑ ή με την ΕΙΑ θέλουν να μην πάνε. Και σας λέω στην Αττική, επειδή οι συνάδελφοί μου δήμαρχοι δεν έχουν την κουλτούρα της διαχείρισης αυτών των θεμάτων, καλά κάνουν και θα πάνε στην ΕΙΑ. Και ποιος είπε να μην πάνε? Ή στην ΕΙΔΑΠ. Ποιος είπε να μην πάνε? Υπάρχει όμως μια σοβαρή μερίδα που αντιδρά και είναι εκτός Αττικής. Ας πούμε, η Λιβαδιά είναι καλύτερη σαν επιχείρηση από ότι όποια θέλει να την απορροφήσει. Η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετική ιδέα.
0: Ναι, μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες οι οποίες και ρύθμιση χρεών έχουν κάνει και δεν έχουν χρέη.

0: Και τι λέμε τώρα,
1: το δίκτυό τους είναι καλό. Αλλά γενικά όμως, επειδή τα πράγματα πάνε λίγο δύσκολα, κύριε Δημήτρη.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι κανένα θέμα αυτό το νομοσχέδιο. Όπως δεν έλυσε και κανένα θέμα οι προηγούμενες νομοθετικές απόπειρες, οι οποίες ναυάγησαν. Και δεν ναυάγησαν επειδή ήταν η αντίσταση του συνομιλούντος σας τόσο τεράστια. Ποιος είμαι εγώ, μια ασήμαντη μονάδα στην αυτοδιοίκηση είμαι. Μέσα από την κυβέρνηση πάω κάθε φορά λογικές φωνές που κατανοούν το φιάσκο αυτού τη απόπειρα.
1: Αν θα. Να το πάρουμε ανάποδα. Επιτρέψτε μου. Αν υλοποιηθούν τα σχέδια όπως είναι της κυβέρνησης, που ουσιαστικά τι κανείς συνενώνει παρόχους υπηρεσιών ύδατος, κάποιες από αυτές με σημαντικά προβλήματα στο δίκτυό τους, που υποψιάζομαι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να διορθώσουν.
0: Μα δεν είναι ΔΕΗ αυτή. Αυτή είναι πιο πολύ είναι δήμη.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Για να το καταλάβετε και μια προσωπική και μέσα από το ραδιόφωνο σας, πάρα πολλοί κόσμος. Το πρόβλημα όλο είναι η ενεργειακή τιμολόγηση. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
1: Αυτό έχει να κάνει λόγω της ακρίβειας, λέτε.
0: Βέβαια. Έχουμε ό,τι κακοδαιμονία υπάρχει στη ΔΕΗ, κατά το 95% είναι ενεργειακό κόστος.
1: Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μισό λεπτό. Παρακαλώ.
0: Τι να μετατοπιστεί.
1: Όχι, όχι. Να αντιμετωπιστεί, λέω.
0: Βεβαίως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εδώ πληρώνουμε ακριβότερο τιμολόγιο από τον οικιακό καταναλωτή. Και είμαστε κοινοφελείς επιχειρήσεις. Βεβαίως και η ανεξάρτητη αρχή έχει προτάσεις, την οποία τη θυμούνται μόνο όταν το βολεύει. Θυμάστε όταν ξεκίνησε να βάλουν τη ΡΑΕ, την ανεξάρτητη αρχή, που φώναζαν κάποιοι πάνω να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Εγώ όμως, επειδή έχω ένα πολιτικό αισθητήριο μετά από τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, λέω παιδιά, ποια ιδιωτικοποίηση. Το μεγάλο έργο θέλουν να μαζέψουν. Και να το κάνουν 2-3 όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεύτερον, θέλω να μετατοπίσουν το βάρος των υποδομών στους πολίτες. Αντί να είναι κρατική υποχρέωση.
1: Δηλαδή,
0: να σας το πω απλά. Όταν εμάς το 2011 μας υποχρέωσαν να πάρουμε όλη την ενδοχώρα, η ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Εμείς είμαστε επιχειρήσεις πρωτευουσών. Κατά τον κύριο λόγο.
1: Άρα καλύπτεται όμως, καλύπτεται πλέον όμως και όλη την έκταση του Δήμου σας.
0: Μας τους φορτώσανε όλους αυτούς. Ναι. Μια χαρτογράφητη ενδοχώρα, χωρίς δίκτυα, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς βιολογικούς, χωρίς τίποτα. Για να πάρετε την πιο υγιή επιχείρηση της Ελλάδος,
1: ναι,
0: και πείτε τη, θα απορροφήσεις και ό,τι δεν είναι αχαρτογράφητο. Είναι στο μηδέν. Χωρίς καμία οργάνωση, χωρίς καμία λειτουργικότητα.
1: Άρα, με λίγα λόγια, από τότε που υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση, ουσιαστικά όλες βγήκαν εκτός ορίων, λέτε.
0: Δεν βγήκαν όλες. Γιατί και αυτό το, ξέρετε, το θέμα δεν είναι οριζόντιο. Εγώ λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Ρέθυμνο έχει 2,5 φορές λιγότερο πληθυσμό από ότι τα Χανιά. Όμως το Ρέθυμνο έχει 2,5 φορές περισσότερο κόστος ενεργειακό, διότι δεν έχουμε τον πάροχο να μας δίνει το νερό από τη δικιά του μεγάλη πηγή, αλλά πρέπει να το βρούμε στα 480 μέτρα γης με αντλήσεις. Καταλάβατε, δεν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εμείς έχουμε πει, σαν αυτοδιοίκηση συνολικά, και όχι μόνο η ΔΕΗ, και η ΚΕΒΕ, δεν θέλουμε αναγκαστικές συγχωνεύσεις. Ήδη σας λέω ότι στην Αττική πάνω από το 80% θα συνενέσουν. Γιατί δημιουργούν πόλεμα, ας πούμε, με τη ΔΕΗ Λαβρίου, η οποία δεν θέλω να εξιστορήσω πόσο ευχαριστημένη είναι από τη συνεργασία της με την ΕΙΔΑΠ. Ας ρωτήσετε τους ίδιους. Πόσος είναι ο χρόνος απόφασης.
1: Άρα, εσείς λέτε ως δημοτικές επιχειρήσεις, ας επιλέξει ο καθένας τι θέλει
0: ο
1: να κάνει.
0: Ο καθένας όπου θέλει. Yeah. Και να δούμε τα πραγματικά τα κριτήρια. Όχι να βάζουν εδώ τυράκι ότι όποιος πάει θα πάρει το 75% των χρεών του άφεση αμαρτιών, ενώ οι άλλοι κολυμπήστε στα προβλήματά σας. Και αφήνουμε το ενεργειακό κόστος έολο ακριβώς, γιατί είναι πολιτική αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικά χρέη. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί ένας Δήμος, ας πούμε μου λέγατε για τη Λιβαδιά ότι είναι καλή η δημοτική επιχείρηση. Γιατί λοιπόν τα καταφέρνει η Λιβαδιά?
0: Γιατί έχει διαφορετικά ενεργειακά βάρη. Είναι άλλο πράγμα. Ξέρετε, είναι άλλο να διοικείς οικοδομικά τετράγωνα, άλλο να κάθεσαι στο Υπουργείο και να κάνεις το στρατηγό και άλλο να πηγαίνεις 101 χωριά να λύνεις τοπικά θέματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αν πάρει δηλαδή η ΕΙΔΑΠ όλη την Κρήτη, που λέγανε παλιότερα να το κάνουν έτσι, θα πήγαινε 97 φορές ο πρόεδρος ΕΙΔΑΠ να μιλήσει, είχε τα συστήματα. Ας ρωτηθεί λοιπόν πόσα συνεργεία έχει για ολόκληρη την Αττική σε επιφυλακή, για βλάβες. 2. Εσείς... Το τι στον Δήμαρχο των Τριών Β.
1: Ναι. Βάρης Βούλα Βουλιαγμένης, ναι, τον Κωνσταντέλη.
0: Για να δείτε λοιπόν τώρα να σας πει πόσες μέρες είναι η βλάβη και ο δρόμος καταραίει από την υγρασία.
1: Σε εσάς κάτω πόσα συνεργεία έχετε που είσαστε δημοτική επιχείρηση?
0: Εγώ έχω τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Αν
1: προκύψει μια ζημιά, πόσο πιο γρήγορα καλύπτεται εσείς τη ζημιά?
0: Αμέσως. Αμέσως σας είπα. Ο Δήμαρχος ασχολήθηκε 92 περιπτώσεις. Έστειλα τον Αντιδήμαρχο, έστειλα τον Πρόεδρο, έστειλα όποιον είχε. Και θα σου το πω. Πιο πολύ το χειριστήκαμε η αιρετή παρά η υπηρεσιακή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι μια άλλη ιστορία λόγω της προστελέχωσης.
1: Ναι. Επίσης άλλο ένα.
0: Υποκαθιστούμε την αδυναμία πραγματικά
1: του κόσμου που δεν έχει υπηρεσιών. Ναι. Όσον αφορά το ίδιο τον πόρο, τον ίδιο το νερό. Διότι και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ωραία υποδομές, ωραίες το δίκτυα κλπ. Ναι. Βλέπω, ας πούμε, σε νησιά ότι έχει να βρέξει 2,5 χρόνια. Θα μου πεις, παντού δεν βρέχει ενδεχομένως. Okay.
0: Ωραία.
1: Αλλά λέω, ο πόρος με αφορμή το γεγονός ότι είναι λίγος πλέον. Μήπως.
0: Δεν είναι παντού λίγος, κύριε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παντού λίγος.
1: Okay. Αλλά ξαναλέω. Είναι...
0: Κάπου σπαταλιέται, κοιτάτε.
1: Αυτό εκεί θα
0: ασχολούνται. Μα ένα λεπτό τώρα, γιατί ξέρετε μαζί μου θα μιλάμε και θα σας πω και εγώ.
1: Γιατί μα για εσάς θέλω, εγώ και εγώ να ακουστώ. Εσείς να ακούσετε.
0: Ασχολούνται με το 12% του πόσιμου νερού, εκ των οποίων πάνω από το 50% διαχειρίζεται ήδη η ΔΑΦ και η ΙΑΦ. Δηλαδή ασχολούνται με το 6% του πόσιμου νερού και για το 85% που είναι το αρδευτικό νερό. Που γίνεται το πάρτι της υπερκατανάλωσης.
1: Μα και αυτό θα ελεγχθεί, λέει η πολιτεία.
0: Όχι βέβαια, προαιρετικά το βάζουν. Και να σου πω και κάτι που είναι και σκαβαλώδες. Βάζουν τάχα τα όμβρια, αλλά γι' αυτό θα γίνει, λέει, η στρατηγική συμφωνία που θα πάρουν λεφτά οι ΕΙΔΑΠ και οι ΑΦ που θα αναλάβουν τη διαχείριση των ομβρίων, πλην όμως από τα καπάκια. Αυτό πόσο πονηρό σας φαίνεται. Θα λένε κάθε φορά που γίνεται πλημμυρικό φαινόμενο. Ο Δήμαρχος δεν καθάρισε τα καπάκια. Δηλαδή παίρνουν τα λεφτά αυτοί, παίρνουν όλο τον πόρο εκείνοι, παίρνουν όλες τις υποδομές, αλλά όταν φτάσει η ώρα η δύσκολη.
1: Αλλά η Λέζα πάει στο
0: Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος δεν καθάρισε τα καπάκια.
1: Μήπως θα τα καθαρίζει τα καπάκια, κύριε
0: Δήμαρχε. Να σου πω κάτι. Θέλει περισσότερη θεσμικότητα και ειλικρίνεια αυτός ο διάλογος.
1: Ναι.
0: Και από την ώρα που η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την ανεξάρτητη αρχή, ας την αφήσουν να κάνει τη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Γιατί. Η ΡΑΕΗ έκανε αυτό που δεν έκανε το Υπουργείο.
1: Η διαβούλευση κλείνει τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι και αυτό μέσα από τα σκάνδαλα της ιστορίας.
1: Λόγω,
0: δηλαδή,
1: λόγω καλοκαιριού.
0: Ένα τεράστιο θέμα το κλείνουμε μέσα σε 5 εργάσιμες μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν πειράζει, εμείς έχουμε απόψεις.
1: Υπάρχει πρόθεση να κινηθείτε νομικά, ας πούμε, γενικά.
0: Μα ο κάθε. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα. Εγώ δεν είμαι.
1: Όχι,
0: δεν
1: λέω. Μα δεν είπα εγώ ότι σας
0: είπα. Έτσι. Προφανώς ο καθένας που θεωρεί ότι θίγεται. Και είναι βέβαιο ότι θα κινηθούν νομικά.
1: Άρα υπάρχει και δικαστική διαδικασία η οποία θα καταργηθεί.
0: Με συγγνώμη τώρα, μπορεί κανείς να παίρνει την περιουσία του άλλου ή να καταργεί το Σύνταγμα επειδή έτσι θεώρησε ότι κάποιος έξυπνο σε κάποιο Υπουργείο? Που λυπάμαι, αλλά δεν είναι ο Υπουργός. Το έκανε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει αυτό το πράγμα η Μονή πλέον τόσα χρόνια. Δεν έχει βαρεθεί να καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος. Αλλά αφού η κυβέρνηση ανέχεται αυτή την πολιτική, ας πράξει η κυβέρνηση τα επιτήμια. Των συμπεριφορών. Τι να κάνουμε δηλαδή εμείς.
1: Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, πιστεύετε ότι αν λέω, στις μεγάλες πόλεις, μην πάμε στις μικρές, οι μικρές ενδεχομένως έχουν ιδιαιτερότητες. Ας πούμε στην περιοχή της Αττικής ή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που τα δεδομένα είναι αστικά, δεν είναι τόσο πολύ. Έχει και ένα κομμάτι βεβαίως γεωργικό κλπ. Δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση?
0: Μα ήδη παίρνουν από την ΕΙΔΑΠ νερό.
1: Ναι, αυτό λέω. Αυτό, αυτό.
0: Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Θα
0: ξαναείπα. Ποιος θα κάνει το μεγάλο έργο, έχει σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Μην ασχολείστε.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ πιο βαθύ το θέμα. Και να πω κάτι. Σας λέω, ήδη η συντριπτική πλειονότητα των δημάρχων της Αττικής.
1: Συμφωνούν.
0: Συμφωνούν.
1: Μπαίνουν μέσα στην διαδικασία.
0: Γιατί λοιπόν να δημιουργήσει μια αναταραχή, να σας το πω απλά. Αν αύριο αυτό το πείραμα, το πιλωτικό, όπως θέλετε να το χαρακτηρίσουμε, πετύχει. Γιατί εγώ να μην μπολάτε, ρε παιδιά, για την Κρήτη να με πάρετε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε,
1: στην Κρήτη εδώ μεταξύ.
0: Είναι στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Είναι 19 Ιουλίου και έχω μπει 4 λεπτά στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό
1: να
0: σα
1: πω. Επιτρέψτε μου, στην Κρήτη αλήθεια τι γίνεται που εσείς έχετε και πολύ κόσμο και πολύ νερό δεν έχετε. Είχατε φέτος.
0: Αγώνας γίνεται.
1: Ναι.
0: Αγώνας, αλλά τα καταφέρνουμε.
1: Ναι.
0: Σα ξαναλέω. Δεν είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, καταρχήν η Κρήτη είναι δυτική και ανατολική.
1: Ναι.
0: Η ανατολική Κρήτη. Έχει μεγαλύτερη ξηροθερμικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει ένα σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Εμείς ήδη από τον Οργανισμό Ανάπτυξη της Κρήτης παίρνουμε το νερό από τα μεγάλα
1: φράγκα. Άρα καλύπτονται οι ανάγκες στην Κρήτη παρά τις ιδιαιτερότητες που έχουμε.
0: Μπορούμε με ένα πολύ έξυπνο σχεδιασμό να το νησί αυτό να τα απεξέρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Όπως για τα νησάκια που είπατε, υπάρχουν λύσεις που εμείς ευνοούμε.
1: Αφαλατώσεις, έτσι.
0: Εντάξει, που η αφαλάτωση βέβαια, κοιτάτε.
1: Κοστίζει και ακριβά.
0: Τα μαζική συμπεριφορά δεν είναι ότι καλύτερο περιβαλλοντολογικά.
1: Σωστό.
0: Μπορεί κάποιες εταιρείες να ευνοούνται από αυτή την επιλογή και είναι προφανές και λογικό και αναμενόμενο, αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε όλη την τουριστική ζώνη του Ερεθύμνου μία αφαλάτωση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μετά θα γίνει νεκρά θάλασσα η περιοχή.
1: Ναι. Έχει και αυτή τα θετικά και τα αρνητικά της. Προφανώς, προφανώς.
0: Ρωτήστε το Πολυτεχνείο Κρήτης
1: που
0: κάνει μελέτες να σας πούνε με κάθε τι πρέπει να τηρούμε το μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, όχι το μέτρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ξαναλέω, ας ξεκινήσει το Υπουργείο με εκείνους που θέλουν, ας φανεί η διαφορά στην ποιότητα και ο πολίτης θα έχει φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες και ο φυσικός πόρος θα προστατεύεται, που τώρα η ανίκανη αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να το κάνει, εντός εισαγωγικών αυτά που
1: ακούμε. Κατάλαβα τίποτε.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε
0: και
1: πάλι. Ευχαριστώ. Μα προφανώς κανείς δεν θέλει να μαλώνει. Προφανώς
0: πρέπει. Όχι εσείς.
1: Ναι, πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος. Δήμαρχε, πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος και αξιοποίηση.
0: Αυτό λέμε. Όχι για το όνομα του Θεού τώρα.
1: Αυτό είναι.
0: Ειλικρινά, το καλοκαίρι είναι η χειρότερη περίοδος κάθε φορά σε κάθε θητεία.
1: Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης. Αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει γύρω από τα ζητήματα της προοπτικής των δημοτικών επιχειρήσεων, του νερού, των δικτύων, ζητημάτων μικρών και μεγάλων, τα οποία τα βλέπουμε κάθε χρόνο μπροστά μας και κυρίως λόγω της λειψιδρίας η οποία καταγράφεται, έτσι. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, προλαβαίνω, έχουμε κάνα δύο λεπτά ακόμα. Κωστάκι, πάρα πολύ ωραία. Λέω Κωστάκι, αλλά δεν έχω πει τα ονόματα, γιατί είμαι μικρός ακόμα, δεν με αφήνει η μαμά μου. Ο κύριος Κώστας Πάνος απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα που είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, η καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Η κυρία Άργυρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Κυρία Μαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης, εκτάκτος και αυτή την Κυριακή και την άλλη Κυριακή θα κάνουμε παρέα, όπως εδώ έχω ενημερωθεί. Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα για τους κεντρώους. Αλήθεια, όταν σας ρωτάνε, λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, πού βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή την περίφημη σκάλα δεξιάς και αριστεράς, πού το τοποθετείτε, αλήθεια. Λοιπόν, ο ένας στους πέντε λέει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι κεντρώος, μάλιστα. Στις εκλογές του Μαΐου, στις εθνικές εκλογές λέει, το 15% λέει δήλωσαν κεντρώοι ψηφοφόροι και από αυτούς το 41% του 15% ψήφισε Νέα Δημοκρατία και το 25% αυτού του 15% ψήφισε Πασόκ. Τον Ιούνιο του 24 που είχαμε ευρωεκλογές, το κέντρο λέει ψήφισε ο ένας στους πέντε Νέα Δημοκρατία, οι τρεις στους 10 Πασόκ. Κοίταξε να δεις που το κέντρο είναι Πασόκ, νομίζω. Οι 8 στους 100 ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μικρό ποσοστό ψήφισε ΚΚΕ, Ελληνική Λύση ο 1 στους 10, Νίκη οι 6 στους 100, Πλεύση Ελευθερίας 4 στους 100, Φωνή Λογικής 2 στους 100 και οι υπόλοιποι περίπου 14% ψήφισε τα υπόλοιπα κόμματα. Σύμφωνα με τα exit polls της των ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024. Άρα είναι λίγο θολό ποιος είναι κεντρώος σήμερα, το έχετε καταλάβει νομίζω. Ή οι δεξαμενές πάει, η επιλογή μάλλον για τη δεξαμενή τη συγκεκριμένη, πάει προς πολλές κατευθύνσεις. Πόσο κρίσιμη λοιπόν είναι η μάχη του κέντρου, λέει σήμερα το ρεπορτάζ της κυρίας Αγγελικής Πανού στην εφημερίδα Καθημερινή, πολύ ωραίο θέμα. Είναι το κέντρο που οριοθετεί το βράδυ των εκλογών. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με 2 επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
13: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
12: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις ληθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο πρώην κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρεώσης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκε ένας διασώστης του ΕΚΑΒ και ο οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η αρχή υιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ανοιχτά ως τις 6 θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, ενώ ανοιχτά ως τις 8 θα είναι πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από υπολογιστή. Η εφαρμογή πάντως για τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται πως λειτουργεί κανονικά. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: άμα έχεις καλούς ακροατές οι οποίοι είναι και reporters, σου εφοδιάζουν με πολύ ωραία θέματα. Διαβάζω λοιπόν, μου στέλνει τώρα. Το ακούσατε το μήνυμα, τον τίτλο που ήρθε το μήνυμα. Λοιπόν, στη Δονούσα διορίστηκε, λέει, μόνιμος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο με ειδικότητα εσωτερικής παθολογίας και βαθμό επιμελητή Α. Είναι η κυρία Παγώνα Γουρνά, η οποία πλέον δίνει τη δυνατότητα στη Δονούσα, τη Δονούσα παρακαλώ, να έχει μόνιμο γιατρό πλάι στην αγροτική γιατρό που υπάρχει, την νοσηλεύθρια και τον οδηγό ασθενοφόρο. Η Δονούσα είναι ένα μικρό νησί, αλλά και εκεί πρέπει να υπάρχει προσωπικό για να καλύπτονται οι ανάγκες, προφανέστατα, οι ιατρικές ανάγκες των ανθρώπων εκεί, ε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Φίλιππε, γιατί το λες αυτό? Μου λες, απορώ, λέει, πόσο σας άρεσε, λέει, ο κρατισμός. Τι ακριβώς εννοείς? Ο κρατισμός. Δεν είναι λίγο βαριά έκφραση? Τέλος πάντων, αλλά να το κουβεντιάσουμε. Είπα κάτι εκείνη την ώρα που δημιούργησε ζήτημα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο, 14 του Σεπτέμβρη, μου λες, είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Α, λες με αφορμή τη συναυλία, Νίκο, δεν είναι, εντάξει. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, να ξέρεις, θα ασχοληθούμε όμως. Και γιατί έχουμε και καταγωγή από εκεί, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε και με τη συναυλία θα ασχοληθούμε, το όλοι μαζί μπορούμε, εννοώ, αλλά και με την ημέρα μνήμης για τους Έλληνες Μικράς Ασίας. Πάνω, για τη Ραφίνα θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος, διότι την Παρασκευή είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα το οποίο έχει ανοίξει, με αφορμή και τις δηλώσεις που έκανε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ότι για του χρόνου θα υπάρξει, λέει, συζήτηση και προγραμματισμός. Θα καταθέσουν απόψεις και ο Δήμος και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι σύλλογοι της περιοχής και το τι θα γίνει με τα δρομολόγια και με τα πλοία τα οποία ξεκινάνε από τη Ραφίνα. Φέτος έχουμε πει ότι είναι μια εξαιρετικά ιδιόρυθμη κατάσταση και όπως μου έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ απ' έξω την ώρα που ήρθα, που επισκέπτεται την Ραφίνα για να ταξιδέψει, μου λέει, τι πράγμα είναι αυτό? Τι ώρες αναμονής σε έναν δρόμο που έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας? Με αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι εκεί. Καλό είναι να έρχονται τα πλοία, αλλά θέλει και υποδομές τα πλοία. Θα μου πεις, γιατί ο Πειραιάς έχει υποδομές? Να, έχει καλύτερες υποδομές. Και πίζει ο Πειραιάς, ο οποίος όμως είναι Πειραιάς, που έχει πολύ μεγαλύτερο λιμάνι, με πολύ περισσότερες θέσεις και επίσης δεν έχει αρόδο να περιμένουν απ' έξω να φύγει ένα καράβι να μπει το άλλο μέσα όλη τη νύχτα, γιατί στη Ραφίνα συμβαίνει αυτό. Έχουμε τραγελαφικά. Λοιπόν, θα πάμε ως ονούπο στην Δήμαρχο για να κουβεντιάσουμε. Επίσης, τώρα επειδή νωρίτερα μιλάγαμε για το νερό, έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η αύξηση του πληθυσμού νησιωτικών ή τουριστικών περιοχών πόσο πιο πολύ δοκιμάζει τις αντοχές για το νερό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, ότι το καλοκαίρι στη Ρόδο σε σχέση με το χειμώνα αυξάνεται η κατανάλωση του νερού κατά 150%. Κατά 678% αυξάνεται η κατανάλωση στη Μύκονο. 344% η κατανάλωση του νερού στην Πάρο. Στην Άξο 203%, η Άξο στο μεταξύ μεγάλο νησί και έχει και νερό η Άξο, 238%. Στην Κο 173%, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 300% η Μήλος και 471% η Σίμη. Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να τα πούμε με αφορμή την κουβέντα που έγινε στο λιμάνι της, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πέτυχαμε την Τρίτη, σωστός. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν της Ραφίνας, όπου εκεί υπόθηκε ότι με αφορμή την τοποθέτηση που έκανε ο Βασίλης Κικίλιας, σαν να υπάρχει μια αισιοδοξία. Βέβαια υπάρχει και επιφυλακτικότητα για να δουν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα αναφορικά με την δρομολόγηση των πλοίων, αν επίσης πρέπει να υπάρχει και εκπρόσωπος του Δήμου όταν κουβεντιάζουν εδώ στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας εκπρόσωποι του Δήμου, του Λιμανιού, για να εκφέρει και αυτός μια άποψη ο εκπρόσωπος για το αν όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες πέφτουν μπορούν να εξυπηρετηθούν, μπορούν και οι δομές να καλυφθούν, διότι και αυτό ξαναλέω ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και αν κατάλαβα καλά, ο Δήμος θα κινηθεί και νομικά γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Επαναλαμβάνω, από τις πληροφορίες που είχα το Σάββατο το πρωί με αφορμή την κουβέντα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που καίει προφανώς και τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν το λιμάνι της Ραφίνας για να ταξιδέψουν. Διότι και αυτοί ταλαιπωρούνται πολύ. Και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να φεύγεις 3, ίσως και 4 ώρες νωρίτερα, για να μην πέσεις σε ένα δύσκολο σημείο. Και η μαραθώνος προφανώς είναι πεπερασμένη με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, αλλά και μέσα πλέον μετά τη διασταύρωση της Ραφίνας, για να μπει κάποιος για να φτάσει στο λιμάνι και να κάνει ό,τι είναι να κάνει, αναμένοντας το καράβι για να φύγει. Λοιπόν, ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε. Να σας πω στο ενδιάμεσο ότι προς το τέλος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με την έρευνα, μια έρευνα η οποία έγινε και αναφέρθηκα έτσι πολύ γρήγορα και κάποιοι θέλανε λίγο περισσότερο χρόνο για να την κουβεντιάσουμε. Μια έρευνα την οποία έχει κάνει, δεν είναι μόνο μία, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μία από τις έρευνες που έχουν γίνει για την... για τις θερμικές παγίδες που υπάρχουν στα ελληνικά σπίτια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Είναι μια δουλειά που έχει κάνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, που λέει ότι όσο παλιότερο είναι το κτίριο, τόσο περισσότερο εδρεώνεται η ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει σε αυτό, άρα υψηλές θερμοκρασίες, άρα θέλει περισσότερα χρήματα κάποιος για να μπορέσει να ενεργοποιήσει μηχανισμούς, δηλαδή air condition κατά κύριο λόγο, για να μπορέσει να δροσίσει το σπίτι του και να κατεβάσει τη θερμοκρασία. Καλή ώρα αυτές τις μέρες που τα πράγματα φαίνεται να είναι πολύ ψηλά. Βλέπω μηνύματα δικά σας στο μεσοδιάστημα για να καλύψω τον χρόνο, που λέτε ότι στην ταινία, λέει, στην ταινία της Οδύσσειας του Νόλαν, κάποια στιγμή λέει, μιλάνε ελληνικά. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν μου είπε κανείς κάτι, αγαπητέ Σάβα. Το ίδιο μου λέει και ο ποιος και ο Κώστας και ο Γιάννης για το ίδιο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Θα τα βρούμε όλα αυτά, μην στεναχωριέστε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα που να μην το κουβεντιάσουμε, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, αλλάζουμε λίγο θέμα για να πάμε στη συζήτηση, αφού δεν βρήκαμε τη Δήμαρχο, να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Κύριος Στέφανος Παλατζάς είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο και είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα αυτό κάνα 2 φορές στο παρελθόν. Είναι μία από τις έρευνες που έχει κάνει το Ινστιτούτο για την ενεργειακή φτώχεια. Για την θερινή ενεργειακή φτώχεια. Καλημέρα κύριε Παλατζά, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ κύριε Ψάλτη για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί είναι και καλοκαίρι, αλλά σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει και κάποιες δουλειές με κτίρια, προσπαθώντας να βελτιώσετε την κατάσταση που επικρατεί. Και η λογική είναι ότι αν μπορούμε παλιά κτίρια, τα οποία είναι ουσιαστικά γυμνά, να τα εφοδιάσουμε, να τα οχυρώσουμε με τέτοια υλικά τα οποία υπάρχουν, τα πράγματα βελτιώνονται σαφέστατα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό απέδειξε ακριβώς αυτή η πρόσφατη έρευνα την οποία κάναμε για λογαριασμό της Greenpeace Ελλάδος, η οποία έγινε σε 6 πόλεις της Ελλάδας και εδώ, σε αντίθεση με αυτό που είχαμε κάνει πρόπερση στον Δήμο Αθηναίων, όπου είχαμε στοχεύσει τα ευάλωτα νοικοκυριά, το κριτήριό μας δηλαδή για να πάμε να μετρήσουμε ήταν η ευαλωτότητα των νοικοκυριών, mm-hmm. τώρα ήταν η ευαλωτότητα των κτηρίων, δηλαδή χωρίσαμε τα κτίρια σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους και την θωράκιση τους στην ενεργειακή, και με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε κάτι που για μας δεν ήταν βέβαια, ήταν αναμενόμενο, ότι τα κτίρια τα παλιά, τα πριν το 80 που είναι τελείως αμόνωτα, mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα, σε 6 διαφορετικές πόλεις, συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα. Βρίσκαμε θερμοκρασίες πολύ πάνω από 30 βαθμούς, σε αντίθεση με τα παθητικά κτίρια που φτιάχνουμε εμείς, τα οποία ανταποκρίθηκαν σε πολύ καλές, σε πολύ κακές μαλακρές συνθήκες, ανταποκρίθηκαν και κράτησαν.
0: Με καλύτερο τρόπο.
1: Με πολύ καλύτερο τρόπο.
0: Ναι, οι θερμοκρασίες στα αμόνωτα πού έφταναν, κύριε Παλατζή?
1: Έφτασαν μέχρι και τους 38, αλλά φανταστείτε ότι οι μέσες θερμοκρασίες είναι πάνω από 30. 31,
0: είναι δύσκολο, δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Το κακό και το περίεργο είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι, όταν τους ρωτάς, γιατί τους δώσαμε και ένα ερωτηματολόγιο να μας πούνε την άποψή τους, όταν τους ρωτάς για τις συνθήκες στο σπίτι τους μέσα, σου λένε ότι είναι καλές με αυτές, με τους 30 βαθμούς. Ενώ υπάρχουν εκθέσεις παγκόσμιες και του Παγκόσμιου Οργανικού Υγείας, οι οποίοι λένε ότι μετά τους 26 βαθμούς η καρδιά
0: τα πράγματα γίνονται δύσκολα.
1: Γίνονται δύσκολα χωρίς και να το καταλάβουμε.
0: Ναι. Να σας πω, η σύγχρονη τεχνολογία μας βοηθάει πολύ πλέον να βελτιώσουμε ακόμα και γυμνές κατασκευές του 80, του 70 ή του 60 σπίτια να επανέλθουν σε μια σύγχρονη κανονικότητα. Δηλαδή θέλει πολύ, είναι μεγάλο το κόστος, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, μην το πιάσουμε κατευθείαν από το κόστος, γιατί το κόστος είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Δηλαδή, κόστος έχουμε και σε αυτό που ζούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά τα οποία μπαίνουν τώρα, τα νέα ζευγάρια, στα διαμερίσματά τους με το σπίτι μου 1, τη σπίτι μου 2, ναι, τα οποία είναι όλα παλιά διαμερίσματα, πολύ κακής ενεργειακής απόδοσης, όλα αυτά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα μπουν στο φάσμα της ενεργειακής στόχης πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν
0: στους
1: λογαριασμούς ενέργειας.
0: Ναι, το κόστος της ενέργειας, ναι.
1: Επομένως, μην το πιάνουμε από το κόστος.
0: Okay, το να το πάω διαφορετικά.
1: Το σχεδιασμό.
0: Ωραία, να το πάρουμε διαφορετικά. Ο σχεδιασμός, λοιπόν. Πάμε στο σχεδιασμό.
1: Σήμερα, λοιπόν, έχουμε πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Ναι. Πάρα πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Μπορούμε να προσομοιώσουμε οποιοδήποτε κτίριο και να έχουμε σίγουρο αποτέλεσμα από πριν από το σχεδιασμό για το τι καίει σήμερα το κτίριο και το τι θα καίει μετά τις επεμβάσεις που θα γίνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενσωματωθεί σε όλα τα κράτη, κυρίως στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα κράτη, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, έχουμε εθνικούς κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, οι οποίοι δεν είναι αξιόπιστοι. Και τα εργαλεία που συμμετέχουν δεν είναι αξιόπιστα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί δεν είναι αξιόπιστοι?
1: Γιατί θα σας πω, από τις μετρήσεις που κάναμε λοιπόν τώρα αυτό το καλοκαίρι, ναι, το περσινό μάλλον, τον Ιούλιο με τον καύσωνα, ναι, βρήκαμε ότι τόσο τα αμόνωτα σπίτια, όσο και αυτά τα οποία είναι με το σύγχρονο κενάκι, δηλαδή που έχουν χτιστεί μετά το 2000-2010, και όσο και αυτά τα οποία έχουν γίνει προγράμματα εξοικονομώ, η συμπεριφορά, η θερμική άνεση μέσα σε αυτά τα σπίτια είναι παρόμοια. Άρα αυτό σημαίνει ότι όποιες επεμβάσεις κάναμε με βάση τον ΚΕΝΑΚ, τον οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα, δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα όπως φέρνει για παράδειγμα η ανακαίνιση με το πρότυπο του παθητικού κτιρίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Δηλαδή,
0: πάμε
1: λεφτά εκεί, σε ένα τρίπιο κουβά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πρότυπο που λέτε. Το πρότυπο τι διαφορά έχει, ή μάλλον τι σκοπεύει, πού στοχεύει?
1: Στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
0: ναι,
1: στοχεύει όχι σε γράμματα, δηλαδή το κτίριό μου είναι κατηγορία Z και το έκανα Β, κανείς δεν ξέρει τι θα πει αυτό.
0: Ναι.
1: Στοχεύει στο ότι θα κατεβάσω το κόστος για τη θέρμανση και την ψήξη μου κάτω από τα 2 ευρώ το τετραγωνικό το χρόνο. Δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικό ένα διαμέρισμα δεν θα μου κοστίζει πάνω από 100-150 ευρώ το χρόνο για ψήξη και θέρμανση.
0: Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
1: Εφαρμόζοντας πολύ συγκεκριμένες βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με τη μόνωση, με πολύ καλύτερα κουφώματα, με την βελτίωση της αεροστεγανότητας του κτιρίου, δηλαδή να μην φεύγει θερμότητα από τις χαραμάδες, και με τη χρήση ενός συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, το οποίο στις ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε του χειμώνα είτε του καλοκαιριού, μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, με φρέσκο πάντα αέρα,
0: ναι,
1: και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τα παράθυρα. Εκείνες τις ακραίες συνθήκες. Τον άλλο καιρό, φυσικά, άνοιξε και φθινόπωρο, μπορεί να ανοίγουμε τέντα τα πάντα και να μην χρειαζόμαστε τίποτα.
0: Okay. Επειδή θυμάμαι ότι υπάρχει έχετε κάνει μια αντίστοιχη δουλειά σε κτίριο, κάπου εδώ στα νότια, κοντά σε εμάς.
1: Επιδεικτικά έχουμε κάνει στον Ταύρο.
0: Μπράβο.
1: Όσο στην πολυκατοικία.
0: Μπράβο, μπράβο, εκεί θέλω να φτάσω.
1: Αλλά σπίτια παθητικά υπάρχουν κάποια.
0: Ναι, εντάξει, okay, προφανώς.
1: Όπως υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν και μουσεία, έχουμε κάνει ανακαινήσεις και σε πάρα πολύ παλιότερα κτίρια, έχουμε κάνει σε νησιά.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν, κύριε Βαλατζά, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό η πολιτεία. Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε χτυπήσει την πόρτα της πολιτείας γύρω τα ζητήματα αυτά και τι σας λέει?
1: Αρκετές φορές και έχουμε συζητήσει. Απλά τον τελευταίο καιρό, ειδικά την τελευταία διετία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σε μια κατάσταση drill baby drill. Δεν ασχολείται πλέον με τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ναι, αλλά είναι όμως.
1: Δυστυχώς που το λέω έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη, και εγώ εντάξει, να απαντήσω. Και εγώ δεν είμαι του Υπουργείου, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, αν έχει όμως τόσο επιτυχία αυτό που λέτε ως στοίχημα για την πολυκατοικία, λέω, θυμάμαι γιατί δεν θυμάμαι. Και θυμάμαι τώρα και τις φωτογραφίες που είχαν βγει γύρω για τους. Για τις,
1: πού να σας δείξω και τις μετρήσεις στις τωρινές.
0: Αυτό θέλω να πω. Τους αεραγωγούς που υπάρχουν πάνω στο σπίτι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ όμορφοι τοποθετημένοι για να μην είναι τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και το ιδιαίτερα το χειμώνα και το καλοκαίρι κλπ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός της ουσιαστικής διαφοροποίησης που έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνεις λιγότερα, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ, σε μια περίοδο κρίσης να πληρώνεις λιγότερα, είτε για να ζεστάνεις είτε για να ψήξεις το σπίτι.
1: Ή και να μην πληρώνεις τίποτα.
0: Αυτό, ότι άμα τα
1: κατά. Στον Ταύρο δεν πληρώνουν τίποτα απολύτως. Και προσπαθούμε να τους πείσουμε, προσέξτε, μετράμε αυτή τη στιγμή στον Ταύρο, αυτές τις μέρες που μιλάμε, και βρίσκουμε θερμοκρασίες 28, 29 και 30 βαθμούς στα διαμερίσματα. Και τους παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε, ρε παιδιά, γιατί δεν ανάβετε τα κλιματιστικά? Επειδή είναι μαθημένοι από παλιά, από τότε που ήταν στη φτώχεια την ενεργειακή και δεν μπορούσαν να πληρώσουν λογαριασμούς.
0: Τι λέει, και τώρα να μην τα ανάψουμε. Να μην τα ανάψουμε.
1: Δεν ανάξει το κλιματιστικό, γιατί λέει 29, αλλά μια χαρά είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κυλάει και είναι τρομερό. Ενώ θα τους κόστιζε 3-4 ευρώ, αν τους κόστιζε, γιατί το φωτοβολταϊκό τα καλύπτει όλα.
0: Πολύ. Άρα έχουν και φωτοβολταϊκά από πάνω.
1: Βεβαίως. Είναι πλήρως αυτόνομοι και παράγουν δύο φορές την ενέργεια που χρειάζονται. Άρα πρέπει να βρούμε τώρα, είμαστε στο επόμενο στάδιο, να βρούμε έναν τρόπο.
0: Πώς θα τα αξιοποιήσουμε αυτό το παραπάνω?
1: Ακριβώς, να το
0: πάρουμε. Να το βάλουμε μπαταρίες, κύριε Παλατζά. Τώρα είναι
1: αυτό
0: μπαταρίες.
1: Αυτό θα κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό αυτό. Ναι.
0: Τι λέτε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, κύριε Παλατζά? Άσχετο, αλλά μου έρθω τώρα στο μυαλό να το πω και αυτό.
1: Εγώ ξαναλέω, το στοίχημα για τον καθένα μας είναι να πρώτα να θωρακίζουμε το σπίτι.
0: Καλά,
1: να κάνουμε την επένδυση.
0: Προφανώς, εντάξει.
1: Και μετά να βάλουμε οτιδήποτε, διότι έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο να μειώσουμε την απαίτηση ενέργειας που έχει το σπίτι μας. Το περιθώριο αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα και 10 φορές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και να γίνει και με μικρές επενδύσεις, οι οποίες αποφέρουν αποτέλεσμα την άλλη στιγμή. Και δεν χρειάζεται να το κάνουμε με τη μία όλα. Αν έχουμε δηλαδή δυνατότητα να αλλάξουμε 5 κουφώματα τα οποία είναι παμπάλαια με μονά τζάμια, να το κάνουμε γρήγορα όμως. Αυτό θα μας βάλει σε εξοικονόμηση αμέσως και την επόμενη χρονιά θα έχουμε περίσσευμα λεφτά να κάνουμε το επόμενο βήμα που μπορεί να είναι να μονώσουμε το βορεινό τοίχο.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο τα διπλά τζάμια,
1: Εμείς βάζουμε τριπλά, κύριε Ψαλτή, και τα βάζουμε τα τριπλά. Τα βάλαμε για χαρακτηριστικά στον Ταύρο και στον Ταύρο τώρα μας παραπονιόνται ότι δεν ακούνε την καμπάνα την Κυριακή για να πάνε στην εκκλησία.
0: Δεν πειράζει, να τους παίρνει ο παπάς τηλέφωνο.
1: Δεν ακούνε όμως και την Πειραιώς.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα, βεβαίως. Ηχομόνωση εκεί πέρα από την Πειραιώς.
1: Βεβαίως. Έχουν ηρεμήσει αυτές οι οικογένειες.
0: Άρα ξαναλέω, υπάρχουν τρόποι αρκεί. Να τους βρούμε τους.
1: Υπάρχουν τρόποι, αρκεί να κάτσουμε να σκεφτούμε από την αρχή τα προγράμματα εξοικονομώ, να αλλάξουμε τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης όπως πλέον το απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προχτές μας έστειλε ένα φιρμάνι. Δεν το στείλει μόνο σε εμάς, το στείλει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ότι έχουμε καθυστερήσει να εντάξουμε τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Άρα πρέπει αυτό να το φτιάξουμε. Πρέπει να καταρτήσουμε τους μηχανικούς, τους οποίους τους έχουμε αφήσει στη μοίρα τους από το 2011-12. Δεν έχουν κάνει καμία κατάρτιση από το ΤΕΕ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων. Και ας αναδιοργανώσουμε επιτέλους τα εξοικονομώ, δίνοντας βάρος στις επιδοτήσεις μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά, αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν με τίποτα, δίνοντας άτοκα δάνεια στους μικρομεσαίους, στα μεσαία στρώματα και δίνοντας προαπαλλαγές στα υψηλά στρώματα να το κάνουν μόνοι τους. Αν αυτό το τρίπτυχο ακολουθηθεί, που είναι πάρα πολύ απλό, τότε τα πράγματα θα είναι εύκολα. Και αλλιώς θα
0: και
1: είναι
0: ενδεχομένως
1: πολύ δύσκολα.
0: Και καλύτερα. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάμε σε δύσκολες περιόδους όσον αφορά τις θερμοκρασίες.
1: Φανταστείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να ανακαινίζουμε 130.000 κατοικίες
0: το χρόνο,
1: ναι. Από εδώ και πέρα, όταν μέχρι σήμερα με αυτά τα εξοικονομώ ο αριθμός είναι περίπου στις 30.000 κατά μέσο όρο,
0: ναι.
1: Και δεν ξέρουμε καθόλου τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή κάνουμε κάτι σε αυτές τις ανακαινήσεις ή δεν κάνουμε.
0: Έλεγχη.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν κάνουμε.
0: Έλεγχοι δεν γίνονται. Ναι, δεν γίνονται μετά.
1: Δικές μας δεν φαίνεται.
0: Ναι, έλεγχοι δεν γίνονται μετά στις κατασκευές.
1: Υποτίθεται ότι βγαίνει ένα δεύτερο ενεργειακό πιστοποιητικό.
0: Μάλιστα,
1: αλλά σας είπα τώρα, το Β και το Β δεν έχει νόημα. Δεν ξέρεις με τι συγκρίνεις ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Παλατζάτη. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν τα έχουμε καταφέρει γιατί μεταξύ να βρούμε τη δήμαρχο της Ραφίνας. Ελπίζω να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί μου αρέσει το θέμα αυτό. Καλά, όχι ότι είναι ο τόπος μου, αλλά έχει ενδιαφέρον διότι κατά την ταπεινή μου άποψη βλέπω και μηνύματα τα οποία στέλνετε. Είναι λίγο πρωτόγνωρο το γεγονός. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή λειτουργούμε λίγο ανάποδα. Έχουμε φορτώσει ένα λιμάνι με πλοία τα οποία δεν χωράνε να πιάσουν στο λιμάνι. Δεν τα βάζουν όμως σε άλλες ώρες να φεύγουν για τα δρομολογιά τους. Πέφτουν όλα σχεδόν την ίδια ώρα. Με αποτέλεσμα τα πλοία να πρέπει να είναι είτε αρόδο είτε. Και αυτό είναι πληκτικό. Να πηγαίνουν να ελιμενίζονται στο λιμάνι του Λαβρίου. Να φεύγουν το πρωί από εκεί, να έρχονται προς Ραφίνα, να περιμένουν να φύγουν τα πρωινά που είναι μέσα στο λιμάνι, να μπουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Ή κάποια τα οποία είναι αρόδο. Δηλαδή παραμένουν κοντά στον κόλπο της Ραφίνας. Λοιπόν, θα το δούμε και το ζήτημα αυτό. Α, αύριο, γιατί αύριο είναι Δευτέρα, έτσι, και έχουμε εκπομπούλα. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί. Θέλω να κάνουμε ένα θέμα. Είδα κάποια στοιχεία, γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Για τις ακάλυπτες επιταγές και τις ακάλυπτες συναλλαγματικές. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έλεπα κάποια στοιχεία από τον Τηρεσία. Αλλά υπάρχουν όμως και ακάλυπτες επιταγές και ακάλυπτες συναλλαγματικές. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Θα είναι στην παρέα μας και θα τα πούμε αναλυτικά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος ηρίζει τον παρόδο για να κλείσω και έτσι. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες έμαθα ότι πήγαν και καθαρίσανε την μαρίνα της Βάρκιζας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό. Αποφάσισε δηλαδή η διοίκηση του ταμείου, του μελτηρίου, να πάει να καθαρίσει και μέσα, λέει, με δίτες και έξω. Ωραίο είναι αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είναι κακό τα επιμελητήρια να αρχίζουν, γιατί δεν είμαστε και οι καθαρότεροι γενικά. Τέλος πάντων, αυτά για τα ζητήματα. Όπως πεις, αύριο θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και για την ιστορία της κρίσης που είναι πάλι στην πόρτα μας, ενώ την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία κλιμακώνεται, θα έλεγε κανείς ότι κλιμακώνεται και μάλιστα επικίνδυνα. Γιατί δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα το σύστημα από το memorandum το οποίο είχε υπογραφεί. Μέχρι να πάμε λοιπόν σε κανονικότητα, επιστρέψαμε στα της προτέρας κατάστασης. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε όλα αυτά, ψάλτη, όχι σήμερα, γιατί σήμερα είναι ο τελικός του Μουντιάλ, που και άντρες και αγόρια δηλαδή και κορίτσια, όχι όλα τα κορίτσια αλλά και όχι όλα τα αγόρια, αλλά θα κάτσουν να τον δουν. 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός μεταξύ της Αργεντινής του Μέση και της Ισπανίας. Ρώτησα, με ποιους είστε, λίγοι μου απαντήσατε. Βλέπω, κάνα δύο απαντήσεις από αυτές και με επιχειρήματα για την Αργεντινή. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει και θα περπατήσει. Για να δούμε πού θα κριθεί ο τελικός. Για να δούμε και το σκορ. Για να δούμε αν θα χρειαστεί και έξτρα χρόνος. Για να δούμε αν θα χρειαστεί να πάμε και στα πέναλτι. Που σημαίνει δηλαδή 10-12.
2: Είναι μισή ώρα το ημίχρονο.
0: Α, ναι, σωστά. Έχει το ημίχρονο, έτσι, θα είναι παραπάνω γιατί έχει σοου, βέβαια. Θα είναι και ο πρόεδρος εκεί. Ε?
2: Και οι βασιλιάδες.
0: Ναι, θα πάει και βέβαια τι να κάνει ο βασιλιάς Ισπανίας. Όπως με ροκάμα του έχει να κάνει. Τι να κάνει και ο βασιλιάς Ισπανίας. Κάπου είδα και κάτι πλάνα του βασιλιά εκεί στο σπίτι με τη φανέλα στον ημιτελικό να ζητοκραυγάζει. Σαν κοινός θνητός. Θα μου πει γιατί δεν είναι κοινός θνητός και αυτός. Είναι προφανώς. Αλλά θα πάει και ο Αμερικανός πρόεδρος βέβαια. Ο οποίος λέει θέλει και το επόμενο μουντιάλ ή τέλος πάντων του καλά άρεσε. Είδα και κάτι τιμές εντωμεταξύ των εισιτηρίων του τελικού. Ούτε με κορτιζόνι. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι το ποδόσφαιρο, παιδί μου, μαγεία όμως. Δεν είναι μαγεία. Εγώ δεν είμαι τρελός. Εγώ αεκάρα είμαι, να ξέρετε. Αλλά είναι χαρακτηριστικός ο ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας που μπλέξανε μέσα και τα Falklands και δηλώσεις ο πρόεδρος της Αργεντινής για τη διπλωματία και απαντήσεις των Βρετανών. Με λίγα λόγια, τα πάθη με το ποδόσφαιρο έχουν πολύ μεγάλη σχέση. Ε, δεν έχουν. Έχουν. Λοιπόν, ο Ιάσον εντωμεταξύ, για να κλείσουμε, ναι, βάζει ένα θέμα σημαντικό. Το έχουμε κουβεντιάσει, αλλά το βάζει ωραία. Αναχωρήσεις λέει για χώρες εκτός Σέγγεν, ουρές για να περάσουμε διαβατήρια security άνω των 45 λεπτών. Είναι το νέο σύστημα που υπάρχει. Δακτυλικά αποτυπώματα και όχι μόνο όταν μπαίνεις, αλλά και όταν βγαίνεις από τη χώρα. Και επειδή έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το ζήτημα αυτό, κανονικά χρειάζεται λέει 30 δευτερόλεπτα. αλλά υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί ο άλλος να μην τα ακούσει καλά, να μην βάλει καλά το δάχτυλο, να μην βάλει καλά την ήριδα, δεν ξέρω κλπ. Τι γίνεται. Μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Καλημέρα, Ιάσο, ένα καλό ταξίδι. Λοιπόν, να πω στη φίλη μου την Άννα καλή επιτυχία στον μπαμπά που θα κάνει μια επέμβαση αύριο, διότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι των ασθενών που προγραμματίζουν χειρουργικές επεμβάσεις τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά, Ανούλα μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή ουσιαστικά τη Σαββατοκύριακο. Αύριο το πρωί στις 6 κανονικά στην ώρα μας θα περάσουμε υπέροχα και την εβδομάδα αυτή και την άλλη Κυριακή. Θα τα πούμε 10 με 12. Μου καλά αρέσει να σας πω την αλήθεια, μην ζητήσω μονιμοποίηση της κατάστασης αυτής. Καλημέρα σας, Sky 100.3.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
15: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας, οδηγούνται εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από τους αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να ανταδηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνταν με επιβατικό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, μάλιστα, οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που είχε μόλις σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Μιλώντας πάντως σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι ο ασθενής είχε ήδη καταλήξει πριν το τροχαίο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκε ένας διασώστης, ο οποίος φέρει κατάγματα στο θώρακα. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε η οδηγός του Ιωταχή. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνάει η Τροχιά Χανίων. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα. Σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί και στο Μπαχρέιν. Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, αναφερόμενος στα έργα υποδομών που υλοποιεί η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ότι αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξης στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί δικαιοσύνη. Προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας με μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και 16 να τραυματιστούν, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα οι χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από υπολογιστή. Η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Ανοιχτά ως τις 6 θα είναι τα μικρότερα καταστήματα και ως τις 8 θα είναι ανοιχτά τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το παγκόσμιο κύπελο. Η παρέα του Λιονέλ Μέση θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου και να κατακτήσει το τρόπαιο για τέταρτη φορά. Ενώ η νεανική ομάδα της Φούρια Ρόχα θα προσπαθήσει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Στο μικρό τελικό της διοργάνωσης, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Η μέρα Ρίκ Φαν Ντόγγελεν στο Παναθηναϊκό με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά σήμερα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και να υπογράφει για 4 χρόνια στους πράσινους. Ώρα τελικού στο εξτρά της Ελβετίας για τον Στέφανο Τσιτσιπάκη, όπου ο κορυφαίος Έλληνας τελνίστας θα επιχειρήσει στις 12.30 να κατακτήσει το Ελβετικό Όπεν απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Απόψε στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Γκρέιτσκοβα στο τελικό του Athens Open και θέλει να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, αυτή τη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται μεσημέρι για απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική

0: οι νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Ξέρω να σου πω γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει μόνο ένας βουλευτής. Και με αποδείξεις θα σου το πω αυτό.
1: Ένας. Και δεν έχει παρέα τίποτα.
0: Ένας σου λέω.
1: Ωραία. Όταν φτάσει τον κανέναν, θα έχουν πάει όλα τέλεια. Ξέρω να σου πω πότε έχει ζήτησε ο Μητσοτάκης από όλους να είναι στα γραφεία τους.
0: Καλό. Ελπίζω όχι πολύ νωρίς.
1: Θα κάνεις διακοπές. Την τελευταία εβδομάδα δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα είχα γυρίσει έτσι κι αλλιώς. Εγώ ξέρω να σου πω τι θα γίνει την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο στη Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ξέρω να σου πω και ποιοι θα είναι οι τυχεροί της ΔΕΘ. Ποιοι έχουν λαμβάνει.
0: Σημαντικό αυτό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 12 και 11 μεσημέρι Κυριακής. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας.
1: Και ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέσι Αμπτουλάη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: 48.00.170 έως 4. Επίσης στο Sky Radio, αφού μπείτε στο sky.gr Sky Radio, εκεί στο κουτάκι πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και εμείς το βλέπουμε κατευθείαν στον υπολογιστή μπροστά μας.
0: Και το διαβάζουμε ό,τι και να είναι, έτσι.
1: Καλά και εσύ τώρα, ό,τι και να είναι. Αρκεί να μην έχει κακές λέξεις.
0: Καμία λογοκρισία, θα βάλουμε beep.
1: Εντάξει.
0: Σε μια αθλητική εκπομπή σαν τη δική μας δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε παρά με το Μουντιάλ. Τελικός σήμερα.
1: Τελικός, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή. Είχες πει, με το που ξεκινούσε το Μουντιάλ στην εκπομπή, είχες πει βλέπεις Αργεντινή να το σηκώνει.
0: Ναι, χωρίς να βλέπω τη μεγάλη ομάδα, αλλά έβλεπα το μεγάλο παίχτη, καταλαβες.
1: Ναι, έβλεπες και τα σφυρίγματα που ήρθαν και βοήθησαν λίγο.
0: Εντάξει, ρε, εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα. Θα ήθελες τώρα εσύ τελικό Νορβηγία-Ελβετία. Ποιος τον έβλεπε?
1: Όχι, Νορβηγία, Ελβετία, όχι, δεν θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Η Αγγλία με τον Τούχελ. Κάποιον ναι. Μου θύμισε ο Τούχελ.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, τι σφαγή ήταν αυτό, από το 60. Έβγαζε στόπερ, έβαζε δεύτερο στόπερ μέσα, όλη άμυνα πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Το χειρότερο είναι ότι βγήκε μετά και λέει: φταίνει οι Άγγλοι έτσι όπως παίζουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει η τακτική μας.
0: Εσάς μην πήγαινε στην Αγγλία.
1: Δεν πήγαινε στην Γερμανία, αγόρι μου. Τι θες δηλαδή.
0: Εντάξει, εντωμεταξύ το είχα παίξει το παιχνίδι Χ. Και ισοφαρίζει η Αργεντίνη και λέω: παιδιά, σταματήστε τώρα.
1: Δεν έκανε.
0: Καλά είμαστε. Ναι, ρε, εσύ δεν έκανε.
1: Δεν
0: έκανε. Δεν έκανα.
1: Κάποιος άλλος που ξέρω έκανε όμως.
0: Βέβαια, κάνεις κασάουτ εκεί πέρα, τους έβλεπες. Θα τρώγανε γκολ.
1: Κάποιος άλλος με ρωτάει να κάνω κασάουτ, λέω: όπως είσαι.
0: Έτσι, δεν σου έστελνα κι εγώ ένα μήνυμα. Δεν μιλάς.
1: Επιμένεις Αργεντινή?

0: Επιμένω Αργεντινή. Εύκολα, δύσκολα, με παράταση, με πέναλτι, δεν ξέρω. Νομίζω πως θα το πάρει, αν και οι Ισπανοί παίζουν ένα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι. Εγώ παραδοσιακά πάω με τις ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε θα επιλέξω Ισπανία.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή χθες κιόλας το τερμάτισε ο Εμπαπέ με δύο γκολ.
1: Πρώτο σκόρερ. Πρώτο έχει σκόρερ. Ακόμα κανένα δύο μουντιάλ μπροστά του, τάχει.
0: Ναι, εντάξει, δεν το φτάνει κανείς. Δεν το φτάνει. Αλλά τουλάχιστον άμα βάλει δύο γκολ ο Μέση, πάει αυτός πρώτο σκόρερ. Άρα λοιπόν επενδύω πάνω στο Λιονέλ σήμερα.
1: Θα βάλει δύο γκολ,
0: ξέρω εγώ. Εντάξει, αν και το έχει ρίξει ασίστ τελευταία.
1: Η Ισπανία είναι πάντως πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ
1: έχει
0: καλή.
1: Ένα προβάδισμα.
0: Είναι,
1: και αυτή... δεν είναι loser σαν τους Άγγλους.
0: Όχι, όχι. Αυτή η εναλλαγή της μπάλας, αλλά και χθες, το χθες ενώ παιχνίδι ήταν φοβερό, έτσι.
1: Χθες ήταν, σου λέει. Ποιος θυμάται το μικρό τελικό, ποιος θυμάται τον τρίτο και τον τέταρτο.
0: Θα μας θυμηθείτε.
1: Ας μπούμε να παίξουμε. Αλλά θα το θυμάσαι από τα πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ που δεν το είδα όλο και είδα τις φάσεις, μόνο η φάση ήταν 20 λεπτά.
0: Εγώ ξύπνησα...
1: Δεν χρειάζεται να δεις. Έβλεπες, λες, αν μπορώ να δω τις φάσεις και έβλεπες 20 λεπτά μπάλα. Μπαλάρα.
0: Εγώ ξύπνησα στο δεύτερο ημίχρονο, ρωτάω τον γιο μου, μου λέει 4-0. Λέω, οκ, okay, θα βάλει γκολ ο Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο. Και κάθομαι να το δω.
1: Το έπαιξες.
0: Το είχα παίξει πριν ότι θα βάλει γκολ ο Εμπαπέ. Οπότε δικαιώθηκα.
1: Έβαλε και δύο.
0: Έβαλε και δύο. Άρα εσύ λες Ισπανία σήμερα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις.
1: Πιστεύω. Στηρίζω Ισπανία.
0: Στηρίζεις.
1: Ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε λοιπόν την...
1: Πάντα πάμε τις ευρωπαϊκές ομάδες, να ξέρεις.
0: Α, εντάξει, είσαι Ευρωπαίος. Ναι, το ξέχασα.
1: Μένουμε Ευρωπαίοι, Αντώνη.

0: εδώ ο Γιώργος το έχει πάρει πατριωτικά. Λέει, τα φιλαράμα και μας όμως οι Ισπανοί ετοιμάζουν εξοπλιστικά για τους άλλους άσπονους, τους φίλους μας, τους Τούρκους. Άρα με την Αργεντινή είμαστε.
1: Α, το πάει εντελώς πολιτικά ο Γιώργος.
0: Το πολιτικοποίησε το θέμα.
1: Ναι, εντελώς.
0: Εδώ κοιτάμε πώς θα ποδοσφαιροποιήσουμε την πολιτική.
1: Ναι.
0: Και θα πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, όχι, μην το πάμε αντίθετα. Και ας μείνουμε τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ρε συ Γιώργο. Εντάξει τώρα.
0: Δίκιο έχει για τους Ισπανούς βέβαια. Ναι. Πέντρο Σάντσεφ.
1: Έχει δίκιο.
0: Πολύ φίλος μας,
1: Έχει δίκιο. Αν και ο Νίκος Αντουμπλάκης στήριξε Ισπανία, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος για σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, για να ακούσουμε τον Νίκο Αντουμπλάκη.
2: Πρόεδρε, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από το Μουντιάλ?
3: Μέξικο 86, καφενείο ψυχρό, το χέρι του Θεού. Είμαι τελικός, Αργεντινή, Αγγλία.
2: Και φέτος, τι σου έμεινε περισσότερο? Και τώρα, Ισπανία ή Αργεντινή?
3: Πολιτικά με την Ισπανία, ποδοσφαιρικά έχουμε να το πάρει Αργεντινή.
1: Πολιτικά με την Ισπανία. Δεν κοιτάει τα εξοπλιστικά.
0: Νομίζω και ο Τσίπρας πολιτικά με την Ισπανία θα είναι.
1: Βέβαια, αφού είναι φίλοι με το Σάντζετ όλοι. Όλοι από αυτόν.
0: Αυτό με εξοπλίζει τους Τούρκους.
1: Δεν το σκέφτηκαν έτσι.
0: Αντώνη, θα βλέπουμε όλα. Μιλάμε μετά για εθνικές προδοσίες.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση δεν το είδαν αυτό οι αρχηγοί. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πάντως Αργεντινή βλέπω. Οι περισσότεροι πάνε προς Αργεντινή. Λόγω Μέση νομίζω, είναι το last dance, είναι αυτό, δημιουργεί μια αίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν φαντάζομαι στο 45 του να τον ξαναδούμε. Το Ρονάλντο παίζει να ξαναδούμε. Όχι 45, 39 και 4, 43.
0: Εντάξει. Ο Ρονάλντο μπορεί, ναι.
1: Ναι, ο Ρονάλντο
0: ένα, δύο μουντιάλ ακόμα μπορεί να τα έχει.
1: Να περπατάει πάλι.
0: θυμάμαι το 18.
1: Καταδίκασε έτσι. Για πες.
0: Θυμάμαι 18 μουντιάλ Ρωσίας. Νωρίς όμως στις φάσεις των ομίλων, είμαστε Γερμανία. Έχει πάει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης να δει τότε τη Μέρκελ κτλ. Και παίζει τελευταίο παιχνίδι στους ομίλους Γερμανία-Νότιος Κορέα. Mm-hmm. Πρέπει να κερδίσει η Γερμανία για να πάει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Και όπως έχουν τελειώσει να δει και αυτά, γυρίζει και ο κ. Μητσοτάκης και η αποστολή προς το ξενοδοχείο. Απέναντι έχει μια πλατεία, έχουν οι Γερμανοί τηλεοράσεις έξω αυτά κτλ. Λέει να δούμε λίγο, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, να δούμε δεύτερο ημίχρονο. Μπύρα κτλ. Βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. 0-1 στο 93 Νότιο Κορεάτες, 0-2 στο 95. Πρωτοφανής αποκλεισμός για τη Γερμανία στη φάση των ομίλων.
1: Κάτι δεν πήγε καλά, έτσι.
0: Τα μαζέψαμε όπως ήμασταν και φύγαμε.
1: Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν μας αφήνει να φύγουμε μετά. Ποδοσφαιρικά εγώ, δύο χρόνια πιο πριν είχαμε πάει Κωνσταντινούπολη με Τσίπρα και είχε γίνει ειδικά φιλικό για να τονωθεί η σχέση ελληνοτουρκική Ελλάδας-Τουρκίας και είχε δει το παιχνίδι ο Τσίπρας με τον Νταβούτογλου, τότε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ισοπαλία είχε λήξει. Απλώς θυμάμαι τότε.
0: Πιστεύεις ότι ήταν στημένο να λήξει η ισοπαλία?
1: Λες να χαμπεί στους παίχτες, δεν βάζουμε γκολ τώρα. Αν βάλουμε, θα δεχτούμε κιόλας.
0: Λες.
1: Απλώς αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή ήμασταν στην εξέδρα των επισήμων και βγάζαμε ζωντανά από εκεί και από πίσω δείχναμε και το παιχνίδι, πήγαν να μας πετάξουν δύο φορές έξω. Την πρώτη φορά κιόλας με το ζόρι καταφέραμε να μείνουμε μέσα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είχαν δίκιο όμως.
1: Καταλαβαίνω ότι είχαν 100% δίκιο.
0: Οι πονηροί με τα κινητά, τώρα να βγάλουμε ζωντανό.
1: Ειδικά στο πρώτο live, δείχναμε κανονικά το παιχνίδι πίσω. Μετάδοση.
0: Εσύ τώρα, ιστορίες από την Κρήτη. Αλλά θυμήθηκα, έχω πάει πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, συνάντηση με Σίση. Τώρα χαμός αυτό, ελληνοαιγυπτιακή φιλία κτλ. Δελτίο, έχουμε ζωντανά. Λέω και εγώ, εντάξει. Ωραία, θα βγάλω έτσι να φέρνει τον ήλος πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο ζωντανό κτλ. Στείνω το τρυπόδι, κινητό πάνω. Κάθομαι με ένα συνάδελφο, Σπύρο Μουρελάτο. Ξαφνικά, δύο με όπλα, ένας με πολιτικά, αρχίζουν να μιλάνε κάτι αιγυπτιακά στην αρχή, μην καταλαβαίνω τίποτα. Λέω τώρα την πατήσαμε. Μη στα πολυλόγω, με μαζεύουν, ξαναμπαίνουμε σε ξενοδοχείο να προσπαθώ να σε εξηγήσω ο δημοσιογράφος κτλ. Με το Σίση, η ελληνοαιγυπτιακή φιλία, ο πρωθυπουργός εδώ, ο Έλληνας κτλ. Να μην πείθονται με τίποτα, σου λέει τώρα με κινητό έξω στην Αίγυπτο να βιντεοσκοπείς. Είχε και μια πρεσβεία κοντά στο ξενοδοχείο. νομίζω ήταν η Βρετανική, διαβατήρια, φωτογραφίες, έβγαλε ζωντανό μέσα από το ξενοδοχείο με αυτόν της ασφάλειας δίπλα μου, λες και θα καταλάβαινε τι λέω στα ελληνικά βέβαια.
1: Ακριβώς το ίδιο λοιπόν, 2015 Μόσχα, τότε που είχαμε πάει την πρώτη περίφημη επίσκεψη.
0: Ψάχναμε για ρούβλια.
1: Βγάζαμε ζωντανό κόκκινη πλατεία με φόντο πίσω το Κρεμλίνο, το τείχος. Και βγάζουμε ζωντανό και βλέπουμε πάλι τύπους με όπλα να έρχονται και να μας σταματούν και να μας βγάζουν έξω από την κόκκινη πλατεία. Όπου βγάλαμε ζωντανό με αυτούς να μας παρακολουθούν. Έξω δείχνοντας το δρόμο πλέον, έτσι δεν υπήρχε αυτό.
0: Αυτό θα πει κάποιος συμβαίνει σε σοβαρές δημοκρατίες. Θα μπορούσε να είναι μια άποψη.
1: Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε τέτοιες ιστορίες, να γράψουμε ένα μικρό βιβλίο.

0: και όσοι ετοιμάζονται για Μουντιάλ το βράδυ, ή να ψήσουν σπίτι, να ετοιμάσουν κάτι, ή να παραγγείλουν νωρίς.
1: Ναι,
0: το παιχνίδι είναι 10 η ώρα.
1: Oh, ναι, εντάξει.
0: Παραγγείλεις νωρίς, τα βάζεις στο φούρνο με χαμηλή θερμοκρασία να κρατούνται ζεστά, γιατί 7 με 12 έχουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο delivery.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Επειδή υπήρχε θάνατος ενός συναδέλφου του σε ένα δυστύχημα χθες, νομίζω, έχουν στάσει εργασίας 7 με 12 σήμερα.
1: Ναι, okay.
0: Οπότε όσοι θέλετε πίτσα, σουβλάκια ή οτιδήποτε και μπάλα, μπύρα το βράδυ, κάντε από νωρίς τις προμήθειές σας.
1: Η χρήσιμη συμβουλή της ημέρας.

0: Είχε πολλές θύμισες εδώ ο Γιάννης Καντέλης και δεν μπήκαμε στα βαριά πολιτικά. Τα βαριά πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων.
1: Είμαστε. Πόσο είμαστε? 19 Ιουλίου. 19 Ιουλίου. Έρχονται σαραντάρια. Κατευθείαν στα βαριά.
0: Όχι,
1: λίγο χαλαρώνεσαι.
0: Βαριά, θα δούμε με τα παραπολιτικά θα πάμε. Εμείς αλλά έχουμε να πούμε για Σαμαρά, έχουμε να πούμε για το άδειασμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοινοβουλίου, έχουμε να πούμε για τον Παύλο Πολάκη, για εκλογές, θα μας πεις εσύ, ξέρεις.
1: Λοιπόν, και εγώ θα επιμείνω ποδοσφαιρικά. Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, σήμερα είμαστε όλοι Αργεντινοί.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: Φώτη,
1: όλοι μέση. Ο παιχταράς μας έδωσε χαρά και απόλαυση του ποδοσφαίρου. Οι Ισπανοί με το Free Palestine. Πολιτικοποίηση εδώ, αλλά
0: εντάξει,
1: σαφής άποψη.
0: Είναι μέση.
1: Γιώργος
0: είναι
1: από τα Γιάννενα, γεια και χαρά σας. Το ιδανικό θα ήταν να το σηκώσει ο Μέση, ο μέγιστος όλων. Αλλά βλέπω ότι η Ισπανία έχει καλύτερη τύχη, δυστυχώς λέει. Ας γίνει καλό μάτς και όχι σαν τη χθεσινή παιδική χαρά. Μέση δεν θα ξαναδούμε σε Μουντιάλ, δυστυχώς.
0: Πιστεύεις ότι είναι ο μέγιστος όλων?
1: Έχοντας πάρει πλέον και ένα Μουντιάλ και κυνηγώντας και το δεύτερο, της γενιάς το σίγουρα, γιατί τώρα δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε γενιές.
0: Αναγκαστικά πρέπει να συγκρίνει.
1: Τη γενιά του, τα τελευταία 30,
0: στη γενιά του,
1: τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο καλύτερος.
0: Ναι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο βάρ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
2: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, δεν βρέχονται. Δηλαδή, μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια. Αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
1: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις λιθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και η οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την ετολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ σιρήνες ήχησαν το πρωί και στο Μπαχρέιν. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να σου πω κάτι, λέμε για μπάλα, αλλά βλέπω ότι μαζί με την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχει αναπτυχθεί και η πολιτική καλοκαιρινή περίοδος μεταγραφών.
1: Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί παίζουν μπάλα.
0: Και υποσχετικές δίνονται εκεί.
1: Μεταγραφές μόνο. Υποσχετικές. Θα πάω στο Τζίπρα, δεν θα πάω στο Τζίπρα. Θα προσπαθήσω να πάω στο Τζίπρα.
0: Ναι, έχουν αυτό το προνόμιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 3-1, δηλαδή. Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ να μπει βουλευτές και στελέχη Ελλάς. Mm-hmm. Και ανεξάρτητη. Με το ένα πόδι.
1: Ναι, που και αυτοί οι περισσότεροι είναι wannabe βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταρχάς, είναι όντως ένας ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
0: Γιατί νομίζω κάτι παραπάνω έμεινε. Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, σε ταξί δεν χωράνε. Θέλουν μίνι βαν.
1: Ή θέλουν δύο ταξί. Δύο ταξί στριμωγμένα πολύ όμως.
0: Με ένα πορτμπαγκάζ. Όποιος φάει το ξύλο στο πορτμπαγκάζ.
1: Με τρία ταξί πάνε παντού, τέλος πάντων. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Κοίταξε, και στη Βουλή άνθρωποι είναι. Μπερδεύτηκαν. Έχω screenshot site της Βουλής, 5η, 16 και 22. Όπου μπήκα να δω που είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γιατί έφευγαν. Και μπαίνω και βλέπω. Και έγραφε Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας 126. Από κάτω ΣΥΡΙΖΑ 1. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, φύγαν όλοι ή διαλύθηκαν και τους έχουν ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικό.
0: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης. Που...
1: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης, φίλε μου. Πατάω μέσα και ο ένας.
0: Στην τύχη ήταν... το παντό. Δεν το έχουμε συνοηθεί πριν αυτό.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν στο είχα πει καν. Πατάω μέσα και το έχω και αυτό screenshot και ο ένας ήταν ο Πολάκης. Προφανώς οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν, έτσι.
0: Όχι, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ποιος έχει τα κλειδιά.
1: Καλά, εντάξει. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα έτσι όπως το χειρίστηκε. Αλλά μετά από 10-15 λεπτά διορθώθηκε. Ήταν ο κανονικός αριθμός. Είχαν μείνει τότε 14-15, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό της σύγχυσης που υπήρξε.
0: Και Ρένα Δούρου πρόεδρος.
1: Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Το φανταζότανε.
1: Το φανταζότανε. Οκ, από τη στιγμή που οι περισσότεροι που φεύγανε γιατί δεν ήθελαν τον Πολάκη. Αυτοί που έμεναν δεν ήθελαν τον Πολάκη και ο Πολάκης έκανε μια ανάρτηση μέσω κύκλων και λέει: παρετήσω εσύ, λέει, για να μπω εγώ. Γιατί ρε εσύ. Ας μας το εξηγήσει αυτό.
0: Γιατί μπορεί και θέλει. Γιατί θέλει και μπορεί.
1: Το έγραψε πολύ ωραία η Έλληνα Κρήτα σε μια ανάρτηση που λέει: πάμε σε ένα τελικό κυπέλου και λέει μια ομάδα στην άλλη: μην κατέβεις εσύ για να κερδίσω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να πάρει τη διαιτησία μαζί του, όπως κάνουν αυτοί που ξέρουν, ειδικά στην Ελλάδα, πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Ναι, βέβαια, γιατί να μπει σε αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι. Τα δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν την περίοδο 15-19 έχουν εξαϊλωθεί.
1: Καλά το ρε.
0: Πρώτα είναι εξάρτητοι Έλληνες.
1: Πάσχεσαν εξάρτητους Έλληνες.
0: Προφανώς. Συγγνώμη, είχαμε δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν το 15-19.
1: Εντάξει, ρε. Ο αντίλογος αυτό ένα, θα λοιπόν, είναι ότι υπάρχει το 1-16% λοιπόν, κίνητο του Τσίπρα.
0: Το ένα λοιπόν είναι το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων που εξαϊλώθηκε. Το δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης εξαϊλώθηκε.
1: Εντάξει, δεν αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως την κυβέρνηση του 15-19, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας ο
0: πάλεπος. Ο σημερινός. Αλλά αυτό που ήταν η κυβέρνηση το 19. Μέχρι το 19, αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι το 23. Αυτό. Και με την αποχώρηση Τσίπρα και όλα αυτά, εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Πάει να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Έχει γίνει
0: αυτό
1: κάτι λέω. Άλλο.
0: Ναι, έχει γίνει, αλλά ναι. Εξαϊλώθηκε αυτό που υπήρχε.
1: Ναι, εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, αλλά δεν
0: αυτό
1: είναι το ίδιο όμως. Γιατί μεσολάβησε και ένας Κασελάκης. Όπου πλέον όλο το σύστημα.
0: Σε ποιο κόμμα μεσολάβησε ο Κασελάκης?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό, τα ίδια λέμε.
1: Ναι, εκεί τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Τελείωσε, αλλά με διεργασίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης δεν πήγε να τους κλέψει τα κλειδιά και να βάλει σωματοφύλακες έξω από το γραφείο του Προέδρου και να το παίζει πρόεδρος.
1: Με στρατηγό τον Πολάκη.
0: Ναι. Mm. Άρα αυτό το πράγμα που το 19 μέχρι το 19 κυβερνούσε, αυτή τη στιγμή έχει εξαϊλωθεί. Ασχέτως όλοι αυτοί που θα πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό λέω. Γιατί γελούσανε κάποιοι από όλους αυτούς στα έδρανα όταν την ίδια περίοδο το Πασόκ περνούσε τα πάνδυνα. Κέντρο για ξύλο παντού, νομίζαν ότι το καταστρέφουν. Νομίζαν ότι καταστρέφουν με τον ένα τον άλλο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία και τελικά φάνηκε ότι εκεί ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε ρίζες.
1: Ναι, και γελούσαν έτσι.
0: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα σκηνικά. Δεν θυμάστε τις κόντρες μεγάλες στη Βουλή.
1: Οι κόντρες μεγάλες ήταν πολιτικές. Επειδή είχε πάρει 4,6 στο Πασόκ. πήρε 4,6%. Εντάξει.
0: Αλλά δεν εξαϊλώθηκε.
1: Δεν εξαϊλώθηκε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να λίγο να. Όλα ένα μέτρο.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα είναι μια ιστορία πολύ περιεργή, γιατί ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές οι οποίοι παίρνουν και ένα ρίσκο, γιατί δεν ξέρουν που θα είναι την επόμενη μέρα, σε ποιο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, αν θα είναι ψηφοδέλτιο της Ελλάς, και κυρίως αυτό το οποίο ανησυχούν είναι ότι δεν ξέρουν με ποιους θα είναι συνυποψήφοι. Γιατί ο Τσίπρας, φαντάζομαι, δεν θέλει να βγάλει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Πες πως βγάζει 60 βουλευτές, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αν οι 40 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν θα σηματοδοτήσει για κάποια ανανέωση, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή τις ισορροπίες να τις προσέξεις πολύ.
0: Σωστό είναι αυτό. Επίσης, αυτοί που όντως παίρνουν ένα ρίσκο, ανεξαρτητοποιούνται ή παρετούνται κτλ., παίρνουν ένα ρίσκο λίγων μηνών. Είτε 2 μηνών αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη, είτε 6-7 μηνών αν φτάσουμε.
1: Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Αν φτάσουμε στην άνοιξη, που είναι μεγαλύτερο ρίσκο. Ούτως ή άλλως όμως, γνωρίζουν όλοι αυτοί ότι παραμένοντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που εξασφαλίζονται είναι για ένα εξάμηνο.
1: Mm.
0: Γιατί μετά σίγουρα δεν θα είναι.
1: Ναι.
0: Με ένα κόμμα το οποίο εξαφανίζεται.
1: Θεωρείς δεδομένο.
0: Άρα σου λέει, ας τα παίξουμε όλα για όλα. Μήπως εξασφαλίσουμε κάτι στην επόμενη τετραετία και εκλεγούμε με τον Τσίπρα. Γιατί αλλιώς χαμένοι είμαστε.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα πιάσει το 3%.
0: Και να πιάσει το 3% θα βγουν. Πώς θα βγουν οι βουλευτές, 10?
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, θέλω να σου πω. Γιατί χτες υπήρχε.
0: Θα διασπαστεί
1: μια...
0: πάλι.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί να σου πω κάτι. Μείναν οι ίδιοι, μείναν η μειοψηφία, αυτοί που συμφωνούσαν μεταξύ τους, και μετά άρχισαν να διαφωνούν γιατί ο Παύλος Πολάκης θέλει να γίνει πρόεδρος. Άρα λοιπόν περιμένω κάποια στιγμή, όταν θα καταλήξουν και στο ρόλο που θα έχει ο Παύλος Πολάκης, να βγει μετά μια κόντρα για το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα. Στη ΔΕΘ, στα debate, σαν επίσημος εκπρόσωπος.
0: Στη δεξίωση, στο προεδρικό μέγαρο, ποιος θα πάει εκπροσωπώντας τη ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φαντάζομαι η Ρένα Δούρου.
0: Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποια πολιτική γραμματεία μέσα στην εβδομάδα και που ο Πολάκης είναι με αυτό το ρόλο. Και άρα λοιπόν το κόμμα το εκπροσωπεί, δεν ξέρω, αλλά νομίζω στην. Επειδή εκπροσωπεί το κοινοβούλιο, νομίζω η Ρένα Δούρου.
0: Άρα 24 την Παρασκευή που είναι η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, που είσαι εκεί από ό,τι μου λες να πεις πράγματα.
1: Ναι, και θα τα πω τώρα.
0: Δούμε την κυρία. Τώρα είναι ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Τι λες εσύ. Γιατί θέλω να. Κοιτάξτε, έχει λέει ο Τάσος, πείτε για το ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδιά, γιατί μου στερείτε την Κυριακάτικη διασκέδασή μου. Δεν τη στερήσαμε.
1: Είδες λοιπόν.
0: Τον κρατήσαμε σε αγωνία.
1: Περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
0: Περίμενε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και εγώ το διασκεδάζω λοιπόν. Και ο Αντώνης.
1: Θα βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας.
0: Και ο GBU57 πάντως είναι με Αργεντινή, γιατί οι Ισπανοί λέει υποστηρίζουν την Τουρκία.
1: Κερδίζει.
0: Και πώς παίζει ρόλο αυτό όμως. Ναι. Το αν θα στηρίξει ποδοσφαιρικά μια.
1: Δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό, θέλω να σου πω. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Κοίτα, πολιτικά πάντως, μια κατάσταση, διάφορα γεγονότα σε επηρεάζουν στο αν θα στηρίξει μια ομάδα και σε ένα άθλημα. Ας πούμε, όταν έγινε όλο αυτό με τον Μπαλογκάν της Αμερικής, που με τηλεφώνημα τράπεζαν τον Ινφαντίνο. Σάπιο το ποδόσφαιρο από τη FIFA. Και... εκεί... καλά, μου είσαι πρώτο σκάνδαλο τη FIFA.
1: Εκεί ξενύχτησα να δω το Βέλγιο.
0: Ναι, εκεί είσαι με το Βέλγιο φανατικά. Λες, άντε.
1: Τεσσάρα δεν έριξε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραίο ήταν αυτό.

0: με πολιτικούς όρους, αλλά από άλλη σκοπιά, και ο Τραμπ με Αργεντινή θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα. Μα είναι φίλος του αυτός ο Μιλέη, πώς τον λένε.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ναι, ο πρόεδρος που βγήκε το 23.
0: Κολλητός του.
1: Ναι. Ο Σάντσετ θα είναι εκεί.
0: Το Σάντσετ στο νησί. Όπως και την Ισπανία προφανώς.
1: Θα πρέπει να κάτσουν και οι τρεις μαζί πάντως. Εγώ αυτό θέλω.
0: Φω,
1: θέλω πλανάκι το βράδυ.
0: Τι είπε, δεν κάτσε ο Τραμπ δίπλα.

0: Καταρχάς, Παρασκευή, γιορτή της Δημοκρατίας, Προεδρικό Μέγαρο. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι αν θα δούμε εκεί τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, αν έχει πει κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει δηλώσει.
0: Ενδιαφέρον θα είναι αν θα νικεί, αν θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας ως δύο πρώην πρωθυπουργοί.
1: Επίσης, νομίζω δεν έχει δώσει απάντηση στην Προεδρία.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάτι. Ίσως τα μάθουμε αυτά αύριο. Τα πηγαδάκια με αυτούς τους δύο θα έχουν ενδιαφέρον, σίγουρα. Ειδικά με το Σαμαρά για το θέμα του κόμματος. Τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Καταρχάς, να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά στη δεξίωση, νομίζω, που θα πάνε με τα συζύγων από το 2013.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ισχύει. Πρώτη φορά. Γι' αυτό θα είναι, λέει, 1697 καλεσμένοι. Εντάξει, μεγάλος ο κήπος.
1: Εσύ, στείλτε άλλες τρεις προσκλήσεις για 1700, τι είναι αυτά.
0: Γιατί το επανέφερε τώρα αυτό, εντάξει, χρειαζότανε.
1: Καταρχάς, ναι, όλο αυτό έχει. Ξαναξεχυλώσει.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Μαζεύτηκε εκεί με τα μνημόνια, έγινε λίγο πιο μαζεμένο αυτό. Τώρα αρχίζει
0: και με την
1: πάλι...
0: πανδημία μαζεύτηκε.
1: Όπως έπρεπε. Την πανδημία. Τώρα πάντως έχει ξεχυλωθεί πάλι. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό.
0: Όχι, δεν έχει νόημα πια. Θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο ενδεχομένως.
1: Ναι. Να γίνει λίγο πιο μαζεμένο. Αντί να μαζευτεί και ακόμη περισσότερο, ξανανοίγει.
0: Και επίσης έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Είναι 24 Ιουλίου.
1: Ναι, δεν είναι πολύ υποφερτό.
0: Δεν σώνεται με τίποτα, ναι.
1: Ειδικά οι άντρες πρέπει να πάνε με γραβάτα, ναι, κοστούμι κτλ. Είναι ένα δράμα.
0: Έχω πάει τις δύο τελευταίες χρονιές και είναι ένα δράμα.
1: Στάζει, ναι, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Θα είχε και μέχρι, θα το έχουν γεμίσει ανεμιστήρες, λέει.
0: Εντάξει. Και πέρυσι είχε, νομίζω, αλλά τι να σώσει τώρα μέσα στους κήπους. Λίγο κρασί, λίγο soft drink.
1: Άμα πιει και κρασί, χειρότερα θα γίνει. Θα ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Τίποτα, αναψυκτικά. Και έκανα και φτεδάκι.
1: Και φτεδάκια όμως, επειδή μιλείται ο κύριος Μπέκας,
0: πολύ καλά,
1: ο σεφ της Προεδρίας, είναι από τα καλύτερα μπιφτεκάκια που μπορεί να φάσει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επικροτώ. Επικροτώ.
1: Και τα έχω φάει και αλλού πέρα από το Προεδρία.
0: Πάμε την Παρασκευή για τα μπιφτεκάκια.
1: Να πας, Αντώνη.
0: Δεν το σκέφτεσαι καν.
1: Σαραντάρια, όχι.
0: Όχι. Εντάξει, τι να σου πω. Αν πάω, θα σου στέλνω μηνύματα.
1: Να μου στέλνεις τα πηγαδάκια και το χαμό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, χαμός θα γίνεται.
0: Ειδικά αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τσίπρας, εντάξει, τι να μας πει. Αν μας πει ότι πάει στη ΔΕΘ δυνατά, ξέρω εγώ, εντάξει, τα έχει πει όλα πια.
1: Έρχομαι, θα πει.
0: Έρχομαι, πάω για πρώτος από Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Τσίπρας Σαμαράς είναι καλεσμένος πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
1: Για να πει κάποιο Καριστιανού θα είναι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Ούτε ο κ. Τσίπρας έρχεται ως πρόεδρος της Ελλάς. Έρχεται ως πρώην πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και ο κ. Σαμαράς, όχι, ως πρόεδρος ενός κόμματος που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτός ως πρώην πρωθυπουργός. Ελπίζω να μην τσακωθούν πάλι αυτοί που θα είναι εκεί.
0: Α, νόμιζα οι δυο τους.
1: Όχι, όχι. Πέρσι δεν είχε γίνει ένα μπιφ με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη. Καλά, δεν τσακωθήκανε, αλλά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα μπιφ εκεί στο κιόσκι που πάνε αυτή η αμήχανη στιγμή. το 1/4 που οι μισοί δεν μιλούνται με τους άλλους μισούς.
0: Πραγματικά, για τους βλέπεις από απέναντι, έτσι, έχει το συντριβάνι στη μέση και βλέπεις μια αμηχανία να κάθονται. Τι λένε εκεί πέρα, όταν μιλάνε και όταν φεύγουν οι κάμερες από μακριά.
1: Πέρσι νομίζω το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό. Λέει, τώρα όλο αυτό δεν είναι. Όταν ακούγονται αυτά που ακούγονται με την αντιπολίτευση κτλ. Δεν είναι. Έχει κάποιο νόημα αυτό που γίνεται και του λέει: Όταν μιλάει, δεν θέλουμε εμείς για τα σκάνδαλα. Γιατί ένα τέτοιο μπιφ είχε γίνει.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Άρα θα είναι και η Δούρου φέτος στο κιόσκι.
1: Θα είναι και η Δούρου στο κιόσκι. Θα είναι κάποιοι που δεν θα πάνε από τους αρχηγούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το έχω.
1: Και Κωνσταντοπούλου που έχει μπιφ με τον κύριο Τασούλα.
0: Νομίζω δεν θα πάει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Ναι. Κάπου το διάβασα δηλαδή. Δεν το έχω ψάξει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν και νομίζω ότι ενδεχομένως και φέτος.
1: Και εγώ δεν έχω δει ποτέ τον κύριο Βελόπουλο εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Ναι. Καλά.
1: Τον ίδιο να έρχεται.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Και για το κόμμα Σαμαρά μαθαίνεις τίποτα καινούριο.
1: Προχωράει. Σου έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το κόμμα αυτό θα γίνει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Κάτι για γραφεία που έχουν πει.
1: Ναι, κυκλοφορεί ότι θα νοικιάσουν στο κέντρο της Αθήνας. Κάπου. Ναι,
0: Σόλωνος.
1: Στο παλιό βιβλιοπωλείο της Εστίας.
0: Α.
1: Έτσι έχει υποθεί. Δεν ξέρω, ναι, αν ισχύει. Δεν το έχω.
0: Γιατί δεν πάει στη Ριγίλη.
1: Δεν το έχουν διασταυρώσει. Και να θες να πας στη Ριγίλη, ξέρεις ότι αν πας με στη Ριγίλη, βάζεις 20 άτομα, θα πας στο κτίριο. Γιατί είναι
0: Τώρα τι γίνεται, τι είναι εκεί πέρα, κενό είναι αυτό το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κενό,
1: Θέλει πολλά λεφτά για να. Καταρχάς να ανοίξει η Νέα Δημοκρατία το κτίριο αυτό. Αλλά θέλει πάρα πολλά λεφτά για να σταθεροποιηθεί σαν κτίριο. Έχει δομικά προβλήματα πλέον. Δεν μπορείς να πας να το χρησιμοποιήσεις ως γραφείο αυτό το κτίριο, αν δεν πέσουν πολλά λεφτά να φτιαχτεί το κτίριο. Έχει τρομερά προβλήματα. Του θυμίζω ότι τελευταία, τότε που δεν πήγαν ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Καραμαλής στη Φιέστα για τα 50 χρόνια, όλα έγιναν απ' έξω.
0: Δεν μπήκε κανείς μέσα, ναι, το θυμάμαι.
1: Μπήκε κανένας μέσα.
0: Θυμάμαι.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό το κτίριο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αν φτιάξει, αν δούμε και γραφή, εντάξει, δεν μένει για μετά τίποτα άλλο. Μόνο το όνομα να μάθουμε.
1: Ναι. Και το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα. Εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, βιαστήκαν οι άλλοι, σου λέγα, θυμάσαι ότι δεν πρόκειται να βιαστεί ο κ. Σαμαράς, δεν έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι. Δεν τον αφορά και η ΔΕΘ. Ναι. Έτσι αλλιώς δεν την εκτιμούσε ποτέ.
1: Ναι, ως πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι, συνεντεύξη που δεν έκανε.
0: Ναι, τα είχε καταργήσει.
1: Ναι. Τα είχε κάψει όλα αυτά.
0: Να σου πω κάτι, και η ΔΕΘ ενδεχομένως λίγο έτσι έχει. Είναι ένα παρελθόν. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και όλο αυτό.
1: Ναι, μια αναπροσαρμογή, γιατί η ΔΕΘ που έχουν υποθεί πολλά, κάποια στιγμή είχε γίνει συνώνυμο στον Μπουζούκι. Για όσο ανέβαμε στη Αθήνα, όλη η πολιτική κτλ. Αυτό μαζεύτηκε. Δημοσιογράφοι, ναι, όλοι στο ανέβαινε. Αυτό μαζεύτηκε. Επί Πασόκ και επί Νέα Δημοκρατία, επί Καραμαλή, ήταν χαμό στα μπουζούκια.
0: Και
1: με παρουσία υπουργών, πολιτικών κτλ. Αυτό έχει μαζευτεί πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Και μη σου πω και λίγο πριν το μνημόνιο, αλλά και στο μνημόνιο και μετά σίγουρα. Και παραμένει μαζεμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που εξυπηρετεί η ΔΕΘ, τώρα δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι ο καλύτερος και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, είναι ότι λειτουργεί σαν η έναρξη πολιτικής χρονιάς και αυτό που γίνεται σε όλες τις χώρες στην ουσία, που έχεις μια ομιλία είτε του Προέδρου είτε του Πρωθυπουργού, που δείχνει την πορεία της επόμενης χρονιάς. Βάσει τον κυβερνητικό προγραμματισμό.
0: Εγώ μιλάω πιο πολύ, όχι. Αυτό ισχύει και είναι και σημαντικό και στη ομιλία στο Βελίδιο είναι σημαντική και η συνέντευξη τύπου να ακούσουμε πού το πάνε. Αλλά όλο αυτό το τελειολειτουργικό με το να πάνε στα περίπτερα που δεν έχει κανένα
1: όλο
0: νόημα
1: αυτό είναι κουραστικό.
0: Και να ακολουθείς εσύ από πίσω και κάμερες και να λένε και τα ίδια
1: δεν
0: πράγματα.
1: Προσφέρει και κάτι.
0: Δεν προσφέρει κάτι. Δηλαδή αυτά θα μπορούσαν να σταματήσουν. Ναι. Να μείνει μόνο η ουσία.
1: Ναι, όλο το τριγύρω το σώμα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Σουλά. Για να μην το ξεχάσω, ο Μητσοτάκης έχει πει σε όλους.
0: Α, ναι, αυτό το σημαντικό.
1: Να είναι στα γραφεία τους πίσω 17 Αυγούστου.
0: 17 Αυγούστου. Μαξίμου. Επιστρέφω κι εγώ.
1: Άρα εντάξει, μια χαρά είσαι. Συμπίπτεται. Ο ίδιος θα λείπει 9 με 16 Αυγούστου.
0: 9 με 16, πού θα πάει, ξέρεις.
1: Χανιά.
0: Χανιά, ε, κλασικά. Α, θα λείψει και πολύ. Πού να λείψει.
1: Εντάξει, θα φύγει
0: κάποια
1: Ναι, θα φύγει κάποια Σαββατοκυριακά. Προφανώς, αλλά. Το μαζεμένο είναι 9 με 16 Αυγούστου που θα είναι στα Χανιά. Κάποιες αποδράσεις τώρα, τίνω, κάτι άλλο, σίγουρα θα γίνουν. 17 όμως πρέπει να είναι όλοι στα γραφεία τους. Και ο προγραμματισμός της ΔΕΘ, αλλά δεν ξέρεις και τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Θα κάνει και κανένα υπουργικό την πρώτη εβδομάδα, το Αυγούστου,
1: όχι. Αποκλείεται. Νομίζω θα δούμε αυτά στη. Η ΔΕ θα εκκινήσει πολιτικά. Τώρα, γιατί αν γίνουν και εκλογές, τι υπουργικό να κάνει, Ραντώνη.
0: Για. Ναι, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Μπορεί να μην κάνει εκλογές. Γιατί να σου πω κάτι πάλι αυτήν την εβδομάδα που πέρασε, το 27 λέει εκλογές. Τους κοροϊδεύει όλους, έτσι.
1: Όχι. Εγώ σου έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να γίνουν εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Ωστόσο, επειδή είναι πολιτικός. Και το λέω με την καλή έννοια αυτό, ότι η πολιτική. Βλέπουν και τις συγκυρίες και τις συνθήκες. Νομίζω θα εξετάσει τα πάντα τέλος Αυγούστου. Θα δει τι κλίμα επικρατεί, πώς έχει πάει το καλοκαίρι από πυρκαγιές, από το ένα από το άλλο. Πού βρίσκεται δημοσκοπικά και η ίδια Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Θα το πω έτσι. Αν όμως εσύ ήσουν θέση του και έβλεπες ότι η Νέα Δημοκρατία σου δίνανε δημοσκόπιο ότι αυτή τη στιγμή είσαι στο 31-32, τι κάνει, δεν τι κάνει.
0: Άμα σου δώσει μετά. Άμα δεις ότι πριν τη ΔΕΘ τις κάνεις.
1: Τις κάνεις. Τις
0: κάνεις φουλ. Δεν το συζητάω γιατί και μετά τη ΔΕΘ θα τσιμπήσει κι άλλο. Άμα πάρεις ένα 33-34 μετά.
1: Ξέρεις αν θα το έχεις το 31-30. Αν το έχεις, εγώ δεν λέω ότι τώρα είναι εκεί η Νέα Δημοκρατία. Μην παρεξηγηθώ.
0: Εννοείς τώρα όμως με την τελευταία δημοσκόπηση του Ιουλίου. Γιατί τώρα τελευταία δημοσκόπηση Αυγούστου δεν μετράει τίποτα.
1: Καλά. Και τώρα κάνει φόκου στο Μαξίμου. Θα κάνει και τέλος Αυγούστου. Και τη βδομάδα πριν τη ΔΕΘ φόκου στο Μαξίμου. Θα τα μετρήσει αυτά.
0: Πες μας για τη ΔΕΘ, γιατί τελειώνουμε. Τι.
1: Λοιπόν, να περιμένουν συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Έχει νέο μπονομά. Όχι τυχαίο.
0: Όλοι.
1: Όχι τυχαίο, όλοι. Όχι τυχαίο.
0: Α,
1: γιατί. Γιατί ψηφίζουν. Πάνε όλοι συνταξιούχοι στις κάλπες. Επιχειρήσεις συνολικά. Και πάλι για οικογένειες με παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι τρεις κατηγορίες χτίζονται μέτρα για αυτές τις κατηγορίες. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αναλυτικά την άλλη Κυριακή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έχει μουντιάλ όμως.
0: Ναι, ρωτάω γιατί τρομάζω. Μην λείπει κανένας.
1: Θα έχει πολύ κουσκούς όμως από την Προεδρία.
0: Ναι, θα έχει πολύ κουσκούς
1: από την Προεδρία.
0: Ναι, βέβαια. Όποιος πάει από τους δυο μας.
1: Ναι. Ή ό,τι διαβάσουν από τους συναδέλφους. Θα κάνουν εξαιρετική δουλειά και θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και μία ώρα περίπου σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έσταλλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πανόραμα. Τους καλεί να μετακινηθούν προς την παραλία Σελήνια. Για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών, στο νησί βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές. Φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, αποτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών και καταστροφών. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και η οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Μιλώντας πάντως σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής του νοσοκομείου ανέφερε ότι ο ασθενής είχε ήδη καταλήξει πριν το τροχαίο. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημαλυματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενος στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα με στόχο την αποταμίευση και την επένδυση ενσωματώνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Δίνεται η δυνατότητα ακόμα και το 35% του μεικτού μισθού να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, ώστε το ποσό αυτό να αποταμιεύεται με τη μορφή εισφοράς σε επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης. Στόχος να συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών ένα ποσό το οποίο θα αποδίδεται κατά τη συνταξιοδότηση είτε ως εφάπαξ βοήθημα είτε ως έξτρα σύνταξη. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ρήθησαν πάνω από 40 πυράβλοι και 120 ντρόουν. Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κίεβου. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγήθηκε ο θάνατος 2 Αμερικανών στρατιωτικών από ιρανική επίθεση στην Ιορδανία αλλά και η εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επιτέθηκε σε 2 στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ενώ σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο Μπαχρέιν. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα μικρά εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ στις 8 θα είναι ανοιχτά τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσεϊ. Χθες το μικρό τελικό η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα και η Τσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί το τρόπαιο στο Swiss Open απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Πρόσκαιρα στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής, διατέλεσε πρίτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 έως το 2023. Αν χρειαστεί να συστηθείτε κάπου, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
4: Ότι είμαι γλύπτης.
0: Και όταν ακούει κάποιος ότι είστε γλύπτης, ρωτά κάτι παραπάνω, θέλει να μάθει περισσότερα?
4: Ναι, μου λέει με τι υλικά δουλεύεις. Οπότε τους λέω δεν υπάρχει ένα υλικό, υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά υλικά. Οπότε μετά όταν επιμένουν πιο πολύ λέω, ωραία, αυτό που κάνω είναι ότι διηγούμε ιστορίες, είμαι παραμυθατζής δηλαδή.
0: Χρησιμοποιώντας όμως κάποια υλικά.
4: Ναι, δημιουργώντας εικόνες, δηλαδή διηγούμε ιστορίες, δημιουργώντας τρισδιάστατες εικόνες, κυρίως. Αυτό που με χαρακτηρίζει θα έλεγα είναι ότι κάνω εγκαταστάσεις, δηλαδή κάνω πράγματα στο χώρο, που πολλές φορές είναι και εφήμερα, και ταυτόχρονα ένα που με χαρακτηρίζει είναι ότι κάνω συσσωρεύσεις, ότι όλα μου τα έργα είναι συσσωρευτικά. Μετά από τόσα χρόνια, γυρίζοντας προς τα πίσω, βλέπω τα έργα μου ότι αυτό που με χαρακτηρίζει είναι οι συσσωρεύσεις.
0: Αυτό μοιάζει λίγο με εκείνο το παιδικό παιχνίδι παιδιών μιας άλλης εποχής βέβαια, που είχαν λίγα υλικά στα χέρια τους, λίγα παιχνίδια, και σε ένα προάβλιο χώρο μπορεί και να στείναν ένα σπιτάκι, ένα σχολείο, δεν ξέρω τι άλλο.
4: Το πρώτο μου σπίτι το έκανα στα 5 μου, με λάσπη και πέτρες. Και το δεύτερο

και ο πλάτος να κάνουν τη φωλιά τους με τον ίδιο τρόπο. Οι άνθρωποι επίσης κάνουν με τον ίδιο τρόπο τη φωλιά τους. Οπότε είναι ζήτημα φωλιάς. Το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος και σκέφτεται είναι πώς θα προφυλαχθεί. Γι' αυτό και τα παιδιά κάνουν τη φωλιά τους.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ζάρα και σε Βία.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση, ίσως από εκεί ή από κάπου αλλού, χαρακτηριστική από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί και μέχρι σήμερα?
1: Καταρχάς, εξακολουθώ να πηγαίνω, γιατί εκεί γεννήθηκα. Αυτό που κυρίως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μέχρι τα 10 μου ήμουν αβουκόλος, αγρότης δηλαδή, με ζώα, δηλαδή πρόβατα, γύρια. Και καλλιεργούσαμε με ζώα, όχι με μηχανικό. Ήταν σαν τον Ισίωδο. Όπως ήταν ο Ισίωδος, μέχρι τα 10 μου έζησα με αυτόν τον τρόπο, δίχως ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γονείς μου ήταν αγρότες, αλλά ο πατέρας μου δεν ήταν αγρότης, ήταν σιδεράς. Αυτό ήταν κυρίως. Αλλά δεν ήταν σιδεράς, ήταν μετανάστης, ήταν στη Γερμανία και δούλευε στις κατασκευές με γέφυρες, αναυπηγεία.
0: Ήσασταν από εκείνα τα παιδιά, δηλαδή, που ένας από τους δύο γονείς έφυγε για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, στη Γερμανία συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν απόν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας.
1: Ακριβώς, ήταν απόν.
0: Σας χάραξε αυτό?
1: Μπορεί, ενδεχομένως, αλλά υπήρχε αγάπη, υπήρχε μεγάλη αγάπη. Θα έλεγα ότι μεγάλωσα με τριαρχία. Ότι όλη η δυναμική δηλαδή ήταν της μητέρας μου, εφόσον ο πατέρας μου ήταν εδώ. Βέβαια ήταν παρόν, δηλαδή ερχόταν τακτικά κάθε εξάμηνο. Αλλά υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, ήταν ναυτικοί κλπ. Δηλαδή στους Ζάραγες υπήρχαν και ναυτικοί και μετανάστες, από όλα υπήρχαν. Και οι δύο παππούδες μου ήταν μετανάστες. Δηλαδή πάντα οι ιστορίες που άκουγα ήταν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο.
0: Εσείς δεν χρειάστηκε να μεταναστεύσετε?
1: Όχι, μόνο ένα μεταπτυχιακό έκανα στο Παρίσι.
0: Και γυρίσατε?
1: Και γύρισα, ναι.
0: Ένα χρόνο λόγο? Δηλαδή.
1: Δεν ήθελα να φύγω καθόλου, γιατί ο πατέρας μου δεν θα φύγει, εφόσον ο πατέρας του και ο πεθερός του έφυγε. Οπότε λέω, εγώ δεν θα φύγω. Είμαι σίγουρο ότι θα φύγω.

0: πότε καταλάβατε ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Καλά, δεν ήμουν από διαφορετικό υλικό, ήμουν από το ίδιο υλικό που να είναι και όλοι οι άλλοι. Γιατί όλοι οι άλλοι και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου και λοιπά ήταν το ίδιο. Ο καθένας έχει μια δεξιοτεχνία, ας πούμε. Κάποιος μπορεί να τρέχει πιο πολύ. Εγώ μπορούσα να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Αλλά αυτή η δεξιοτεχνία για ένα παιδί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αυτή την εποχή ήταν ορθογραφικό το σύστημα. Ορθογραφικό, κεντρικό. Αυτός που ήξερε καλή ορθογραφία ήταν πιο σπουδαίος από κάποιον ο οποίος έχτιζε σπιτάκια ή μπορούσε να ζωγραφίσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ήσασταν το άτακτο παιδί σε μια τάξη?
1: Ήμουν το κανονικό.
0: Γιατί συνήθως λένε πως αυτοί που παρεκκλίνουν στην παιδική τους ηλικία γίνονται καλλιτέχνες.
1: Όχι, ήμουν άτακτος όταν μου δείγνανε την κόλλα που ήταν κατακόκκινη. Οπότε τη δείγνανε σε όλη την τάξη επειδή ήμουν ανορθόγραφος και όλοι γελάγανε. Οπότε του έλεγα του δάσκαλου ότι προσπάθησες, οπότε δικαιολογείς το μισθό σου κλπ. Οπότε με έβγαζε έξω.
0: Α, κάνατε κριτική στο δάσκαλο.
1: Εφόσον αυτός γελάγανε του, χαρά μου που γελάνε οι άλλοι. Τότε δεν ξέραμε μπούλινγκ, δεν ξέραμε ότι αν ήσουν δυσλεκτικός κλπ. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ορθογραφικό κεντρικό, μαθηματικό κεντρικό, δηλαδή θέλαν να βγάλουν τον Αϊνστάιν, θέλαν να βγάλουν τον μεγάλο φιλόλογο κλπ. Η παιδεία δεν είναι αυτό βέβαια. Δηλαδή, αν ένας φιλόλογός μου τώρα με άκουγε ότι μπορούσα να κάνω διαλέξεις, θα λέει αποκλείεται. Δεν μπορώ να κάνω διαλέξεις. Φυσικά.

0: Δεν διάβασα ποτέ εξαναγκαστικά. Διάβασα μόνο επειδή με ενδιαφέρε να δω και να αναγνωρίσω τη ζωή μου.
1: Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί γίνατε εικαστικός?
0: Γιατί αυτό ήταν η ευκολία μου. Μου ήταν εύκολο δηλαδή να φτιάχνω μια εικόνα. Μου ήταν εύκολο να φτιάχνω μια εικόνα τρισδιάστατη. Μου ήταν εύκολο να πάρω πυλό και να πλάσω ένα κεφάλι. Μου ήταν εύκολο να σκαλίσω μια κυμωλία. Μου ήταν εύκολο.
1: Ήταν εξίσου εύκολο να ζήσετε από αυτό το αντικείμενο, από αυτή τη δουλειά?
0: Όταν είσαι μικρός δεν περιμένεις πώς θα ζήσεις. Ζούσα με άλλους τρόπους. Πουλάγα φιστίκια, γουλούρια.
1: Δουλειές διάφορες.
0: Ναι, έκανα τον Άγιο Βασίλη και...
1: ναι. Ποια ήταν η καλύτερη δουλειά από τις παράλληλες που κάνατε?
0: Από όλες αυτές τις δουλειές μου φαίνεται ότι αυτή που είχε το μεγαλύτερο χιούμορ ήταν όταν έπαιρνα σακούλες και πήγαινα στο γήπεδο και έλεγα θα βρέξει, ψυχαλίζει. Οπότε ξεκίνησα με μισή δραχμή και πούλησα μία 50 δραχμές, η οποία τη φόραγα εγώ. Γιατί έβρισκε καταρακτοδός. Μου λέει τη δικιά σου την πουλάς, ναι, πάρτε.
1: Άρα διαθέτεται και ένα εμπορικό δαιμόνιο, το οποίο είναι χρήσιμο για τη ζωή του καλλιτέχνη, που πρέπει να βιοποριστεί κιόλας από το έργο του.
0: Ο καλλιτέχνης, αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να δημιουργήσει εικόνες και να διηγηθεί ιστορίες.
1: Να εκφραστεί, όχι.
0: Να εκφραστεί μέσα από εκεί. Αυτό είναι. Όταν διηγείσαι ιστορίες, εκφράζεσαι μέσα από εκεί. Τώρα, αν η αγορά τον θέλει ή όχι και πόσο έμπορας μπορεί να γίνει, αυτό είναι ένα δευτερεύον.
1: Είστε επιτυχημένος στη δουλειά σας. Αυτό πώς έγινε?
0: Στη δουλειά μου μπόρεσα και επιβίωσα, κάνοντας εγκαταστάσεις και μη κάνοντας μια εμπορική δουλειά. Με παράλληλα πράγματα, όχι μόνο από τα έργα και με την εκπαίδευση κλπ. Δηλαδή, όταν θες να επιβιώσεις, επιβιώνεις με πολλούς τρόπους. Δεν υπάρχει ένας τρόπος.
1: Έχετε πει ότι η τέχνη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό. Αναρωτιέμαι αν είναι για εκείνον που την παράγει ή για εκείνον που την χαίρεται βλέποντάς την.
0: Είναι για όλους. Εδώ είναι ότι αυτό το έργο, έχω κάνει ένα, είναι ένα έργο που είναι αντικαταθλιπτικές ασχέσεις ομοιοπαθητικής. Για στρατηγούς βέβαια είναι αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο πήγαινα σούπερ μάρκετ, επειδή δεν είχα κέφια να δουλέψω, έπαιρνα ένα κουτί ζαχαρόκηβους, έπαιρνα κολαούχου και τροφή για τη γάτα μου, έλεγα τι μουλόγιο θέλω, γιατί ξέρω ότι αυτό το έκανα για έργο, πήγαινα στο εργαστήριο, έκτιζα ένα σπιτάκι, ήμουν ικανοποιημένος, δούλεψα. Στο τέλος, όταν τα μάζεψα όλα αυτά, πήρα βομβάκια μικρά και τα έκανα εκρήξεις. Οπότε τα κατέστρεψα. Και τα βιντεοσκόπησα βέβαια, γιατί είναι πολύ συνειδητό αυτό που έκανα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Πώς εξελίσσεται ένα έργο στο μυαλό ενός γλύπτη, ενός εικαστικού? Ξέρει από την αρχή, όπως ίσως ένας συγγραφέας, το τέλος, ή αυτό προκύπτει στην πορεία?
1: Εγώ δεν ξέρω αν ξέρει το τέλος ο συγγραφέας ή αν το πλάθει στην πορεία. Δηλαδή, το πιο σημαντικό από όλα στην τέχνη είναι ότι μπορείς να κάνεις όσους φόνους θέλεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το καλό και το κακό είναι τα υλικά που δουλεύει ένας καλλιτέχνης. Στην ουσία, δηλαδή, η τέχνη είναι ένα νομικό σύστημα. Πρώτα γίνεται το κακό στη τέχνη, στο θέατρο κυρίως, που δίνεις τον αντίπαλο να μιλήσει και αυτός, γιατί τελείως δεν θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Του δίνεις το δικαίωμα να μιλήσει, οπότε γίνεται συμπαθητικός ο κακός. Και μετά έρχεται ο νομικός πολιτισμός. Ο νομικός πολιτισμός έρχεται και δίνει ελαφρυντικά που στις δύο πράξεις. Στην ουσία είναι μια σχέση ίδια, το καλό και το κακό.
0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα εικαστικά? Σας ενθάρρυνε, σας έσπρωξε λιγάκι να βγείτε στη σκηνή?
1: Όχι.
0: Μόνος?
1: Ναι, ήταν αυτό που ήξερα καλύτερα. Μου φαίνεται ότι πιο πολύ μου αρέσανε στα μουσεία που πήγαινε ο πατέρας μου και με ενδιαφέρε πάρα πολύ όταν έβλεπα αυτά τα γλυπτά, ας πούμε, και μου αρέσανε πολύ. Οπότε η πρώτη μου δάσκαλη, αν θέλεις, στην γλυπτική είναι αυτή. Υπήρχε μια συγκίνηση.
0: Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο γλυπτό που είδατε και σας καθήλωσε?
1: Μεγάλο γλυπτό είδα τον Ηνίο Χρυσοδελφού στα 7 μου, που είχαμε πάει εκδρομή με το σχολείο. Και αγόρασα και ένα αντίγραφο, βέβαια. Οπότε ήταν εντυπωσιακός ο Ηνίωχος και όλα το μουσείο των Δελφών. Είχε πολλά γλυπτά, αλλά ο Ηνίωχος ήταν και είναι καθηλωτικός.
0: Πιστεύετε ότι αυτό το παιδί μέσα μας που βλέπει για πρώτη φορά κάτι και μαγεύεται, μεγαλώνει ποτέ?
1: Όχι, ο άνθρωπος μεγαλώνει σαν σώμα. Και μοιραία αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι την ήττα σώματος, τον θάνατο. Γιατί το πνεύμα δεν ιτάται. Ο καλλιτέχνης κάνει πνευματικά. Δουλεύει με το πνεύμα και δημιουργεί έργα πνευματικά, όχι πραγματικά έργα. Οπότε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πνευματική τροφή. Είναι το σώμα από τη μία και από την άλλη είναι το πνεύμα του που θέλει τροφή και αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά τα δύο κομμάτια. Στην ουσία το πνεύμα, αυτό που λέμε το πνεύμα, είναι το μαύρο δωμάτιο. Είναι το σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο στο σκοτεινό εκεί που κατοικοεδρεύουν τα όνειρα κλπ. Και αυτό σκοτεινό δωμάτιο, το μαύρο, είναι η τέχνη, ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να διεισδύσει εκεί πέρα και να δημιουργήσει οποιαδήποτε σενάρια θέλει, σενάρια ύπαρξης. Σε όλες τις άλλες δουλειές είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Αλλά στη τέχνη μπορούμε να διεισδύσουμε ακριβώς το μαύρο δωμάτιο.
0: Έχει υπερτιμηθεί ή υποτιμηθεί ανάλογα στην εποχή μας?
1: Όχι.
0: Έχει τη θέση που της αξίζει?
1: Ναι, έχει τη θέση που της αξίζει. Κάθε φορά μπορεί η κάθε εποχή και κάθε να έχει διαφορετικά κομμάτια. Έτσι μπορεί κάπου να υπερτερεί μουσική, στα άλλα μπορεί να υπερτερεί το θέατρο, στα άλλα τα εικαστικά κλπ. Οπότε φυσικά, αν δούμε από όλες τις ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες, όλες έχουν, συναντιούνται μάλλον στα ίδια τραγούδια, στα κέντρα που παράγουν μουσική, που είναι τελετουργικά, εγώ θα τα έλεγα, ότι είναι σαν τις βάκχες κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ την ψυχαγωγία, αλλά έχουν την διασκέδαση, είναι το συγκεντράτο που καταστρέφω κλπ. Οπότε όλες οι κοινωνικές ομάδες που συναντιούνται, συναντιούνται στον ερωτισμό, στα τραγούδια, τα ερωτικά, εκεί που μπορούν.
0: Στην καψούρα, θέλετε να πείτε?
1: Η καψούρα είναι η παγίδα της φύσης για την αναπαραγωγή του είδους, έτσι. Οπότε δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα τα λουλούδια τι χρώμα έχουν και γιατί μυρίζουν. Όλα τα λουλούδια μυρίζουν και για την άνοιξη κλπ. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν μυρίζουν, φτιάχνονται, περιποιούνται. Γιατί ακριβώς είτε έχουν συνείδηση είτε δεν έχουν συνείδηση, όλοι κοιτάζονται στο καθρέφτη, γιατί εκεί βλέπουν πως θα τους δει κάποιος τρίτος, κάποιος άλλος.

0: Όλο πάντως οι άνθρωποι να εκφραστούν βακχικά σε ένα νυχτερινό κέντρο από το να σταθούν μπροστά σε ένα installation δικό σας ή οποιοδήποτε άλλου και να εκστασιαστούν. Ή μήπως κάνω λάθος?
1: Όχι. Ποια είναι η διαφορά του? Η διαφορά είναι ότι έχουμε τη μεθυσμένη τέρμη για την ξεμέθυστη. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, οπότε έχουμε τελετές οι οποίες, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ενοφιλικός λαός. Σαν ενοφιλικός λαός, δηλαδή, έχουμε πάρει το Διόνυσο. Πήραμε τον Απόλλωνα, λέγανε ότι στην ωραία πύλη είναι ο Άμπελος, που είναι αυτό. Από πάνω είναι ο ήλιος, ο Χριστός δηλαδή. Ο Χριστός πήρε και τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο μαζί. Οπότε, σαν ενοφιλικός λαός, όταν δίνουμε κοινωνία στα μικρά παιδιά που είναι μωρά, τους κάνουμε εισαγωγή στο αλκοόλ. Να μην είναι λευκό χαρτί, να μην είναι τάμπουλα ράζα, αλλά τους δίνουμε δόσεις να ενισχύσουν όταν δεχτούν μετά το αλκοόλ, τι, να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Υπάρχουν καλλιτεχνικές δράσεις οι οποίες είναι με αλκοόλ πολύ και άλλες που είναι με λιγότερο αλκοόλ. Οι τελετές όλες, τα πανηγύρια κλπ. Έχουν αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ. Γιατί όμως το αλκοόλ? Γιατί το αλκοόλ σου δίνει μια διάσταση κάποιου άλλου βλέμματος, κάποιου άλλου κοιτάγματος. Φυσικά φεύγεις, κάποιοι χώνονται μέσα, μένουν εκεί κλπ. Όμως, τι είναι με τις ουσίες γενικά? Έχουμε βιβλιογραφία μεγάλο, περιμέθης κλπ. Ο Μπάρος στο Τζάνγκι έλεγε ότι μπορείς να δοκιμάσεις μια ουσία. Ο σκοπός είναι, λέει, την άλλη μέρα να σκέφτεσαι σαν να έχεις πάρει αυτήν την ουσία. Δηλαδή, την ελευθερία που σου έδωσε. Όπως επίσης και στον Όμηρο αναφέρεται ότι οι Πέρσες παίρνουν μια απόφαση ξεμέθυστη και μια μεθυσμένη. Πρέπει να είχαν και τις δύο απόψεις. Όχι, γιατί όταν πρόκειται να παράγεις ένα έργο είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο, έχεις εργαλεία, έχεις σκοπτικά εργαλεία πολλές φορές και λοιπά. Πρέπει να το σκεφτείς 100 φορές για να παράγεις αυτό το έργο. Πολλές φορές χρησιμοποιείς τα εργαλεία που είναι πολύ επικίνδυνα και λοιπά.
0: Το αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Μπορεί δηλαδή να μεταβολήσει αυτό που λέμε συλλογικό ή προσωπικό πόνο σε κάτι λυτρωτικό?
1: Η τέχνη είναι ένα πολυεργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας. Σαν τέτοιο, φυσικά είναι ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν και αυτό είναι το θετικό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, δεν χρειάζεται να έχεις ούτε πτυχία ούτε τίποτα. Απλώς το κατανοείς. Η διαφορά είναι ότι θέλουν να τα κατανοήσουν, αλλά τη μουσική την αναλύεις ευθόγκους? Ποτέ. Όχι.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ευτυχώς όχι. Το ίδιο είναι και ένα εικαστικό έργο. Το κοιτάζεις λοιπόν. Άμα έχει πολλά χρώματα αυτά και δεν βλέπεις την εικόνα, τι είναι? Δεν έχει εικόνα, αλλά έχει πολλά χρώματα. Πράσινα, κόκκινα. Λέει είναι πιο χαοτικό. Απόλαυσέ το σαν μουσική. Κυρίως, αχ, δεν το καταλάβω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις.
0: Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αγωνία. Αν συναντηθούν με ένα έργο και έναν καλλιτέχνη, θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης θα τους εξετάσει στο μάθημα και πιστεύουν ότι πρέπει να αναλύσουν, δηλαδή να γράψουν σωστά στο προειδοποίητο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Δεν έχετε αυτή την ανάγκη να καταλάβει ακριβώς ο θεατής αυτό που λέτε?
1: Όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να το βλέπουν. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό που να το βλέπει και ας καταλάβει ό,τι θέλει. Γιατί είναι σαν να πας σε μια βόλτα σε ένα νησί. Ο καθένας θα έχει τη δική του διαδρομή. Έτσι είναι ακριβώς και τα έργα τέχνης. Ιδιαίτερα τα γλυπτά. Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται. Δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια. Αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ κλπ. Οπότε στη γλυπτική, πότε θα το δεις εσύ αυτό γλυπτό? Όταν το δεις εσύ αυτό γλυπτό, μπορεί να είναι βράδυ. Οπότε, αν είναι βράδυ με φεγγάρι και αν κάθεται και ένα περιστέρι απάνω, είναι τελείως διαφορετικό. Αν είναι μεσημέρι και είναι ντάλα, είναι τελείως διαφορετικό και στείλει μια σκιά. Μπορεί να καθίσει κάτω από τη σκιά του. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
0: Στην Καλών Τεχνών πώς βρεθήκατε?
1: Στα 18 μου έμαθα ότι υπάρχει Καλών Τεχνών. Δεν τα ήξερα πρώτα, παρόλο που ζωγράφιζα κλπ. Μπορεί να μου το είχαν πει, αλλά τότε το κατάλαβα. Και ετοιμαζόμουν να δώσω όπως τότε πανελλήνια σε μια εύκολη οικονομική σχολή κλπ. Επειδή ήμουν καλό στα μαθηματικά. Άλλο υπάρχει Καλών Τεχνών και θα πάω. Δεν προετοιμάστηκα πολύ καλά όμως, έπρεπε να πάω με τα στρατιώτη, οπότε έγινα μηχανικός κλωστό υφαντουργικών ιστών. Δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στα υφαντήρια και σε διάφορες άλλες βαριές βιομηχανίες. Στα 26 μου λέω δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο και θέλω να γίνω καλλιτέχνης.
0: Ξαναπήγατε?
1: Ναι, τότε πήγα, ναι.
0: Πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να επιμένει στο σκοπό του, στο στόχο του, στη διαίσθησή του?
1: Ναι, πρέπει να επιμένει, γιατί μου φαίνεται ότι μόνο αυτό μπορεί να σε οδηγεί σε μια καλή ζωή.
0: Βρήτανη στην Καλών Τεχνών πώς γίνατε? Είναι κάτι εύκολο?
1: Βρήτανη στην Καλών Τεχνών βάζει υποψηφιότητα. Και σε ψηφίζουν οι συνάδελφοί σου. Κοιτάξτε, είμαι πολιτικό πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι είναι και πολίτες. Οπότε αυτό ήταν μια πολιτική θέση που πήρα. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να λες συνέχεια «Α, θα το κάνει κάποιος άλλος αυτό κλπ». Πρέπει και εσύ να πάρεις θέση σαν πολίτης. Εγώ δεν είμαι μουρλός καλλιτέχνης. Είμαι ένας πολύ εργατικός. Όχι ό,τι αφορά όμως όταν δουλεύω ένα έργο. Όταν δουλεύω ένα έργο, εκεί δεν έχει όριο. Εκεί, όπως σας είπα, μπορώ να κάνω όσους φόνους θέλω. Εικονικούς βέβαια και τοπικούς. Δηλαδή, αν παραφράσουμε τον Παναγιώτη τον Κονδύλη που λέει ειδονή ισχύς και ουτοπία, ας πούμε. Η τέχνη είναι ένα κομμάτι της ουτοπίας. Ο άνθρωπος χωρίς ουτοπία δεν μπορεί να είναι. Στην ουτοπία όμως, στα όνειρα, φαντάζεσαι, δεν βάζεις όρια. Δεν βάζεις όνειρα. Στο όνειρο.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Θα κουβαλάω τα εγκαύματα σε όλη μου τη ζωή. 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Τι άκουσε ο Πρωθυπουργός στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Το Brain Gain εκτοξεύει την Ελλάδα στο διάστημα. Διαμάχες ενίκων στο ΒΑΡ της Θέμηδας. Η ανατομία της Οδύσσιας. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πανόραμα. Τους καλεί να μετακινηθούν προς την παραλία Σελήνια. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα και στην Εύβοια. Για Πυρκαγιά κοντά στον οικισμό Μιλάκη Αλιβερίου. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Ενώπιον των δικαστικών της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Η ορχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και ο οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. το Διεθνές Αεροδρόμιο και το λιμάνι στην Άκαμπα στην Νότια Ιορδανία εκενώθηκαν λόγω συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, ανέφερε πριν από λίγο η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ιστότοπο X. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Διατέλεσε πρίτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 ως το 2023. Νίκος Τρένος ήταν ο παππούς σας από την πλευρά του πατέρα ή της μητέρας?
14: Ναι, από την πλευρά του πατέρα μου. Από τη μητέρα μου ήταν Γιώργος Νίκας. Ο πατέρας μου ήταν σογάμπρος, οπότε έμενα...
4: Σογάμπρος είναι αυτός που μένει στο σπίτι
14: της γυναίκας του. Με τις γυναίκες του, ναι. Και όλα τα χρόνια είχα το παρατσούκλι του παππού μου, αλλά τώρα γύρισα στο σπίτι του.
4: Ποιο ήτανε?
14: Με λέγανε Νικομπαλάφα, επειδή ο παππούς ήταν, ενώ ο άλλος ήταν Κολιοτσάμις, Νίκος Τσάμις δηλαδή. Οπότε τότε και ο πατέρας μου έγινε Τάσο Μπαλάφας, υποτιμητικά. Οπότε τώρα εγώ έγινα Νικοτσάμις, έγινα Κολιοτσάμις, είμαστε αρβανίτες εκεί. Και ο γιος μου βέβαια έγινε Τάσο Τσάμις. Οπότε γυρίσαμε πίσω στην έδρα μας.
4: Ωραίο δέντρο ακούγεται αυτό πάντως. Ναι. Το οποίο βγάζει νόημα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε υποτιμητικό από ό,τι καταλαβαίνω για τους ανθρώπους.
14: Όχι,
4: όλο
14: δηλαδή,
4: αυτό, αλλά έχει και ένα συμβολισμό.
14: Όχι, γιατί τα παρατσούκλια αυτά δεν είχαν. Παρατσούκλια λέμε γιατί το έκανε Μπαλάφα, γιατί ήταν ένας γιατρός λέει που τον έκανε Μπαλάφα, που είχε μεγάλη κοιλιά. Και ο παππούς ήταν μικρός και μεγάλη κοιλιά, οπότε λέει μοιάζει με τον Μπαλάφα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν έχει, έμοιζε με κάποιον, λένε είσαι αυτό.
4: Το Τρένος σας άνοιξε πόρτες, σας βοήθησε καθόλου?
14: Το Τρένος όχι, γιατί είναι ειρωνικό. Ανάποδα είναι σονάρτ.
4: Ναι.
14: Οπότε βέβαια να το πεις και ψωνάρτ. Δηλαδή ότι είμαι ψωνισμένος. Αλλά αν έχεις το Τρανός είναι πάρα πολύ καμασού Τρανός.
4: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο?
14: Ναι, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι ένα επίθετο κανονικό ελληνικό.

0: αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όλοι οι έρωτες είναι σημαντικοί και τους κουβαλάς μαζί σου. Είσαι μετά από αυτόν. Είσαι κάθε φορά, είσαι μετά από αυτή τη γυναίκα. Είσαι μετά. Δεν μπορείς δηλαδή να αγνοήσεις κάτι και να θες να το αγνοήσεις. Έχει περάσει μέσα στο DNA σου. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι όλοι οι έρωτες έχουν ανταλλαγή υγρών. Οπότε υπάρχει μόλυνση. Έχεις μολυνθεί ήδη από τον άλλον. Έτσι. Όταν ένας χωρισμός ήταν σου στοιχίζει, είναι η απώλεια των υγρών. Οπότε έχει συνηθίσει εκεί. Οπότε...
0: Συνδέεται ο έρωτας με την ανάγκη να κάνει κάποιος τέχνη?
1: Μου φαίνεται ότι ο έρωτας είναι για όλους τους ανθρώπους. Και η τέχνη για όλους τους ανθρώπους. Όχι, δεν συνδέεται. Όλοι οι ερωτευμένοι είναι εν δυνάμει και θεροβάμονες και καλλιτέχνες.

0: χώρος των καλών τεχνών στην Ελλάδα έχει παραδοσιακά πολύ στενούς δεσμούς με τις ιδέες της αμφισβήτησης, με τους κοινωνικούς αγώνες. Γενικά έχει κανείς την αίσθηση ότι ένας σπουδαστής των καλών τεχνών θα αλλάξει τον κόσμο λίγο πιο γρήγορα από ότι ένας ηθοποιός σε μια δραματική σχολή. Πώς βιώσατε αυτή την πολιτική κληρονομιά? Ήσασταν φοιτητής τη δεκαετία του 80, μετέπειτα καθηγητής και πρίτανης. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν ιστορικές εξελίξεις που αναγκαστικά τις ακολουθήσατε κι εσείς?
1: Στη Χούντα, ας πούμε, εγώ έμενα στην πλατεία Αργύλης. Έβλεπα πάρα πολύ καλά, θυμάμαι τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά, θυμάμαι όλους τους χουντικούς, τον Πατακό, τον Παπαδόπουλο, να χορεύουν στους τσολιάδες, στους πυροσβέστες απέναντι. Τους έβλεπα δηλαδή τακτικά. Και επίσης έμενα στην πλατεία Αργύλης, αλλά ταυτόχρονα πήγαινα στο 15ο σχολείο, στον Κυψέλη. Οπότε όλο το Πολυτεχνείο το έζησα, γιατί πέρναγα μπροστά με το τρόλεϊ. Και έτσι ειδοποιούσα και τους φίλους μου στο 15ο και τους φίλους μου στο 7ο στο Παγκράτη. Οπότε όλοι αυτοί τα είδαμε, τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Αλλά βέβαια είμαστε μικροί. Και αν θέλεις, επειδή είμαστε μικροί, είμαστε και λίγο τυχεροί από την άποψη ότι το κεφάλι μας δεν ξέρει τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Έτσι. Αλλά στα 15,5 σου, όπως για να το κάνουμε, φεύγεις νωρίς από αυτά. Μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, και οι καλλιτέχνες, να ξέρετε κάτι, στην καλών τεχνών μπορεί να φαίνεται ότι είναι πιο πολύ η προοδευτική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μου φαίνεται ότι είναι το ίδιο ποσοστό. Και στους καθηγητές και στους φοιτητές κλπ. Απλά δεν είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται για να μπορέσουν να ανθίσουν, θα είναι ντροπή να πεις ότι είσαι ακροδεξιός. Φυσικά δεν θα υπάρχουν, αλλά τι θα πεις για ακροδεξιό? Πώς μπορεί να σκεφτείς να είσαι ακροδεξιός? Πώς μπορεί να σκεφτείς να μην είσαι κοινωνικά ευαίσθητος? Μπορεί κάποιος άνθρωπος σήμερα να σκεφτεί να μην είναι κοινωνικά ευαίσθητος? Κοινωνικά ευαίσθητος μπορεί να είσαι σε οποιοδήποτε χώρους να είσαι. Εκτός από τους ακροδεξιούς, οι οποίοι σου λένε, όχι, εγώ θέλω τον θάνατο αυτού ή οτιδήποτε άλλο, μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε κοινωνικοί ευαίσθητοι και πολιτικά ευαίσθητοι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Οι τέχνες αλλά και το θέατρο. Το θέατρο έχει μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία από τα εικαστικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα έργα που παίζουν μπορεί να είναι ακόμα πιο, αν παίζουν Μπρέχτ κλπ., ακόμα πιο ρεξικέλευτα και ακόμα πιο πολιτικά. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνει πολλοί κόσμος στο θέατρο παρά τα εικαστικά.
0: Ασφαλώς. Απλώς έχω την εντύπωση και μπορεί να είναι μια προσωπική μου εκτίμηση ότι ένας. Ότι η σχολή των καλών τεχνών ίσως έλκει περισσότερο ανθρώπους που έχουν μια άλλη δομή σκέψης.
1: Η δομή σκέψης φτιάχνεται. Σίγουρα, αν πηγαίνεις στο 36 στο δημοτικό, στο Λόφο του Στρέφη, είναι ενδεχομένως τελείως διαφορετικό αν πηγαίνεις στην Εκάλη. Μπορεί, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει ταξικότητα στην τέχνη, ακόμη και σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς το θέτετε ταξικότητα. Η ταξικότητα, ένας πιο πλούσιος δεν μπορεί να παράγει σίγουρα καλύτερο έργο. Μπορεί να έχει τα χρήματα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παράγει καλύτερο έργο. Ότι οι συλλέκτες κατά κάποιο τρόπο μπορούν να φτιάξουν κάποιους, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτοί το γούστο τους σιγά σιγά εκπαιδεύεται καλά και διαλέγουν καλά έργα.
0: Το να είναι κανείς πλούσιος όμως και να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει έργα τέχνης δεν είναι το ίδιο με το να είναι κανείς φτωχός και να αγνοεί εντελώς την ύπαρξη ενός έργου τέχνης?
1: Αν θέλει όμως, τα έργα τέχνης μπορεί να πάει. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν σιδεράς και με πήγαινε στο Ηρώδιο. Και αυτός στις τραγωδίες έκλαιγε. Στο δημοτικό είχε βγάλει. Τώρα, μόνο που τον έβλεπα εγώ, γιατί κλαίει, λέω. Οπότε συνέχισα και εγώ να βλέπω θέατρο. Ή με είχε πάει στα 5 μου και είχα δει Μπουλούκι Βασιλιά Λύρα, ας πούμε. Στο χωριό ένα, στους Άραγες. Θυμάμαι το δαχτυλίδι που είπε, το δηλητήριο, το θυμάμαι ακόμα. Πώς έγινε αυτό, ας πούμε. Οπότε αμέσως δημιουργήθηκε αυτό. Ή στα 10 μου με πήγε να δω τον Σπάρτακο στο Σινεάκ. Το 67, τον Αύγουστο. Οπότε αυτό εμένα με καθόρισε στη ζωή μου ο Σπάρτακος. Όπως βέβαια με το Σπάρτακο, όπως ξέρετε, τελείωσε και ο μακαρθισμός για πρώτη φορά με την παραγωγή του Κέρντ Ντάκλας. Ναι, δεν το ήξερα τότε. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι ήταν ο Σπάρτακος και μιλούσε για δικαιοσύνη κλπ. Ο πατέρας μου ήταν συντηρητικός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά στη ζωή του δεν ήταν συντηρητικός σε σχέση με τους κοινωνικούς αγώνες.

0: Πώς ορίζετε τη συντήρηση?
1: Η συντήρηση είναι η τελετή αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτε. Δηλαδή, ποια είναι η τελετή? Η τελετή είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, φοράει τα λιλά ο ιερωμένος και όλοι πενθούμε. Και το Σάββατο φοράει τα λευκά και γίνεται η Ανάσταση. Αυτό είναι η τελετή. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο ιερέας ή ο ψάλτης ψάλει πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει να πάμε στην τελετή. Είναι μια τελετουργία της Άνοιξης αυτή. Ενώ το άλλο είναι ερμηνεία. Ο προοδευτικός άνθρωπος λοιπόν ξαναερμηνεύει. Πώς ξαναερμηνεύει τα πράγματα? Με τα καινούργια εργαλεία που έχει. Όσα εργαλεία έχεις λοιπόν, έτσι ακριβώς ξαναερμηνεύεις τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε την Οδύσσεια, τον Οδυσσέα του Ομήρ, καλή ώρα θα έρθει τώρα και στις ταινίες, η οποία μας πηγαίνει στο μακρινό παρελθόν του κόσμου, γιατί εκεί έχουμε και με θεούς να κάνουμε. Δηλαδή δεν παίρνει απόφαση μόνο ο άνθρωπος, αλλά παίρνουν και οι θεοί μαζί του, είναι μαζί. Οπότε πάμε στο μυθικό κόσμο, τότε που ερμήνευε τον κόσμο ο συγγραφέας, ο Όμηρος, και έχουμε και τον Οδυσσέα του Τζόις, ο οποίος είναι ένα μικροσκόπιο. Γιατί σε ένα 24ωρο, πάλι ένα βιβλίο πολύ μεγάλο, τι μας αναλύει κάθε πετραδάκι, κάθε γωνίτσα κλπ. Οπότε χρησιμοποιεί σαν εργαλείο το μικροσκόπιο. Οπότε η διαμεσολάβηση του εργαλείου κάθε φορά, ο προοδευτικός άνθρωπος χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση του εργαλείου για να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο και να κατανοήσει ότι, αδερφέ μου, η ζωή τελειώνει, θα πεθάνεις κι εσύ. Η ήττα του σώματος δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα του σώματος. Οπότε είναι μπλακεία. Πολύ απλά.
0: Είναι όμως αλήθεια ότι ένας προοδευτικός έχει ανάγκη το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής του συντηρητικού?
1: Όχι, αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Οι τελετές. Οι τελετές λοιπόν μας ενώνουν με το μαγικό παρελθόν. Τώρα είμαστε στην απομαγευμένη εποχή. Αυτό λοιπόν το μαγικό παρελθόν είναι στη φαρέτρα μας. Δεν μπορούμε να φύγει από εκεί. Σαν ανάμνηση αυτού του μαγικού παρελθόντος έχουμε, πραγματικά χάρη. Κοιτάζουμε τα ζώδια. Έτσι, που είναι μια σταθερά. Τα ταρό, ή πηγαίνουν στις καφετζούδες και λοιπά. Έτσι, παλιότερα η αστυνομία πήγαινε και στα medium. Ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ έχω δουλέψει με τέτοιους τρόμους αφήγησης. Δηλαδή, έχω κάνει έργο το οποίο όλα μου τα έργα είναι καταστροφολογικά, θα έλεγα.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: θα τα χαρακτηρίζετε έτσι όμως.
1: Ναι, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή, είναι σπίτι που καίγεται, μολυβένιο σπίτι. Τόρμπαλ, τα πιτσερία για τυφλούς, Spell Your Name, ο μικρός βασιλοκτόνος.
0: Έχετε ανάγκη να αποδομήσετε κάτι, να καυτηριάσετε, να σατιρίσετε, να υποδείξετε ίσως?
1: Όχι, συμπεριφορές μόνο. Μόνο συμπεριφορές εγώ. Οι συμπεριφορές τις βάζω μέσα, δεν παίρνω θέση. Δεν κάνω διδακτική τέχνη.
0: Ξέρετε ότι αν δει κάποιος τα έργα σας, φαντάζεται έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που στην πορεία βλέπει μπροστά του?
1: Ευτυχώς να μην αναγνωρίζουν στον δρόμο.
0: Το 2015 ήσασταν μέρος μιας έκθεσης με έναν πολύ πολιτικό τίτλο, ανάμεσα στην απεσιοδοξία της νόησης και στην αισιοδοξία της βούλησης. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν παραμένετε αισιόδοξος με τη βούληση για μια κοινωνική αλλαγή, αν ο κόσμος υπάρχει περίπτωση να αλλάξει.
1: Χωρίς την ουτοπία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει και την ουτοπία. Είπαμε ειδονή για την αναπαραγωγή του είδους, ισχύς για να μπορέσει να είσαι δυνατός, δηλαδή μοιραία, θα δαγκώσεις και εσύ όπως θα δαγκώνουν οι άλλοι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικό. Και η ουτοπία. Η ουτοπία είναι ότι πάντα θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος θέλουμε να είναι πιο ίσως, πιο δίκαιος κλπ. Χωρίς αυτό το πρόσημο δεν είσαι άνθρωπος. Χωρίς ουτοπία, χωρίς να έχεις μια ουτοπία, δεν είσαι άνθρωπος. Αν θες να πεθάνουν όλοι οι άλλοι να επιβιώσεις εσύ, δεν είσαι άνθρωπος. Πολύ απλά. Πάντα πρέπει να επιδιώκεις την ουτοπία. Η ουτοπία όμως έχει αυτό το χαρακτήρα. Έναν καλύτερο κόσμο. Οπότε και γι' αυτό προσπαθείς κάθε μέρα.
0: Ακόμη και αν δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να είσαι άτυχος τελείως.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Δεν είμαστε τελικά ξεκρέμαστοι από το πολιτικό ή το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Δεν εκμεταλλευτήκαμε καθόλου σαν χώρα από το 1974 και μετά την περίοδο ειρήνης που είχαμε. Αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε, αλλά εξακολουθήσαμε να αναμασάμε, όπως και τώρα εξακολουθούμε να αναμασάμε έτσι παλιότερες ιστορίες όταν είμαστε στο μίσος και στην έχθρα. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα μας λάθη. Αυτό το λέω σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν καλλιτέχνη. Ότι δεν γίνεται. Να σου πω, υπάρχει ένα έργο του Boyd, Joseph Boyd. Λέει: εγώ αγαπάω την Αμερική και η Αμερική αγαπάει εμένα. Λοιπόν, πήρε ένα αεροπλάνο και πήγε το 1974 στη Νέα Υόρκη και κάθισε σε μια γκαλερί μέσα και είχε βάλει ένα κογιότ και μαζί με τον κογιότ έπαιζε. Για μια εβδομάδα περίπου. Και είναι ένα έργο του Εξυπερί, ο οποίος και αυτός ήταν πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι δύο ήταν πιλότοι. Ο ένας έπεσε και επιβίωσε, ο άλλος πέθανε στην Μεσόγειο. Και λέει ότι είναι ο μύθος του μικρού πρίγκιπα που εκεί η Αλεπού συναντάει τον μικρό πρίγκιπα. Και λέει: θες να γίνουμε φίλοι, λέει ο μικρός πρίγκιπας. Και λέει ο άλλος: πώς θες να γίνουμε φίλοι? Για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να άρχισε κατά τα 8 χρόνια διαστήματα. Αλλά έβαλα και έναν άλλο παράγοντα. Ότι τώρα εσείς λέγεται σούπερ μάρκετ, εγώ πού θα φάω? Και πώς θα φάω? Όταν λοιπόν, πώς θα γίνουμε φίλοι, αν εμένα με αφήνεις πεινασμένο? Οπότε, στην κοινωνική ειρήνη, δεν μπορεί να είναι κάποιος πεινασμένος. Δεν πάει να θες όλα δικά σου. Οπότε, αν λέμε η τέχνη, αν διδάσκει, φυσικά και διδάσκει. Αν πάρουμε λοιπόν αυτό, ας ξαναδιαβάσουν λοιπόν όλοι του Εξυπέρι, τον μικρό πρίγκιπα, και να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας, γιατί υπάρχουμε.
0: Είναι πιο ισχυρό ανάγνωσμα από την Οδύσσια, πιστεύετε?
1: Η Οδύσσια έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και εκεί όμως έχει τόσους πολλούς χαρακτήρες και τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες, που μου φαίνεται όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι για απόλαυση. Ότι οι τέχνες είναι για απόλαυση. Πώς το λέω αυτό?
0: Όχι για να σε ταράξουν καμιά φορά.
1: Από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου του έλαγε ο κλήρος να διηγηθεί την ύπαρξη του κόσμου, του κοσμήματος. Γι' αυτό αφηγείται ιστορίες. Δεν υπάρχει άλλο ζώο. Την ύπαρξη, ότι υπάρχει όλο αυτό. Το σύμπαν, ότι υπάρχει όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Οπότε η τέχνη λοιπόν, οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες για να τις ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα για ευχαρίστηση. Γιατί θέλουν να ακούνε ιστορίες. Και εγώ είμαι παραμυθατζής. Αφηγούμε ιστορίες.
0: Λέτε γι' αυτό το λόγο και όχι για να ξορκίσουν το θάνατο ή το τέλος?
1: Ναι, αυτό είναι για την ήττα. Για την ήττα του σώματος. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε η τέχνη. Πώς όμως? Τραγουδώντας και λοιπά, έτσι, για να έρθει αυτό.
0: Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείτε τη λέξη ήττα. Σας έχει απασχολήσει
1: ο θάνατος ο ίδιος?
0: Όχι, η ήττα. Η ήττα γενικότερα.
1: Η ήττα είναι ένα εργαλείο.
0: Ακόμη και η ήττα της αριστεράς.
1: Άκουσε την ήττα. Είχα πάει το 81. Το 81, επειδή ήμουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σαν ένα τάγμα ανεπιθυμήτων, αποφάσισα μόλις μου δόθηκε ευκαιρία μετά να πάω στη Βουλγαρία. Λοιπόν, και πήγα στη Βουλγαρία και όταν γύρισα στο πούλμαν, τους είπα: ευτυχώς σύντροφοι που δεν κερδίσαμε τον εμφύλιο. Έτσι. Αλλά πάντα οι ουτοπίες έχουν αυτό.
0: Πώς βγαίνει κανείς από αυτό? Πώς βγαίνει δηλαδή από αυτόν τον αιματηρό αγώνα, τον εσωτερικό αγώνα εννοώ, με τόσο μεγαλείο?
1: Καταρχάς η ουτοπία δεν είχε λάθος. Λάθος είχαν αυτοί που την εφαρμόσαν και οι άνθρωποι. Αλλά η ίδια η ουτοπία δεν είχε λάθος. Το πρόσημο για έναν καλύτερο κόσμο, φυσικά, αν στερήσουμε αυτό την ελπίδα από τους ανθρώπους, τότε τι κάνουμε?
0: Σας έχουν προσεγγίσει να καταβείτε υποψήφιος σε κάποιο
1: ψηφοδέλτιο? Δεν θα κατέβαινα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κατέβαινα ποτέ. Το έκανα στο μικρό κύκλο της σχολής. Αυτό.
0: Μέχρι εκεί σας φτάνει?
1: Όχι, δεν θέλω. Είμαι καλλιτέχνης. Θέλω να διηγούμε ιστορίες. Μου φτάνει αυτό το πραγματικό σενάριο. Δεν θέλω άλλο.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Ότι ξυπνάω κάθε πρωί και είναι όλα
0: ωραία. Και τι θέλετε να κάνετε?
1: Τίποτα, αναπνέω. Μου φαίνεται ότι η τέχνη της αναπνοής είναι το καλύτερο. Ότι αναπνέω, δεν πονάω κάπου. Τώρα έχω μεγαλώσει 70 παρά 1. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι...
0: Στα 70 παρά 1, είστε ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που ακούω να μην λέει 69 και να λέει 70 παρά 1.
1: Είναι λίγο πονηρό το 69.
0: Τι θα λέγατε ότι ήταν η διαδρομή σας από το 10 παρά 1, ας πούμε, από τότε που θυμάστε ίσως τον εαυτό σας πιο έντονα μέχρι εδώ? Έχετε μια σοφή διαπίστωση για τους ανθρώπους γενικότερα? Τι είναι αυτό που μας συνδέει και θέλουμε να δούμε μια έκθεση ζωγραφικής, μια έκθεση γλυπτικής?
1: Η περιέργεια.
0: Μόνο.
1: Ναι, είμαστε περίεργοι. Ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο ζώο. Είναι καλός, μαζί, κακός κλπ. Σε άλλους είναι καλός, σε άλλους είναι κακός κλπ. Οπότε αυτός ο αγώνας, ο διαρκής για επιβίωση που είμαστε συνέχεια σε αυτό, αυτό είναι που μας κρατάει στη ζωή. Ότι έτσι είναι η ζωή.
0: Και αυτό. Τι είναι αυτό που μας διαχωρίζει από τους άλλους? Κάποιοι παίρνουν μια άλλη πορεία στη ζωή τους. Ακολουθούν άλλους κανόνες, άλλης ηθικής.
1: Μου φαίνεται ότι βαριούνται πιο πολύ και είναι πιο χαλαροί γι' αυτό. Σου λέει εντάξει, τώρα εγώ που να τρέχω. Οπότε ακολουθούν.
0: Α, η ηθική εννοείται απαιτεί δουλειά.
1: Η ηθική βέβαια, ναι. Είσαι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις στη διάρκεια της δουλειάς σας?
1: Όχι, όχι. Καμία εκπτώση. Ούτε μου ζητήθηκε. Δηλαδή δεν μου είπε κάποιος να κάνει αυτό για να κάνει το άλλο.
0: Πότε νιώσατε ότι αυτό που κάνετε αναγνωρίζετε?
1: Μου φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή είχα μια αναγνώριση. Δηλαδή, ξέρετε, όταν λέω αναγνώριση, δεν είναι αυτό η πλατιά αναγνώριση και λέω, αλλά από τα πρώτα έτη και πριν μπω στη σχολή, έκανα κάποιες εκθέσεις και λοιπά. Είχα έναν διάλογο μεταξύ των συναδέρφων μου και λοιπά, των καλλιτεχνών. Οπότε είχα μια αναγνώριση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά με εσάς και τους θαυμάζετε, ή υπήρξαν για εσάς σημαντικοί και με έναν τρόπο επιδραστικοί?
1: Όχι άμεσα, έμεσα όμως πολύ. Δηλαδή έμεσα, καταρχάς όταν αρχίζεις να κάνεις μάθημα, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι θρησκευτικός ηγέτης. Οπότε όταν κάνεις μάθημα, τι μαθαίνεις? Τους μαθαίνεις με ποιο τρόπο μπορούν να αφηγούνται ιστορίες τρισδιάστατες, προκειμένου στην κληπτική ή τη τέχνη γενικότερα. Οπότε τότε θα πρέπει να μιλήσεις για πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες και για πολλά και διαφορετικά κινήματα. Το κάθε κίνημα λοιπόν, τι είναι, σκεφτόμαστε μετά το κίνημα αυτό. Σκεφτόμαστε μετά από αυτόν τον καλλιτέχνη. Σκεφτόμαστε μετά από αυτό το εργαλείο που έχουμε. Μετά το τηλεσκόπιο. Όλα γίνονται μετά από ένα εργαλείο. Οπότε κάθε φορά, το κάθε κίνημα, ο κάθε καλλιτέχνης μας δίνει ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Πατάμε εκεί να σκεφτόμαστε. Δηλαδή.
0: Πότε ένα καινούριο γεγονός, μια καινούρια ανακάλυψη, ένα νέο έργο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, στον κλάδο σας γίνεται ιστορία?
1: Αυτό το αποφασίζει η ιστορία.
0: Η ίδια. Πώς μιλάμε για κινήματα όμως?
1: Μα και τα κινήματα και αυτά τα αποφάσισε η ιστορία ότι υπάρχουν.
0: Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που σπρώχνει, ας πούμε, 3-4 καλλιτέχνες στον κόσμο και την ίδια στιγμή αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο κάτι?
1: Αυτά μπορεί για λίγο το εμπόριο κάποιος να τους προμοτάρει, αλλά μέχρι εκεί μου φαίνεται.
0: Α, είναι θέμα εμπορίου, όχι ποίησης.
1: Ποίησης είναι. Αλλά η ιστορία γράφεται με ανθρώπους, καλλιτέχνες βέβαια, οι οποίοι δημιουργήσαν ένα μικρό περιβάλλον το οποίο αντικατόπτριζε την εποχή τους.
0: Τώρα ποια εποχή διανύουμε? Είμαστε στη μετά.
1: Τώρα είμαστε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, το οποίο υποτίθεται ότι το καινούργιο εργαλείο αυτό που έχουμε τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε ένα εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα χαρακτηρίσει δηλαδή το έργο των εικαστικών το επόμενο διάστημα?
1: Οι εικαστικοί τρέχουν πιο μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ακριβώς έχουν την αυθαιρεσία. Έλεγε ο Μακλούαν στα μίντια ότι όλοι οι επιχειρηματίες, οι νομικοί, οι πάντες πρέπει να κάνουν παρέα με καλλιτέχνες, επειδή αυτοί έχουν την αυθαιρεσία, τρέχουν πιο μπροστά. Οπότε όλα αυτά τη σημερινή εποχή την έχει καταγράψει ο Όργουελ πολύ καλά. Στο 1984.
0: Ωστόσο δεν νιώθετε φόβο πως η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργεί γλυπτά καλύτερα από τα δικά σας?
1: Εντάξει, δεν είναι πένσα έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα εργαλείο, ένα εργαλείο, δυνατό εργαλείο. Φυσικά κάποιοι θα το χρησιμοποιήσουν, κάποιοι μπορεί να τους κοροϊδέψουν. Όμως είναι ένα εργαλείο, μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο αυτό το σπουδαίο εργαλείο, αν δείτε στην ιατρική τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλη η καινούργια ιατρική θα είναι ατομική ιατρική. Οπότε αν δούμε στο DNA και πώς το DNA μέσα μπορεί να το αποκωδικοποιήσει και μετά μπορεί να βρει ταύτιση με πόσους άλλους ανθρώπους, για αν θέλεις εσύ να πάρεις ένα μόσχευμα ή αν θέλεις να πάρεις κάτι και την ταχύτητα που θα γίνεται αυτό. Μην το βλέπετε τώρα αυτό στο σκάκι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι παιχνίδια, εντάξει, κέρδισε στο σκάκι και... Πρέπει να δούμε ότι αυτό που παίζει ρόλο στον ίδιο τον άνθρωπο, πώς θα καλυτερεύσει την ίδια τη ζωή του ανθρώπου και πώς θα μπορέσει να διευρύνει την γνώση μας.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος, αν νιώθετε?
1: Δεν νιώθω για κάτι.
0: Δεν ξυπνάτε το πρωί και λέτε είμαι περήφανος?
1: Όχι, ξυπνάω το πρωί και δεν σκέφτομαι καμία υπερηφάνεια.
0: Όχι,
1: όχι καμία. Ναι.
0: Ούτε ότι έχετε κατακτήσει κάτι, ούτε ότι έχετε καταφέρει κάτι.
1: Δεν είμαι δυσαρεστημένος, αλλά όλα αυτά είναι η ζωή. Μόνο να έχω υγεία, να πονάω λίγο, όχι πολύ κλπ.
0: Είστε εντάξει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Εύχομαι να είστε πάντα.
1: Είμαι εντάξει, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
6: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξία είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στο 210-4800-170-4 βρίσκεται τη Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αναστασοπούλου. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι ειδήσεις σε τίτλους. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Ο θρόνος του ποδοσφαίρου περιμένει τον επόμενο βασιλιά. Ισπανία και Αργεντινή απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος θα βρεθούν αντιμέτωπες με την ομάδα του Λιονέλ Μέση που διεκδικεί το τέταρτο πετράδι στο στέμα της και παραμονή στην κορυφή, με μια Ισπανία ωστόσο που ξεκίνησε αθόρυβα στη διοργάνωση, φτάνοντας όμως στον τελικό με κρότο.
1: Μέση, πετοδεξίο Μέση, περνάει μπάλα γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες!
2: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία 2-0!
0: Τα πρώτα σαραντάρια αναμένονται σήμερα και αύριο από την τρίτη πτώση της θερμοκρασίας σε λίγο αναλυτική πρόγνωση. Στις φλόγες και πάλι Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν πλήγματα κατά του Ιράν για 8η νύχτα μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στον κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Θα πάρουν ένα αξέχαστο μάθημα απειλή τους Αμερικανούς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ. Κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών, τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η υπόθεση από την άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για στοχοποίηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση πάντως να επιμένει στη μομφή για γαλάζιο σκάνδαλο. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για σχέδιο διάλυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.
3: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, κοντά σε σπίτια μάλιστα, στα Σελήνια Σαλαμίνας. Εστάληκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την παραλία. Φαίνεται όμως ότι έρχονται καλά νέα τα τελευταία λεπτά. Η Κάτια Νιάκαρη βρίσκεται εκεί. Έλα, Κάτια.
4: Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. Στις 12:32 εκδόθηκε το δεύτερο μήνυμα από το 112. Για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς την παραλία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 12 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε, όπως είπες και εσύ, ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12 και 19 ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε συνεχώς εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ μεταβαίνει και κλιμάκιο από το ανακριτικό της αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρισμού Πειραιά, προκειμένου να γίνει διερεύνηση για τα αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Το βασικό είναι κάτι ότι ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό κρατάμε μετά από αυτή τη συντονισμένη επιχείρηση. Και επειδή είναι, όπως θα πούμε στη συνέχεια, δύσκολη σημερινή ημέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γιατί σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είναι και σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
5: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές και σήμερα και αύριο. Σύμφωνα λοιπόν και με το χάρτη επικινδυνότητας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αύριο Δευτέρα, όπως και σήμερα, έχουμε κατηγορία 3. Σε όλη την Αττική, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπείρου, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία, στην Πελοπόννησο και Μυσσηνία επίσης, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, νομός Λασιθίου και νομός Ηρακλείου στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αρκετές, και κεντρική Μακεδονία πάρα πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και η αυριανή, που σημαίνει προσοχή σε όλους, με το χάρτη να βάφεται κίτρινος σε πάρα πολλές περιοχές. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να είναι σε ετοιμότητα, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Και όλοι να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Έτσι. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Τώρα βρισκόμαστε ξανά σε τροχιά νέας και επικίνδυνης κλιμάκωσης. Είχαμε σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η Τεχεράνη Βάνα Κουτρουλού ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ανοίξουν τις πύλες της Κολάσεως. Για ποιο λόγο? Για τους δύο Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους σε χτυπήματα, να θυμίσουμε, αντίπεινα ιρανικά την Παρασκευή που πέρασε, σε βάση η Αμερικανική στην Ιορδανία. Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τότε έχασαν τη ζωή τους. Τέσσερις τραυματίστηκαν και ακόμη ένας αγνοείται. Έδωσε λοιπόν εντολή για σκληρά αντίπεινα. Να πούμε ότι από τις αρχές, από τα τέλη, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, 16 είναι οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 430 οι τραυματίες. Είχαμε αντίδραση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Πιτ Χέξεθ, ο οποίος είπε ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων, των Αμερικανών στρατιωτών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας. Είχαμε για 8η συνεχόμενη νύχτα

0: μείνει αξέχαστη.
1: Ακριβώς. Και όπως ότι η υπογραφή του μεγάλου σατανά, αναφερόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αποδείχθηκε άκυρη. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου και ουσιαστικά πια πλέον δεν υφίσταται ως συμφωνία. Αυτό που επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει από το Ισραήλ και έχει επιτραπεί η στάθμευση περισσότερων αεροσκαφών, αμερικανικών υπτάμενων, τάνκερ ανεφοδιασμού, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούν στην επόμενη φάση να είναι δηλαδή έτοιμες και για το ενδεχόμενο μιας πιο μεγαλύτερης κλιμάκωσης στη σύγκρουση και πιο γενικευμένης, αν θέλουμε, γενικευμένων εκτεταμένων επιθέσεων. Κάτι για το οποίο βέβαια απειλούν και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Δυστυχώς είμαστε σε μια φάση που ο δρόμος της διπλωματίας έκλεισε για μια ακόμη φορά. Το State Department εξέδωσε και παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Πριν πάμε στο άλλο πολεμικό μέτωπο, να ακούσουμε όσα είπε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούζ.
2: Τα πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες. Το μοναδικό θέμα το οποίο συζητείται είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα και οι Ιρανοί να έχουν αποφύγει να κάνουν κάτι αντίστοιχο στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι κάτι που αφορά στη διεθνή οικονομία. Γιατί δεν συμφέρει για διαφορετικούς λόγους του κανένα από τους δύο. Αλλά οπωσδήποτε, από την ώρα που δεν υπάρχει διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, η διεθνή εμπορία πετρελαίου επηρεάζεται.
0: Στο άλλο τώρα πολεμικό μέτωπο, στην Ουκρανία, είχαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή βάνα του πολέμου, πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones κατά της Ουκρανίας.
1: Ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα είχαμε την ρωσική επίθεση στην χθεσινή ουκρανική επίθεση με drone, να θυμίσουμε, εναντίον δύο αποθηκών του μεγαλύτερου διαδικτυακού κολοσσού πωλήσεων, να θυμίσουμε, για τη Wildberries μιλάμε, σε ρωσικό έδαφος που χαρακτηρίζεται η ρωσική Amazon. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να υπάρξει αυτή η ρωσική απάντηση. Μετά τη 1:30 τα μεσάνυχτα άρχισε ένα ρωσικό σφυροκόπημα επί 5 ώρες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν διαδοχικές εκρήξεις και πυρκαγιές σε τουλάχιστον 5 συνοικίες του Κιέβου, πολυκατοικίες, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, σταθμευμένα οχήματα, κτίρια γραφείων να τυλιχθούν στις φλόγες, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, 16 να τραυματιστούν και οι πυροσβέστες και οι διασώστες να δίνουν για ακόμη μία φορά μάχη, για πολλωστή φορά, να σβήσουν πυρκαγιές, να απεγκλωβίσουν κατοίκους και να, φυσικά, είχαμε και ξανά και μία απάντηση από τους Ουκρανούς, οι οποίοι απάντησαν με επίθεση στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, σε βιομηχανική ζώνη, επλήγησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.
0: Με το Ζελένσκι να ζητά να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση δίνει στη Ρωσία έξτρα χρόνο να σχεδιάσει νέες επιθέσεις. Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο εδώ κοντά μας.
3: Γεια σου,
0: Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Στην καθιερωμένη του λοιπόν κυριακάτικη ανασκόπηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα υποδομής που έχουν ήδη γίνει, αλλά και τις κορδέλες που πρόκειται να κοπούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκλογές έχουμε μπροστά μας.
3: Ναι, είναι προφανές ότι κάθε κίνηση πλέον, τουλάχιστον έτσι θα ερμηνεύεται. Ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βέβαια επιμένει να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Υπάρχουν όμως μπροστά πολλά σημαντικά ορόσημα, σε αυτά αναφέρεται. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλία για τα εγγένεια του Ε65. Δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα. Είναι μέρος αυτής της προεκλογικής σημαίας, θα λέγαμε, το είπαμε, το κάναμε. Και τα μεγάλα έργα είναι και η υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης, όπως θυμίζουν από την κυβέρνηση, για το να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά πλέον να παραδίδονται και έργα που θα αλλάζουν την καθημερινότητα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η επιδίωξη.
0: Και είναι ίσως και μία απάντηση στην κριτική που ασκείται από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι εδώ και πολλούς μήνες έχουμε μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι τα μολύβια έχουν κατέβει, δεν δουλεύει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός έρχεται και απαντά με αυτόν τον τρόπο. Έκανε ωστόσο ειδική αναφορά, Γιώργο, στα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση με σφοδρό τρόπο, λέγοντας

0: ότι στοχοποίησε και διέσυρε υπουργούς και βουλευτές πριν καν αποφανθεί δικαιοσύνη.
1: Τους έχει καλέσει από την συνέντευξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να ζητήσουν συγγνώμη. Άπαντες στην αντιπολίτευση. Θα λέγαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτηση σου σήμερα τα ξανατραβάει ένα ευρωπαϊκό όπλο. Το έκανε την Πέμπτη στη συνέντευξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Τώρα πατώντας πάνω στην έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, από τη μία θέλει να καταρρύψει το αφήγημα της αντιπολίτευσης, από την άλλη όμως να τους πει ότι αυτό είναι το φόντο και εσείς παραγνωρίζετε ένα βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου, που είναι το τεκμήριο αθωότητας. Σε εξίσου υψηλούς τόνους ήταν και η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη στη συνέντευξή του στο Ethnos.gr, με την χαρακτηριστική αποτροφή ότι οι δίκες και οι εκδικάσεις των υποθέσεων δεν γίνονται στα κομματικά και στα πολιτικά γραφεία. Και από την άλλη, είναι σαφές ότι θα δούμε πολλά επεισόδια σε αυτή την κόντρα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Και φάνηκε και από την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε όλοι και εδώ μέσα από την τηλεόραση του Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη το πρωί. Θα ακούσετε για αρχή το Διονύση Τεμπονέρα, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πια, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και η απάντηση από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θα ξεκινήσω, για να είμαι και στο πνεύμα της ημέρας, ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
3: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕΛΕΤ.
2: Σωστά. Θα συνεχίσω.
4: Πανηγυρίζεις, πώς το εκλαμβάνετε?
2: Τώρα πανηγυρίζατε, εντάξει. Πανηγυρίζατε, λέει. Οι ανακοινώσεις αυτό λέγανε.
4: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε.
0: Όπως ακούσατε από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου βέβαια νωρίτερα, η κυβέρνηση επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους δηλαδή. Βεβαίως παραμένει ο απόλυτος άγνωστος χ ο χρόνος των εκλογών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως έχουν πάρει θέσεις μάχης και γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί ποντάρουν περισσότερο στο σενάριο του ευνηδιασμού, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν για παράδειγμα την άλλη Παρασκευή στη Βουλή πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρευρεθεί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο για τη συνταγματική αναθέση. Θεώρηση που ξεκινάει τριμέρη συζήτηση, θα είναι πάλι μια νέα σπίθα σε αυτή τη φωτιά των πρόωρων εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιμένουν ότι πάμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Και μάλιστα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάθε μέρα που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο που δεν επιστρέφεται.
0: Πάντως, πέραν της αντιπολιτεύσεως, εγώ θα θυμίσω ότι έγινε και μέσα στην εβδομάδα, δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση, ο ίδιος ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Γι' αυτό σου πω, γιατί παρασκεύει.
0: Αυτό, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι έτσι όπως μου τα έχουν ζητήσει, δεν θέλουν να υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά. Άρα η συζήτηση άνοιξε και άναψε ακόμη περισσότερο με αυτή τη φράση του Προέδρου της Βούλης. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Κακλαμάνης.
1: Καθόλου τυχαίο και προφανέστατα εκφράζει. Είναι συνομιλητής του. Προφανώς ξεκαθάρισε ότι εκφράζει μια προσωπική του άποψη. Εγώ θα πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όμως πάνω στο γραφείο του κάθε πρωί όταν πάει, όπως και εγώ και εσύ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια χαρτιά, από τη μία έχει το χαρτί της απόφασής του και από την άλλη έχει τις εισηγήσεις που λένε γιατί θα πρέπει να κάνει πρόωρες εκλογές.
0: Άρα δεν αποκλείεται, Γιώργο Παπακοσταντίνου, η απόφαση να ληφθεί μετά τα μπάνια του λαού.
1: Και λίγο πιο μετά ίσως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.

0: Τώρα, την επόμενη μέρα του κόμματος επιχειρεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, μετά την εκλογή στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ρένας Δούρου, μετά από μήνες εσωκομματικών αναταράξεων, είδαμε και μια πολύ σκληρή επίθεση της κυρίας Δούρου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στο αν τα δύο κόμματα πια, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, έχουν κοινή ιδεολογία. Η Άτζη Κούκη θα μας πει περισσότερα. Άτζη.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, χθες ήταν μια ημέρα γεμάτη εξελίξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο από το πρωί στην Βουλή, όπου εκεί συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και αναβήθηκε πρόεδρος της η Ρένα Δούρου, αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί είδαμε ότι επιχειρήθηκε ένα restart στο κόμμα, και αυτό προκύπτει κιόλας και από την τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, που έβαλε αστερίσκους σε σχέση με την παραμονή του στο κόμμα. Αστερίσκους που αφορούν ένα σκληρό αντιπολιτευτικό ροκ, το οποίο προτάσει ο ίδιος, και ουσιαστικά αναφέρει στη στάση που θα τηρήσει το κόμμα απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και είδαμε ότι υπήρξαν αναφορές τόσο από τον κύριο Πολάκη, όσο και από τη Ρένα Δούρου, αλλά και τον Νίκο Παπά. Φαίνεται λοιπόν πως προκρίνεται μια συλλογική ηγεσία και η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Γι' αυτό είχαμε εξάλλου και την παρέτηση του κυρίου Χατζησοκράτη, ο οποίος επέμενε στην ανάγκη για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ. Ο Χανιώτης βουλευτής θα υπέξει καθοριστικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, ενώ στη θέση του γραμματέα θα βρεθεί ο Νίκος Παπάς. Και κάτω από αυτές τις νέες εξελίξεις θα στηθεί η προεκλογική εκστρατεία του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη. Για να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πια πώς απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Όλα αυτά τώρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα τα βρίσκουν μπροστά τους σε συνάρτηση και σε σύγκριση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Αλλά βαστάτε. Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
0: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας εντελώς περιβάλλον, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη για την κορυφή του κόσμου, για το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η κάτοχος του Euro απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου, με το Γιαμάλ από τη μία να θέλει να οδηγήσει την Ισπανία στο δεύτερο αστέρι της και το Μέση να κυνηγά ακόμη μία κορυφή.
3: Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μπαλακόλ! 2-1 η Αργεντινή με το Λαουτάρο Μαρτίνες!
4: Πάλι ο Πόρο, η πάσα στον Όλμο, η μπάλα έφτασε στον Πόρο, ευκαιρία για την Ισπανία, 2-0!
0: Ο Θανάσης Κρητικός είναι εδώ μαζί μας, όλος ο πλανήτης περιμένει αυτή τη ώρα και ελπίζουμε πραγματικά να δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό.
5: Όντως, πολύ λίγες ώρες απέμειναν μέχρι το Ισέντρα στο απόλυτο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, Μέση εναντίον Γιαμάλ, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο. Σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που, όπως μας έδειξε αυτή η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 20 χρόνια περίπου, με τον 19χρονο τότε Μέση να κρατά στα χέρια του και να φωτογραφίζεται με το βρέφος Λαμίν Γιαμάλ, σήμερα να αναμετρώνται σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή για το τέταρτο αστέρι, το back-to-back, το δεύτερο συνεχόμενο, για να ξεπεράσει ο Μέση τον θεό του, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, σε κατακτήσεις. Και στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Αλμπισελέστε, να γίνει και να επιβεβαιώσει μάλλον ακόμη μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
0: Είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του η σημερινή, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, υπάρχει μέχρι σήμερα, ήταν η κατάκτηση του 22. Ενδεχομένως σήμερα.
0: Ευελπιστεί ότι θα ξαναγίνει. Ναι. Από την άλλη, τώρα, για να τα βάλουμε κάτω, Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε μία Αργεντινή που στη φετινή διοργάνωση έχει πετύχει 19 γκολ. Είναι η κορυφαία επίδοση ομάδας σε Μουντιάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μισό αιώνα, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και απ' την άλλη, είναι μια Ισπανία η οποία ξεκίνησε κάπως αθόρυβα, αλλά έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 7 παιχνίδια. Απίστευτο.
5: Ναι, γιατί οι Ισπανοί είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι ένα σύνολο το οποίο ξέρει πώς να κινείται στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει αυτό για το οποίο αγωνίζεται. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να δημιουργήσει μισή φάση που λέει ο λόγος και να το πάρει τον τελικό απόψε. αγωνιστικά καθαρά είναι το φαβορί, παρότι υπάρχει ο Μέση στην αντίπερα όχθη, γιατί μας έχουν δείξει οι Ισπανοί ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι απέναντί τους, έχουν τον τρόπο να κερδίζουν.
0: Επειδή πάντως άκουγα σχόλια συναδέλφων από το πρωί, από το αθλητικό ρεπορτάζ που τα παρακολουθεί όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι ότι αξίζει στο Μέση να του συμβεί, γιατί σε αντίθεση με τον μεγάλο Μαραντόνα, ο Μέση ακολούθησε μια αθλητική και πειθαρχημένη πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι θα είχε κάνει ο Μαραντόνα στην περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, η ζωή συμβάδιζε με τον αγωνιστικό χώρο.
5: Σωστό.
0: Οπότε ίσως είναι η ευκαιρία να το δούμε.
5: Όπου ο Μέση είναι υπόδειγμα αθλητή και όπως έχουν βγει πάρα πολλοί σπουδαίοι αθλητές τις τελευταίες ημέρες, δηλώνουν ότι είναι ίσως ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών, όχι μόνο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Ακόμα βρέχει γκολ το μεταξύ από τον χθεσινό μικροτελικό.
5: Ναι.
0: Συγκλονιστικό μικροτελικό.
5: Απίστευτο.
0: Τι έκαναν.
5: Κατέβηκαν για να παίξουν 5x5 μέσα εισαγωγικά χθες Γαλλία και Αγγλία, διότι τα λιοντάρια επικράτησαν 6-4.
0: 10 γκολ σε μικροτελικό.
5: 10 γκολ. Δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Και πήραν την τρίτη θέση, τιμητική. Μπορεί να μην είναι το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εκεί που έφτασαν οι Άγγλοι πήραν την τρίτη θέση, είναι η καλύτερη τους επίδοση μετά το 1966, όταν και είχαν κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Και κλείνοντας, αφορά στα εσωτερικά μας, αλλά θα είμαστε εκεί το βράδυ, λίγο πριν το τελικό του παγκόσμιου και του Μουντιάλ, η Μαρία Σάκαρη, μετά την πολύ επιβλητική εμφάνισή της χθες στο ΆΚΑ, δίνει τη μάχη τελικού.
5: Ναι, αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα, ναι. Για τον τελικό του Athens Open που διεξάγεται στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια το συγκεκριμένο τουρνουά στις γυναίκες, η Μαρία Σάκαρη ευελπιστεί να, μπροστά στο ελληνικό κοινό, να πανηγυρίσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της. Και μία τελευταία εξέλιξη, διότι αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Κολινιόν στον τελικό του Ελβετικού Open. Είναι στο 1-1 στα σετ αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ,
5: καλή
0: Θανάση.
5: Συνέχεια.
0: Δεν θα σου ζητήσω πρόγνωση. Άστο, τώρα είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Είμαστε λίγες ώρες πριν.
5: Δεν θα κάνω, ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλ θα πραγματοποιήσουν εργαζόμενοι των εταιριών Delivery, Food και Volt απόψε, διαμαρτυρώμενοι για το θάνατο διανομέα στην Αγία Παρασκευή τα ξημερώματα της 15ης Ιουλίου. Και ήρθε η ώρα για μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε με πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και με αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Είπαμε ότι από σήμερα ξεκινά ένας μίνι καύσωνος, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι πότε, θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
7: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δύο και 29 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του σταθμού, και μεταφερόμαστε τώρα μέχρι την Κρήτη. Σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό γιοταχή. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένας διασώστης υπέστη μάλιστα κάκωση στον θώρακα. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Στις 7 και 10 το πρωί σημειώθηκε το τροχαίο. Όπως είπε η Μαρία, το ασθενοφόρο είχε παραλάβει έναν 53χρονο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Μάλιστα, την ώρα που γινόταν η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, ο ένας από τους δύο διασώστες ήταν μέσα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και προσπαθούσε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αφού ο 53χρονος, ο οποίος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν είχε σφιγμό. Το τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο των Μουριών μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Χανίων. Το όχημα που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων συγκρούστηκε πλαγίου με τοπικά με το ασθενοφόρο.
0: Αυτό είναι φοβερό. Αποχωρούσε από την νυχτερινή βάρδια η γυναίκα.
18: Βέβαια. Και μάλιστα κινούνταν κανονικά στο. Είχε περάσει με πράσινο τη διασταύρωση, όμως το ασθενοφόρο είχε αναπτύξει ταχύτητα λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού. Και από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο ανετράπη. Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον δεύτερο διασώστη που ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου. Όπως είπες και εσύ, έχει σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, έχει ένα χτύπημα στο κεφάλι, ενώ συλλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων, όπως και οι δύο οδηγοί του ασθενοφόρου και
0: που
18: η
0: νεαρή κοπέλα. Είναι και σε κατάσταση σοκ οι άνθρωποι, όπως είναι λογικό.
18: Και φυσικά θα διενεργηθεί και νεκροτομή στον 53χρονο, αν και όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο δεν είχε τις αισθήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Χάρη Λεοντάκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους Γαργαλιάνους μετά την αποκάλυψη κυκλώματος που φέρεται να εκβίαζε αγρότες, ενώ συνδέεται με μπαράζ εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας, οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση, και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας μεταφέρει όσα αποκαλύπτονται τα απίστευτα για τη δράση αυτής της πείρας. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η μαφία του νερού εκβίαζαν ένα ολόκληρο χωριό στην Εσσηνία για τουλάχιστον από το 2015. Την εκβιαστική μαφία αποτελούσαν ο 52χρονος ποινοτάρχης, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετής υποχρέωσης, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα τελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Δηλαδή, απαιτούσαν χρηματικά ποσά για την παροχή νερού σε καλλιέργειες. Διαφορετικά, τι γινόταν?
19: Και όχι μόνο. Λειτουργούσαν ως τσιφλικάδες, δηλαδή ως κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση της Μεσσηνίας. Εκβίαζαν συμφοριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ουσιαστικά είχαν το δικαίωμα του νερού, όπως λέγεται. Το άνοιγμα της βάνας και τη διανομή του για το πότισμα χωραφιών. Ζητούσαν, ας πούμε, έως και 100 ευρώ την ημέρα ή την εβδομάδα σε κάθε αγρότη, προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι του για πότισμα. Και όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Και τι εννοούμε? Πυρπολούσαν χωράφια τους μελιές, άλλες καλλιέργειες. Με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνο που δεν συνεννούσαν σε καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Μέχρι στιγμής ευθύνονται για τουλάχιστον τρεις δασικές πυρκαγιές και τέσσερις αγροτικές. Και η δράση τους, να σου πω, ότι φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ, καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια από αγρότες. Ήταν νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
0: Μάλιστα, έτσι κουμπώνει απόλυτα η εικόνα. Ξέρουμε η δράση τους πόσο καιρό υπήρχε, δηλαδή πόσο πίσω πάμε?
19: Από το 2015. Μάλιστα. Η έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια περίπου, με αφορμή πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών που είχαν κοινότροπο δάσης γεωγραφικά σημεία. Συλλέχθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, στοιχεία από τεχνητή παρακολούθηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση των επικοινωνιών. Αυτά γίνανε μια δικογραφία, υποβλήθηκε στην εισαγγελία. Οι εισαγγελέας και ανακριτής εκθέτουσαν εντάγματα σύλληψης. Μάλιστα, οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα βαριές. Κατηγορείται ένα τέταρτο άτομο αγρότης, αλλά για αδικήματα πλημμυματικού χαρακτήρα.
0: Αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να ακούσουμε τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, εγκληματολόγο, ο οποίος αναφέρεται στις ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι τρεις.
20: Πάνω, αν είναι πάνω από τρεις, για πολλά χρόνια κάθριξη τώρα οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές, όταν υπάρχουν ειδικά επισυνδέσεις και έχουν ταυτοποιηθεί το γιατί μιλάνε και έχουν εντοπίσει το ότι μιλάγανε για συγκεκριμένα χωράφια κτλ. Και συνδέονται, γιατί το ζήτημα είναι, οι επισυνδέσεις είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί οι ενδείξεις των πράξεων με άλλα στοιχεία. Δηλαδή με έρευνες, ας πούμε, από τις αυτοψίες που έχει κάνει πυροσβεστική. Ναι. Με άλλα ίχνη, ενδεχομένως με στοιχεία που άφησαν πίσω τους όταν έκαναν τα καψίματα αυτά.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε τρεις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η πυροσβεστική αστυνομία για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττική, στο λόφο της Πνίκας στην Αθήνα, πολύ ποικίλη δράση και σε αρκετές περιοχές, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, για τη συνέχεια.
21: Άμεσα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εμπρισμών συνελήφθη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι καθαρός εμπρισμός και μάλιστα χωρίς κάποια σκέψη, ούτε κάποιο λάθος.
0: Γύρισε
21: να δει κιόλας αν έχει πετύχει το στόχο του. Έχουμε πολλούς τέτοιους στο καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές φωτιές οι οποίες γίνονται λόγω εργασιών που γίνονται σε διάφορα οικόπεδα, είτε καύσεις από χόρτα και κλαριά και τέτοια.
0: Σε γυναίκα τώρα γύρω στα 30, Νίκη Ισορός, που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ισορός δεν φέρει κάποιο σημάδι από μαχαίρι όπλο ή κάταγμα στο κρανίο. Από την πρώτη εικόνα, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι είναι νεκρή περίπου 5 ημέρες. Στο σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη Ισορός, συχνάζουν τοξικομανείς, με την έρευνα ωστόσο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Ο Γιώργος Καλιακμάνης μίλησε για την υπόθεση σήμερα το πρωί.
22: Μέσα στη βαλίτσα λοιπόν υπήρχε ένα πτώμα τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες. Φαίνεται ότι το πτώμα ανήκει σε γυναίκα. Δεν είχε εμφανεί τραύματα, δεν είχε πυροβολισμούς ή μαχαιριές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ο ιατροδικαστής θα κάνει περαιτέρω εξέταση για να δει ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου και η αστυνομία ποια είναι αυτή η γυναίκα. Ψάχνει τους εξαφανιστέντες, καθώς και κάθε καταγγελία που έχει έρθει ότι έχει χαθεί κάποιο άτομο.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας, να μειώσουν κατά τουλάχιστον 5% τις τιμές προϊόντων μεγάλης ζήτησης για τουλάχιστον 2 μήνες. Ζητεί από τους φορείς της αγοράς η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, περιγράφοντας έτσι το πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Κυρίων που επετεύχθη με την κυβέρνηση πριν από μερικές ημέρες και η οποία φαίνεται, Κωνσταντίνε Δαυλέ, ότι εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση.
23: Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει μετά το τέλος Αυγούστου. Από τις 27 Αυγούστου μάλιστα θα υπολογιστούν οι τιμές βάσει των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί στην πραγματικότητα ότι έχουν πέσει οι τιμές. Δηλαδή από την τιμή που θα καταγραφεί στις 27. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο τώρα είναι να καταγράφονται τιμές από την αρχή που επιβλέπει την αγορά, προκειμένου να μην έχουμε αυξήσεις οι οποίες στην ουσία θα ροκανίσουν την πραγματική πτώση. Άρα να μην μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις να προτρέξουν ακριβώς και να καταλήξουν τελικά να πούνε ότι στην αυξημένη τιμή κάνανε την έκπτωση. Να είναι πραγματικά. Άρα λοιπόν
0: καταγράφονται. Το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό να συμβαίνει. Άρα οι φόβοι είναι βάσιμοι.
23: Βεβαίως, απ' την άλλη έχουμε πλέον, τώρα έχουμε ψηφιακά εργαλεία τα οποία καταγράφουν τις τιμές. Άλλωστε, οι τιμές καταγράφονται καθημερινά και καταγράφονται και στις πλατφόρμες. Στο πόσο κάνει είναι μία εξ αυτών. Άρα, οι τιμές καταγράφονται και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η, αν θέλεις, προετοιμασία της ψεύτικης έκπτωσης. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι.
0: Κωνσταντίνε, θα είναι σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.
23: Ο στόχος είναι καταρχάς στο κρέας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και το μοσχάρι, που είναι ο βασιλιάς των αυξήσεων εδώ και πολλούς μήνες, αλλά και άλλα είδη, το χοιρινό, το κοτόπουλο που είναι βασικά είδη διατροφής, να έχουμε μειώσεις από 5 έως 15%. Στα υπόλοιπα, τα οποία είναι κάθε βασικό είδος που μπορείς να φανταστείς είναι τρόφιμα φυσικά, αλλά είναι και καθαριστικά, είναι και είδη προσωπικής καθαριότητας, είναι όλα αυτά τα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι αυτά τα λεγόμενα ταχύρυθμα προϊόντα, στα οποία ευελπιστεί η κυβέρνηση με αυτή τη συμφωνία να πετύχει μειώσεις από 5 έως 20%. Ποιο είναι τώρα το θέμα το οποίο παρουσίασε η Καθημερινή? Ότι η αρχή με επιστολή της απαιτεί να είναι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων που επιλέγονται να είναι τα λεγόμενα καθημερινά προϊόντα, αυτά που φεύγουν περισσότερο. Δεν θα γίνει δεκτό δηλαδή να είναι δευτερεύοντες κωδικοί ή πολύ ακριβά προϊόντα, για παράδειγμα στα μακαρόνια να έχουμε έκπτωση στην ακριβότερη μάρκα. Πρέπει να έχουμε και σε μια μεσαία μάρκα και σε μια φτηνή μάρκα
0: που φεύγει περισσότερο.
23: Που φεύγει διαφορετικά, δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η έκπτωση ή δεν πρόκειται να γίνει δεκτό ότι έχει τηρηθεί η συμφωνία.
0: Μετά τα σούπερ μάρκετ θα σε πάω στα πρατήρια βενζίνης. Πριν όμως να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές, οι οποίοι εμφανίζονται απολύτως επιφυλακτικοί για το αν θα υπάρξουν πραγματικές μειώσεις τιμών.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φθηνίνει κάτι. Συνήθως εδώ ψωνίζω, αλλά δεν έχει φθηνίνει ίσα-ίσα.
2: Κοτόπουλο στο Θεό, το κοτόπουλο, το οποίο είναι βασικό στη διατροφή μας. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα. Εξωφρενικά. Τα πάντα. Και έχουμε βγάλει πράγματα βασικά από τη διατροφή μας, γιατί έχουμε πάει στο Θεό.
3: Να μπαίνω τώρα μέσα σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και η ντομάτα του Βελγίου να είναι πιο φθηνή από την ελληνική τέλος Ιουλίου είναι τραγικό.
4: Τι να συγκρίνω τις τιμές? Να συγκρίνω τι δηλαδή? Να φύγω από το ένα σημερινό και να πάω στη Χαλκιδόνα να πάρω το άλλο?
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις νέες πιέσεις, Κωνσταντίνε, στις τιμές των καυσίμων που προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο. Η αμόλυβδη φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ και έχουμε ανωδική πίεση και στον ντίζελ.
23: Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια συμφωνία, αν θέλεις, τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια τα οποία θα... τα οποία μείωσαν την τιμή τους μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, με στόχο να δούμε τελικά στην Αντλία μια πτώση της τάξης των 10 λεπτών. Όμως, εδώ επειδή όλο την προηγούμενο μήνα, από την αρχή μάλλον του μήνα, από την 1η Ιουλίου μέχρι και χθες που είχαμε προχθές που είχαμε διαπραγμάτευση τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια, το πετρέλαιο Brent είχε αύξηση από την 1η Ιουλίου πάνω από 23%. Την τελευταία εβδομάδα είχε 5,7% και την 5η με Παρασκευή είχε 4,6%. Απ' την άλλη λοιπόν, ενώ βλέπουμε αυτή την αύξηση η οποία αποτυπώνεται αμέσως στην αγορά, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν δίνουν στην αγορά αυτό το πετρέλαιο που είναι αυξημένο, έχουν άλλα αποθέματα τα οποία δηλίζουν αυτή την περίοδο.
0: Η δύσκολα εξηγήσιμη ακαριαία αύξηση.
23: Η ακαριαία λοιπόν αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα από τις 14, 15 και 16 Ιουλίου να έχουμε μικρές μειώσεις. Από το 1,978 πέσαμε στο 1,972. Στις 18 Ιουλίου είχαμε 1,974. Αυτομάτως αυξήθηκε. 1-2 χιλιοστά του ευρώ μεν, αλλά πάλι αύξηση. Άρα ενώ δηλαδή η πτώση ήταν 0,3%, αν θέλεις μια μικρή πτώση σε περίοδο με αύξηση τιμών, αυτό θα έλεγαν τα δηληστήρια, έχουμε αύξηση τιμών διεθνώς, αλλά εμείς έχουμε έστω μια μικρή πτώση, πάλι και αυτή καταλήγει να ψαλιδίζεται και να μην μπορούμε να φύγουμε πραγματικά να δούμε μια σημαντική πτώση από τα 2 ευρώ, από αυτό το φλερτάρισμα, από το 1,9.
0: Και πώς συνδέονται τώρα τα δύο θέματα που συζητήσαμε? Από τη μία γίνονται παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν κάπως οι τιμές στα δημοφιλή προϊόντα του σούπερ μάρκετ, και από την άλλη έρχεται τώρα η αύξηση στη βενζίνη, που αυτά όπως καταλαβαίνουμε τώρα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαυλό και ακούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση.
24: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης. Με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και την Τρίτη το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβδη όπως είχε γίνει
25: όπως
24: και
25: τον
24: Μάρτιο με τον πόλεμο.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, μία από τις σημαντικότερες ημέρες της εκπτωτικής περίοδου για τις επιχειρήσεις. Θα συναντήσουμε σε πάρα πολύ λίγο την Ηρώ Τρανού, που από το πρωί μιλούσαμε με καταναλωτές και ήταν στα μαγαζιά. Πρώτα όμως ακούμε τον Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.
26: Είναι πολύ σημαντικό
5: ότι η χαμηλότερη τιμή πρέπει να είναι αυτή των τελευταίων 30 ημερών. Και επειδή πριν τις εκτόσεις υπάρχουν προσφορές, μην θεωρήσει κανείς ότι η τιμή της προσφοράς είναι η αρχική. Όχι, η αρχική τιμή είναι αυτή που ήταν πριν την προσφορά.
0: Η Ρότρανου είναι μαζί μας, ήταν, βρισκόταν στην Ερμού και όχι μόνο, είδες κίνηση Ρό.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εννοείται υπήρχε κίνηση τρομερή και αυτό που μου έκανε εντύπωση ψωνίζαν και πάρα πολλοί τουρίστες με τις εκπτώσεις. 13 Ιουλίου έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου από 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Χωρίς ανέτε να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις. Και να τονίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις έχουν ήδη την υποχρέωση να ενημερώσουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή. Γιατί σε πολλά καταστήματα, από ό,τι μας είπε ο κόσμος, Μαρία, δεν έγραφαν την προηγούμενη τιμή σε σχέση με αυτή που είναι τώρα της έκπτωσης.
0: Είναι η ίδια συζήτηση που κάναμε πριν για τα σούπερ μάρκετ και για το ποια ήταν η τιμή πριν και έρχεται η μείωση να προσθεθεί από πάνω. Το ίδιο, την ίδια κουβέντα κάνουμε πάντα ηρώ όταν ξεκινούν και είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων.
6: Πολύ σωστά. Μάλιστα κάποιες ενδεικτικές τιμές που είδαμε να σας αναφέρω και όλες, είδαμε κάποια αθλητικά παπούτσια παραδείγματος χάρη από 200 ευρώ τα είδαμε στα 99 ευρώ. Κάποια πέδιλα όσο αφορά τις...
0: Αυτή είναι μια πολύ καλή έκπτωση.
6: Εννοείται από 69 ευρώ, 35 ευρώ το πέδιλο. Μπαντελόνι από 23 ευρώ, το δούμε 4 ευρώ και 99 λεπτά. Εκεί πέρα μιλάμε για μείον 79%.
0: Τεράστιες εκτός αυτές, αλλά, ναι, αλλά δεν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ο κανόνας. Το θέμα είναι να προσελκύσει η αγορά όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές που περιμένουν αυτή την περίοδο για να κάνουν αγορές που δεν μπορούν να κάνουν σε άλλη χρονική στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν τώρα, μίνι καύσωνας από σήμερα μέχρι και τους 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία με σταδιακή άνοδο. Έχουμε βοριάδες και στο Αιγαίο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος εδώ κοντά μας. Καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα.
8: Καλά το πηγαίναμε.
0: Θα περάσουμε έτσι ένα πιο ζεστό διήμερο, τριήμερο.
8: Ακριβώς όπως το είπατε είναι. Να πω καλό μεσημέρι βέβαια σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι 40 βαθμούς είχαμε χθες μόνο στην Κόνηση. Υπάρχουν 600 σταθμοί στη χώρα. Ήταν το πρώτο σαραντάρι της χρονιάς και είχε από το 2015 να είναι τόσο αργά το πρώτο σαραντάρι.
0: Φυσικά.
8: Άρα λοιπόν μέχρι τώρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω από την αρχή για να είμαστε πιο ευχαριστημένοι ότι άλλο καύσωνα μέχρι 31 Ιουλίου δεν έχουμε στον ορίζοντα. Άρα πάμε τώρα για ένα ζεστό διήμερο. Για το διήμερο, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη.
0: Μας λες το μετά για να αντέξουμε το τώρα.
8: Σωστά.
0: Okay.
8: Έχει και κάτι άλλο πιο σημαντικό βέβαια.
0: Τοπικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι.
8: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα είπατε του 40. Η αλήθεια είναι ότι στην πρόγνωση τη Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία έχουν βάλει και του 41. Ενδέχεται την Τρίτη που θα είναι και πιο ζεστός ο καιρός, μήπως πάει και κάπου και κανένα 42, όταν λειτουργούν 600 σταθμοί στη χώρα. Όπως και η εικόνα χθες ήταν ωραίο. Φανταστείτε 40 εικόνα και δεν είχε κανένα άλλο σταθμό στη χώρα 40. Να πω για την Αθήνα ότι αύριο περιμένουμε 38 βαθμούς. Mm-hmm. Στα παραθαλάσσια θα είναι βέβαια χαμηλότερη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς. Την Τρίτη μπορεί να πάει και 39 η Αθήνα και πάλι βέβαια στα παραθαλάσσια θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία, θα φυσάει άνεμος από την θάλασσα, θαλάσσια άβρα. Τα 40-41 θα τα έχουμε και στις κλασικές περιοχές, και στη Δυτική Στερεά και στη Λαμία και στη Λάρισα και στο Άργος. Εκεί που δηλαδή πάντα τα έχουμε, δεν είναι κάτι. Είναι ένα τυπικό καύσωνα, δεν το λέγαμε.
0: Και
8: ένας
0: Δευτέρα
8: τυπικός...
0: πάνω κάτω τα ίδια.
8: Δευτέρα και Τρίτη.
0: Μάλιστα.
8: Δευτέρα και Τρίτη. Από την Τετάρτη τώρα αρχίζει η αλλαγή του καιρού. Την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει κάποιες μπόρες, κεντρική, ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ενώ μπόρες ενώ και καταιγίδες. Και θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη μέχρι 33-34 βαθμούς. Θα έχει ακόμα ζέστη λίγο στα ανατολικά επιρροτικά. Με συγχωρείτε, στα νότια τμήματα της χώρας θα έχει πάλι 38 στην Πελοπόννησο και ένα 40. Άρα τελειώνουμε με τον καύσωνα ουσιαστικά την Τετάρτη. Άρα ήταν σήμερα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και στη μισή χώρα Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες ίσως βρέξει και στην Αθήνα. Σας φιλάω το καλό για το τέλος. Θα πω πρώτα σε εσάς, δεν το έχω πει πιθανά.
0: Παρακαλώ.
8: Την Παρασκευή.
0: Ναι.
8: Την Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει κάποιος να παρακολουθεί τις προγνώσεις. και εδώ από το Sky θα είναι κυρία Σούζη όλη την εβδομάδα, γιατί πιστεύω θα βγει έκτακτο. Είναι ένας καιρός με έντονα φαινόμενα την Παρασκευή. Με τα σημερινά
0: στοιχεία. Για την Παρασκευή.
8: Για την Παρασκευή. Ναι. Και με βροχές, καταιγίδες, πιθανότητες χαλαζοπτώσεις. Άρα δηλαδή την Παρασκευή θα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάποιο παράπονο με τον καιρό Δευτέρα Τρίτη, ας περιμένει την Παρασκευή. Θέλω τι να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα είμαστε λίγο μακριά ακόμα όμως. Άρα την Παρασκευή δεν θα κοιτάμε τα θερμόμετρα, θα κοιτάμε πού δεν θα βρέχει και πού δεν θα έχει.
0: Είναι λίγο αλλοπρόσαλα όλα αυτά.
8: Ναι, το λέω αυτό γιατί υπάρχει κόσμος έξω τώρα πλέον, έχουν αρχίσει διακοπές.
0: Ναι, τη μία μιλάμε για έναν μίνι καύσωνα, ας μην είμαστε άπλιστοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη φέτος. Ας μην είμαστε άπλιστοι. Από την άλλη, έρχεται από ό,τι φαίνεται και θα τα ακούσετε αναλυτικότερα και από τη Χριστίνα μέσα στην εβδομάδα, ένα σύστημα το οποίο θα μας φέρει.
8: Την Παρασκευή θα κάνει εντυπωσιακή αλλαγή ως εκεί, γιατί χθες, για παράδειγμα, και κλείνω με αυτό. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά είμαι εκτός δελτίου. Είμαι εκτός, πώς το λένε, στο τέλος.
0: Γιατί χάνουμε και άλλο χρόνο.
8: Χθες είχε στο Μιλάνο χαλαζόπτωση σε μια συναυλή 80.000 άνθρωποι, ναι, και έπρεπε να φύγουν γιατί χαλαζόπτωση.
0: Φοβερές εικόνες. Σωστά.
8: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται το μεγάλο κύμα εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου. Όσοι πάλι βρίσκονται εντός των τυχών, δεν το βάζουν κάτω. Με τους πιο τυχερούς που διαθέτουν έτσι περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αναζητούν δροσιά στις παραλίες.
9: Τι να σου λέω για τις θερμοκρασίες. Δεν την παλεύετε στην Αθήνα. Πάμε σε κανένα νησί, πας και χαλαρώσουμε λίγο, να δροσίσει λίγο.
10: Το πρωί παραλία, τα βράδια κλαμπ, πανηγύρια, τέτοια.
11: Προσπαθούμε τα Σαββατοκύριακα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται στην Αθήνα με τίποτα.
12: Μικρές αποδράσεις.
11: Ναι, μέχρι να έρθει η άδεια. Δύο εβδομάδες ερήνο, πάμε κάπου.

0: Μία από τις ερωτήσεις βεβαίως, ειδικά αυτή την περίοδο και είναι και αντικείμενο ερευνών το συγκεκριμένο, είναι πώς οι Έλληνες τελικά θα πάνε διακοπές φέτος, σε σύγκριση πάντα με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, για ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, μίλησε το πρωί στο Άξιον 24.
1: Σύμφωνα με μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 50% των πολιτών δεν προγραμματίζει να πραγματοποιήσει διακοπές φέτος. Και από όσους θα πάνε τελικά διακοπές, το 34% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια ή τα έξοδά του. Εδώ μιλάμε πάντα για μια εβδομάδα και πολλές φορές νοούν κάποιοι διακοπές ακόμη και ένα τριήμερο. Ότι θα πάω τρεις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν το κάμπινγκ για διακοπές, με τις πληρότητες μάλιστα στις οργανωμένες δομές να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Απολύτως ενδεικτικές είναι οι εικόνες σε Λάρισα και Επίλιο, που φαίνεται ότι επιλέγουν αρκετοί για αυτό το είδος διακοπών. Και φυσικά βγήκαμε, ρωτήσαμε συμπολίτες μας που επιλέγουν το κάμπινγκ και μας είπαν.
2: Από τιμές το κάμπινγκ είναι, πιστεύω, το πιο φθηνό, γιατί κάνω κάμπινγκ πάνω από 25 χρόνια.
3: Όλα τα χρόνια ήμασταν σε ένα δωμάτιο, σε ξενοδοχείο. Φέτος επιλέξαμε

0: πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ πέρα.
1: Σύνδεση με τη Βόνη τώρα και για το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς προηγούμενο ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού στη Γερμανία με αφορμή την παραίτηση Γεν Σπαν για υπόθεση παρένθετης μητρότητας. Πολιτική θύελλα προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του κοσματοπόλη Ροτζέρο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τα σφοδρότερα βαλιστικά πλήγματα κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου με τουλάχιστον ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, 41 πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και κατοικίες. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχάηλο Φέντοροφ. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού του στρατού, Ολεξάνδρ Σίρσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 8η συνεχή νύχτα νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα. Παράλληλα, στόχος των Αμερικανικών επιθέσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα της Ταχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεϊ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμα βαρύτερο τίμημα και ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση. Μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών Γεν Σπαν με αφορμή υπόθεση παρενθετικής μητρότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανεξέταση της σύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος. Χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο καγκελάριος τόνισε ότι επιδιώκει να διευθετηθεί η διαδοχή του Γεν Σπαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση διχάζει την Ιταλία. Όλα συνδέονται με την καταδίκη σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών του κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζέρο. Στις 28 Απριλίου του 2021, κοντά στο Τωρίνο, τραυμάτισε θανάσιμα με περίστοφο δύο από τους άνδρες που είχαν ληστέψει το κατάστημά του. Τους πυροβόλησε ενώ είχαν βγει στο δρόμο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Με ενδιαφέρον αναμένεται το βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ και η αναμέτρηση Ισπανίας-Αργεντινής. Τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων Μαντόνα, Justin Bieber, BTS και Σακίρα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ένα ακόμα επεισόδιο βίας σε βάρος ελεγκτή τρένου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από επιβάτη, έπεσε πάνω σε πόρτα του σειρμού που άνοιξε από άγνωστη αιτία και ο ελεγκτής έπεσε στις γραμμές. Ο ελεγκτής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Θα πάρουμε μία νεότερη ενημέρωση τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για τα μέτωπα της φωτιάς. Νωρίτερα, όπως σας ενημερώσαμε, οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας, η οποία ήταν επικίνδυνη, έφτασε κοντά σε σπίτια, εστάλησαν μηνύματα 112 σε κατοίκους σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής. Έλα, Γιώργο.
4: Επίσης έχει οριοθετηθεί και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μιλάκι, στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, και εκεί ήταν κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες αυτή η φωτιά. Όμως με την γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής είχαμε 7 εναέρια συνολικά στην Εύβοια και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά, τα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι ήταν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τα σελήνια βέβαια ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε οι κάτοικοι γρήγορα να μετακινηθούν προς την παραλία και τις περιοχές στα Σελήνια Σαλαμίνας. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάποια προβλήματα και εκεί οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Και βέβαια σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους. Είναι σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Και διήμερος καύσωνας, Γιώργο, όπως λέγαμε και
4: πριν. Διήμερος καύσωνας και είναι πολύ, όπως λένε και οι πυρομετρολόγοι, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που σημαίνει ακόμα υπάρχει κίνδυνος και αυτανάφλεξης των δασικών εκτάσεων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε και σε όλη την Αττική, σε όλη τη στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, Κορινθία, Αργολίδα, σε πάρα πολλές περιοχές κατηγορία 3 και κίνδυνο πυρκαγιών. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τζέσι Αμπντουλάη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρδίν. Έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο πρώην γενοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 50ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη η ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της σταθότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στην νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως δύο πλοία που επιχείρησαν να διαπλέψουν το στενό του Ορμούζ μέσω μιας επικίνδυνης διαδρομής ενεπλάκησαν σε ατύχημα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτή τη διαδρομή. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πως τα 4 πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ερήφθησαν πάνω από 40 πύραυλοι και 120 drones. Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κίεβου. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Ανοιχτά είναι σήμερα έως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα και έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει απόψε στις 8 στον τελικό του Athens Open την Τσέχα Μπάρμπορα Κεϊτσίκοβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί το τρόπαιο του στο Swiss Open απέναντι στο Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δωρούδη.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, είστε στον Sky 100,3. Η σωστή συχνότητα, εδώ θα παραμένετε, γιατί μέχρι τις 5 θα κάνουμε εξαιρετική παρέα.

0: σήμερα είναι του Οσίου Δίου, Οσίας Μακρίνης, αδελφής Μεγάλου Βασιλείου. Γιορτάζει ο Δίος, η Μακρίνα. Ο ήλιος ανέτειλε 17 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει σχεδόν 9 παρατέταρτο. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 28 λεπτά. Και σήμερα θα είμαστε μαζί, η ομάδα που ήμασταν και χθες, η οποία δεν αλλάζει. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω που είσαι. Για κάτσε λίγο στην ομάδα τώρα να μου πεις και εσύ προγνωστικά. Λοιπόν, Θανάση Καραγιάννης, ο παραμορφωμένος παραγωγός μου.
1: Ήπιζε να κερδίσει. Αυτό θες να σου πω.
0: Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω Ισπανικά.
1: Ισπανικά.
0: Ισπανικά τον Duolingo. Άρα.
1: Εγώ τι.
0: Τι. Θέλω να έρθει την
1: Don't
0: Ευρώπη.
1: Don't cry for me Argentina και τέτοια θες να πεις. Να μην θα χάσει με την κοινή πιστεύεις.
0: Κοίτα. Ναι. Τώρα να μην το παίζω η Δήμον έτσι. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα, το λέω έτσι.
0: Και εγώ. Αλλά στους τελικούς κάτι θα δω κι εγώ τώρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξεκλέψει λίγο. Είναι τεράστια γιορτή. Το ποδόσφαιρο ενώνει τους πάντες.
2: Θα ξεκινήσει 10. Θα ξεκινήσει 10. Γιατί λένε λόγω 10. Των καιρικών συνθήκων μπορεί να έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Έτσι λέγανε. Ότι παίζεται λίγο. Το 10 δεν είναι. Ώρα Πασόκ. Κάτι 10.
0: Η Αργεντινή ξέρω ότι είχε πάρει το προηγούμενο. Η Αργεντινή θέλει και το τώρα.
2: Εντάξει, είναι η Αργεντινή.
0: Θα είναι παράξενο.
2: Θα είναι πολύ ωραίο για τον
0: τρικαδόρικο να το πάρει η Ισπανία στην Αμερική του Τραμπ.
2: Η Ισπανία στην Αμερική του. Αχ, μου αρέσει. Τώρα με έκανε η Ισπανία.
0: Κάπως έτσι το σκέφτηκα. Ποδοσφαιρικά όχι. Όχι ποδοσφαιρικά. Αλλά εντάξει.
2: Όπως όταν έπαιζε Αγγλία. Πώς το λένε. Με Αργεντινή, ρωτούσα το. Φίλου εκεί, αθλητικογράφου, τι ώρα είναι τα Φόκλαντ.
0: Εντάξει.
2: Γιατί αυτό ήταν επί της ουσίας.
0: Και εσύ λίγο χειρότερα.
2: Μα έτσι ήταν, αυτό ήταν.
0: Δεν θα δεις.
2: Ναι, θα δω, μωρέ. Εντάξει. Να. Αλλά εγώ δεν είμαι ποτέ, δεν ήμουν. Ωραία. Κοίταξε να σου πω κάτι. Θα δεις ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό λέω.

0: μέσω μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να στέλνουν μηνύματα.
1: Στα δικά μου, ειδικά στα δικά μου.
0: Ειδικά στα δικά σου. Τον Νίκο τον Μπουζιονέλο, σήμερα τον είδα από κοντά, ρε παιδί μου. Όχι, τον έχω ξαναδεί.
1: Εγώ τον ήξερα. Ναι, δεν τον είχα συναντήσει από κοντά.
0: Μιλούσαμε πάντα μέσω social. Ξέρεις, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά σήμερα που ήμουν από το πρωί στη ΦΕΗ Μαυρακάνη. Γονιστάζω τώρα. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για το Μουντιάλ. Πρόσεξε όμως, με ιστορίες και εσένα θα σε ενδιαφέρει. Mm-hmm. Το Μουντιάλ, ας πούμε, την δεκαετία του 30, Μουσολίνι, κατάλαβα τα ιστορικά στοιχεία.
1: Πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες γενικότερα του ποδοσφαίρου, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μόνο ένα άθλημα, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα, ένα ολόκληρο σύμπαν. Ναι. Γι' αυτό.
0: Αγγελέλα, λίγο εδώ. Κάποτε όταν ήσουν μικρότερος παραγωγός και με αγαπούσες.
1: Ναι, δεν έρχεται.
0: Είχε
1: μεγαλοπιάστηκε τώρα, κατάλαβες. Δεν
0: πειράζει.
1: Με αυτό το συζητάω. Δεν λέω καν.
0: Λοιπόν, όλοι μεγαλοπιάνονται Δήμητρα εδώ και μετά σε κοιτάνε.
1: Έτσι είχα διαβάσει. Εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδοσφαίρο, αλλά έχω διαβάσει τα βιβλία του Σωτηρακόπουλου. Που λέει, ξέρω εγώ, για...
0: Καθίστε, κύριε Σύρ, εδώ από τότε που γίνατε αρχισυντάκτης τηλεόρασης και
1: τίποτε.
0: Βγάζετε όλα τα μεγάλα πρόσωπα, δεν πια. Κάποτε ήμουνα εδώ η παρουσιάστρια της εκπομπής και μου έφερνε σερενάτες εδώ. Έτσι ξεκίνωσε η εκπομπή, Δήμητρα, με μία σερενάτα. Το θυμάσαι? Τράβηξε λίγο το.
2: Πρώτα απ' όλα να πω μια καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Θεσμικός.
2: Και δεύτερον... Ψεύδεσαι.
0: Πού
2: είμαι πάντα καλός μαζί σου. Έχουμε κόψει τις σερενάτες γιατί είναι καλοκαίρι και κάνουμε διατροφή.
1: Σωστό. Έχει δίκιο τώρα.
2: Ένα δίκιο. Να σου φέρω μια χωριάτικη σαλάτα, αν θέλεις.
0: Μία που κάνει 12 ευρώ, 14 ευρώ ή 17 ευρώ.
2: Θα την κεράσω. 0 ευρώ για σένα.
0: Έχω κάνει και αυτό το ρεπορτάζ.
2: Εγώ όμως ακούω ότι μιλάτε για Μουντιάλ. Γι' αυτό μπήκα.
1: Για πες, γιατί βλέπω ότι είσαι.
2: Δηλαδή να κάνουμε ωραία κουβέντουλα για Μουντιάλ.
0: Τι φορά.
2: Αυτή τη στιγμή φοράω μπλούζα Μπάγερ Λεβερκούζεν.
0: Και απόψε άσχετο. Τι θα ήθελες?
2: Λοιπόν, απόψε τι θα ήθελα. Δεν ήταν καμία από τις ομάδες που στήριζα στο... Ας πούμε εγώ στηρίζω Ολλανδία. Αυτή είναι η ομάδα μου, αυτή στηρίζω. Αλλά δυστυχώς αποκλειστήκαμε πολύ νωρίς στο φετινό τουρνουά. Αλλά θα έχουμε... Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν θα έχει γκολ. Δηλαδή θα... αν μπει ένα, δύο...
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί ναι. Είναι η Ισπανία η οποία παίζει τίκι τάκα, πολύ ποδόσφαιρο κατοχής, πολύ πάσες.
0: Έτσι λέγεται.
2: Ναι, είναι το στυλ ποδοσφαίρου που έχει πολλές πάσες, στηρίζεται στην κατοχή και στο να σε κυνηγάει ο αντίπαλος. Ενώ η Αργεντίνη στηρίζεται πολύ στο πάθος, στη δύναμη. Γενικότερα, αν είχα κάποια ομάδα να στηρίξω πιο πολύ, θα στηρίζα τους Αργεντίνους στο σημερινό παιχνίδι.
0: Λόγω πάθους.
2: Ναι, λόγω πάθους και αγάπης, όχι μόνο για τη χώρα τους. Αλλά και για τον Λιονέλ Μέση. Δηλαδή έχουν κάνει ανατροπή στο μάτς με την Αίγυπτο. Έχουν πάρει το μάτς με την Ελβετία στην παράταση. Κάναν ανατροπή με τους Άγγλους στα τελευταία 10 λεπτά. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα η Αργεντινή.
0: Θυμόμαστε πόσα γκολ έχουν βάλει στο φετινό Μουντιάλ. Έχουν βάλει πολλά.
2: Τώρα θα πρέπει να καθίσω να σκεφτώ.
0: Περίμενε.
2: Όχι, έχουν βάλει πολλά.
0: Έχουν βάλει. Να τηλεφωνήσουμε λίγο στον Νίκο Μπουζιονέλο και να ξαναγυρίσεις εδώ πίσω. Μην φύγεις. Γιατί θα μας πει τώρα. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει το τελευταίο.
2: Έχει γράψει. Βιβλιάρα έχει γράψει ο Νίκος.
0: Ναι. Αλλά νομίζω ότι έλεγε το πρωί ότι έχουν μπει πάρα πολύ λίγα γκολ από τους Αργεντίνους. Δεν είμαι σίγουρη. Όχι, μην το πάρω και πάνω μου. Ούτε εσύ παρακολουθείς.
2: Έχει και πολλά μάτς. Όχι, τα έχω παρακολουθήσει όλα. Απλά τώρα έχει κολλήσει και λίγο το κεφάλι μου. Έπιασε λίγο
0: προετοιμάστο. Σίγουρα.
2: Ναι, τι συζητάμε, σε όλα τα μάτσα έχουν βάλει γκολ, αφού έχουν κερδίσει και όλα τα παιχνίδια. Τίποτα, εγώ αυτό που ήθελα να κλείσω είναι ένα ωραίο παράδειγμα η Αργεντινή, του να μην τα παρατάς. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και το να προσπαθείς σε μια εποχή που το να προσπαθείς πάρα πολύ για αυτό που θες και αγαπάς αρχίζει και γίνεται λίγο τοξικό, λίγο μη cool και τα λοιπά. Οι Αργεντίνοι το έχουν φέρει πάλι στη μόδα και δείχνουν πως το... Την αγάπη και για το λαό σου και για την προσωπικότητα του Λιονέλ Μέση, το πόσο ωραίο είναι να προσπαθεί όλη η ομάδα για να του δώσει ένα ακόμα τρόπο, ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο που θα είναι ουσιαστικά και το τελευταίο της καριέρας του Λιονέλ Μέση, γιατί έχει φτάσει και τα 39 και αυτός δεν νομίζω να παίξει στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Είναι ωραίος τύπος αυτός.
2: Είναι ο πιο βαρετός τύπος που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Δεν μιλάει, δεν κάνει, δεν ράνει, αλλά όταν. Έχει την μπάλα στα πόδια, είναι ένας μάγος, είναι ένας αρτίστας. Δηλαδή, ακόμα και εμένα που δεν μου αρέσουν αυτού του είδους ποδοσφαιριστές, δεν γίνεται να μην το χαζέψεις.
0: Ο Νίκος Μπουζιονέλος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
2: Τέλεια. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα,
2: Νίκο.
3: Καλησπέρα, σας πώς είστε?
0: Πολύ καλά. Είναι ενδιαφέρον τύπος ο Μέση. Όπως, γιατί εδώ ο συνάδελφος ο Άγγελος Ήρος λέει ότι είναι πολύ βαρετός, αλλά είναι φοβερός παίκτης.
3: Καλά παίκτα.

0: καταστράψει. Ναι. Ότι αν είτε είστε με το Μέση, είτε με τον Ρονάλντο, είτε με άλλον, όλες αυτές οι ανούσιες κόντρες, δεν γίνεται να μην τον χειροκροτήσει, ειδικά με αυτά που κάνει φέτος στα 39, το ποσοστά είπε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στάρ δεν είναι. Εν συγκρίση με άλλους σύγχρονους στάρ, γιατί μιλάμε πλέον και για μια εμπορευματοποίηση και του Μουντιάλ και του Παγκοσμίου Κυπέλλου γενικότερα. Αλλά από την άλλη, δεν είναι ότι, ότι έχει αρνηθεί και το χρήμα, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στο Μουντιάλ του 22, όταν τελείωσε ο τελικός και έγινε η στέψη, είναι η εικόνα κάθε Μουντιάλ που μένει στη συνείδηση κάθε φιλάθλου. Πέρα από όλους τους αγώνες, είναι η ώρα της στέψης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Θυμάστε εκείνο το μπιστ, όπως το λένε οι Άραβες, που φορέσαν αυτή την πλάτη, αυτό το αραβικό, το οποίο ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν επιπληρωμή η διαδικασία και τα χρήματα τα πήρε ο Μέση. Όπως και έχει πάει και παίζει τα τελευταία χρόνια στην Ίντερ Μαϊάμι, με πάρα πολλά χρήματα και με τεράστια εμπορικότητα για την γενικότερη περιοχή του Μαϊάμι.
2: Ναι, γιατί δεν είναι στάρ, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι τον κάνει να μην είναι στάρ, τι εννοείται?
0: Αποφεύγει, νομίζω, να μιλάει πάρα πολύ. Αποφεύγει τις προκλητικές δηλώσεις, αποφεύγει συνεντεύξεις. Είναι έτσι λίγο πιο low profile.
2: Δεν το λες και κακό τότε αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, δεν το λέμε για κακό. Όχι. Δηλαδή, ο Ρονάλντο μπορεί να μιλήσει και σε 5 κουβέντες με τις 3 να σε έχει εκνευρίσει, να έχει δώσει content για να ασχολήσει ένα μήνα. Κατάλαβες?
1: Πολύ σωστό.
2: Πέστε πάνω μου να με φάτε τώρα. Ό,τι δεν ξέρω θα ρωτάω και μην γελάσετε μαζί μου. Ο Ρονάλντο είναι ο Ρονάλντο που ξέρω. Γιατί άλλος είναι ο
0: Ρονάλντο? Ο Κριστιάνο.
1: Ο Κριστιάνο. Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι το φαινόμενο. Θα συμφωνήσει, νομίζω, ο Νίκος μαζί μου.
0: Το Ρονάλντο είναι το φαινόμενο. Ξέρεις, και λίγο ηλικιακά, αν το πάρεις, πάντα το πρώτο Μουντιάλ, άντε το δεύτερο που έχεις δει, μικρός, πάντα σε σημαδεύει. Εκείνο το 2002, λοιπόν, που ήμουν και φαντάρος στην αεροπορία και έβαζα τις σκοπιές. Όταν δεν είχε μπάλα και το είχα δει όλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, εντάξει, με έχει σημαδέψει και το Μουντιάλ, δεν μπορώ να μην υποκλίνομαι στο Βραζιλιάνο Ρονάλντο. Έτσι. Και όπως και πάρα πολύ. Αλλά να σας πω κάτι, πέρα από το παγκόσμιο κύπελο που συζητάμε και έχουμε σήμερα τον τελικό, ανοίγει μια άλλη κουβέντα για αυτό που λέμε GOAT. Είναι αυτό που λίγο συζητήσαμε το πρωί, Μαρία μου, αν θυμάσαι. Αν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, ο Μέση, και πόσο πολύ αδικεί. Παίκτες που, επειδή δεν είχαμε την τεχνολογία, επειδή δεν είχαμε την τηλεοπτική κάλυψη, τη ραδιοφωνική κάλυψη, το YouTube κτλ., αδικούνται. Υπάρχουν ακόμα και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τύποι, οι οποίοι έχουν βάλει 1000 και 1200 γκολ, μπορεί να μην έπαιξαν καν στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν έχουμε εικόνα για να τους θαυμάσουμε ή να τους βάλουμε στη συνείδηση ως κορυφαίους.
1: Έχουμε όμως το βιβλίο σου πλέον.
2: Νίκο, τι βιβλιάρα είναι αυτή? Και εγώ σήμερα το πρωί το συνειδητοποίησα. Τι φοβερές ιστορίες.
1: Δεν
2: μπορείς
1: να φανταστείς, Μαρία. Δεν μπορείς να φανταστείς.
3: Είναι έργο ζωής που λένε.
2: Πώς τις μάζεψες όλες αυτές τις ιστορίες?
0: Κοιτάξτε, εμείς οι αθλητικοί είμαστε αρκετά ψυχαναγκαστικοί με τις σημειώσεις και το αρχείο. Λοιπόν, εγώ προσωπικά κρατούσα για χρόνια. Ξέρετε, έβλεπα μια ιστορία που δεν ήταν 100% αθλητική και κόλλαγε κάτι με το Μουντιάλ, κάτι με το Euro, κάτι με άλλο. Σε κάποια φάση πέρυσι, ενώ το δουλεύω καιρό στο μυαλό μου, κάποια στιγμή να κάνω το βήμα για το βιβλίο. Κοίταξα τις σημειώσεις μου, είχα 130 ιστορίες. Εν τέλει χωρέσαν 70, οπότε μπορεί να υπάρξει και sequel, ξέρεις, μετά το επόμενο Μουντιάλ για τις υπόλοιπες που δεν χώρεσαν. Μαζί με όσα μας έχει προσφέρει και το φετινό Μουντιάλ, έτσι, γιατί έχει δώσει πολύ content.
1: Έχει δώσει πάρα πολύ content. Έχει δώσει πάρα πολύ content.
2: Ξεκινάς από τη δεκαετία του 30, έτσι.
0: Ναι, και από το 1930.
2: Πες λίγο αυτή την ιστορία με τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ, πες λίγο.
0: Με το Μουσολίνι. Κοίτα, βρήκα μια φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί λίγο καιρό μετά το Μουντιάλ το 34 που κατέχει την Ιταλία, διοργάνωσε η Ιταλία, κατέχει την Ιταλία. Όλος τυχαίως ο Μουσολίνι την παραμονή του τελικού έχει γεγματίσει με το διαιτητή του τελικού. Φαντάζομαι δεν ήθελε να το ρωτήσει για την οικογένειά του και πώς θα περνάει στην Ιταλία, έτσι. Κατακτά η Ιταλία το Μουντιάλ. Μερικές μέρες μετά ο Μουσολίνι, 3-4 μέρες μετά, πάει στη Βενετία, όπου υποδέχτηκε το Χίτλερ. Αν δεν έχω κάνει λάθος, πρέπει να είναι η μοναδική επίσκεψη του Χίτλερ στην Ιταλία επί Μουσολίνη. Όλες οι άλλες επισκέψεις ήταν του Μουσολίνη στη Γερμανία. Υπάρχει μια φωτογραφία στο παλάτι των Δόγιδων που έχουν μαζί, έτσι, βγάλει φωτογραφία στο μπαλκόνι, και βρήκα ρεπορτάζ της εποχής που έλεγαν ότι εξηγούσε ο Μουσολίνη στο Χίτλερ τι καλό του έκανε για τη δημοτικότητά του η κατάκτηση του αυτό που λέμε Μουντιάλ. Έτσι έλεγε, αυτό που λέμε Μουντιάλ, δεν καταλάβει ακριβώς τι ήταν κι αυτός. Και έλεγε του Χίτλερ να κάνει κι εσύ ένα. Θυμίζω ότι το 1934 η Γερμανία ήταν έτοιμη να διοργανώσει, δύο χρόνια μετά που το έκανε, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όντως βρήκα δημοσιεύματα ότι ήταν έτοιμη να καταθέσει υποψηφιότητα για το Μουντιάλ του 1942. Η ναζιστική Γερμανία, προφανώς οι εξελίξεις πρόλαβαν και δεν έγινε και καθόλου παγκόσμιο.
1: Τι είχαμε τότε, 12 χρόνια κενό.
0: Βέβαια.
2: Μουντιάλ εμπιστευτικό, λοιπόν. Πόσες σελίδες είναι?
0: 640 σελίδες, μεγάλο μέγεθος. Πιστέψα μου, μπορούσα να βάλω και άλλα τόσα, αλλά θα ήταν ανσύμφορο και, και ως τιμή, αλλά και δεν μπορούσα να το κουβαλήσεις, γιατί είναι τούβλο.
2: Ωραία. Θα ρωτήσω πρώτα τον. Αλλά πριν σε ρωτήσω, λέει εδώ ο Τάσος, Νίκο, ότι τι σημαίνει αυτό που είπε ο συναδελφός σας, ότι το να κυνηγάς το στόχο σου και το όνειρό σου σήμερα είναι μη cool. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πού το στηρίζει?
1: Το στηρίζω στο ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που όλα τριγύρω μας, το να υπερπροσπαθείς μπορεί να φαίνεται κάποιες φορές τοξικό, τα λοιπά. Το ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κλείσαν και τα φώτα την ώρα που μιλάω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το να είναι, να φαίνεται στους άλλους πολύ κουραστικό το να υπερπροσπαθείς για τους στόχους σου.
2: Αυτό εννοώ, Τάσο.
1: Δηλαδή μέσω social media και τα λοιπά. Αυτό εννοώ. Ναι. Δεν το εννοώ για όλους.
2: Ότι δεν είναι cool.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι cool. Δηλαδή και οι Αργεντίνοι μας το δείχνουν.
2: Ναι.
1: Με την αγάπη, αγάπη τους, ειδικά για τον Λιονέλ Μέση, το πόσο προσπαθούν.
0: Φανταστείτε να είχαμε social media τα παλιά τα χρόνια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δύο παραδείγματα. Το είχα γράψει ένα θέμα στο Μόνο News πριν από λίγο καιρό. Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο Βοζίνια, στα 40 του, έκανε τρομερά παιχνίδια. Στα 40 του. Από τους 7.000 followers έφτασε τα 7 εκατομμύρια σε μια μέρα. Μετά το μάτς με την Αργεντινή. Επίσης, ένας Βρετανός δημοσιογράφος έγραψε ένα αστείο θέμα, αν θυμάμαι καλά, στο Guardian, για τον παίκτη που δεν ασχολείται κανένας, δεν τον πιο άγνωστο παίκτη του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα στους 1.400 πώς είναι, ένα Νεοζηλανδό.
1: Τον Tim Payne.
0: Και μέσα σε δύο μέρες και 5 εκατομμύρια followers. Μιλάμε για απίστευτη εμπορευματοποίηση παντού και δεν σας κρύβω ότι αρχίζει να με ενοχλεί.
2: Και τι λεφτά θα παίζονται τώρα, βλέπω εδώ και συναδέλφους που μιλάνε λίγο έτσι που λένε να στοιχηματίσουμε, να κάνουμε.
0: Κάτι που δεν πρόλαβα, Μαρία, γιατί δεν είχαμε χρόνο το πρωί. Ναι. Και λέμε για τα χρήματα.
2: Ναι, για πες.
0: Σε 4 χρόνια συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Καταλαβαίνουμε ότι τα 100 χρόνια το Ιωβίλιο είναι κάτι σημαντικό. Το πρώτο λοιπόν παγκόσμιο κύπελο έγινε στην Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι μια χώρα σαν την Πελοπόννησο. Εντάξει, δεν έχει και τα χρήματα να διοργανώσει τώρα Μουντιάλ με 48 χώρες. Μη σου πω και τι κάνει 64 στο Ινφαντίνο μέχρι τότε. Οπότε ρίξαν οι Λατίνοι την ιδέα συνδιοργάνωση Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη. Αλλά δεν έχουμε, λέει, τα χρήματα στη FIFA. Η FIFA έδωσε τη διοργάνωση σε Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
2: Που είχαν 2030, τα χρήματα.
0: Φυσικά. Και είπε στην Αργεντινή, στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη ότι θα έχετε την χρυσή ευκαιρία να διοργανώσετε το πρώτο παιχνίδι του ομίλου σας στην πόλη σας. Δηλαδή, όμιλος Αργεντινής, άμα παίξει εγώ Αργεντινή ή Σουηδία, θα παίξει στην πρεμιέρα, θα παίξουν στον Buenos Aires. Και για τα άλλα παιχνίδια θα έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό, και δεν έχουν τα χρήματα οι άνθρωποι, έτσι. Η FIFA υπολογίζει να βγάλει μόνο από το παγκόσμιο κύπελο 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, θα ήταν πολύ δύσκολο να δώσει τα 4 στις χώρες αυτές να τις στηρίξει για να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο.
2: Πάμε να πούμε λίγο γρήγορα, Άγγελε, τι πρόβλεψη κάνεις για σήμερα και γιατί?
1: Λίγα γκολ, πολύ ξύλο και ελπίζω να έχουμε το back-to-back της Αργεντινής.
2: Θανάση, τι λες, φάκες μην ξέρουμε.
3: Εγώ δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη φάτσα του Τραμπ όταν θα δίνει το παγκόσμιο στους Ισπανούς.
1: Μην το σηκώσει αυτός πρώτος.
2: Και αυτό που σου είπα πριν,
3: και
2: ναι,
3: αυτό που είπες, ναι. Και δεν ξέρω, εγώ ένιωσα ντροπή για αυτή την ανέρεση της κόκκινης κάρτας με την εντολή Τραμπ. Δηλαδή, αισθάνθηκα ντροπή, αλήθεια το λέω.
2: Και εγώ, Νίκο, πάντως με τις λίγες γνώσεις μου, αυτό έλεγα πριν με τον Θανάση. Θέλω η Ισπανία, γιατί ξεκίνησα και Duolingo να μαθαίνω Ισπανικά.
3: Και μου έχουν
2: πει λεξούς.
1: Και δεν είναι Ισπανικά, μιλάνε.
3: Για να πω και κάτι.
2: Πώς?
3: Δηλαδή,
1: και δεν είναι Ισπανικά, μιλάνε.
3: Η αίσθηση αυτή ότι γίναν όλα χρήμα, όλα λεφτά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό μου έχουν πει ότι έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι. Αυτή η ιστορία με την ενυδάτωση που σταματάνε να πιούν νερό.
2: Ναι.
3: Και λένε το κάνουν και καλά για τους παίκτες. Ωραία, κάτω για τους παίκτες. Μην δείχνεις διαφημίσεις τότε.
1: Αμερικανιά.
3: Δηλαδή είναι όλα λεφτά. Τόσο πολύ
2: όλα
3: που...
2: λεφτά είναι.
3: Εντάξει.
2: Και εγώ λοιπόν
3: κάναμε λύσα, να το πω έτσι.
2: Και εγώ θέλω Ισπανία, είπαμε για το Duolingo και για τον Τραμπ για να δω. Και για πες λίγο, Νίκο, εσύ.
0: Πριν σας πω την πρόβλεψη, τα zoom που κάνει ο Φακός σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου παρίσταται ο David Beckham, δεν είναι τυχαία. Ο Beckham υπολογίζει ότι θα βγάλει 23 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί
2: ζουμάρουν
0: πάνω στο πουκάμισό του, στα μανικετόκουμπα, στο σακάκι του. Την άλλη μέρα το μαλλί είχε βάλει τάδε ζελέ. 23 εκατομμύρια ο Ντέιβιτ, παιδιά, μόνο και μόνο για να πηγαίνει στο γήπεδο και να ζουμάρει πάνω ο Φακός.
2: Τι λες τώρα.
0: Για να μην, αφήστε τα, είναι, έχουμε φτάσει σε άλλο.
3: Δέχομαι λιγότερο να ζουμάρετε πάνω όσο θέλετε.
0: Για πρόβλεψη.
2: Για πες Νίκο.
0: Για πρόβλεψη είναι 10 ώρα, είναι 10 ώρα Ελλάδας και λέμε τι ωραία. Είναι μεσημέρι για αυτούς και είναι σε ανοιχτό γήπεδο.
2: Τι ώρα δηλαδή θα είναι εκεί.
0: Είναι 3 ώρα τοπική.
3: Υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί λίγο για λόγους...
2: καιρού.
0: Θα το δούμε ναι, πριν τη σέντρα και από την Εθαλομίχλη από τις φωτιές στον Καναδά, στο Οντάριο, εκεί που μεγάλωσε ο δυστυχώς. Και από πιθανότητα στραπών, όπου υπάρχουν εκεί τα πρωτόκολλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εγώ δεν βλέπω τώρα 10 γκολ όπως μπήκαν. Χθες βλέπω σφιχτό ματς. Η Ισπανία είναι ο ορισμός της ομάδας που είναι πιστή στο σύστημα. Η Αργεντινή στηρίζεται πάρα πολύ στον αυθορμητισμό και τις αλλαγές. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια δυσκολεύτηκε και οι αλλαγές. Οι εμπνεύσεις του Μέση, κάτι γκολάρι, έχουν χάρη προκρίσει. Δεν είναι κάθε φορά τα Γιαννιού. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να ξανακάνει πάλι το ίδιο.
2: Άρα τι προβλέπεις.
3: Ισπανία το βλέπω εγώ.
0: Ισπανία, αλλά αν θέλετε λίγο θρίλερ.
3: Ή 70-30.
0: Προηγείται ρε παιδί μου Ισπανία πρώτο ημίχρονο. Ισοφαρίζουν και οι Αργεντίνοι γύρω στο 80. Έχουν πεθάνει και οι δύο στην παράταση και πάμε στα πέναλτι. Πώς σας φαίνεται. Και το παίρνει η Ισπανία στα πέναλτι.
2: The rain in Spain. The rain in Spain θα πει.
3: Πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ ωραία μεγάλη γιορτή που είναι θα ενώσει σήμερα πάρα πολύ κόσμο.
3: Και από αύριο τι γίνεται. Από αύριο δυστυχώς.
2: Δεν θα έχουμε
3: Μουντιάλ.
0: Δεν θα έχουμε Μουντιάλ. Θα ασχολούμαστε με τις ελληνικές ομάδες που θυμίζω Πέμπτη παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός προκριματικά ευρωπαϊκά. Έτσι. Και τον Παναθηναϊκό και ο Σκάι, μην ξεχνιόμαστε. Να μπούμε σιγά σιγά στη διαδικασία αυτά και να περάσει λίγο καιρό να δούμε τελικά τι μας άφησε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί ίσως κουράστηκα πολύ, γιατί είχα πολλή δουλειά, ήρθα πάρα πολύ το ξενύχτη. Δεν μου είχε αφήσει πάρα πολύ καλή αίσθηση. Δεν ξέρω. Όπως το 18 και το 22 που ήταν πολύ γκολ και θέαμα. Η αλήθεια είναι. Τούτο κάπως με χαλάει, αλλά θα σας πω σε λίγο καιρό που θα έχει κάτι σκόνη να δούμε και το τέλος, γιατί και ο τελικός μετράει, έτσι.
2: Ναι.
0: Ενώ χάρη το Μουντιάλ το 94 ήταν πάρα πολύ θεαματικό, αλλά εκείνο το Βραζιλία-Ιταλία ο τελικός το 0-0. Μέσα στο λιοπύρι που δεν έχει γίνει φάση, το θυμάσαι από αυτό το παιχνίδι και λες πω τι άθλημα μου διάλυταν. Ναι. Και όμως ήταν καταπληκτικό.
2: Και κλείνοντας είναι και Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίπερ, ε. Χριστός και
3: παιδιά. Έχουμε και half time show τώρα, δηλαδή αυτό δεν...
2: Ναι.
0: Είχαν πήγε 25 λεπτά διακοπή, απίστευτο για ποδοσφαιρικό αγώνα, διαμαρτύρηθηκαν πολύ. Η FIFA έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και είπε όχι παιδιά θα είναι 17 αντί για 15. Θα σας πάμε μόνο 2 λεπτά.
2: Ναι.
0: Εγώ θα τους χρονομετρήσω το βράδυ γιατί πιστεύω τα 17 θα περάσουμε. Δηλαδή δεν νομίζω ο Σακύρα να είναι πάνω για 2,5 λεπτά. Μην τρελαθούμε.
3: Και εγώ το πιστεύω, Νίκο, αυτό.
2: Λοιπόν, καλή θέαση σε όλους.
3: Ναι,
2: καλά μπάνια στη συνέχεια. Λίγο ησυχία έτσι μετά το Μουντιάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Μποζιονελό.
0: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και πάντα στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Το βιβλίο Μουντιάλ εμπιστευτικό. Άγγελο Σύρο. Κάτοικος εδώ του Σκάι το καλοκαίρι όλο.
3: Πάντα. Έχει ένα sleeping bank πίσω.
1: Κανονικότατα, το έφερα σήμερα.
2: Πάμε σε διάλειμμα επιστολή παρέα. Yeah.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στο Μιλάκι Ευβίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι οι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οι Ορδανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση για εκένωση του αεροδρομίου ή του λιμανιού στην Άκαμπα, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμάν ότι το αεροδρόμιο και το λιμάνι εκενώθηκαν λόγω αξιόπιστης απειλής. Την τελευταία εβδομάδα η Ορδανία έχει κατ' επανάληψη πει πως αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους πάνω από την επικράτειά της. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στην νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022. Ανοιχτά είναι σήμερα ως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 το βράδυ πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ignorare sin pena. Δεν είναι τυχαίο τώρα βέβαια που έβαλα εγώ την J-Lo, επειδή είσαι εσύ απέναντι μου. Αμ' ακούει ο κόσμος που ακούει, πολλοί κόσμος στο Sky, στο έχουν δώσει αυτό το προσωμείο, J-Lo, J-Lo. Είναι προς τιμήν σου αυτό, Δήμητρα. Αλλά μην το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 5 λεπτά και μετά τις 3.30 Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα που είναι μέρα Μουντιάλ και όλα γυρίζουν γύρω από αυτό το μεγάλο γεγονός που αφορά λίγος πολύ όλο τον πλανήτη. Εντάξει, ένα καρεδάκι όλοι θα δούνε. Δεν μιλάω τώρα για τους φανατικούς που έχουν ξεκινήσει ήδη, ξέρω εγώ, είναι στην Νέα Υόρκη και από τώρα είναι στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε, και οι δύο χώρες γίνεται τώρα λίγο χαμούλης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος και φίλος μου Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Α, πολύ χαμηλών τόνων σε ακούω. Μέχρι και ισπανικά έβαλα να τραγουδάει η Τζένιφερ.
1: Ναι, έβαζα στοίχημα με ποιο τραγούδι θα ξεκινούσες. Είναι λίγο παλιό αυτό της Τζένιφερ.
0: Ναι, γιατί θέλω να κερδίσει η Ισπανία, γι' αυτό.
1: Εντάξει. Εγώ καλή επιτυχία. Το δίκαιο αγώνα όλων των ανθρώπων.
0: Πλάκα κάνω, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται πολύ και το ξέρεις. Απλά είπαμε λίγο.
1: Απόψε είναι πολύ μεγάλη βραδιά.
0: Είναι πολύ μεγάλη βραδιά. Μόνο γι' αυτό, καθαρά για πολιτικούς λόγους. Αυτό που το έλεγα και στο Θανάση. Θα έχει πολύ πλάκα στην Αμερική του Τραμπ να πρέπει να παραδώσουν το κύπελο στην ισπανική ομάδα και στο Σάντσες, ύστερα από όλα αυτά που του έχει σούρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, εσύ που ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα και είσαι εταιρεία επικοινωνίας με τη σύζυγό σου, τη Μία Κόλλια, τελευταία είχες αυτή την... τα τελευταία χρόνια πηγαίνεις στην Γαλλία και παρακολουθείς έτσι επιδείξεις μόδας, τα βλέπεις λίγο από κοντά και ήσουν και τελευταία... Είδες και την Τζένιφερ Λόπες, τέλος πάντων, που ήταν εκεί στην Γαλλία στην επίδειξη της Ήλιας Κρυθαριώτη. Και γενικά ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή τα είδες και λίγο από κοντά, τα μεγέθη, ρε παιδί μου, και όλα αυτά που βλέπουμε εμείς, βλέπουμε φωτογραφίες, βγήκε, σάρωσε, έκανε. Πώς λειτουργεί αυτό το brand που ονομάζεται Τζένιφερ, και όσο είδες, υπάρχει δηλαδή στρατός γύρω της που δουλεύει, πώς λειτουργεί η Τζένιφερ Λόπες?
1: Στρατός δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά υπάρχει σίγουρα μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό της εικόνας της, αλλά και για τη διασκέδασή της.
0: Δεν με ακούγεται παράλογο. Ναι.
1: Καθόλου.
0: Για
1: στην Ελλάδα είναι περισσότερο για λιγότερα μεγέθη. Θέλω να πω ότι μια εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες ούτως ή άλλως προκαλεί έναν πανικό όπως και να έχει. Θέλω να κάνω δύο disclaimer. Πρώτον, όπως λένε οι επιστήμονες. Μιλάω ως συνεργάτης λοιπόν της Ήλιας Κρυθαριώτη, που τα τελευταία 10 και χρόνια πηγαίνουμε κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο για να δείξει τη συλλογή της αντίστοιχα για το καλοκαίρι, για το φθινόπωρο, για το χειμώνα που έρχεται.
0: Γι' αυτό δεν το λες και λίγο. Να περιμένουμε.
1: Είναι καθόλου λίγο καθόλου και λίγο. Ακόμη πιο πολύ τις δύο τελευταίες επιδείξεις του Ιανουαρίου και αυτή του Ιουλίου, που την έχουν δεχτεί στη Φεντερασιόν της Γαλλικής, της Υψηλής Γραπτικής του Παρισιού, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν το πετυχαίνεις εύκολα. Θέλει πάρα πολλές προδιαγραφές, τις οποίες περνάει από στάδιο σε στάδιο και τελικά καταφέρνει να είναι στο επίσημο κάλεντα. Το οποίο σημαίνει ότι από τη Δευτέρα, ας πούμε, 5 Ιουλίου πόσο ήταν, μέχρι την 5η 9 Ιουλίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4-5 το απόγευμα, οι μεγάλοι οίκοι που όλοι γνωρίζουμε, όπως Σανέλ, Σιαπαρέλη κλπ, δείχνουν τις καινούριες τις συλλογές.
0: Ναι.
1: Στην Ήλια Κρυθαριώτη την 5η 9 Ιουλίου έγινε στις 10 το πρωί αυτό. Mm. Άρα θέλω να πω, η Τζένιφερ Λόπες ξύπνησε, δεν ξέρω τι ώρα, ετοιμάστηκε, παρφουμαρίστηκε, ρυθμίζεται τρομερά, πήρε ένα βανάκι, έφτασε έξω από το χώρο, άνοιξε η πόρτα. Βγήκε, περπάτησε, είδε τη συλλογή, χαιρέτησε, απαθανάτησε. Έκλεισε μάλιστα και η επίδειξη με ένα τραγούδι δικό της. Οπότε ψιλοτραγούδησε και λίγο έτσι. Μίλησε με τον κόσμο και αποχαιρέτησε. Είναι μια συνεργασία βεβαίως της Ήλιας που κρατάει αρκετά χρόνια και μάλιστα την σεζόν που μας πέρασε έφτιαξε 4-5 ρούχα για το show της που έκανε στο Las Vegas.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως εκεί έγινε μια συζήτηση ότι μήπως τον Ιούλιο και είπε βεβαίως να έρθω. Οπότε έτσι τη Δευτέρα, ας πούμε, έκανε την πρώτη εμφάνιση στο ατελιέ που έχει Σίλια στο Παρίσι και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι αυτό χωρίς να υπάρχει κάποιο ειδοποίηση. Θέλω να πω ότι η Τζένιφερ Λόπες βγήκε από το ξενοδοχείο της, μπήκε στο βάν της, πήγε στο ατελιέ και ξαφνικά βρέθηκαν 40 φωτογράφοι. Και άλλοι 50 άνθρωποι που την ακολουθούν, χωρίς όμως ίδια πραγματικά όμως να κάνει τίποτα. Απλώς την ακολουθούν. Οπότε θέλω να πω σε αυτή την πόλη, την πολύ μεγάλη και τη μαγική και την πόλη του φωτός, υπάρχουν 2-3 κύματα πραγμάτων που συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το κομμάτι της μόδας είναι ένα πράγμα που κινεί πάρα πολύ κόσμο. Από influencers, από μεγάλους stars, από μεγάλους κομμωτές, από μεγάλους σχεδιαστές. Ένα πάρτι που ξεκινάει από πολύ νωρίς και καταλήγει μέχρι αργά το βράδυ στο hotel Court και στα άλλα clubs, οπουδήποτε κάνουν τα πάρτι τους οι σχεδιαστές. Εκάλυψα.
0: No, ναι, το ακούω τώρα, γιατί αυτό που λες, ας πούμε, 40 άνθρωποι.
1: Που έχει 40 βαθμούς τώρα έξω και είναι κάπως δύσκολο.
0: Ναι, έχεις, ναι, έχεις δίκιο. Α, στην Πάτρα είσαι.
1: Άλυτα.
0: Και έχει πολύ...
1: Έχει πολύ.
0: Πολύ ζέστη, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, Σαχάρα. Και στο Παρίσι,
0: Σαχάρα,
1: και την εβδομάδα που ήμασταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι. Και τότε έπαιζε ακόμα η Γαλλία όσο ήσουν εσύ εκεί, ε.
1: Έπαιζε το ίδιο βράδυ για να καταλάβεις το... Και μάλιστα το πάρτι που έκανε η Συλλεκταριώτη το βράδυ, είχαμε και μία οθόνη για να δούμε τον αγώνα. Έπαιζε η Γαλλία Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Που ήταν ένας αγώνας που είχε μεγάλη σημασία για τους local, για τους Παριζιάνους.
0: Mm.
1: Οπότε στη Σαντζελιζέ, τη μεγάλη πλατεία, στην Ευσέδα του Θριάμβου, ήταν σε αυτούς τους ακτινωτούς δρόμους, τεράστιες λεωφόρους, κλειστοί οι δρόμοι. Με κλούβες, ας πούμε, με μεγάλα βάν, δεν περνούσε κανείς, αλλά κανείς. Οπότε για να περάσεις εκείνο το βράδυ από τη μία μεριά της αψίδας στην άλλη, πρέπει να περπατήσεις γύρω στα 2 χιλιόμετρα περισσότερο.
0: Αλλά είχαν κλείσει τον δρόμο που πήγαινε προς τα πού?
1: Ναι, ναι. Τους δρόμους γύρω από την αψίδα του Θριάμβου, γιατί εκεί είναι το μέρος που συγκεντρώνει το κόσμο για να γιορτάσει.
0: Α, για να μην συγκεντρωθεί ο κόσμος, γι' αυτό τον κλείσανε.
1: Ναι, γιατί το Μαρόκο, Γαλλία είναι. Mm. Έχουμε τα διάφορα θέματα. Βεβαίως το βράδυ, τελειώνοντας το πάρτι, μία πια η ώρα στη Σάντζελη, ήταν ένα πολύ μεγάλο πάρτι στους δρόμους. Ήταν όλοι έξω, αυτοκίνητα σταματημένα, κόσμος που φόρευε. Μια πολύ μεγάλη διάθεση γιορτής. Και την Παρασκευή το πρωί. Τελείωσε το πάρτι για όλους. Τελείωσε. Το πάρτι,
0: ναι,
1: της υψηλής γραπτικής. Έφυγαν οι Παριζιάνοι, πήγαν στα σταθερινά τους σπίτια και στις διακοπές τους και συνεχίστηκε η ζωή τους κανονικά.
0: Γιατί τελείωσε το όνειρο για το Μουντιάλ για αυτούς, όπως και για πολλές χώρες.
1: Εντάξει, τους τελείωσε τώρα, ναι, ούτως ή άλλως πια. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι ήταν ένα πράγμα που απασχόλησε πολύ τη ζωή του Παρισιού.
0: Όσο ήσουν...
1: Και το ποδόσφαιρο έχει και αυτό, συνδέει και όλες τις τάξεις των ανθρώπων, ας πούμε.
0: Σωστά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και πολύ μεγάλοι παίκτες έρχονται από τις Αλάνες, δεν είναι δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω, είναι πολύ μεγάλα ταλέντα που έρχονται από φτωχογειτονιές πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, και όχι Ivy League, ναι, σωστό.
0: Οπότε είχες την ευκαιρία λοιπόν να δεις το Παρίσι που τους ρυθμούς του Μουντιάλ, ζέστης, και Τζένιφερ Λόπεζ. Όλα τα έζησες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, μπόρεσε να βγάλεις φωτογραφία μαζί της, μίλησες?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: ε. Κοίταξε να δεις, εμάς η επίδειξη της Συνδεξαριώτη είχε, ας πούμε, τρία στάδια. Το πρώτο που έφτασε το βαν μέχρι ένα σημείο που ήταν ο πρώτος έλεγχος, οπότε υπήρχαν πάρα πολλοί εκατοντάδες φωτογράφοι, για τους οποίους όμως ήταν πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ χαμογελαστοί, πάρα πολύ στοχοπροσύλλομενοι, δηλαδή. Κοιτάζει μόνο, ας πούμε, στο μισό ένα μέτρο μπροστά της. Δεν κοιτάζει γενικό στο χώρο. Οπότε ούτε eye contact μπορείς να έχεις. Φωνάζουν φωτογράφια από εδώ, γύρνα. Και μετά ακολούθησε, γιατί αυτό ήταν, ας πούμε, και ένα σενάριο. Και γιατί και από τη Φεντερασιόν, δηλαδή το συνδικάτο, ας πούμε, των σχεδιαστών, τα μέτρα ασφαλείας όταν έχεις τέτοιους καλεσμένους είναι αρκετά υψηλά. Δηλαδή από πριν έχουν ελέγξει το χώρο. Και τον Ιανουάριο που ήταν η Κάρλα Μπρούνη καλεσμένη, υπήρχε το ίδιο πρωτόκολλο. Από πού θα πάει, πού θα περάσει, τι θα γίνει. Γίνονται συντύχει, α πούμε, αυτά. Οπότε δεν ήταν και πολύ εύκολο να πει Τζένιφερ, έλα. Μια φωτό, πέρα από το ότι είχαν και άλλα πράγματα εκείνη την ώρα.
0: Σε σχέση με το δικό μας Star System και το Star System εκεί.
1: Κοίταξε να δεις. Η Αθηνά Οικονομάκο, α πούμε, που ήταν στην επίδειξη καλεσμένη και τη ζήτησε να βγάλω μια φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ γλυκιά και ειρηνική και την έβγαλε και, και ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Απλώς ξέρει, όπως και να έχει. Όταν παρακολουθείς την Τζένιφερ Λόπεζ, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, παρακολουθείς την πορεία της, είτε αρέσει η μουσική της, είτε οι ταινίες της, είτε αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει και αυτή από μια οικογένεια που βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολυκατοικίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από τον Bronx να τη
0: συζητάει
1: στον πλανήτη, Jenny from the Block, σε πιάνει ένα θέος όπως και να έχει.
0: Την
1: ασύλληπτη ομορφιά της, το Starstruck που παθαίνεις. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς.
0: Αυτό που ρωτάω εγώ, Δημήτρη, είναι το δικό μας Star System με αυτά που έχεις εσύ την ευκαιρία να δεις και έξω. Τι νομίζουμε εμείς εδώ, κάποιοι που είναι stars?
1: Νομίζω
0: πώς
1: το πιο βασικό σε απλά ελληνικά είναι το proximity, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, το μεγαλύτερο Έλληνα star θα τον πετύχεις και στο Βασιλόπουλο, που λέει ο λόγος. Γιατί από κάπου πρέπει να ψωνίσεις, δεν ζουν κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι πολύ εύκολο να τον πετύχεις στο δρόμο να περπατάει. Οπότε ούτως ή άλλως. αν θες την Τζένιφερ, το Μέση. Δεν θα το ζει στο δρόμο να περπατάνε. Οπότε προφανώς τα μεγέθη είναι τελείως άλλα.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος που κινούνται, ο τρόπος που κανονίζουν τα πράγματά τους. Θέλω να πω, το ίδιο βράδυ της επίδειξης άνεση καθυστερώ, έκανε και ίδια ένα πάρτι για τα γενέθλιά της, που είναι στις 24 Ιουνίου, αλλά τέλος πάντων είπαν να τα γιορτάσει στο Παρίσι.
0: Τα ξεκίνησε από εκεί και πόσα, γενικά πόσα φορέματα άλλαξε, πόσα ρούχα άλλαξε.
1: Γενικώς πήγε αρκετά σοκ.
0: Ναι. Πρέπει να βάλε πολλά, ε.
1: Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που κάνει, ας πούμε, και οι αναγωνίτες. Οι άνθρωποι που έρχονται να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν τα shows είναι από show σε show, πηγαίνουν, επιστρέφουν στο ξενοδοχείο τους, αλλάζουν, ξαναπηγαίνουν. Είναι κάτι που ήθελε να κάνει.
0: Η ζωή και αυτή, ε. Από πάρτι σε πάρτι και από ρούχο σε ρούχο. Δύσκολα, δύσκολα.
1: Δύσκολο, ρε παιδί, και να σε κοιτάζω και να σε φωνάζω, δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μαρία.
0: Ναι, ναι. Όταν ήταν εδώ η Αντζελίνα Τζολί.
1: Στο κατάκολο. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση στον αέρα.
0: Την έχουμε κάνει. Ναι, ναι, δεν μπορώ να την ξεπεράσω. Δεν μπορώ να την ξεπεράσω ότι εκεί η κάτοικος ήταν δήλωση που την έκανα εγώ στο βίντεο και φώναζε Αντζελίνα, Αντζελίνα. Ναι, και ρωτάει μετά ο συνάδελφος. Και γύρισε. Όχι, λέει, και φώναξα. Κυρία Τζολί, κυρία Τζολί. Και δεν ξέρω τι ήταν χειρότερο. Η Αντζελίνα Τζολί που ήταν στο κατάκολο. Ναι, τέλος πάντων.
1: Και όχι μόνο στο κατάκολο και δεν έπαιξε και ποτέ μισή σκηνή από αυτή το
0: γυρίσμα που έκανε στο κατάκολο.
1: Όχι, δεν έπαιξε κάτι. Νομίζω έπαιξε η Χριστίνα το κρεζόπλο, το σκάφος από πολύ μακριά.
0: Καλά, κάναμε δηλαδή ολόκληρη ιστορία. Τρέξαμε εκεί δημοσιογράφοι. Αντζελίνα, φώναζε Τζολί. Και δεν είδαμε τίποτα την Αντζελίνα στο κατάκολο.
1: Ακούγεται λίγο ρέπα στο Παθανασίο.
0: Το έβλεπα και εγώ χθες, είναι καταπληκτικό. Να σου πω λίγο κάτι. Είδες κανένα πολύ ωραίο μουσείο τώρα τελευταία φορά που πήγες στο Παρίσι, κάτι που ανακάλυψε.
1: Είδα την πολύ μεγάλη έκθεση που κάνουν στο Ματίς και βεβαίως αυτές οι εκθέσεις που γίνουν στο εξωτερικό είναι το έργο του Ματίς. Δεν είναι πέντε τζετζερέδια και δύο μονογραφές. Οπότε ήταν πραγματικά και μάλιστα για του Ματίς που ήταν στο Grand Palais είναι. Το έργο του που συνέβη από το 46 μέχρι να πεθάνει. Δηλαδή ήταν ήδη σε ηλικία 65-70 χρονών. Αυτός είχε αποφασίσει ότι ήταν άρρωστος. Οπότε θα πέθαινε. Και τελικά τα κατάφερε και παίζει. Οπότε αυτό δώσε ένα νέο αέρα. Οπότε τα περισσότερα έργα που εμείς γνωρίζουμε, οι εκκλησίες που έφτιαξε, οι τέμπερες που έκανε, τα σχήματα, τα κοπτικά, ήταν από τα 70 του χρόνια και μετά, μέχρι τα 80 κάτι. Σαν να ζούσε μια δεύτερη καριέρα. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Και να σου πω λίγο κάτι. Στο μουσείο του στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ, στη Βαριά της Μυτιλίνης, έχουμε έργα Ματίς.
1: Ορίστε.
0: Θέλω να ξέρεις, μεταξύ άλλων, όπως και Πικάσο. Ο αυτοσυλλέκτης και έχουμε και εμείς εκεί. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ωραία τα είπαμε.
0: Πολύ ωραία τα είπαμε. Πάντα ωραία τα λέμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί στην Πάτρα.
1: Φιλιά σε όλη την Ελλάδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί το ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και σε μένα και σε χιλιάδες κόσμους που σε ακούει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλό απόγευμα, Δημήτρης Παπαδόπουλος.

0: 10 λεπτάκια πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4, να πω καλησπέρα στον Αλέξανδρο από τη Λευκάδα και στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη, που στείλατε αρκετή ώρα πριν μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβα, μας πήρε έτσι μπάλα. Η μπάλα. Εκτός από την. Α, έχουμε και ωραία μουσική. Σας αρέσει σήμερα, κύριε Γιαννούδη. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, η φίλη και συνάδελφος, η Έλενα Χελβατζόγλου, είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, από τα Λουτρά Πόζαρ, από τα μαγευτικά Λουτρά εδώ στην Αλμοπία. Το 16ο φεστιβάλ βρισκόμαστε φέτος, τετραήμερο φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει εδώ για να
0: Πανέτοιμη, ρεπόρτερ, πανέτοιμη. Έχει στηθεί, νομίζεις, ξέρεις τι, με το που είπα καλησπέρα, Έλενα. Οπ, στέκεται καλησπέρα σας. Κοίταξε να δεις, το τι γίνεται εκεί το έχω μάθει από σένα. Ότι έχω πάει στα Πόζαρ, έχω πάει. Είναι καταπληκτικό το τοπίο, το να το ζήσεις όλο αυτό, να κολυμπήσεις στα ζεστά νερά και να είναι γύρω χιονισμένο το τοπίο. Είναι φοβερό. Αλλά όλο αυτό που σε είδα και όλα και είχε βγει στους Δεκατιανούς. Δεν ήξερα ότι γίνονται τόσο ωραία πράγματα. Βλέπω και τα stories που ανεβάζεις. Πρέπει να περνάνε καταπληκτικά εκεί όσοι έχουν επισκεφτεί. Τι είναι το 16ο, είπες?
1: Είναι το 16ο φεστιβάλ Πόζαρ. Για 16η λοιπόν χρονιά πραγματοποιείται εδώ ένα φεστιβάλ στα Λουτρά Αλμοπίας. Νομίζω ότι του χρόνου, άμα έχεις τη δυνατότητα, θα είναι πάρα πολύ ωραία να έρθεις. Γιατί δεν είναι ένα κλασικό μουσικό φεστιβάλ, είναι μια εμπειρία. Γιατί είσαι μέσα στη φύση. Δίπλα στα ιαματικά νερά, ανάμεσα σε πλατάνια, στο βουνό. Και για 4 μέρες ο κόσμος δεν έρχεται απλώς για να δει συναυλίες. Έρχεται να ζήσει εδώ, κατασκηνώνει, κάνει μπάνια στις θερμές πηγές, περπατά στο φαράγγι, γνωρίζει κόσμο. Και όλα αυτά δένουν με τη μουσική που ξεκινά το βράδυ και κρατά μέχρι αργά.
0: Πολύ ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου, είναι αυτή. Γιατί τώρα γίνονται σε πολλές πόλεις, χωριά, δήμους, γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Αλλά αν τώρα αυτό έτσι όπως λες και το περιγράφεις, το συνδυάσεις με αυτόν τον τρόπο, γίνεται πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον. Εσείς μείνατε σε σκηνή, η παρέα σου σε δωμάτια, πού μένετε?
1: Εμείς φέτος, Μαρία μου, μείναμε σε δωμάτιο.
0: Μεγαλώσατε
1: κι εσείς. Αυτό το κάνουμε εδώ και 5 χρόνια, σε σκηνή. Αλλά φέτος είπαμε, μεγαλώνουμε σιγά σιγά, να μείνουμε έτσι σε ένα δωμάτιο, να είμαστε άνετες. Ήρθαμε εδώ πέρα 7 κορίτσια.
0: Α, τέλεια.
1: Και μένουμε σε ένα δωμάτιο στο χωριό, στο Λουτράκι, δηλαδή είναι πολύ κοντά με το αυτοκίνητο. Και κάθε πρωί ερχόμαστε, κάνουμε το μπάνιο μας εδώ, ακούμε τη μουσική που παίζει στη μικρή σκηνή το μεσημέρι δίπλα από το ποτάμι, που είναι μαγικά. Έχει και πάρα πολύ ωραία ταβερνάκια εδώ γύρω, με φανταστικό φαγητό.
0: Ναι. Έχει, είναι φοβερό το φαγητό εκεί και γενικά η φύση, έτσι όπως είπες. Τι παρακολούθησες εσύ αυτές τις μέρες και τι έχει και σήμερα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Παρασκευή που ήταν η Χρυσίδα Καγκούτη, Παύλος Παυλίδης και Γιάννης Χαρούλης. Και εχθές που ήταν μαγική βραδιά, Μαρία, πραγματικά, γιατί ο Μίλτος Πασχαλίδης έδωσε μια καταπληκτική συναυλία εδώ στα Λουτρά Πόζαρ και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν μόνο η καλύτερη συνευλία του καλοκαιριού, αλλά η καλύτερη των τελευταίων ετών. Σκέψου ότι είχε 10.000 άτομα, τα οποία είχαν τόσο ωραία ενέργεια και όλο αυτό μεταδόθηκε στο live του Μίλτου Πασχαλίδη και ήταν πραγματικά μαγικά. Ήταν και η Ουλία Καραπατάκη και ο Πάνος Βλάχος. Ξεκίνησε γύρω στις 8 το live, όλο αυτό στην κεντρική σκηνή και τελείωσε 3 ώρα. Και μετά υπήρχε φυσικά και συνέχεια σε ένα μπαρ που υπάρχει ακριβώς δίπλα στη σκηνή.
0: Άλλη μόνο. Και σήμερα τι θα έχει?
1: Σήμερα λοιπόν κλείνει το φεστιβάλ, ολοκληρώνεται με κοινούς μυθούς, Πιξ Κλάς και Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσετε καταπληκτικά. Εσύ έχεις και άλλη άδεια?
1: 2 μερούλες ακόμα. Και μετά επιστρέφω.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκουραστείς.
1: Θα πάω Χαλκιδική τώρα, Μαρία.
0: Α, που δεν έχεις αντιχαλκιδική, ε?
1: Δεν έχει.
0: Προβλέψιμη. Ωραία.
1: Δεν έχει.
0: Να ξεκουραστείς, να περάσεις όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που έδωσες και λίγο κλίμα από τα Πόζαρ.
1: Αλίμονο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Φιλάκια. Η Έλενα Χελβατζόγλου, συνάδελφος. Είναι ωραία έτσι να μαζεύουμε από συναδέλφους που πηγαίνουν, τι παρακολουθούν, τι κάνουν. Γιατί να παίρνετε και εσείς ιδέες, μπορεί να βρίσκεστε και γύρω στην περιοχή. Να βάλουμε λίγο να ακούσουμε Σακύρα που θα είναι σήμερα 25 λεπτά ή 17 λεπτά στο ημίχρονο. Ποιος ξέρει, όπως έλεγε ο Νίκος Μπουζιονέλος. Θα δούμε.

0: Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σιρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν νωρίς το απόγευμα σε περιοχές της Ιορδανίας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση τη λιμενική πόλη Άκαμπα στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι υπάρχει πιθανότητα θράψματα ή άλλα υπολείμματα από την αναχέτηση των πυράβλων να καταλήξουν σε Ισραηλινό έδαφος, διευκρινίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ενεργοποιηθούν οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού. Πριν την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, είχε προηγηθεί ενημέρωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ιορδανία, σύμφωνα με την οποία λόγω συγκεκριμένης απειλής εκενώνονταν το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα. Λίγο μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, οι Ιορδανικές αρχές διέψευσαν ότι είχε ληφθεί απόφαση για εκένωση. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενόρχους εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στην νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως δύο πλοία που επιχείρησαν να διαπλέψουν το στενό του Ορμούς μέσω μιας επικίνδυνης διαδρομής ενεπλάκησαν σε ατύχημα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτή τη διαδρομή. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 50 ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της σταθότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για επιμεληματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Κ. Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείται για τις παραπομπές κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαπλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ερήφθησαν πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς. Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Ανοιχτά είναι σήμερα έως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα και έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει μπακαλιάρος, ε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, εντάξει. Όμορφη είναι η Χαλκιδική, αγαπητέ μου, δεν πειράζει. Και η Χίος και η Μυτιλίνη και όλα αυτά, όλα τα μέρη, όταν έχεις καλή παρέα, είναι παντού ωραία. Νίκο Σύριος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα. Ναι. Με ακούς? Ωραία. Βεβαίως, σε λαμβάνω. Είσαι σε κάποια παραλία, είσαι σε κάποιο εξωτικό νησί?
1: Έφυγα από την παραλία.
0: Ναι.
1: Οπότε με πέτυχε στο αυτοκίνητο τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο μου, εσύ είσαι, δουλεύεις σε μια εταιρεία. Πες λίγο την ιδιότητά σου.
1: Είμαι ο εμπορικός υπεύθυνος για την Ανατολική Ευρώπη σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, η οποία έχει ισχυρή παρουσία εδώ στην Ελλάδα και καλύπτουμε όλες τις χώρες των Βαλκανίων από εδώ με τη local ομάδα.
0: Ωραία. Είσαι στον δρόμο τώρα, οδηγείς, γιατί είναι κάπως τώρα, ξέρεις, ο ήχος, για να μπορέσουμε κάπως να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστικό, θα ήταν καλύτερα να σταματούσες λίγο στην άκρη, να έβαζες με το τηλέφωνο. Μπορείς?
1: Μπορώ.
0: Ωραία, βάζουμε λίγο ένα κομμάτι. Λίγο, σου δίνω λίγο το χρόνο να μπορείς να σταματήσεις και ξαναμιλάμε.

0: Μέχρι να βρούμε λοιπόν τον Νίκο. Νίκος Σύριος είναι από τις περιπτώσεις εκείνες, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ανθρώπων που έφυγαν στο εξωτερικό. Ξέρετε, υπήρξε μια περίοδος από το 10 και μετά, αν θυμάμαι καλά, με πολύ μεγάλη αιμορραγία σε διάφορους κλάδους. Κόσμος πολλής που έφυγε για να βρει δουλειά έξω, γιατί πτυχία. Εδώ δεν έβρισκε τις δουλειές που ανταποκρίνονται σε αυτά που έχει σπουδάσει ένας άνθρωπος, όχι μόνο ο Νίκος. Με αποτέλεσμα να φύγουν πάρα πολλοί γιατροί, πολλοί νοσηλευτές, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, προγραμματιστές. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και τώρα γίνεται μια προσπάθεια επίσης τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό που λέμε το brain regain, για να επιστρέψουν. Ο Νίκος, είσαι στη γραμμή.
1: Είμαι στη γραμμή και σ' ακούω.
0: Τέλεια.
1: Τώρα νομίζω και εσύ μ' ακούς καλύτερα.
0: Σ' ακούω καλύτερα και σε ευχαριστώ πολύ που το κάνεις αυτό. Για να κάνουμε τουλάχιστον, ξέρεις, μια κουβέντα 10-15 λεπτά, να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος. Να μην είναι δύσκολη. Λοιπόν, εσύ τελείωσες το οικονομικό, δούλεψες εντός σε μια πολυεθνική το 2011, έμαθες αρκετά πράγματα και είπες να κάνεις ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Για πάρ' το από εδώ λοιπόν και πέρα.
1: Ναι, αποφάσισα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και βρέθηκα στη Γαλλία και μόλις ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, συνέχισα την εργασιακή μου περιπέτεια πρώτα στο Βέλγιο και μετά στην Τουρκία. Τότε η κατάσταση στην Ελλάδα όταν έφυγα δεν ήταν και καλύτερη.
0: Ήταν δύσκολη, ναι.
1: Ήταν δύσκολη ακριβώς, οπότε αποφάσισα να συνεχίσω στο εξωτερικό και στη συνέχεια προέκυψε μια καλή ευκαιρία στην αγορά της Τουρκίας, όπου εκείνα τα χρόνια η Τουρκία, η οικονομία και γενικότερα κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι βρίσκεται τώρα και ήταν και έτσι, υπήρχαν αρκετοί και Έλληνες από ό,τι γνώρισε εκεί πέρα το community που υπήρχε, αρκετοί Έλληνες από διάφορους κλάδους, οι οποίοι βρεθήκαν εκεί λόγω καλύτερων χρημάτων.
0: Συνθηκών. Εσύ, Νίκο, λοιπόν, βγήκες στο εξωτερικό και για την εμπειρία, αλλά και γιατί η κατάσταση ήταν δύσκολη εδώ, δηλαδή με την προοπτική ότι θα εξελιχθείς στο εξωτερικό, σωστά?
1: Ήταν ένα συνδυασμός και των δύο. Οφείλω να τονίσω ότι η προϋπηρεσία μου και τα χρόνια που δούλευα, παρότι ήταν δύσκολα γενικότερα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 2011 με 2013, οφείλω να πω ότι ο εργοδότης μου στην Ελλάδα, η πολυεθνική αυτή εταιρεία, είχε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έκανε και εντύπωση εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα. Και ήταν και μια δύσκολη απόφαση τότε, αν θα έπρεπε πραγματικά να φύγω έξω, να το κάνω δηλαδή το άνοιγμα, από τη στιγμή που ήμουν καλά και από ό,τι φαινόταν και οι συνθήκες θα μπορούσαν να είναι και ακόμα καλύτερα. Όμως ο λόγος, ο πρώτος που έφυγα τότε ήταν γιατί ήθελα. Ειδικά εφόσον σπούδασα και στην ΑΣΟΕ, ήθελα να πάω στο εξωτερικό να γνωρίσω και κάποιες άλλες εθνικότητες, κουλτούρες, να έχουμε κάποια άλλα interactions και συζητήσεις με

0: άλλους ανθρώπους, πιο πολύ για να ανοίξω να διευρύνω τους ορίζοντές μου.
1: Ωραία, αυτό. Και κάνεις το πέρασμά σου λοιπόν στο εξωτερικό, τα πας καλά, τα πας καλά, έτσι δεν είναι?
0: Δόξα τω Θεώ, ναι, πήγαν όλα καλά και στη συνέχεια από την Τουρκία όπου βρισκόμουν προέκυψε μια ευκαιρία με μια εταιρεία από το εξωτερικό που έκανε άνοιγμα στην ελληνική αγορά και βρέθηκα πίσω στην Ελλάδα.
1: Πότε γύρισες?
0: Γύρισα το 2018.
1: Ωραία. Τότε, ας πούμε, ήταν καλή, λες, η πρόταση και λες θα επιστρέψω. Ωστόσο, είχες στο μυαλό σου, αν είχες αμφιβολίες, πώς θα είναι τα πράγματα, πώς θα γυρίσεις, πώς θα είναι η ζωή εδώ, αν οικονομικά θα είσαι τόσο καλά όσο ήσουν έξω?
0: Είχα αμφιβολίες, γιατί τότε η κοπέλα μου, η οποία τότε έγινε και γυναίκα μου και που δεν είναι Ελληνίδα και ήρθαμε μαζί στην Ελλάδα, είχα αμφιβολίες γιατί έφανα και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική κοινωνία και κουλτούρα, συν σαν πολύ παγός Έλληνας λόγω των συνθήκων που δεν ήμουν σίγουρος αν θα ήταν και καλύτερες για να επιστρέψω. Παρ' όλα αυτά πήραμε το ρίσκο, ήρθαμε, το business πήγε καλά, χτίσαμε κάποια πράγματα με μια εταιρεία από το εξωτερικό που ήρθε εδώ και είχα στο μυαλό μου βέβαια παρ' όλα αυτά την πορεία πόσον έκλαινε ένα κύκλο την επιλογή που έκανα, ότι θα μπορούσα στο πιο εγγύς μέλλον, στο πιο μακρύ μέλλον να φύγω. Και το είχα πάντα στην άκρη του μυαλού μου. Γιατί ειδικότερα από ό,τι ανέφερα, ότι ο σύζυγός μου δεν ήταν Γελληνό, οπότε δεν είχαμε κάποιον άλλο λόγο να μας κρατήσει εδώ πέρα από μένα. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα χρόνια και με τις αλλαγές που γίνανε, δηλαδή περάσαμε και COVID, και γενικότερα με αλλαγές που γίνανε και στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.
1: Και τώρα τον. Γιατί σε έχασα λίγο. Για ξαναπες.
0: Ναι, και λέω, κατά την προσωπική μου άποψη πάλι, με βάση μια παρακμή που περνάει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ευρώπη, κοινωνική κυρίως, είμαστε σκεπτικοί αν θα μου προέκυψε μια ευκαιρία άλλη να φύγω. Μου προέκυψε ευκαιρία η οποία ήταν πάλι στην Ελλάδα, με ακόμα καλύτερες συνθήκες, πάλι με ξένη εταιρεία, η οποία είναι η εταιρεία που είμαι τώρα ουσιαστικά, που έχει ισχυρή παρουσία εδώ πέρα και έκανα άνοιγμα ανοίγοντας local ομάδα. Οπότε έχουμε μείνει εδώ και γενικότερα να πω ότι αναθεωρήσαμε, προσωπικά αναθεώρησα πολλά πράγματα από τότε που ήμουν, τώρα είμαι 38 χρονών, αλλά όταν ήμουν 25 και είχα φύγει από την Ελλάδα και σκεφτόμουν πώς ήταν η κατάσταση, τότε καμία σχέση. Δηλαδή είδα πολλά θετικά, είδα πράγματα που πήγανε προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βελτιώσεις. Μπορεί να μην είναι σε όλους, αλλά υπάρχουν βελτιώσεις και επαγγελματικά και κοινωνικά για να μείνεις στη χώρα σου. Αυτή τη στιγμή, ναι, από προσωπικά το λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους που πήγανε στο εξωτερικό από διάφορα επαγγέλματα, δηλαδή όχι μόνο των οικονομικών, οι οποίοι γυρνάνε. Υπάρχουν, δηλαδή βρίσκουν ευκαιρίες και γυρνάνε. Είτε remotely, δηλαδή συνεχίζουν στο εξωτερικό, αλλά να ζουν με καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, είτε όντως γυρνάνε εδώ πέρα. Και η αναλογία χρημάτων που μπορεί να χάνουν από το εξωτερικό σε σχέση με την ποιότητα ζωής που έχουν είναι καλύτερη, γιατί στο εξωτερικό δεν είναι πανάκι ότι μπορείς να είσαι καλύτερα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Δηλαδή είναι λίγο. Έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Αυτό βλέπω. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Τουλάχιστον, ξαναλέω, εκφράζω προσωπική γνώμη και από τον κύκλο που κινούμαι εγώ. Δηλαδή από τους φίλους μου κτλ. Από την γενιά μου που ήμασταν μαζί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά και από άλλα πανεπιστήμια. Αυτό βλέπω.
1: Και αυτό είχε το ενδιαφέρον να μιλήσουμε. Γι' αυτό και ήθελα να μιλήσουμε και να βγούμε έτσι στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο του Sky. Γιατί είσαι από τις περιπτώσεις που όχι μόνο γύρισε, όχι μόνο του βγήκε σε καλό, αλλά πλέον θεωρείς ότι υπάρχουν πια πολύ καλές ευκαιρίες στη χώρα για να δουλέψει κάποιος και να γυρίσει. Να σου πω την αλήθεια, όλο και περισσότερο τελευταία.
0: Εξαρτάται τον κλάδο.
1: Εξαρτάται τον κλάδο, δεν θα το έλεγες για όλους.
0: Εξαρτάται τους κλάδους, αλλά βλέπω συνεχή ροή παιδιών προς τα πίσω. Και οφείλω να πω και κάτι, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μεγαλώσαμε κι εμείς σε μια γενιά που περάσαμε πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Με την κατάσταση τη χώρα, δηλαδή είμαι του γενιά μου κτλ. Περάσαμε πολύ δύσκολες συνθήκες σε σχέση με των γονιών μας. οφείλω να πω που και κατακρίναμε και πολιτικούς κυβερνήσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά έχουν πάρθει μέσα. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα, το Brain Game, που έχει γίνει, έχει βοηθήσει και ξέρω μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν φέρει πολύ αξιόλογα άτομα από το εξωτερικό, που είχαν πολύ βαρβάτες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες και λόγω της φορολογίας της διαφοράς παίρνουν πολύ καλά λεφτά εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν είναι μύθος, υπάρχουν. Υπάρχουν και καλές θέσεις. Οπότε, οφείλουμε να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας για την κατάσταση. Δεν είναι όλα.
1: Να μην ρίχνουμε μόνο ξύλο τέλος πάντων στη χώρα, παρόλο που είπαμε δεν ισχύει σε όλους τους κλάδους. Δεν θα βρεις παντού καλές θέσεις και καλούς μισθούς, Νίκο μου. Αλλά για κάποιους.
0: Και πάλι ξαναπώ κάτι, το τι θα πει καλός μισθός και τα λοιπά είναι και αυτό λίγο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι πάνε στο εξωτερικό. Μένουν, ας πούμε, τώρα ένα παράδειγμα σε μια ζώνη, ξέρω εγώ, και πέρα στο Λονδίνο και η ποιότητα ζωής που ζουν εν τέλει είναι χειρότερα από το αν θα ζούσαν στην Αθήνα και με παίρνανε στην αρχή έναν καλό μισθό, αξιοπρεπής μισθό σε σχέση με την ποιότητα ζωής που θα κάνουν. Γιατί πολλές φορές κοιτάμε μόνο τα χρήματα, δηλαδή κοιτάμε και τη ζωή ζούμε και τα χρόνια περνάνε. Και αυτό είναι κάτι που όταν είμαστε νέοι δεν το κοιτάμε, αλλά είναι σημαντικό να το βλέπουμε και αυτά. Δηλαδή αυτό λέω και σε νεότερους ανθρώπους, ότι πρέπει να κάνεις πάντα ένα trade-off. Πού είσαι, τι κάνεις και πώς θες να ζήσεις κιόλα. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όπως εξελίσσεται. Υπάρχουν ευκαιρίες να γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα και εξαρτάται από εμάς. Γιατί όταν έρχονται νέα παιδιά με πολύ καλές σπουδές, με πολύ καλό υπόβαθρο, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε πάρα πολύ καλό background και σπουδές και το παίρνουμε αυτό γενικότερα και ένα καλό επίπεδο πολιτισμού και μόρφωσης. Όταν επιστρέφουμε στη χώρα μας, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε. Δηλαδή, το βλέπω έτσι και προσπαθώ να το συζητώντας και με νέα παιδιά. Αν κάποιος έχει την ευκαιρία να γυρίσει, αν έχει την ευκαιρία να γυρίσει. Συνήθως γυρνάει.
1: Ναι. Για σένα μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήθελες να μεγαλώσει η οικογένειά σου εδώ στην Ελλάδα.
0: Θα σου πω κάτι. Είμαι σε πολυεθνική εταιρεία. Μπορεί αύριο να με αλλάξουν και να πάω σε ένα άλλο γραφείο σε κάποια άλλη χώρα. Είναι πιθανό. Αυτή τη στιγμή όμως θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Έχω ένα παιδί 3 χρονών, το οποίο θέλω να μεγαλώσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα σκεφτόμουν να πάει να μείνει. Ακόμα και αν μου δίνουν λίγο καλύτερα λεφτά να πάω, ξέρω εγώ, στη Γερμανία ή στην Αγγλία, αν θα πήγαινα. Προτιμώ να μείνω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η κοινωνία μας, όπως είναι δομημένη και κάποια άλλα πράγματα, δεν τα έχει στην Ευρώπη. Θέλω να μεγαλώσει το παιδί με εδώ να τα πάρει. Να πάρει αρχές και αξίες δηλαδή, που πιστεύω, πίστεψε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα το θέλανε, αλλά λόγω των συνθηκών είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να διαβιώσουν διαφορετικά. Υπάρχει και αυτό ακόμα. Αλλά αν σου δοθεί ευκαιρία, πιστεύω ότι οι Έλληνες που έχουν την ευκαιρία της επιλογής επιλέγουν να επιστρέψουν να μείνουν στη χώρα τους.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω ότι ναι. Το μήνυμα που έχω να περάσω είναι ότι δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστέψαμε, έφυγαμε πολύ όταν έφυγα και έβλεπα την κατάσταση και ήμουν από μακριά, ήταν πολύ κομμένα τα φτερά. Δηλαδή, ήμουν πολύ στεναχωρημένος με την κατάσταση που είδα στην Ελλάδα. Έχω και 2 μικρότερα αδέρφια που τους έβλεπα και αυτά πολύ δυσκολευόντουσαν. Έβλεπα τους γονείς μου με τις δουλειές τους, πώς είχαν επηρεαστεί με την κρίση κτλ. Πώς επηρεαστήκαμε όλοι σαν οικογένεια και πώς μας άλλαξε και εμάς προσωπικά σαν οικογένεια τα πλάνα. Δηλαδή, πραγματικό που περάσαμε οικογενειακώς, δηλαδή δεν θα αναφερθώ παραπάνω, περάσαμε δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, άλλαξε πολύ άποψη μου όταν γύρισα με τη γυναίκα μου. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο το δίνω και στη χώρα μου, γιατί ένας άνθρωπος που ήρθε με προκατάληψη, οι συνθήκες και όλα αυτά το γυρίσανε ώστε να πιστεύει τα καλύτερα για τη χώρα του, δεν ήμουν έτσι. Δηλαδή, φοιτητής έλεγα και εγώ να φύγω από την Ελλάδα, να τελειώσω την ΑΣΟΕ και να πάω μεταπτυχιακό έξω και να δουλέψω έξω. Και όμως. Οι συνθήκες και η ζωή καμιά φορά δεν θα μιλάμε μεγάλα λόγια, άλλαξε. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα για να εκτιμήσουμε και τη χώρα που έχουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά καλά.
1: Επειδή αυτό μαστιγωνόμαστε ως συνήθως και πάντα λέμε σιγά σε αυτή τη χώρα μην αλλάξει κάτι και σιγά η κουλτούρα έτσι και σιγά το άλλο, ας λέμε και κάτι καλό. Σε εσένα σου βγήκε σε καλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έζησες και έξω.
0: Και οφείλω να πω ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά που τους έχει βγει και σε καλύτερο από μένα και υπάρχουν παιδιά που έχουν ευκαιρία να γυρίσουν. Αυτό υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι είναι μεγάλο, πως είναι μικρό, αλλά υπάρχουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες και ότι ακόμα και συζητήσει με ανθρώπους που γνωρίζω, νέους, μικρότερους, μεγαλύτερους, ακούω αυτό το πράγμα. Ότι γυρίσαμε στην Ελλάδα ή θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ή είμαστε πάρα πολλά παιδιά που είναι σε καλές εταιρείες, κάνουν οικογένειες και σκέφτονται, θέλω να έρθει να μεγαλώσει το παιδί μου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι αυτή η χώρα ακόμα κρατάει, ακόμα κι αν επαγγελματικά μπορεί να μην είναι ο παράδεισος. Τεχνολογικά, οικονομικά να μην είναι ο παράδεισος, αλλά κοινωνικά τουλάχιστον έχει κάποιες αξίες και αρχές όπως μεγαλώσαμε, που οδηγούν νέα παιδιά τα οποία έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο στο εξωτερικό να σκέφτονται και κάνουν τα παιδιά τους και αυτά με το καλό να είναι κοντά στη χώρα τους, να επιστρέψουν να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή συνέχεια και ελπίζω να συνεχίσεις και μετά από 10 χρόνια, αν ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα, τα ίδια και πάλι να λες.
0: Αμήν. Και χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες και Ηλιάνες και στον πατέρα σου, γιατί άκουσα ότι γιορτάζει.
1: Ναι, σε ευχαριστώ. Και εσύ αν έχεις κάποιον να γιορτάζει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος Σύριος, ο οποίος είναι εμπορικός υπεύθυνος σε πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, πολυεθνική. Πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και επιστροφή παρέα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ανδρέας Β, μήνυμα. Κυρία Δουρουδή, δεν σας άρεσε το αφήγημα του νέου ανθρώπου που βγάλατε στη γραμμή αφού συμφωνούσε με εκείνο του Πρωθυπουργού? Χαχαχα. Και είσαστε όλοι για τον δρόμο του Χιώτη. Λοιπόν, για να βγάλω τον Νίκο Σύριο σημαίνει ότι μου άρεσε το αφήγημά του, αγαπητέ Ανδρέα. Αλλιώς δεν θα τον έβγαζα. Και όπως είπε και εκείνος, δεν ισχύει για όλους το γεγονός ότι γύρισε και βρήκε μια πολύ καλή θέση εργασίας και τα πράγματα είναι καλά για εκείνο. Δεν είναι για όλους. Και συμφώνησα επίσης μαζί του. Τώρα τι, δεν μου άρεσε το αφήγημα? Δεν ξέρω, μάλλον άλλη εκπομπή ακούτε. Λοιπόν, είναι Κυριακή. Είναι 19 Ιουλίου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχει και μουντιάλ απόψε. Είμαστε υγιείς, είμαστε καλά και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω τον Χάρη Χριστόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Γιατί?
1: Καλημέρα. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πάντα σωστή και είναι καλή μέρα,
0: ναι.
1: Και το καλησπέρα, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, είναι μετά την εσπέρα, μετά τη δύση του ηλίου. Απλά είναι από συνήθεια, λένε οι άνθρωποι, καλησπέρα μετά τις 12 το μεσημέρι, που δεν ισχύει. Αυτό ισχύει ίσως το good afternoon που λένε οι Άγγλοι, δεν ξέρω πώς το έχουν υιοθετήσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας το έχουν περάσει αυτό. Μετά τις 12 λέμε όλοι καλησπέρα. Δεν θα έλεγε κανένας, δεν θα έλεγα καλημέρα.
1: Μα δεν είναι εσπέρα.
0: Δεν είναι εσπέρα.
1: Ας το σκεφτούμε λίγο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι είναι? Ο ήλιος λάμπει, η θάλασσα γυαλίζει, οι άνθρωποι είναι μέσα στη ζωντάνια. Είναι μια καλή μέρα. Λατρεύω την ελληνική γλώσσα και λατρεύω την Ελλάδα μου. Την Ελλάδα που αγαπάμε.
0: Καλά λέτε.
1: Φαντάζομαι και εσείς και εμείς. Και παρεμπιπτόντως, πριν από λίγο αποδέχτηκα ένα έτοιμα φιλίας στα social που βρήκα από εσάς. Και είδα ότι έχουμε 32 κοινούς φίλους, οι οποίοι είναι ένας και ένας. Οπότε επιβεβαιώνεται η ιδέα που είχα για την Μαρία Δουρουδή, την οποία ακούαν λοιπόν, επειδή αυτή την ώρα ξεκουράζομαι όπου βρεθώ και όπου σταθώ ανά την Ελλάδα, σε μια ραχούλα, σε ένα ποτάμι, σε μια έρημη παραλία, και πάντα ακούω ραδιόφωνο και ακούω μόνο εκπομπές λόγου. Δεν ακούω ποτέ μουσική στο ραδιόφωνο, διότι τη μουσική την επιλέγω εγώ και ντύνω τις εικόνες της ζωής μου με τη σωστή μουσική, την οποία κανένας παραγωγός δεν μπορεί να μαντέψει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, τώρα, όσον αφορά στη μουσική, ξέρετε κιόλας πώς λειτουργούν και τα ραδιόφωνα. Λίγο κι εμείς επιλέγουμε κάποια κομμάτια.
1: Καλά, εννοείται, το ξέρω, ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και μιας και λέμε για μουσική, για φανταστείτε λοιπόν το δωμάτιο που του άρεσε να ταξιδεύει. Όταν ταξιδεύουμε, υπάρχει ωραιότερος χώρος και χρόνος για να ακούσει κάποιος μουσική. Γιατί? Γιατί περνώντας τους δρόμους, βλέπουμε από τα τζάμια, από τα παράθυρα του οχήματός μας, εικόνες. Τι άλλο, χωριά, κομοπόλεις, μεγαλύτερες, ανάγλυφα τοπία. Γενικώς κάτι που δεν το βλέπουμε καθημερινά όσοι ζούμε στην πόλη. Οπότε αυτό αμέσως τι μας κάνει? Μας κάνει ένα σινεμασκόπ. Αυτός είναι ο κινηματογράφος. Κίνηση και μαζί με μουσική. Γιατί κινηματογράφος χωρίς μουσική δεν υπάρχει. Είναι το δεύτερο στοιχείο μετά την εικόνα που σε κάνει και νιώθεις συναισθήματα.
0: Πόσο καλλιτέχνης είστε, πολύ καλλιτέχνης.
1: Καλλιτέχνης. Κατάγομαι από καλλιτεχνική οικογένεια, αλλά εντάξει, η ζωή είναι τέχνη. Όλη η ομορφιά του κόσμου είναι στην τέχνη. Και τώρα το παρομοιάζω. Και η φύση είναι τέχνη. Όταν βλέπεις ένα πουλί και χτίζει με τέτοια μαεστρία μια φωλιά, ή όταν ποζάρει, ή όταν ψάχνει να βρει τέρι, ή όταν είναι τόσο σοφά και όμορφα βαλμένα όλα, οπότε γίνεσαι. Όχι καλλιτέχνης, γιατί είναι μεγάλη λέξη, αλλά θαυμάζεις την τέχνη, ας το πούμε με αυτή τη λέξη, την μαεστρία, τη σοφία αυτή του σύμπαντος, που κανένας δεν ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, και εγώ απορώ ακόμα στην ηλικία μου.
0: Είστε από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες φωτογράφους. Τώρα ψάχνω να βρω και τις λέξεις, γιατί θα με διορθώσετε σε λίγο. Θα πείτε, όχι, δεν είναι αυτή η σωστή λέξη, ή ξέρω εγώ τα κλισέ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είστε φωτογράφος. Πόσα χρόνια είστε φωτογράφος?
1: Ναι. Είμαι 35 χρόνια, σχεδόν 36, δουλεύω στα περιοδικά. Φωτογράφιζα ανθρώπους. Φανταστείτε, ξεκίνησα η ταυτότητά μου, η πρώτη, η οποία την έβγαλα στα 16. Επάγγελμα έγραφε φωτογράφος.
0: Στα 16. Και...
1: Ναι, 16-17 νομίζω. Νομίζω, τώρα δεν γράφει επάγγελμα, γράφει.
0: Όχι, δεν γράφει. Τώρα ναι, εδώ είπαμε δεν θα γραφεί ότι δεν θέλουμε να γραφεί.
1: Το κοίταγα μία μέρα. Δηλαδή, ναι, πώς ήξερα στα 16, στα 17 τότε που έβγαλε την ταυτότητα, ότι πίσω ότι θα φωτογράφω. Ενώ δεν τραβούσα φωτογραφίες τότε. Αλλά ζωγράφιζα.
0: Α.
1: Από μικρό παιδί. Και εντάξει, τα γνωστά όλοι μου λέγανε πρέπει να γίνει ζωγράφος και έχει φανταστικό χέρι. Ό,τι έβλεπα γύρω με έκοβα κάδρα από τη ζωή και τα απεικόνιζα με ένα μολύβι, με ένα κάρβουνο, με λίγο χρώμα. Αλλά μόλις ήρθα σε επαφή εκεί γύρω στα 19-20 με το celluloid, ας πούμε, με το film και τις χημικές του ουσίες, έπαθα σοκ. Και τέλος πάντων, ήταν και ένα περιστατικό που με έκανε να καταλάβω εκείνη τη στιγμή, και γι' αυτό ευχαριστώ τον Θεό, γιατί είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους στη ζωή μου, ότι είδα μερικές εικόνες, ασπρόμαυρες, τραβηγμένες, κάτι φωτογραφίες, εμένα και τη ζωή μου στην Αμοργό, ίσως το 78 και 79 που έζησα εκεί σχεδόν 2 χρόνια μόνιμα, και από μία φωτογράφο Ολλανδέζα, και μόλις είδα αυτές τις μεγάλες φωτογραφίες, άνοιξε το κουτί που μου τις έστειλε, ήτανε σαν να με πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Έμεινα αποσβολωμένος. Διάβαζε τις φωτογραφίες επί ώρες.
0: Α, αυτή ήταν η αφορμή, για να
1: ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι. Να φύγω από τα πινέλα και τα μολύβια και να πω ότι όχι, θέλω να εγκλωβίζω με ένα κλικ αυτό που βλέπω, γιατί βλέπω πολλά. Βλέπω πολλά και υπάρχουν τόσες χιλιάδες εικόνες που θέλω να τις θυμάμαι και θέλω να τις θυμαλωτίζω. Οπότε ήταν ένας πιο γρήγορος τρόπος. Και αν το σκεφτούμε, είναι το ίδιο πράγμα, η ζωγραφική με τη φωτογραφία. Το ένα, okay. Δημιουργείς το σχηματίζεις από το μυαλό σου και από αυτό που βλέπεις. Το άλλο είναι απλά πιο γρήγορο, αλλά το ίδιο πράγμα. Κόβεις ένα κάδρο από την καθημερινότητα, το οποίο κάτι σου λέει αυτό το κάδρο, θέλεις να το κοιτάς.
0: Σήμερα η φωτογραφία πάντα έχει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά σήμερα που μπορεί ο καθένας μας πια με το κινητό στο χέρι, ξέρετε, να βγάζει μια φωτογραφία, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ ο δικός σας χώρος πια?
1: Τελείως. Καταρχάς, εμένα με χαροποιεί το γεγονός, διότι εμφανίστηκαν ταλέντα ασύλληπτα, τα οποία ποτέ δεν θα είχαν κάνει αυτό που κάνουν. Δηλαδή δεν θα είχαν γίνει ούτε φωτογράφοι, ούτε θα έβγαζαν ωραίες φωτογραφίες. Αυτό έγινε χάρη στα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία διαθέτουν μια αξιοπρεπή κάμερα, και πια είναι 24 ώρες μαζί μας, στην τσέπη μας.
0: Ναι.
1: Κανένας άλλος άνθρωπος δεν κουβαλάει μια DSLR, όπως λέγεται, μια φωτογραφική μηχανή, η οποία είναι πιο βαριά, πιο ογκώδης, πρέπει να αλλάζει φακούς και τέτοια. Κάποιος, αχ, μωρέ, να είχα μια μηχανή να τραβήξω αυτό που βλέπω, έλεγε κάποτε, λέγανε, μια φωτογραφία. Πού να βρεθεί μηχανή? Ενώ τώρα, όχι. Και αυτό είναι ένα από τα φανταστικά πράγματα της εποχής μας και της τεχνολογίας. Το τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Από εικόνες, ενώ όπως όλοι μας καθημερινά στο διαδίκτυο, από όλο τον πλανήτη, έτσι, βλέπεις μια εικόνα από έναν θείοπα σε ένα χωριό, που αλλιώς δεν θα μπορούσες να το δεις ποτέ, γιατί δεν τον ξέρεις, δεν θα έφτανε ποτέ εκεί η χάρη σου, που λένε. Και βλέπεις και στη Νέα Υόρκη ταυτόχρονα από έναν σπουδαίο, ίσως καλλιτέχνη, πάλι μια φωτογραφία. Είναι όλα εκεί.
0: Θέλω να πω ότι κάποτε μέσα από τη δική σας δουλειά, μέσα από τους φωτογράφους και τα δικά σας τα κλικ, ήταν σχεδόν, όχι απλά, ήταν η ιστορία καταγραφόταν. Τώρα ο καθένας βλέπετε πού μπορεί να βρεθεί από ένα τροχαίο, από ένα γήπεδο, από μια διάσημη που θα δει μπροστά του. Είναι το άμεσο κλικ, βέβαια αυτό είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι μια μανία, ένα τρομερό πράγμα ότι σηκώνουμε όλα κινητά με το παραμικρό. Δεν υπάρχει καμία ιδιωτικότητα σε τίποτα. Δηλαδή, σκεφτείτε να είστε τώρα έξω στο εστιατόριο, να είστε με την σύζυγό σας, ας πούμε, να τρώτε, και εγώ απέναντι με το κινητό να τραβάω ένα κλικ, ας πούμε, για να πω ότι έτρωγα στο εστιατόριο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Καμία ιδιωτικότητα.
1: Αυτό συμβαίνει. Ευτυχώς δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων που τραβάει ούτε τροχαία ούτε οτιδήποτε βλέπω μπροστά μου. Θα σηκώσω το φακό μου μόνο για κάτι που για μένα, θα μου λέει κάτι για μένα που δεν μπορώ να την ξανακοιτάξω αυτή την εικόνα και να την ξαναδιαβάσω και να την ξαναδώ μετά από χρόνια. Αλλά αυτό που λέτε, ναι, έχουμε γίνει όλοι αυτόπτες μάρτυρες,
0: ναι,
1: λόγω αυτής της ευκολίας της τεχνολογίας.
0: Πρόσφατα, μάλιστα, από ένα, κατέγραφε ένα δυστύχημα που έγινε στην Καλλιθέα με έναν άνθρωπο που διαμελίστηκε και ήμουνα σε κατάσταση σοκ, δεν ήθελα να πλησιάσω. Όχι, δεν θέλω να πλησιάσω, δεν θέλω να έχω την εικόνα. Υπήρχε και ένα σεντόνι εκεί μπροστά.
1: Μα δεν γίνεται. Αυτό το μόνο που κάνει, σημαντίζει, κάνει μια προσευχή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήμουνα δίπλα σε. Είχε διαμελιστεί, το πόδι του ήταν δίπλα, τέλος πάντων, και δεν το ήξερα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εν πάση περιπτώσει, φεύγοντας από τον τόπο του ρεπορτάζ, με πλησίασε ένας ιδιοκτήτης καφετέρια εκεί και μου είπε, εάν θέλω να μου πουλήσει φωτογραφίες και βίντεο που είχε από όλα τα κομμάτια του σώματος. Θέλω να πω ότι πια η φωτογραφία και όλο αυτό.
1: Αυτό που λέτε είναι ασύλληπτο. Δηλαδή, ναι. Χριστός και Απόστολος Μπλέτσος.
0: Αυτό.
1: Καλή του ώρα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι, μιλάμε για, όχι πορνεία, μιλάμε για εκφυλισμό, αηδία.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει λίγο αυτό. Η ιστορία της φωτογραφίας και το πώς αντιμετωπίζουμε πια το ντοκουμέντο, θεωρώ. Επειδή έχουμε ένα κινητό στο χέρι, νομίζουμε ότι έχουμε τη δύναμη να καταστρέψουμε, να τα πουλήσουμε όλα, να τα εκφυλίσουμε όλα. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Φοβάμαι, μάλλον φοβάμαι. Ελπίζω και δικάζω ότι νομίζω αφορά ευτυχώς όχι το 100%. Δηλαδή, όταν λένε φωτογραφία, ντοκουμέντο, βίντεο ντοκουμέντο, ακόμα και στη Δύση που παρακολουθώ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απλά έχω διαβάσει την ιστορία και έχω κάνει τους συνειδημούς μου και όλα αυτά τα πράγματα και η φαντασία μου δουλεύει πιο γρήγορα και από το ντοκουμέντο και από την εικόνα. Αλλά νομίζω όχι όλοι οι άνθρωποι. Μερικοί είναι λάτρες της cruelty, πώς λέτε, της ομής εικόνας.
0: Ναι, ναι,
1: και εδώ βλέπετε ότι γίνεται ένα ατύχημα τροχαίο και όλοι επιβραδύνουν και κοιτάνε όλοι δεξιά ή αριστερά από τα παράθυρα. Και όταν πλησιάζει, βλέπεις ότι όλοι επιβραδύνουν για αυτόν τον λόγο. Για να χαζέψουν. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν. Κάτι έγινε, έχει μια ατυχία ένας άνθρωπος, ξαφανίζουν, πήγαινε,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να καθυστερείς το σειρμό, δεν μπορείς να καθυστερείς κανέναν, δεν έχεις το δικαίωμα. Και στο κάτω κάτω δεν ενδιαφέρει η εικόνα. Έγινε ένα ατύχημα, δεν ξέρουμε τι λέει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λέει.
0: Κλείνετε, θέλω να μου πείτε πώς είναι η ζωή με τρία παιδάκια.
1: Σε έκανα μια φωτογραφία προχθές,
0: ναι.
1: Σε ένα πεζούλι, σε έναν υπέροχο κήπο και την κοίταγα, την ξανακοίταγα,
0: ναι.
1: Και έβαλα τίτλο «Τρία πουλάκια κάθονται».
0: Μα τρία πουλάκια είναι όντως.
1: Την κυριολεξή.
0: Έχω τρελαθεί όταν ανεβάζετε βιντεάκια με τον τρόπο που προμοτάρετε τα προϊόντα της συζύγου, της Ανίτας. Είναι τρομερό έτσι πως κρατούσατε και το γιο σας.
1: Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Μια φορά έγινε αυτό και όταν ξεκίνησα να το γράφω, ξέρετε, καμία φορά όταν θέλω να κάνω ένα βιντεάκι για τέτοιους σκοπούς εμπορικούς, το κάνω και μία και δύο φορές γιατί μπορεί να κάνω ένα σαρδάμ και όλα αυτά. Ναι. Εκείνη την ώρα λοιπόν κράταγα τον Παυλικό και ο οποίος γύρισε. Ο οποίος είχε γλαρώσει πριν ξεκινήσω να μιλάω και κοιμόταν στον ώμο μου, οπότε ήταν τηλεπλάτη. Ήταν μαναρέιβερ, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, αλλά αυτό ξύπνησε, γιατί έχει πάντα μια τάση. Τι είδε εδώ και γύρισε μπροστά. Και μετά από το αντελήφθην. Δεν, εντάξει, κοίταγε μπροστά, ας πούμε. Ενώ θα ήταν ωραίο η πλατούλα του και το σβρεκάκι του, όλο αυτό και τα ποδαράκια του, ας πούμε, που ήταν γαλιά στο λαιμό μου, σε μαϊμουδάκι, ας πούμε. Και μάλιστα, τέλος πάντων, και πήρε άλλη διάσταση. Έγινε λίγο πιο αέρα αυτό.
0: Ήταν πολύ ωραία εικόνα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Είναι φανταστικά.
0: Εγώ πολύ χάρηκα που σήμερα που γνωριστήκαμε και μέσω της Face. Ήταν έτσι πολύ ωραία ευκαιρία αυτή που σας είδα στα τροχοσπιτά. Πολύ ωραίο.
1: Καταρχάς, νιώθω τόσο όμορφα που με δέχεστε στην παρέα σας.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Ακούω ανελιπώς, σας ξαναλέω. Είτε είμαι στο Μεσολόγγι, είτε είμαι στην Ήπειρο, στα βουνά. Βάζω πάντα στο τηλεφωνό μου στο διαδίκτυο και ακούω γιατί αυτή η ώρα της Κυριακής και του Σαββάτου που βρίσκομαι σχεδόν πάντα στην εξοχή, θέλω να ακούσω μία φωνή. Έτσι, μία φωνή να ακούσω τι έγινε, κάτι ενδιαφέρον, κάτι να μάθω ακόμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή να βρεθούμε και στο στούντιο εδώ, από κοντά, γιατί το διαζώσεις
1: μακάρι,
0: είναι πιο ωραίο.
1: Πολλά. Ναι, για τα ταξίδια, ειδικά με αυτόν τον τρόπο που λέγαμε σήμερα στη ΦΕΗ.
0: Τέλεια. Δεσμευόμαστε λοιπόν από Σεπτέμβριο να το κάνουμε.
1: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά μπάνια να έχετε.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και εσείς.
1: Ευχαριστώ και πάλι, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα, κύριος Χάρης Χριστόπουλος, ο οποίος είναι φωτογράφος.
2: Δεν μου λέει. Χθες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
10: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
9: Γιατί?
10: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
9: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 5, Κυριακή σήμερα, 19 Ιουλίου. Είμαστε λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 8 χρόνια από εκείνη το μαύρο κοινό απόγευμα που γράφτηκε μάλλον μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της χώρας. Είναι ο κύριος Άρης Χερουβίμ μαζί μας. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Τα έχουμε πει τόσες φορές, κύριε Χερουβίμ. Τα έχουμε ζήσει και μαζί στο δικαστήριο. Θα μου πείτε κάθε φορά και τι να λέμε. Και απ' την άλλη, δεν γίνεται να μην λέμε κάτι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το ξεχάσει κανένας. Πόσο μάλλον εσείς, κυρίως οι συγγενείς, εσείς χάσατε τη μητέρα σας, την αδερφή σας, τις δυο νηψιές σας εκείνο το απόγευμα. Δεν ξέρω για σας πώς είναι 8 χρόνια μετά, αν ισχύει αυτό ότι ο χρόνος είναι γιατρός, τι είναι τελικά?
12: Σίγουρα δεν είναι
0: όπως η πρώτη μέρα.
12: Μετά από 8 χρόνια δεν είναι όπως η πρώτη μέρα φυσικά, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν πράγματα που σου θυμίζουν όλη αυτή την κατάσταση. Το ζεις βέβαια, τα συναισθήματά σου όταν πηγαίνεις στο νοικοκρατήριο είναι...
0: Ναι.
12: Καταλαβαίνει ο καθένας πώς είσαι. Να πούμε ότι δεν έχουμε τελειώσει με τα δικαστήρια, οπότε όλη αυτή
0: που
12: η ιστορία...
0: Πού βρισκόμαστε τώρα?
12: Ναι, η ενασχόληση με τα δικαστήρια σίγουρα σου θυμίζουν πολλά πράγματα, όσα έχεις ακούσει εκεί μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει βγει αποφαστήριο πάγου, ουσιαστικά έχει κρίνει τελεσίδικα τους ενόχους. Έχει όμως ξαναστέλνει πίσω στο εφετείο την υπόθεση μόνο και για το σκέλος της μη αναγνώρισης του πρώτερου συνομιδίου των τεσσάρων, των τριών μάλλον που προσέφυγαν φυλακιστέντες. Ο τέταρτος από τους φυλακιστέντες δεν προσέφυγε στον Αρεοπάγο. Οπότε 16 Σεπτέμβρη έχουμε ξανά εκδίκαση μόνο για αυτό το σκέλος,
0: ναι,
12: της μη αναγνώρισης του πρώτερου συνομιδίου. Μιλάμε για τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Τερζούδη, τον υπαρχηγό, τον κύριο Μαθεόπουλο, και τον γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, τον κύριο Καπάκη.
0: Ναι. Επιστρέφετε εσείς στο μάτι, πηγαίνετε από την πρώτη μέρα, ε?
12: Ναι, ναι, ναι, πηγαίνω. Πηγαίνω, συντηρώ το σπίτι, συνεχίζουμε την κατάσταση όπως το είχε η μητέρα μου.
0: Θυμάμαι, η δική σας ιστορία είναι και οι τέσσερις δικοί σας άνθρωποι έξω από το σπίτι βρέθηκαν, ε?
12: Ακριβώς, φύγανε, υποθέτω ελάχιστα, το καταλάβανε, κάνανε κάποια βήματα, 50 μέτρα και πήγαν.
0: Η αδερφή σας που ήταν φαρμακοποιός...
12: Η αδερφή μου ήταν
0: πρώτη μέρα που θυμάμαι,
12: βοηθός οκτινολόγου και ήταν η πρώτη μέρα που είχε πάει
0: στο κέντρο υγείας
12: της Ραφίνας.
0: Με τα κοριτσάκια μαζί που τα κρατούσε η...
12: Βρεθήκαν και τέσσερις μαζί αγκαλιά, ναι.
0: Όχι, που τα κρατούσε η μητέρα σας.
12: Α, ναι.
0: Για να πηγαίνει
12: τα κρατούσε και... για να εργάζεται η αδερφή μου. Ήταν η πρώτη μέρα που βρεθήκαν σε αυτό το σπίτι, ήταν... μία από τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που φυσιολογικά δεν θα ήταν εκεί στο σημείο αυτό.
0: Δηλαδή, αν κάτσεις να σκεφτείς καμιά φορά, παιδί μου, η ζωή, η μοίρα, πώς τα φέρνει έτσι, να βρεθείς εκείνη τη στιγμή σε αυτό το μέρος, αν δεν ήσουν, αν δεν έκανες, αν έκανες κάποιες άλλες κινήσεις.
12: Εντάξει, εμείς βέβαια μένουμε στο ότι πολλοί άνθρωποι βρεθήκαν στο μέρος χωρίς δικιά τους ευθύνη, με λάθος οδηγίες από την αστυνομία ή την πυροσβεστική κτλ. Και καταλήξαν φυσικά μόνοι τους χωρίς καμία βοήθεια από κανένα.
0: Ναι. Και όσοι δεν ξέρω, γιατί αν βρέθηκε κόσμος στο δικαστήριο παρακολουθώντας τη δίκη, εγώ ήμουν από εκείνους, τα πράγματα που ακούστηκαν, οι ιστορίες, και εσείς είχατε και μια ευκαιρία, νομίζω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν λέω ευκαιρία, να κολλήσετε και όλο το κομμάτι του puzzle και να τα ακούσετε, ενώθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή εκεί μέσα στο δικαστήριο καταλάβαινα και εγώ άνθρωποι που είδαν τους δικούς τους ανθρώπους, με ποιον ήταν εκείνο το βράδυ, πώς κινήθηκαν, γιατί ο ένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλον για να γλιτώσει από αυτή την λέλαπα που δυστυχώς 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, σήμερα... Ναι, πείτε μου, κύριε Χερουβίμ.
12: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Ακούσαμε και τις καταθέσεις και των συγγενών και αυτών των μαρτύρων και βέβαια των... όσων συμμετείχαν, τέλος πάντων, με όποιο τρόπο συμμετείχαν, πυροσβέστηση, αστυνομική κτλ. Οπότε ναι, κάπως έδεσε.
0: Ναι.
12: Να πούμε ότι επίσημα στο δικαστήριο επίσημα οι νεκροί ήταν 102. Mm-hmm. Άλλοι δύο κατέληξαν μέχρι να γίνει το δικαστήριο, αλλά δεν υπήρχαν μέσα στο βούλευμα. Με επίσημα στοιχεία οι νεκροί ξεπερνάνε τους 120.
0: Ναι.
12: Γιατί υπάρχει ο περίφημος ομαδικός τάφος στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, ναι, που είναι ένα μαύρο κουτί. Ξέρουμε ότι είναι τουλάχιστον 16 ταυτοποιητές. Μιλάμε με δεδομένα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μιλάμε έτσι στον αέρα.
0: Ναι.
12: Αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται κανένας για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Σήμερα έγινε επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία και στο Μάτι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και να πω την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα τελεστεί αγρυπνία 9 η ώρα το βράδυ στον Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, και την Πέμπτη, που είναι η μέρα μνήμες, 23 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Κόκκινο Λιμανάκι, στις 7 η ώρα στο Μνημείο Θυμάτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, και 8.30 θα ξεκινήσει κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Ομιλό στο Μάτι, και 9 και 4 θα υπάρξει πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Κύριε Χερουβίμ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που πάντα με ευγένεια στέκεστε κάθε φορά που σας ζητάω και είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, σας
12: ευχαριστώ
0: κουράγιο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση και την παρουσία σας εδώ για άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι στόχος είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Νωρίτερα είχαν ηχήσει σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς σε περιοχές της χώρας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση τη λιμενική πόλη Άκαμπα στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τοπικά στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και τους 42 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει τους 37 βαθμούς με πιθανότητα τοπικά τους 38 με 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην αρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε πλωτό του λιμενικού με τη συμμετοχή εναέριου μέσου της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Νωρίτερα σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης, μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex σε Λέμβο νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε ισορρός αλλοδαπού άνδρας στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Στήλου και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Άλλη ισορρός ενός αλλοδαπού κοριτσιού εντοπίστηκε επίσης σε προχωρημένη σύψη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ισορρός 68χρονου άνδρα που αγνοείτο εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το λιμενικό από θαλάσσια περιοχή της Ιστιαίας. Ισορρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Ανοιχτά είναι σήμερα έως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να γίνετε κοινωνή της απιστίας των άλλων. Να το πω πιο απλά. Να έρθει δηλαδή κάποιος και να σας πει ότι έχει απιστήσει τον ή τη σύντροφό του. Σε μένα έχει συμβεί. Όταν πριν από αρκετά χρόνια ένας φίλος και συνάδελφος, απορώ μέχρι σήμερα γιατί επέλεξε εμένα, ήρθε και μου είπε ότι απάτησε τη σύντροφό του με άλλη γυναίκα και αισθανόταν περίεργα. Όταν το ρώτησα ποια ανάγκη τον κάνει να μου εκμυστηρευτεί κάτι τέτοιο, μου είπε επιλέξει. Έχω σκάσει, θέλω κάπου να το πω. Δεν ξέρω αν βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ γενικώς είμαι πολύ cool με αυτά τα θέματα και θυμάμαι σαν να είναι τώρα την αντίδρασή μου. Καλά, δεν χάλασε και ο κόσμος, του είπα. Κάτι όμως το οποίο τον φρίκαρε ακόμα περισσότερο. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Έχω τύψεις. Συγκεκριμένα, μου είχε πει: δεν με ανησυχεί αν θα το μάθει, με ανησυχεί που το έκανα. Σκέφτομαι ότι αν ήμουν σε τηλεπαιχνίδι θα ζητούσα τη βοήθεια του κοινού. Προσπάθησα έστω και για λίγο να μπω στα παπούτσια του και απέφυγα να κάνω ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις τέλος πάντων. Όμως τον ρώτησα κάτι που μετά από χρόνια μου εκμυστηρεύτηκε ότι τον είχε βοηθήσει. Πώς μου ήρθε τότε, του είπα: είναι ικανό αυτό που έκανες να τεινάξει μια εξαιρετική σχέση που έχεις για χρόνια με τη σύντροφό σου? Εκεί μου είπε αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, όχι. Με το που το άκουσα, του είπα: έχεις τις απαντήσεις, οπότε μην ζητάς από εμένα. Πού να φανταζόμουν ότι ερχόταν μια ακόμη πιο δύσκολη ερώτηση. Να το πω ή να μην το πω στη σύντροφό μου? Μου θύμισε λίγο το σεξπυρικό «να ζει κανείς ή να μη ζει». Απάντησα διπλωματικά, λέγοντας ότι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι μόνο αυτοί οι δύο άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τη σχέση τους και κατ' επέκταση τι πρέπει να υποθεί και τι όχι. Παρότι γενικά είμαι ένας χαλαρός τύπος, όπως είπα και πριν με αυτά τα ζητήματα, μπορεί να μου έχει συμβεί και να μην το έχω πάρει χαμπάρι και προφανώς δεν είμαι χαζός να το πω στο ραδιόφωνο αν το έχω κάνει. Όμως φεύγοντας από εκείνη τη συζήτηση, πηγαινοερχόταν στο μυαλό μου η σκέψη πόσες φορές έχουμε απατήσει ή μας έχουν απατήσει χωρίς καν να έχει περάσει από το μυαλό μας. Με το ζήτημα της απιστίας έχω ασχοληθεί αρκετά, καθώς έχω κάνει εκπομπές στην τηλεόραση γι' αυτό. Η αποκάλυψη της απιστίας φέρνει σοκ, λένε οι ψυχολόγοι, και πολλά άλλα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια. Θυμός, ντροπή, ενοχές, αβεβαιότητα. Αλήθεια μπορεί να θεραπευθεί εντός και εκτός εισαγωγικών μια απιστία όταν την αποκαλύψουμε? Και αν δεν το κάνουμε, πολλοί απαντούν κοινικά: θα το σκεφτόμαστε μια-δυο μέρες και μετά θα ξεχαστεί όπως ξεχνιούνται όλα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν το θάψουμε, αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει στο υποσυνείδητό μας και όσο και αν επιλέγουμε να υπάρχουμε σε μία σχέση το ίδιο καλά όσο και πριν, από την απιστία εννοώ, το σώμα, η καρδιά και το μυαλό μας πολλές φορές θα μας προδίδουν. Από την άλλη, το να επικοινωνήσεις και να ζητήσεις πραγματική συγγνώμη δείχνει μια διάθεση να επανορθώσεις, αλλά και μια συνέπεια στη σχέση, λένε κάποιοι ειδικοί. Ξέρω, για πολλούς ανθρώπους η αποκάλυψη της απιστίας είναι μονόδρομος. Δεν δίνουν καμία δεύτερη ευκαιρία και απλώς εξαφανίζονται με το σκεπτικό ότι κάτι που έγινε μία φορά εύκολα θα επαναληφθεί. Έχω την αίσθηση όσο περνούν τα χρόνια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εθελοτυφλούν στην απιστία. Και θυμάμαι τα λόγια μιας ψυχολόγου σε μία πρόσφατη τηλεοπτική μου εκπομπή που είπε: ας μην γελιόμαστε, μία γυναίκα που υποπτεύεται ή γνωρίζει ίσως και να συγχωρήσει πιο εύκολα από έναν άνδρα. Ο άνδρας ενοχλείται πολύ όταν η γυναίκα του τον απορρίψει και επιλέξει έναν άλλον άνδρα, ενώ οι γυναίκες ενδέχεται να παραβλέψουν αυτή τη συμπεριφορά, εφόσον ο σύντροφός τους είναι εντάξει απέναντι στα παιδιά και στην οικογένεια γενικότερα. Βέβαια, η αναφορά της είχε γίνει σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που συζητάμε σήμερα, το οποίο δεν αφορούσε την απιστία, αλλά την παθολογική ζήλια κάποιων ανδρών, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε γενεκοκτονίες. Αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς εμένα πάντως μου θυμίζουν παλιές δεκαετίες, γιατί σήμερα η απιστία, αν και στην ουσία της παραμένει ίδια ως πράξη, έχει αλλάξει πολύ με τη χρήση των social media και γενικότερα της ευκολίας που έχουμε όλοι με το πάτημα ενός πλήκτρου να απιστήσουμε έστω και εικονικά. Τελικά η απιστία αφορά μόνο τη σεξουαλική πράξη. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι συναισθηματική, όταν υπάρχει μεγάλη οικειότητα και μοιράζεσαι με κάποιον προσωπικά θέματα. Ψηφιακή, όταν

0: ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα, κυρία Μόσχα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Δύσκολο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο και αφορά όλο τον πλανήτη, θα λέγαμε.
0: Ναι, και ο τρόπος που τον προσέγγισα δεν ξέρω αν είναι ο σωστός, αλλά εγώ προσπάθησα να πω 2-3 βιωματικά στοιχεία.
1: Έχετε πει τα πιο βασικά κομμάτια της ατυχίας.
0: Ποια είναι δηλαδή?
1: Έχετε αγγίξει το θέμα πάρα πολύ καλά και από πολλές πλευρές.
0: Ναι, το ότι γελάτε δεν μ' αρέσει όμως. Δηλαδή, είπα και πράγματα που δεν θα έπρεπε να πω.
1: Όχι, κοιτάξτε. Η ατυχία, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είναι μέσα στη ζωή μας. Το ξέρουμε. Το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε δίπλα μας. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς τους ίδιους. Μπορεί να την κάνουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Χαίρομαι που ξεκινάτε απενοχοποιημένα αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά είναι η συγκυρία, είναι ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα, αλλά παρορμητικά. Είναι η κακή σχέση που έχουμε με τον ή τη σύντροφό μας. Είναι που μένουμε σε μια σχέση που θα έπρεπε να έχουμε διαλύσει εδώ και καιρό και βρίσκουμε, ας πούμε, δικλίδα εκτόνωσης στο σεξ με κάποιον άλλον άνθρωπο. Θα μπορούσα, κυρία Μόσχα, να βρω δεκάδες λόγους για τους οποίους απιστούμε οι άνθρωποι. Η επιστήμη έχει καταλήξει ποιοι είναι οι κυριότεροι. Και θα ήθελα να ακούσω, αν μη τι άλλο, ποιος είναι και ο πιο συχνός, αν το γνωρίζετε.
1: Ο πιο συχνός λόγος είναι πρώτα απ' όλα η έλλειψη επικοινωνίας στο ζευγάρι. Έτσι, βλέπουμε ζευγάρια, κυρίως εκείνα τα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, είτε παντρεμένα είτε σε μια μακροχρόνια σχέση, όπου το σεξ αρχίζει και χάνεται. Mm-hmm. Μένει πίσω. Οπότε μιλάει ο ένας σύντροφος, ζητάει να κάνουν σεξ, ο άλλος σύντροφος μπορεί να μην θέλει, αποφεύγει, το γνωστό έχω πονοκέφαλο, τα ξέρουμε αυτά πώς πάνε, και το ένα φέρνει το άλλο. Πολλές φορές μάλιστα βλέπουμε τη γυναίκα όταν έχει γεννήσει ή και στην εγκυμοσύνη ακόμη ή και όταν έρχεται το μωρό στο σπίτι, όπου είναι και οι ορμόνες της εκεί βέβαια μέχρι κάποιο σημείο είναι δικαιολογημένο, να μην έχει καθόλου ερωτική επιθυμία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς ο σύντροφος, αν έχει και κάποιες ανασφάλειες και ένας σύντροφος που όταν η γυναίκα φέρνει ένα μωρό στον κόσμο, εκείνος πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα, ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε μάθει να είναι πρώτος στη ζωή της, καταλαβαίνουμε πώς όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν. Έτσι και να μπλέξουν, ναι, αυτό τον ιστό της ατυχίας.
0: Ναι, δεν έχω καμία διάθεση να συντηρήσω στερεότυπα και στερεοτυπικές απόψεις, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν τα δύο φύλλα αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ατυχία.
1: Πολύ διαφορετικά και καλά
0: πολύ
1: κάνετε και ρωτάτε. Ακριβώς. Είναι αυτό το γνωστό που λέει ο άντρας ότι μα δεν έχουμε σχέση, σεξ έκανα, σιγά δεν είναι τίποτα για μένα, δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Για τη γυναίκα όμως.
0: Α, έτσι λέει, έτσι λέει ο άντρας
1: συνήθως. Συνήθως. Mm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο άντρας κάνει πιο εύκολα την ατυχία σαρκικά, ενώ η γυναίκα για να ατυχήσει παίζει πιο πολύ το εγκεφαλικό μέρος.
0: Άρα δηλαδή εμείς είμαστε πιο επιπόλαιοι και πιο εύκολοι στο να πιστήσουμε, αυτό λέτε?
1: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί πρώτα απ' όλα φύγω ολόκληρο το αντρικό φύλλο, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Ναι. Δεν ήταν ερώτηση παγίδα, ούτε στερεοτυπική.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως, η γυναίκα αυτό που την τρομάζει πιο πολύ για το σύντροφό της όταν, όταν μαθαίνει μάλλον ότι έχει απιστήσει, είναι μήπως εκείνος αγαπάει, είναι ερωτευμένος με την άλλη γυναίκα. Έτσι, αυτό είναι που την ενοχλεί πολύ περισσότερο.
0: Ναι, ότι δηλαδή είναι αυτό που ουσιαστικά είπα πριν για τις γυναικοκτονίες που δημιουργεί και τη ζήλια, ότι θα χάσει τον πατέρα των παιδιών της, τον άνθρωπο που τη βοηθάει, ας πούμε, καθημερινά και τον άνθρωπο που ουσιαστικά στηρίζει μαζί της την οικογένεια. Αυτό φοβάται περισσότερο στην απιστία η γυναίκα.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι δοσμένο και από τη φύση. Έτσι. Χρειάζεται να έχει δίπλα της ένα δυνατό άντρα που θα την στηρίξει στο μεγάλωμα των παιδιών.
0: Από την άλλη, υπάρχει αχίλλειος πτέρνα και στους άνδρες, οι οποίοι μπορεί να γίνουν υπερβολικά. Να αντιδράσουν υπερβολικά σε μια απιστία και να μην τη δεχθούν και ποτέ και να κάνουν και κακό. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα.
1: Υπάρχουν αυτά, δυστυχώς υπάρχουν. Βέβαια, αυτά είναι τα ακραία και τα τραβηγμένα παραδείγματα. Γιατί στη σημερινή εποχή, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε και στο χώρο μας, έτσι, τα ζευγάρια που μας επισκέπτονται, στην αρχή εννοείται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, συγκρούσεις, καυγάδες. Ναι. Ο ένας χρεώνει τον άλλο, αλληλοχρεώσεις. Από την άλλη, όμως, και ο άντρας σήμερα κάνει πίσω.
0: Α. Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Τον ενοχλεί όλο αυτό βέβαια και μην ξεχνάμε ότι ο άντρας συγκρίνεται σεξουαλικά με τον αντίζυγό του.
0: Πιο πολύ τον ενοχλεί,
1: το
0: δηλαδή αν ήταν, καλύτερος ο άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι αν υπήρξε άλλος.
1: Έτσι. Για πες μου, ήταν καλύτερος εκείνος από μένα στο σεξ? Ενώ η γυναίκα τι ρωτάει, είσαι ερωτευμένος μαζί της?
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: νομίζω...
1: Και μετά βέβαια έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι, ναι. Είστε ξεκάθαροι. Επίσης, δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση που μου έκανε ο φίλος μου για το αν θα έπρεπε να αποκαλύψει την απιστία ή όχι.
1: Άλλο ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που το κάνουν και άλλες που δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Εξαρτάται από τις σχέσεις που έχουν ως ζευγάρι. Αν το καταπιούμε και το ξεχάσουμε, είναι λάθος.
1: να το καταπιούμε και να το ξεχάσουμε. Ξέρετε, αυτό και μόνο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες πάνω σε αυτό.

0: Πείτε μου τα βασικά όμως.
1: Ακόμα, ναι, δεν έχουμε το χρόνο. Ακόμα και εμείς οι ψυχολόγοι και πραγματικά βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει η μερίδα εκείνων που υποστηρίζει ότι ξέρεις, όταν υπάρχει η απιστία στο ζευγάρι, χρειάζεται να ομολογηθεί, χρειάζεται να υποθεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί και ξανά η εμπιστοσύνη στο ζευγάρι. Υπάρχει όμως και η μερίδα εκείνη που λέει: ωραία, πήγες, απίστευες, έρχεσαι, το λες στο σύντροφό σου, στη σύντροφό σου και τι περιμένεις από εκεί και πέρα.
0: Ναι, τι περιμένεις.
1: Πώς μπορεί να γίνει η σχέση πάλι όπως ήταν μια φορά και ένα καιρό.
0: Δεν μπορεί.
1: Όμως η σχέση δεν ήταν και τόσο καλή για να υπάρξει απιστία. Mm. Είναι αυτό που λέμε ότι για να μπει το τρίτο άτομο στη σχέση, κάπου εμείς οι δύο έχουμε αφήσει την πόρτα ανοιχτή.
0: Άρα,
1: είναι μισά ανοιχτή.
0: Ναι, άρα δεν μπορείτε να μου πείτε αν πρέπει να το λέμε ή όχι.
1: Η γνώμη μου είναι καλύτερα όχι, αλλά όχι με το σκεπτικό «Α, ωραία, δεν θα το πω, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω». Χρειάζεται και να αναζητήσω μέσα μου τους λόγους που με οδηγούν στην απιστία. Γιατί το να τραυματίσω πολλές φορές τον σύντροφό μου, τι νόημα έχει.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το λένε στο σύντροφό τους, μόνο και μόνο αυτό που λέμε να τους πετάξουν τον μπαλάκι και να πάρει ο άλλος μετά την ευθύνη. Μα
0: ναι.
1: Δεν είναι του άλλου η ευθύνη, είναι η δική μου ευθύνη που απίστησα.
0: Σωστά.
1: Άρα χρειάζεται να δω τι γίνεται εκεί.
0: Ναι.
1: Πού είναι τα δικά μου όρια, πού είναι η δική μου ευθύνη απέναντι στον εαυτό μου, η ανάληψη της ευθύνης μου.
0: Ναι.
1: Τι με έχει οδηγήσει. Και εφόσον θα το δω, μπορώ μετά να κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση με τον σύντροφό μου, όχι πάνω στο θέμα της απιστίας. Σε αυτό που βλέπω όμως ότι από τη σχέση μας δεν είναι καλά. Δεν
0: ναι,
1: πάνε καλά.
0: Στα ζητήματα επικοινωνίας και ουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω το εξής. Η απιστία προϋποθέτει σεξουαλική πράξη, είναι όλα αυτά που ανέφερα στον πρόλογό μου σήμερα, μια πλατωνική σχέση αλλά πολύ κοντινή, μπορεί να είναι απιστία, μια σχέση μέσω μηνυμάτων, έχει αλλάξει την απιστία ο ψηφιακός κόσμος που ζούμε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε και βλέπω και στο γραφείο πολλούς ανθρώπους που κάθονται στο διαδίκτυο, συνομιλούν με άλλους ανθρώπους, μπορεί να κάνουν σεξ εντός εισαγωγικών, έτσι υπάρχει το σεξτινγκ, υπάρχουν ένα σωρό εφαρμογές σήμερα που βοηθούν σε αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Ναι, πραγματικά. Είναι και αυτό μια μορφή απιστίας.
0: Εγώ εσάς ρώτησα. Μην με ρωτάτε πίσω. Εγώ εσάς ρώτησα.
1: Λοιπόν, είναι μια μορφή απιστίας. Βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα, επειδή οι άντρες είναι λίγο πιο ευάλωτοι σε αυτό, όταν λέω ευάλωτοι, θα δούνε και λίγο κάτι πιο πικάντικο στο διαδικτύο ή από το κινητό τους ή από το λάπτοπ τους και η σύζυγος ή η σύντροφός τους μπορεί να τους πιάσει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και βλέπουμε ότι όντως το θεωρεί απιστία. Τι με νοιάζει εμένα αυτό που λέει, ναι, αν έβλεπε μόνο ή αν απλά συνομιλούσε, εφόσον συνομιλάει με έναν άλλον άνθρωπο, ερωτικά, άρα ναι, είναι απιστία.
0: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω χρειάζεται μελέτη περισσότερο αυτό το θέμα.
1: Θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη και είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ξέρετε, και σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άσχημο ή μαύρο.
0: Δείχνει όμως ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση, ακόμα και αυτό, ας πούμε. Δηλαδή,
1: αυτό είναι το μόνο
0: σίγουρο. Το σκρόλ, ας πούμε, σε πολύ ωραίες. Ξέρω εγώ, υπάρξεις, φωτογραφίες, δεν ξέρω τι μπορεί να βλέπει ο καθένας και να κολλάει με αυτό. Ή απλώς δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει ότι του λείπει το σεξ, δηλαδή μέσα στη σχέση. Τι μπορεί να δείχνει.
1: Δεν είναι
0: αυτό.
1: Μόνο το θέμα του σεξ.
0: Αλλά...
1: Ένα πολύ σημαντικό είναι το σεξουαλικό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είναι η επικοινωνία μέσα στη σχέση.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούμε μαζί. Υπάρχει γκρίνια μέσα στη σχέση. Με ζηλεύει, σε ζηλεύω. Μπορούμε να φανταστούμε το
0: εαυτό μας. Πολλοί λένε ότι λειτουργεί σε αυτούς η απιστία και ως μια πράξη εκδίκησης για όσα δεν μπορούν να υποθούν.
1: Πολλές φορές, ναι, είναι αυτό το πιο παθητικό, επιθετικό κομμάτι που βγαίνει.
0: Ναι.
1: Α, δεν μου κάνεις αυτό που θέλω, τώρα θα δεις. Ή δεν μου φέρες έτσι όπως εγώ θα ήθελα, τώρα θα δεις. Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί τύποι ανθρώπων. Οι δομές προσωπικότητας είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα ακριβώς το ίδιο.
0: Ωραία. Υπάρχουν περιθώρια να έχει καλή έκβαση μια απιστία σε σχέση με ένα ζευγάρι. Και αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με το τι έχουν συμφωνήσει και τι όχι. Κάποιοι λένε έγινε μια φορά. Και εγώ λέω, κι αν επαναληφθεί.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η απιστία είναι αυτή που κλονίζεται την εμπιστοσύνη. Έτσι, και η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γκρεμίζεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Και κάνει τραύμα, δημιουργεί τραύμα στον προδομένο σύντροφο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, αν το ζευγάρι έχει καλές βάσεις από κάτω, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα στη σχέση τους, στη μεταξύ τους επαφή, στη μεταξύ τους επικοινωνία και αυτό να το δουν όσο είναι δυνατόν, βέβαια και εύκολο, έτσι. Μιλάω για την αρχή, γιατί στην αρχή τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και ρόδινα όπως τα λέμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Από κάποιο σημείο και μετά, όπου πάντα εκεί σχεδόν χρειάζεται η βοήθεια ειδικού, να μπορέσουν να δούνε τι θα μπορούσε να πει η απιστία κάτι θετικό για τη σχέση τους. Δηλαδή έγινε όλο αυτό το άσχημο πράγμα, το κακό πράγμα όπως το ονομάζουν. Τι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε μέσα από αυτό? Γιατί πραγματικά μπορούν να κερδίσουν. Mm-hmm. Μπορεί μια σχέση να έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη και το ζευγάρι να πάει πολύ πιο καλά στην πορεία.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Γιατί ανακοινούνται τα προβλήματα, έτσι, έρχονται στην επιφάνεια.
0: Ωραία, mm-hmm. να κλείσουμε και αισιόδοξα. Αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Το αν μείνω ή το αν χωρίσω τελικά μετά από την απιστία, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει να κάνει με μία απάντηση που είναι ναι ή όχι. Εμένα, αν μου συνέβαινε και το γνώριζα, δεν θα έπαιρνα καμία απόφαση εν θερμό. Θα άφηνα το γεγονός να οριμάσει στη σκέψη μου, να πέσει η σκόνη και να τοποθετήσω τα πράγματα στο κεφάλι μου με λογική. Μετά θα κοίταζα αν υπάρχει ειλικρινής διάθεση μεταμέλειας και επανόρθωσης. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Πολύ βασικό. Αφού είχα μια πρώτη εικόνα για όλα αυτά, θα αποφάσιζα αν ήθελα να τεινάξω στον αέρα μια πολύτιμη σχέση στην οποία υπάρχει καλοσύνη και ειλικρίνεια και πολλά άλλα που δεν θα βρεις εύκολα σήμερα στις μέρες μας. Και ίσως θα σκεφτόμουν ότι με δεδομένο ότι η σχέση σήμερα δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα, μπορεί να το προσπαθούσα και να έδινα και μια δεύτερη ευκαιρία. Άλλοι μπορεί να σκεφτείτε τελείως διαφορετικά. Έχω φίλους που εξαφανίστηκαν και δεν δέχτηκαν καμία κουβέντα. Αλλά είναι τόσο υποκειμενικό αυτό το ζήτημα, οπότε.

το απαγορευμένο μήλο που έβαλε σε δοκιμασία τους πρωτόπλαστους να πάμε στο κανονικό μήλο και γενικότερα στα φρούτα. Γιατί διάλεξα το μήλο? Γιατί ποτέ δεν έχω πιει χυμό μήλου στη ζωή μου. Βλέπω βέβαια που το σερβίρουν στις πτήσεις και αναρωτιέμαι αν αυτό που βλέπω όντως έχει προκύψει από μήλο έτσι όπως το βλέπω. Γενικότερα αισθάνομαι τυχερός που δεν υπήρξε περίοδος στη ζωή μου που είχα κολλήσει με τους χυμούς. Ακόμη και ο χυμός πορτοκάλι ήταν για μένα μια πολυτέλεια καθώς την επέλεγα σε κάτι ξενοδοχεία που δεν έβρισκα τίποτε άλλο υγιεινό στο πρωινό. Και μιλάμε για το φυσικό χυμό πορτοκάλι και όχι το συσκευασμένο. Η επιστημονική γνώση ότι τα φρούτα είναι καλύτερη επιλογή από τους χυμούς, καθώς περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση νομίζω. Η επιστήμη της διατροφής κάνει ξεκάθαρο ότι η χυμή, ακόμη και οι φρεσκοστημένοι, υπολείπονται σε φυτικές ίνες και επειδή έχουν και υψηλότερη συγκέντρωση ζαχάρων, αυξάνουν και πιο γρήγορα τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα, είναι μια επιλογή που δεν θεωρείται η πρώτη μας επιλογή. Έχουν δηλαδή αυτό που λέμε μέτριο ως υψηλό γλυκαιμικό δίκτυο. Κανείς δεν είπε ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τους φυσικούς χυμούς, καθώς σίγουρα αποτελούν μια υγιεινή επιλογή, η οποία όμως θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Βέβαια, καλό είναι να προσέχουμε την ποσότητά τους, αλλά και ποιος τους παρασκευάζει. Τουλάχιστον στο σπίτι μας είμαστε σίγουροι ότι θα στύψουμε 2-3 πορτοκάλια. Αν και οτιδήποτε πάνω από τα 2 θεωρείται υπερβολή, καθώς μας προσθέτει ζάχαρη και θερμίδες που δεν χρειαζόμαστε. Όμως και αυτό είναι σχετικό. Ένας τέτοιος χυμός μπορεί να είναι το ιδανικό τρόφιμο για ένα παιδί, αλλά όχι για έναν άνθρωπο που έχει ζητήματα με το σάχαρο στο αίμα του. Όταν το παιδί αυτό βρίσκεται στην ανάπτυξη, προφανώς και μπορεί να είναι. Μάλιστα, η σύσταση είναι να χρησιμοποιούμε το πολύ 2 μικρά φρούτα και στη συνέχεια να αραιώνουμε το χυμό με λίγο νερό. Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που έχουν τα φρούτα και η χυμή τους. Οι συστάσεις των ειδικών λένε ότι τα φρούτα καλό είναι να καταναλώνονται χωρίς να καθαρίζουμε τη φλούδα τους, καθώς έτσι παίρνουμε ισχυρή ποσότητα φυτικών ινών και αντιεξουδωτικές ουσίες και θρεπτικά συστατικά που βγάζοντάς τα, για παράδειγμα, βγάζοντας τη φλούδα από ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι, ουσιαστικά τα πετάμε. Και προφανώς δεν θα μπορεί να φάει κάποιος τη φλούδα από το πορτοκάλι, αλλά από το μήλο μπορεί να τη φάει. Τα φρούτα μπορεί να είναι το επιδόρπιο σε ένα γεύμα μας ή ένα σνακ. Και η γενικότερη σύσταση είναι 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Η φυσική χυμία από την άλλη έχουν και αυτοί πλεονεκτήματα, γιατί είναι μια εύκολη λύση όταν είμαστε εκτός σπιτιού. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε λιγότερες φυτικές ίνες από ό,τι από τα φρούτα. Εκτός του ότι ανεβάζουν γρήγορα τα σάχαρα στο αίμα και μπορούν να μετατραπούν σε υγρές θερμιδικές βόμβες ανάλογα με την ποσότητα των φρούτων που περιέχουν, αλλά και πόσο ώριμα είναι αυτά τα φρούτα, έχουμε και ένα άλλο μειονέκτημα. Μειώνεται σημαντικά η θρεπτική τους αξία εάν περάσει έστω και μία ώρα από την Παρασκευή έως την κατανάλωσή τους. Η σύσταση των ειδικών είναι να μην αντικαθιστούμε τα φρούτα με χυμούς, αλλά να υπάρχουν και τα 2 με μέτρο στη διατροφή μας, ενώ είναι αρκετά επιφυλακτική απέναντι στην κατανάλωση έτοιμων χυμών. Για τους χυμούς του εμπορίου θα πρέπει να προσέξουμε τις περιεκτικότητες που έχουν σε φρούτο. Όσο μικρότερες είναι αυτές οι περιεκτικότητες, τόσο λιγότερες θρεπτικός είναι και ο χυμός αυτός. Είναι αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προσθήκη ζάχαρης σε ένα προϊόν χυμού, τόσο πιο πολλές θερμίδες μας προσθέτει. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή σας ενδιαφέρουν, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής!

0: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
1: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
0: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φεύγουμε!
5: Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατοπικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και στην αρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη, ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινά Τσαμόπουλος.
12: Εγώ!
11: Εδώ είσαι.

0: Δημητρά, ωραίος καιρός σήμερα.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Πες κάτι παραπάνω. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 5 και 33 πρώτα λεπτά και όπως κάθε απόγευμα το Σαββατοκύριακο αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μαζί θα το περπατήσουμε μέχρι τις 7 η ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Ρε αφήγεις άδει. Δυρματοποίηση έχεις πάθει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο δημοσιογράφος της Μίας Ανάσας Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο ταφρετάκους στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, αλλά δεν τη λέτε, τη γράφετε. Δεν είστε κορόιδα. Τα ακούτε από το πρωί, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, το μεγάλος τελικός απόψε, 10 η ώρα, Ισπανία, Αργεντινή. Θα τα πούμε και εμείς εδώ πέρα με χαλαρά όμως, έτσι. Δεν έχουμε καλεσμένους, καλεσμένο έχω για το ράλι Αιγαίου, να ταξιδέψουμε έτσι λίγο στη θάλασσα. Το ράλι Αιγαίου που διοργανώνει ο ΠΟΥΙΑΦ.

0: Ποιο σε μάτια, πω πω. Καρφί, πω. Πώς το έλεγε η Ατάκα, το ξεμάτιασμα με αγουέρε, λέω ή ελαιόλαδο. Α, τώρα μπαίνει το σόλο, περίμενε. Όχι, στο επόμενο. Και αυτή η φωτογραφία του Μέση που κάνει μπάνιο το βρέφος για Μάλ, πια μας έχουν παλαβώσει, μας έχουν τρελάνει. Συνέχεια λούπες παίζει. Ανοίξει το side, λούπα. Ανοίξει το side, λούπα. Άλλο. Άλλο. Εντάξει, το καταλάβαμε. Γιατί παιχνιδάρα χτες, ρε φίλε. Αγγλία, Γαλλία, 64. Μόνο τα στιγμιότυπα να δεις είναι 20 λεπτά. Έβαλα να δω τα γκολ. 20 λεπτά. 10 γκολ. Ήταν που θα πέρναγε έτσι, ποιος να θυμάται το μικρό τελικό, τον τρίτο και τον τέταρτο. Τώρα μετά από το 6-4 όλοι θα θυμόμαστε το μικρό τελικό. Σας αφιερώνω το σόλο αυτό. Ρε Δημήτρα, ποιοι έχουνε πάλι παραλία με καύσωνα.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι, κάψον.
0: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Λέει, έχει κάψα, πάμε στην παραλία να δροσιστούμε. Τι να δροσιστείς, ρε φίλε. Σκάει ο Τζίτζικα στην παραλία. Θερμικός θόλος. Δεν ξεφύγεις από πουθενά. Και είναι και οι άλλοι που μπεκροπίνουνε κιόλας. Ο 7 μπύρες, 8, πάρε κρασιά. Δεν σκάτε. Πας στη θάλασσα. Ναι, αλλά λέει, μπαίνεις στο νερό. Τι μπαίνεις στο νερό. Μπαίνεις στο νερό και βγαίνεις. Και βράζει ο τόπος. Πάμε, λέει, να δροσιστούμε. Εντάξει, όχι, καλά κάνετε, δεν λέω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Ο ένας πάνω στον άλλο, είμαι στην ταλαιπωρία, ρε φίλε. Μόνο που το σκέφτομαι και το περιγράφω. Μέσα στην ταλαιπωρία, μαζοχισμός. Ορίστε, ο κεφαλογιάς μας έκανε μάθημα περί απιστίας. Είναι αυτό που λένε ότι η γυναίκα να πιστήσει είναι εγκεφαλικό. Άντε γεια. Ενώ ο άντρας, ας πούμε, είναι. Συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Δεν είναι του επίπεδου μου και του επίπεδου του σταθμού. Αλλά λέμε και καμιά. Α, περνάει η ώρα. Είναι ξεπέτα. Επιβεβαίωση του ανδρισμού. Καταλαβαίνεις. Ενώ η γυναίκα έτσι για καψουρευτεί με το κεφτά. Άντε γεια. Καλά, παίζουν και άλλα ρόλο. Βέβαια, οικογενειακό περιβάλλον, φιλικό. Αλλά εντάξει, άμα τα αποφασίσει. Είναι δυνατόν, κύριε Κεφαλογιάννη Κωνσταντίνος, ένας άντρας που βλέπει, λέει, στο διαδίκτυο σεξ το κινητό του να μην επικοινωνεί, είναι δείγμα, λέει, ότι δεν επικοινωνεί με τη γυναίκα του. Τι πράγματα είναι αυτά που λέει η κυρία? Και είναι και ψυχολόγος. Είναι δυνατόν στην Κρήτη? Τι γράφεις, φίλε? Η αυτόματη διόρθωση σου και κάνει το μήνυμα άνω κάτω. Επίσης είχα διαβάσει ένα καλό στο Facebook. Λέει η γυναίκα στον άντρα, μωρό μου, πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε σεξ, εγώ ή εσύ? Γεια σου, Αναστάσιε. Πω, με ό,τι ονόμα Αναστάσιος, Πάσχα μου θυμίζει. Ωραία, έχουμε το μικρό Πάσχα τώρα, το 15 Αύγουστο. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, φουντάριστε. Άρε, Αναστάσιε. Ο Τάσος ο Μαύρος, από τις Προβλήτες κάτω στον Όλπ. Ο Τάσο, είσαι καλύτερη παρέα για καφέ και σιδέρωμα. Λευτεριά στον καταπιεσμένο ανδρικό φίλο. Τάσο, σε στηρίζω. Εδώ μεταξύ δουλεύει στο λιμάνι στις Γερανογέφυρες, απάνω 52 μέτρα ύψος. Τιτάνα. Καλησπέρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στις Προβλήτες του λιμανιού. Στις τρεις Προβλήτες. Να προσέχετε, επικίνδυνες δουλειές. Μινά, αργεί το επόμενο σουκού. Χαιρετίσματα από το Αν και φύσηξε τρισάθλιο Λονδίνο. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Μινά, καλησπέρα. Μάλ με τον Dr. Κέφλεϊ. Θα μα... Τι είναι αυτό? Θα μας κόψει και το σχή μου. Τώρα με τον αέρα μόνο ζούμε. Τι λες ρε GBU57, εσύ κατάλαβες φίλε? Όχι. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρας από Μπραχάμι. Γεια σου Διαμαντή. Γιώργος από Φάρου Εστ, ένα μεγάλο χαίρε στον Dr. Kev που σήμερα για αλλαγή δεν μας έκανε body shaming, αλλά μας άφησε να σκεφτόμαστε διάφορα σχετικά με το κέρατο. Ενδιαφέρουσα αλλαγή θεμάτων δεν μπορώ να πω. Κατά τα άλλα εσείς όλα καλά? Ζέστη ε.
1: Πες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη ε.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση, λιοπύρη, κάψον.

Καλά είχε πει ένας φίλος ότι η εκπομπή του Κεφαλογιάννη είναι μισή ώρα, αλλά παίζει δύο. Smoke on the water, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός Κεφαλονίτης. Τι ένας τρελός, όλοι τρελοί είναι και οι Κεφαλονίτες. Και το έχουν καμάρει κιόλας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχουμε. Μιλάμε προηγούμενη εκπομπή, είναι σαν να κόβεις φλέβες, λέει. Δεν λέω καλός ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλά τα θέματα που έχει σε βάζουν σε σκέψεις για διάφορα. Παραδείγματος χάρη σήμερα, θέμα έχει την επιστία και τη σχέση των ζευγαριών σε αυτό το θέμα. Πώς και τι ήμουν έτοιμος να πάρω το δικηγόρο μου για διαζύγιο. Τέλος πάντων, χθες τι ματσάρα, Θεέ μου, δεν ήθελες να τελειώσει. 10 γκολ φάσεις πάνω κάτω. Σου μένει για χρόνια στο μυαλό μετά από αυτό που βλέπω σήμερα. Ισπανία, Αργεντινή να τρώμε σούπα. Δύσκολα να μπουν τόσα γκολ. Παράταση, μη σου πω, πέναλτι θα έχει. Σήμερα ο ξενοδόχος πότε γυρνάει. Ο ξενοδόχος έχει βάλει αφύπνιση. Έχει πάρει εδώ η διευθύντρια προγράμματος και της έχει πει δύο μέρες πριν τελειώσει η άδεια, πάρε με τηλέφωνο. Θα έρθει τέλος του μήνα. Αρχές Αυγούστου, Σαββατοκύριακο, 1-2, σε άλλες 15 μέρες δηλαδή. Και μετά θα κάνει μια εβδομάδα και φεύγει το 15 Αυγούστου μια εβδομάδα. Έτσι μην του πέσει απότομα. Έχει και δουλειές τώρα, 15 Αυγούστου θα κάνει ραδιόφωνο με τρία ξενοδοχεία. Μία ενημέρωση μηνά για το Ράλι Αιγαίου και σε τι φάση βρίσκεται. Τα καύσιμα θυμάσαι, λέει, που στο είχα πει εδώ και καιρό. Δεν θα πέσουμε τίποτα, θα παγιωθεί το διεύρο. Αδελφού, είναι και θέμα δηληστηρίων. Τα έλεγα χτες, τα έχω πει εδώ και 10 μέρες. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν μπορούν τα δηληστήρια, δεν επαρκούν για να δηληστούν τις ποσότητες, τις αναγκαίες για να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις. Πέραν των όσων προβλημάτων. 30 εγκαταστάσεις δηληστηρίων έχουν χτυπηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, άλλες 20 στη Ρωσία. Σταμάτησε να εξάγει ντίζελ η Ρωσία, μέσα στα λέω πάλι. Η Κίνα που έχει και αυτή δηληστήρια έκοψε, δεν κάνει εξαγωγές, για να κάνει τη στέλνει στην Ασία. Η Αμερική βαράει αβέρτα και γεωτρήσεις και δηληστήρια, αλλά δεν φτάνουν να καλύψει τις ανάγκες. Έχουμε μπλέξει, σου λέω. Αγαπημένη Μανιάνα, προφανώς ένας φίλος είσαι απόψη μηνά μου και οι απόψεις είναι δύο. Ακούω διάφορα θλιβερά από το πρωί, δεν είμαι και σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε περιμένω πώς και τι να σε ακούσω, μπας και πάρω λίγο τα πάνω μου καλή εκπομπή και τα φιλιά μου. Έλα ρε Μανιάνα, η ζέστη θα φταίει. Θα επικοινωνήσουμε. Ο 57 λέει, μηνά λέω ότι ο Dr. Kef θέλει να μας κόψει και τους χυμούς, γιατί έχουν, λέει, πολλά ζάχαρα. Με τον αέρα θα ζούμε. Δεν το βλέπετε τον Dr. Kef? Από τότε που είχα αρχίσει τη γυμναστική εδώ και 4 χρόνια, ίδιος είναι.

Καλησπέρα στο Σπύρο των Ευσταθείων από το εξωτερικό, από το Λουξεμβούργο, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τι είναι αυτό, πού πήγαινε? Έβαλε και δύο γκολ χτες ο Εμπαπέ, έχει γίνει πρώτος σκόρερ overall στα παγκόσμια κύπελα με 22 γκολ. Και έχει ακόμα μπροστά του πιτσιρικάς. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών με 22 γκολ σε 22 μουντιαλικούς αγώνες. Smoke on the water. Πιάσαμε σύνδεση.

0: Λοιπόν, ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, 22 τέρματα, 27 χρονών, ο επιθετικός του Ρεάλ Μαδρίτης, σκόραρε δύο φορές στο παιχνίδι κόντρα στους Βρετανούς, κοντά στους Άγγλους, γιατί δεν είναι Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία, στο ποδόσφαιρο εμφανίζονται σπαστάει όλοι, με κάθε υποχώρα, με δικιά της ομάδα. Ουαλία, Σκωτία, Βόρειος Ιρλανδία, Αγγλία, αυτό δεν είναι Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα, χαλαρούι τα παιδιά, μην αγχώνεστε. Όλα υπό έλεγχο, δεν θέλω να στεναχωριέστε. Δεν θέλω να ξαναχωριέστε, πήρε και ο Τσιτσιπάς. Το τρόπαιο, θα τα πούμε για αυτά σε λίγο. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλη φωτογραφία του μέσα να κάνει μπάνιο το Γιαμάλ. Έλεος! 63ο Ράλι Αιγαίο, κυρίες και κύριοι. Η Σύρος που υποδέχτηκε 19η φορά τον ιστορικό εστιαπλοϊκό αγώνα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον επαΐοντα Πάνο Δημητρακόπουλο. Πες μου, ποιος άλλος σου έχει κάνει τέτοια εισαγωγή?
1: Κανείς, εσύ μόνο. Εσύ κάνεις και νιώθω μέση, όπως είπες και εσύ, για να το κάνω το σφαιρικό. Έτσι. Πρέπει να ξέρω με τι ομάδα είσαι το βράδυ για να.
0: Εγώ με τους Ισπανούς.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω γιατί. Διάλεξα τους Ισπανούς. Γιατί βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο με τους Ισπανούς. Η Αργεντινή σχεδόν. Τα μην τα ισοπεδώσουμε, δεν είναι one man show. Αλλά πάνω στο Μέση κρέμονται. Έχει βάλει 8 γκολ, έχει δώσει 4 ασίστ, 12 συνολικά συμμετοχές σε 12 από τα 19 γκολ της Αργεντινής. Το πήρε στο προηγούμενο, τώρα ας να πάει και κανένας άλλος.
1: Βέβαια, μονοπόλιο.
0: Για πες, πού είσαι,
1: είμαστε
0: στη Σύρο.
1: Είμαστε στην, βέβαια, στο Φίνικα της Σύρου. Φτάσαμε χτες βράδυ αργά, γιατί είχε ένα πολύ δυνατό βοριά που δεν αναμενόταν στην αρχή. Με το μετεωρολογικό φύγαμε στις 12.30 ώρα από τη Βουλιαγμένη, γιατί μετακινήσαμε την εκκίνηση επειδή η πρόβλεψη έδινε ασθενείς ανέμους στο Σαλονικό. Γιατί η εκκίνηση, όπως ξέρεις, είναι πάντα προγραμματισμένη στο φαλυρικό όρμο έξω από το θελικό
0: φορικό
1: Αβέροφ, κινητικά. Ναι. Ακριβώς, αλλά ορίσαμε ότι με την πρόβλεψη θα είχε άπνοια και τα σκάφη θα έμεναν πάρα πολλές ώρες στην περιοχή του Σαλονικού. Μετακινήσαμε την εκκίνηση στη Βουλιαγμένη και η πρόβλεψη βέβαια δεν βγήκε. Είχε βόρειους, βορειοδυτικούς ισχυρούς.
0: Δυτικούς άντρες.
1: Βορειοδυτικούς. Βορειοδυτικούς. Και η πρόβλεψη λοιπόν ήταν αυτή, ο καιρός βγήκε και τα σκάφη ήρθαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να φτάσουν και σχεδόν τη νύχτα, δηλαδή ο πρώτος έφτασε γύρω στις 8 ώρα το βράδυ και μέχρι τις 1 είχαν τερματίσει όλα τα σκάφη
0: και
1: του αγώνα.
0: Είσαστε τώρα στη Σύρο, Ζωάρα, έτσι.
1: Είμαστε στη Σύρο, Ζωάρα, πολύ ωραία τα λες, μπράβο, κάνει πάρα πολύ ζέστη παρόλο που έχει μελτέμι και το μελτέμι είναι ζεστό. Mm-hmm. Όλο το πρωί κάναμε το φεστιβάλ Ιστιοπλοείας, ένα θεσμό που έχουμε κάνει τα 3 τελευταία χρόνια που έχουμε έρθει στη Σύρο. Ο Ιόνεξ που είναι ο χορηγός του αγώνα μαζί με τον Αυτικό Όμιλο Σύρου και τον Δήμο. Τα ναυπηγεία, μάλιστα, όπως το λες, τα ναυπηγεία είναι ολόκληρος οργανισμός.
0: Πάνω Ξενοκώστας.
1: Πολύ σωστά.
0: Πρόεδρος
1: αφού είσαι παίον εσύ στην αφιλία, λοιπόν. Το επιστρέφω.
0: Τι να κάνω, φτιάχνουμε πλοία παντού, επισκευές και τέτοια. με το ματσακόνι στην κορυφή.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση όλο αυτό που γίνεται στην αφιλία και στον αφιλικό κλάδο.
0: Σύρο, Ελευσίνα
1: μαζί. Μας τα τελευταία χρόνια Ιόνεκ.
0: Σύρο, Ελευσίνα
1: μαζί. Και κάνουμε ένα φεστιβάλ, λοιπόν, εδώ. Ακριβώς. Κάνουμε ένα φεστιβάλ όπου ο ναυτικός όμιλος Σύρου φέρνει τα παιδιά με τα Optimist, τα Laser και τα Topper, κάποια άλλα μικρότερα σκάφη που έχει. Κάνουν επίδειξη κοντά εδώ στην στεριά και στο λιμένο βραχίωνα του Φίνικα. Και επειδή αυτό έχει επικοινωνηθεί όλη την εβδομάδα μέσω ραδιοφώνου τοπικού και αφισών σε όλη την περιοχή, έρχονται οικογένειες με μικρά παιδιά.
0: Ωραία.
1: Και ο προπονητής του ναυτικού όμιλου Σύρου με το φουσκωτό τα βάζει και δοκιμάζουν. Και έτσι μειούνται στην ιστιοπλοεία σιγά σιγά και πολλά από αυτά ακούσαμε και στο Μόλο να λένε στους γονείς ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και ξέρεις παίρνουν την πρώτη γεύση. Ωραία. Είχε πολύ ωραίο καιρό, είχε ένα ωραίο μελτεμάκι και ζέστη, κάνανε και βραχή, κάνανε δροσιστή, κάνανε μετά κάνανε μπάνιο και αρκετά παιδιά είπαν ότι θέλουμε να συνεχίσουμε και να γραφτούμε στον Όμιλο και να κάνουμε ιστιοπλοεία. Είναι κάποιος τρόπος να φέρουμε νέα παιδιά στην ιστιοπλοεία Τριγώνου, η οποία είναι και τροφοδότης της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης φυσικά.
0: Αύριο έχετε το τοπική σταδιοδρομία.
1: Αύριο έχουμε τοπική ιστιοδρομία.
0: Και από νοπή Πάφλο.
1: Το πρωί, γύρω στα 15 μίλια. Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στη βραχονισίδα Νάτα, που είναι βόρεια της Σύρου, και θα επιστρέψουμε. Και μετά το βράδυ ο Ιόνεξ, όπως είπα και πριν, μας δεξιώνεται σε ένα εστιατόριο και κάνουμε την απονομή επάθλων των δύο πρώτων ιστιοδρομιών.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπω
1: και μετά
0: την
1: Τετάρτη βάζουμε φλόρι για Λέρο.
0: Και την Τρίτη
1: θα πάμε επίσκεψη στα ναυπηγεία.
0: Την Τρίτη στα ναυπηγεία.
1: Την Τρίτη θα πάμε στα ναυπηγεία.
0: Μη με πατά. Ναι. Τρίτη, ξενάγει στα ναυπηγεία, πάλι μασαμπούκες και τέτοια. Εκδρομή αξιοθέατα του νησιού. Και Τετάρτη, Τρίτη ιστιοδρομία από Σύρο για Λέρο. 92 ναυτικά μίλια.
1: Δεν έχουμε μασαμπούκες. Είμαστε αθλητές. Πάμε στα ναυπηγεία να δούμε μια
0: υγιεινή διατροφή.
1: Ακριβώς. Υγιεινή διατροφή. Θα πάμε να δούμε και πώς φτιάχνονται τα λουκούμια. Γιατί και αυτό είναι μια εξαιρετική γνώση και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για όλους μας. Μας έχει κανονίσει και ο Δήμος επισκέψει δύο εξαιρετικά μουσεία που έχει στην Ερμούπολη, το βιομηχανικό και το κλωστό υφαντουργίας. Πάντα προσπαθούμε να εντάσσουμε στους αγώνες και κυρίως στο ράλι Αιγαίου και πολιτιστικά δρόμενα, διότι συνδυάζεται η ιστιοπλοεία ανοιχτή θαλάσση και ειδικά το ράλι με πολιτιστικά δρόμενα σε όποιο νησί και να πάμε. Τα ίδια θα κάνουμε και στη Λέρο που έχουμε κανονίσει.
0: Γιατί να πούμε ότι το μεγάλο κουπί το είχαμε στο Aegean 600, που είναι ένας από τους 5 αγώνες διεθνούς εμβέλειας. Και τώρα το ράλι Αιγαίου έχει πάρει άλλη μορφή.
1: Είναι τελείως διαφορετικοί αγώνες. Εκεί ο αγώνας, ακριβώς όπως το λες, έχει πολύ κουπί. Είναι 600 μίλια χωρίς σταθμό. Τίποτα, ξεκινάνε από το Σούνιο και καταλήγουν στο Σούνιο, οπότε είναι ελάχιστα αυτά τα οποία πολιτιστικά μπορούμε να τους προσφέρουμε, εκτός από την επίσκεψη στο ναό του Σουνίου, που όλα τα πληρώματα τη θέλουν και έρχονται την προηγούμενη μέρα της εκκίνησης και βλέπουν το ναό από κοντά και φωτογραφίζονται. Ενώ το Ράλι Αιγαίου έχει πολιτιστική χρειά και αγωνιστική. Βέβαια, έχει 63 χρόνια ιστορία, έχει γαλουχήσει χιλιάδες και αθλητές στην ιστιοπλοεία ανοιχτή θαλάσση που μετέπειτα τροφοδότησαν τον ναυταθλητισμό αλλά και τον τουρισμό, γιατί έχουν γίνει σκίπερς και τιμονεύουν σκάφη τα οποία νοικιάζονται. Και ο Όμιλος Σοποϊάς, που είναι ο διοργανωτής, προσπαθεί να κρατήσει το ράλι Αιγαίου πάντα ζωντανό, να πηγαίνουμε σε διάφορα νησιά, κυρίως γιατί αυτό είναι ένας θεσμός που δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση. Βέβαια. Παρόλο που οι εποχές αλλάζουν και οι ανάγκες του κόσμου αλλάζουν, είναι μια ιστορία της ιστιοπλοεία στην Ελλάδα ακριβώς.
0: Ναι, δείξατε,
1: και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Δείξατε αντανακλαστικά ως ΠΟΙΑΘ, γιατί κάνουν το Aegean 600, ένας τεράστιος αγώνας. Λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο που θα έχεις τερματίσει. Να είσαι καλά.
1: Θα ξέρουμε και ποιος είναι ο νικητής λοιπόν του ποδοσφαίρου και θα δούμε ποιος από τους δύο κέρδισε.
0: Από τους δύο. Α,
1: από τις δύο ομάδες εννοώ.
0: Έχαμε στη θάλασσα εγώ. Κολλημένος με τη θάλασσα, όχι με την μπάλα. Λοιπόν,
1: δεν είπαμε τους νικητές, ποιοι κέρδισαν. Δεν είπαμε ποιος κέρδισε το πρώτο σκέλος. Να πούμε ότι κέρδισε το Metatron 2 με τον κυβερνήτη τον Νίκο Μελά, τη μία κατηγορία, και το Water Gypsy του Ιωάννη Μαραγκουδάκη την άλλη.
0: Είδες, με λίγο ποκ παίρνουμε μπρος. Λοιπόν, πάνω μου, να είσαι καλά, αδελφέ. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλούς αγώνες να έχετε. Γεια σας. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα. Μου ήρθε στο κινητό alert φωτιά στο πάτημα Κοροπίου. Όντως 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

GBU 57 μηνά, εσύ που ξέρεις τον Γκεφ, λέει, τρώει τίποτα? Παίρνει χάβια με πρωτεΐνες όπως οι αστροναύτες για να ζει? Όχι ρε, εντάξει, Γκεφ είναι φοβερός ο Μιχάλης, είναι, τον ξέρω τον Μιχάλη 33 χρόνια. Γι' αυτό και τον πειράζω, αλλιώς δεν θα σχολιόμουν να κάνω μαζί του. Νομίζω ότι μετά από τόσες άσχετες παγκόσμιες ημέρες, μια ημέρα επιζώντων των εκπομπών του Dr. Kev Death την απαιτεί η παγκόσμια κληρονομιά. Πάω να τελειώσω το κουνουπίδι, διαχνή Χρήστος.

0: Γεια σου Βασίλη, σε φαβορώδο που είσαι ρε φίλε, χρόνια ρε φίλε. Μινά καλησπέρα, σας ακούω συνήθως on demand, δύσκολα για ζωντανά δύο φορές την εβδομάδα από μια μισή ώρα. Δεν φτάνει φίλε μου καλέ, μας λείπει καθημερινή εκπομπή. Χαιρετισμού στα φιλαράκια, στην Κορισό, καλά να περνάτε, εκεί στο Sky ακούει κανείς. Αυτό ήταν στο μήνυμα του Βασίλη, έτσι. Σύγκοπη. Ο Φώτης μου λέει ρε μήνα, τι ωραίο ποδόσφαιρο παίζει Ισπανία. Παίζει σαν ομάδα. Λες και έχει έρθει το πρωτάθλημα που είναι κουμπωμένη και συνεχίζει. Σουτάρει μόνο μέσα από τη μικρή περιοχή. Οι άλλοι σουτάρουν και εκτός περιοχής. Βάλανε γκολάρι, σε χαίρεσαι να τους βλέπεις. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ τώρα, μην τζιτώνεις. Εγώ πάντως με την Ισπανία είμαι. Έτσι, για να έχει ενδιαφέρον, γιατί στοίχημα δεν παίζω. Οπότε λέω κάτσε να πρέπει να διαλέξει μια ομάδα, να δεις τι γίνεται. Ισπανία. Καλά δεν καίγομαι ούτε για τη μία ούτε για την άλλη. Αλλά εντάξει, που λέει διάλεξε μεριά. Εγώ θέλω να δω τον... καλά, εγώ ζω, δεν ζω για το παιχνίδι, ζω για την απονομή που το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί θα δώσει, θα απονείμει το βαρύτιμο τρόπαιο και έτσι και έχουν κερδίσει οι Ισπανοί που ταχώνει συνέχεια στον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Θα έχει πολύ, πολύ πλάκα. Στο παγκόσμιο συλλόγο που είχε ανέβει πάνω στο βάρθο και δεν κατέβαινε. Γεια σας. Να τραγουδήσω.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Yeah. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
13: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
19: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου στην περιφέρεια Αττικής απέναντι από την Αττική Οδό. Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι στόχος είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Νωρίτερα είχαν ηχήσει σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς σε περιοχές της χώρας, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση τη λιμενική πόλη Άκαμπα στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε 2 ημέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στον υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τοπικά στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 42 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 με πιθανότητα τοπικά τους 38 και τους 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε πλωτό του λιμενικού με τη συμμεταχή εναέριου μέσου της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Νωρίτερα σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε η σωρός αλλοδαπού άνδρας στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Τύλου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Άλλη σωρός ενός αλλοδαπού κοριτσιού εντοπίστηκε επίσης σε προχωρημένη σύψη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Η σωρός 68χρονου άνδρα που αγνοείτο εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Ιστιαίας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής. Νωρίτερα στις 10:20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Η παρέα του Λιονέλ Μέσι θα επιδιώξει να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου και να κατακτήσει το τρόπαιο για τέταρτη φορά, ενώ η νεανική ομάδα της Φούρια Ρόχα θα προσπαθήσει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα. Στο μικρό τελικό της διοργάνωσης χθες, η Αγγλία επικράτησε με το ανεπανάληπτο 6-4 της Γαλλίας και κατέλαβε την τρίτη θέση στον κόσμο. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open. Ο 27χρονος Έλληνας τενίστας θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη μετά από αυτή την εξέλιξη φτάνοντας στο νούμερο 55. Απόψε στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open και θέλει να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της, αυτή τη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, στα παραθαλάσσια μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο.
5: Ευχαριστώ, Άσπα.
6: Πες και εσύ κάτι.
7: Πες τι,
6: Κάτι παραπάνω.
7: Φόβραση. Γιοπύρη. Κάψον.

Αργήσαμε ρε φίλε, 10 λεπτά μετά τις 6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μέχρι τις 7 η ώρα θα είμαστε μαζί στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, σε Κέφια σήμερα και σήμερα. Μάλλον δημοσιογραφική επιμέλεια, ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας λόγω ταχύτητας, δηλαδή Θανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια αγαπημένη ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο ταυρετάκου 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, πρέπει να μπείτε όμως στο www.skyradio.gr και έχει ένα κουτάκι εκεί πάνω, δεξιά, που λέει πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου Τάκη από Παλαιό Φάλιρο, Μινά καλησπέρα, η κούπα που σήκωσε σήμερα ο Στέφανος είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στον ξενοδόχο της καρδιάς μας. Τι έχει μπιφ με τον Τζιπά, δεν τον πάει. Α ναι, πω πω. Ε, τρελό μπιφ μου λέει η Δήμητρα εδώ πέρα. Ναι. Διαβάζω εδώ και κανένα μήνυμα. Τουρνουά της Κολοπετινίτσας και απαντάει ο άλλος από UK. Είναι όντως τέταρτη κατηγορία τουρνουά, δηλαδή κάτω από το Grand Slam, Masters, Χιλιάρι και ATP 500, αλλά δεν πάει να είναι ένας τίτλος με χρηματικό έπαθλο 94.000 ευρώ, καθόλου άσχημα. Άσε που του έφυγε λίγο άγχος που είχε να κερδίσει τίτλο εδώ και κάτι χρόνια. Σωστό και αυτό, τι πάει να πει, επίσημη διοργάνωση είναι.

0: Μετά από 17 μήνες επέστρεψε στις νίκες, κέρδισε το Ραφαέλ Κολινιού 2-1 στο τουρνουά του Gstaad. Και έχουμε και τη Σάκαρη το βράδυ. Η οποία αντιμετωπίζει την Κρέι Τσίκοβα μπροστά σε ελληνικό κοινό. Η Μαρία Σάκαρη, η οποία διεκδικεί το τρόπαιο του Athens Open απέναντι στη Βαρβάρα. Έτσι τη λένε, Μπάρμπαρα την έδινε αντίπαση. Να κάνω. Λοιπόν, η Σάκαρη θέλει να κερδίσει, να κατακτήσει τον τίτλο, τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της. Είναι sold out, παιδιά. Είχα μια συζήτηση με τη Μαρία Τεναναστοσοπούλου το μεσημέρι που θα πάει να το δει. Δεν έχει μείνει τίποτα, ξεπουλήσανε. Τίποτα, τίγκα. Βέβαια, γιατί το βάλα το 8 η ώρα, ρε παιδιά. Έχει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου 10 η ώρα. Όλη αυτή την απορία έχουνε. Άντε, άτρεξε με την ψυχή στο στόμα να δεις το. Και ξέρεις τώρα. Α, τον έχουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Τον Δημήτρη Κιούση, δήμαρχο Κοροπίας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Δήμαρχε, δώστε μας μια εικόνα για τη φωτιά στο πάτημα Κοροπίου.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο βορείως της εγκατάστασης Ψαλίδα. Η έδραση, η εταιρεία έδρασης Ψαλίδας. Στο ξεκίνητο οι Ρωμά εναποθέτουν.
0: Ναι, δεν έχουμε καλό σήμα, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, αλλά πρέπει να κλείσετε λίγο τον ασύρματο.
1: Ναι, έκλεισα.
0: Ωραία, σας ακούμε, καλύτερα.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο βορείως της έδρασης Ψαλίδας, όπου οι Ρωμά πάνε και καίνε διάφορα αντικείμενα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή επεκτάθηκε στο βόρειο τμήμα της επιχείρησης. Από τη στιγμή που ήρθαν τρία αέρια μέσα, νομίζω ότι έχει πιαστεί η φωτιά, είναι υπό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι τα λεωνίδια του σταμάτησαν πλέον και η έντονη καπνία.
0: Ωραία. Α, θετική εξέλιξη, υπό έλεγχο.
1: Είναι σε μια περιοχή η οποία είναι εκτός σχεδίου. Καταλαβαίνετε, είναι περίπου κοντά στην Αττική Οδό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.
0: Βρεθεί κατά την πρώτη στιγμή εκεί, σε ετοιμότητα,
1: ναι.
0: Πάντα. Μάλιστα.
1: Πάντα η πολιτική προστασία του Δήμου είναι πανταχού παρούσα και πρώτη στα περιστατικά, γιατί γνωρίζουμε όλα τα σημεία της περιοχής μας με ακρίβεια GPS.
0: Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Συγχαρητήρια καταρχάς για την αμεσότητα και όλα πήγανε καλά.
1: Να ευχαριστήσω και τις πυροσβεστικές δυνάμεις και το αρχηγείο, που άμεσα απέστειλαν δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα. Όλη η πολιτική προστασία βρέθηκε εκεί και ειδικά τα εναέρια μέσα έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Δήμαρχε, τέλος καλό, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Δημήτρης Κιούσης, δήμαρχος Κροπίας, υπό έλεγχο η φωτιά. Ακούσατε το ρεπορτάζ τον άνθρωπο, τον δήμαρχο, ο οποίος είναι επί τόπου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη. Καλησπέρα στο Γιώργο Μινιά. Πού είσαι ρε άνθρωπε, πάλι μόνος έχουν αφήσει τους καλομαθαίνους. Ρε εσείς όσοι κάνουμε αντικαταστάσεις, είμαστε δύο και κάνουμε ένας εκπομπή. Δεν είμαστε για λύπηση, ούτε κοροϊδά. Οι άδειες είναι ιερές. Μπορούμε να κάνουμε όσες εκπομπές είναι απαραίτητες, όσες ώρες να φύγουν οι συνάδελφοι σε άδεια, πάνε ξεκουραστούν γιατί είναι ψυχολογικό το θέμα. Δεν σκάβουμε. Για να γυρίσουν εκείνοι και να φύγουμε εμείς. Είπαμε, ο Σταματέλος λείπει ένα μήνα, θα γυρίσει, θα δουλέψει μια εβδομάδα και μετά ξαναφύγει. Τον πειράζω. Όντως θα έρθει 1-2 Αυγούστου. Αλλά και είναι το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στην Μεράνια την Πασχαλίδη. Γεια σου Μεράνια. Μία από τις φωνάρες του Δελτίου που ακούτε. Γεια σου Χρήστο Ζιγουράκη. Έχω ανεβάσει μια φωτογραφία με τη Μαρία Τεναναστοσοπούλου.

Καθόμαστε μέσα, ετοίμαζα το μεσημεριανό δελτίο εδώ. Εγώ ετοίμαζα την εκπομπή και έγραφα κάτι ναυτιλιακά θέματα και μου στέλνει ένας φίλος, Γιάννης Κώστας, Χρήστος Ζιγουράκη. Ωραίος λέει με το νέο κούρεμα και το μαύρισμά σου. Το μαράκι ανάθεμα αν έχει κάνει 3 μπάνια. Είστε όμως κορυφή και οι δύο, μπράβο σας. Γιατί εγώ νομίζω ρε εσύ Χριστάρα ότι έχω κάνει μπάνια. Αρπάζω, δεν έχω κάνει μπάνιο. Μόλις μπαίνει αργά βαθιά η άνοιξη, μου λένε όλοι πού μαύρισες έτσι. Αρπάζω, τι να κάνω. Τι να κάνω. Γεια σου καπετάν Νικόλα, καλησπέρα Μινά από την ωραία Εύβοια. Να περνάς όμορφα φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε. Είχα ένα συνάδελφο και έχω δηλαδή, που λέει φίλε μου καλέ καλέ μου φίλε. Λοιπόν, τελικώς σε μια συνάντηση, ο πρώτος ισπανόφωνος τελικώς μετά από 96 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τον τελικό της πρώτης διοργάνωσης που έπαιξε η Ουρουγουάη κόντρα στην Αργεντινή. Και το σήκωσε η Ουρουγουάη και ξέρετε ήταν το παράξενο σε εκείνο τον τελικό, ότι παίξανε η κάθε ομάδα με τη δική της μπάλα, ένα ημίχρονο η Αργεντινή, κέρδισε το ημίχρονο 2-1 και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε η Ουρουγουάη και έγινε με τη δική της μπάλα, σαν τη γειτονιά θυμάστε, πάρω την μπάλα μου και θα φύγω, και σήκωσε την κούπα η Ουρουγουάη 4-2. Ήταν παρθενική παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, 96 χρόνια, θα έχουμε έναν ισπανόφωνο τελικό. Μην ξεχάτε ότι η Αργεντινή ήταν μέρος της ισπανικής αυτοκρατορίας.

Οι Αργεντινοί που έχουν τρία τρόπαια, το 78, αυτό το αλυσμόνητο χουντικό μουντιάλ. Πετσοκόψαν τους Ολλανδούς, τα φτιάξαν έτσι με τον γκολ Αβερές με τους Περουβιανούς, έτσι λέγανε, εγώ μπροστά δεν είμαι, ο παιδί ήμουν, εγώ το παιδί. Και έμεινα να παίξω στον γκολ Αβερές διαφορά τερμάτων οι Βραζιλιάνοι, τέλος πάντων. 78-86 με το χέρι του Θεού, Μαραντόνα, το βλέπα ρε παιδιά αυτό, ήμουν Θεσσαλονίκη τότε. Ξενύχτηκε εκεί και είχαν πάει συγκάτι και να φέρουν να φάμε κάτι. Ξαφνικά βλέπω τη σέντρα, βλέπω τον Μαραντόνα να πηδάει μπροστά στο Σίλτον, να μπαίνει γκολ και θυμάμαι τι είπα. Σηκώθηκε και του λέω ρε εσείς, έβαλε με κεφαλιά γκολ ο Μαραντόνα. Από τον τερματοφύλακα. Μετά μάθαμε την Αλτίν, είδαμε στο replay. Ήτανε παιδιά να συναντηθούν οι δύο χώρες, η μία ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής, η Αργεντινή δηλαδή, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία, είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στην Ντόχα του Κατάρ, λόγω του πολέμου όμως δεν έγινε εκεί. Ήταν το Super Cup των πρωταθλητριών των δύο Ηπείρων, Κόπα Αμέρικα και Ευρωπαϊκό. Δεν έγινε λοιπόν, πήγαν να τα βρούνε, να παίξουν σε ουδέτερο, δεν τα συμφωνήσανε, να παίξουν ένα παιχνίδι, ανά ένα παιχνίδι στην έδρα της κάθε ομάδας, δεν τα βρήκανε και ακυρώθηκε, ματαιώθηκε το ραντεβού αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή μέχρι το 1816, φίλοι και φίλες, ανήκε στην Ισπανία, τη μητέρα πατρίδα. Και τώρα συναντιόνται οι δύο αυτές ομάδες. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι αναζητά το τέταρτο αστέρι και δεύτερο διαδοχικό, σας είπαμε τα τρία προηγούμενα, ενώ η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε θέλει το δεύτερο αστέρι της, ύστερα από αυτό που είχε κατακτήσει το 2010 στην Νότια Αφρική. Τι ομάδα και αυτή ρε. Πω, είχε πάρει το ευρωπαϊκό, πήρε το παγκόσμιο και ξαναπήρε το ευρωπαϊκό. Τις τρεις τίτλους σερί. Τι είναι αυτό, it's a shame. It's a shame. It's such a shame.

0: Και στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας, φίλοι και φίλες, εκεί είχε... ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και είχε πει ο Μέση ότι σταματάω να παίζω με την Εθνική Αργεντινής.
1: Such a shame.
0: Που έλεγε και ένα είναι ανατριχιαστικό να το σκεφτείς ότι ο Μέση πήρε πάνω του και πήρε παγκόσμιο, το Copa America, όταν πέθανε ο Μαραντόνα και μετά.

Το MetLife Stadium του New Jersey είναι το πιο ακριβό στάδιο που έχει χτιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1,6 δις κόστησε η κατασκευή του και έδρα των New York Giants και New York Jets. Ομάδες του Αμερικανικού Φουτμπόλ. Έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τελικό διεθνούς ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τέτοια εποχή το 2016 στον τελικό του επαιτειακού Κόπα Αμέρικα των 100 ετών η Αργεντινή έχασε τα μπενάλτι που λένε και μορφωμένη από τη Χιλή με το Μέση να αστοχεί στο πρώτο χτύπημα. Αυτή η ζωή, το τελείωμα του Μέση είναι αρχαία ελληνική τραγωδία με την κάθαρση στο τέλος. Ήτανε η τρίτη διαδοχική ήττα σε τελικό ύστερα από αυτές στο Μουντιάλ του 14 και στο Κόπα Αμέρικα του 15 και λήγησε ο Αργεντινός 14-15-16, ξέσπασε σε λιγμούς και λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα. Είδατε ρε παιδιά, είναι αυτό που λέει μην το βάζεις ποτέ κάτω. Σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Άμα είχε σταματήσει τότε το 16 μετά από 3 αποτυχημένους τελικούς και με χαμένο πέναλτι δικό του, τι θα έχει χάσει τώρα. Είδατε ότι δεν είναι όλα θέμα ικανοτήτων και μόνο ή μόνο ταλέντου και σκληρής δουλειάς. Θέλει και αντοχές, ψυχολογικές. Πόσοι γυρνάτε πίσω στο παρελθόν και λέγατε αν δεν τα είχα παρατήσει ίσως τώρα τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Γιατί τότε σωστά τα παρατήσατε, γιατί είχατε κουραστεί, είχατε γονατίσει, αντιμετωπίζατε θεούς και δαίμονες. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο να αντέχουμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αλλά αναπολείτε και λέτε ότι αν τότε ή πώς είχατε λυγίσει και βρέθηκε ένας άνθρωπος που σας έπεισε να συνεχίσετε. Και σκέφτεστε, αν δεν είχα τη Δήμητρα τότε να μου δώσει κουράγιο να επιμείνει, τώρα που θα ήμουν. Τι είναι αυτό, η ταινία του Βεγγού. Α, ο Έλβις, Viva Las Vegas. Τι του κάνανε κι αυτούν, ρε φίλε. Τον στείλανε φαντάρο στη Γερμανία πάνω στο απόγειό του. Μετά άρχισε να γυρίζει αυτές τις χαζοτενίες γιατί είχε κάτι συμβόλαια. Πέρασε δύσκολα. Δεν είναι που τα βλέπουμε εμείς τώρα και μας έχει μείνει Έλβις ο πρίγκιπας, ο βασιλιάς του rock and roll. Κουπί τεράστιο. Σημάδεψε μια εποχή και όμως καψώνει. Στο Βερολίνο είχε πάει, στην Αμερικανική βάση εκεί. Που ήταν το Βερολίνο χωρισμένο, στο τείχος.

Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those holes down the drain. Και σκεφτείτε ότι ο Μέση που είχε πάει 12 χρονών στη Μπαρσελόνα. Άμα μου ακούσουν και λέω Μπαρσελόνα, Καταλανί, θα μου πάρουν τις πέτρες. Στην Μπαρσελόνα. Στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν, 12 χρονών θέλουν να του δώσουν την ισπανική υπηκότητα. Αλλά προφανώς η οικογένειά του δεν δέχτηκε και κράτησε την αργεντίνικη υπηκότητα. Την υπηκότητα της πατρίδας του. Αλλιώς θα παίζει με την Ισπανία. Και σκεφτείτε την τελευταία δεκαετία από εκείνο το μοιραίο 2016 που είπε τα παρατάω. Τι έχει κατακτήσει.

0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας τον Sky ο δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης. Όπως είπε, χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι καλύτερη και η καπνή λιγότερη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: All You Zombies, Hoot.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Έρχονται τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Γιάννης από Νάφαθο. Γεια σου, ρε Γιάννη, με τη λιμανάρα σου εκεί. Φανατικέ φίλε του Κουλή. Μας ενημερώνεις γιατί το αφεντικό σου Κούλη συγκάλεσε για αύριο κοινοβουλευτική ομάδα. Τι έπαθες πάλι. Πάλι έχεις τσακωθεί. Ρε Γιάννη, έχεις τσακωθεί. Πάλι έχεις νευρά. Τη μία είναι ευγενέστατος και την άλλη λέει. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τι να σου πω, ρε Γιάννη. Ειλικρινά, δεν μου δίνει σημασία πια. Εγώ ξέρω ότι ο Κυριάκος θα είναι στο ΑΚΑ να παρακολουθήσει την μελλοντική νύφη του να παίζει στον τελικό. Γεια σου, 57 μηνά. Συμφωνώ με τον ξενοδόχο. Δεν αντέχω με τίποτα τον Τσιτσιπά λόγω του απέσιου χαρακτήρα του. Γεια σου, Σταύρο. Πώς και το χθεσινό 4-6 λέει, τι έγινε. Αφήνει υπονοούμενα ο Σταύρο. Δεν ξέρω, Σταύρο, τι να σου πω. Δεν νομίζω, πολλά γκολ. Και γιατί να. Δεν είναι ότι ήρθε ισοπαλία. Λέκας Βασίλης, γεια σου Βασίλη. Μην ακούστηκε ότι ο Μητσοτάκης μαζί με μερικούς άλλους βουλευτές θα κάνει πανικό απόψε στον αγώνα της Σάκαρη. Λες να έχει καλέσει βουλευτές να πάνε στο ΑΚΑ. Δημήτρης από Χίο. Άρε Χίο να αυτομάνα. Μινά, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Σωστός. Εντάξει, αλλά και ο Νικόλας, ναι, αδελφός. Χρήστος το 78 με Χούντα, το 86 με το χέρι του Μαραντόνα, το 22 με σπρόξιμο του Γιαννάκη, λέει, του Ιφαντίνο. Καταπληκτική, λέει, καταπληκτική πορεία η Αργεντίνα. Ο Δημήτρης το είπε. Ναι, περάσαμε καταπληκτικά στο μεγάλο πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Ήταν τέλεια η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα. Ο Γιάννης ο Γεωργίου.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Πώς δεν σε λένε, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μινά. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε όλοι να αποκαλείτε ξενοδόχο το Σταματέλα, αφού ήδη διαψεύει αυτή τη φήμη. Τέλος με τη φημολογία. Τώρα, αν βρεις, λέει, το χρόνο, μπορείς να κάνεις τίποτα, λέει, να μεσολαβήσεις, γιατί δεν έχει διαθεσιμότητες για τον Αύγουστο. Καλή συνέχεια, θαλασσινέ. Γιάννη μου, κάτι θα κάνω για σένα. Κάτι θα πάντα αφήνει ένα δωμάτιο για έκτακτες ανάγκες. Τρία ξενοδοχεία έχει. Από ένα δωμάτιο, τρία δωμάτια. Στην ανάγκη θα σε πάω στη βίλα του. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, παιδιά, εκεί με το πανηγύρι στο Σουλάρι. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Και ο Γιάννης εκεί από το Σουλάρι. Περάστε ωραία, αυτό έχει σημασία. Γεια σου, Μινά. Μόνο στο ραδιόφωνο σ' ακούω. Θα τα πούμε στο τέλος του μήνα. Ο αδελφούλη, ο Γιώργος, ο Καρύβαλης. Γεια σου, Γιώργο. Χαιρετισμού στην Αγγελική. Ο Ηλίας από Ήλιον, Μινά, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Χαχά, λέει. Τι χαχά, ρε, βλέπεις τίποτα αστείο. Γεια σου, Ηρακλειώτη Πετράν. Καλησπέρα, Μινά. Ο Τσιτσιπάς είναι τρομερός και μαζί με τη Σάκαρη τους βλέπουμε και τους χαιρόμαστε που γουστάρουμε πολύ. Όποιος δεν τους γουστάρει, μην τους βλέπει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να τους σχολιάζει τόσο αρνητικά που το κάνουν πολλές φορές. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ σου είμαι. Δηλαδή, να σχολιάσεις και αυστηρά και γιατί ιδίως ο Στέφανος έχει δώσει δικαιώματα. Κυρίως με τη συμπεριφορά του. Αλλά δεν μπορείς να τον ακυρώνεις ως μεγάλη αθλητική προσωπικότητα, αθλητική λέω. Δεν μπορείς. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών. Και δεν είναι και εύκολο το τένις. Και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Τέλος. Αυτό δεν μπορείς να το με τοξικότητα να το υπονομεύσεις. Να τρελαθούμε κιόλας. Και η Σάκαρη, κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Όσο για το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί, άκου τι είπε, λέει, πάλι να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Έχει χάσει, λέει, την μπάλα εντελώς, δεν κάνω χαρακτηρισμούς, βλέπεις, κάτους εσύ, αυτά φίλε μου από Ηράκλειο, για χαρά, να κάνω εγώ χαρακτηρισμούς, για τον πρόεδρο. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Έφυγε από το στούντιο, λέει, ναι, έφυγε, λέει, τον είδατε, ναι. Πήγε, έφυγε. Βγήκε από την πόρτα, όχι. Ούτε καν από την πόρτα θα προλάβω να φύγω. Με ελικόπτερο θα μου μαζέψουνε. Ο Σίντι Λόπες.

0: Sexy Bob.
1: Στο 99 Red Balloons. Αφού τα πήραμε μπάριζα, τώρα να το πάμε μέχρι τέλος. Ναι, ακούτε Sky 100,3.

Μαρία, Μινά, μου φαίνεται μας έκανες πλούσιους σε εμάς τους Λευκαδίτες. Δεν ξέρω, μαράκι μου, μένεις Λευκάδα, έχεις καταγωγή. Ένα Λευκαδίτη που έχω γνωρίσει, κάνω μαζί του εκπομπή. Τι να σου πω. Σε offshore τα ξενοδοχεία.

Βγάζει 10 ευρώ και να ξέρετε ότι τα 6 τα δίνει σε δικηγόρους και λογιστές. Γιατί είπαμε, για να κάνεις λεφτά πρέπει να έχεις ένα καλό δικηγόρο και ένα καλό λογιστή. Αλλιώς δεν γίνεται, σε πιάνε κορόιδο. Όσο ζογκλέρ και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, κάποια στιγμή θα πέσεις στη φάκα. Και εκεί χρειάζεσαι ένα καλό δικηγόρο, δικηγορικό γραφείο και ένα καλό λογιστικό γραφείο. Με επαφές. Που να ξέρουν και τον νόμο, έτσι. Και τους νόμους για τα παραθυράκια. Έχω ακούσει δικαστικούς που λέγανε σταματίου, φοροτεχνικός, δρέση. Ό,τι υπόθεση έρχεται, έχω τρεις υποθέσεις. Δεν προσπαθώ να βρω τρύπα, σχισμή να μπω, να την... Και δεν μπορώ να βρω. Ακούς. Όχι μιλητό και ξέρω και καταστάσεις. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν λογιστές που είναι σαΐνια. Προσπαθώ στις εισαγγελίες του ερχόντουσα, του είχαν έρθει τρεις υποθέσεις από τη σταματίου. Και ψάχνω να βρω, λέει, κάπου να πατήσω, δεν μπορώ. Ενώ ξέρω ότι κάτι τρέχει. Δεν μπορώ να βρω άνοιγμα.

Ω, πού σε ρε Άρης Ρολογάς, μηνά καλησπέρα, πες τον όλο. Από ναύπαχτο που αναρωτιέται για το τι θα κάνει ο Κούλης, θα τους μαζέψει για να καταστρώσει σχέδιο κεράσματος περίεργων το 27. Δυναμίτης είσαι Άρη, δυναμίτης. Α, το βρήκες. Σε διασκευή, ε. 99 Red Balloons. Ο Βασίλης πρέπει να είναι της μεγάλης της σχολής των φουνταριστών. Δεν τρέπεσαι εσύ να τρολάρεις τον Πρωθυπουργό. Ε. Νομίζω λέει ότι στο ΑΚΑ θα πάει ο Αντώνης Σαμαράς να υποστηρίξει την Κρεϊτσίκοβα. Ρίσατανα.

Γεια σου Μαραγκή, ξέρει ο ξενοδόχος κάποιο καλό μεσίτη στη Λευκάδα να πουλήσω κανένα παλιοχώραφο? Να έχω καταγωγή από Λευκάδα. Ναι, έχω, λέει, από τον πατέρα μου, τον μπαμπά μου. Να είσαι καλά ρε Μαρία, τι να σου πω. Αυτός όλους τους ξέρει εκεί. Μπορεί να στα αγοράσει και ο ίδιος. Ο Κόναν ο Γάργαρος λέει, αν και προδίδω την ηλικία μου, βάζεις μουσικάρες, αγορίνα μου. Βλέπω την ηλικία στο email. Παιδί είσαι! Συμφωνεί και η Δήμητρα. Πού είσαστε κοντά, κληρούχες. Όντως βάζει ωραία κομμάτια ρε φίλε. Τον Κωνσταντίνα επιλέγει και η Δήμητρα. Εδώ γίνεται χαμός. Μηνά χαιρετίσματα από παραλία Καλαμάτα στα φιλιά μας. Μας κρατάς ωραία παρέα, Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Να είμαστε καλά στα μυαλά μας πάνω απ' όλα. Μπανάνα Ράμα. Μου φαίνεται ότι σταματεί, το ευχαριστιέται.

και το κατακτήσει ο Μέση, θα γίνει μετά τον Βραζιλιάνο Καφού ο μοναδικός παίκτης με συμμετοχή σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, 2 διαδοχικούς όπως ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Λοιπόν, το 86 και το 90 τον κέρδισε τον πρώτο, τον έχασε το δεύτερο.

Κάνει απονομή το αγόρι με το πορτοκαλί, μάλλον και τους δίνουν και δαχτυλίδι, αλλά NBA, έτσι, με διαμάντια πάνω και ιστορίες, βέβαια. Το δαχτυλίδι, βέβαια. Ένα δαχτυλίδι θα πάρουν ο καθένας. Σιγά μην τον κατεβάσουν από το πόντιουμ το Ντόναλντ. Από το βάθρο. Γιώργος, θα είναι και ο Κούλης στον αγώνα, λέει, τη χάσαμε την Κούπα Πατριώτη. Μα μην το λες, μπορεί να κατεβιάσει την άλλη. Ναι, απλά κάνουμε. Απάντησε ο Άρης στο ο Γιάννη. Πες του Γιαννάκη να πάρει φορά και να έρθει, λέει. Τα άλλα, Γιάννη, μου σ' αφήνουν να τα φανταστείς. Σας παρακαλώ, όχι μούτζες!

UB40, Red Red Wine. Γιατί κατέβασες, σαν ταμπάρισε. Ανοίγεις το φως και κατεβάζεις την ένταση μουσικής. Γιατί κλείνουμε. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Κάτσε τώρα γιατί θα πλακωθούν ο Άρης με τον Γιάννη.

Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Μινά. Η ενημερωτική εκπομπή σου βάζει καλύτερη μουσική σε σχέση με πολλές ή μπορεί και όλες τις αντίστοιχες μουσικές που δεν σε ενημερώνουν. Και όλα, μπράβο σε όλους. Ιστερόγραφα, άκουσα λέει θα αγοράσει ο άλλος οικόπεδο ακροάτριας για το 44ο ξενοδοχείο του. Εκτάσεις αδελφέ, εκτάσεις. Γεια σου ρε Πετράν, join the club, you mad rider. Καβαλά στην τρέλα σου και πορεύεσαι φίλο μου και γουστάρω με όλη την παραίτσα σου. Μπράβο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ ρε Πετράν και εσύ να είσαι καλά. Είμαστε εδώ για να περνάμε ωραία. Να ενημερώνουμε κιόλας. Άρα Σαββατοκύριακο είναι, παραίτσα. Φουλ βαριά ενημέρωση, την έχετε όλο το 24ωρο.

Παιδιά, ο τελικός Αργεντινής Ισπανίας είναι το ακριβότερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τελικός, λέω. Τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε 11.000 δολάρια. Με ελάχιστη τιμή της 7.000 δολάρια. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ κάποιους ατσίγαρους που βλέπω στις κερκίδες έχουν πληρώσει τόσο. Θα μου πεις, Τσαμούπολη, δεν τους έχεις δει ακόμα, δεν έχει γίνει ο τελικός. Είναι ο ακριβότερος τελικός και από το Super Bowl. Απίστευτο. Το ακριβότερο μουντιάλ στην ιστορία. Ο τελικός λέει αποτελεί την κορύφωση. Μέση τιμή εισιτηρίου 1.600 δολάρια. Και όσο η διοργάνωση προχωρούσε και οι διαθέσιμες θέσεις περιορίζονταν, το μέσο κόστος αυξήθηκε σημαντικά. Στους ημιτελικούς έφτασε τα 4.162 δολάρια. Τι λες, αδελφέ? Αυτοί οι ατσίγαροι που βλέπουν που και που στις κερκίδες έχουν δώσει 4.000 για να δουν το παιχνιδί. Εντάξει, δεν θα τα δούμε. Συγγνώμη κιόλας.

Και θέλω να το πω από χτες αυτό. Η EBU για τους αγώνες Στίβου είναι η τηλεοπτική κάλυψη. Απαγόρευσε 13 γωνίες λήψης από την EBU και την Ομοσπονδία Στίβου για να μην σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες. Νωρίς το πήραν η είδηση. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύτηκαν με τον τίτλο «Ανεβάζοντας τον πύχη, οδηγίες για σεβαστή κάλυψη των γυναικείων αθλημάτων από τα μέσα ενημέρωσης». Ενώ των αντρικών, να! Είστε τρελοί ρε, μόνο με τις γυναίκες φτιάχνονται. Με τους άντρες δεν φτιάχνονται. Πάτε καλά! Τώρα έρθει στο σορτσάκι μέχρι το γλουτό. Δεν φτιάχνετε ο κόσμος, νομίζετε. Αυτό είναι σεξιστικό που κάνετε. Και για τους άντρες, όχι μόνο για τις γυναίκες. Δεν κατάλαβα. Μα είσαι ένα ωραίο ανδρικό κορμί τώρα. Δεν θα φτιαχτείς. Άμα έχεις την τάση. Είσαι γυναίκα. Δεν θα φτιαχτείς. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν παραδείγματα θετικών και αρνητικών λήψεων. Στις τελευταίες εγκαταλέγονται εικόνες γυναικών που είναι σκυμμένες προς την κάμερα. Πλάνα από πολύ χαμηλή γωνία, καθώς και κοντινά πλάνα που εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Δηλαδή πού? Ο εκτελεστικός διευθυντής της EBU Sport, Glenn Killeen, σχολιάζοντας τις οδηγίες, ανέφερε τη σεξουαλικοποίηση των αθλητριών μέσω επιλεκτικών γωνιών, λήψης και επιλογών επεξεργασίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία σε πολλές αθλητικές μεταδόσεις. Οι παρατεταμένες λήψεις σε σώματα, οι κάμερες χαμηλής γωνίας που καταγράφουν αποκαλυπτικές εικόνες και υπερβολικές επαναλήψεις σε αργή κίνηση που δεν εξυπηρετούν κανένα τεχνικό ή αφηγηματικό σκοπό είναι μερικά από τα προβλήματα. Α, έχει εδώ πέρα, ναι. Έχει, ναι, έχει φωτογραφίες. Ας πούμε, έχει μια αθλήτρια η οποία κάνει άλμα εις ύψος. Και την πιάνει εκεί την ώρα που πηδάει με την πλάτη πίσω με τα πόδια ανοιχτά. Τι θα κάνει. Δεν πάει να πηδήξει αλλιώς. Μην το δείχνεις στο πλάνο σου, λέει. Τι γίνεται, ρε. Ντόναλντ, πού είσαι, χαλάρωσες. Στο άλμα επικοντό λέει προτείνονται επικοντό πλάνα που αναδεικνύουν τα 6 τελευταία βήματα της φόρας, την ταχύτητα του διασχελισμού και τη θέση της αθλήτριας στη στιγμή της απογείωσης, δίνοντας έμφαση στην τεχνική εκτέλεξη της προσπάθειας. Ήμαρτον ρε φίλε, ήμαρτον. Θα πέσει πολύ, λέει ο Πίκης, στον άντρο με αυτά που κάνουνε. Είπαμε, γιατί δεν ισχύει για τους άντρες. Πολιτική ορθότητα. Φορώντας τα ίδια, λέει, και κάνοντας τα ίδια, το OnlyFans δίνει πολύ περισσότερα λεφτά. Ντροπή σας!

0: λέει και ένας φίλος, ας πέσει λίγο μάζεμα και στους αθλητές, αθλητές που φοράνε εφαρμοστά. Κολλάμε έτσι, να συγκλίνουμε λίγο. Δεν φταίει μόνο μία πλευρά, φταίει και η άλλη. Χωρίς τελειάζει να παγορευτούν τα πλάνα των ποδοσφαιριστών μετά το τέλος ενός αγώνα που βγάζουν τις φανέλες και δείχνουν τα γυμνασμένα κορμιά τους. Νομίζετε ότι οι γυναίκες δεν σεξουαλιοποιούν αυτές τις εικόνες? Και για να είμαστε σοβαροί, καλύτερα να απαγορευτεί ο αθλητισμός, γιατί προωθεί τα γυμνασμένα κορμιά τα οποία ποθούν άντρες και γυναίκες. Αφού σας το είπα, δεν σας το είπα. Λοιπόν, τι αυτό ήτανε, τέλος. Δεν πιστεύω να στείλα τελευταία στιγμή μηνύματα. Στο beach volley γυναικό λέει τι θα δείχνουνε, Κώστας Βίτα. Έλατε. Μηνάει η εκπομπή σας, δεν ηχογραφείτε για να μπορώ να την ακούσω ετεροχρονισμένα. Ηχογραφείτε, δεν ηχογραφείτε, δεν παίζει η εκπομπή. Παίζει η Αναστάσια, παίζει. Μπούργα ως τα νύχια λέει ο Διαμαντής. Προσεχώς με το ονομασία από Ζάγκηθο. Σε νήσο σταματέλος λέει. Λευκάδα ρε. Τον φάγαμε ήμαρτον. Μπα, αυτά τον θρέφουνε. Σωτήρης, καλησπέρα Μινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη για την πρόσκλησή του στο Σουλάρι, περάσαμε ωραία. Ο Γιάννης από Νάφαχτο, θα σου ξαναμιλήσω ήρεμα μετά τις εκλογές, τώρα θα σου δώσω την είδηση. Τι? Άρη, αν θέλεις πες μου λέει, πού να είσαι να μου τα πεις από κοντά. Ρε Γιάννη, άμα βρεθείς με τον Άρη, θα καταλήξεις να πίνετε τσίπουρα. Φιλιά, ακολουθεί Άσπρο Παναγκοπούλου. Με δελτίο ειδήσεων και μετά Βασίλης Κουφόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και εκπομπή και μαγκαζίνο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Τα λέμε πρώτα ο Θεός το άλλο Σάββατο. Γεια!
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η
7: Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης. Όπως είπε, η φωτιά ξεκίνησε από ένα χώρο όπου συνήθως ρωμάκαινε σκουπίδια, αλλά χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι ήδη καλύτερη και η καπνή λιγότερη. Έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι στόχος είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραήλ Κάτς μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε 2 ημέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στον υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο έως και την Τετάρτη. Τοπικά στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 42 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει τους 37 με πιθανότητα τοπικά τους 38 και 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε πλωτό του λιμενικού με τη συμμετοχή εναέριου μέσου της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Νωρίτερα σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκαν άλλοι 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε ισορρός αλλοδαπού άνδρα στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Στήλου και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Άλλη σωρός ενός αλλοδαπού κοριτσιού εντοπίστηκε επίσης σε προχωρημένη σύψη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κόκκια, μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Στις 10 παρα 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open. Απόψε στις 8 η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. στα παραθαλάσσια. Η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στις βόρειες χώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι δυτική-βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
0: Με την εκπομπή στιγμιότυπα της Κυριακής στον Sky 100,3. Έχετε δει την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες του Τσιόλι»? Έχει τρεις χαρακτηριστικές ατάκες. Η μία από τις τρεις πολύ μεγάλες και σπουδαίες είναι πέναλτι. Ο ορισμός του πέναλτι ήταν, κυρία μου. Όλο το απόσπασμα εδώ, διότι αυτή η ταινία του Τσιόλι, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», κυρίες και κύριοι, είναι ξανά στους θερινούς κινηματογράφους.
2: Τα έχω με τον εαυτό μου!
3: Ξύπνησε, ξύπνησε!

0: Αντώνη, έχεις έρθει η ώρα. Γιατί δεν μας κρυφνάει, Αντώνη.
1: Δώστε έτσι, κύριε Πάνος. Απνίξει τη μάνα μου στη λίμνη.
2: Τι λέει.
1: Για δεν πέφτεις να πνίγεις.
2: Απαράτα μας, ρε βλάχο. Αγροκαλλιεργητή.
1: Να κάνεις και ένα καλό στην ανθρωπότητα.
2: Λέρε στους Πελοποννήσου, σας μαζέψαμε το χάμου και τρώτε το ψωμί του Κοσμάκη.
0: Αντώνη, ο Πάνος δεν έχει ιδέα για πνιγμούς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου καθηγητή.
1: Ποιος είναι ο κύριος καθηγητής?
0: Διδάκτορ Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον.
1: Αυτή τρέλα είναι ο Μητροπολίτη, μάδαμε. Εγώ θα γλιτώσω.
3: Τα ερήπια που αφήσες κοιτώ.
1: Μπορείτε να μου πείτε ξεκάθαρα τι έχει συμβεί?
0: Κοίτα, Αντώνη, εμείς προσπεράσαμε κανονικά, αλλά αυτός εντωμεταξύ έχει σταματήσει. Κατεβαίνουμε, λέει, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω.
1: Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο.
4: Ποιος το λέει αυτό, εσύ?
0: Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης? Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
1: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Χεστήκαμε.
1: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, οι νεολαίοι του κόμματος έβαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Ευαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο σε εξελίξεις.
2: Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε?
1: Στην Κασάνδρα.
2: Γιατί φάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
1: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
2: Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε? Αυτοί είναι ίδιοι.
1: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
2: Από το ίδιο βαρέλι.
1: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
2: Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
1: Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
2: Εγώ τη χέζω.
1: Εσύ! Και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
2: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα?
1: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις? Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πήγες στο διαιτητή? Και λέει: ναι, το τραβάω, και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
2: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
2: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
2: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το Σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλή ήτανε!
2: Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
5: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
2: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
6: Ας περιμένουν γυναίκες η ταινία του Τσιόλη, κυρίες και κύριοι, στους θερινούς κινηματογράφους ξανά. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, μία από τις τρεις ατάκες. Η δεύτερη είναι: όσοι από έρωτα εκπέσανε. Θα το ακούσουμε συνέχεια. Και η τρίτη είναι: ψήφισε μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Όταν ενημερώνει τον Μπουλάς για αυτό που έχει συμβεί στο παρασκήνιο, διότι ο Μπουλάς είναι ο ιστορικός του κινήματος. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα της Κυριακής στον Sky 100,3. Και θα προετοιμαστούμε για το Μουντιάλ, αλλά όχι μόνο, διότι θα δούμε και την οικονομία των πραγμάτων. Ο αθλητισμός χωρίς την οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά θα δούμε και τι σημαίνει έξω στην καθημερινότητα των ανθρώπων ή στην τσέπη τους, διότι η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, είναι στα 2 ευρώ. Στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και δεν λέει να υποχωρήσει. Στα νησιά είναι σε μια ξέφρενη πορεία. Είναι τρελές διακοπές. Απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. 2, 10, 2,15 είναι ανάλογα την απόσταση. Και μη σας φαίνεται αυτά υπερβολικό. Το είδαμε με τα μάτια, ήταν περίλαπρο, γιατί τι διαφημίζουν κιόλας. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, μαζί μέχρι τις 8 είναι η κυρία Δάφνη Γκοριάδη, δάσκουσα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα είναι μαζί μας για να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας της οικονομίας με βάση όσα ορίζονται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, διότι εκείνος αποφασίζει. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά.
6: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ.
7: Βέβαια, νομίζω σήμερα όλοι αυτό συζητάνε, όλοι γι' αυτό προετοιμάζονται. Έχω δει και ένα πανικό στα σούπερ μάρκετ, όλοι αγοράζουν πράγματα, σνακ, διάφορα έτσι για να προετοιμαστούν. Και έχει και πολύ μεγάλο

0: Άρα λοιπόν είναι πάνω από τον στόχο, έχουν κινηθεί πάνω από τα αναμενόμενα τα έσοδα που είχε στο μυαλό της η FIFA, ρεκόρ εσόδων με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θέσεις εργασίας είναι τα θετικά ότι έχουν δημιουργηθεί έστω και προσωρινές από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, και την ίδια ώρα βέβαια η επίδραση της οικονομίας στο άθλημα έχει μια σημαντική επίπτωση, διότι για παράδειγμα έχουμε τις διακοπές για την λεγόμενη ενυδάτωση. Δηλαδή σταματάνε να πιούν νερό οι παίχτες, αλλά την ίδια ώρα πέφτουν διαφημίσεις και θυμίζει λίγο μπάσκετ. Τώρα στον τελικό απόψε θα υπάρχει και μια συναυλία Μαντόνα, Σακίρα και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις. Θα δώσουν και δαχτυλίδια στους πρωταθλητές, αλλά όπως συμβαίνει στο μπάσκετ. Όμως αυτό είναι ασύμβατο με το ποδόσφαιρο. Ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου δεν δώσαν δαχτυλίδια σε ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν παίζει την μπάλα με τα χέρια. Παίζεται με τα πόδια. Γιατί γι' αυτό λέγεται και ποδόσφαιρο.
0: Το εμπορικό στοιχείο είναι έντονο, η αλήθεια είναι, και κάθε χρονιά το βλέπουμε και όλο και πιο πολύ. Τουλάχιστον έτσι όπως θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Άρα μπορεί να έχει πετύχει ή να έχει υπερβεί τους οικονομικούς στόχους που έθεσε η FIFA, αλλά η όλη ιστορία είναι αν έχει σοβαρές επιπτώσεις ή αν αλλοιώνει το άθλημα. Διότι όταν συμμετέχουν πολύ περισσότερες ομάδες ή αν θα μπουν και άλλες στη διαδρομή όπως σχεδιάζεται, ξαφνικά θα είναι το παγκόσμιο κύπελλο, θα είναι μια τέρμονη διαδικασία που θα μειωθεί το ενδιαφέρον ή όταν το εισιτήριο κοστίζει πάρα πολύ για να παρακολουθήσει τον τελικό.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ένα θέμα που έχει προβληματίσει πάρα πολύ και τους φιλάθλους που παραδοσιακά πάνε, αλλά και όσους άκουσαν την τιμή του εισιτηρίου, ότι είναι εξωπραγματικό για ένα άθλημα το οποίο έτσι ξεκίνησε, ότι είναι ένα προσιτό άθλημα, ένα άθλημα του λαού.
1: Φυσικά.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Που το βλέπει όλος ο κόσμος, άρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχουν όλη πρόσβαση. Άρα λοιπόν όταν φτάσουν στο πολύ ακριβό εισιτήριο ή καθ' όλη τη διάρκεια της οργάνωσης και στο απόλυτα ακριβό τη μέρα του τελικού, τότε μάλλον είναι προβληματικό αυτό.
0: Μόνο με το λαό τελικά δεν είναι, αλλά για μια ελίτ.
1: Ναι, κερδίζει οικονομία, αλλά μήπως κάνει το άθλημα βραχυπρόθεσμα, δηλαδή υπάρχει κέρδος, όφελος για τους εμπλεκόμενους, αλλά αργότερα τι.
0: Υπάρχει μια απογοήτευση για τους πιο στενά συνδεδεμένους με το άθλημα αυτό. Ο τουρισμός αποφελείται από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι το θετικό της υπόθεσης. Κρατήσεις, αεροπορικά εισιτήρια και είμαστε και εν μέσω της τουριστικής περίοδου που ακόμη πιο πάνω αυτό θα τονώσει τα έσοδα και κάποιων χωρών, των χωρών που λαμβάνει η χώρα η διοργάνωση.
1: Εντάξει, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Πολύ μικρό το ποσοστό, ναι, πράγματι, οπότε είπα πράγματι που
1: Ναι, η όλη ιστορία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απόψε πάνε στο New Jersey, εκεί θα διεξαχθεί ο τελικός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά γήπεδα του κόσμου πρόσφατα. Έχει κατασκευαστεί. Εκεί θα δοθεί μεγάλη παράσταση ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία.
0: Να έχει και έσοδα η Αμερική, γιατί με όλη αυτή την κατάσταση, τους δασμούς, τις εχθροπραξίες, την χρηματοδότηση του πολέμου, δεν τα βλέπουν και πολύ καλά τα πράγματα. Θα χρειάζεται.
1: Μην από τώρα με τον πόλεμο, το έχουμε υπόψη μας. Μετά, γιατί πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις, είναι αφόρητη την τσέπη μας. Αλλά μια και απόψε είναι ο τελικός, κυρία Γρηγοριάδη. Ξέρετε, ποδόσφαιρο είχε παρακολουθήσει το παρελθόν καθόλου?
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εννοείται. Ναι. Εντάξει,
1: το Χουάν Ραμόν Ρότσα το θυμάστε? Παίχτης του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, για να είμαι ειλικρινής.
1: Από την Αργεντινή. Είχε έρθει με το επίθετο μπουμπλίστ, ήταν τότε η ελληνοποίηση, αλλά άφησε ιστορία. Ένας άνθρωπος βαθιά, ένας πολύ καλός αθλητής, ποδοσφαιριστής, με πολιτισμό ευγένεια, παίζει και μουσική, κιθάρα. Γνωρίζει το λαό της Αργεντινής, Αργεντίνος ο ίδιος, και μπορεί να ερμηνεύσει και τη στάση το πώς κέρδισαν η Αργεντινή, πώς κέρδισε την ομάδα της Εθνικής Αγγλίας. Του ζητήσαμε λοιπόν στον αέρα του Sky, να κάνει μια πρόβλεψη για τον απόψινο τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.
2: Μετά που περάσαμε αυτό το παιχνί με την Αγγλία, το τελικό θα είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες. Έτσι κι αλλιώς αυτό το παιχνί έπρεπε να έχει γίνει πριν από 2,5 μήνες, 3 μήνες. Τη φιναλίσιμα, όπως έγινε πριν από 4-3 χρόνια Αργεντινής Ιταλία στο Γουέμπλεϊ, που χάρισε Αργεντινή 3-0. Τώρα θα γίνει μία και καλά, ένα τελικό, οι δύο καλύτερες ομάδες. Νομίζω ότι βλέποντας σαν εικόνα μέχρι τώρα έχει ένα προβάδισμα η Ισπανία, και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, γιατί βλέπω τηλεόραση τώρα ότι ο Γιαμάλ έχει ένα πρόβλημα και μάλλον ήταν ένα τρίκ για την τηλεόραση και τα λοιπά. Εντάξει,
1: καλά, αυτά τα ξέρετε.
2: Αυτή είναι μια τακτική που υπάρχει εκτός γηπέδου, εντάξει. Αλλά λέω ότι εγώ προσωπικά θέλω να είναι ο Γιαμάλ στην καλύτερη του φόρμα. Ο Γουίλιαμ στην καλύτερη του

0: φόρμα. Ο Ρόντρι καλύτερη του φόρμα. Ο Κουκουρέλια, τέτοιο. Ναι. Όλοι να είναι σε καλύτερη φόρμα. Να μην υπάρχουν άλλοθοι ότι δεν ήταν καλά για Μάλ και αυτό μακαρδίστηκε ναι. κτλ. Γι' αυτό λέω. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αδικία εδώ. Και εκεί άλλο σφάλμα της FIFA πολύ μεγάλο. Γιατί το παιχνίδι στην Αργεντινή παίχτηκε 24 ώρες αργότερα από την Ισπανία Γαλλία.
1: Ναι,
0: και ξέρεις 24 ώρες ένα
1: κρίσιμο
0: σημείο είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχουν γίνει.
0: Ναι, ναι. Και πέρα από αυτό ξέρετε τι, επιλέξανε στάδια που ήταν, επειδή κάνει πολύ ζέστη στην Αμερική, επιλέξανε στάδια που είναι με ένα κλιματισμό με 24 βαθμού μέσα κτλ. Και εδώ επιλέξει ένα τελικό, ένα στάδιο αχανές με 35 βαθμού θερμοκρασία που θα έχει θερμοκρασία την Κυριακή.
1: Θα ψηθούν.
0: Και τώρα βλέπω εδώ στη τηλεόραση, στις Αργεντινής, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα λόγω της πυρκαγιές που υπάρχει στο Καναδά. Ο ναι. καπνός έρχεται.
1: Ο καπνός ήταν στην
0: Νέα Υόρκη ναι. και δεν φαίνεται τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι. Κάπως υπάρχουν πολλά σφάλματα και προσπαθούν σε μια χώρα που δεν είναι ποδοσφαιρική χώρα, που ναι. δεν θα έχει ποτέ στο DNA, δεν θα μπει το ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουν ναι. να βάλουν και μέσα κάτι που δεν το θέλουν.
1: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι τα στιγμιότυπα της Κυριακής, εκτάκτως απόψε στο ραδιόφωνο του Sky που έχουμε Κυριακή και ο μήνας έχει 19. Είναι Ιούλιος και ακούτε ραδιόφωνο. Κύριε και κύριοι, τα νέα από το Δήμο Κροπίας αναφορικά με την πυρκαγιά στο πάτημα Κοροπίου είναι θετικά, τουλάχιστον αυτό έλεγε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος Κροπίας. Πορευόμαστε με αυτά τα δεδομένα και επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Είναι στο ραδιοθάλαμο η Δόκτωρ Δάφνη Γοριάδη, διδάσκουσα οικονομικά την οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν μπορούμε να εκτιμηθεί αυτό, στην καθημερινότητα των ανθρώπων από την επέκταση του πολέμου στο Ιράν.
2: Δυστυχώς, κύριε Κουφόπουλε, αυτή η ένταση θα συνεχίσει να υπάρχει, τροφοδοτείται συνεχώς. Ακόμη και όταν είχαμε τη συμφωνία, επειδή τι είδαμε, αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει όρεξη για εχθροπραξίες όταν πέφτουν οι τιμές. Πρέπει να δούμε δηλαδή. Ναι, ακούγεται λίγο παράδοξο, ναι. αλλά κι όμως έτσι είναι. Πρέπει να δούμε ένα ισχυρό σοκ τις τιμές κάπου που δεν περιμένουμε. Για παράδειγμα, έχουμε ακούσει για σενάρια που θεωρώ απίθανο. Αλλά μόνο αν δούμε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή στα $150 το βαρέλι που λένε, να γίνει ένα σοκ και να κάτσουν να διαπραγματευτούν σοβαρά στο τραπέζι.
1: Για διακοπή, για τον καθημερινό άνθρωπο, τι σημαίνει μια τέτοια τιμή. $150.
2: Καταρχάς, για να μην υπάρχει πανικός, να πούμε ότι έχουμε πει και επανειλημμένως μέσα από την εκπομπή σας ότι κάτι τέτοιο με τα τωρινά δεδομένα της οικονομίας, γιατί δεν είμαστε τόσο εξαρτημένοι από το πετρέλαιο όσο ήμασταν τη δεκαετία του 70 με τις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, δεν είναι σύνηθες. Αν όμως, λέμε, αν πάει κάτι τέτοιο και παραμείνει, τώρα δεν λέμε να πάει για μια ώρα και να ξανακατεύει, προφανώς μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σοκ. Αλλά το σοκ μπορεί να μην είναι μόνο στην τιμή του πετρελαίου, μπορεί να είναι ένα πολιτικό σοκ. Γενικά χρειάζεται να κλειδονιστούν αυτοί οι δύο για να κάτσουν να μιλήσουν σοβαρά. Όσο είναι οι τιμές γνώριμες, γιατί τα 70, 80 είναι γνώριμα επίπεδα τιμών, δεν πρόκειται να κάτσουν στο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Και άρα αυτό τροφοδοτείται.
1: Και ενδεχομένως το έχουν προεξοφλήσει, έχουν δει τι έχουν. Εκτιμήσει ότι αυτή θα είναι η διακύμανση, το ανώτατο όριο, δηλαδή η τιμή προς τα πάνω του πετρελαίου αναβαρέλι. Οπότε ξέρουν που να παίζουν σε ασφαλές επίπεδο, δηλαδή συνεχίζουν τον πόλεμο έτσι, αφού λένε, δεν υπάρχει αντίδραση.
2: Θα σας πω ότι διάβαζα, έβλεπα ένα διάγραμμα του Bloomberg που έλεγε πού εκτιμούν οι περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές ότι θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους. Από τα 70 μέχρι τα $80-85 το βαρέλι είναι η πλειοψηφία. Υπάρχει και ένα σενάριο να πάει στα 110, αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό πιστεύει σε αυτό. Πόσο μάλλον να πάει στα 150 για να μην πανικοβάλουμε τον κόσμο. Οπότε, όσο ξέρουμε ότι θα κινηθούν κάπου εκεί οι τιμές, τόσο πιο λιγότερο πιθανό είναι να πούμε ότι έχουμε μια συμφωνία ουσιαστική ότι θα κάτσουν αυτοί οι δύο στα σοβαρά να μιλήσουν. Το πολιτικό κομμάτι έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, υπάρχουν πιέσεις, εκεί ποντάρουμε στο να κάτσουν να συζητήσουν, γιατί και η οικονομία, η παγκόσμια, δεν αντέχει, η αλήθεια είναι. Θα πάμε μετά, όχι για την Ελλάδα, αλλά για την παγκόσμια οικονομία, σε ηφαισιακές τάσεις, που αυτό τι θα σημαίνει και για εμάς. Χαμηλότερη ανάπτυξη, που ήδη και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο ΙΟΒΕ κάνουν λόγο για ανάπτυξη γύρω στο 1,8-1,9% από 2,2-2,3% που ήταν αρχικά οι προβλέψεις.
1: Ναι, ήδη δηλαδή οι εκτιμήσεις υποχωρούν για το που μπορεί να κινηθεί η χώρα τα επόμενα εξάμηνα, γιατί η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται παραμένει ο βασικός αστάθμητος παράγοντας, που είναι ο πόλεμος. Ο ένας από τους δύο μεγάλους, δεν μιλάμε για τους περιφερειακούς. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν όμως από αυτή την κατάσταση.
2: Δύο πράγματα. Το πρώτο, να σας απαντήσω πρώτα αυτό και μετά, επειδή είπατε για τους άλλους πολέμους. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Οι θεσμικοί επενδυτές, οι χρηματιστές κάνουν πάρτι, όχι μόνο τώρα και στην πρώτη θητεία Τραμπ, αλλά τώρα πολύ περισσότερο.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα πώς γίνεται, γιατί εσείς μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά ο κορατής να μην το έχει. Γίνεται παιχνίδι με διακύμανση των τιμών μέρα προς μέρα, τέτοια όπου να γεμίζουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Να πούμε κάτι χαρακτηριστικό. Ο S&P 500, που είναι ένας δείκτης σημείου αναφοράς στην Αμερική, είναι στα υψηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κερδίζουν είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις αυξομοιώσεις και παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, το λεγόμενο σορτάρισμα που το είδαμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτοί υποφελούνται.
1: Και το θυμόμαστε και την εποχή των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξεκίνησε η κρίση. Υπάρχει και ένα βιβλίο, το Μεγάλο Σορτάρισμα.
2: Και υπάρχει και μία ταινία.
1: Και η ταινία που είναι πολύ ωραία. Άμα τη δείτε, θα καταλάβετε.
2: Να πούμε και κάτι άλλο για τα άλλα μέτωπα που είπατε, κύριε Κουφόπουλε. Όλη αυτή η κατάσταση.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό να το έχει καταθέσει ο ακροατής, η ακροάτρια αυτό. Δεν είναι όλοι χαμένοι από τον πόλεμο.
2: Όχι, υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν.
1: Ενώ η πραγματική οικονομία.
2: Η πραγματική οικονομία υποφέρει, όπως είναι.
1: Η παραγωγική, δεν το λέμε.
2: Δυστυχώς εμφανές. Η παραγωγικότητα, η αύξηση του κόστους οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα ακριβότερα προϊόντα για εμάς τους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις υπάρχει κόστος. Γιατί δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, σε συνδυασμό με το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια. Ακριβώς. Που τι σημαίνει αυτό, υψηλότερο κόστος δανεισμού και για τα νέα δάνεια, αλλά και για τα υφιστάμενα.
1: Φυσικά.
2: Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι μια τακτική που τη χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να μειώσουν, να μετριάσουν έτσι τις συνέπειες του πληθωρισμού. Όμως αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό τώρα. Γιατί έχουμε ένα πληθωρισμό κόστους και όχι ζήτηση, και στον πληθωρισμό κόστος αυτό το εργαλείο δεν λειτουργεί με το ίδιο αποτελεσματικά, αν θέλετε.
1: Να.
2: Οπότε μην περιμένουμε και θαύματα, θέλω να σας πω.
1: Από πάλι δεν θα περιμένουμε θαύματα από την πολιτική. Είναι απογοητευτική κατάσταση και βέβαια όλο αυτό το καθεστώς στα στενά του ΣΟΕΣ, αλλά το ορμό, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να δούμε τους υπόλοιπους πολέμους.
2: Βέβαια, γιατί υπάρχει άμεσος συσχετισμός,
1: ναι.
2: Και οφείλουμε να το επισημάνουμε ότι τι είδαμε τώρα. Είδαμε όταν έγινε η συμφωνία μια αποκλιμάκωση στη τιμή του πετρελαίου. Γιατί άνοιξαν τα στενά και βγήκαν έξω κάποια βαπόρια. Αυτό είναι ο λόγος, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα ξανανέβηκε. Αλλά να σας βάλω μέσα και τον παράγοντα Ουκρανία. Γιατί τι γίνεται εκεί? Έχουμε επίθεση ουκρανικών drones στην Ρωσία και συγκεκριμένα σε ενεργειακές ρωσικές εγκαταστάσεις διήλυσης κυρίως πετρελαίου. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ρωσία, ναι μεν έχει την πρώτη ύλη, αλλά δεν μπορεί να παράξει τι? Βενζίνη, δίζελ. Και γι' αυτό την προμηθεύεται από την Κίνα και την Ινδία. Που όλη αυτή η ανακατάταξη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο παίκτη, αν και δεν είμαστε άμεσα εξαρτημένοι όπως ήμασταν παλιά από τη Ρωσία ως Ευρώπη, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανακατάταξη στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, ζήτηση και προσφορά, που έμεσα επηρεάζει και εμάς, γιατί έχουμε εμπορικές συναλλαγές με την Ινδία, με την Κίνα, με τέτοιες αγορές.
1: Να σας πω σε κάτι αισιόδοξο.
2: Θέλω πολύ να το ακούσουμε περίεργη. Ποιο είναι το αισιόδοξο, κύριε Κουφόπουλε?
1: Ότι το 2027 θα έχουμε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Προλαβαίνουμε? Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Πάμε απευθείας σε διακοπή. Κατεπηγόντως σε διακοπή. Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, λοιπόν, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα προτείνει κάτι πολύ σημαντικό που σχετίζεται με τον απόψινο τελικό.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
7: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
14: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Κροπίας Δημήτριος Κιούσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 3 Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Σάκαμπα στην Ιορδανία. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου εφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη οι αρχές ανοιχτά της Στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορινού, Κατερίνης και στην Κο αντίστοιχα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη, που καταδικάστηκε και σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μηνύματα ακροατών, κυρίες και κύριοι. Ο Παναγιώτης γράφει: κοίταζα για εισιτήρια μπας και έρθω. Ήταν απλησίαστα. Το αυτό που βρήκα, μπας και πάει στο τελικό, ήταν 850 δολάρια. Ο Αλέξανδρος: ανταπόκριση από Νέα Υόρκη. Θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη είναι 26 βαθμοί. Χθες βράδυ έριξε πολύ δύνατη βροχή και δεν υπάρχει κάπνα πια. Ελπίζω να δούμε ένα υπέροχο παιχνίδι. Όσο για το ποδόσφαιρο, πολύ ακριβό παιχνίδι εδώ στις ΗΠΑ. Για μια οικογένεια, για να ξεκινήσει το παιδί του να παίζει ποδόσφαιρο, χρειάζονται περίπου 4.000 δολάρια το χρόνο. Μήπως είναι αυτός ο λόγος που οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν παίχτες από Αφρική? Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος, γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ απλό. Δεν σχετίζει το ένα με το άλλο. Είναι ανοίγω παρένθεση, το ποδόσφαιρο, το χρηματιστήριο είναι με βάση την αξία, την ποδοσφαιρική, τις ικανότητες. Δεν παίζει ρόλο το χρώμα κτλ.
1: Έτσι.
0: Άμα ρίχνεις, μπορείς να βάλεις την μπάλα στο πλεκτό. Αν μπορείς να βάλεις γκολ ή αν μπορείς να σώσεις τα γκολ. Είσαι τερματοφύλακας. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο το σχόλιο του. Ο Σωτήρης λέει: στα εισιτήρια των λεωφορείων θα σας πάω, όπου ένα ευρώ και 20 λεπτά με ισχύ μία μισή ώρα είναι η αγορά του. Περίμενα μισή ώρα για να έρθει το πρώτο λεωφορείο και μετά μισή ώρα για να έρθει το δεύτερο. Ρωτάω λοιπόν μια απορία που έχουμε, τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει σύστημα που να υπολογίζει το χρόνο για να μετακινούν ανάμεσα στις επικυρώσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έχει δίκιο ο Γιάννης, είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όποιος έχει το μαρτύριο να ταλαιπωρηθεί, μπαίνει σε αυτό το μαρτύριο να μετακινηθεί με τα λεωφορεία.
1: Η αλήθεια είναι πως έχω παρατηρήσει κάποια αντιστοιχεία στο τι λέει το site για τα δρομολόγια και στο τι βλέπω όταν πηγαίνω στη στάση.
0: Είστε πολύ ευγενικοί.
1: Και ειδικά για το αεροδρόμιο, όταν είναι να πάω στη Θεσσαλονίκη, που καταλαβαίνετε τώρα το άγχος έτσι που ζω. Να πάω να πάρω το λεωφορείο από τη στάση του Ελληνικού. Για να πάω στο αεροδρόμιο, είμαι κάποιες φορές έρχεται, κάποιες φορές αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχω διαβάσει.
0: Δεν έρχεται.
1: Γιατί κάνω λάθος, λέω. Μήπως εγώ λέω. Κατάλαβα κάτι λάθος ή είδα κάποιο παλιό δρομολόγιο να ρωτιέμαι. Πάω μία, πάω δύο. Πάω τρεις.
0: Και αν κάποιος έχει λοιπόν να κάνει πολλές διαδρομές και, και χάσει μία από αυτές γιατί καθυστέρησε, χάνει τη δυνατότητα αυτών των 90 λεπτών. Αυτό το ιστορικό 90 λεπτών ήταν με την προϋπόθεση ότι όλα λειτουργούν σωστά. Που δεν ισχύει αυτό στη χώρα μας, στις μεταφορές, στις δημόσιες μεταφορές που είναι επιβεβλημένες. Εσείς έχετε και εμπειρία και από άλλους.
1: Χρήζουν βελτίωση, η αλήθεια είναι. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη ομολογώ ότι είναι πολύ πιο εύκολη η συγκοινωνία. Ναι, ίσως για αυτό παίζει ρόλο. Στην Ιταλία, εντάξει, υπάρχουν συχνά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Και στο μετρό και τα λοιπά. Στη Σικελία δεν είναι τόσο εύκολη μετακίνηση και είναι προβληματικό το ζήτημα. Ναι. Δεν υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μόνο αυτοκίνητα, οδηγούν και όχι με πολύ καλό τρόπο, να το πω ευγενικά.
0: Εκεί
1: χρήζει βελτίωση. Ναι, ναι, πραγματικά. Ακριβώς, έχετε δίκιο.
0: Ναι. Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη απόψε το ραδιοθάλαμο στις θετικές ειδήσεις, όπως σας προαναγγείλαμε νωρίτερα. Η πρόταση του Χάνου Ραμόν Ρότσα όταν ξεκινήσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό το 2027 να ανοίξει με ένα διεθνές επίσημο φιλικό ανάμεσα στην... Ακούστε.
2: Έρχεται ένας προπονητής φιλόδοξος που έχει μια εμπειρία σε ψηλό επίπεδο. Ο Στέφανο Κοτσόλη πήγε επικεφαλής τώρα σε ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι. Ο κ. Γιάννη έγινε πρόεδρο τη Super League. Γίνεται το καινούριο γήπεδο. Πήγα και τρελάθηκα όταν είδα εκείνο το θηρίο που γίνεται. Γίνεται πανέμορφο, κάτι ασύλληπτο θα γίνει. Τότε λίγο υπομονή. Ναι. Όχι μεγάλη υπομονή, γιατί δεν θα προλάβει ο κόσμος να έχει υπομονή. Γιατί η ομάδα, είμαι σίγουρος, μιλάμε ποδοσφαιρικά, θα ρολάρει. Σοβαρότητα, φιλόδοξο προπονητής, καινούριος παίκτης, σοβαρή. Φεύγουν αυτοί που δεν κάνουν αυτό που θέλει ο καινούριος προπονητής, τότε όλα είναι, πιστεύω ότι είναι, υπάρχει μια αισιοδοξία, τουλάχιστον από την πλευρά μου. Εγώ εύχομαι, το έχω πει και στο γύρισμα που κάναμε το Παναθηναϊκό, που κάναμε με τον Πανταλέον, ο βολιβολίστα του Παναθηναϊκού παλιός, που κάναμε στην Λεωφόρο και μετά στο καινούριο γήπεδο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο. Και πέρα από αυτό μου ήρθε μια ιδέα, πέρα στο μυαλό μου να σου πω τώρα, ότι εγώ θα πρότεινα για να ανοίξουν το γήπεδο, το καινούριο γήπεδο της Παναθηναϊκός, εγώ θα πρότεινα να κλείσουν την Εθνική Αργεντινή με το Μέση, να ανοίξουν το... να γίνει το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό με την Εθνική Αργεντινή.
0: Διεθνές φιλικό ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με το Μέση και τον Παναθηναϊκό, προτείνει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ 100,3 όταν ανοίξει το νέο γήπεδο, όταν ξεκινήσει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, στην περιοχή του Ελαιώνα, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Η Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη είναι, διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια η ίδια. Λοιπόν, τι άλλα από τα θέματα που υπάρχουν να δούμε, μπορούμε να δούμε στην καθημερινότητα. Έχουμε και μια έκθεση Πισαρίδη.
1: Η έκθεση Πισαρίδη, να πούμε ότι είναι μια έκθεση η οποία έχει πολύ αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει για την οικονομία. Μέχρι τώρα έχουμε υλοποιήσει περίπου το 50%,
0: ναι.
1: Το οποίο όμως εστίαζε πού, στην ψηφιοποίηση και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την μείωση της γραφειοκρατίας, που εννοείται είναι καλοδεχούμενες.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει όμως το άλλο σκέλος που... Εκεί λίγο μας ανησυχεί ότι δεν έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις, όπως λέει πολύ σωστά η έκθεση, στο βαθμό που θα περιμέναμε, με πράγματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα, με την εκπαίδευση.
0: Πολύ βασικό. Εκπαίδευση κατάρτιση εργαζομένων. Πότε δεν μπορείς να πας χωρίς αυτό. Και την ίδια ώρα μας φαίνεται περίεργο πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι αναγκάζονται να δουλέψουν σεζόν. Γιατί σεζόν εννοούν, αλλά η φράση είναι δουλεύω σεζόν. Σε πολύ άσχημες συνθήκες, όπου δεν αντέχουν την πίεση και παρετούνται, γιατί βλέπουν μια δουλειά που δεν έχει προοπτική.
1: Η αλήθεια είναι, το βιώνω αυτό και στους φοιτητές μου το βλέπω. Που υπάρχουν πολλοί μου λένε: ξέρετε κάτι, εμείς θα φύγουμε, θα έρθουμε στην εξεταστική του Σεπτέμβρη, γιατί πάμε σεζόν. Και μετά μου λένε: απογοητευτήκαμε, οι συνθήκες δεν ήταν καλές, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, αλλάξαμε γνώμη.
0: Και την ίδια ώρα βλέπουν ποιες είναι οι θέσεις εργασίας στο εξωτερικό και επιλέγουν. Είναι διεθνοποιημένη η οικονομία. Άρα, ανάμεσα στα δύο, να πάει κάποιος να δουλέψει 2-3 μήνες και να. Από το πρωί στο βράδυ, γιατί είναι 14 ώρα πλάς η κατάσταση, ενώ δηλώνονται 8 ώρα. Και να...
1: Δυστυχώς, ναι, στη σεζόν. Και άμα δείτε και σε έρευνες, ας πούμε, αν πάτε σε παραλίες και κάνετε ρεπορτάζ, θα δείτε ότι και στις παραλίες υπάρχουν υπάλληλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δυστυχώς δεν δηλώνονται ή δεν ξεκουράζονται.
0: Ναι, αλλά η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει μόνο με τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Χρειάζεται να επενδύσει να είναι παραγωγικές σε κατευθύνσεις όπως η τεχνολογία.
1: Τώρα επισημαίνεται ένα διαχρονικό αγκάθι, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να είμαστε εξαρτημένοι όχι μόνο από έναν τομέα, αλλά από έναν τομέα που χαρακτηρίζεται και από εποχικότητα.
0: Φυσικά.
1: Τομείς όπως η τεχνολογία, όπως είπατε και εσείς, σίγουρα έχει άλλα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, αλλά και παραδοσιακοί τομείς. Η βιομηχανία, ο αγροτικός τομέας. Βέβαια, μεταποίηση.
0: Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Τα θεωρούμε δεύτερα, τρίτα. Ναι, και περίπου είναι εύκολη δουλειά. Υποτίθεται ο τουρισμός, που δεν είναι και αυτός πια εύκολη δουλειά. Θέλει. Να υπάρχει και τεχνογνωσία.
1: Θέλει και αναβάθμιση στο τουριστικό προϊόν.
0: Φυσικά.
1: Για να ξαναέρθει ο τουρίστας και να μην έρθει μόνο μία φορά στη χώρα.
0: Και αν σκάσει ένας πόλεμος, ακόμη παραταθεί ή αν γίνει κάτι, ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Εντάξει, όσον αφορά τον πόλεμο, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι θελητική, υπό την έννοια πως θεωρείται ένας ασφαλής προορισμός. Όσοι ήταν να πάνε δηλαδή στη Μέση Ανατολή, Εμμυράτα, Κύπρο, Ισραήλ, θα έρθουν προς τα εδώ. Δυστυχώς για την Κύπρο, γιατί επειδή πήγα πριν 2 μήνες, η κατάσταση εκεί είναι μια κανονικότητα, θέλω να σας πω. Ότι λίγο φουσκώθηκε το θέμα που είχε γίνει, ναι, με τον Τρόμπ, παραπάνω από όσο είχε αξία, και δυστυχώς έχει χάσει η Κύπρος από τον τουρισμό, ενώ δεν υπάρχει λόγος.
0: Η δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη, κυρίες και κύριοι, στο Ραδιοθάλαμο, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η δόκτωρ Ασπασία Αλιγαζάκη, είναι δικηγόρος και διεθνολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Αλιγαζάκη.
3: Αλιγιζάκη,
0: διορθώνω, μειοποία, πρεσβειοποία.
3: Δεν πειράζει, είναι μακρόσυρτο.
0: Έχουν αυξηθεί ταυτοχρόνως. Λοιπόν,
3: σε όλους μας.
0: Λοιπόν, εσείς ποια είναι τα δεδομένα που βλέπετε, γιατί αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
3: Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχει λύσει αυτός ο πόλεμος, είναι τελικά ότι μάλλον φοβούνται περισσότερο το κόστος της υποχώρησης οι εμπλεκόμενες πλευρές παρά το κόστος της συνέχισης. Ή να το πω διαφορετικά, η λύση ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο σε κάποιους ισχυρούς από τη συνέχιση. Και θα το εξηγήσω. Ενδεχομένως να κοστίζει περισσότερο στο Ιράν, γιατί δεν υπάρχει ένα σταθερό συνομιλητή. Ξέρετε, αυτό το οποίο δεν γράφτηκε από τα δυτικά μέσα, αλλά γράφτηκε από τα ιρανικά, είναι ότι κατά τη διάρκεια της τελετής της κηδείας του Χαμενέη, ο Πεζεσκιάν και ο Αρακτή δέχτηκαν μεγάλη επίθεση ως προβότες συνομιλητές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέσα στο Ιράν υπάρχει σε πολλούς η σκληροπυρηνική άποψη ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει με μία διαπραγμάτευση, στην οποία το Ιράν θα χάσει τα δύο διαπραγματευτικά του όπλα, τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αρκετοί ισχυροί κερδίζουν από αυτό τον πόλεμο. Και δεν εννοώ μόνο τις ενεργειακές βιομηχανίες. Ξέρετε, το Μάιο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν ο πρώτος προμηθευτής πετρελαίου στον κόσμο. Ξεπέρασε και τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, τις άφησες στις επόμενες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ενεργειακές βιομηχανίες σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, LNG, κερδίζουν. Και κερδίζουν ταυτόχρονα και οι 6 μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, γιατί ενδεχομένως μακροπρόθεσμα το κόστος να είναι μεγάλο. Και από την άλλη πλευρά δεν χάνει καθόλου ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Άρα δεν έχουν κανένα λόγο να παρέμβουν για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και να πω και το τρίτο πρόβλημα. Και οι δύο πλέον εμπλεκόμενοι, δεν εννοώ το Ισραήλ, εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν, έχουν εξαντλήσει αρκετά στρατηγικά, στρατιωτικά τους αποθέματα και άρα δεν μπορούν να επιβάλλουν μια τελική λύση η οποία θα μπορέσει να παρουσιαστεί και ως νίκη. Και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Άρα ο πόλεμος ενδεχομένως να συνεχιστεί. Αν με ρωτάτε αν βλέπω έναν πλήρη πόλεμο ίσως να μην δούμε, τουλάχιστον αυτό που λέμε πλήρη πόλεμο και σε έδαφος. Αλλά μπορούμε να δούμε το tit for tat, δηλαδή χτύπημα, αντικτύπημα, καρφί για καρφί, και μπορούμε να δούμε και έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς στον αέρα και στην οικονομία. Και ενδεχομένως αυτό να εννοούσε με τη σημερινή δήλωσή του ότι θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως, αν και το μοτίβο στη ρητορική του κυρίου Τραμπ, κύριε Κουφόπουλη, είναι όταν μιλάει για κόλαση, συνήθως μετά έχετε μια εκεχηρία. Αλλά τι μας έχει διδάξει αυτός ο πόλεμος? Ότι οι εκεχηρίες μάλλον διαλύματα είναι, αν δεν ληφθούν, ναι, τα προαναφερθέντα προβλήματα που σας είπα.
0: Ανάσε στον πόλεμο που συνεχίζεται.
3: Ναι.
0: Για ανασύνταξη.
3: Δυστυχώς.
0: Και για να μετρηθούν οι εκτιμήσεις. Αλλά έχει μπροστά του δύσκολο πολιτικό δρόμο ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δείχνει ότι δεν τον πολύ νοιάζει.
3: Σας είπα γιατί αρκετοί και εντός της Αμερικής κερδίζουν. Ναι, και να πούμε και κάποιο άλλο γεγονός το οποίο, επειδή ακριβώς έγινε τις τελευταίες μέρες, δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό, αλλά ενδεχομένως να δείχνει ότι και οι Αμερικάνοι περιμένουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες η Βουλή των Αντιπροσώπων, βέβαια με πλειοψηφία Ρεπουμπλικάνων, η Επιτροπή Προϋπολογισμού ψήφισε 60 δις για τον πόλεμο. Πολύ λιγότερα από αυτά που είχε ζητήσει ο κύριος Τραμπ, αλλά προφανώς για να ζητάνε 60 δις δεν είναι σίγουροι ότι πάμε προς λήξη αυτού του πολέμου.
0: Μάλιστα. Οπότε, τι μπορούμε μέσα σε αυτό το ωραίο καλοκαίρι, τι μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους, για ποιο είναι το στίγμα?
3: Πούμε, επειδή μιλούσατε πριν και για την οικονομία,
0: ναι,
3: να πούμε ότι το πρόβλημα πλέον με την ενέργεια δεν είναι τόσο πρόβλημα, ειδικά για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δεν εφοδιάζεται τόσο πολύ από την Μέση Ανατολή. Δεν είναι τόσο πρόβλημα έλλειψης ενέργειας, όσο πρόβλημα για το τι θα γίνει τελικά. Δηλαδή η ακρίβεια περισσότερο έχετε από την αβεβαιότητα και λιγότερο από την πραγματική έλλειψη ενεργειακών πόρων, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και να πούμε και το εξής. Ήδη οι μισές ενεργειακές ροές, επειδή εγώ ειδικεύομαι στα ενεργειακά και το έχω ψάξει, οι μισές ενεργειακές περίπου ροές, οι οποίες κατευθύνονταν από τα στενά του Ορμούς, έχουν βρει αντικατάστατα. Και ένας δρόμος ο οποίος τις επόμενες μέρες θα τριπλασιαστεί ως προς τη χωρητικότητα, γιατί αυτό μας αφορά, είναι για παράδειγμα ο αγωγός Ιράκ-Τουρκία. Μέχρι τώρα το Ιράκ δεν είχε τη δυνατότητα να διοχετεύσει ενεργειακούς πόρους αρκετούς παρά μόνο μέσα από τα στενά του Ορμούς, αλλά στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τριπλασιαστεί η χωρητικότητα του αγωγού προς την Τουρκία. Ήδη η Σαουδική Αραβία έχει βρει αντικατάστατο, είχε ούτως ή άλλως αγωγό τον οποίο μπορούσε να χορηγήσει, δηλαδή να διαμετακομίσει τους ενεργειακούς πόρους μέσω αγωγού που πήγαινε στην Ερυθρά Θάλασσα. Εδώ κρατήστε το, γιατί ήδη το Ιράν απειλεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Χούθη και να μπλοκάρει και την Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί δηλαδή σας λέω, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί αγωγό και για διαμετακόμιση μέσω Ερυθράς Θάλασσας.
0: Σας, ναι. Να ολοκληρώσουμε.
3: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επίσης έχουν τρόπο να διαμετακομίσουν. Τα άλλα κράτη έχουν πρόβλημα, τα οποία νομίζω τα άλλα κράτη, τα οποία έχουν δεχτεί και επιθέσεις, αυτά θα είναι τα οποία θα παρέμβουν κιόλας για να μπορέσει ο πόλεμος να λήξει πιο νωρίς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Κυρία Ασπασία Αλγιζάκη, είναι δικηγόρος διεθνολόγος, επιστροφή στο ραδιοθάλαμο για την οικονομία, ο λόγος πως επηρεάζει τη ζωή μας. Δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη είναι μαζί μας.
1: Να προσθέσουμε πάντως ότι είναι θέμα υπάρκειας, δεν τίθεται για την Ευρώπη, αλλά ό,τι έρχεται είναι πιο ακριβό. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, εισάγουμε φυσικό αέριο υγροποιημένο, το λεγόμενο LNG. Και ως Ελλάδα τώρα μιλάω, κυρίως από την Αμερική. Αυτή τη στιγμή πάνω από 80% του LNG που έρχεται στη χώρα μας είναι αμερικανικό και είναι ακριβό LNG. Αρχίζει όμως σιγά σιγά και η Αμερική, να πούμε, παρά το γεγονός ότι έχει διοχετεύσει στην αγορά πολλή ενέργεια προς τις άλλες χώρες λόγω της κατάστασης, αρχίζει και εκείνη και πιέζεται, γιατί τα αποθέματά της αυτή τη στιγμή είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1984, κύριε Κουφόπουλε. Άρα λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και η Αμερική και πιέζεται και στο ενεργειακό, και εδώ ποντάρουμε μήπως αρχίζει κάποια εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις και δούμε.
0: Υπάρχουν
1: και
0: εμείς. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι που μετράνε απλώς αντίστροφα μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές. Δεν βλέπουν καμία αλλαγή, καμία προοπτική σε αυτή την πολιτική, και μόνο η ελπίδα για... είναι στις κάλπες, αν υπάρχει σοβαρή υποψηφιότητα από την πλευρά των δημοκρατικών. Ήδη σημαίνει ότι η εκτιμήση απεσιόδοξη είναι ότι θα αργήσει αυτή η αλλαγή.
1: Πάντως να πούμε ότι γενικά μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτή την κατάσταση,
0: ναι,
1: περιμένουμε αύξηση στις τιμές της ενέργειας.
0: Και άλλη.
1: Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη ενεργειακή διαφοροποίηση. Πρέπει να στραφούμε προς άλλες μορφές ενέργειας, γιατί πολύ απλά τα αποθέματα θα κάποια στιγμή να τελειώσουν. Όχι τώρα, αλλά το ξέρουμε ότι θα τελειώσουν αυτοί οι πόροι.
0: Και την ίδια ώρα όλες οι μεγάλες επενδύσεις, οι θεωρούμενες μεγάλες επενδύσεις και στην Ελλάδα και διαφημιζόμενες ως τέτοιες, είναι τα data center που τραβάνε πάρα πολύ ενέργεια.
1: Τώρα ανοίγεται πολύ μεγάλο θέμα,
0: και δεν παράγουν θέσεις εργασίας, αλλά μπορούμε να πάμε στο ChatGPT και να ρωτήσουμε για το ζώδιό μας και να καταναλώσουμε πόσα μπουκά,
1: data center, τεχνητή νοημοσύνη, είναι οι κλάδοι οι οποίοι ναι μεν είναι ανερχόμενοι, αλλά έχουν ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες και ενέργειας αλλά και νερού προκειμένου να συντηρηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Η Ρωσία τι έκανε αυτό το μήνα? Απαγόρευσε στα κρυπτονομίσματα το λεγόμενο mining, την εξόριξη κρυπτονομισμάτων. Μάλιστα. Γιατί πάλι για λόγους ενεργειακούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι όσες τεχνολογικές παρεμβάσεις, εξελίξεις γίνονται, είναι υψηλής εντάσεως ενέργειας, και αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
0: Η δόκτωρ Δάφνη Γρηγοριάδη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο καθηγητής Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα, κύριε Βεσκούκη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, όπως διαβάζουμε, είναι ανεξέλεκτη η χρήση της στο γαλλικό δημόσιο τομέα. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, υπάρχει μια έκθεση κάποιων αρμόδιων υπηρεσιών του γαλλικού δημοσίου σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, 40% των Γάλλων δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με τον τρόπο που καθένας εκτιμά. Αυτό φαντάζομαι χαρακτηρίζουν ως ανεξέλεγκτη. Λένε ότι γίνεται μετάφραση, σύνταξη αναφορών, νομικές συμβουλές, αυτοματοποίηση κάποιων εργασιών κτλ. Άναρχα και ανεξέλεγκτα λέει, αλλά δεν λέει γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα ήταν η συντεταγμένη και ελεγχόμενη χρήση. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέραμε πώς είναι η καλή, η σωστή χρήση, ελεγχόμενη και συντεταγμένη, και δεν την εφαρμόζουμε. Θα επανέλθουμε σε αυτό σύντομα. Να πούμε λίγους αριθμούς από αυτήν την έκθεση. Λέει λοιπόν ότι το 40%, 700.000 υπάλληλοι, χρησιμοποιούν συστηματικά ή είναι πολύ εκτεθειμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, αλλά ποιο είναι το ποσοστό στο συστηματικά και ποιο το εκτεθειμένοι? Δηλαδή είναι 10% που χρησιμοποιούν συστηματικά και 30% οι εκτεθειμένοι, ή είναι το ανάποδο? Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια και για κάποιο λόγο δεν λέει μεν ψέματα, αλλά δεν αποκαλύπτει και ολόκληρη την αλήθεια αυτή η διατύπωση. Και επίσης αναφέρει ότι η άναρχη ή μη άναρχη, θα πω εγώ, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι και ζημιογόνα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί στην Ολλανδία η τεχνητή νοημοσύνη συμβούλευσε λανθασμένα να χρεωθούν οικονομικά νοικοκυριά για υπηρεσίες που ποτέ δεν έλαβαν από το δημόσιο, και όλοι μας γνωρίζουμε και τις παρεστήσεις και ότι αν δεν το ελέγξουμε αυτό που μας λέει, κάτι περίεργο έως πολύ κακό μπορεί να συμβεί. Υπάρχει όμως και η διατύπωση, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποφέρει όσα θα μπορούσε. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, ποιος έχει μετρήσει σήμερα το πόσα θα μπορούσε να αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη? Λέμε από τη μια πλευρά ότι μπορεί να κάνει ζημιά. Λέμε ότι πάμε να καταγράψουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται σε σχέση με αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε και με τι αποτέλεσμα κάθε φορά. Και από την άλλη ότι δεν αποφέρει όσα θα μπορούσε. Αυτό είναι κάπως οξύμορο και μάλλον λέγεται σε ένα ευρύτερο πνεύμα ότι δεν επιτρέπεται να λέμε και πολλά κακά λόγια για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν εφόρων πρέπει να λέμε κάποια τελικά καλά λόγια ή έστω ερμηνεύσιμα. Θέλω να κρατήσουμε τρία πράγματα. Ναι. Το πρώτο και το σημαντικότερο, η μελέτη αναγνωρίζει ότι πρέπει πρώτα να καταγραφούν οι επιχειρούμενες κρίσεις τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματά τους, θετικά ή αρνητικά, το πλαίσιο στο οποίο οι κρίσεις αυτές λαμβάνουν χώρα και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε να τεκμηριωθεί και να δοθεί προτεραιότητα σε ό,τι αποφασίσει η γαλλική εν προκειμένου και γενικά οποιοδήποτε κυβέρνηση. Πιστεύω αυτό ότι πρέπει να το κάνουν όλοι, εννοείται και εμείς. Δεύτερο. Το περιβάλλον δεν είναι το ίδιο παντού. Η Γαλλία τα λέει αυτά από μια θέση που είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει τη δική της τεχνητή νοημοσύνη που στέκεται δίπλα στις απέναντι και στις κινέζικες. Υπολείπεται λίγο, αλλά στέκεται και είναι η μόνη που αναφέρεται και που καταγράφεται. Προφανώς τα ίδια ισχύουν και για το δημόσιο. Το γαλλικό δημόσιο μπορεί να μοιάζει σε κάποια σημεία με το ελληνικό, το βλέπουμε και στις ταινίες και γελάμε, αλλά δεν είναι το ίδιο, όπως δεν είναι τα ίδια η γαλλική κοινωνία, η παραγωγική βάση και η αυτοτέλεια η ευρύτερα της χώρας. Με άλλους όρους μιλάει η Γαλλία και με άλλους όρους μιλάει οποιοδήποτε που μπορεί να σκεφτεί να μεταφέρει οτιδήποτε βλέπει στα τουίκου μας. Και το τρίτο, ναι, είναι ότι η απόφαση που αιτιολογεί η εν λόγω έκθεση είναι να τοποθετηθούν βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης, όπως τους ονομάζει, σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για ανθρώπους. Το δύσκολο λοιπόν ερώτημα για τη δική μας περίπτωση που έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε πιστοποιητικά τεχνητής νοημοσύνης που δίνουν μόρια, φαντάζομαι, για το δημόσιο, είναι αν με βοηθούς ή χωρίς βοηθούς. Η τεχνητή νοημοσύνη μας υποδείξει στο δημόσιο κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Εμείς θα τις κάνουμε ή θα τις εξετάσουμε όπως πάντα με τους όρους που συνήθως σκεπτόμαστε, για να μην το πω πιο λαϊκά?
0: Πολύ ωραίο ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποψινή παρουσία και για την αποψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
4: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Κύριος Βασίλης Βεσκούκης είναι καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Μας έχει βοηθήσει κατά πολύ αυτή τη σεζόν. Ο επίλογος εσάς, κυρία Γρηγοριάδη.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ και την εκπαίδευση η τέχνητη νοημοσύνη. Δηλαδή, πλέον είναι ασύλληπτο ότι όλες οι εργασίες των φοιτητών είναι ίδιες, κύριε Κουφόπουλε.
0: Και τις αποδέχεστε?
1: Δεν μπορείς να αποδείξεις τη χρήση, αλλά όταν τις βλέπεις ότι είναι όλες ίδιες και δεν υπάρχει κριτική σκέψη, αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να βάλεις πιο κριτικά ερωτήματα για να σωθεί η κατάσταση. Πλέον όμως πρέπει να μπει ένας κόφτης, να γίνει και σε νομοθετικό επίπεδο δηλαδή κάτι που να ορίζει τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και στην εκπαίδευση.
0: Πολύ σωστό. Τι να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο στην οικονομία?
1: Θα είμαι σύντομη. Δυστυχώς να περιμένουμε ανατιμήσεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης για ενέργεια, κατακλιματιστικά, τσιμπάνε οι τιμές προς τα πάνω. Πόσο μάλλον τώρα, όταν σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Άρα, μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένουμε δυστυχώς περαιτέρω ανατιμήσεις και κυρίως τα βασικά αγαθά.
0: Η δόκτωρ Δάφνη Γεωργιάδη ήταν μαζί μας για μια ώρα στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ, διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, είναι οικονομική αναλύτρια. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ 100,3. Μετά το διάλειμμα ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Σπορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: team colleague,
6: παντρούσκα, ταβάρις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Άγωση τζιμινιέρα.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Ξεκινάει, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Κουφόπουλος. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Εντείνονται οι επιθέσεις του Ιράν κατά γειτονικών χωρών, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι στόχος είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αμερικανικές δυνάμεις. Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα. Ένας ακόμη Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημίες, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, μετά την αναχαίτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτος και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στην υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Ερήφθησαν περισσότεροι από 40 πύραυλοι και 120 drones. Πολυκατοικίες, αποθήκες, ένα σούπερ μάρκετ και ένας ξενώνας ήταν μεταξύ των κτηριακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο δήμαρχος του Κίεβου. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Στην ελληνική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τοπικά, στη Δυτική και τη Στερεά Ελλάδα, θερμότερο θα δείξει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα ανέλθει στους 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα τους 38 τοπικά ή ακόμη και τους 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στον εντοπισμό και διάσωση περίπου 60 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέβο, προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού με τη συμμετοχή εναέρου μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Νωρίτερα, σήμερα, στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης, μεταφέρθηκαν 47 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη οι αρχές ανοιχτά της στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορίνου Κατερίνης και της ΚΟ αντίστοιχα. Και στην πολιτική επικαιρότητα, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κερκάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυματικές πράξεις, ενώ έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή και στην διεφθορά. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσοχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρησμών στην περιοχή μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρησμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης.
Στην Κρήτη τώρα, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουνιών, στα Χανιά. Όταν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με επιβατικό αυτοκίνητο. Το όχημα, μάλιστα, οδηγούσε νοσηλεύθερο του νοσοκομείου, η οποία είχε σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας διασώσεις, ο οποίος φέρει κατάγματα στο θώρακα. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του οχήματος. Στην Ιταλία τώρα, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθεξη 14 ετών για δολοφονία δύο ατόμων που λύστηκαν το κατάστημά του. Ποιος είναι σε θέση να κάνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και το φόβο του ανθρώπου αυτού, διερωτήθηκε με νόημα Μελόνι, η οποία έκανε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο κοσμηματοπόλης. Στο Ισραήλ, υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος κατέταξε τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης εχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την χρησιμοποίησή του σε φύλακες. Ο ακροδεξιός υπουργός της Εθνικής Ασφάλειας χαιρέτησε το μέτρο, καθώς ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράση των Παλαιστινίων κρατουμένων. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στις 10 παρα 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορική γραμμή. Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο Νιου Τζέρσι. Και το 13ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, η αναμέτρηση. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κρέι Τσικόβα στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός. Γενικά έθρος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Και αντίστροφα μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τον απόψινο μεγάλο τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο New Jersey, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη και το ιερό δισκοπότηρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το οποίο θα απονείμει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Στο ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος.
1: Η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Αργεντινή και Ισπανία μονομαχούν στις 10 με φόντο το τρόπαιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Θα έχει το εμβληματικό τουρνουά του 39χρονου Μέση happy end, ή θα είναι η ρόχα αυτή που θα πανηγυρίσει για δεύτερη φορά?
0: Τα τελευταία 24 ώρα η Αργεντινή έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα παράρτημα του Buenos Aires. Η Times Square βούλιαξε από μια αργεντένικη λαοθάλασσα στο κέντρο της Νέας Υόρκης πριν από το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Και μπορεί τα αλμπίσα σέστε να κυριαρχούν, όμως οι Ισπανοί έχουν τα δικιά τους στέκια. Οι Αμερικανοί εμπλουτίζουν την εμπειρία με εντυπωσιακά drones, κυρίες και κύριοι, στον ουρανό του New Jersey.
1: Τα τελευταία 24 ώρα, οι Αργεντίνοι έχουν μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα παράρτημα του Buenos Aires. Η Times Square βούλιαξε από μια αργεντίνικη λαοθάλασσα πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.
2: Impresionante, o sea, es como traer a parte de Buenos Aires Argentina acá, es muy lindo ver todo esto, la verdad que es una magia.
3: We're very hopeful and luckily we can get to celebrate after. It would be an unreal story.
1: Και μπορεί τα αλμπισελέστε να κυριαρχούν, όμως και οι Ισπανοί έχουν τα δικά τους στέκια.
4: Super especial, un día de mundial y todo emocionado, la verdad que increíble.
5: Lo que estamos haciendo hoy, animando, se traslade también a la cancha.
1: Οι Αμερικανοί εμπλουτίζουν την εμπειρία με εντυπωσιακά drone shows στον ουρανό του New Jersey. Το εντυπωσιακό MetLife Stadium των 82.000 θεατών θα υποδεχθεί το match χρονιάς. Ένα γήπεδο, στο οποίο επενδύθηκαν συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, γίνεται απόψε το κέντρο της παγκόσμιας προσοχής. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι νικητές θα φορέσουν ολόχρυσα δαχτυλίδια στα πρότυπα του NBA και των επαγγελματικών πρωταθλημάτων στην Αμερική. Και όλα αυτά, με τον Donald Trump να ετοιμάζεται να παρισφρήσει στη μεγάλη γιορτή, κλέβοντας λίγη από τη λάμψη των πρωταγωνιστών. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να δώσει το κύπελο στην νικήτρια ομάδα, ακόμα και αν αυτή είναι η Ισπανία, με την οποία ως γνωστόν δεν διατηρεί και τις καλύτερες των σχέσεων.
0: Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο ρεπορτάζ, και ενώ όλα είναι έτοιμα, όπως ακούσατε, για το μεγάλο τελικό του παγκόσμιου κυπέλου που θα διεξαχθεί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πάμε να δούμε τα τελευταία δεδομένα εξαιτίας και της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ.
6: Χιλιάδες είναι οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονται σε επιφυλακή. Ελικόπτερα πετούν εδώ και πάνω από 5 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Κάθε φιλαθλός θα ελεγχθεί και θα υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας.

0: υψηλότερα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, να πούμε, αναμένεται να φτάσει με το ελικόπτερό του, το Marine One, την ώρα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.
1: Ενώ εντυπωσιακό θα είναι και το σόου Βάνα στο παρατεταμένο ημίχρονο του τελικού.
0: Καταρχάς να πούμε, Μάρκο, ότι είναι η πρώτη φορά στην διοργάνωση, στην ιστορία της διοργάνωσης, που θα υπάρχει σόου στο ημίχρονο. Αναμένεται να διαρκέσει ίσως και ως 25 λεπτά, καθώς θα χρειαστούν επιπλέον 5 λεπτά για να στηθεί και να αποσυναρμολογηθεί η σκηνή που θα φιλοξενήσει γνωστούς καλλιτέχνες όπως τη Σακίρα, τη Μαντόνα και τον Justin Bieber. Να πούμε ότι οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει και μια λαμπερή τελετή έναρξη. Εκεί αναμένεται να δούμε προσωπικότητες ίσως με έκπληξη από τον Tom Cruise, ενώ τον εθνικό ύμνο θα ερμηνεύσει η Jennifer Hanson.
2: Η Βάνα Κουτρούλη στο ρεπορτάζ για τις υποεξέλιξη προετοιμασίες, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον απόψινο μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Διότι αυτή η αναμέτρηση αφορά τους πάντες. Ενθουσιασμένοι είναι και οι Έλληνες αλλά και ξένοι φίλαθλοι από την Ισπανία και την Αργεντινή που βρίσκονται στη χώρα μας. Πάμε στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Νίκος Μαλιάρακης.
3: Από το Ρωσάριο, τοποκαταγωγής του ανθρώπου που σηκώνει στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος. Buenos Aires.
2: Είναι απόλυτη τρέλα αυτό που συμβαίνει στην Αργεντινή. Κάθε Αργεντινός περιμένει με τρέλα να παρακολουθήσει τον τελικό.
3: Την ισπανική πρωτεύουσα.
4: Βιβε Ισπανία, βιβε Ισπανία.
2: Ζήτω Ισπανία.
3: Την παλιά γειτονιά του Γιαμάλ στη Ρακαφόντα της Βαρκελόνης. Ακόμη και το Περού.
2: Έχουμε ενωθεί με μεγάλο στένος χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, φυλακόκα, τσιγάρα και πολλά αποστάγματα για να στείλουμε αυτή την ενέργεια στην Αργεντινή. Πάμε Αργεντινή.
5: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Αθήνα, καθώς οι Ισπανοί και Αργεντίνοι φίλαθλοι που βρίσκονται στη χώρα μας ανυπομονούν να παρακολουθήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διαφορετικές περιοχές της πόλης πρόκειται να ντυθούν στα χρώματα είτε του Λαμίν Γιαμάλ είτε του Λέο Μέση.
2: Ποιος θα σκοράρει? Ο Ντάνι Όλμο.
3: Η φρενίτιδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ταξιδεύει στην Ελλάδα. Και όσο οι Αργεντίνοι και οι Ισπανοί ζουν ή κάνουν διακοπές στην Αθήνα, προετοιμάζονται πυροτοδός για τον τελικό των τελικών.
6: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τραγούδια, χαρά. Θα μπορεί και να κόψουμε το δρόμο, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είμαστε πάρα πολλοί. Θα ανοίξουμε τις πόρτες, οπότε περιμένουμε πάνω από 200 άτομα.
3: Κατά πλειοψηφία τουρίστες που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα αδειμονούν για να ζήσουν στιγμές παρόμοιες με αυτές της πρόκρισης επί της Γαλλίας που πανηγύρισαν σε μπαρ του κέντρου. Από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο. Άλλες γλώσσες, άλλες σημαίες, ίδια αγωνία και παλμός. Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον τελικό του 2022, ενώ η κάλυψη της διοργάνωσης προσέλκυσε περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα.
7: Μεγάλο σκορ, δηλαδή θα παίχτη με μεγάλο σκορ.
5: Θα το δείτε μόνος, θα το δείτε με την οικογένειά σας?
7: Με το γιο. Εντάξει, μάλλον με το γιο.
8: Η πάσα είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ισπανία! 1-0 στο φινάλε!
3: Κάπως έτσι, σχεδόν κάθε ελληνικό σπίτι ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά.
9: Αργεντινή!
10: Για ποιο λόγο?
9: Μέση, νούμερο 1.
10: Ισπανία.
3: Το Μουντιάλ απασχόλησε και τα πολιτικά πάνελ ενημερωτικών εκπομπών.
11: Στηρίζουμε την Ευρώπη, Ισπανία λοιπόν.
12: Κύριε Παπά.
13: Ευρώπη θα πω και εγώ, η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προοδευτική παράταξη.
14: Θα κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα που έχει και τη σημασία του γιατί στήριζε την Κούβα.
15: Με την Αργεντινή των μεγάλων ανατροπών.
3: Η αλμπισελέστα του Λίονελ Μέση κυνηγάει ένα ιστορικό back-to-back. Ενώ η ισπανική μηχανή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της. Μετά και την κατάκτηση του Euro 2024.
2: Το ρεπορτάζ συνεχίζεται από τον Νίκο Μαλιαράκη, καθώς οι φίλοι της Αργεντινής κρατούν την ανάσα τους και ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το μεγάλο τελικό.
16: Δεν μου είναι πολύ εύκολο να σε ακούσω, Μάρκο, ωστόσο το Μουντιάλ πρέπει να πούμε ότι είναι το μοναδικό παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που σου χαρίζει αυτές τις εικόνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εμείς βρισκόμαστε σε μια σχολή αργεντινικού τάγκο και όπως μπορείτε να δείτε έχει μετατρεπεί σε μια αίθουσα προβολής που έχει

0: να γεμίζει με Αργεντίνους. Βλέπετε αυτό το ατελείωτο πάρτι από πολύ νωρίς το απόγευμα. Αργεντίνοι οι οποίοι είτε ζουν εδώ στην Ελλάδα είτε βρίσκονται εδώ για διακοπές. Όλοι τους φορούν φανέλες, έχουν στα χέρια τους κασκόλ και έχουν, όπως μας είπαν, όλα τα απαραίτητα γούρια που είχαν μαζί τους κατά τη διάρκεια του όλου του Μουντιάλ. Έχουν αρχίσει να τραγουδούν για την ομάδα τους. Ο Λιόνελ Μέση έχει μπροστά του ακόμη μια ευκαιρία να γράψει ιστορία και να ολοκληρώσει με τον πιο ιδανικό τρόπο τη σπουδαιότερη καριέρα που γνώρισε ποτέ το ποδόσφαιρο. Οι Αργεντινοί που όπως ούτως ή άλλως ζουν και αναπνέουν και το ποδόσφαιρο θέλουν τη σημερινή νίκη περισσότερο από ποτέ και για τον ίδιο τον Μέση. Με μια λέξη μπορούμε να περιγράψουμε τη σχέση του με τους συμπατριώτες του. Μόνο λατρεία έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον Λιόνελ Μέση. Αποτυπώνεται στον τρόπο που μιλάνε για αυτόν, στον τρόπο που αντιδρούν και στις εκδηλώσεις αγάπης τους για την ομάδα τους.
1: Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, εν μέσω των παθιασμένων φιλάθλων που στηρίζουν την ομάδα της Αργεντινής. Τα βλέμματα λοιπόν απόψε είναι στραμμένα στο στάδιο παλάτι MetLife στο New Jersey των ΗΠΑ και ο Δημήτρης Βάλσαμος έχει την συνέχεια του ρεπορτάζ.
2: Ένα παιχνίδι που το περιμένει όλος ο κόσμος πώς και πώς. Η Ισπανία για το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της, η Αργεντινή για το τέταρτο. Όμως παράλληλα θα είναι και το δεύτερο συνεχόμενο, αν τα καταφέρει ο Λιονέλ Μέση, που θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία ακόμη περισσότερο, κλείνοντας την οποιαδήποτε κουβέντα μπορεί να υπάρχει ακόμα για το αν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Back to back, πρέπει να σου πω, δύο κατακτήσεις σερί. Έχει γίνει από το 1962, έχει να γίνει όταν το έκανε η Βραζιλία το 1958 και το 1962. Αυτό κυνηγάει η παρέα του Λιονέλ Μέση απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι θεωρητικά το φαβορή βάσει εικόνας, αλλά ποιος μπορεί να ξεγράψει τους Αργεντινούς, οι οποίοι έχουν κάνει μια φοβερή πορεία με ηγέτη τον Μέση, πολλές ανατροπές, τελευταία αυτή στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία. Θέλουν να το επαναλάβουν. Μια ομάδα που αρνείται να χάσει, αρνείται να παραδοθεί. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια από το 2022. Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια τιτανομαχία πραγματική απόψε ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ο Μέση θέλει να κλείσει όσο απόλυτος μύθος, όπως σου έλεγα, με δεύτερο Μουντιάλ στα 39 του. Κάνει απίθανο τουρνουά. 8 γκολ, 4 ασίστ και ο πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής σε όλη την διοργάνωση. Κόντρα στο Γιαμάλ, με τον οποίο έχει και μια ιδιαίτερη σύνδεση από τότε που είχαν κάνει τη φωτογράφηση με εκείνον μωρό. Ουσιαστικά οι Ισπανοί, με μια ομάδα η οποία έχει μέσο όρο ηλικίας 26 χρόνια, όλα αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν βλέποντας τον Μέση να μεγαλουργεί στην Μπαρτσελόνα και αυτόν καλούνται απόψε να αντιμετωπίσουν.
3: Και θα απολαύσουμε απόψε, μεταξύ άλλων, την τελευταία μεγάλη παράσταση του μάγου της μπάλας Μέση.
2: Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι, γιατί στα 39 του πλέον δεν νομίζω να έχει ξανά την ευκαιρία να παίξει σε τόσο υψηλό επίπεδο, σε τόσο μεγάλη σκηνή. Μακάρι να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Αργεντινή με ένα ακόμα μεγάλο τρόπαιο.
1: Και από την αισιοδοξία του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε στα των πολεμικών συγκρούσεων. Με κομμένη την ανάσα, η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί την εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Εντολή να ανοίξουν οι πύλες κολάσεως στο Ιράν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, με τις δύο πλευρές να χτυπούν όλο και πιο κρίσιμους στόχους. Πάμε να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή να, όπως ακούσατε, να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεων στο Ιράν. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
4: Ανοίξτε τις πύλες της κόλασης, διατάσσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές δυνάμεις που εξαπολύουν σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Σκληρά αντίπεινα του Πενταγώνου για την Ιρανική επίθεση στην Αμερικανική βάση Μουαφάκ Σάλτη στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους, 4 τραυματίστηκαν και ένας ακόμη αγνοείται.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μόνιμη παρουσία σε βάση στην Ιορδανία. Μάλιστα, χθες το βράδυ ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 10 πυράβλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν, λέει ο Ντινγκ Τζόνσον, δημοσιογράφος του BBC.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τους δύο νέους θανάτους τραγικούς, επιμένει όμως ότι η αποστολή παραμένει κρίσιμη.
5: Είναι πολύ λυπηρό. Δεν θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα μας. Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
4: Ο συνολικός απολογισμός για τις αμερικανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16 νεκρούς και περισσότερους από 430 τραυματίες.
6: ο Θεός μαζί σας ήρωες. Η θυσία σας ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν στον εντοπισμό και στόχευση αυτών των βάσεων στην περιοχή. Είναι μία από τις πρώτες φορές όπου ο Αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο ο οποίος χρησιμοποιεί διορυφορικές εικόνες και δεδομένα στόχευσης για την καθοδήγηση πυράβλων και ντρόνς, αναφέρει ρεπόρτερ του Fox News.
4: Και παράκτεια επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και ντρόουν αλλά και θέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη ανταποδίδει και απειλεί με γενικευμένο πόλεμο. Εξαπολύει επιθέσεις με ντρόουν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν.
1: Αν οι Αμερικανοί συνεχίσουν τον πόλεμο, θα περάσουν σε μια φάση ολοκληρωτικής επίθεσης και καταστροφής, δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
4: Πυρετώδεις προετοιμασίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον μαχητικά από τη Γερμανία και τη Βρετανία προς την περιοχή του κόλπου, ενώ έχουν ήδη αναπτυχθεί περισσότερα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Ισραήλ να επιτρέψει τη στάθμευση και την επιχειρησιακή χρήση περισσότερων αεροσκαφών και υπτάμενων τάρκεν ανεφοδιασμού, τα οποία είναι απολύτως κρίσιμα για τα F-35 και τα άλλα μαχητικά που επιχειρούν στους ουρανούς, αναφέρει δημοσιογράφος του CNN.
4: Η Ιρανική ηγεσία σκληραίνει τη στάση της, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, να κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμάκωση της σύγκρουσης και να εξαπολύει νέες απειλές.
1: Ο μεγάλος Σατανάς αποκάλυψε για μια ακόμη φορά το πραγματικό του πρόσωπο, το αγαπημένο έθνος του Ιράν και το μετώπιο της αντίστασης του επιφυλάσσουν αξέχαστα μαθήματα.
4: Με τον δρόμο της διπλωματίας να κλείνει, το State Department εκδίδει παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.
1: Το ρεπορτάζ από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη και πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι ραγδαίες. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμός στο Ισραήλ με ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμινας. Η Ιβάνα Κουτρουλού με τα τελευταία δεδομένα.
7: Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Άκαμπα της Ιορδανίας στα νότια αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά συστήματα αεράμινας, ωστόσο ενεργοποιήθηκε και η Ισραηλινή αεράμινα. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός εκτόξευσε πυράβλους για να αναχαιτήσει θράψματα που έπεσαν σε ανοιχτό χώρο στην κοντινή πόλη Ειλάτ. Τώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέο πλήγμα σε ένα υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην πόλη Νταρχοβέιν, νοτιοδυτικά του Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής είπε ότι ερευνά το περιστατικό. Και στο Κουβέιτ, ένα σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης χτυπήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
3: Νέα ερωτήματα εγείρονται για το πού πραγματικά βρίσκεται ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, αυτή τη φορά από το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadath και για το ποιος γράφει τις ανακοινώσεις του Μοτσνταμπά Χαμενεΐ.
7: Ακριβώς. Επικαλούμενο Ισραηλινή πηγή, το Al-Hadath αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται πλέον σε ιρανικό έδαφος. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι τα μηνύματα του ανώτατου ηγέτη συντάσσονται από τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, τον Βαχιντή και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ενδεικτικό των διαφωνιών στο εσωτερικό του καθεστώτος. Οι εν λόγω πληροφορίες, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από Τεχεράνη, Ουάσιγκτον ή Ισραήλ. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σε νεότερη ανάρτησή του στο Truth Social κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να εντάξουν και το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα ήταν και η επιθυμία του εκλειπώντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.
1: Στο ρεπορτάζ Ιβάνα Κουτρουλού πάμε τώρα να ακούσουμε, κύριε Σκύρη, την ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
8: Είναι πράγματι, Μάρκο, σε δύσκολη θέση ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί πρώτον υπάρχει μία πλάνη. Η πλάνη της απόλυτης στρατιωτικής ισχύως. Με βάση αυτή πορεύτηκε και χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική, θεώρησε ότι θα ήταν ζήτημα ημερών ή έστω λίγων εβδομάδων το να τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν. Μόνο που δεν ήξερε ακριβώς τι σημαίνει να τελειώσει τη δουλειά. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν κατάφεραν οι ΗΠΑ να ανατρέψουν το καθεστώς, από εκεί πέρα άλλαζαν από εβδομάδα σε εβδομάδα την στρατηγική τους και τις τακτικές τους στοχεύσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο πρόβλημα για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν μπορεί να πείσει στο εσωτερικό ότι έχει βγει ή ότι πρόκειται να βγει νικητής από αυτόν τον πόλεμο. Το δεύτερο είναι ακριβώς ότι το εσωτερικό μέτωπο βράζει σε μεγάλο βαθμό, είτε γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ανέτεια οι Αμερικανοί ενεπλάξαν σε αυτόν τον πόλεμο, είτε γιατί κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι παρασύρθηκαν από τους Ισραηλινούς, είτε γιατί κάποιοι τρίτοι πιστεύουν ότι είναι σχετικά χλιαροί απέναντι στο Ιράν. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει και τα τρία μέρη. Και βέβαια πρέπει να στείλει και ένα μήνυμα ισχύω απέναντι στην Τεχεράνη, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί και αυτοί, όπως έχουμε δει, απαντά με πλήγματα εκεί που μπορεί.
3: Έχει να λύσει λοιπόν μια δύσκολη εξίσωση ο Αμερικανός πρόεδρος. Πώς αξιολογείς τη στάση του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν με τις νέες απειλές, αλλά και την κατάσταση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας με σκληροπυρηνικούς αξιωματούχους να βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική ηγεσία?
8: Καταρχάς, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης. Υπάρχουν και σήμερα σχετικά δημοσιεύματα που λένε ότι βρίσκεται εκτός Ιράν και ότι τελικά αυτοί που κάνουν όλο το κουμάντο είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Κάτι το οποίο δεν θα μας έκανε καθόλου εντύπωση. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα, και αν αυτά ενταθούν, γιατί είναι πολύ πιθανό, Μάρκο, αυτό να συμβεί, οι πιο σκληροπυρηνικοί στο Ιράν είναι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται κατά κάποιον τρόπο δικαιωμένοι. Και στο περιθώριο βρίσκονται οι πιο μετριοπαθείς, αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν μια λύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί της ουσίας, δεν πιστεύω ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ο γιος του Χαμενεή δηλαδή, είναι σε θέση να ασκήσει με πλήρη τρόπο και με επαρκή τρόπο τα καθήκοντά του, οπότε είναι λογικό να έχει υποκατασταθεί, και είναι δεδομένο ότι έχει υποκατασταθεί από τους φρούρους επανάστασης και από κάποια άλλη ομάδα, πολλό δε μάλλον δεν έχει υπάρξει ανατροπή της προηγούμενης κατάστασης, αντιθέτως θα έλεγα έχει υπάρξει μια επιδείνωση αυτής.
3: Κωνσταντίνε, πώς εκτιμάς ότι θα εξελιχθεί αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση, εάν βλέπεις πόλεμο διαρκείας?
8: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτό όμως το οποίο έχω να καταθέσω, Μάρκο, είναι ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες. Θα μου πεις, αυτό έχει αρχίσει να γίνεται ένα κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Αν θα πάει σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο εντατικές σε σχέση με αυτές των πρώτων 37 ημερών που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή αν θα προσπαθήσει να βρει ένα παράθυρο στη διπλωματία, ενώ έχουν σκοτωθεί δύο Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι το οποίο είναι, το φέρει βαρέως. Είναι 16 πλέον οι Αμερικανοί στρατιωτικοί νεκροί. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά ο κάθε ένας από αυτούς προφανώς κάτι σηματοδοτεί. Επομένως, οι δύο νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες βάζουν ακόμα πιο δύσκολα στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Η ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Αντιμέτωπο με το πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται η χώρα μας. Κοντά μας είναι ο μετεωρολόγος του Sky, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε αρχικά σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν σήμερα υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα.
9: Ξεκινάμε με τις θερμοκρασίες τις σημερινές. Ξεπέρασε τους 39 βαθμούς το θερμόμετρο στη Θήβα, στο Λουτράκι, κοντά στο Γρίνιο, αλλά και στην Κόνιτσα. Αυτές ήταν οι τέσσερις πιο υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα.
3: Δευτέρα-Τρίτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες.
9: Πραγματικά, Δευτέρα-Τρίτη είμαστε στην καρδιά του καύσωνα, είναι οι πιο ζεστές ημέρες. Έτσι, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Θεσσαλία στους 40 με 41 βαθμούς, στη Στερεά 39 με 41 βαθμούς. Όταν λέω Στερεά, και στην Δυτική Στερεά, αλλά και στην Ανατολική Στερεά, για παράδειγμα στη Φθιώτιδα. Στην Πελοπόννησο επίσης 38 με 41 βαθμούς. Και στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, το θερμόμετρο 38 με 40 βαθμούς. Και να πω και για την Αττική, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στους 38-39 βαθμούς. Η Τρίτη φαίνεται να είναι λίγο πιο ζεστή σε σχέση με τη Δευτέρα.
3: Και στη συνέχεια, τι θα ακολουθήσει? Σημαντική μεταβολή του σκηνικού του καιρού.
9: Πραγματικά η θερμοκρασία θα πέσει. Ξεκινάμε την Τετάρτη, πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα πέσει η θερμοκρασία στους 33-34 βαθμούς την Τετάρτη. Θα έχουμε ακόμα ζέστη όμως στη Νότια Ελλάδα, στους 38 με 40 βαθμούς και την Τετάρτη. Στη συνέχεια όμως, την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Και αυτό που πρέπει να πούμε ήδη από σήμερα είναι ότι την Παρασκευή προβλέπονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα υπηρετικά με χιλιάδες κεραυνούς.
1: Ο μετεωρολόγος της ΚΑΗ, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σήμερα ορολόγιο καύσωμα, λοιπόν, ημέρα πρώτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, με πολλούς να αναζητούν καταφύγιο δροσιάς στις παραλίες. Η Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
10: Καύσωνας, τα πετάει και
11: σε καμίνι που βράζει, μετατρέπεται από σήμερα και για τις επόμενες τρεις μέρες η χώρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε πολλές περιοχές ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου.
12: Πώς νερό έχω πει σήμερα, είναι πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
13: Το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ντόπιοι και τουρίστες αναζητούν ανάσες δροσιάς για να αντιμετωπίσουν το εκρηκτικό κοκτέιλ του καύσωνα.
11: Όσοι παραμένουν στην πρωτεύουσα ή βρίσκονται εδώ για διακοπές, προσπαθούν με κάθε μέσο να προστατευτούν από το κύμα καύσωνα.
14: Με νερό. Και πάμε σπίτι. Air condition.
15: Προσπαθούμε με νεράκι, με βεντάλια.
16: Wear cups and use sun protection. That's it.
11: Οι παραλίες φαίνεται πως αποτελούν μονόδρομο.
17: Εντάξει, εδώ στη θάλασσα είναι πιο χαλαρά. Πιο καλύτερα. Έχει μια δροσιά.
10: αναδιαστήματα.
17: Με σύμμαχο τη θάλασσα, πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν τον καύσωνα των τελευταίων ημερών. Οι παραλίες γεμίζουν από λουόμενους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την παραμονή τους στη θάλασσα τη μόνη λύση.
18: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη ζέστη. Τώρα όμως τον δρόμο θα την καταλάβουμε σίγουρα.
11: Ακόμη όμως και δίπλα στη θάλασσα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
19: Πόσο ώρα θα κάτσετε? 2-3 ώρες. Άμα αντέξουμε από τη ζέστη. Γιατί έχουμε πεθάνει, όπως βλέπετε.
20: Μέχρι να περάσει λίγο η ζέστη, δηλαδή μέχρι το απόγευμα εδώ θα ήμασταν.
11: Μία από τις πιο ζεστές πόλεις της Ελλάδας, η Λάρισα, καταγραφεί ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
21: Είναι λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι και η θερμοκρασία στην άδεια Λάρισα καταγράφει τιμές κοντά στους 42 βαθμούς Κελσίου.
11: Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Η Μερτούμπα βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και μεταδίδει.
11: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο, Μάρκο, δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως είναι υψηλότερη, δείχνει 36 βαθμούς. Βέβαια, η πρωτεύουσα δεν σταματά ποτέ. Απλώς αλλάζει βηματισμό. Οι πεζοί σήμερα κινούνται από σκιά σε σκιά. Το μπουκαλάκι με το νερό, οι βεντάλιες και τα καπέλα έχουν γίνει απαραίτητα. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολες, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει στην Αττική μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγραφούν στην ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη.
1: Η Μερτούμπα στο ρεπορτάζ, 8:35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, και στο σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή με ανακοπή, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια. Τα σοβαρότερα τραύματα φέρει ο διασώστης που έκανε εκείνη την ώρα κάρπα. Στο ρεπορτάζ, η Κάτια Νιάκαρη.
22: Είναι η στιγμή που το γιο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούεται με το ασθενοφόρο που εκτελούσε επίγουσα διακομιδή λίγα μόλις μέτρα μακριά από την είσοδο του νοσοκομείου Χανίων. Το όχημα του ΕΚΑΒ ανατρέπεται στο οδόστρωμα. Σε αυτό επιβαίνουν ο οδηγός, ένας 53χρονος ασθενής, ο οποίος έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή και είχε παραλυφθεί χωρίς τις αισθήσεις του, και ο διασώστης που προσπαθεί να τον επαναφέρει κάνοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
23: Όπως με ενημέρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ο ασθενής, όπως σας είπα, ήταν χωρίς αισθήσεις και ο ένας διασώστης ήταν πίσω με τον ασθενή, ο οποίος είχε κάνει ανακοπή και του έκανε κάρπα. Κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν ευάλωτος, ήταν στην καμπίνα και είναι αυτός που φέρει τα πιο πολλά τραύματα, έχει σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα.
22: Το αυτοκίνητο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε τελειώσει τη νυχτερινή της βάρδια. Ο διασώστης που έκανε κάρπα τη στιγμή του συγκλονιστικού τροχαίου αντιμετωπίστηκε από θωρακοχειρούργο, ενώ ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος έχει υποστεί σοκ και φέρει κάποια ελαφρά τραύματα, και η νοσηλεύτρια υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.
24: Φανταστείτε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα ασθενοφόρο χωρίς να κρατιέται, χωρίς ασφάλεια, χωρίς οτιδήποτε, το πόσο πολύ εύκολο είναι να χάσει και ο ίδιος τη ζωή του.
22: Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 53χρονου θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του, ενώ η Τροχέα Χανίων διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
1: Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε εξελίξεις στο πεδίο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Κατά τις πληροφορίες του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, υπάρχουν δύο ύποπτοι οι οποίοι φέρονται να έριξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι οποίοι και παραμένουν χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα.
25: Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, Μάρκο, δεν ταυτοποιούνται αλλά υπονοούνται στην δικογραφία του αιτήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δηλώνουν τα άτομα που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό στην τράπεζα, προκαλώντας την τραγωδία. Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο και υπάλληλοι της τράπεζας, όπως και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τους αναγνωρίζουν μεν, αλλά όχι σε ποσοστό ικανό για ταυτοποίηση και στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Δύο εργαζόμενοι, μάλιστα, της τράπεζας είχαν υποδείξει ως βασικούς δράστες δύο άτομα, το ένα με μαύρο καπέλο τύπου τζόκι και λευκή χειρουργική μάσκα που προσομοιάζει στο άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό 12, και ένα ακόμη φορούσε φούτερ και εκτίμησε ότι είναι το άτομο με τον αριθμό 9. Ο ύποπτος για τον αριθμό 9 είναι ο συνδετικός χρήκος μεταξύ της 46χρονης με την ξανθιά πλεξούδα, όπως λένε οι αστυνομικοί, και του ένα ερήτη.
3: Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.
25: Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, Μάρκο, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται ένας 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί πράγματι για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση επαναστατικός αγώνας στις αρχές του Οκτωβρίου του 2014. Ενώ πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν πως βρίσκεται 48χρονος γνωστός αντιεξουσιαστής της δεκαετίας μάλιστα του 2000 και του 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί μια σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Το 2010 επισημαίνουν ότι είχε ταξιδέψει και στη Λωρίδα της Γάζας, παίρνοντας μέρος σε μια αιματηρή φιλοπαλαιστινιακή αποστολή. Παράλληλα με τις συλλήψεις του Ψηλού και του Εναερίτη Μάρκο, οι αστυνομικοί είχαν προβεί σε δύο κατοίκων έρευνες στους δύο υπόπτους που προαναφέραμε, που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Και από τα δύο σπίτια οι αστυνομικοί συνέλεξαν ό,τι υπήρχε σε ψηφιακά πιστήρια, όπως υπολογιστές, USB, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, όπως επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα που φαίνονταν παλιά, και αυτό γιατί θα επιχειρήσουν ταυτοποίησή τους με τον ίδιο τρόπο που προέκυψαν οι ταυτότητες των τριών μέχρι σήμερα κατηγορουμένων.
1: Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, συναγερμός στην αστυνομία σήμανε σοβαρό επεισόδιο στο Ηράκλειο με πρωταγωνίστες ανήλικες, το οποίο κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, υπάρχει και βιντεοσκόπηση της επίθεσης. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό της 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η 14χρονη και η 16χρονη φέρονται να την χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι με τις τους. Ακόμα μία 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους που δεν έχουν ταυτοποιηθεί φέρονται να βρίσκονταν σε υπερυψωμένο σημείο από το οποίο καθοδηγούσαν τις δύο μαθήτριες που χτυπούσαν το κορίτσι και βιντεοσκοπούσαν με κινητό. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν τα κινητά τους, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Όσον αφορά τέλος, να σας πω ότι η δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Στο ρεπορτάζ της Κάτια Νιάκαρη, στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν τον τόνο στην προεκλογική αντιμετώπιση αντιπαράθεση των κομμάτων. Ό,τι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο, ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με την αντιπολίτευση να επιμένει στη σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεκτείνει την εμβέλεια στο σήμα της κυβερνητικής αντεπίθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όπλο την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου στρέφει εκ νέου τα πειρά του στην αντιπολίτευση.
4: Επειδή μιλάμε για το Κράτος Δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το Τεκμήριο Αθωότητας. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη.
2: Από την αντιπολίτευση επιμένουν στη μορφή για γαλάζιο σκάνδαλο και κατηγορούν την κυβέρνηση για προσπάθεια αναστροφής της εικόνας μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί τα κόμματα να ζητήσουν συγγνώμη.
5: Ας σταματήσουν κάποιοι να χτίζουν πολιτικά αφηγήματα πάνω σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Γιατί κάποιοι βιάζονται πάντα να βγάλουν τιμιγορία. Στη δημοκρατία οι τιμιγορίες δεν βγαίνουν στα κομματικά γραφεία, αλλά στις δικαστικές αίθουσες.
6: Κύριε Μητσοτάκη, λειτουργείτε ως ο μεγάλος εκμεβλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά.
10: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάκτυλο, να επιστρέψει πίσω στους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ.
2: Στον αντίποδα, κυβερνητικά στελέχη δεν παραλείπουν τις αιχμές για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τα άλλα κόμματα να βάζουν σε πρώτο πλάνο το συμβολισμό των προσώπων που διώκονται.
26: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
27: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονερά, μετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
28: Είναι η κυβέρνηση των συγκαλύψεων και είναι η κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι θεσμοί.
29: Η κυρία Κοβέση μιλάει και πολιτικά. Είμαστε τυχαίες συντροφούς και κάνει μια πολιτική συζήτηση πώς πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει. Δεν είναι η δουλειά των εισαγγελέων αυτό το πράγμα. Έτσι, να δίνουν συντεύξεις.
30: Το ότι 4 πρώην υπουργοί είναι υπόδικοι εξαιτίας του δεν είναι απλό ζήτημα. Ούτε έλλειμμα αισθήματος δικαίου.
2: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση θέλουν να μπλοκάρουν τη μονοθεματική ατζέντα στην πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνης στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με στόχο την ανάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαράζει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας μέσα από το ηγετικό τρίπτυχο Δούρου, Παπά, Πολάκη, με ερώτημα να παραμένει περαιτέρω στάση του Φάμελου. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
7: Με ένα συλλογικό μοντέλο ηγεσίας προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο θα στηριχθεί στο τρίπτυχο με τη Λένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Παύλο Πολάκη στον πολιτικό σχεδιασμό.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας.
7: Είχε προηγηθεί μακρά συνεδρίαση με τη Ρένα Δούρου να αφήνει αιχμές για τα στελέχη που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν κρατώντας τις έδρες τους, και τον Παύλο Πολάκη να βάζει έναν αστερίσκο για την παραμονή του και να επιτίθεται στην Ελλάση τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε, και έχουμε ακόμα, ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο και να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο.
7: Το κόμμα έχει υποστεί μεγάλη φθορά από τις αλλεπάλληλες παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις της περασμένης εβδομάδας. Η υπερίσχυση της άποψης για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές οδήγησε στην αποχώρηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη.
12: Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει το ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.
7: Την πεποίθηση ότι το μήνυμα της Ρένα Δούρου για ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το κοινό του εκφράζουν στελέχη του κόμματος.
28: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
13: Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι. Τίποτα από αυτά δεν έγινε και ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μια συλλογική ηγεσία.
7: Πολλοί αναμένουν πλέον τη στάση που θα κρατήσει ο Σωκράτης Φάμελος με πιθανή την ανεξαρτητοποίησή του μέσα στην εβδομάδα.
1: Η Ατσικούκη στο ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην κοινωνική επικαιρότητα, στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Προθεσμία για να απολογηθούν Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη Μεσσηνία. Η Σπύρα λειτουργούσε με όρους μαφίας. Στο ρεπορτάζ ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
25: Οι τρεις κατηγορούμενοι μάρκο της λεγόμενης μαφίας του νερού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν πράγματι το πρωί της Τετάρτης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 7 περιπτώσεις εμπισμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Επίσης κατηγορούνται για εμπισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, φθορές, κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Κατηγορείται και ένα τέταρτο άτομο, αγρότης, για αδικήματα κλιματικού όμως χαρακτήρα. Ναι, η μαφία του νερού εκβίαζε ένα ολόκληρο χωριό για τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ήταν κυρίαρχοι των πάντων στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκβιάζοντας χωριανούς τους που δεν υπέκυπταν στις οικονομικές απαιτήσεις τους, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού. Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν το δικαίωμα του νερού, το άνοιγμα δηλαδή της βάνας και τη διανομή του αρδευτικού νερού για το πότισμα χωραφιών.
14: Και εκβίαζαν για χρήματα με όπλο τους εμπρισμούς.
25: Ναι, και μάλιστα, Μάρκο, ζητούσαν έως και 100 ευρώ σε κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψει το νερό προς το χωράφι του για απότισμα. Και μάλιστα, όσοι αντιδρούσαν στις απαιτήσεις τους, δέχονταν τα αντίπεινα του εκβιασμού. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές μάλιστα να επεκτείνονται σε δασικές εκτάσεις. Έκαιγαν αποθήκες ή αγρικίες εκείνων που δεν συνενούσαν στην καταβολή χρημάτων, καταστρέφοντας ή κλέβοντας εξοπλισμό και παραγωγή. Ευθύνονται για 3 δασικές πυρκαγιές και 4 αγροτικές. Η δράση τους φέρεται να έχει και ως μείο ΠΚΠ. Καθώς φαίνεται να αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια που αγρότες ή τα νίκιαζαν με πίεση προκειμένου να τα δηλώνουν για λογαριασμό τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του οργανισμού.
1: Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στη μεγάλη πληγή με τα ξερόχορτα και τα κλαδιά που παραμένουν χωρίς να τα έχει συγκεντρώσει κάποιος σε πολλές περιοχές της χώρας και μπορούν να μετατραπούν ανά πάσα στιγμή σε επικίνδυνο φυτίλι. Ο Σκάι, κυρίες και κύριοι, έκανε αυτοψία στο Διόνυσο. Πάμε να δούμε τις εικόνες που κατέγραψε η Μέρη Τούμπα.
11: Βούνα από ξερόχορτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά του Διονύσου και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου.
15: Κάθε Δευτέρα πάω στο Δήμο για τις άλλες μέρες στην αργία και μου λένε θα έρθουμε, περιμένετε, υπομονή κάντε.
16: Ξερόχορτα και υπολείμματα κλαδέματος, τα οποία σύμφωνα με τους κατοίκους παραμένουν εδώ για τουλάχιστον έναν μήνα.
11: Λίγα μέτρα πιο κάτω η κάμερα του Sky καταγράφει την ίδια εικόνα.
16: Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι καθαρισμένο. Τα ξερόχορτα όμως παραμένουν στο σημείο.
17: Ναι, να μας το πείτε και πότε να το πούμε. Αφού η δουλειά σου αυτή είναι η δημοτική αρχή, αυτό δεν πρέπει να κάνει. Να γυρνάει να κοιτάζει.
11: Ο Δήμος αναφέρει πως η ανεξέλεγκτη απόθεση ξερόχορτων αλλά και μπάζων δυσχεραίνει το έργο της αποκομιδής.
18: Μέσα στα ξερόχορτα συναντάμε καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια. Είναι τεράστιος όγκος. Κάθε μέρα δουλεύουν, είπαμε, 5 ή 6 αρπάγες του εργολάβου και δίδικες μας. Πρέπει και οι δημότες κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι δεν μπορούν να βγάζουν ό,τι θέλουν και να τα αναποθέτουν όπου θέλουν.
19: Καθένας ιδιοκτήτης οικοπαίδου κόβει τα χόρτα τώρα που είναι η αντιπυρική περίοδος και τα παρατά έξω το οικοπαιδό του. Δεν φωνάζει κανένα να τα μαζέψει και σωρεύονται και από ό,τι καταλαβαίνετε. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
11: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα έχει καθαριστεί ολόκληρος ο Δήμος.
1: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική επικαιρότητα, καθώς στη Γερμανία έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, Γιάνς Σπαν, υπέβαλε την παραίτησή του μετά το σάλο προκλήθηκε για το παιδί που απέκτησε με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας. Σύνδεση με τον Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Πραγματικά έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός σεισμός στο Βερολίνο εν μέσω καλοκαιριού. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενός μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού τις επόμενες ημέρες και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές σε 3 κρατήδια. Στα 2 μάλιστα προηγείται η ακροδεξιά. Και όλα αυτά εξαιτίας της παραίτησης του Γιάνς Σπαν, εξαιτίας της απόκτησης παιδιού με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια πρακτική όμως που απαγορεύεται νομοθετικά στη Γερμανία και επίσης μια πρακτική την οποία και ο ίδιος δημόσια έχει επικρίνει και μάλιστα σφοδρά. Υπάρχει επίσης απόφαση του κόμματός του των Χριστιανοδημοκρατών κατά της απόκτησης παιδιών με παρένθετη μητέρα για ιατρικούς, βιοηθικούς και νομικούς λόγους και γι' αυτό το λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε πριν από λίγη ώρα ότι αυτή η παραίτηση ήταν αναγκαία και ορθή, ενώ έχει ξεσπάσει ήδη θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, με πολλούς πολιτικούς να κάνουν λόγο για διπλή ηθική, αλλά και διαφορετικά μέτρα και σταθμά μεταξύ των κυβερνώντων και των απλών πολιτών. Πάντως ο ίδιος Γιάνς Σπαν λέει ότι αυτή τη στιγμή πρώτη του προτεραιότητα είναι η οικογένειά του, ο σύζυγός του και ο νεογέννητος Γκέωργ.
1: Η ανταπόκριση της Μαρίας Κυράνου επιστροφή στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες πριν από τη μαύρη επέτειο των 8 χρόνων της εθνικής τραγωδίας με τους 104 νεκρούς στο μάτι, η συγκίνηση περίσσευε σήμερα στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου του 2018 και χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να γραφτεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Στο ρεπορτάζ Μαρία Δουρούδη.
21: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Μάτι, το ετήσιο μνημόσυνο για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018, λίγες μέρες πριν συμπληρωθούν 8 χρόνια από τη μεγαλύτερη τραγωδία που γνώρισε η χώρα.
22: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους 104 νεκρούς μας και τους 16 που ακόμη δεν έχουν ούτε όνομα ούτε θέση, ανάμεσα και σε όλους τους υπόλοιπους που θρηνούμε για οτιδήποτε έχουμε χάσει και ελπίζουμε ποτέ κανένας να μην αντιμετωπίσει ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει.
23: 8 χρόνια μετά, δυστυχώς δεν έχουμε καμία δικαίωση για τους ανθρώπους μας που χάσαμε. Αισθανόμαστε πίκρα, θυμό, πολλά συναισθήματα που δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα.
24: Κάτι κουράγιο.
31: Γιατί μας έχετε εκπαιδεύσει!
32: Χρειαζόμαστε επιγόντως αέρια
0: γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα.
21: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη μέρα. Άλλοι κάηκαν γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι τους, άλλοι κάηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητό τους, άλλοι πνίγηκαν κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα και άλλοι πήδηξαν από γκρεμούς κυνηγημένοι από τις φλόγες.
3: Οφείλεις να δεις τι παρακαταθήκη αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι πίσω τους, τι άλλαξε σε αυτή τη χώρα με αυτή τη θυσία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα σε αυτή τη χώρα και πια δεν μνημονεύεται.
21: Η πυρκαγιά στο Μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα μετά τις καταστροφικές φωτιές της Μαύρης Παρασκευής στην Αυστραλία το 2009.
4: Για μας το 8 δεν λέει τίποτα, είναι σαν να ήταν πριν ένα χρόνο. Η θλίψη πολύ μεγάλη και τα αιτήματα αποκατάστασης και δικαιοσύνης ακόμα είναι όλα ανοιχτά.
21: Στις 23 Ιουλίου του 2018, λίγο πριν από τις 5, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, όταν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, ένας 65χρονος κάτοικος επιχείρησε να κάψει ξύλα μέσα στο οικόπεδό του. Οι θηλώδεις άνεμοι μετέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά τη μικρή εστία σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, η πυρκαγιά διέσχισε το Νέο Βουτζά, πέρασε τη Λεωφόρο Μαραθώνος και κατέληξε στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι, αφήνοντας πίσω της μια ανίποτη καταστροφή. Ο τραγικός απολογισμός είναι 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης.
1: Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Δουρούδη, 8 και 54 πρώτα λεπτά. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Παίχτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με το διεθνή στόπερ να ανακοινώνεται σήμερα από την πράσινη ΠΑΕ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε από τη Samsung Sport μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και θα φοράει τη φανέλα με τον τριφύλι για την επόμενη τετραετία, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική γραμμή των πρασίνων. Και στο τένις τώρα επέστρεψε στους τίτλους ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά της Ελβετίας. Ο Έλληνας τενίστας επιβλήθηκε του Κολινιόν, κατακτώντας το 13ο τίτλο της καριέρας. Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Παγκάκης.
5: Θρίαμβος και κατάκτηση της κορυφής μετά από 17 μήνες για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Xtat Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε 2-1 σετ 6-4, 6-7 και 6-3 το Βέλγο Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση που διήρκησε 2 ώρες και 17 λεπτά. Το ελβετικό 250 τουρνουά έγινε έτσι το 6ο στο οποίο θριαβεύει στο χώμα και το 13ο που κατακτάει στην καριέρα του.
6: We both gave it our all out here. You made this atmosphere majestic for both of us. These are the type of finals I would imagine we dream to be playing as kids when we started with the sport of tennis.
5: Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε σε καλή φόρμα. Έμεινε συγκεντρωμένος ακόμη και όταν το παιχνίδι έδειχνε να στραβώνει. Ο Ραφαέλ Κολινιόν, που διανύει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, έβαλε δύσκολα, αν μη τι άλλο, στον Έλληνα τενίστα. Παρότι επέστρεψε στο μάτσο ισοφαρίζοντας 1-1 στα σετ και πίεσε με ποιοτικό παιχνίδι και σημαντικούς πόντους, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Τσιτσιπά να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του τροπέου, την οποία πανηγύρισε έξαλλα. Η νίκη αυτή προσφέρει και τόνωση της ψυχολογίας του Τσιτσιπά εν ώψη του US Open που θα διεξαχθεί τον προσεχή Αύγουστο.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
26: Αμέ.
24: Θα έρθεις από μένα.
26: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
26: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματή ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην παραγωγή. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγωπούλου και συνέχεια θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
27: Δε μου λέει.
2: Χθες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
29: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
29: Hondo Center. Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
31: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
32: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Οι αριθμοί 9 και 12 στη δικογραφία για τη Μαρφίν αντιστοιχούν στα μη ταυτοποιημένα πρόσωπα που υπονοούνται. Σύμφωνα με αξιωματικούς, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας στις αρχές Οκτωβρίου του 2014. Πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν οι αξιωματικοί πως βρίσκεται 48χρονος, γνωστός αντιοξιαστής στις δεκαετίες 2000 και 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί η Σχολή Πολεμικών Τεχνών στα Εξάρχεια. Απολογείται αύριο Δευτέρα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί του οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιοξιαστικό χώρο, είναι το τέταρτο χρονικά άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο, Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Τοπικά στη Δυτική Γη και τη Στερεά Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και τους 42 βαθμούς. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς αύριο και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 βαθμούς με πιθανότητα τοπικά τους 38 και 39. Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίντεο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν ακόμα μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο χθες Σάββατο. Το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκε συνολικά 5.082 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση επιθέσεις. Καθ' όλη την περασμένη εβδομάδα, η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτιζε Ιρανικούς πυράβλους πάνω από το έδαφος της. Μεταξύ αυτών ήταν και τρεις που καταρρίφθηκαν σήμερα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. «Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και το φόβο του ανθρώπου αυτού», διερωτήθηκε με νόημα η Μελόνι, η οποία έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο Κοσματοπόλης. Στις 10 παρα 20 κλείνουν από απόψε μέχρι και την 5η-5η σταθμή της γραμμής του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται τις βραδινές ώρες από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι δυτική-βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής, διατέλεσε πρίτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 έως το 2023. Αν χρειαστεί να συστηθείτε κάπου, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
3: Ότι είμαι γλύπτης.
2: Και όταν ακούει κάποιος ότι είστε γλύπτης, ρωτά κάτι παραπάνω, θέλει να μάθει περισσότερα?
3: Ναι, μου λέει με τι υλικά δουλεύεις. Οπότε τους λέω δεν υπάρχει ένα υλικό, υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά υλικά. Οπότε μετά όταν επιμένουν πιο πολύ λέω, ωραία, αυτό που κάνω είναι ότι διηγούμε ιστορίες, είμαι παραμυθατζής δηλαδή.
2: Χρησιμοποιώντας όμως κάποια υλικά.
3: Ναι, δημιουργώντας εικόνες, δηλαδή διηγούμε ιστορίες, δημιουργώντας τρισδιάστατες εικόνες κυρίως. Αυτό που με χαρακτηρίζει θα έλεγα είναι ότι κάνω εγκαταστάσεις, δηλαδή κάνω πράγματα στο χώρο που πολλές φορές είναι και εφήμερα, και ταυτόχρονα ένα που με χαρακτηρίζει είναι ότι κάνω συσσωρεύσεις, ότι όλα μου τα έργα είναι συσσωρευτικά. Μετά από τόσα χρόνια γυρίζοντας προς τα πίσω βλέπω τα έργα μου ότι αυτό που με χαρακτηρίζει είναι οι συσσωρεύσεις.
2: Αυτό μοιάζει λίγο με εκείνο το παιδικό παιχνίδι παιδιών μιας άλλης εποχής βέβαια, που είχαν λίγα υλικά στα χέρια τους, λίγα παιχνίδια, και σε ένα προάβλιο χώρο μπορεί και να στείναν ένα σπιτάκι, ένα σχολείο, δεν ξέρω τι άλλο.
3: Το πρώτο μου σπίτι το έκανα στα 5 μου με λάσπη και πέτρες, και το δεύτερο στα 6 μου, το οποίο ήταν με τσιμέντο αυτό.
2: Έχετε απαντήσει στο ερώτημα για ποιο λόγο τα παιδιά έχουν ανάγκη να φτιάχνουν ένα σπίτι έξω από το σπίτι?
3: Γιατί το πρώτο που κάνουν είναι να φτιάξουν τη φωλιά τους. Οπότε όπως όλα τα ζώα με κάποιο τρόπο φτιάχνουν τη φωλιά τους, έτσι και ο άνθρωπος φτιάχνει τη φωλιά του. Οπότε είναι στο DNA του να φτιάχνει τη φωλιά. Όλα τα χελιδόνια, ας πούμε, όσο πιο μήκος και πλάτος, να κάνουν τη φωλιά τους με τον ίδιο τρόπο. Οι άνθρωποι επίσης κάνουν με τον ίδιο τρόπο τη φωλιά τους. Οπότε είναι ζήτημα φωλιάς. Το πρώτο που κάνει ο άνθρωπος και σκέφτεται είναι πώς θα προφυλαχθεί. Γι' αυτό και τα παιδιά κάνουν τη φωλιά τους.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ζάρα και σε Σεβίλια.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση, ίσως από εκεί ή από κάπου αλλού, χαρακτηριστική από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί και μέχρι σήμερα?
1: Καταρχάς εξακολουθώ να πηγαίνω, γιατί εκεί γεννήθηκα. Αυτό που κυρίως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι τα 10 μου ήμουν αβουκόλος, αγρότης δηλαδή, με ζώα, δηλαδή πρόβατα, γίδια. Και καλλιεργούσαμε με ζώα, όχι με μηχανικό. Ήταν σαν τον Ισίωδο. Όπως ήταν ο Ισίωδος, μέχρι τα 10 μου έζησα με αυτόν τον τρόπο, δίχως ηλεκτρικό ρεύμα. Οι γονείς μου ήταν αγρότες, αλλά ο πατέρας μου δεν ήταν αγρότης, ήταν σιδεράς. Αυτό ήταν κυρίως. Αλλά δεν ήταν σιδεράς, ήταν μετανάστης, ήταν στη Γερμανία και δούλευε στις κατασκευές με γέφυρες, αναυπηγεία.
0: Ήσασταν από εκείνα τα παιδιά, δηλαδή, που ένας από τους δύο γονείς έφυγε για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό, στη Γερμανία συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν απόν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας.
1: Ακριβώς, ήταν απόν.
0: Σας χάραξε αυτό?
1: Μπορεί, ενδεχομένως, αλλά υπήρχε αγάπη, υπήρχε μεγάλη αγάπη. Θα έλεγα ότι μεγάλωσα με τριαρχία. Ότι όλη η δυναμική δηλαδή ήταν της μητέρας μου, εφόσον ο πατέρας μου ήταν εδώ. Βέβαια ήταν παρόν, δηλαδή ερχόταν τακτικά κάθε εξάμηνο. Αλλά υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, ήταν ναυτικοί κλπ. Δηλαδή στους Ζάραγες υπήρχαν και ναυτικοί και μετανάστες, από όλα υπήρχαν. Και οι δύο παππούδες μου ήταν μετανάστες. Δηλαδή πάντα οι ιστορίες που άκουγα ήταν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο.
0: Εσείς δεν χρειάστηκε να μεταναστεύσετε?
1: Όχι, μόνο ένα μεταπτυχιακό έκανα στο Παρίσι.
0: Και γυρίσατε?
1: Και γύρισα, ναι. Ένα χρόνο
0: λόγο?
1: Δηλαδή. Δεν ήθελα να φύγω καθόλου, γιατί ο πατέρας μου δεν θα φύγει, εφόσον ο πατέρας του και ο πεθερός του έφυγε. Οπότε λέω εγώ δεν θα φύγω, είμαι σίγουρη ότι θα φύγω.

0: πότε καταλάβατε ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Καλά, δεν είμαι από διαφορετικό υλικό, είμαι από το ίδιο υλικό που να είναι και όλοι οι άλλοι. Γιατί όλοι οι άλλοι και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου και λοιπά ήταν το ίδιο. Ο καθένας έχει μια δεξιοτεχνία, ας πούμε. Κάποιος μπορεί να τρέχει πιο πολύ. Εγώ μπορούσα να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Αλλά αυτή η δεξιοτεχνία για ένα παιδί δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος αυτή την εποχή ήταν ορθογραφικό το σύστημα. Ορθογραφικό, κεντρικό. Αυτός που ήξερε καλή ορθογραφία ήταν πιο σπουδαίος από κάποιον ο οποίος έχτιζε σπιτάκια ή μπορούσε να ζωγραφίσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ήσασταν το άτακτο παιδί σε μια τάξη?
1: Ήμουν το κανονικό.
0: Γιατί συνήθως λένε πως αυτοί που παρεκκλίνουν στην παιδική τους ηλικία γίνονται καλλιτέχνες.
1: Όχι, ήμουν άτακτος όταν μου δείχνανε την κόλλα που ήταν κατακόκκινη. Οπότε την δείχνανε σε όλη την τάξη επειδή ήμουν ορθόγραφος και όλοι γελάγανε. Οπότε του έλεγα του δάσκαλου ότι προσπάθησες, οπότε δικαιολογείς το μισθό σου κλπ. Οπότε με έβγαζε έξω.
0: Α, κάνατε κριτική στο δάσκαλο.
1: Εφόσον αυτός γελάγανε του, χαρά μου που γελάνε οι άλλοι. Τότε δεν ξέραμε μπούλινγκ, δεν ξέραμε ότι αν ήσουν δυσλεκτικός κλπ. Δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ορθογραφικό κεντρικό, μαθηματικό κεντρικό, δηλαδή θέλανε να βγάλουν τον Αϊνστάιν, θέλανε να βγάλουν τον μεγάλο φιλόλογο κλπ. Η παιδεία δεν είναι αυτό βέβαια. Δηλαδή, αν ένας φιλόλογος μου τώρα με άκουγε ότι μπορούσα να κάνω διαλέξεις,

0: να πάρω πυλό και να πλάσω ένα κεφάλι. Μου ήταν εύκολο να σκαλίσω μια κυμωλία. Μου ήταν εύκολο.
1: Ήταν εξίσου εύκολο να ζήσετε από αυτό το αντικείμενο, από αυτή τη δουλειά?
0: Όταν είσαι μικρός δεν περιμένεις πώς θα ζήσεις. Ζούσα με άλλους τρόπους. Πουλάγα φιστίκια, κουλούρια.
1: Α, είχα... δουλειές,
0: ναι,
1: διάφορες.
0: Ναι, έκανα τον Άγιο Βασίλη και...
1: ναι. Ποια ήταν η καλύτερη δουλειά από τις παράλληλες που κάνατε?
0: Από όλες αυτές τις δουλειές μου φαίνεται ότι αυτή που είχε το μεγαλύτερο χιούμορ ήταν όταν έπαιρνα σακούλες και πήγαινα στο γήπεδο και έλεγα θα βρέξει. Θα βρέξει, ψυχαλίζει, θα βρέξει. Οπότε ξεκίνησα με μισή δραχμή και πούλησα μία 50 δραχμές, η οποία τη φόραγα εγώ. Γιατί έβρεχε κατρακτοδός. Μου λέει τη δικιά σου την πουλάς, ναι, πάρτε.
1: Άρα διαθέτεται και ένα εμπορικό δαιμόνιο, το οποίο είναι χρήσιμο για τη ζωή του καλλιτέχνη, που πρέπει να βιοποριστεί κιόλας από το έργο του.
0: Ο καλλιτέχνης, αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να δημιουργήσει εικόνες και να διηγηθεί ιστορίες.
1: Να εκφραστεί, όχι.
0: Να εκφραστεί μέσα από εκεί. Αυτό είναι. Όταν διηγείσαι ιστορίες, εκφράζεσαι μέσα από εκεί. Τώρα, αν η αγορά τον θέλει ή όχι και πόσο έμπορας μπορεί να γίνει, αυτό είναι ένα δευτερεύον.
1: Είστε επιτυχημένος στη δουλειά σας. Αυτό πώς έγινε?
0: Στη δουλειά μου μπόρεσα και επιβίωσα, κάνοντας εγκαταστάσεις και μη κάνοντας μια εμπορική δουλειά. Με παράλληλα πράγματα, όχι μόνο από τα έργα και με την εκπαίδευση κλπ. Δηλαδή, όταν θες να επιβιώσεις, επιβιώνεις με πολλούς τρόπους. Δεν υπάρχει ένας τρόπος.
1: Έχετε πει ότι η τέχνη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό. Αναρωτιέμαι αν είναι για εκείνον που την παράγει ή για εκείνον που την χαίρεται βλέποντάς την.
0: Είναι για όλους. Εδώ είναι ότι αυτό το έργο, έχω κάνει ένα, είναι ένα έργο που είναι αντικαταθλιπτικές ασκήσεις ομοιοπαθητικής. Για στρατηγούς, βέβαια, είναι αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο πήγαινα σούπερ μάρκετ, επειδή δεν είχα κέφια να δουλέψω, έπαιρνα ένα κουτί ζαχαρόκηβους, έπαιρνα κολαούχου και τροφή για τη γάτα μου. Έλεγα τι μουλόγιο θέλω, γιατί ήξερα ότι αυτό το έκανα για έργο. Πήγαινα στο εργαστήριο, έκτιζα ένα σπιτάκι, ήμουν ικανοποιημένος, δούλεψα. Στο τέλος, όταν τα μάζεψα όλα αυτά, πήρα βομβάκια μικρά και τα έκανα εκρήξεις. Οπότε τα κατέστρεψα. Και τα βιντεοσκόπησα, βέβαια, γιατί είναι πολύ συνειδητό αυτό που έκανα.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Πώς εξελίσσεται ένα έργο στο μυαλό ενός γλύπτη, ενός εικαστικού? Ξέρει από την αρχή, όπως ίσως ένας συγγραφέας, το τέλος, ή αυτό προκύπτει στην πορεία?
1: Εγώ δεν ξέρω αν ξέρει το τέλος ο συγγραφέας ή αν το πλάθει στην πορεία. Δηλαδή, το πιο σημαντικό από όλα στην τέχνη είναι ότι μπορείς να κάνεις όσους φόνους θέλεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το καλό και το κακό είναι τα υλικά που δουλεύει ένας καλλιτέχνης. Στην ουσία, δηλαδή, η τέχνη είναι ένα νομικό σύστημα. Πρώτα γίνεται το κακό στη τέχνη, στο θέατρο κυρίως, που δίνεις τον αντίπαλο να μιλήσει και αυτός, γιατί τελείως δεν θα έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Του δίνεις το δικαίωμα να μιλήσει, οπότε γίνεται συμπαθητικός ο κακός. Και μετά έρχεται ο νομικός πολιτισμός. Ο νομικός πολιτισμός έρχεται και δίνει ελαφρυντικά στις δύο πράξεις. Στην ουσία είναι μια σχέση ίδια, το καλό και το κακό.
0: Υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα εικαστικά? Σας ενθάρρυνε, σας έσπρωξε λιγάκι να βγείτε στη σκηνή?
1: Όχι.
0: Μόνος?
1: Ναι, ήταν αυτό που ήξερα καλύτερα. Μου φαίνεται ότι πιο πολύ μου αρέσανε στα μουσεία που πήγαινε ο πατέρας μου και με ενδιαφέρε πάρα πολύ όταν έβλεπα αυτά γλυπτά, ας πούμε, και μου αρέσανε πολύ. Οπότε η πρώτη μου δάσκαλη, αν θέλεις, στην γλυπτική είναι αυτή. Υπήρχε μια συγκίνηση.
0: Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο γλυπτό που είδατε και σας καθήλωσε?
1: Μεγάλο γλυπτό είδα τον Ηνίο Χρυσοδελφού στα 7 μου, που είχαμε πάει εκδρομή με το σχολείο. Και αγόρασα και ένα αντίγραφο, βέβαια. Οπότε ήταν εντυπωσιακός ο Ηνίωχος και όλο το μουσείο των Δελφών. Είχε πολλά γλυπτά, αλλά ο Ηνίωχος ήταν και είναι καθηλωτικός.
0: Πιστεύετε ότι αυτό το παιδί μέσα μας που βλέπει για πρώτη φορά κάτι και μαγεύεται, μεγαλώνει ποτέ?
1: Όχι, ο άνθρωπος μεγαλώνει σαν σώμα. Και μοιραία αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι την ήττα σώματος, τον θάνατο. Γιατί το πνεύμα δεν ιτάται. Ο καλλιτέχνης κάνει πνευματικά.

0: το πνεύμα και δημιουργεί έργα πνευματικά, όχι πραγματικά έργα. Οπότε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πνευματική τροφή. Είναι το σώμα από τη μία και από την άλλη είναι το πνεύμα του που θέλει τροφή και αυτό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά τα δύο κομμάτια. Στην ουσία το πνεύμα, αυτό που λέμε το πνεύμα, είναι το μαύρο δωμάτιο. Είναι το σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο στο σκοτεινό, εκεί που κατοικοεδρεύουν τα όνειρα κλπ. Και αυτό σκοτεινό δωμάτιο, το μαύρο, είναι η τέχνη, ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να διεισδύσει εκεί πέρα και να δημιουργήσει οποιαδήποτε σενάρια θέλει, σενάρια ύπαρξης. Σε όλες τις άλλες δουλειές είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Αλλά στη τέχνη μπορούμε να διεισδύσουμε ακριβώς το μαύρο δωμάτιο.
1: Έχει υπερτιμηθεί ή υποτιμηθεί ανάλογα στην εποχή μας?
0: Όχι.
1: Έχει τη θέση που της αξίζει?
0: Ναι, έχει τη θέση που της αξίζει. Κάθε φορά μπορεί η κάθε εποχή και κάθε να έχει διαφορετικά κομμάτια. Έτσι μπορεί κάπου να υπερτερεί μουσική, στα άλλα μπορεί να υπερτερεί το θέατρο, στα άλλα τα εικαστικά κλπ. Οπότε φυσικά, αν δούμε από όλες τις ομάδες, κοινωνικές ομάδες, όλες έχουν, συναντιούνται μάλλον στα ίδια τραγούδια, στα κέντρα που παράγουν μουσική, που είναι τελετουργικά, εγώ θα τα έλεγα, ότι είναι σαν τις βάκχες κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ την ψυχαγωγή, αλλά έχουν την διασκέδαση, είναι το συγκεντράτο, καταστρέφω κλπ. Οπότε όλες οι κοινωνικές ομάδες που συναντιούνται, συναντιούνται στον ερωτισμό, στα τραγούδια, τα ερωτικά, εκεί που μπορούν.
1: Στην καψούρα, θέλετε να πείτε.
0: Η καψούρα είναι η παγίδα της φύσης για την παραγωγή του είδους, έτσι. Οπότε δεν θα κρίνουμε εμείς τώρα τα λουλούδια τι χρώμα έχουν και γιατί μυρίζουν. Όλα τα λουλούδια μυρίζουν και για την άνοιξη κλπ. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν μυρίζουν, φτιάχνονται, περιποιούνται. Γιατί ακριβώς είτε έχουν συνείδηση είτε δεν έχουν συνείδηση, όλοι κοιτάζονται στο καθρέφτη γιατί εκεί βλέπουν πως θα τους δει κάποιος τρίτος, κάποιος άλλος.

0: Είναι πιο εύκολο πάντως οι άνθρωποι να εκφραστούν βακχικά σε ένα νυχτερινό κέντρο από το να σταθούν μπροστά σε ένα installation δικό σας ή οποιοδήποτε άλλου και να εκστασιαστούν. Είναι πως κάνω λάθος?
1: Όχι. Ποια είναι η διαφορά του? Η διαφορά είναι ότι έχουμε τη μεθυσμένη τέχνη για την ξεμέθυστη. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, οπότε έχουμε τελετές οι οποίες, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ενοφιλικός λαός. Σαν ενοφιλικός λαός, δηλαδή, έχουμε πάρει το Διόνυσο. Πήραμε τον Απόλλωνα, λέγανε ότι στην ωραία πύλη είναι ο Άμπελος, που είναι αυτό. Από πάνω είναι ο ήλιος, ο Χριστός δηλαδή. Ο Χριστός πήρε και τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο μαζί. Οπότε, σαν ενοφιλικός λαός, όταν δίνουμε κοινωνία στα μικρά παιδιά που είναι μωρά, τους κάνουμε εισαγωγή στο αλκοόλ. Να μην είναι λευκό χαρτί, να μην είναι τάμπουλα ράζα, αλλά τους δίνουμε δόσεις να ενισχύσουν όταν δεχτούν μετά το αλκοόλ, τι, να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Υπάρχουν καλλιτεχνικές δράσεις οι οποίες είναι με αλκοόλ πολύ και άλλες που είναι με λιγότερο αλκοόλ. Οι τελετές όλες, τα πανηγύρια κλπ. Έχουν αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ. Γιατί όμως το αλκοόλ? Γιατί το αλκοόλ σου δίνει μια διάσταση κάποιου άλλου βλέμματος, κάποιου άλλου κοιτάγματος. Φυσικά φεύγεις, κάποιοι χώνονται μέσα, μένουν εκεί κλπ. Όμως, τι είναι με τις ουσίες γενικά? Έχουμε βιβλιογραφία μεγάλο, περιμέθης κλπ. Ο Μπάρος στο Τζάγκη έλεγε ότι μπορείς να δοκιμάσεις μια ουσία. Ο σκοπός είναι, λέει, την άλλη μέρα να σκέφτεσαι σαν να έχεις πάρει αυτήν την ουσία. Δηλαδή, την ελευθερία που σου έδωσε. Όπως επίσης και στον Όμηρο αναφέρεται ότι οι Πέρσες παίρνουν μια απόφαση ξεμέθυστη και μια μεθυσμένη. Πρέπει να είχαν και τις δύο απόψεις. Όχι, γιατί όταν πρέπει να παράγεις ένα έργο είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο, έχεις εργαλεία, έχεις σκοπτικά εργαλεία πολλές φορές και λοιπά. Πρέπει να το σκεφτείς 100 φορές για να παράγεις αυτό το έργο. Πολλές φορές χρησιμοποιείς τα εργαλεία που είναι πολύ επικίνδυνα και λοιπά.
0: Το αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Μπορεί δηλαδή να μεταβολήσει αυτό που λέμε συλλογικό ή προσωπικό πόνο σε κάτι λυτρωτικό?
1: Η τέχνη είναι ένα πολυεργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας. Σαν τέτοιο, φυσικά είναι ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο μπορούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν και αυτό είναι το θετικό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, δεν χρειάζεται να έχεις ούτε πτυχία ούτε τίποτα. Απλώς το κατανοείς. Η διαφορά είναι ότι θέλουν να το κατανοήσουν, αλλά τη μουσική την αναλύει σε φθόγκους? Ποτέ. Όχι.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ευτυχώς όχι. Το ίδιο είναι και ένα εικαστικό έργο. Το κοιτάζεις λοιπόν. Άμα έχει πολλά χρώματα αυτά και δεν βλέπεις την εικόνα, τι είναι? Δεν έχει εικόνα, αλλά έχει πολλά χρώματα, πράσινα, κόκκινα. Λέει, είναι πιο χαοτικό. Απόλαυσέ το σαν μουσική. Κυρίως, αχ, θα το καταλάβω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις.
0: Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αγωνία. Αν συναντηθούν με ένα έργο και έναν καλλιτέχνη, θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης θα τους εξετάσει στο μάθημα και πιστεύουν ότι πρέπει να αναλύσουν, δηλαδή να γράψουν σωστά στο προειδοποίητο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Δεν έχετε αυτή την ανάγκη να καταλάβει ακριβώς ο θεατής αυτό που λέτε?
1: Όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να το βλέπουν. Δηλαδή υπάρχει ένα κοινό που να το βλέπει και ας καταλάβει ό,τι θέλει. Γιατί είναι σαν να πας σε μια βόλτα σε ένα νησί. Ο καθένας θα έχει τη δική του διαδρομή. Έτσι είναι ακριβώς και τα έργα τέχνης. Ιδιαίτερα τα γλυπτά. Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται. Δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια. Αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ κλπ. Οπότε στη γλυπτική, πότε θα το δεις εσύ αυτό γλυπτό? Όταν το δεις εσύ αυτό γλυπτό, μπορεί να είναι βράδυ. Οπότε, αν είναι βράδυ με φεγγάρι και αν κάθεται και ένα περιστέρι απάνω, είναι τελείως διαφορετικό. Αν είναι μεσημέρι και είναι ντάλα, είναι τελείως διαφορετικό και στείλει μια σκιά. Μπορεί να καθίσει κάτω από τη σκιά του. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
0: Στην Καλών Τεχνών πώς βρεθήκατε?
1: Στα 18 μου έμαθα ότι υπάρχει Καλών Τεχνών. Δεν τα ήξερα πρώτα, παρόλο που ζωγράφιζα κλπ. Μπορεί να μου το είχαν πει, αλλά τότε το κατάλαβα. Και ετοιμαζόμουν να δώσω όπως τότε πανελλήνια σε μια εύκολη οικονομική σχολή κλπ. Επειδή ήμουν καλό στα μαθηματικά. Άλλο υπάρχει Καλών Τεχνών και θα πάω. Δεν προετοιμάστηκα πολύ καλά όμως, έπρεπε να πάω με τα στρατιώτης, οπότε έγινα μηχανικός κλωστό υφαντουργικών ιστών. Δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στα υφαντήρια και σε διάφορες άλλες βαριές βιομηχανίες. Στα 26 μου λέω δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο και θέλω να γίνω καλλιτέχνης.
0: Ξαναπήγατε?
1: Ναι, τότε πήγα, ναι.
0: Πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να επιμένει στο σκοπό του, στο στόχο του, στη διαίσθησή του?
1: Ναι, πρέπει να επιμένει, γιατί μου φαίνεται ότι μόνο αυτό μπορεί να σε οδηγεί σε μια καλή ζωή.
0: Πρίτανη στην Καλών Τεχνών πώς γίνατε? Είναι κάτι εύκολο?
1: Πρίτανη στην Καλών Τεχνών βάζει υποψηφιότητα. Και σε ψηφίζουν οι συνάδελφοί σου. Κοιτάξτε, είμαι πολιτικό πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι είναι και πολίτες. Οπότε αυτό ήταν μια πολιτική θέση που πήρα. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να λες συνέχεια «Α, θα το κάνει κάποιος άλλος αυτό κλπ». Πρέπει και εσύ να πάρεις θέση σαν πολίτης. Εγώ δεν είμαι μουρλός καλλιτέχνης, είμαι ένας πολύ εργατικός. Όχι ό,τι αφορά όμως όταν δουλεύω ένα έργο. Όταν δουλεύω ένα έργο, εκεί δεν έχει όριο. Εκεί, όπως σας είπα, μπορώ να κάνω όσους φόνους θέλω. Εικονικούς βέβαια και τοπικούς. Δηλαδή, αν παραφράσουμε τον Παναγιώτη τον Κονδύλη που λέει ειδονή ισχύς και ουτοπίας. Η τέχνη είναι ένα κομμάτι της ουτοπίας. Ο άνθρωπος χωρίς ουτοπία δεν μπορεί να είναι. Στην ουτοπία όμως, στα όνειρα, φαντάζεσαι, δεν βάζεις όρια. Δεν βάζεις όνειρα. Στο όνειρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία σε μισή ώρα στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι. Η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διάρκειας 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Απολογείται αύριο μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθειξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Διατέλεσε πρίτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 2019 ως το 2023. Νίκος Τρένος ήταν ο παππούς σας από την πλευρά του πατέρα ή της μητέρας?
4: Από την πλευρά του πατέρα μου. Από τη μητέρα μου ήταν Γιώργος Νίκας. Ο πατέρας μου ήταν σογάμπρος, οπότε έμενα...
3: Σογάμπρος είναι αυτός που μένει στο σπίτι
4: που μένει
3: της...
4: με τις γυναίκες του, ναι. Και όλα τα χρόνια είχα το παρατσούκλι του παππού μου, αλλά τώρα γύρισα στο σπίτι...
3: Ποιο ήταν?
4: Με λέγανε Νικομπαλάφα, επειδή ο παππούς ήταν, ενώ ο άλλος ήταν Κολιοτσάμις, Νίκος Τσάμις δηλαδή. Οπότε τότε και ο πατέρας μου έγινε Τάσο Μπαλάφας, υποτιμητικά, οπότε τώρα εγώ έγινα... Νικοτσάμις, έγινα Κολιοτσάμις, γιατί αρβανίτες εκεί. Και ο γιος μου βέβαια έγινε Τάσοτσάμις. Οπότε γυρίσαμε πίσω στην έδρα μας.
3: Ωραίο δέντρο ακούγεται αυτό πάντως.
4: Ναι.
3: Το οποίο βγάζει νόημα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε υποτιμητικό από ό,τι καταλαβαίνω για τους ανθρώπους.
4: Όχι,
3: όλο
4: δηλαδή,
3: αυτό. Αλλά έχει και ένα συμβολισμό.
4: Όχι, γιατί τα παρατσούκλια αυτά δεν είχαν. Παρατσούκλια δεν λέμε γιατί το λέγανε Μπαλάφα. Γιατί ήταν ένα γιατρό, λέει, που τον λέγανε Μπαλάφα, που είχε μεγάλη κοιλιά. Και ο παππού ήταν μικρό και μεγάλη κοιλιά. Οπότε λέει, μοιάζει με τον Μπαλάφα. Δεν καταλαβαίνει τώρα ότι δεν έχει. Έμοιζε με κάποιον, λένε είσαι αυτό.
3: Το Τρένος σας άνοιξε πόρτες, σας βοήθησε καθόλου?
4: Το Τρένος όχι, γιατί είναι ειρωνικό. Ανάποδα είναι σονάρτ.
3: Ναι.
4: Οπότε βέβαια θα το πεις και ψωνάρτ. Δηλαδή ότι είμαι ψωνισμένος. Αλλά αν έχεις το Τρένος είναι πάρα πολύ καμασού Τρένος.
3: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
4: Ναι, είναι, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά είναι ένα επίθετο κανονικό ελληνικό.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Όλοι οι έρωτες είναι σημαντικοί και τους κουβαλάς μαζί σου. Είσαι μετά από αυτόν. Είσαι κάθε φορά, είσαι μετά από αυτή τη γυναίκα. Είσαι μετά. Δεν μπορείς δηλαδή να αγνοήσεις κάτι και να θες να το αγνοήσεις. Έχει περάσει μέσα στο DNA σου. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι όλοι οι έρωτες έχουν ανταλλαγή υγρών. Οπότε υπάρχει μόλυνση. Έχεις μολυνθεί ήδη από τον άλλον. Έτσι. Όταν ένας χωρισμός ήταν σου στοιχίζει, είναι η απώλεια των υγρών. Οπότε έχει συνηθίσει εκεί. Οπότε...
0: Συνδέεται ο έρωτας με την ανάγκη να κάνει κάποιος τέχνη?
1: Μου φαίνεται ότι ο έρωτας είναι για όλους τους ανθρώπους. Και η τέχνη για όλους τους ανθρώπους. Όχι, δεν συνδέεται. Όλοι οι ερωτευμένοι είναι εν δυνάμει και θεροβάμονες και καλλιτέχνες.

0: χώρος των καλών τεχνών στην Ελλάδα έχει παραδοσιακά πολύ στενούς δεσμούς με τις ιδέες της αμφισβήτησης, με τους κοινωνικούς αγώνες. Γενικά έχει κανείς την αίσθηση ότι ένας σπουδαστής των καλών τεχνών θα αλλάξει τον κόσμο λίγο πιο γρήγορα από ότι ένας ηθοποιός σε μια δραματική σχολή. Πώς βιώσατε αυτή την πολιτική κληρονομιά? Ήσασταν φοιτητής τη δεκαετία του 80, μετέπειτα καθηγητής και πρίτανης. Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν ιστορικές εξελίξεις που αναγκαστικά τις ακολουθήσατε κι εσείς?
1: Στη Χούντα, ας πούμε, εγώ έμενα στην πλατεία Αργύλης. Έβλεπα πάρα πολύ καλά, θυμάμαι τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά, θυμάμαι όλους τους χουντικούς, τον Πατακό, τον Παπαδόπουλο, να χορεύουν στους τσολιάδες, στους πυροσβέστες απέναντι. Τους έβλεπα δηλαδή τακτικά. Και επίσης έμενα στην πλατεία Αργύλης, αλλά ταυτόχρονα πήγαινα στο 15ο σχολείο, στον Κυψέλη. Οπότε όλο τον Πολυτεχνείο το έζησα, γιατί πέρναγα μπροστά με το τρόλεϊ. Και έτσι ειδοποιούσα και τους φίλους μου στο 15ο και τους φίλους μου στο 7ο στο Παγκράτη. Οπότε όλοι αυτοί τα είδαμε, τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Αλλά βέβαια είμαστε μικροί. Και αν θέλεις, επειδή είμαστε μικροί, είμαστε και λίγο τυχεροί από την άποψη ότι το κεφάλι μας δεν ξέρει τι θα μπορούσε να ακολουθήσει. Έτσι. Αλλά στα 15,5 σου, όπως για να το κάνουμε, φεύγεις νωρίς από αυτά. Μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι καλλιτέχνες, και οι καλλιτέχνες, να ξέρετε κάτι, στην καλών τεχνών μπορεί να φαίνεται ότι είναι πιο πολύ η προοδευτική ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μου φαίνεται ότι είναι το ίδιο ποσοστό. Και στους καθηγητές και στους φοιτητές κλπ. Απλά δεν είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται για να μπορέσουν να ανθίσουν, θα είναι ντροπή να πεις ότι είσαι ακροδεξιός. Φυσικά δεν θα υπάρχουν, αλλά τι θα πεις για ακροδεξιό? Πώς μπορεί να σκεφτείς να είσαι ακροδεξιός? Πώς μπορεί να σκεφτείς να μην είσαι κοινωνικά ευαίσθητος? Μπορεί κάποιος άνθρωπος σήμερα να σκεφτεί να μην είναι κοινωνικά ευαίσθητος? Κοινωνικά ευαίσθητος μπορεί να είσαι σε οποιοδήποτε χώρους να είσαι. Εκτός από τους ακροδεξιούς, οι οποίοι σου λένε, όχι, εγώ θέλω τον θάνατο αυτού ή οτιδήποτε άλλο, μου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε κοινωνικοί ευαίσθητοι και πολιτικά ευαίσθητοι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Οι τέχνες αλλά και το θέατρο. Το θέατρο έχει μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία από τα εικαστικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα έργα που παίζουν μπορεί να είναι ακόμα πιο, αν παίζουν Μπρέχτ κλπ., ακόμα πιο ρεξικέλευτα και ακόμα πιο πολιτικά. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνει πολλοί κόσμο στο θέατρο παρά τα εικαστικά.
0: Ασφαλώς, απλώς έχω την εντύπωση και μπορεί να είναι μια προσωπική μου εκτίμηση ότι ένας. Ότι η σχολή των καλών τεχνών ίσως έλκει περισσότερο ανθρώπους που έχουν μια άλλη δομή σκέψης.
1: Η δομή σκέψης φτιάχνεται. Σίγουρα, αν πηγαίνεις στο 36 στο δημοτικό, στο Λόφο του Στρέφη, είναι ενδεχομένως τελείως διαφορετικό αν πηγαίνεις στην Εκάλη. Μπορεί, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει ταξικότητα στην τέχνη, ακόμη και σήμερα.
1: Δεν ξέρω πώς το θέτετε, ταξικότητα. Ταξικότητα, ένας πιο πλούσιος δεν μπορεί να παράγει σίγουρα καλύτερο έργο. Μπορεί να έχει τα χρήματα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παράγει καλύτερο έργο. Ότι οι συλλέκτες κατά κάποιο τρόπο μπορούν να φτιάξουν κάποιους, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι και αυτοί το γούστο τους σιγά σιγά εκπαιδεύεται καλά και διαλέγουν καλά έργα.
0: Το να είναι κανείς πλούσιος όμως και να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει έργα τέχνης δεν είναι το ίδιο με το να είναι κανείς φτωχός και να αγνοεί εντελώς την ύπαρξη ενός έργου τέχνης?
1: Αν θέλει όμως, τα έργα τέχνης μπορεί να πάει. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν σιδεράς και με πήγαινε στο Ηρώδιο. Και αυτός στις τραγωδίες έκλαιγε. Στο δημοτικό είχε βγάλει. Τώρα, μόνο που τον έβλεπα εγώ, γιατί κλαίει, λέω. Οπότε συνέχισα και εγώ να βλέπω θέατρο. Ή με είχε πάει στα 5 μου και είχα δει Μπουλούκι Βασιλιά Λύρα, ας πούμε. Στο χωριό ένα, στους Άραγες. Θυμάμαι το δαχτυλίδι που είπε το δηλητήριο, το θυμάμαι ακόμα. Πώς έγινε αυτό, ας πούμε. Οπότε αμέσως δημιουργήθηκε αυτό. Ή στα 10 μου με πήγε να δω τον Σπάρτακο στο Σινεάκ. Το 67, τον Αύγουστο. Οπότε αυτό εμένα με καθόρισε στη ζωή μου ο Σπάρτακος. Όπως βέβαια με το Σπάρτακο, όπως ξέρετε, τελείωσε και ο μακαρθισμός για πρώτη φορά με την παραγωγή του Κέρν Ντάκλας. Ναι, δεν το ήξερα τότε. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι ήταν ο Σπάρτακος και μιλούσε για δικαιοσύνη κλπ. Ο πατέρας μου ήταν συντηρητικός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά στη ζωή του δεν ήταν συντηρητικός σε σχέση με τους κοινωνικούς αγώνες.

0: Πώς ορίζετε τη συντήρηση?
1: Η συντήρηση είναι η τελετή αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτε. Δηλαδή, ποια είναι η τελετή? Η τελετή είναι κάθε Μεγάλη Παρασκευή, φοράει τα λιλά ο ιερωμένος και όλοι πενθούμε. Και το Σάββατο φοράει τα λευκά και γίνεται η Ανάσταση. Αυτό είναι η τελετή, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο ιερέας ή ο ψάλτης ψάλει πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει να πάμε στην τελετή. Είναι μια τελετουργία της Άνοιξης αυτή. Ενώ το άλλο είναι ερμηνεία. Ο προοδευτικός άνθρωπος λοιπόν ξαναερμηνεύει. Πώς ξαναερμηνεύει τα πράγματα? Με τα καινούργια εργαλεία που έχει. Όσα εργαλεία έχεις λοιπόν, έτσι ακριβώς ξαναερμηνεύεις τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε την Οδύσσια, τον Οδυσσέα του Ομήρου, καλή ώρα θα έρθει τώρα και στις ταινίες, η οποία μας πηγαίνει στο μακρινό παρελθόν του κόσμου, γιατί εκεί έχουμε και με θεούς να κάνουμε. Δηλαδή δεν παίρνει απόφαση μόνο ο άνθρωπος, αλλά παίρνουν και οι θεοί μαζί του, είναι μαζί. Οπότε πάμε στο μυθικό κόσμο, τότε που ερμήνευε τον κόσμο ο συγγραφέας, ο Όμηρος, και έχουμε και τον Οδυσσέα του Τζόις, ο οποίος είναι ένα μικροσκόπιο. Γιατί σε ένα 24ωρο, πάλι ένα βιβλίο πολύ μεγάλο, τι μας αναλύει κάθε πετραδάκι, κάθε γωνίτσα κλπ. Οπότε χρησιμοποιεί σαν εργαλείο το μικροσκόπιο. Οπότε η διαμεσολάβηση του εργαλείου κάθε φορά, ο προοδευτικός άνθρωπος χρησιμοποιεί τη διαμεσολάβηση του εργαλείου για να μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο και να κατανοήσει ότι, αδερφέ μου, η ζωή τελειώνει, θα πεθάνεις κι εσύ. Η ήττα του σώματος δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα του σώματος. Οπότε είναι μπλακεία. Πολύ απλά.
0: Είναι όμως αλήθεια ότι ένας προοδευτικός έχει ανάγκη το τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής του συντηρητικού?
1: Όχι, αυτό το έχουμε ανάγκη όλοι. Οι τελετές. Οι τελετές λοιπόν μας ενώνουν με το μαγικό παρελθόν. Τώρα είμαστε στην απομαγευμένη εποχή. Αυτό λοιπόν το μαγικό παρελθόν είναι στη φαρέτρα μας. Δεν μπορούμε να φύγει από εκεί. Σαν ανάμνηση αυτού του μαγικού παρελθόντος έχουμε, πραγματικά χάρη. Κοιτάζουμε τα ζώδια. Το έτσι που είναι μια σταθερά. Τα ταρό, ή πηγαίνουν στις καφετζούδες και λοιπά. Έτσι, παλιότερα η αστυνομία πήγαινε και στα medium. Ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Εγώ έχω δουλέψει με τέτοιους τρόμους αφήγησης. Δηλαδή, έχω κάνει έργο το οποίο όλα μου τα έργα είναι καταστροφολογικά, θα έλεγα.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: θα τα χαρακτηρίζετε έτσι όμως.
1: Ναι, αλλά αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή, είναι σπίτι που καίγεται, μολυβένιο σπίτι. Τόρμπαλ, τα πιτσερία για τυφλούς. Spell your name. Ο μικρός βασιλοκτόνος.
0: Έχετε ανάγκη να αποδομήσετε κάτι, να καυτηριάσετε, να σατυρίσετε, να υποδείξετε ίσως?
1: Όχι, συμπεριφορές μόνο. Μόνο συμπεριφορές εγώ. Οι συμπεριφορές τις βάζω μέσα, δεν παίρνω θέση. Δεν κάνω διδακτική τέχνη.
0: Ξέρετε ότι αν δει κάποιος τα έργα σας, φαντάζεται έναν άλλον άνθρωπο από αυτόν που στην πορεία βλέπει μπροστά του?
1: Ευτυχώς να μην με αναγνωρίζει στον δρόμο.
0: Το 2015 ήσασταν μέρος μιας έκθεσης με έναν πολύ πολιτικό τίτλο, ανάμεσα στην απεσιοδοξία της νόησης και στην αισιοδοξία της βούλησης. Απλώς ήθελα να ρωτήσω αν παραμένετε αισιόδοξος με τη βούληση για μια κοινωνική αλλαγή, αν ο κόσμος υπάρχει περίπτωση να αλλάξει.
1: Χωρίς την ουτοπία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει και την ουτοπία. Είπαμε ειδονή για την αναπαραγωγή του είδους, ισχύς για να μπορέσεις να είσαι δυνατός, δηλαδή μοιραία, θα δαγκώσεις και εσύ όπως θα δαγκώνουν οι άλλοι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικό. Και η ουτοπία. Η ουτοπία είναι ότι πάντα θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος θέλουμε να είναι πιο ίσως, πιο δίκαιος κλπ. Χωρίς αυτό το πρόσημο δεν είσαι άνθρωπος. Χωρίς ουτοπία, χωρίς να έχεις μια ουτοπία, δεν είσαι άνθρωπος. Αν θες να πεθάνουν όλοι οι άλλοι να επιβιώσεις εσύ, δεν είσαι άνθρωπος. Πολύ απλά. Πάντα πρέπει να επιδιώκεις την ουτοπία. Η ουτοπία όμως έχει αυτό το χαρακτήρα. Έναν καλύτερο κόσμο. Οπότε και γι' αυτό προσπαθείς κάθε μέρα.
0: Ακόμη και αν δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Μπορεί να είσαι άτυχος τελείως.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός και πανεπιστημιακός καθηγητής. Δεν είμαστε τελικά ξεκρέμαστοι από το πολιτικό ή το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Δεν εκμεταλλευτήκαμε καθόλου σαν χώρα από το 1974 και μετά την περίοδο ειρήνης που είχαμε. Αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε, αλλά εξακολουθήσαμε να αναμασάμε, όπως και τώρα εξακολουθούμε να αναμασάμε έτσι παλιότερες ιστορίες όταν είμαστε στο μίσος και στην έχθρα. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα μας λάθη. Αυτό το λέω σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν καλλιτέχνης. Ότι δεν γίνεται. Να σου πω, υπάρχει ένα έργο του Boyce, Joseph Boyce. Λέει: εγώ αγαπάω την Αμερική και η Αμερική αγαπάει εμένα. Λοιπόν, πήρε ένα αεροπλάνο και πήγε το 1974 στη Νέα Υόρκη και κάθισε σε μια γκαλερί μέσα και είχε βάλει ένα κογιότ και μαζί με τον κογιότ έπαιζε. Για μια εβδομάδα περίπου. Και είναι ένα έργο του Εξυπερί, ο οποίος και αυτός ήταν πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι δύο ήταν πιλότοι. Ο ένας έπεσε και επιβίωσε, ο άλλος πέθανε στην Μεσόγειο. Και λέει ότι είναι ο μύθος του μικρού πρίγκιπα που εκεί η Αλεπού συναντάει τον μικρό πρίγκιπα. Και λέει: θες να γίνουμε φίλοι, λέει ο μικρός πρίγκιπας. Και λέει ο άλλος: πώς θες να γίνουμε φίλοι? Για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να έρθει σε κατά 8 χρόνια διαστήματα. Αλλά έβαλε και έναν άλλο παράγοντα. Ότι τώρα εσείς λέγεται σούπερ μάρκετ, εγώ πού θα φάω? Και πώς θα φάω? Όταν λοιπόν, πώς θα γίνουμε φίλοι, αν εμένα με αφήνεις πεινασμένο? Οπότε, στην κοινωνική ειρήνη, δεν μπορεί να είναι κάποιος πεινασμένος. Δεν πάει να θες όλα δικά σου. Οπότε, αν λέμε η τέχνη, αν διδάσκει, φυσικά και διδάσκει. Αν πάρουμε λοιπόν αυτό, ας ξαναδιαβάσουν λοιπόν όλοι του Εξυπέρι, τον μικρό πρίγκιπα, και να κατανοήσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε την ύπαρξή μας, γιατί υπάρχουμε.
0: Είναι πιο ισχυρό ανάγνωσμα από την Οδύσσια, πιστεύετε?
1: Η Οδύσσια έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και εκεί όμως έχει τόσους πολλούς χαρακτήρες και τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες, που μου φαίνεται όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι για απόλαυση. Ότι οι τέχνες είναι για απόλαυση. Πώς το λέω αυτό?
0: Όχι για να σε ταράξουν καμιά φορά.
1: Από όλη την ύπαρξη του ανθρώπου του έλεγε ο κλήρος να διηγηθεί την ύπαρξη του κόσμου, του κοσμήματος. Γι' αυτό αφηγείται ιστορίες. Δεν υπάρχει άλλο ζώο. Την ύπαρξη, ότι υπάρχει όλο αυτό. Το σύμπαν, ότι υπάρχει όλο αυτό. Δεν υπάρχει άλλο. Οπότε η τέχνη λοιπόν, οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες για να τις ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα για ευχαρίστηση. Γιατί θέλουν να ακούνε ιστορίες. Και εγώ είμαι παραμυθατζής. Αφηγούμε ιστορίες.
0: Λέτε γι' αυτό το λόγο και όχι για να ξορκίσουν το θάνατο ή το τέλος?
1: Ναι, αυτό είναι για την ήττα. Για την ήττα του σώματος. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε η τέχνη. Πώς όμως? Τραγουδώντας και λοιπά, έτσι, για να έρθει αυτό.
0: Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείτε τη λέξη ήττα. Σας έχει απασχολήσει
1: ο θάνατος ο ίδιος?
0: Όχι, η ήττα. Η ήττα γενικότερα.
1: Η ήττα είναι ένα εργαλείο.
0: Ακόμη και η ήττα της αριστεράς.
1: Άκου στην ήττα. Είχα πάει το 81. Το 81, επειδή ήμουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σαν ένα τάγμα ανεπιθυμήτων, αποφάσισα μόλις μου δόθηκε ευκαιρία μετά να πάω στη Βουλγαρία. Λοιπόν, και πήγα στη Βουλγαρία και όταν γύρισα στο πούλμαν, του είπα: ευτυχώς σύντροφοι που δεν κερδίσαμε τον εμφύλιο. Έτσι. Αλλά πάντα οι ουτοπίες έχουν αυτό.
0: Πώς βγαίνει κανείς από αυτό? Πώς βγαίνει δηλαδή από αυτόν τον αιματηρό αγώνα, τον εσωτερικό αγώνα εννοώ, με τόσο μεγαλείο?
1: Καταρχάς η ουτοπία δεν είχε λάθος. Λάθος είχαν αυτοί που την εφαρμόσαν και οι άνθρωποι. Αλλά η ίδια η ουτοπία δεν είχε λάθος. Το πρόσημο για έναν καλύτερο κόσμο, φυσικά, αν στερήσουμε αυτό την ελπίδα από τους ανθρώπους, τότε τι κάνουμε?
0: Σας έχουν προσεγγίσει να καταβείτε υποψήφιος σε κάποιο?
1: Δεν θα κατέβαινα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα κατέβαινα. Οπότε το έκανα στο μικρό κύκλο της σχολής. Αυτό.
0: Μέχρι εκεί σας φτάνει?
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν είμαι καλλιτέχνης. Δεν θέλω να διηγούμε ιστορίες. Μου φτάνει αυτό το πραγματικό σενάριο. Δεν θέλω άλλο.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Ότι ξυπνάω κάθε πρωί και είναι όλα
0: ωραία. Τι θέλετε να κάνετε?
1: Τίποτα, το αναπνέω. Μου φαίνεται ότι η τέχνη της αναπνοής είναι το καλύτερο. Ότι αναπνέω, δεν πονάω κάπου. Τώρα έχω μεγαλώσει 70 παρά 1. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι...
0: Στα 70 παρά 1, είσαι ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που ακούω να μην λέει 69 και να λέει 70 παρά 1.
1: Είναι λίγο πονηρό το 69.
0: Τι θα λέγατε ότι ήταν η διαδρομή σας από το 10 παρά 1, ας πούμε, από τότε που θυμάστε ίσως τον εαυτό σας πιο έντονα μέχρι εδώ? Έχετε μια σοφή διαπίστωση για τους ανθρώπους γενικότερα? Τι είναι αυτό που μας συνδέει και θέλουμε να δούμε μια έκθεση ζωγραφικής, μια έκθεση γλυπτικής?
1: Η περιέργεια.
0: Μόνο.
1: Ναι, είμαστε περίεργοι. Ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο ζώο. Είναι καλός, μαζί, κακός κλπ. Σε άλλους είναι καλός, σε άλλους είναι κακός κλπ. Οπότε αυτός ο αγώνας, ο διαρκής για επιβίωση που είμαστε συνέχεια σε αυτό, αυτό είναι που μας κρατάει στη ζωή. Ότι έτσι είναι η ζωή.
0: Και αυτό. Τι είναι αυτό που μας διαχωρίζει από τους άλλους? Κάποιοι παίρνουν μια άλλη πορεία στη ζωή τους. Ακολουθούν άλλους κανόνες, άλλης ηθικής.
1: Μου φαίνεται ότι βαριούνται πιο πολύ και είναι πιο χαλαροί γι' αυτό. Σου λέει εντάξει, τώρα εγώ που να τρέχω. Οπότε ακολουθούν.
0: Α, η ηθική εννοείται απαιτεί δουλειά.
1: Η ηθική βέβαια, ναι. Είσαι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις στη διάρκεια της δουλειάς σας?
1: Όχι, όχι. Καμία εκπτώση. Ούτε μου ζητήθηκε. Δηλαδή δεν μου είπε κάποιος να κάνει αυτό για να κάνει το άλλο.
0: Πότε νιώσατε ότι αυτό που κάνετε αναγνωρίζετε?
1: Μου φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή είχα μια αναγνώριση. Δηλαδή, ξέρετε, όταν λέω αναγνώριση, δεν είναι αυτό η πλατιά αναγνώριση και λέω, αλλά από τα πρώτα έτη και πριν μπω στη σχολή, έκανα κάποιες εκθέσεις και λοιπά. Είχα έναν διάλογο μεταξύ των συναδέρφων μου και λοιπά, των καλλιτεχνών. Οπότε είχα μια αναγνώριση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά με εσάς και τους θαυμάζετε, ή υπήρξαν για εσάς σημαντικοί και με έναν τρόπο επιδραστικοί?
1: Όχι άμεσα. Έμεσα όμως πολύ. Δηλαδή έμεσα, καταρχάς όταν αρχίζεις να κάνεις μάθημα, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είμαι θρησκευτικός ηγέτης. Οπότε όταν κάνεις μάθημα, τι μαθαίνεις? Τους μαθαίνεις με ποιο τρόπο μπορούν να αφηγούνται ιστορίες τρισδιάστατες, προκειμένου στην γλυπτική ή τις τέχνες γενικότερα. Οπότε τότε θα πρέπει να μιλήσεις για πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες και για πολλά και διαφορετικά κινήματα. Το κάθε κίνημα λοιπόν, τι είναι? Σκεφτόμαστε μετά το κίνημα αυτό. Σκεφτόμαστε μετά από αυτόν τον καλλιτέχνη. Σκεφτόμαστε μετά από αυτό το εργαλείο που έχουμε. Μετά το τηλεσκόπιο. Όλα γίνονται μετά από ένα εργαλείο. Οπότε κάθε φορά, το κάθε κίνημα, ο κάθε καλλιτέχνης μας δίνει ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Πατάμε εκεί να σκεφτόμαστε.
0: Πότε ένα καινούριο γεγονός, μια καινούρια ανακάλυψη, ένα νέο έργο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, στον κλάδο σας γίνεται ιστορία?
1: Αυτό το αποφασίζει η ιστορία.
0: Η ίδια. Πώς μιλάμε για κινήματα όμως?
1: Μα και τα κινήματα και αυτά τα αποφάσισε η ιστορία ότι υπάρχουν.
0: Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που σπρώχνει, ας πούμε, 3-4 καλλιτέχνες στον κόσμο και την ίδια στιγμή αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο κάτι?
1: Αυτά μπορεί για λίγο το εμπόριο κάποιος να τους προμοτάρει, αλλά μέχρι εκεί μου φαίνεται.
0: Α, είναι θέμα εμπορίου, όχι ποίησης.
1: Ποίησης είναι. Αλλά η ιστορία γράφεται με ανθρώπους, καλλιτέχνες βέβαια, οι οποίοι δημιουργήσαν ένα μικρό περιβάλλον το οποίο αντικατόπτριζε την εποχή τους.
0: Τώρα ποια εποχή διανύουμε? Είμαστε στη μετά.
1: Τώρα είμαστε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, το οποίο υποτίθεται ότι το καινούργιο εργαλείο αυτό που έχουμε τώρα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε ένα εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα χαρακτηρίσει δηλαδή το έργο των οικαστικών το επόμενο διάστημα?
1: Οι οικαστικοί τρέχουν πιο μπροστά από την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή ακριβώς έχουν την αυθαιρεσία. Έλεγε ο Μακλούαν στα μίντια ότι όλοι οι επιχειρηματίες, οι νομικοί, οι πάντες πρέπει να κάνουν παρέα με καλλιτέχνες, επειδή αυτοί έχουν την αυθαιρεσία, τρέχουν πιο μπροστά. Οπότε όλα αυτά τη σημερινή εποχή την έχει καταγράψει ο Όργουελ πολύ καλά. Στο 1984.
0: Ωστόσο δεν νιώθετε φόβο πως η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργεί γλυπτά καλύτερα από τα δικά σας?
1: Εντάξει, δεν είναι πένσα έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα εργαλείο, δυνατό εργαλείο. Φυσικά κάποιοι θα το χρησιμοποιήσουν, κάποιοι μπορεί να τους κοροϊδέψουν. Όμως είναι ένα εργαλείο, μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο αυτό το σπουδαίο εργαλείο, αν δείτε στην ιατρική τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλη η καινούργια ιατρική θα είναι ατομική ιατρική. Οπότε αν δούμε στο DNA και πώς το DNA μέσα μπορεί να το αποκωδικοποιήσει και μετά μπορεί να βρει ταύτιση με πόσους άλλους ανθρώπους, για αν θέλεις εσύ να πάρεις ένα μόσχευμα ή αν θες να πάρεις κάτι και την ταχύτητα που θα γίνεται αυτό. Μην το βλέπετε τώρα αυτό στο σκάκι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι παιχνίδια, εντάξει, κέρδισε στο σκάκι και... Πρέπει να δούμε ότι αυτό που παίζει ρόλο στον ίδιο τον άνθρωπο, πώς θα καλυτερεύσει την ίδια τη ζωή του ανθρώπου και πώς θα μπορέσει να διευρύνει την γνώση μας.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος, αν νιώθετε?
1: Δεν νιώθω για κάτι.
0: Δεν ξυπνάτε το πρωί και λέτε είμαι περήφανος?
1: Όχι, ξυπνάω το πρωί και δεν σκέφτομαι καμία υπερηφάνεια.
0: Όχι,
1: όχι, καμία. Ναι.
0: Ούτε ότι έχετε κατακτήσει κάτι, ούτε ότι έχετε καταφέρει κάτι.
1: Δεν είμαι δυσαρεστημένος, αλλά όλα αυτά είναι η ζωή. Μόνο να έχω υγεία, να πονάω λίγο, όχι πολύ κλπ.
0: Είστε εντάξει αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Εύχομαι να είστε πάντα.
1: Είμαι εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάνη και σας ευχαριστώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Στραμμένα όλα τα βλέμματα του πλανήτη στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, όπου πριν από λίγα δευτερόλεπτα έγινε το εναρκτήριο λάκτισμα παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι, καθώς η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διαρκές 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Στο επίκεντρο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υλικό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Οι αριθμοί 9 και 12 στη δικογραφία για τη Μαρφίν αντιστοιχούν στα μη ταυτοποιημένα πρόσωπα που υπονοούνται. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται 43χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας στις αρχές Οκτωβρίου του 2014. Πίσω από τον αριθμό 12 εκτιμούν οι αξιωματικοί πως βρίσκεται 48χρονος, γνωστός αντεξουσιαστής στις δεκαετίες 2000 και 2010, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια. Απολογείται αύριο Δευτέρα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στο ελληνικό εναέριο χώρο χθες Σάββατο. Το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκε συνολικά 5.082 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Μόνο σήμερα η Ιορδανία αναχέτησε τρεις Ιρανικούς πυράβλους. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσματοπόλη, που καταδικάστηκε σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και το φόβο του ανθρώπου αυτού, διερωτήθηκε με νόημα η Μελόνι, η οποία έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο Κοσματοπόλης. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ, κατακτώντας το τίτλο του Athens Open. την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 38 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητική από το μεσημέρι δυτική-βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξέρω να σου πω γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει μόνο ένας βουλευτής. Και με αποδείξεις θα σου το πω αυτό.
1: Ένας. Δεν τον κάνει. Και δεν έχει παρέα τίποτα.
0: Ένας σου λέω.
1: Ωραία. Όταν φτάσει τον κανέναν, θα έχουν πάει όλα τελεία. Ξέρω να σου πω πότε έχει ζήτησε ο Μητσοτάκης από όλους να είναι στα γραφεία τους.
0: Καλό. Ελπίζω όχι πολύ νωρίς.
1: Θα κάνεις διακοπές. Για την τελευταία εβδομάδα δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα είχα γυρίσει έτσι κι αλλιώς. Εγώ ξέρω να σου πω τι θα γίνει την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο στη Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ξέρω να σου πω και ποιοι θα είναι οι τυχεροί της ΔΕΘ. Ποιοι έχουν λαμβάνει.
0: Σημαντικό αυτό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 12 και 11 μεσημέρι Κυριακή. Ο κύριος Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας.
1: Και ο κύριος Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέσι Αμπντουλάη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: 48.00.170 έως 4. Επίσης στο Sky Radio, αφού μπείτε στο sky.gr Sky Radio, εκεί στο κουτάκι πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και εμείς το βλέπουμε κατευθείαν στον υπολογιστή μπροστά μας
0: και το διαβάζουμε ό,τι και να είναι, έτσι.
1: Καλά και εσύ τώρα, ό,τι και να είναι, αρκεί να μην έχει κακές λέξεις.
0: Καμία λόγο Χρυσά, βάλουμε μπιπ.
1: Εντάξει.
0: Μια αθλητική εκπομπή σαν τη δική μας δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε παρά με το Μουντιάλ. Τελικός σήμερα.
1: Τελικός, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή. Είχες πει, με το που ξεκινούσε το Μουντιάλ στην εκπομπή, είχες πει βλέπεις Αργεντινή να το σηκώνει.
0: Ναι, χωρίς να βλέπω τη μεγάλη ομάδα, αλλά έβλεπα το μεγάλο παίχτη, καταλαβες.
1: Ναι, έβλεπες και τα σφυρίγματα που ήρθαν και βοήθησαν λίγο.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα. Θα ήθελες τώρα εσύ τελικό Νορβηγία-Ελβετία. Ποιος τον έβλεπε?
1: Όχι, Νορβηγία, Ελβετία, όχι, δεν θα ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Η Αγγλία με τον Τούχελ. Κάποιον ναι. Μου θύμισε ο Τούχελ.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, τι σφαγή ήταν αυτό. Από το 60 έβγαζε στόπερ, έβαζε δεύτερο στόπερ μέσα, όλη η άμυνα πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Το χειρότερο είναι ότι βγήκε μετά και λέει: φταίνει οι Άγγλοι έτσι όπως παίζουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει η τακτική μας.
0: Εσά μην πήγαινε στην Αγγλία.
1: Δεν πήγαινε στην Γερμανία, αγόρι μου. Τι θες δηλαδή.
0: Εντάξει, εν τω μεταξύ το είχα παίξει το παιχνίδι Χ. Και ισοφαρίζει η Αργεντινή και λέω: παιδιά, σταματήστε τώρα.
1: Δεν έκανε
0: καλά. Καλά είμαστε. Ναι, ρε, εσύ δεν έκανε.
1: Δεν έκανα. Κάποιο άλλο που ξέρω έκανε όμω.
0: Βέβαια, κάνει κασάουτ εκεί πέρα, του έβλεπε. Θα τρώγανε γκολ.
1: Κάποιο άλλο με ρωτάει να κάνω κασάουτ, λέω: όπω είσαι.
0: Έτσι, μπράβο, δεν σου έστελνα κι εγώ ένα μήνυμα. Δεν μιλά.
1: Επιμένεις Αργεντινή?
0: Επιμένω Αργεντινή. Εύκολα, δύσκολα, με παράταση, με πέναλτι, δεν ξέρω. Νομίζω πως θα το πάρει, αν και οι Ισπανοί παίζουν ένα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Ναι. Εγώ παραδοσιακά πάω με τις ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε θα επιλέξω Ισπανία.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή έχει θέσει κιόλας στο τερμάτισε ο Εμπαπέ με 2 γκολ.
1: Πρώτο σκόρερ. Έχει ακόμα κανένα 2 μουντιάλ μπροστά του, τάχει.
0: Ναι, εντάξει, δεν το φτάνει κανείς. Δεν το φτάνει. Αλλά τουλάχιστον άμα βάλει 2 γκολ ο Μέση, πάει αυτός πρώτος σκόρερ. Άρα λοιπόν επενδύω πάνω στο Λιονέλ σήμερα.
1: Θα βάλει 2 γκολ,
0: ξέρω εγώ. Εντάξει, αν και το έχει ρίξει ασίστ τελευταία.
1: Η Ισπανία είναι πάντως πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι. Είναι πολύ
1: έχει καλή. Ένα προβάδισμα.
0: Είναι,
1: και δεν είναι losers από τους Άγγλους.
0: Όχι, όχι. Αυτή η εναλλαγή της μπάλας, αλλά και χτες, το χθεσινό παιχνίδι ήταν φοβερό, έτσι.
1: Χθες ήταν, σου λέει. Ποιο θυμάται το μικρό τελικό, ποιο θυμάται το τρίτο και το τέταρτο.
0: Θα μας θυμηθείτε.
1: Ας μπούμε να παίξουμε. Αλλά θα το θυμάσαι από τα πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ που δεν το είδα όλο και είδα τις φάσεις, μόνο η φάση ήταν 20 λεπτά.
0: Εγώ
1: δεν χρειάζεται να δεις. Έβλεπες, λες, αν μπω να δω τις φάσεις και έβλεπες 20 λεπτά μπάλα. Μπαλάρα.
0: Εγώ ξύπνησα στο δεύτερο ημίχρονο, ρωτάω τον γιο μου, μου λέει 4-0. Λέω, OK, θα βάλει γκολ ο Εμπαπέ στο δεύτερο ημίχρονο. Και κάθομαι να το δω.
1: Το παίξες.
0: Το είχα παίξει πριν ότι θα βάλει γκολ ο Εμπαπέ. Οπότε δικαιώθηκα.
1: Έβαλε και 2.
0: Έβαλε και 2. Άρα εσύ λες Ισπανία σήμερα.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις?
1: Πιστεύω. Στηρίζω Ισπανία.
0: Στηρίζεις.
1: Να σου το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε λοιπόν την.
1: Πάντα πάμε τις ευρωπαϊκές ομάδες, να ξέρεις.
0: Εντάξει, είσαι Ευρωπαίος. Ναι, το ξέχασα.
1: Μένουμε Ευρώπη, Αντώνη.

0: Γιώργος, το έχει πάρει πατριωτικά. Λέει, τα φιλαρά μα και μας όμως οι Ισπανοί ετοιμάζουν εξοπλιστικά για τους άλλους άσπονδους φίλους μας, τους Τούρκους. Άρα με την Αργεντινή είμαστε.
1: Α, το πάει εντελώς πολιτικά ο Γιώργος.
0: Το πολιτικοποίησε
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι, εντελώς.
0: Εδώ κοιτάμε πώς θα ποδοσφαιροποιήσουμε την πολιτική.
1: Ναι.
0: Και θα πολιτικοποιούμε το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, όχι, μην το πάμε αντίθετα. Και ας μείνουμε τέλος πάντων στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ρε συ Γιώργο, εντάξει τώρα.
0: Δίκιο έχει για τους Ισπανούς βέβαια. Ναι. Πέντρο Σάντσεθ.
1: Έχει δίκιο.
0: Πολύ φίλος μας, α.
1: Έχει δίκιο. Αν και ο Νίκος Αντουμπλάκης στήριξε Ισπανία, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος για σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, για να ακούσω τον Νίκο Αντουμπλάκη.
2: Πρόεδρε, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από το Μουντιάλ?
3: Μέξικο 86, καφενείο ψυχρό, το χέρι του Θεού. Ημιτελικός, Αργεντινή, Αγγλία.
2: Φέτος, τι σου έμεινε περισσότερο? Και τώρα, Ισπανία ή Αργεντινή?
3: Πολιτικά με την Ισπανία, ποδοσφαιρικά έχουμε να το πάρει Αργεντινή.
1: Πολιτικά με την Ισπανία. Δεν κοιτάει τα εξοπλιστικά.
0: Νομίζω και ο Τσίπρας πολιτικά με την Ισπανία θα είναι.
1: Βέβαια, αφού είναι φίλοι με το Σάντζετ όλοι. Όλοι από αυτόν.
0: Αυτό μου εξοπλίζει τους Τούρκους.
1: Δεν το σκέφτηκαν έτσι. Δεν το σκέφτηκαν
0: έτσι. Αντώνη, τα βλέπουμε όλα. Μιλάμε μετά για εθνικές προδοσίες.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση δεν το είδαν αυτό οι αρχηγοί. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πάντως Αργεντινή βλέπω. Οι περισσότεροι πάνε προς Αργεντινή. Λόγω Μέση νομίζω, είναι το last dance, είναι αυτό, δημιουργεί μια αίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν φαντάζομαι στο 45 του να τον ξαναδούμε. Το Ρονάλντο παίζει να ξαναδούμε. Ο 45, 39 και 4, 43.
0: Εντάξει. Ο Ρονάλντο μπορεί, ναι.
1: Ναι, ο Ρονάλντο
0: να ένα-δύο μουντιάλ ακόμα μπορεί να τα έχει.
1: Να περπατάει πάλι.
0: θυμάμαι το 18.
1: Κατά δίκας έτσι. Για πες.
0: Θυμάμαι 18 μουντιάλ Ρωσίας. Νωρίς όμως στη φάση των ομίλων, είμαστε Γερμανία. Έχει πάει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης να δει τότε τη Μέρκελ κτλ. Και παίζει τελευταίο παιχνίδι στους ομίλους Γερμανία-Νότιος Κορέα. Mm-hmm. Πρέπει να κερδίσει η Γερμανία για να πάει να περάσει από τη φάση των ομίλων. Και όπως έχουν τελειώσει να δει και αυτά, γυρίζει και ο Μητσοτάκης και η αποστολή προς ξενοδοχείο.

0: 15, έχει μια πλατεία, έχουν οι Γερμανοί τηλεοράσεις έξω αυτά κτλ. Λέει να δούμε λίγο, είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, να δούμε δεύτερο ημίχρονο. Μπύρα κτλ. Βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο. 0-1 στο 93 Νοτιοκορεάτες, 0-2 στο 95. Πρωτοφανής αποκλεισμός για τη Γερμανία στη φάση των ομίλων.
1: Κάτι δεν πήγε καλά, έτσι.
0: Τα μαζέψαμε όπως ήμασταν και φύγαμε.
1: Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν μας αφήνει να φύγουμε μετά. Ποδοσφαιρικά εγώ, 2 χρόνια πιο πριν είχαμε πάει Κωνσταντινούπολη με Τσίπρα και είχε γίνει ειδικά φιλικό για να τονωθεί η σχέση ελληνοτουρκική Ελλάδας-Τουρκίας και είχε δει το παιχνίδι ο Τσίπρας με τον Νταβούτογλου, τότε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ισοπαλία είχε λήξει. Απλώς θυμάμαι τότε.
0: Πιστεύεις ότι ήταν στημένο να λήξει η ισοπαλία?
1: Λες να χαμπεί στους παίχτες, δεν βάζουμε γκολ τώρα, αν βάλουμε θα δεχτούμε κιόλας.
0: Λες.
1: Απλώς αυτό που θυμάμαι είναι ότι επειδή ήμασταν στην εξέδρα των επισήμων και βγάζαμε ζωντανά από εκεί και από πίσω δείχναμε και το παιχνίδι, πήγαν να μας πετάξουν 2 φορές έξω. Την πρώτη φορά κιόλας με το ζόρι καταφέραμε να μείνουμε μέσα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είχαν δίκιο όμως.
1: Καταλαβαίνω ότι είχαν 100% δίκιο.
0: Οι πονηροί με τα κινητά, τώρα να βγάλουμε ζωντανό.
1: Ειδικά στο πρώτο live δείχναμε κανονικά το παιχνίδι πίσω. Μετάδοση.
0: Εσύ τώρα, ιστορίες από την Κρήτη. Αλλά θυμήθηκα, έχω πάει πρώτη φορά στην Αίγυπτο. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, συνάντηση με Σίση. Τώρα χαμός αυτό, ελληνοαιγυπτιακή φιλία κτλ. Δελτίο, έχουμε ζωντανά. Λέω και εγώ, εντάξει. Ωραία, θα βγάλω έτσι να φέρνει τον ήλος πίσω.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο ζωντανό κτλ. Στείνω το τρυπόδι, κινητό πάνω. Κάθομαι με ένα συνάδελφο, Σπύρο Μουρελάτο. Ξαφνικά, 2 με όπλα, 1 με πολιτικά, αρχίζουν να μιλάνε κάτι αιγυπτιακά στην αρχή, μην καταλαβαίνω τίποτα. Λέω τώρα την πατήσαμε. Μη στα πολυλόγω, με μαζεύουν, ξαναμπαίνουμε σε ξενοδοχείο να προσπαθώ να σε εξηγήσω ο δημοσιογράφος κτλ. Με το Σίση, η ελληνοαιγυπτιακή φιλία, ο πρωθυπουργός εδώ, ο Έλληνας κτλ. Να μην πείθονται με τίποτα, σου λέει τώρα με κινητό έξω στην Αίγυπτο να βιντεοσκοπείς. Είχε και μια πρεσβεία κοντά στο ξενοδοχείο. Νομίζω ήταν η Βρετανική. Διαβατήρια, φωτογραφίες. Έβγαλα ζωντανό μέσα από το ξενοδοχείο με αυτόν της ασφάλειας δίπλα μου. Λες και θα καταλάβαινε τι λέω εγώ στα ελληνικά, βέβαια.
1: Ακριβώς το ίδιο λοιπόν. 2015 Μόσχα, τότε που είχαμε πάει την πρώτη περίφημη επίσκεψη.
0: Ψάχνω για ρούβλια.
1: Βγάζαμε ζωντανό κόκκινη πλατεία με φόντο πίσω το Κρεμλίνο, το τείχος. Και βγάζουμε ζωντανό και βλέπουμε πάλι τύπους με όπλα να έρχονται και να μας σταματούν και να μας βγάζουν έξω από την κόκκινη πλατεία. Όπου βγάλαμε ζωντανό με αυτούς να μας παρακολουθούν. Έξω δείχνοντας το δρόμο πλέον, έτσι δεν υπήρχε αυτό.
0: Αυτό θα πει κάποιος συμβαίνει σε σοβαρές δημοκρατίες. Θα μπορούσε να είναι μια άποψη.
1: Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε τέτοιες ιστορίες, να γράψουμε ένα μικρό βιβλίο.

0: Και όσοι ετοιμάζονται για Μουντιάλ το βράδυ, ή να ψήσουν σπίτι, να ετοιμάσουν κάτι, ή να παραγγείλουν νωρίς.
1: Ναι,
0: το παιχνίδι 10 η ώρα.
1: Ναι,
0: παραγγείλεις νωρίς, τα βάζεις στο φούρνο με χαμηλή θερμοκρασία να κρατούνται ζεστά, γιατί 7 με 12 έχουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο delivery.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, επειδή υπήρχε ο θάνατος ενός συναδέλφου του σε ένα δυστύχημα χθες, νομίζω, έχουν στάσει εργασίας 7 με 12 σήμερα.
1: Ναι, okay.
0: Οπότε όσοι θέλετε πίτσα, σουβλάκια ή οτιδήποτε και μπάλα, μπύρα το βράδυ, κάντε από νωρίς τις προμηθειές σας.
1: Η χρήσιμη συμβουλή της ημέρας.

0: πολλές θύμησες εδώ, Γιάννης Καντέλης, και δεν μπήκαμε στα βαριά πολιτικά. Τα βαριά πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων.
1: Είμαστε 19 Ιουλίου. 19 Ιουλίου. Έρχονται σαραντάρια. Κατευθείαν στα βαριά.
0: Όχι,
1: λίγο χαλαρώνεις.
0: Βαριά, θα με τα παραπολιτικά θα πάμε. Εμείς, αλλά έχουμε να πούμε για Σαμαρά, έχουμε να πούμε για το άδειασμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Κοινοβουλίου, έχουμε να πούμε για τον Παύλο Πολάκη, για εκλογές, θα μας πεις εσύ, που ξέρεις.
1: Λοιπόν, και εγώ θα επιμείνω ποδοσφαιρικά. Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, σήμερα είμαστε όλοι Αργεντινοί.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: Φώτη,
1: όλοι Μέση, ο παιχταράς μας έδωσε χαρά και απόλαυση του ποδοσφαίρου. Οι Ισπανοί με το Free Palestine. Πολιτικοποίηση και εδώ, αλλά.
0: Αλλά εντάξει,
1: σαφής άποψη.
0: Είναι Μέση.
1: Γιώργος από τα Γιάννενα, γεια και χαρά σας. Το ιδανικό θα ήταν να το σηκώσει ο Μέση, ο μέγιστος όλων. Αλλά βλέπω ότι η Ισπανία έχει καλύτερη τύχη, δυστυχώς λέει. Ας γίνει καλό ματς και όχι σαν τη χθεσινή παιδική χαρά. Μέση δεν θα ξαναδούμε σε Μουντιάλ, δυστυχώς.
0: Πιστεύεις ότι είναι ο μέγιστος όλων?
1: Έχοντας πάρει πλέον και ένα Μουντιάλ και κυνηγώντας και το δεύτερο, της γενιάς του σίγουρα, γιατί τώρα δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε γενιές.
0: Αναγκαστικά πρέπει να συγκρίνει.
1: Στη γενιά του, τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο καλύτερος.
0: Ναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο στάδιο της Νέας Υόρκης Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διάρκειας 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Στο επίκεντρο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Απολογείται αύριο ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γεν Σπαν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να σου πω κάτι. Λέμε για μπάλα, λέμε για μπάλα. Αλλά βλέπω ότι μαζί με την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχει αναπτυχθεί και η πολιτική καλοκαιρινή περίοδο μεταγραφών.
1: Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί παίζουν μπάλα.
0: Και υποσχετικές δίνονται εκεί.
1: Μεταγραφές μόνο. Υποσχετικές. Θα πάω στο Τζίπρα, δεν θα πάω στο Τζίπρα. Θα προσπαθήσω να πάω στο Τζίπρα.
0: Ναι, έχουν αυτό το προνόμιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 3-1. Δηλαδή, βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ να μπει βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και στελέχη Ελλάς. Και ανεξάρτητοι. Με το ένα πόδι.
1: Ναι, που και αυτοί οι περισσότεροι είναι εγώ να μπει βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταρχάς, είναι όντως ένας ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Γιατί νομίζω κάτι παραπάνω έμεινε.
1: Ναι, και
0: δηλαδή, παιδί μου, σε ταξί δεν χωράνε. Θέλουν μίνι βαν.
1: Ή θέλουν δύο ταξί. Δύο ταξί στριμωγμένα πολύ όμως.
0: Με ένα πορτμπαγκάζ. Όποιος φάει το ξύλο στο πορτμπαγκάζ.
1: Με τρία ταξί πάνε παντού, τέλος πάντων. Έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Κοίταξε, και στη Βουλή άνθρωποι είναι. Μπερδεύτηκαν. Έχω screenshot site Βουλής, 5η, 16 και 22. Όπου μπήκα να δω πού είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Γιατί έφευγαν. Και μπαίνω και βλέπω. Και έγραφε Κοινοβουλευτική Ομάδα Νέας Δημοκρατίας 126. Από κάτω ΣΥΡΙΖΑ 1. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, φύγαν όλοι ή διαλύθηκαν και τους έχουν ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικό.
0: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης.
1: Και ο ένας ήταν ο Πολάκης, φίλε μου. Πατάω μέσα και ο ένας.
0: Στην τύχη το παντό. Δεν το έχουμε συνοηθεί πριν αυτό.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν στο είχα πει καν. Πατάω μέσα και το έχω και αυτό screenshot και ο ένας ήταν ο Πολάκης. Προφανώς οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν, έτσι.
0: Όχι, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ποιος έχει τα κλειδιά.
1: Καλά, εντάξει. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν πήγε πολύ καλά το πράγμα έτσι όπως το χειρίστηκε. Αλλά μετά από 10-15 λεπτά διορθώθηκε. Ήταν ο κανονικός αριθμός. Είχαν μείνει τότε 14-15, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό της σύγχυσης που υπήρξε.
0: Και Ρένα Δούρου πρόεδρος.
1: Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Το φανταζότανε.
1: Το φανταζότανε. Okay, από τη στιγμή που οι περισσότεροι που φεύγανε, φεύγανε γιατί δεν ήθελαν τον Πολάκη. Αυτοί που έμεναν δεν ήθελαν τον Πολάκη και ο Πολάκης έκανε μια ανάρτηση μέσω κύκλων και λέει: παρετήσου εσύ, λέει, για να μπω εγώ. Γιατί ρε εσύ. Ας μας το εξηγήσει αυτό.
0: Γιατί μπορεί και θέλει. Γιατί θέλει και μπορεί.
1: Το έγραψε πολύ ωραία η Έλληνα Κρήτα σε μια ανάρτηση που λέει: πάμε σε ένα τελικό κυπέλου και λέει μια ομάδα στην άλλη: μην κατέβεις εσύ για να κερδίσω εγώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αντί να πάρει τη διαιτησία μαζί του, όπως κάνουν αυτοί που ξέρουν, ειδικά στην Ελλάδα, πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Πήγε να πει φύγετε μόνοι σας. Βέβαια, γιατί να μπει σε αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, πάντως να σου πω κάτι. Τα δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν την περίοδο 15-19 έχουν εξαϊλωθεί.
1: Καλά το λες.
0: Πρώτα είναι εξάρτητοι Έλληνες.
1: Μάζεις ανεξάρτητους Έλληνες.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Συγγνώμη, είχαμε δύο κόμματα που συγκυβέρνησαν το 15-19.
1: Εντάξει, ρε, ο αντίλογος αυτό είναι λοιπόν, ότι υπάρχει το 1-16% το ένα, λοιπόν, και είναι το Τσίπρα.
0: Το ένα λοιπόν είναι το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων που εξαϊλώθηκε. Το δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης εξαϊλώθηκε.
1: Εντάξει, δεν αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως την κυβέρνηση του 15-19, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας
0: ο σημερινός. Αλλά αυτό που ήταν κυβέρνηση το 19 μέχρι το 19, αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι το 23, αυτό. Και με την αποχώρηση Τσίπρα και όλα αυτά, εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Πάει να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Γίνει
0: αυτό λέω.
1: Άλλο.
0: Ναι, έχει γίνει, αλλά εξαϊλώθηκε αυτό που υπήρχε.
1: Ναι, εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, αλλά
0: δεν αυτό
1: είναι
0: συνέβη.
1: Το ίδιο όμως. Γιατί μεσολάβησε και ένας Κασελάκης. Όπου πλέον όλο το σύστημα.
0: Σε ποιο κόμμα μεσολάβησε ο Κασελάκης?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό, τα ίδια λέμε.
1: Ναι, εκεί τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Τελείωσε, αλλά με διεργασίες του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης δεν πήγε να τους κλέψει τα κλειδιά και να βάλει σωματοφύλακες έξω από το γραφείο του Προέδρου και να το παίζει πρόεδρος.
1: Με στρατηγό τον Πολάκη.
0: Ναι. Mm. Άρα αυτό το πράγμα που το 19, μέχρι το 19 κυβερνούσε, αυτή τη στιγμή έχει εξαϊλωθεί. Ασχέτως όλοι αυτοί που θα πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό λέω. Γιατί γελούσαν κάποιοι από όλους αυτούς στα έδρανα όταν την ίδια περίοδο το Πασόκ περνούσε τα πάνδυνα. Κέντρο για ξύλο παντού, νομίζαν ότι το καταστρέφουνε. Νομίζαν ότι καταστρέφουνε με τον ένα τον άλλο τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά φάνηκε ότι εκεί ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε ρίζες.
1: Ναι, ποιοι γελούσαν έτσι.
0: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες και δεν θυμάστε τις κόντρες μεγάλες στη Βουλή.
1: Οι κόντρες μεγάλες ήταν πολιτικές.
0: Και
1: επειδή είχε πάρει 4,6 στο Πασόκ, πήρε 4,6%.
0: Εντάξει. Αλλά δεν εξαϊλώθηκε.
1: Δεν εξαϊλώθηκε.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να λίγο να. Όλα ένα μέτρο.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα είναι μια ιστορία πολύ περιεργή, γιατί ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές οι οποίοι παίρνουν και ένα ρίσκο, γιατί δεν ξέρουν που θα είναι την επόμενη μέρα, σε ποιο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, αν θα είναι ψηφοδέλτιο της Ελλάς, και κυρίως αυτό το οποίο ανησυχούν είναι ότι δεν ξέρουν με ποιους θα είναι συνυποψήφοι. Γιατί ο Τσίπρας, φαντάζομαι, δεν θέλει να βγάλει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Πες πως βγάζει 60 βουλευτές, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αν οι 40 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν θα σηματοδοτήσει και κάποια ανανέωση, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή τις ισορροπίες να τις προσέξεις πολύ.
0: Σωστό είναι αυτό. Επίσης, αυτοί που όντως παίρνουν ένα ρίσκο, ανεξαρτητοποιούνται ή παρετούνται κτλ., παίρνουν ένα ρίσκο λίγων μηνών. Είτε 2 μηνών αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη, είτε 6-7 μηνών αν φτάσουμε.
1: Είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Αν φτάσουμε στην Άνοιξη, που είναι μεγαλύτερο ρίσκο. Ούτως ή άλλως όμως, γνωρίζουν όλοι αυτοί ότι παραμένοντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που εξασφαλίζονται είναι για ένα εξάμηνο. Mm. Γιατί μετά σίγουρα δεν θα είναι.
1: Ναι.
0: Με ένα κόμμα το οποίο εξαφανίζεται.
1: Θεωρείς δεδομένο.
0: Άρα σου λέει, ας τα παίξουμε όλα για όλα. Μήπως εξασφαλίσουμε κάτι στην επόμενη τετραετία και εκλεγούμε με τον Τσίπρα. Γιατί αλλιώς χαμένοι είμαστε.
1: Θεωρείς δεδομένο ότι θα πιάσει το 3%.
0: Και να πιάσει το 3% θα βγουν. Πώς θα βγουν οι βουλευτές, 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, θέλω να σου πω. Γιατί χτες υπήρχε.
0: Θα διασπαστεί
1: μια...
0: πάλι.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Γιατί να σου πω κάτι. Μείναν οι ίδιοι, μείναν οι μειοψηφοί, αυτοί που συμφωνούσαν μεταξύ τους, και μετά άρχισαν να διαφωνούν γιατί ο Παύλος Πολάκης θέλει να γίνει πρόεδρος. Άρα λοιπόν περιμένω κάποια στιγμή, όταν θα καταλήξουν και στο ρόλο που θα έχει ο Παύλος Πολάκης, να βγει μετά μια κόντρα για το ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα. Στη ΔΕΘ, στα debate, σαν επίσημος εκπρόσωπος.
0: Στη δεξίωση, στο προεδρικό μέγαρο, ποιος θα πάει εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φαντάζομαι η Ρένα Δούρου.
0: Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποια πολιτική γραμματεία μέσα στην εβδομάδα και που ο Πολάκης είναι με αυτό το ρόλο. Και άρα λοιπόν το κόμμα το εκπροσωπεί, δεν ξέρω, αλλά νομίζω στην. Επειδή εκπροσωπεί το κοινοβούλιο, νομίζω η Ρένα Δούρου.
0: Άρα 24 την Παρασκευή, που είναι η δεξίωση στο προεδρικό μέγαρο, που είσαι εκεί από ό,τι μου λες να πεις πράγματα.
1: Ναι, και θα τα πω τώρα.
0: Δούμε την κυρία. Τώρα είναι ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Τι λες εσύ. Γιατί θέλω. Κοιτάξτε, έχει λέει ο Τάσος, πείτε για το ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδιά, γιατί μου στερείτε την Κυριακάτικη και τη διασκέδασή μου. Δεν τη στερήσαμε.
1: Είδες λοιπόν.
0: Το κρατήσαμε σε αγωνία.
1: Περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
0: Περιμένε.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε.
0: Και εγώ το διασκεδάζω λοιπόν. Και ο Αντώνης.
1: Θα βγάλουμε
0: και
1: εμείς το ψωμάκι μας.
0: Και ο GBU57 πάντως είναι με Ισπανή, με Αργεντινή, γιατί οι Ισπανοί λέει υποστηρίζουν την Τουρκία.
1: Κερδίζει
0: η Αργεντινή. Πώς παίζει ρόλο αυτό όμως, ναι. Το αν θα στηρίξει ποδοσφαιρικά μια.
1: Δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό, θέλω να σου πω. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Κοίτα, πολιτικά πάντως, μια κατάσταση, διάφορα γεγονότα σε επηρεάζουν στο αν θα στηρίξει μια ομάδα και σε ένα άθλημα. Ας πούμε, όταν έγινε όλο αυτό με τον Μπαλογκάν της Αμερικής, που με τηλεφώνημα τράβησε τον Ινφαντίνο.
1: Εντάξει, και δεν το
0: σύγχρονο. Σάπιο το ποδόσφαιρο από τη FIFA. Και... Εκεί... Καλά, μου είσαι πρώτο σκάνδαλο τη FIFA.
1: Εκεί ξενύχτησα να δω το Βέλγιο.
0: Ναι, εκεί είσαι με το Βέλγιο φανατικά. Λες, άντε.
1: Τεσσάρα δεν έριξε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραία ήταν αυτό.

0: με πολιτικούς όρους, αλλά από άλλη σκοπιά, και ο Τραμπ με Αργεντινή θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα. Μα είναι φίλος του αυτός ο Μιλέη, πώς τον λένε.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος που βγήκε το 23.
0: Κολλητός του.
1: Ναι. Ο Σάντζετ θα είναι εκεί.
0: Το Σάντζετ το μισή. Όπως και την Ισπανία προφανώς.
1: Θα πρέπει να κάτσουν και οι τρεις μαζί πάντως. Εγώ αυτό θέλω.
0: Φω,
1: θέλω πλανάκι το βράδυ.
0: Τι είπε, δεν κάτσε το Τραμπ δίπλα του.

0: Καταρχάς Παρασκευή, γιορτή της Δημοκρατίας, Προεδρικό Μέγαρο. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι αν θα δούμε εκεί τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι, αν έχει πει κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει δηλώσει.
0: Ενδιαφέρον θα είναι αν θα, πάει ο Αλέξης Τσίπρας ως δύο πρώην πρωθυπουργοί.
1: Επίσης νομίζω δεν έχει δώσει απάντηση στην Προεδρία.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάτι, ίσως τα μάθουμε αυτά αύριο. Τα πηγαδάκια με αυτούς τους δύο θα έχουν ενδιαφέρον, σίγουρα. Ειδικά με το Σαμαρά για το θέμα του κόμματος. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Καταρχάς να σου πω κάτι. Είναι πρώτη φορά στη δεξίωση νομίζω που θα πάνε μετασυζύγων από το 2013.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Πρώτη φορά. Γι' αυτό θα είναι, λέει, 1697 καλεσμένοι. Εντάξει, μεγάλος ο κήπος.
1: Εσύ, στείλτε άλλες τρεις προσκλήσεις για 1700. Τι είναι αυτά?
0: Γιατί το υπανέφερε τώρα αυτό, εντάξει, χρειαζότανε.
1: Καταρχάς, ναι, όλο αυτό έχει... ξαναξεχυλώσει.
0: Ναι, πολύ.
1: Μαζεύτηκε εκεί με τα μνημόνια, έγινε λίγο πιο μαζεμένο. Αυτό τώρα αρχίζει
0: με την
1: πάλι...
0: πανδημία μαζεύτηκε.
1: Με την πανδημία, όπως έπρεπε. Με την πανδημία ήταν. Τώρα πάντως έχει ξεχυλωθεί πάλι. Δεν ξέρω τώρα όλο αυτό.
0: Όχι, λίγο... δεν έχει νόημα πια. Θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλο τρόπο ενδεχομένως.
1: Ναι. Να γίνει λίγο πιο μαζεμένο. Αντί να μαζευτεί και ακόμη περισσότερο, ξανανοίγει.
0: Και επίσης έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Είναι 24 Ιουλίου.
1: Ναι, δεν είναι πολύ υποφερτό.
0: Δεν σώνεται με τίποτα, ναι.
1: Ειδικά οι άντρες πρέπει να πάνε με γραβάτα, ναι, κοστούμι κτλ. Είναι ένα δράμα.
0: Έχω πάει τις δύο τελευταίες χρονιές και είναι ένα δράμα.
1: Στάζει, ναι. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Θα έχει και μέχρι στιγμή μου γεμίσει ανεμιστήρες, λέει.
0: Εντάξει. Και πέρυσι νομίζω, αλλά τι να σώσει τώρα μέσα στους κήπους. Λίγο κρασί, λίγο soft drink.
1: Άμα πεις και κρασί, χειρότερα θα γίνεις. Θα ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Τίποτα, αναψυχτικά. Και έκανα και φτεδάκι.
1: Και φτεδάκια όμως, επειδή μιλείται ο κύριος Μπέκας,
0: πολύ καλά,
1: ο σεφ της Προεδρίας, είναι από τα καλύτερα μπιφτεκάκια που μπορεί να φάσει ποτέ.
0: Ναι. Επικροτώ.
1: Και τα έχω φάει και αλλού πέρα από το Προεδρία.
0: Πάμε την Παρασκευή για τα μπιφτεκάκια.
1: Να πας, Αντώνη.
0: Δεν το σκέφτεσαι καν.
1: Σαραντάρια, όχι.
0: Όχι. Εντάξει, τι να σου πω. Αν πάω, θα σου στέλνω μηνύματα.
1: Να μου στέλνεις από τα πηγαδάκια και το χαμό θα γίνεται. Ναι, χαμό θα γίνεται.
0: Ειδικά αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τσίπρας, εντάξει, τι να μας πει. Αν μας πει ότι πάει στη ΔΕΘ δυνατά, ξέρω εγώ, εντάξει, τα έχει πει όλα πια.
1: Έρχομαι, θα πει.
0: Έρχομαι, πάω για πρώτες από Σεπτέμβριο. Ναι.
1: Τσίπρας Σαμαράς είναι καλεσμένος πρώην πρωθυπουργή.
0: Ναι.
1: Για να πει κάποιο, η Καριστιανό θα είναι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Ούτε ο κ. Τσίπρας έρχεται ως πρόεδρος της Ελλάς. Έρχεται ως πρώην πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και ο κ. Σαμαράς, όχι, ως πρόεδρος ενός κόμματος που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτός ως πρώην πρωθυπουργός. Ελπίζω να μην τσακωθούν πάλι αυτοί που θα είναι εκεί.
0: Νομίζω οι δυο τους.
1: Όχι. Πες δεν έχει γίνει ένα μπιφ με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Ανδρουλάκη. Καλά, δεν τσακωθήκανε, αλλά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα μπιφ εκεί στο κιόσκι που πάνε αυτή η αμήχανη στιγμή. το 1/4 που οι μισοί δεν μιλούνται με τους άλλους μισούς.
0: Πραγματικά, για τους βλέπεις από απέναντι έτσι, έχει το συντριβάνι στη μέση και βλέπεις μια μηχανία να κάθονται. Τι λένε εκεί πέρα όταν μιλάνε και όταν φεύγουν οι κάμερες από μακριά.
1: Πέρσι νομίζω το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό. Λέει, όλο αυτό δεν είναι. Όταν ακούγονται αυτά που ακούγονται με την αντιπολίτευση κτλ. Δεν είναι. Έχει κάποιο νόημα αυτό που γίνεται και του λέει: Όταν λέξει, δεν θέλουμε εμείς για τα σκάνδαλα. Γιατί ένα τέτοιο μπιφ είχε γίνει.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Άρα θα είναι και η Δούρου φέτος στο κιόσκι.
1: Θα είναι και η Δούρου στο κιόσκι. Θα είναι κάποιοι που δεν θα πάνε από τους αρχηγούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το έχω.
1: Και Κωνσταντοπούλου που έχει μπιφ με τον κύριο Τασούλα.
0: Νομίζω δεν θα πάει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Κάπου το διάβασα δηλαδή. Δεν το έχω ψάξει.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν και νομίζω ότι ενδεχομένως και φέτος.
1: Εγώ δεν έχω δει ποτέ τον κύριο Βελόπουλο εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Ναι. Καλά.
1: Τον ίδιο να έρχεται.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Και για το κόμμα Σαμαρά μαθαίνεις τίποτα καινούριο?
1: Προχωράει. Σου έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το κόμμα αυτό θα γίνει λίγο πριν τις εκλογές.
0: Κάτι για γραφεία που έχουν πει.
1: Ναι, κυκλοφορεί. Θα νοικιάσω στο κέντρο της Αθήνας. Κάπου. Ναι,
0: Σόλωνος.
1: Στο παλιό βιβλιοπωλείο της Εστίας.
0: Α.
1: Έτσι έχει υποθεί. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν το έχω.
0: Γιατί δεν πάει στη Ριγίλη?
1: Δεν το έχω διασταυρώσει. Και να θες να πας στη Ριγίλη, ξέρεις ότι αν πας με στη Ριγίλη, βάζεις 20 άτομα, θα πες στο κτίριο. Γιατί είναι
0: Τώρα τι γίνεται, τι είναι σε κενό είναι αυτό το.
1: Ναι.
0: Κενό,
1: Θέλει πολλά λεφτά για να. Καταρχάς να ανοίξει η Νέα Δημοκρατία το κτίριο αυτό. Αλλά θέλει πάρα πολλά λεφτά για να σταθεροποιηθεί σαν κτίριο. Έχει δομικά προβλήματα πλέον. Δεν μπορείς να πας να το χρησιμοποιήσεις ως γραφείο αυτό το κτίριο, αν δεν πέσουν πολλά λεφτά να φτιαχτεί το κτίριο. Έχει τρομερά προβλήματα. Του θυμίζω ότι τελευταία, τότε που δεν πήγαν ούτε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής στη Φιέστα για τα 50 χρόνια, Όλα έγιναν απ' έξω.
0: Δεν μπήκε κανείς μέσα, ναι, το θυμάμαι. Μπήκε κανένας μέσα. Θυμάμαι.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό το κτίριο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αν φτιάξει, αν δούμε και γραφή, εντάξει, δεν μένει για μετά τίποτα άλλο. Μόνο το όνομα να μάθουμε.
1: Ναι. Και το πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα. Εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, βιαστήκαν οι άλλοι, σου λέγα, θυμάσαι ότι δεν πρόκειται να βιαστεί ο κ. Σαμαράς, δεν έχει λόγο να το κάνει.
0: Ναι. Δεν τον αφορά και η ΔΕΘ. Ναι. Έτσι αλλιώς δεν την εκτιμούσε ποτέ.
1: Ναι,
0: ως πρωθυπουργός.
1: Αλήθεια είναι, σε ΔΕΘ που δεν
0: έκανε. Ναι, τα έχει καταργήσει.
1: Ναι. Τα έχει κάψει όλα αυτά.
0: Να σου πω κάτι, και η ΔΕΘ ενδεχομένως λίγο έτσι έχει. Είναι ένα παρελθόν. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και όλο αυτό.
1: Ναι, μια αναπροσαρμογή, γιατί η ΔΕΘ που έχουν υποθεί πολλά, κάποια στιγμή είχε γίνει συνώνυμο στον Μπουζούκι. Για όσο ανέβαμε στη Αθήνα, όλη η πολιτική κτλ. Αυτό μαζεύτηκε. Δημοσιογράφοι, ναι, όλοι στον ανέβαμε. Αυτό μαζεύτηκε. Επί Πασόκ και επί Νέα Δημοκρατία που Καραμαλή ήταν χαμό στα μπουζούκια. Και με παρουσία υπουργών, πολιτικών κτλ. Αυτό έχει μαζευτεί πολλά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Και μη σου πω και λίγο πριν το μνημόνιο, αλλά και στο μνημόνιο και μετά σίγουρα. Και παραμένει μαζεμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που εξυπηρετεί η ΔΕΘ, τώρα δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι ο καλύτερος και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, σίγουρα θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, είναι ότι λειτουργεί σαν η έναρξη πολιτικής χρονιάς και αυτό που γίνεται σε όλες τις χώρες στην ουσία, που έχεις μια ομιλία είτε του Προέδρου είτε του Πρωθυπουργού, που δείχνει την πορεία της επόμενης χρονιάς. Βάζει κυβερνητικό και προγραμματισμό.
0: Εγώ μιλάω πιο πολύ, όχι. Αυτό ισχύει και είναι και σημαντικό και στη ομιλία στο Βελίδιο είναι σημαντική και η συνέντευξη τύπου να ακούσουμε πού το πάνε. Αλλά όλο αυτό το τελειολειτουργικό με το να πάνε στα περίπτερα που δεν έχει κανένα
1: νόημα. Αυτό είναι κουραστικό.
0: Και να ακολουθήσει εσύ από πίσω και κάμερες και να λένε και τα ίδια
1: δεν
0: πράγματα.
1: Προσφέρει και κάτι.
0: Δεν προσφέρει κάτι. Δηλαδή αυτά θα μπορούσαν να σταματήσουν. Ναι. Να μείνει μόνο η ουσία.
1: Ναι, όλο το τριγύρω το σώμα. Ναι, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Σουλά. Για να μην το ξεχάσω, ο Μητσοτάκης έχει πει σε όλους.
0: Α, ναι, αυτό το σημαντικό.
1: Να είναι στα γραφεία τους πίσω 17 Αυγούστου.
0: 17 Αυγούστου.
1: Στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Επιστρέφω κι εγώ.
1: Α, εντάξει, μια χαρά είσαι. Συμπίπτεται. Ο ίδιος αλείπει 9 με 16 Αυγούστου.
0: 9 με 16, πού θα πάει, ξέρεις.
1: Χανιά.
0: Χανιά, κλασικά. Α, θα λείψει και πολύ. Πού να λείψει.
1: Θα φύγει κάποια
0: Σαββατοκύριακα.
1: Θα φύγει κάποια Σαββατοκύριακα. Προφανώς, αλλά. Το μαζεμένο είναι 9 με 16 Αυγούστου που θα είναι στα Χανιά. Κάποιες αποδράσεις τώρα, τίνω, κάτι άλλο, σίγουρα θα γίνουν. 17 όμως πρέπει να είναι όλοι στα γραφεία τους. Και ο προγραμματισμός της ΔΕΘ, αλλά δεν ξέρεις και τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Θα κάνει και κανένα υπουργικό λέει, την πρώτη εβδομάδα, το Αυγούστου,
1: όχι. Αποκλείεται. Νομίζω θα δούμε αυτά στη ΔΕΘ θα εκκινήσει πολιτικά. Τώρα, γιατί αν γίνουν και εκλογές, τι υπουργικό να κάνει, Ράντον.
0: Για, ναι, ρε, εσύ, δεν ξέρω. Μπορεί να μην κάνει εκλογές, γιατί να σου πω κάτι πάλι αυτήν την εβδομάδα που πέρασε το 27 λέει εκλογές. Τους κοροϊδεύει όλους, έτσι.
1: Όχι. Εγώ σου έχω ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να γίνουν εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο του 27. Ωστόσο, επειδή είναι πολιτικός, και το λέω με την καλή έννοια αυτό, ότι η πολιτική. Βλέπουν και τις συγκυρίες και τις συνθήκες. Νομίζω θα εξετάσει τα πάντα τέλος Αυγούστου. Θα δει τι κλίμα επικρατεί, πώς έχει πάει το καλοκαίρι, από πυρκαγιές, από το ένα από το άλλο. Πού βρίσκεται δημοσκοπικά και η ίδια Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Θα το πω έτσι. Αν όμως εσύ ήσουν θέση του και έβλεπες ότι η Νέα Δημοκρατία σου δίνανε δημοσκόπιο ότι αυτή τη στιγμή είσαι στο 31-32, τι κάνει, δεν τι κάνει.
0: Άμα σου δώσει μετά. Άμα δεις ότι πριν τη ΔΕΘ τι κάνεις.
1: Τις κάνεις.
0: Τις
1: συζητάμε.
0: Τις κάνεις φουλ. Δεν το συζητάω γιατί και μετά τη ΔΕΘ θα τσιμπήσεις κι άλλο. Άμα πάρεις ένα 33-34 μετά.
1: Ξέρεις αν θα το έχεις το 31-30. Αν το έχεις. Εγώ δεν λέω ότι τώρα είναι και η Νέα Δημοκρατία. Μην παρεξηγηθώ.
0: Εννοείς τώρα όμως με την τελευταία δημοσκόπηση του Ιουλίου. Γιατί τώρα τελευταία δημοσκόπηση Αυγούστου δεν μετράει τίποτα.
1: Καλά. Και τώρα κάνει φόκ στο Μαξίμου. Θα κάνει και τέλος Αυγούστου. Και τη βδομάδα πριν τη ΔΕΘ φόκου στο Μαξίμου. Θα τα μετρήσει αυτά.
0: Πες μας για τη ΔΕΘ, γιατί τελειώνουμε. Τι.
1: Λοιπόν, να περιμένουν συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Έχει νέο μποναμά. Όχι τυχαίο.
0: Όλοι.
1: Όχι τυχαίο, όλοι. Όχι τυχαίο.
0: Ωραία.
1: Γιατί ψηφίζουν. Πάνε όλοι οι συνταξιούχοι στις κάλπες. Επιχειρήσεις συνολικά. Και πάλι για οικογένειες με παιδιά. Αυτές οι τρεις κατηγορίες χτίζονται μέτρα για αυτές τις κατηγορίες. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αναλυτικά την άλλη Κυριακή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έχει μουντιάλ όμως.
0: Ναι, ρωτάω, γιατί τρομάζω.
1: Θα έχει πολύ κουσκούς όμως από την Προεδρία.
0: Ναι, θα έχει πολύ κουσκούς από την Προεδρία. Ναι, βέβαια. Όποιος πάει από τους δυο μας.
1: Ναι. Ή ό,τι διαβάσουν από τους συναδέλφους. Θα κάνουν εξαιρετική δουλειά και θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή.
0: Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στραμμένα είναι όλα τα βλέμματα του πλανήτη στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που είναι σε εξέλιξη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 0-0 το σκορ στο ημίχρονο. Σε λίγα λεπτά ξεκινά ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, καθώς η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διάρκειας 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Νωρίτερα σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευστάθιου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και οι 15χρονοι που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά την δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται αύριο μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο χθες. Το προσωπικό ελέγχο εναέριες κυκλοφορίες διαχειρίστηκε συνολικά 5.082 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση επιθέσεις. Μόνο σήμερα η Ιορδανία αναχέτησε τρεις ιρανικούς πυράβλους. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και το φόβο του ανθρώπου αυτού, διερωτήθηκε με νόημα η Μελόνι, η οποία έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάστηκε ο Κοσμηματοπόλης. Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γιένς Σπαν. Την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Κρετσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ, κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τι άκουγαν οι άνθρωποι στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην ελλαδική επικράτεια, αλλά και διεθνώς και στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Ποιες ήταν οι μουσικές επιλογές, οι μουσικές προτιμήσεις, ποια ήταν τα γούστα της εποχής. Μαζί μας σε αυτήν την περιήγηση δύο εβδομάδων, αυτής και της επόμενης Κυριακής, ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι μουσικός θεολόγος. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε. Χάρηκα για την γνωριμία μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοσάλτη, για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδριόπουλο, ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιήγηση. 19ο αιών, Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Να πούμε ότι ζούμε σήμερα τον 21ο αιώνα μουσικά. Πολύ ζούμε με τον 19ο αιώνα. Είναι ένας αιώνας ο οποίος σφραγίζει πραγματικά τη μουσική πραγματικότητα. Να πούμε ότι από την συμφωνική μουσική μέχρι την όπερα, τι ακούμε σήμερα, Ντονιτσέτη, τον Μπελκάντο που λέμε, αυτό που η ίδια η Μαρία Κάλας ανέδειξε τον 20ο αιώνα, είναι η μουσική του 19ου αιώνα. Είναι οι συνθέτες οι Ιταλοί και οι άλλοι του 19ου αιώνα. Όλα γίνονται στον 19ο αιώνα και στον χώρο της όπερας, αλλά και σε άλλα είδη μουσικής. Όπως για παράδειγμα το lead, το τραγούδι που λέμε το γερμανικό, όπως για παράδειγμα η προγραμματική συμφωνική μουσική, όπως η εθνική μουσική. Ξέρετε, έχετε κάνει νομίζω στις προηγούμενες εκπομπές αναφορά στη δημιουργία των εθνικών κρατών. Εθνικά κράτη σημαίνει και εθνικές μουσικές. Όπως έχουμε και στην Εκκλησία, εθνικές εκκλησίες που δημιουργούνται τον 19ο αιώνα, έχουμε και εδώ μία ανάπτυξη της εθνομουσικολογίας και της εθνικής μουσικής, που σημαίνει ότι οι συνθέτες αρείονται από τις λαϊκές παραδόσεις των χωρών τους.
0: Άρα, οι μεγάλες αυτοκρατορίες διαλύονται.
1: Πολύ σωστά.
0: Δημιουργούνται τα εθνικά κράτη, συγκροτούνται, για να είμαστε ακριβέστεροι, τα εθνικά κράτη. Και άρα, λοιπόν, αυτή η διεργασία συνοδεύεται από μια μουσική έκρηξη. Εν συντομία, με μια πρόταση, τι αφήνει ο 18ος αιώνας και ακριβώς συμβαίνει αυτό το. Θα το βάλω σε εισαγωγικά, αυτό το Big Bang στη μουσική του 19ου αιώνα.
1: Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Να πούμε ότι ένας συνθέτης ορόσημο είναι ο Μπετόβεν. Και να θυμίσουμε ότι το επόμενο έτος, το 27, είναι 200 χρόνια από το θάνατό του και άρα ίσως πρέπει να γίνουν αρκετά αφιερώματα στην περίπτωσή του. Είναι ο Μπετόβεν, ο οποίος είναι το τέλος του κλασικισμού και ουσιαστικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προαναγγέλει τον ρομαντισμό. Γιατί 19ος αιώνας σημαίνει ρομαντική μουσική.
0: Να λοιπόν το φυτίλι.
1: Εδώ.
0: Ο ρομαντισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ο ρομαντισμός
0: που έχει να κάνει και με τον, αυτόν που ονομάζουμε εμείς εθνικισμό, με την έννοια της διαλύσεως των αυτοκρατοριών και της συγκρότησης των εθνικών κρατών που πυροδοτείται πάλι από τον ρομαντισμό.
1: Που σημαίνει και την έκρηξη του συναισθήματος. Που σημαίνει και την έκρηξη του υποκειμενισμού. Που σημαίνει ακόμα και την ανάδειξη του προσώπου. Διότι πλέον έχουμε και τους μουσικούς σε πρώτο πλάνο. Δεν είναι η μουσική που ήταν στις αυλές των αυτοκρατόρων στην Ευρώπη. Δεν είναι η μουσική η οποία έπαιζαν μόνο στα σαλόνια. Τώρα η μουσική είναι μπροστά και παίζουν παντού. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ρομαντισμός τι κάνει, έχει την έκρηξη του συναισθήματος και αυτό φαίνεται, κύριε Πρωτοσάλτε, ήδη από την διαχείριση της Ελληνικής Επανάστασης. Το 2021 που γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν αναδείχθηκαν όσο θα έπρεπε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έγιναν πάρα πολλές μουσικές παραστάσεις, έγιναν πολλές μουσικές παραγωγές, έγιναν πολλές εκδόσεις οι οποίες φώτισαν αυτή την περίοδο και πώς δηλαδή η Ευρώπη με εντελώς συναισθηματική, ρομαντική διάθεση, και το λέω για καλό αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά καθόλου φυσικά, αγκάλιασε τον αγώνα της Επανάστασης. Έχουμε τον Ντελακρουά, έτσι με τη σφαγή της Χίου, αλλά έχουμε και συνθέτες Γάλλοι και όχι μόνο, αλλά πολλοί Γάλλοι βέβαια, γράφουν εμπνευσμένοι από την ελληνική πραγματικότητα, από την ελληνική επανάσταση, αλλά και από την τουρκοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπετόβεν, ο Μέγας Μπετόβεν, γράφει το 1812 τα Ερείπια των Αθηνών. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν παγκοίνως γνωστή η υπόθεση της Ελλάδας σε όλες τις τέχνες και στη λογοτεχνία και στη μουσική και στην ζωγραφική. Αυτή η έκρηξη ήταν πραγματικά ελληνική υπόθεση, ειδικά το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο, θα λέγαμε, στην έκρηξη του ρομαντισμού. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά μουσικά έργα τα οποία είναι αφιερωμένα στην Ελληνική Επανάσταση, από συμφωνικά μέχρι τραγούδια. Και έχουμε συνθέτες οι οποίοι αναδεικνύονται από αυτό. Να πούμε βέβαια ότι η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, τι κάνει αυτόματα, επιφέρει και μία ελληνική μουσική που αναφύεται πλέον. Αυτή η ελληνική μουσική είναι δηλαδή η μουσική του νέου ελληνικού κράτους. Φυσικά έχει τις απαρχές της στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αλλιώς, γιατί όπως ξέρουμε το ελληνικό κράτος ήταν πολύ περιορισμένο εδαφικά, άρα τα επτάνησα ήταν αυτά που έδιναν τον τόνο.
0: Η εισαγωγή λοιπόν, τα σύνορα για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής μουσικής είναι τα επτάνησα.
1: Είναι τα επτάνησα.
0: Φαντάζομαι και η καρεπέκταση και η Πάτρα στη συνέχεια.
1: Βέβαια και η Πάτρα και λίγο μετά και η Σύρος, γιατί και αυτή είχε ένα κοσμοπολιτικό περιβάλλον στο οποίο πολλά πράγματα
0: είναι άφησαν. Εμπορικό κέντρο η Σύρος.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό έχουμε τις δεκαετίες του ελληνικού κράτους.
1: Και την ίδια εποχή, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε και το αρχιτεκτονικό αυτό έτσι θαύμα, τον Απόλλωνα των Πατρών και τον Απόλλωνα της Σύρου. Δύο δημοτικά θέατρα σε σχέδια του Τσίλερ, τα οποία πραγματικά μέχρι σήμερα κοσμούν αυτές τις πόλεις. Παρότι να το πούμε εδώ στην Πάτρα, το θέατρο λίγο είναι σε εγκατάλειψη αυτόν τον καιρό και δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, σε αυτά τα θέατρα.
0: Γενικώς η Πάτρα είναι σε μια υποβάθμιση, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή, μάλλον δεν είναι η εκπομπή για να σχολιάσουμε ακριβώς αυτή την κακή φάση της πρωτεύουσας Αχαΐας.
1: Αν σκεφτείτε όμως ότι στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας, τον 19ο αιώνα, υπήρχε μια πολιτιστική επανάσταση με μελοδράματα που έρχονταν από την Ιταλία και παίζονταν εκεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αν διαβάσει κανείς τον τύπο της εποχής, θα δει ότι πάρα πολύ συχνά είτε μπουλούκια είτε πιο συγκροτημένη θίαση παίζουν μελοδράματα στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.
0: Μου δίνεται όμως την αφορμή, κύριε Ανδριόπουλε, να σημειώσω το εξής, ότι να λοιπόν ένα παράδειγμα πως αυτό που διαβάζουμε στην ιστορία για παρελθόντες αιώνες και παρελθούσες περιόδους, πως μπορεί να συμβεί και στις μέρες μας, ακόμη χωρίς να έχουμε ζήσει 200 χρόνια πριν. Πως μπορεί μία πόλη από την άνθηση να πέσει στην παρακμή.
1: Ναι.
0: Με επιλογές ανθρώπων, πολιτών και διοικούντων ταυτοχρόνως. Αλλά μην επεκταθώ παρακάτω, ναι, διότι θα χαθούμε.
1: Πάντως, να πούμε όμως κάτι
0: η παραγγελία
1: βασικό.
0: Στον Τσίλερ όμως,
1: ναι,
0: για τα θέατρα δίνεται από την αυτοδιοίκηση της εποχής, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Από πού, για πείτε μας.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ναι, και για την εποχή.
0: Ποιος παραγγέλνει λοιπόν το.
1: Μα η αστική τάξη. Μα οι έμποροι, οι σταφυδέμποροι, οι οποίοι είναι σε διαρκή επαφή με
0: την. Με βάλατε στη θέση μου τώρα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι.
1: Πραγματικά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Η αστική τάξη, ξέρετε, είναι αυτή που χρηματοδοτεί τον πολιτισμό την εποχή εκείνη. Έτσι, και στην Πάτρα, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα και με την εκκλησιαστική μουσική.
0: Και με την εκπαίδευση και
1: βεβαίως,
0: με την μόρφωση την χρηματοδοτεί. Και τα σχολεία είναι πάλι αποτέλεσμα αυτή τη δράση των αστών.
1: Μέχρι να υπάρξει οργανωμένη παιδεία κτλ.
0: Από το κράτος πλέον.
1: Βεβαίως. Ότι οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι ιδρύουν τα σχολεία, οι ευεργέτες είναι αυτοί οι οποίοι τα συντηρούν, όλα τα κάνουν οι ευεργέτες και μάλιστα οι ευεργέτες της Διασποράς που μπορεί να μην πήγαν ποτέ στο σχολείο αυτό. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Αρσάκης που δεν πήγε ποτέ στο Αρσάκιο, να δει πώς είναι. Από τη Ρουμανία τα έκανε όλα. Είναι εντυπωσιακό, ναι, αν το σκεφτεί, ναι, κανείς, έτσι.
0: Είναι εντυπωσιακό το πόσο θέλουν να βοηθήσουν.
1: Είναι φιλογενείς. Το... Αυτό είναι που λέμε η φιλογένεια.
0: Το κράτος στη γένεσή του.
1: Ακριβώς.
0: Την Ελλάδα ως ιδέα, γιατί με αυτή την ιδέα ζουν αυτοί
1: και
0: οι άνθρωποι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτοί πραγματικά όχι απλώς δεν τα περίμεναν από το κράτος όλα, έτσι, αλλά ήταν τόσο ενεργοί ώστε προλάμβαναν πράγματα. Δηλαδή, όχι απλώς ίδρυαν ένα σχολείο ή κάτι άλλο, ή ένα μουσικό σύλλογο ή ένα οδείο, αλλά το πρικοδοτούσαν κιόλας για να μπορεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, επειδή είσαστε πολύ δυνατό στο λόγο και είμαι κι εγώ για να πυρπολώ τη συζήτηση, μήπως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας δώσετε μερικά, ναι, δείγματα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: το...
0: θα ήθελα σε αυτά που λέμε να ακουστεί και ο ήχος του έργου που θα μας παρουσιάσετε. Μην είναι μόνο προφορικός λόγος, μια που είμαστε στο ραδιόφωνο, να ακούσουμε και τη μουσική.
1: Ας αρχίσουμε.
0: Τι προτείνετε
1: με τα...
0: λοιπόν.
1: Ερείπια των Αθηνών, μάλιστα, του Μπετόβεν, έτσι, ένα έργο που ανέβηκε το 1812, φανταστείτε, πολύ πριν την Ελληνική Επανάσταση. Έτσι, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Και πραγματεύεται τον αγώνα της εξαρτησίας.
1: Αυτό έχει να κάνει με σκηνές

0: από τα ερέπια των Αθηνών ακούσαμε ένα πολύ έτσι εμβληματικό κομμάτι που είναι το τουρκικό εμβατήριο που έχει γράψει ο Μπετόβεν, όπως αντιστοίχως και ο Μότσαρτ παλιότερα είχε γράψει ένα τουρκικό έτσι κομμάτι για πιάνο, πολύ δημοφιλές, ακριβώς επηρεασμένοι από την Οθωμανοκρατία της εποχής εκείνης. Μιλήσαμε όμως για την Επτάνησο και η σημαντικότερη μορφή, κύριε Πρωτοσάλτη, της Επτανήσου την εποχή εκείνη είναι ο συνθέτης του εθνικού ύμνου, ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος. Αυτός ο συνθέτης είναι εξαιρετικά σημαντικός, ευτυχώς σήμερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με το τμήμα μουσικολογίας που έχει, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές έχουν αναδείξει πραγματικά το έργο του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, ο οποίος δεν έγραψε φυσικά μόνο τον εθνικό ύμνο, αλλά έγραψε πολλά άλλα πράγματα.
1: Ο οποίος
0: είναι...
1: ζει, ναι, πριν πούμε τι έγραψε. Πού ζούσε ο Μάντζαρος?
0: Ο Μάντζαρος Κέρκυρα, και ο οποίος βέβαια σπούδασε όπως και πολλοί άλλοι στην Άπολη της Ιταλίας. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πούμε. Και βέβαια έχει και πάρα πολλούς μαθητές. Ναι. Πάρα πολλούς μαθητές.
1: Ως Ιταλοτραφής λοιπόν στη μουσική παιδεία,
0: ναι, ναι, έχοντας. Το 1826, δηλαδή.
1: Ναι, φέρνει όλη την Ιταλία.
0: Πριν
1: τη
0: 200 χρόνια επιστρέφει στην Κέρκυρα και φέρνει ακριβώς όλη την Ιταλία, όπως το λέτε. Και έκανε και πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι μετά διαχύθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Δηλαδή έφυγαν από την Κέρκυρα, ήρθαν στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Και ως μαθητές του Μάντζαρου μετέδωσαν όλο αυτό το πνεύμα. Ήταν ένας εξαιρετικά δημιουργικός συνθέτης και έχει γράψει την πρώτη όπερα κομική μονόπρακτη Έλληνα δημιουργού. Είναι η πρώτη κομική όπερα του Νικόλαου Χαλκιόπουλου Μάντζαρου, που παρουσιάστηκε το 1815 στο θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας. Και εδώ θα μπορούσαμε να ακούσουμε πραγματικά από αυτό το αριστούργημα ένα κομμάτι με τον βαθύφωνο Χριστόφορο Σταμπόγλη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Πραγματικά μια εξαιρετική ερμηνεία.
1: Πότε ηχογραφήθηκε αυτό το
0: έργο? Αυτό είναι πρόσφατο. Είναι πρόσφατη ηχογράφηση.
1: Πρόσφατη ηχογράφηση. Πολύ ωραία.

0: γράφει τη μουσική
1: της πρώτης κομικής όπερας.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε μετά όμως και έναν άλλο συνθέτη, ο οποίος επίσης είναι Κερκυραίος και ο οποίος υπήρξε μαθητής του Τσιγκαρέλη, όπως και ο Μάντζαρος, ενός δηλαδή Ναπολιτάνου μουσικού. Αυτός είναι ο Σπυρίδων Ξύνδας, ο οποίος ζει 1812 περίπου με 1896, όλο τον 19ο αιώνα, και ο οποίος γράφει την πρώτη όπερα στα ελληνικά. Γιατί, να πούμε το εξής, όλες οι όπερες που γράφονταν τον 19ο αιώνα, συνήθως ακόμα και Ελλήνων, ήταν σε ιταλικό λιμπρέτο, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ της εποχής, κύριε Πρωτοσάλτε. Γράφανε στα ιταλικά. Ήταν η όπερα ιταλική. Ο Ξύνδας γράφει τον περίφημο υποψήφιος βουλευτής, γράφει ένα τέτοιο έργο, την πρώτη όπερα στα ελληνικά.
0: Άρα τον εμπνέει η πολιτική πραγματικότητα.
1: Η πολιτική πραγματικότητα που αρχίζει να διαφαίνεται στην Νέα Ελλάδα. Και από το Μάιο του 1864 τα Επτάνησα είχαν γίνει μέρος του ελληνικού κράτους. Και έχουμε,
0: είναι η πρίκα
1: λοιπόν
0: που δίνουν οι Βρετανοί στον Γεώργιο πρώτο, όταν έρχεται στο μέσον του 19ου αιώνα να αναλάβει το βασίλειο της Ελλάδος.
1: Και η όπερα αυτή
0: ανεβαίνει. Ως βασιλεύς των Ελλήνων πλέον.
1: Ναι. Η όπερα αυτή ανεβαίνει το 1867. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα ακριβώς τόνωσης του ελληνικού χαρακτήρα του νέου ελληνικού κράτους, γιατί μιλάμε για την Κέρκυρα, αλλά ταυτόχρονα μπαίνουν και αυτοί μέσα στην διαδικασία, ας πούμε, της ελληνικότητας. Και αυτή η όπερα, η οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο την Σαν Τζιάκομο στην Κέρκυρα το 1867, έχουμε μια απίστευτη ηχογράφηση, η οποία είναι πραγματικά του 19ου αιώνα, έγινε στην Αμερική, είναι ένας Δημήτριος Κρυονάς. Αυτή η ηχογράφηση έγινε μεταξύ του 1925 και του 1927 αργότερα, αλλά είναι πραγματικά ιστορική, γιατί ακριβώς αποτυπώνει ένα κομμάτι αυτής της όπερας, την οποία μας χάρισε πρόσφατα ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς ολόκληρη πλέον, με δική του επιμέλεια και δική του παρουσίαση στην Κέρκυρα πάντα, την όπερα αυτή του Ξύνδα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για σχολή Κέρκυρας, κύριε Ανδριόπουλε, για την περίοδο εκείνη?
1: Νομίζω ναι. Δεν είναι επίσημα μουσικολογικά, αλλά βεβαίως όλοι αυτοί οι συνθέτες είναι Κερκυραίοι. Βεβαίως υπάρχει μια, τη λέμε, πλανησιακή σχολή. Γιατί μετά υπάρχουν και συνθέτες οι οποίοι είναι στη Ζάκυνθο, όπως είναι ο Καρέρ, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει μια σχολή Κέρκυρας έντονη, με προτεργάτη τον Μάντσαρο.
0: Και αυτή η τάση όπερας είναι και μαζί και οπερέτα, δηλαδή υπάρχουν και αυτά τα είδη, γράφονται?
1: Όχι, η οπερέτα είναι αργότερα.
0: Είναι αργότερα
1: στο τέλος του 19ου αιώνα, ναι. Ξεκινάει και αρχές του 20ου, δηλαδή είναι μια άλλη διαδικασία.
0: Πώς δένει αυτή η δυτικότροπη μουσική, αυτό να δύο λόγια, με την παραδοσιακή? Δηλαδή υπάρχει, πώς θα το πω, ταυτόχρονα και προσπάθεια ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής στην υπηρετική χώρα ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτές οι όπερες έχουν καθαρά ιταλικό χρώμα, θα λέγαμε. Είναι ένα μπελκάντο της εποχής εκείνης. Όμως, σιγά σιγά βεβαίως, έχει αρχίσει να δημιουργείται μια άτυπη εθνική μουσική σχολή, όπου οι συνθέτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά σιγά σιγά αρχίσουν να χρησιμοποιούν δειλά-δειλά, κάτι το οποίο βέβαια κορυφώνεται τον 20ο αιώνα.
0: Και θα ακολουθήσει και μια, αυτό που λέμε, κλασική μουσική, η οποία όμως θα εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική.
1: Βέβαια, αυτό αρχίζει να συμβαίνει ήδη από το τέλος 19ου αιώνα, κορυφαίνεται στον 20ο αιώνα. Θα ακούσουμε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον μετά, πως συνθέτες της Δύσης εμπνέονται από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Αλλά τώρα θα πρότεινα να ακούσουμε αυτή την ιστορική ηχογράφηση του Δημήτριου Κρυονά με ένα απόσπασμα από τον υποψήφιο του Ξύνδα.
0: Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με τον μουσικό θεολόγο κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος μας παρουσιάζει τα, να μου το επιτρέψετε αυτό και ζητώ συγγνώμη, τα hits που θα λέγαμε της εποχής. Είμαστε πάντα στον 19ο αιώνα, έχει συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και οι μουσικές που ακούγονται τότε είναι αυτές που σας παρουσιάζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 0-0 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Η FIFA είχε ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από αύριο έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Υπουργού Καύσωνα θα βρίσκονται και υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται αύριο ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν 2 ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης στα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου 2 Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα το έχετε συνηθίσει άλλωστε όταν κάνω την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο των κυριακάτικων συναντήσεων ή των σαββατιάτικων, αναγγέλω τον συνομιλητή, τον καλεσμένο μας, προκειμένου να ενημερωθούν οι κυρίες και οι κύριοι, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ανοίγουν εκείνη τη στιγμή το ραδιοφωνό τους, όπως καλή ώρα τώρα. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μαζί μας αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός θεολόγος, ο οποίος μας παρουσιάζει τις μουσικές και τους μουσικούς των πρώτων δεκαετιών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, δηλαδή διανύοντας τον 19ο αιώνα, τι ακούγεται στην Ελλάδα, τι παίζεται στην Ελλάδα, με έμπνευση πάντα τον ευρωπαϊκό χώρο. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε.
1: Καλημέρα
0: μας
1: σας.
0: Έχετε πει ότι η όπερα είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, βασική σχολή είναι η Ιταλική σχολή, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, η Γερμανική στη συνέχεια, αλλά κατά κύριο λόγο η Ιταλική. Η οποία Ιταλική αντίληψη σκορπά και σε όλη την επικράτεια την ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και την ελληνική κυρίως σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Διότι μετά έχουμε και τον Βάγκνερ, ο οποίος κάνει μια άλλου είδους όπερα, έτσι, αλλά αυτό θα το πούμε λίγο στη συνέχεια.
0: Ναι. Τώρα, στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, εκτός από την όπερα, έχουμε και αυτό που σήμερα ονομάζουμε κλασική μουσική, δηλαδή συμφωνικές ορχήστρες που παίζουν τα έργα των μεγάλων συντετών, έτσι, των μεγάλων μουσουργών.
1: Ναι. Να πούμε ότι
0: η Ελλάδα δεν μπαίνει ακόμη σε αυτό, δεν είναι ακόμη σε αυτή τη φάση.
1: Όχι.
0: Για την περίοδο που διανύουμε.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχουμε ισχυρά ονόματα. Τα ισχυρά αυτά ονόματα που είναι σήμερα ισχυρά ονόματα αναδείχθηκαν αργότερα. Όπως ας πούμε η περίπτωση του Παύλου Καρέρ, ο οποίος ανήκει στην Επτερσιακή σχολή και ο οποίος είναι Ζάκυνθινός. Έχουμε και τη Ζάκυνθο έτσι μαζί με την Κέρκυρα.
0: Αναφερθήκατε λοιπόν, ήδη στην Κέρκυρα το προηγούμενο ημίωρο, τώρα ήρθε η σειρά τη Ζάκυνθου.
1: Μπράβο. Ο Καρέρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει την όπερα με εθνικό χαρακτήρα. Μάρκος Μπότσαρης. Αλλά σε λιμπρέτο ιταλικό. Λόγω ακριβώς της επιρροής της Ιταλίας.
0: Λιμπρέτο, και αυτό θέλει μια μικρή εξήγηση.
1: Λιμπρέτο βεβαίως
0: είναι. Στίχη.
1: Ακριβώς. Είναι το κείμενο.
0: Το κείμενο.
1: Οποίο μελοποιείται. Το λιμπρέτο είναι ουσιαστικά μια παραγγελία σε κάποιον λογοτέχνη, ο οποίος εμπνέεται ακόμα και από κάποιο λογοτεχνικό έργο, αλλά δεν το γράφει αυτούσιο. Το επεξεργάζεται, το κάνει λιμπρέτο για όπερα, όπως λέμε. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία ακριβώς της όπερας. Το λιμπρέτο και μετά η μελοποίηση από τον συνθέτη. Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι μια όπερα η οποία παίχθηκε το 1861 για πρώτη φορά στην Πάτρα. Έτσι βλέπετε, όλα αυτά είναι εκεί κοντά. Γραμμένος σε ελληνικό κείμενο που αργότερα μεταφράστηκε στα ιταλικά. Είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον Μπελκάντο, φυσικά ο Καρέρ. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον και σήμερα το ξέρουμε ότι παρά τις επιρροές, ξέρετε, έχουν μια καθαρή μουσική δική τους. Δεν μιμούνται, θα λέγαμε, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία αναχώνευσης και αφομοίωσης των μουσικών ιδεών του Μπελκάντο. Να πούμε ότι σήμερα πλέον ο Καρέρ, χάρη στις έρευνες πολλών Ελληνίων μουσικολόγων και μαέστρων, παίζεται σε πολλά θέατρα στην Ελλάδα, όχι τόσο συχνά, αλλά ανεβαίνουν παραγωγές, όπερές του, γίνονται ηχογραφήσεις, δηλαδή πλέον, κύριε Πρωτοσάλτη, έχουμε κάτι βασικό στις μέρες μας. Ειδικά από τις αρχές του 21ου αιώνα έχουμε μια έξαρση παραγωγής να γνωρίσουμε αυτά τα έργα του 19ου αιώνα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι ζούμε στη μουσική με το 19ο αιώνα. Γιατί αυτά τα έργα ήταν πολλά εξαφανισμένα, πολλά ήταν κολοβωμένα, έπρεπε να γίνει μουσική αποκατάσταση, έπρεπε να γίνει παρουσίαση, ηχογράφηση, έπρεπε να βγει η παρτιτούρα. Έτσι, έχουμε πλέον και τις παρτιτούρες αυτών που ήταν χαμένες σε κάποια αρχεία, σιγά σιγά εμφανίστηκαν, έτσι, και έχουμε πλέον αυτές τις σημαντικές πληροφορίες.
0: Ταυτοχρόνως φυσικά λειτουργεί το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν κατευθύνσεις μουσικολογίας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
1: Τώρα πια, ακριβώς, και έτσι
0: δίνει
1: έχουμε
0: και την δυνατότητα της έρευνας για να βγουν όλα αυτά τα διαμάντια στην επιφάνεια.
1: Πάρα πολλοί φοιτητές πλέον εκπονούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές πάνω σε θέματα ελληνικής μουσικής. Και έτσι έχουμε στο φως όχι μόνο τους κορυφαίους, αυτούς που είπαμε τώρα, του 19ου αιώνα, αλλά και συνθέτες που ήταν στο ημίφος. Για παράδειγμα, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης, ένας πολύ σημαντικός Κερκυραίος που πέθανε στη Ζάκυνθο, δάσκαλος και παιδαγωγός, ο οποίος δίδαξε και στην Πάτρα και ήταν επίσης πολύ σημαντικός πιανίστας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι του Ιωσήφ Λιμπεράλη με τον Διονύσιο Σεμιτέκολο στο πιάνο, ένα νέο πιανίστα, πολύ σημαντικό από τη Ζάκυνθο, που παίζει τη μουσική παράδοση της πατρίδας του.

0: αυτό το επώνυμο Λιμπεράλης, πρώτα απ' όλα να και εγώ.
1: Λιμπεράλ.
0: Ακριβώς αυτό, ναι, ναι. Αλλά επειδή μου έχετε ενεχειρήσει τις σημειώσεις σας, γεννηθεί το 1820, πεθαίνει το 1899 ο Ιωσήφ Λιμπεράλης και είναι αυτός ο Λιμπεράλ, λοιπόν. Ναι, ήθελα να μου έκανε εντύπωση το επώνυμο.
1: Είναι ένας συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, τον οποίο μας συνέστησε πολύ έντονα ο Μακαρίτης Λεωτσάκος, ο μουσικοκριτικός, ο Γιώργος Λεωτσάκος. Είχε γράψει γι' αυτόν και ήταν ο πρώτος που είχε ηχογραφήσει κάποια έργα του για πιάνο. Αλλά εγώ μελετώντας τις εφημερίδες εποχής της Πάτρας του 19ου αιώνα, υπάρχει παντού. Δηλαδή είναι στα σαλόνια μέσα, είναι στους μαθητές του, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος προσέφερε πολλά στη μουσική παιδεία της Ζακύνθου και της Πάτρας. Πάρα πολλά.
0: Μιλάτε για ηχογραφήσεις, ναι, κύριε Ανδρεόπουλε, αν μου επιτρέπετε.
1: Έχουμε πλέον.
0: Ναι, αυτές οι ηχογραφήσεις είναι οι αυθεντικές, δηλαδή υπάρχει αρχείο ηχογραφήσεων.
1: Είναι ηχογραφήσεις που έγιναν τώρα, στις μέρες μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βρήκαμε το μουσικό υλικό και το ηχογραφούμε πλέον. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε πώς ήταν.
0: Βρήκατε παρτιτούρες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει υλικό ηχογραφήσεων
1: της εποχής. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Αργότερα, δηλαδή, θέλω να πω πρώτες εκτελέσεις. Αργότερα,
1: όχι.
0: Ούτε αυτό
1: αυτά
0: δεν
1: που
0: υπάρχει.
1: Λέμε τώρα είναι πολύ μετά. Για παράδειγμα, αυτό που είχαμε πιο πρόσφατο, θα λέγαμε, είναι ο Σπύρος Σαμάρας, ο περίφημος. Γιατί? Διότι είναι ο συνθέτης, κύριε Πρωτοσάλτη, του Ολυμπιακού ύμνου. Τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, δηλαδή ο Σπύρος Σαμάρας, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός συνθέτης και 1861-1917 από τους πλέον διάσημους συνθέτες εποχής του, με καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή παίζονταν οι όπερές του στην Ευρώπη όταν εμείς εδώ δεν ξέραμε τίποτα, έτσι, και έρχεται η στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, γράφει ο Κωστής Παλαμάς το κείμενο και το μιλοποιεί ο Σαμάρας και μένει μέχρι σήμερα. Άρα ο Σπυρίδος Σαμάρας θα πούμε ότι εξασφάλισε την Αθανασία με τον Ολυμπιακό ύμνο, με τον ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων σε κείμενο του Κωστή Παλαμά.

Ο Σαμάρας μετακόμισε στην πρωτεύουσα, δηλαδή στην Αθήνα το 1911, δηλαδή λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, αλλά δεν ευτύχησε να έχει την επιτυχία των έργων του που απολάμβανται στο εξωτερικό. Δηλαδή ήταν πολύ, έχουμε πολλά πλέον αρχεία που μας μαρτυρούν για αυτή του την επιτυχία σε μεγάλα θέατρα της Ευρώπης, ενώ εδώ ήταν ουσιαστικά άγνωστος. Η όπερα Φλόρα Μιράμπιλης, η οποία παίχτηκε πρόσφατα στην Αθήνα, αποκαταστάθηκε και παίχτηκε, είχε παιχτεί και στη διάσημη Σκάλα του Μιλάνου. Φανταστείτε, δηλαδή έχουμε συνθέτες της εποχής οι οποίοι διαπρέπουν στη Σκάλα του Μιλάνου, αλλά την εποχή εκείνη εδώ ήταν σχεδόν άγνωστη.

0: πολύ το περίεργο.
1: Προσκαλούνται στο Μιλάνο, ναι, αλλά ναι, στην Ελλάδα τη εποχή εκείνη που οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν.
0: Ακριβώς.
1: Για να
0: έρθει και αυτή μου να πληθεί και αυτή η μουσική. Η πατρίδα μας στην κατάσταση να υποδεχθεί τέτοια πράγματα, να τα δεχθεί και να τα εγκολποθεί, θα λέγαμε. Στο σημείο αυτό θα πρότεινα να ακούσουμε ένα κομμάτι του Σαμάρα, ένα γαλλικό κομμάτι από τα τραγούδια για φωνή και πιάνο που μόλις τώρα, να το πούμε αυτό, να δώσουμε τα εύσημα, κύριε Πρωτοσάλτε, στην εθνική λυρική σκηνή, διότι με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ηχογράφησε πάρα πολλά ελληνικά έργα, δηλαδή Ελλήνων συνθετών της εποχής εκείνης, του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τραγούδια του Σπυρίδωνος Σαμάρα, για φωνή και πιάνο, το ερμηνεύει πολύ ωραία ο σπουδαίος σολίστ Τάσης Χριστογιαννόπουλος.

0: Κύριε Ανδριόπουλε, συγγνώμη τώρα, αλλά έτσι, πώς θα το πω, εμβολίμως θα σας λίγο χαλάσω το συνδυασμό σας. Μήπως να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη την ίδια περίοδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Πρωτοσάλτε, στην Ευρώπη την ίδια περίοδο έχουμε τα πολύ μεγάλα ονόματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα στη μουσική. Έτσι, δηλαδή έχουμε Σούμπερτ, έχουμε Μέντελσον, ο οποίος Μέντελσον, μην ξεχνάμε, είναι αυτός που ανακάλυψε τον Μπαχ. Ξέρετε, ο Μπαχ είναι ξεχασμένος και ήρθε ο Μέντελσον και τον έφερε στην επιφάνεια τον 19ο αιώνα. Έχουμε τον Σούμαν, έχουμε τον Σοπέν, έχουμε τον Μπερλιός, έχουμε τον Μπραμς, τον Βάγνερ, τον Μπρούκνερ. Δηλαδή τεράστια ονόματα. Τα ονόματα που σήμερα πραγματικά είναι στις πρώτες επιλογές ρεπερτορίου, θα λέγαμε, και ορχιστρών και μεγάλων λυρικών θεάτρων. Έχουμε τον Μπιζέ, έχουμε τον Γκουνό, έχουμε τον Μάλερ, έχουμε τον Τσαϊκόφσκι, έχουμε τον Πουτσίνι. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη έχουμε τη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία αναδεικνύει πραγματικά μεγάλους ευρωπαϊκής διαστάσεως μουσουργούς. Έτσι. Και βέβαια έχουμε με τον Τσαϊκόφσκι, ξέρετε, αρχίζει και θα λέγαμε η παράδοση του μπαλέτου. Έχουμε δηλαδή τα μεγάλα μπαλέτα, τα οποία ουσιαστικά θεραπεύονται και καλλιεργούνται στη Ρωσία και μετά έρχονται στην Ευρώπη σιγά σιγά, τα οποία είναι ένα νέο είδος πάρα πολύ σημαντικό για τη μουσική δημιουργία αλλά και για το, γενικότερα για την τέχνη.
0: Συνδυασμός του χορού,
1: ναι,
0: κλασικού χορού με την συμφωνική ορχήστρα.
1: Με τη συμφωνική ορχήστρα, με τη συμφωνική μουσική. Να πούμε το εξής τώρα. Ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας ο οποίος θέλει τις τέχνες μαζί. Αυτό κορυφώνεται στον 20ο αιώνα, αλλά ξεκινάει πολύ έντονα από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά η όπερα κάνει και αυτή το συνδυασμό των τεχνών. Έτσι, δηλαδή έχουμε και σκηνογραφία, έχουμε και λογοτεχνία, έχουμε και μουσική, έχουμε και χορό, χορογραφία. Έτσι. Ο Βάγνερ είναι αυτός που αλλάζει την δομή της όπερας και την κάνει ένα μουσικό δράμα, να το πούμε έτσι, το οποίο έχει και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο για τους ακροατές να παρακολουθήσουν μια όπερα του Βάγνερ, γιατί είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Μιλάμε για 3-4 ώρες έργο. Πολύ μεγάλο. Ένα θηριώδες, ας πούμε, αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά κυριαρχεί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
0: Που απαιτεί και την προσοχή του ακροατή,
1: ακριβώς,
0: του κοινού.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και επειδή το είπατε τώρα αυτό, να σημειώσουμε ότι αυτή η μουσική δεν είναι μουσική φυσικά για διασκέδαση. Επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου όλα είναι υποταγμένα στη διασκέδαση, είναι μια μουσική πραγματικά ψυχαγωγική, δηλαδή αγωγή της ψυχής. Και σε αυτή την αγωγή της ψυχής επιστρατεύονται όλες οι τέχνες και όλες οι φόρμες. Έτσι. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Με τον Σούμαν, με τον Σοπέν, με τον Λίστ έχουμε μια απογείωση, κύριε Πρωτοσάλτε, του πιάνου. Το πιάνο απογειώνεται ως δεξιοτεχνικό όργανο. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε, γράφονται καταπληκτικά έργα, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο ρεπερτόριο όλων των σολίστ, και αυτό δίνει μια τεράστια όθηση στη μουσική του 19ου αιώνα. Και το σολιστικό όργανο και η φόρμα της συμφωνίας και τεράστια θρησκευτικά έργα. Να σημειώσουμε ότι ο Μπρούκνερ, ο Άντωνιν Μπρούκνερ, είναι ο συνθέτης ο οποίος γράφει, ο συνθέτης του Θεού τον λέμε. Γράφει τεράστιες συμφωνικές φόρμες και έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο, τα οποία μέχρι σήμερα είναι πραγματικά αξεπέραστα. Και είναι έργα, να το έτσι καταλάβουν και οι ακροατές μας, που καλό θα είναι να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε και να τα ακούμε ζωντανά. Δεν αρκεί μόνο μία ηχογράφηση ή κάτι από το YouTube. Είναι μία μεγάλη παράσταση. Για παράδειγμα, στις 29 Ιουνίου στο Θέατρο Εδώ του Ερδικού παρουσιάστηκε η Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταφ Μάλερ. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα, και ως θέαμα και ως ακρόαμα, το οποίο απαιτεί πάρα πολλούς συντελεστές, γι' αυτό λέτε και χιλίων, μέχρι χίλιους συντελεστές, που είναι χοροδίες, που είναι συμφωνική ορχήστρα, που είναι σολίστ, και αυτό το πράγμα πραγματικά είναι μια έξαρση του ρομαντισμού και του μεταρομαντισμού, όπως αποτυπώνεται από τον ιδιοφυή Γκούσταφ Μάλερ.

Να πούμε, κύριε Πορτοσάλτη, ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε σημαντικές ορχήστρες, με πρώτη την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία παίζει όλα αυτά τα μεγάλα έργα του 19ου αιώνα. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και άλλες ορχήστρες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό, πολύ μεγάλες. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον, ήδη από την εποχή του μεγάλου μουσικής, να μετακαλούμε ορχήστρες από το εξωτερικό που παίζουν όλα αυτά τα έργα και έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε ζωντανά. Εδώ να μνημονεύσω και την σπουδαία περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών, έτσι, αυτός ο πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος πολύ παλιότερα, ήδη από τη δεκαετία του 50, μας έφερε σε επαφή με μεγάλες ορχήστρες του κόσμου. Όπως για παράδειγμα οι περίφημες συναυλίες της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης με τον Δημήτρη Μητρόπουλο το 1955 στο Φεστιβάλ Αθηνών. Δεν είναι λίγο αυτό, ο μέγας Δημήτρης Μητρόπουλος, λίγο πριν πεθάνει ουσιαστικά, ήρθε εδώ με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, έκανε συναυλίες, άρα το αθηναϊκό κοινό άρχισε ήδη από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να εξοικειώνεται με τη μουσική του 19ου αιώνα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, σύν τα έργα που γράφονταν τον 20ο αιώνα. Θέλω να μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Μάνο Χατζηδάκη, του οφείλω μία μαθητεία στο ρεπερτόριο και του 19ου αιώνα με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Όταν την έφτιαξε, ήταν μια μουσική επανάσταση για την Αθήνα του 1989 και ως φοιτητής πήγαινε και παρακολουθούσα όλες αυτές τις συναυλίες. Εκεί λοιπόν, στο ρεπερτόριο, είχε και πάρα πολλά σημαντικά έργα του 19ου αιώνα. Και θα ήθελα έτσι και στη μνήμη του, επειδή φέτος είναι τα 32 χρόνια από το θάνατό του, αλλά επισήμως γιορτάζονται φέτος από την Υπουργή Πολιτισμού και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 101 χρόνια από τη γέννησή του, ο ίδιος ο Χατζηδάκης διευθύνει τη Σελανάθα Σελά Μίζωνα για μικρή ορχήστρα του Johannes Brahms.

κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ωραία μουσική περιήγηση. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Το ίδιο κυρίες και κύριοι και με εσάς. Εύχομαι τα καλύτερα για την συνέχεια στην ημέρα. Η μουσική του 19ου αιώνα στις ιστορικές εκπομπές του Sky 100,3.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στραμμένα είναι όλα τα βλέμματα του πλανήτη στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που είναι σε εξέλιξη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 0-0 το σκορ στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα που τραγούδησε έχοντας το πλευρό της τους βραζιλιάνους θρύλους Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλτίνιο, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίες του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε είχε στην επίθεση, όπως και οι 15χρονοι που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο το Σάββατο. Το προσωπικό ελέγχου εναέριες κυκλοφορίας διαχειριστήκε συνολικά 5.082 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από ιρανικό ντρόουν αυτοκτονίας που είχε καταρριφθεί. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε κοσμηματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της κυβέρνησης μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Γιεν Σπαν. την αποκτήση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας έναν δυναμικό στόπερ στο ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρες στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνεούν έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο στάδιο της Νέας Υόρκης Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αναμέτρηση στην κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε χωρίς τέρματα και έχει οδηγηθεί στην παράταση 0-0 στο 91ο λεπτό. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Η FIFA είχε ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Υπουργείου Καύσωνα θα βρίσκονται επίσης υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 2 ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου 2 Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Στραμμένα είναι όλα τα βλέμματα του πλανήτη στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που είναι σε εξέλιξη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανία προηγείται με 1-0 λίγο πριν από τη λήξη της παράτασης με γκολ του Φεράν Τόρες. Η κανονική διάρκεια έληξε χωρίς τέρματα. Λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα που τραγούδησε έχοντας στο πλευρό της τους Βραζιλιάνους θρύλους Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα μετά από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Σε 37 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και οι 15χρονοι που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά την δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε την 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από ιρανικό ντρόουν αυτοκτονίας που είχε καταρριφθεί. Δύο νεκροί και ένα σοβαρό τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στην Φωκίδα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αποτέλεσμα ήταν ένας 35χρονος και μία 65χρονη να αφήσουν την τελευταία τους πνοή και ένας 60χρονος να τραυματιστεί σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο Ωραίο Κάστρο στη θέση Μαύρα Χώματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στις βόρειες χώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Η FIFA είχε ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα έως και την Τετάρτη, σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν οι επτακλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Υπουργού Καύσιμα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμιράτου. Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγμάτων με πυράβλους και ντρόουν τις τελευταίες ημέρες. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες Ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φέραν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης Νιου Τζέρσεϊ, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, που τραγούδησε έχοντας στο πλευρό της τους βραζιλιάνους θρύλους Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμα δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο επεισόδιο βιντεοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανήλικους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά την δεύτερη, η ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε την 15χρονη αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμιράτου και συνέστησε στους πολίτες να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία. Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγμάτων με πυράβλους και ντρόουν τις τελευταίες ημέρες. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί, ζητώντας να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση οι επιθέσεις. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ένας ακόμη Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από ιρανικό ντρόουν αυτοκτονίας που είχε καταρριφθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε χθες την ιρανική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσιο αφαλάτωσης, λέγοντας ότι επρόκειτο για άμεσο πλήγμα σε πολιτικές υποδομές ζωτικής σημασίας. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Συνεχίζονται οι έρευνες στην Γουιάνα μετά τη βύθιση ενός φεριμπότου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι και οι 67 από αυτούς σώθηκαν, αλλά οι υπόλοιποι 66 αγνοούνται. Ο Υπουργός Δημόσιων Έργων της Αγγλόφωνης χώρας της Νότιας Αμερικής είπε ότι ένα τεράστιο κύμα ανέτρεψε το φεριμπότ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά κυρίως της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο ημίχρονο του τελικού πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Η FIFA είχε ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τη σύλληψη 2 ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμιράτου. Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγμάτων με πυράβλους και ντρόουν τις τελευταίες ημέρες. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σημείο της ιρανικής επιθέσης στα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιορδανία, όπου 2 Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε στην τελετή απονομής ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, με τα ασημένια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής και τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγικής. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το παγκόσμιο κύπελλο.